Η σύσκεψη για την ακρίβεια επιβεβαιώνει ότι 7 χρόνια μετά η κυβέρνηση Μητσοτάκη ανακαλύπτει ξανά το πρόβλημα που η ίδια δημιούργησε. Η σημερινή κυβερνητική σύσκεψη για την ακρίβεια επιβεβαιώνει ότι 7 χρόνια μετά η κυβέρνηση Μητσοτάκη ανακαλύπτει ξανά το πρόβλημα που η ίδια δημιούργησε και συντήρησε, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Η χώρα μας δεν χρειάζεται.

0: που όμως έχει παγώσει. Η κυβέρνηση οφείλει να ενημερώσει για το ποιο είναι το πλήρες χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου και πόντισης του καλωδίου, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στη Γερμανία, σε προσωπικά κίνητρα, αποδίδει η αστυνομία το περιστατικό με πυροβολισμούς που είχε ως αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι να τραυματιστούν σε κέντρο φιλοξενίας μητέρας παιδιού στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας. Σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές, ο δράστης, ο οποίος συνελήφθη, είναι ένας 45χρονος από το Ανόβερο, ο οποίος είχε προγραμματισμένη συνάντηση στη δομή για την επιμέλεια της κόρης του, η οποία είναι 3 μηνών. Το κίνητρο φαίνεται να συνδέεται με διαμάχη για την επιμέλεια του παιδιού. Τα θύματα ήταν εργαζόμενοι της Υπηρεσίας Κοινωνικής Πρόνοιας και του Φορέα Παιδικής Προστασίας. 4 γυναίκες, 2 άντρες, ενώ η μητέρα του παιδιού και το βρέφος δεν τραυματίστηκαν. Η Υπουργός Εσωτερικών της Κάτω Σαξονίας χαρακτήρισε την πράξη ψυχρή και βίαιη, τονίζοντας ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πολιτικού ή τρομοκρατικού κινήτρου. Ξεπέρασε τους 1.700 ο αριθμός των νεκρών από τους 2 ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών που συγκλώνησαν την Βενεζουέλα την Τετάρτη, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό. Τουλάχιστον 5.000 είναι οι τραυματίες και σχεδόν 16.000 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι. Την ίδια ώρα εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, αφού αγνοούνται περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι. Νεκρός βρέθηκε αργά χθες το απόγευμα να επιπλέει στη θαλάσσια περιοχή της Παιδής στη βορειοανατολική Λέσβο ο πρωτοπερεσβύτερος του προσκυνήματος των Παμεγίστων Ταξιαρχών στο Μανταμάδο, Ευστράτιος Δίσος. Ο Παπαστρατής, όπως ήταν γνωστό στο Πανελλήνιο, συνέδεσε το όνομά του με το ιστορικό προσκύνημα, στο οποίο υπηρέτησε από τις 7 Ιουνίου του 1970 μέχρι και σήμερα. Στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου για τους νοκάουτ αγώνες, η Βραζιλία νίκησε 2-1 την Ιαπωνία και πήρε το εισιτήριο για τους 16. Η Παραγουάη απέκλεισε με 4-3 στα πέναλτι τη Γερμανία και προκρίθηκε στους 16 του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Στις 4 τα ξημερώματα η Ολλανδία αντιμετωπίζει το Μαρόκο. Την απόκτηση του επιθετικού Έλμιν Ράστοντερ μέχρι το 2030 ανακοίνωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ με βαθμία εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Γενικά αίθριος καιρός αναμένεται και στην υπόλοιπη χώρα. Πρόσκαιρες νεφώσεις προβλέπονται τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, με τοπικές μπόρες και κυρίως στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και τα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στο Βόρειο Αιγαίο και τις Κυκλάδες στους 30 με 32 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές στους 34 με 36 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 3:30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλημέρα, καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά στους συνεορτάζοντες και τις συνεορτάζουσες. Είναι η μεγάλη εορτή της Ορθοδοξίας σήμερα, Πέτρου και Παύλου των Αποστόλων. Γιατί οι πάντες γνωρίζουν ότι χωρίς τον Παύλο και τον Πέτρο η χριστιανική εκκλησία ως τι αυτή δεν θα υπήρχε. Εδώ είμαστε. Χρόνια πολλά σε όσους και όσους γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά εδώ στο δικό μας, στο τηλεφωνικό κέντρο. Ένας εορτάζων υποδέχεται τηλεφωνήματά σας, ο Πέτρος Μωραΐτης. Τον ήχο ρυθμίζει ο Γιώργος Βραχνός. Στην

Διεύθυνση της ορχήστρας σήμερα έχουμε αλλαγή. Αντί για τον Δημήτρη Γιαννίρη είναι η Πέρσα Μπόλια, η οποία διευθύνει την ορχήστρα, συνεχίζοντας την παράδοση που δημιούργησε λίγο πριν τον πόλεμο η πρώτη γυναίκα που διεύθυνε μεγάλη ορχήστρα. Τη λέγανε Αντώνια Μπρίκο και ήταν η πρώτη γυναίκα που έσπασε το φράγμα και διεύθυνε μια μεγάλη ορχήστρα, την Φιλαρμονική της Φιλαδέλφειας. Όχι, της Νέας Υόρκης μου λέει το ημερολόγιο μου. Λοιπόν, καλημέρα, καλή εβδομάδα και ξεκινάμε με ένα τραγούδι που θα, ας το πούμε, τραγούδι της ημέρας, γιατί ηχογραφήθηκε σαν σήμερα. Είναι ένα παλιό πασίγνωστο τραγούδι του Marvin Gaye που το έδωσε να το πούν η Martha Reeves και η Vandellas το 1964. Άρεσε πολύ, έκανε πολλές, το είπαν πολλοί σε παραλλαγές. Οι Mamas and Papas, ας πούμε, έχουν μια ωραία παραλλαγή του. Αλλά το 1985 που ετοιμαζόταν αυτή η μεγάλη rock πολυσυναυλία, το Live Aid, η μεγαλύτερη rock συναυλία όλων των εποχών, κάποιος είχε μια ιδέα να βάλει τον Mick Jagger και τον David Bowie να κάνουν δορυφορικό ντουέτο. Ο ένας να είναι στη Φιλαδέλφεια, να από εκεί μου έρθει η Φιλαδέλφεια προηγουμένως, και ο άλλος να είναι στο Wembley του Λονδίνου και να τραγουδάν παρέα και να γίνει δορυφορικά τον ντουέτο τους. Όταν όμως άρχισαν να κάνουν τις πρόβες, διαπίστωσαν ότι ο υπέροχος δορυφόρος έχει ένα delay μισού δευτερολέπτου, το οποίο βεβαίως θα έκανε χασμωδία στο τραγούδι. Επειδή όμως δεν ήθελαν να χαλάσουν την ιδέα, απλώς ο Μπάουι και ο Τζάγκερ ηχογράφησαν προηγουμένως το τραγούδι, το οποίο βεβαίως ακούστηκε στη διάρκεια της συναυλίας σε playback. Αλλά ήταν πολύ ωραία εκτέλεση αυτή. Με αυτό ξεκινήσαμε και συνεχίζουμε με ένα τραγούδι που και αυτό δεν είναι της ημέρας, αλλά έχει μια σημασία με αυτά που είναι γραμμένα στο ημερολόγιο σήμερα. Σαν σήμερα έφτασε στα χέρια μας το πρώτο smartphone στην ιστορία, το iPhone. Έχουν περάσει από τότε 19 ολόκληρα χρόνια, ήταν 2007, για σκεφτείτε. Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις που είχα πάρει ποτέ στη δουλειά αυτή που κάνω ήταν, είχα την ευκαιρία να μιλήσω με τον αρχιμηχανικό της Microsoft, έναν genius ο οποίος σχεδίαζε όλα τα προϊόντα της Microsoft, τα λογισμικά της και τα υπόλοιπα. Και πάνω στην κουβέντα μου ήρθε να του κάνω την ερώτηση: ποια νομίζετε ότι είναι η μεγαλύτερη αποτυχία σας? Και μου λέει: α, αυτό είναι εύκολο να σας πω. Το 2007 έφτασαν στα χέρια μου τα στοιχεία, γιατί βεβαίως η βιομηχανική κατασκοπία υπήρχε, για το καινούριο τηλέφωνο που σχεδίαζε ο μεγάλος μας ανταγωνιστής, η Apple. Αυτό που μετά ονομάστηκε iPhone. Καθίσαμε με την ομάδα μου, το ξεψαχνίσαμε, το εξετάσαμε, το βάλαμε κάτω και καταλήξαμε στο συμπέρασμα και εισηγηθήκαμε στην εταιρεία μας. Μην δίνετε σημασία, είναι μια γιγαντιαία ανοησία, η Apple πετάει τα λεφτά της. Το ρώτησα και τι ήταν αυτό που σας έκανε να κάνετε λάθος και λέει κάτι πολύ απλό: δεν υπολογίσαμε τα applications, δεν υπολογίσαμε δηλαδή. Εμείς είπαμε, και ποιος κανονικός άνθρωπος σε μια εποχή τότε που όλοι θέλανε ένα όσο γίνεται πιο μικρό και όσο γίνεται πιο ελαφρύ κινητό να μπαίνει στην τσέπη χωρίς να κάνει βαθούλωμα, θα θελήσει να πάρει ένα μεγάλο βαρύ πράγμα με οθόνη υπολογιστή? Δεν σκεφτήκαμε ότι αυτή η οθόνη απλώς θα φιλοξενεί εικονίτσες που τις πατάς και βγαίνεις αμέσως εκεί που θες. Στον σύγχρονο κόσμο ξεκίνησαν από χτες το βράδυ τα knockout στο Μουντιάλ. Ό,τι και να πείτε, είναι αδύνατο να τα αποφύγετε. Χτες ο Καναδάς πέρασε στους 16 για πρώτη φορά στην ιστορία του. Σήμερα έχει Βραζιλία, Ιαπωνία, Γερμανία, Παραγουάη και το πρώτο αληθινό ντέρμπι, Ολλανδία-Μαρόκο, δύο ομάδες περίπου ισοδύναμες, αληθινό ντέρμπι, μόνο που θα μεταδοθεί ξημερώματα, οπότε όποιος θέλει να το δει θα πρέπει να βάλει ξυπνητήρι πολύ νωρίς. Κάποιοι λένε τώρα αρχίζουν τα πραγματικά μάτς. Να σας πω την αλήθεια, δεν είμαι τόσο σίγουρος, γιατί αν πραγματικό μάτς σημαίνει ένα παιχνίδι σκοπιμότητας όπου παίζεις άμυνα και προσπαθείς μισό μηδέν να κερδίσεις για να περάσεις, προτιμώ αυτά που βλέπαμε ως τώρα που ήταν όσα πάνε και όσα έρθουν. Πολύ πιο ωραία ήταν.
Μιλώντας για παιχνίδια, το μεγάλο παιχνίδι συνεχίζει να παίζεται στον Περσικό Κόλπο. Είχαμε για 3-4 ημέρες διαρκώς ένταση, χτυπήματα από τη μια πλευρά και από την άλλη, και από τους Ιρανούς αλλά και από τους Αμερικανούς, και απειλές ξανά από τον Τραμπ ότι θα τους ισοπεδώσω και θα τους δείξω και θα τους φτιάξω. Τελικά, ευτυχώς, την ώρα που κοιμόμασταν, ξημερώματα Δευτέρας, συμφωνήθηκε αποκλιμάκωση. Η Αμερική και η Ιράν συμφώνησαν να διακόψουν τα χτυπήματα και να αρχίσουν πάλι τεχνικές συνομιλίες για το πώς θα εφαρμόσουν την εκεχηρία. Αυτό που ακούσαμε προηγουμένως, το Umbrella της Ριάννα, το διάλεξα γιατί το 2007 το καλοκαίρι, όταν πρώτο εμφανίστηκε το iPhone, ήταν το τραγούδι που τα έσπαγε. Λοιπόν, συνεπώς υπάρχει ελπίδα μιας αποκλιμάκωσης που θα κρατήσει, ας ελπίσουμε, αρκετές ημέρες πριν έρθει ξανά η ένταση, το οποίο είναι αδύνατο να μην έρθει. Αυτή η εκεχηρία έχει δύο αχίλιες πτέρνες και όχι μία. Έχει τα στενά του Ορμούζ και το Λίβανο. Στα στενά του Ορμούζ το επίμαχο θέμα είναι αν το Ιράν θα επιτρέψει εναλλακτικές διαδρομές εξόδου των εγκλωβισμένων πλοίων από τον Περσικό Κόλπο. Μέχρι στιγμής το Ιράν έχει εγκρίνει μια διαδικασία, μια διαδρομή όπου τα πλοία περνάνε ζητώντας την άδεια του Ιράν, προς το παρόν δωρεάν, σε λίγο σκοπεύει να ζητάει και λίτρα, διόδια. Τα πλοία προσπαθούν και οι Αμερικανοί προσπαθούν να φτιάξουν μια εναλλακτική διαδρομή που να περνάει κοντά στο Ομάν. Και μέχρι στιγμής το Ιράν χτυπάει όσα πλοία δοκιμάζουν να περάσουν από την άλλη διαδρομή. Αυτό είναι το επίμαχο θέμα. Τα στενά του Ορμούζ δεν θα τελειώσει εύκολα αυτή η μάχη. Επίσης, δεν θα τελειώσει εύκολα η ιστορία του Λιβάνου, όπου ναι μεν Ισραήλ και Λίβανος υπέγραψαν μια εκεχηρία. Για να τηρηθεί όμως αυτή, θα πρέπει ο Λιβανέζικος στρατός να αφοπλίσει την Χεζμπολά. Πράγμα δύνατον, γιατί στην πραγματικότητα ένα μεγάλο μέρος του Λιβανέζικου στρατού είναι η Χεζμπολά.

0: άλλο. Στο εσωτερικό είναι το παιχνίδι των εκλογών. Το θέμα της ημέρας, η είδηση, θα βγει γύρω στις 12, αν υπάρξει είδηση. Η συνάντηση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στο Μέγαρο Μαξίμου, ΣΕΒ, ο σύνδεσμος, ο κλάδος της βιομηχανίας τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ. Μια προσπάθεια, λέει η κυβέρνηση, να γίνει ένα εθνικό σύμφωνο συγκράτησης των τιμών. Οι ειδικοί λένε ότι όλες οι απόπειρες που έχουν γίνει από πολλές χώρες του κόσμου, από πολλές κυβερνήσεις του κόσμου, να ελέγξουν την ακρίβεια εστιάζοντας τον τελευταίο κρίκο της αλυσίδας, δηλαδή στο ράφι του σούπερ μάρκετ, έχουν αποτύχει. Και βέβαια το μεγάλο θέμα της ημέρας είναι, των ημερών μάλλον, είναι ο καύσωνας. Ακούσατε και στις ειδήσεις τα δεδομένα. Υπολογίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ότι στην Ευρώπη είχαμε 1.300 υπερβάλλοντες θανάτους. Θυμάστε αυτόν τον τρόπο υπολογισμού του βάρους μιας συμφοράς? Το είχαμε δοκιμάσει στα χρόνια της πανδημίας, στον καιρό της πανδημίας. Δηλαδή υπολογίζαμε πόσοι άνθρωποι κατά μέσο όρο πέθαναν την αντίστοιχη περίοδο τα 10 τελευταία χρόνια, πόσοι περισσότεροι πέθαναν φέτος. Πιθανολογούμε ότι οφείλονται στην καινούργια αιτία, δηλαδή στην περίπτωσή μας τον καύσωνα. 1.300 θάνατοι παραπάνω από αυτούς που είχαμε πέρσι και πρόπερσι και αντιπρόπερσι την ίδια περίοδο. Από αυτούς τους 1.300, οι 1.000 περίπου υπολογίζεται μόνο στη Γαλλία, η οποία έχει πληρώσει το υψηλότερο τίμημα. Η Γερμανία είχε θερμοκρασίες που έφτασαν μέχρι 42 βαθμούς, αδιανόητο. Η Τσεχία 41 και η Δανία, η βορειότατη αυτή χώρα της υπηρετικής Ευρώπης, άγγιξε τον 30, ξεπέρασε μάλλον τον 37. Αυτός που ακούτε είναι ο Tim Buckley. Έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, μόλις 28 ετών και αυτός. Μια κακή δόση. Αλλά ας μείνουμε στο μεγάλο θέμα, το μετεωρολογικό, το οποίο είναι ένα μεγάλο, στη Γαλλία λένε και ένα μεγάλο πολιτικό θέμα, και είναι από μια άποψη. Ο κύριος Κώστας Λαγουβάρδος, μετεωρολόγος, διευθυντής ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Λαγουβάρδος.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Τσίμα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Πώς μπορούμε να καταλάβουμε τη σύνδεση αυτού που ζει όλη η Ευρώπη με αυτό το φαινόμενο της κλιματικής κρίσης, της κλιματικής αλλαγής?
1: Κοιτάξτε, οι αρχικές εκτιμήσεις που γίνονται από τους συναδέλφους είναι ότι η κλιματική αλλαγή έχει βοηθήσει το να γίνει ακραία αυτή η συμπεριφορά. Mm. Δηλαδή κατά 3-4 βαθμούς παραπάνω από αυτό που είδαμε τις τελευταίες ημέρες και αναφερθήκατε εσείς. Μιλάμε για μια ακραία συμπεριφορά του καιρού. Γι' αυτό το λόγο, άλλωστε, είδαμε και θερμοκρασίες να πέφτουν, ρεκόρ θερμοκρασιών να πέφτουν πολύ εύκολα από τη μια μέρα στην άλλη. Mm. Όπως επίσης και η διάρκεια ήταν κάτι που ήταν ρεκόρ. Γι' αυτό είναι και που καταπονεί περισσότερο τον πληθυσμό και αυτό δικαιολογεί εντός εισαγωγικών και τον αριθμό των θανάτων, ο οποίος πιθανόν αυτό το νούμερο να είναι και υπό εκτίμηση. Αυτό είναι ένα θέμα, γιατί πάντα στους καύσωνες, σε πολλές περιπτώσεις, μάλλον που έχουμε καύσωνες, καταλήγουν άνθρωποι και αυτά αποδίδονται σε υποκείμενα νοσήματα που πιθανότητα έχουν και επιβεβαιώνονται και επιβαρύνονται από αυτό. Και ο μοναδικός τρόπος, όπως είπατε, όπως κάναμε και επί COVID, είναι να δούμε πόσο αυτό, ο ημερής αριθμός θανάτων ξεφέρει από τα κανονικά. Μπορείς να καταλάβετε ότι είναι μια εκτίμηση, όμως είναι πολύ μεγάλος αριθμός. Και να υπενθυμίσουμε ότι αυτές οι περιοχές είχαν καύσωνα και την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου, πολύ μεγάλο καύσωνα επίσης.
0: Μα και αυτός ο καύσωνας κρατάει από τις 21 Ιουνίου και έχουμε πια 29, δηλαδή. Είναι ασυνήθιστα μακρύς.
1: Η Γαλλία ανακοίνωσε την άνοιξή του 17-18, που ήταν από τα 40. Είναι η περιοχή που πλήγηκε περισσότερο από αυτό το θερμοκύμα, όπως είπατε και εσείς, γι' αυτό και αυξημένο αριθμό θανάτων. Στις μεγάλες πόλεις είναι το τεράστιο πρόβλημα. Το έχουμε ζήσει και εμείς στη χώρα μας εδώ με τους καύσωνες του 23, του 24, του 21, που οι πόλεις παραμένουν πολύ ζεστές και το βράδυ. Μες όλο το 24ωρο ο ανθρώπινος οργανισμός έχει βρίσκεται κάτω από πολύ έντονη θερμική επιβάρυνση. Πάντως είναι τεράστιο θέμα και αυτό είναι ένα θέμα και έτσι μας το βλέπουμε δυστυχώς πολύ πιο έντονα στο μέλλον. Εμένα οι καύσωνες και ειδικά οι επιπτώσεις στις μεγάλες πόλεις αυτό ανησυχεί περισσότερα την κλιματική αλλαγή.
0: Ναι.
1: Να πούμε κάτι για την Ελλάδα.
0: Διάβαζα μια εκτίμηση ότι η κλιματική κρίση έχει κάνει τους καύσωνες 100 φορές πιθανότερους, συχνότερους από ό,τι προηγουμένως. Γιατί προηγουμένως είχαμε καύσωνες.
1: Μετά συνάδελφοι από τη Μεγάλη Βρετανία που κάνουν αυτή την ανάλυση, ναι, προφανώς είχαμε καύσωνες. Ναι. Είχαμε και εμείς καύσωνες το 87, εμείς και είμαστε το μεγαλύτερο, το θυμόμαστε. Ναι. Αλλά να πούμε ότι το 21, το 23, το 24 και το 25, τα καλοκαίρια αυτά, βιώσαμε στη χώρα μας καύσωνες μεγάλη διάρκεια, 4 στα 5 τελευταία χρόνια, πράγμα που δεν είχε ξανασυμβεί ποτέ. Επομένως, είναι κάτι το οποίο μας ανησυχεί. Επειδή γράφονται διάφορα στον απόρριτο τι θα γίνει με την Ελλάδα και έρχεται και
0: πάλι ο καύσωνα,
1: θα έχουμε ζέστη τις επόμενες μέρες μέχρι την Πέμπτη και την Παρασκευή, στους 37 με 38 βαθμούς. Μπορούμε να δούμε και σε κάποιες περιοχές στη Δυτική Ελλάδα 39, αλλά δεν είναι θερμοκρασίες που να τους ορίσουμε σαν καύσωνα. Είναι ζέστη, είναι αρκετά πάνω από τα κανονικά, αλλά εμείς δεν επηρεαστήκαμε ούτε θα επηρεαστούμε άμεσα
0: γιατί?
1: Από αυτό.
0: Γιατί
1: ο λόγος είναι ότι συνήθως πάνε ανάποδα τα πράγματα. Όταν στη Δυτική Κεντρική Ευρώπη έχουμε αυτές τις θερμές εισβολές και τον αντικυκλώνα, σε εμάς έχουμε μελτέμια, έχουμε δροσερότερες αέριες μάζες. Και αντίστοιχα, όταν εμείς είχαμε τους μεγάλους καύσωνες του 2024, η Δυτική Ευρώπη είχε τις ίδιες ημέρες πολύ χαμηλότερες θερμοκρασίες.
0: Υπάρχει τρόπος να προβλέψει κανείς πότε έρχεται ο καύσωνα σε μια περιοχή?
1: Ναι, είναι από τα πιο εύκολα, πιο σίγουρα, αν θέλετε, κομμάτια της πρόγνωσης καιρού, καμία σχέση με τη βροχή δηλαδή. Μπορούμε 7 με 10 ημέρες πριν να πούμε ότι περιμένουμε μια έτσι θερμή εισβολή. Στη χώρα, μάλιστα, από το Σάββατο και μετά, μάλιστα, στη χώρα μας θα ξαναπέσει η θερμοκρασία. Επομένως, ήδη τον πρώτο μήνα των εισαγωγικών, οπότε το γλιτώσαμε, δεν είχαμε κάποιον καύσωνα τον Ιούνιο, λοιπόν, το μήνα του καλοκαιριού. Θα έχει κάποια ζέστη πρώτες μέρες του Ιουλίου, αλλά απολύτως φυσιολογικό και δεν θα έχει ακραία συμπεριφορά. Θα πέσει η θερμοκρασία συνέχεια, θα ενισχυθούν πάλι οι βοριάδες, τα μελτέμια, δηλαδή θα έχουμε και αστάθειες στην περιοτική χώρα, επομένως ένα πιο φυσιολογικό καλοκαίρι. Το πρόβλημα είναι ότι μάλλον από το επόμενο Σαββατοκύριακο, δηλαδή το Σαββατοκύριακο μας έρχεται, νέος καύσωνας επηρεάσει πάλι τη Δυτική Ευρώπη, με πιθανότητα πάλι επίκεντρο τη Γαλλία. Θα είναι ο τρίτος στη σειρά. Βλέπετε αυτό που λέμε, αρχίζουν τα πράγματα και ξεφεύγουν από αυτό που περιμέναμε.
0: Ναι, γιατί ένας καύσωνας, εντάξει, αλλά τρεις μέσα σε ένα δίμηνο είναι...
1: Ουσιαστικά σε λιγότερο, σε ούτε δίμηνο. Από τέλη Μαΐου μέχρι αρχές Ιουλίου είναι περίπου 40 ημέρες. Είναι πάρα πολύ λίγο και δεν ξέρουμε τι θα συμβεί και στη συνέχεια. Προ πέρα δεν μπορούμε να πάμε. Αλλά εκεί φοβόμαστε γιατί επιβαρύνονται καταστάσεις στις περιοχές. Οι θάλασσες είναι εξαιρετικά ζεστές στην Δυτική Μεσόγειο. 5 με 6 βαθμούς πάνω από τα κανονικά. Είναι αυτή η θαλάσσιοι καύσωνες, όπως λέμε, το οποίο επίσης επηρεάζει τα οικοσυστήματα. Αργότερα από το φθινόπωρο θα αρχίσουν και οι βροχές. Αυτές οι πολύ θερμές θάλασσες θα δώσουν πολλούς υδρατισμούς. Αλλά φοβόμαστε και πιθανότατα πολύ έντονα φαινόμενα στην περιοχή της Δυτικής Μεσογείου λόγω των πολύ θερμών θαλασσών, αν δεν γίνει κάτι πολύ έντονο και ρίξει αυτή τη θερμοκρασία. Αλλά και το νέο κύμα καύσωνα θα ξεκινήσει από το Σαββατοκύριακο στη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, αλλά κυρίως πάλι στη Γαλλία, να επηρεάζει τις περιοχές, θα κρατήσει πάλι πολύ ψηλές θερμοκρασίες θάλασσας.
0: Μάλιστα. Άρα, σε ό,τι αφορά εμάς, η πρόβλεψη είναι ότι για τον. Τη γλιτώνουμε προς το παρόν, θα συνεχίσουμε να την.
1: Θα έχουμε ζέστη, εντάξει, θα πούμε. Θα έχουμε 37 για στην Αθήνα για παράδειγμα Τετάρτη.
0: Αλλά αυτό τα έχουμε συνηθίσει εμείς.
1: Για μας αυτά είναι.
0: Για μας αυτά είναι ασήμαντα.
1: Ασήμαντα, ναι. Θέλουν την προσοχή τους λίγο σε κάποια τμήμα του πληθυσμού. Μας αποφεύγουμε έτσι λίγο τις 4 ώρες ημέρα, τις 7 βαθμούς να βγούμε έξω, ειδικά έτσι πιο ευάλωτοι. Αλλά δεν είναι θερμοκρασία στα όρια του καύσωνα, ούτε η διάρκεια του δικαιολογεί να πούμε ότι έχουμε καύσωνα. Θα έχουμε αρκετή ζέστη. Μακάρι όμως να το νόμαστε καλοκαίρι έτσι.
0: Ναι. Τώρα υπάρχει, παρακολουθώ μια μεγάλη συζήτηση σε χώρες ας πούμε, που μπορούμε να έχουμε μια εποπτεία όπως η Αγγλία ή η Γαλλία, όπου ειδικά στην Αγγλία γίνεται μια μεγάλη συζήτηση, επιτέλους βάλτε τα air condition στη ζωή μας, εκεί στην πραγματικότητα το 90% των σπιτιών δεν έχει γιατί δεν χρειάστηκε ποτέ να έχει, αλλά τώρα πια είναι, συζητάνε αν είναι απαραίτητο και η απλή ερώτηση είναι, εμείς ας πούμε που έχουμε, που σχεδόν πια τα δύο στα τρία σπίτια έχουν air condition, είναι καλό, αλλά είναι μόνο καλό ή έχει και κακή όψη αυτό?
1: Εντάξει, βασικά θα λέγαμε καλό γιατί θα κρατήσω το περισσότερο το καλό γιατί μας βοηθάει να αποφύγουμε τις θερμοπληξίες. Ναι. Επομένως, ο χαμηλότερος πιθανότητα αριθμός θανάτων που έχουμε τα καύσωνα στη χώρα μας οφείλεται και ότι έχουμε και στα σπίτια μας, τα πιο πολλά σπίτια, όχι όλα. Χρειαζόμαστε όμως καλύτερα μονωμένα σπίτια, αλλά αυτό είναι κάτι που είναι πολύ ακριβό. Δυστυχώς η κλιματική αλλαγή έχει πάει τους οικονομικά ασθενέστερους, σε περιοχές που έχουμε πολύ έντονη δόμηση, σπίτια παλιά, επομένως ένα κτίριακο δυναμικό που έχει παλιώς, που δεν έχει ουσιαστικά καν μόνο σε αυτή τη στιγμή. Δυσκολεύονται οι άνθρωποι να χρησιμοποιούν το air conditioning όλες τις ώρες της ημέρας, αρκετές ώρες της ημέρας. Επομένως, είναι ένα θέμα, σας είπα, οι πόλεις εμένα με ανησυχούν, και ειδικά πόλεις όπως η Αθήνα, που γνωρίζουμε έχει λίγο πράσινο, γιατί θέλουμε δέντρα, θέλουμε σκίαση. Θέλουμε χώρους, μικρά έτσι, κομμάτια πρασίνου που βοηθούν να πέσει η θερμοκρασία, να πέσει λίγο το βράδυ. Γιατί αυτό το τεράστιο πρόβλημα, σας το είπα και πριν, είναι ότι οι θερμοκρασίες παραμένουν πάρα πολύ ψηλά και το βράδυ. Το ζήσαμε στο κάστρο του 23 και του 24, δεν μπορούσαμε να βγούμε έξω, να βγούμε στο μπαλκόνι μας. Σε μια χώρα που έχουμε, η ζωή μας είναι έξω το καλοκαίρι. Επομένως είναι κάτι που πραγματικά μας ανησυχεί, γιατί πιθανότατα είναι σχεδόν σίγουρο στο μέλλον αυτά τα πράγματα θα γίνουν πιο συχνά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λαγκουβάρδο.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Είστε καλά, καλή εβδομάδα.
0: Κύριος Κώστας Λαγκουβάρδος, Διευθυντής των Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, για αυτό το θέμα το οποίο σε εμάς περνάει σχετικά λίγο ξόφαλτσα, με την έννοια ότι προς το παρόν μας έχει λυπηθεί ο καιρός. Αλλά εντάξει, αργά ή γρήγορα θα μας έρθει. διακοπή διαφημίσεις.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε χθες βράδυ στο Μονακό με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 3 άνθρωποι, 2 εκ των οποίων σοβαρά. Αστυνομική πηγή διευκρίνησε ότι τα 3 θύματα είναι Ουκρανοί και προέρχονται από την ίδια οικογένεια. Σύμφωνα με πηγή σε γαλλικό τηλεοπτικό κανάλι, μεταξύ των θυμάτων είναι ο Βαντίμ Ερμολάγεφ, ένας σημαντικός Ουκρανός ολιγαρχής. Η έκρηξη σημειώθηκε όταν ένας άνδρας άφησε σακίδιο που περιείχε εκρηκτικά έξω από την είσοδο ενός κτηρίου. Οι αρχές αναζητούν τον ύποπτο δράστη, ο οποίος καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο καθομολογίας δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα την περασμένη Τετάρτη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ακόμη 2 κατηγορούμενοι, ενώ οι υπόλοιποι 3 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους μήνες και από το Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας χθες το απόγευμα σε πολίτες στο Εγάλεο, στον απόϊχο της σύσκεψης στο Μεγάρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως η αύξηση μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια. Στη Γερμανία, σε προσωπικά κίνητρα, αποδίδει η αστυνομία το περιστατικό με πυροβολισμούς που είχε ως αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι να τραυματιστούν σε κέντρο φιλοξενίας μητέρας παιδιού στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας. Σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές, ο δράστης, ο οποίος συνελήφθη, είναι ένας 45χρονος από το Ανόβερο, ο οποίος είχε προγραμματισμένη συνάντηση στη δομή για την επιμέλεια της κόρης του, η οποία είναι 3 μηνών. Ξεπέρασε τους 1.700 ο αριθμός των νεκρών από τους 2 ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών που συγκλώνησαν την Βενεζουέλα την Τετάρτη, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Τουλάχιστον 5.000 είναι οι τραυματίες και σχεδόν 16.000 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι. Ενώ εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, αφού αγνοούνται περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι. Και ο καιρός, γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ακούτε Sky 100,3. Τραγουδούν ένας Πέτρος, ένας Παύλος και μια Μέρη, Peter, Paul and Mary. Χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν σήμερα. Λοιπόν, τι έχει ατζέντα? Μυρίζει πολλοί εκλογές, δηλαδή ο Μητσοτάκης την Παρασκευή στη Νέα Σμύρνη έπαιξε τάβλη, χτύπησε πέναλτι, έβγαλε σέλφι. Αμέσως μετά την Κυριακή έβγανε μια ανακοίνωση με όλον τον απολογισμό της επταετίας. Ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης τρέχουν να κάνουν, να προλάβουν όσο γίνεται περισσότερες περιοδίες πριν μας χτυπήσει και μας η ζέστη και αρχίσουν τα μπάνια του λαού που κατά παράδοση κανείς δεν τα πειράζει. Και η Καρεστιανού μετράει απώλειες, στο ΣΥΡΙΖΑ έχουν σπαζοκεφαλιές, να πάνε μεν με τον Τσίπρα, αλλά να μην αφήσουν και το κόμμα ορφανό να το πάρει ο Πολάκης. Και τι άλλο, ο Κασελάκης δήλωσε κεντρός αυτή τη φορά, η Τζάκρη δήλωσε Πασόκ ξανά και ο Σαμαράς κρατά το γρίφο του άλυτο και βγάζει φωτογραφίες με την Κίμπερλι στην Αμερικανική πρεσβεία, έτσι για να τροφοδοτεί το μεγάλο κουτσομπολιό. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Σημαίνουν ότι πράγματι θα κάνουμε εκλογές νωρίς το φθινόπωρο? Όχι απαραίτητα. Θα έλεγα by the book, με τη λογική δηλαδή, ναι. Αν το καλοκαίρι δεν είναι καταστροφικό, αν δεν μας τύχει μια από εκείνες τις πυρκαγιές που γίνονται μεγάλα γεγονότα, σωρεύουν πένθος και καταστροφή και τις πληρώνουν οι κυβερνήσεις, αν τη γλιτώσουμε, θέλω να πω, το καλοκαίρι, και αν όλα πάνε καλά, τον Σεπτέμβριο η κυβέρνηση, ο Μητσοτάκης δηλαδή, μόνος του, τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, θα ρίξει τα ζάρια και θα πάρει την απόφαση. Θα ανέβει Θεσσαλονίκη, θα μοιράσει κάτι παραπάνω από ένα δισεκατομμύριο σε αναξιοπαθούντες. Γίνονται διαρκώς οι σκέψεις πώς να μοιραστούν αυτά τα λεφτά. Όχι για να πιάσουν τόπο, αλλά για να φέρουν ψήφους. Και έπειτα θα πάμε στις κάλπες ζεστή με τις ανακοινώσεις της Θεσσαλονίκης κατά νου, πριν αυτές προλάβουν να κρυώσουν και να φέρουν το καλύτερο δυνατό σκορ. Αυτό λέει η λογική, αλλά η λογική καμιά φορά ανατρέπεται. Επίσης η λογική λέει ότι αυτός ο χειμώνας θα είναι υψηλής διακινδύνευσης, πρώτον γιατί η γεωστρατηγική αναστάτωση θα συνεχιστεί και είναι απρόβλεπτη, και δεν ξέρουμε επίσης πώς θα μεταφραστεί στη γειτονιά μας. Η Τουρκία για παράδειγμα ανέβαλε την ψήφιση εκείνου του νομοσχεδίου της Γαλάζιας Πατρίδας, το οποίο το ακούσαμε αλλά δεν το είδαμε ποτέ, για το φθινόπωρο, αλλά δεν ξέρουμε για πόσο το αναβάλει ακόμη, και δεν είναι καλό να πάμε σε εκλογές με αυτήν την αναστάτωση επιπλέον. Εν πάση περιπτώσει, όλα δείχνουν ότι η λογική απόφαση για τον Μητσοτάκη θα ήταν να κάνει τις εκλογές νωρίς. Αλλά μπορεί και να μην τις κάνει. Είτε γιατί δεν θα μπορεί, γιατί το καλοκαίρι θα έχει εξελιχθεί άσχημα και δεν θα το επιτρέπει, είτε γιατί θα επιμείνει στην επιλογή της άνοιξης. Για να δούμε. Μια κουβέντα. Τι είναι αυτό που ακούσαμε? Το περίφημο τραγούδι, το Locomotion. Απλώς έχει μια μικρή ιστορία. Ήταν μια κοπελίτσα νεαρή, η οποία έκανε babysitting στην Carole King και τον άντρα της, τον μπορό τους δηλαδή. Η Carole King ακόμη δεν είχε τραγουδήσει ούτε ένα τραγούδι, αλλά έγραφε αδιάκοπα, έδινε επιτυχίες όλους τους άλλους. Ήταν η μεγαλύτερη συνθέτης επιτυχιών στο αμερικανικό πεντάγραμμο. Και επειδή συμπάθησε πάρα πολύ την πιτσιρίκα babysitter, και επειδή η πιτσιρίκα babysitter είχε και μια ωραία συμπαθητική φωνούλα, είπε να σου δώσω ένα τραγούδι μου να πας να το πεις. Και έτσι γεννήθηκε ένα τραγούδι, το Locomotion, και μια στάρ με όχι μακρά αλλά εντυπωσιακή καριέρα όσο διάρκεσε, η περίφημη Little Eva, η μικρούλα Εύα. Κατά τα άλλα, το θέμα της ημέρας σήμερα είναι η σύσκεψη που θα γίνει σε λίγο, γύρω στις 12, στο Μέγαρο Μαξίμου, με τη στόχο της κυβέρνησης να επιτευχθεί μια εθνική συμφωνία συγκράτησης των τιμών, τουλάχιστον για όσο κρατήσει. Γιατί η εμπειρία λέει ότι σε όσες χώρες δοκιμάστηκαν αντίστοιχα σχήματα και διαφημίστηκαν πολύ, είτε δεν απέδωσαν καθόλου, είτε απέδωσαν για λίγο. Αλλά αν πρόκειται να κάνουμε εκλογές στο φθινόπωρο, και το για λίγο καλό είναι. Thank you. Εδώ σε μια ώρα και κάτι θα γίνει αυτή η πολύ διαφημισμένη, πολύ συζητημένη σύσκεψη, μια ακόμη στο Μέγαρο Μαξίμου, σε υψηλό επίπεδο αυτή τη φορά, για το θέμα της ακρίβειας, δηλαδή το θέμα που και τη ζωή των ανθρώπων βασανίζει περισσότερο, αλλά και πολιτικά έχει το πιο τον πιο ισχυρό αντίκτυπο στις πολιτικές τάσεις της κοινής γνώμης. Θα δοκιμαστεί, θα δούμε τις λεπτομέρειες, θα δοκιμαστεί μια ακόμη συμφωνία σε εθνικό επίπεδο, συγκράτηση των τιμών. Τέτοιες έχουν γίνει και στην Ελλάδα κάμποσες και στον κόσμο αρκετές. Για θυμίζω για παράδειγμα πριν μερικά χρόνια στη Γαλλία είχε διαφημιστεί πάρα πολύ από τον πρόεδρο Μακρόν το περίφημο αντιπληθωριστικό καλάθι, όπου μια εθνική συμφωνία έδινε στα σούπερ μάρκετ την υποχρέωση αλλά και την ευχέρεια να διαλέγουν έναν αριθμό προϊόντων τα οποία για ένα χρονικό διάστημα θα έπρεπε να πολλούνται πολύ χαμηλότερα, σχεδόν στο κόστος. Είχε μια εντυπωσιακή κίνηση, αλλά πολύ γρήγορα όλοι κατάλαβαν ότι αυτό που συνέβαινε είναι ότι τα σούπερ μάρκετ έριχναν τις τιμές σε 10 προϊόντα και ταυτόχρονα σιωπήρα τις ανέβαζαν σε όλα τα υπόλοιπα, έτσι ώστε στην πραγματικότητα το περιθώριο κέρδους έμενε ίδιο. Πρόσφατα στην Αγγλία έγινε μια μεγάλη συζήτηση, γιατί το Υπουργείο Οικονομικών ζήτησε από τα σούπερ μάρκετ να συγκρατήσουν τις τιμές των βασικών αγαθών, δίνοντάς τους σε αντάλλαγμα το δικαίωμα να χαμηλώσουν τα περιβαλλοντικά στάνταρ στη συσκευασία και στην επιλογή των προϊόντων, δηλαδή να τα κάνουν φτηνότερα έστω και αν τα κάνουν λιγότερο υγιεινά ή λιγότερο πράσινα τα προϊόντα και τις συσκευασίες τους. Δεν έχει εφαρμοστεί ακόμη, να δούμε πώς θα πάει. Αντίστοιχα έχουν γίνει και σε άλλες χώρες. Στο Μεξικό ήταν κάποτε, είχε γίνει μεγάλη συζήτηση για ένα πρόγραμμα κανάστα μπάσικα, λέγεται στα ισπανικά, δηλαδή το βασικό καλάθι που έπρεπε να συγκρατείται σε βασικές τιμές. Στην πραγματικότητα είτε δεν απέδωσαν ποτέ και πουθενά, είτε απέδωσαν για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Πάντα ψάχνουμε μια λύση διαρκείας και δεν την βρίσκουμε. Παρακάλεσα την κυρία Παναγιώτα Καλαποθαράκου. Την ξέρουμε, την ξέρετε. Ασχολείται με το θέμα πάρα πολλά χρόνια, γιατί είναι πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ. Είναι σε αυτήν την ιστορία, την μάχη για τη συγκράτηση των τιμών, ιδιαίτερα στα βασικά αγαθά, πολλά χρόνια. Καλημέρα, κυρία Καλαποθαράκου. Ευχαριστώ
1: πολύ. Καλημέρα, κύριε Τσίμα, και καλή εβδομάδα, εύχομαι.
0: Τι περιμένετε?
1: Κάνατε μια εισαγωγή πολύ χαρακτηριστική.
0: Όχι πολύ αισιόδοξη, φοβάμαι.
1: Και έτσι είναι δυστυχώς. Και εμείς θεωρούμε ότι είναι επικοινωνιακού χαρακτήρα. Μοιάζει με επικοινωνιακού χαρακτήρα η σημερινή συνάντηση, διότι με συμφωνίες κυρίων δεν αντιμετωπίζεται ακρίβεια, ούτε με προσωρινά, με ημίμετρα που έχουν ληφθεί κατά καιρούς την τελευταία πενταετία για συγκράτηση των τιμών και πολύ περισσότερο για αντιμετώπιση της ακρίβειας. Και ναι, μεν βλέπουμε ότι στην ατζέντα της κυβέρνησης φαίνεται να είναι σε πρώτη προτεραιότητα το πρόβλημα της ακρίβειας, διότι αυτό είναι το μείζον κοινωνικό πρόβλημα που απασχολεί την ελληνική κοινωνία. Ωστόσο, στην πράξη δεν έχει αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα. Είτε πρόκειται για το καλάθι του νοικοκυρίου παλαιότερα που λειτουργούσε, είτε πρόκειται για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, είτε για τα διάφορα πας που δίνονται κατά καιρούς στους συμπολίτες μας που βρίσκονται σε πραγματική αδυναμία.
0: Καταρχήν, τι φταίει, δηλαδή γιατί? Ενώ γίνεται αυτή η προσπάθεια και υπάρχει μια πίεση και υπάρχουν και υποτίθεται απόπειρες ελέγχου στην αγορά ώστε το πράγμα κάπως να συγκρατείται. Τι είναι αυτό που κρατάει το πρόβλημα και το εμποδίζει?
1: Υπάρχουν εγγενείς διαρθρωτικές αδυναμίες στη λειτουργία της ελληνικής οικονομίας και αγοράς και στον τομέα της ακρίβειας, ας επικεντρωθούμε, όπου δεν υπάρχει διαφάνεια στις τιμές. Δεν λειτουργεί, όταν λέω διαφάνεια, εννοώ σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, ούτως ώστε να διαπιστωθεί και να δούμε πού βρίσκεται η εσχροκέρδη και η κερδοσκοπία. Διότι έρχονται στα σούπερ μάρκετ και λένε ότι μα εμείς έχουμε ένα κέρδος 1%, 1,5%, απειροελάχιστο δηλαδή. Άρα κάπου υπάρχει το πρόβλημα ενδιάμεσα ενδεχόμενα. Υπάρχουν διάφορα τρίκ τα οποία χρησιμοποιούν για να φτάσει το προϊόν σε μια τιμή αυξημένη. Αυτό αποδεικνύεται, δεν είναι διαπίστωση, είναι απόδειξη στον τελικό καταναλωτή. Υπάρχουν οι ενδομηλικές συναλλαγές, οι γονικές συναλλαγές, όπως θέλουμε τις αποκαλούμε, όπου εκτοξεύεται η τιμή του προϊόντος, είτε αφορά και προϊόν το οποίο παρασκευάζεται στην Ελλάδα, είτε είναι εισαγόμενο προϊόν από κάποια πολυεθνική εταιρεία. Και μάλιστα το πόσο κάνει το εργαλείο τη σύγκριση τιμών, απέδειξε και ανέδειξε για μία ακόμα φορά αυτή τη μεγάλη ψαγίδα που υπάρχει στις τιμές μεταξύ Ελλάδας και χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Αυτό θα έλεγα, το εργαλείο κάνει μια δουλειά την οποία και εσείς είχατε κάνει.
1: Ακριβώς.
0: Το εκπίζω ότι την κάνει συστηματικά, δηλαδή έχει ένα παρατηρητήριο τιμών, έτσι δεν είναι?
1: Εντάξει, όχι ακριβώς, αλλά περισσότερο καταγράφουμε τις καταγγελίες των καταναλωτών ή κάνουμε κάποιες έρευνες που όμως διαπιστώνουμε την ψαλίδα. Και κυρίως οι καταναλωτές μέλη μας που βρίσκονται στην Ευρώπη και μας ενημερώνουν τακτικά για συγκεκριμένα προϊόντα όπου τα αγοράζουν πολύ φθηνότερα στο Βέλγιο, στην Γαλλία, στην Πορτογαλία, Ισπανία κλπ. Σε σχέση με την Ελλάδα, είτε είναι ελληνικά προϊόντα είτε είναι πολυεθνικών εταιριών. Άρα υπάρχει ένα δομικό πρόβλημα που δεν έχει αντιμετωπιστεί και αν δεν ληφθούν επίσης δομικά μέτρα και δεν γίνουν παρεμβάσεις οι οποίες να πατάξουν το κακό στη ρίζα του, δεν θα αντιμετωπιστεί το θέμα της ακρίβειας. Σήμερα που μιλάμε ή τον προηγούμενο μήνα καλύτερα, ο πληθωρισμός των τροφίμων ήταν στο 4,5%. Ο γενικός πληθωρισμός στο 5,2. Έρευνες αποδεικνύουν ότι υπάρχει πολύ μεγάλη δυσκολία στα νοικοκυριά και εμείς το καταγράφουμε καθημερινά στην εκπίζω, έτσι, να επιβιώσουν με το εισόδημά τους. Ο μισθός και οι συντάξεις είναι πολύ χαμηλά, υπολείπονται, είναι υποπολαπλάσια σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρώπης. Πρόσφατη έρευνα του ΙΟΒΕ ανέδειξε ότι αυτή η ανισότητα είναι πολύ μεγάλη. Το 68% δηλώνουν, το νοικοκυριό δηλώνουν ότι δυσκολεύονται να καλύψουν τις ανάγκες τους. Ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο μέσος όρος διαμορφώνεται στο 19%. Δηλαδή υπάρχει μια μεγάλη εισοδηματική ανισότητα, μια αγοραστική δύναμη του Έλληνα καταναλωτή που είναι πολύ χαμηλή και απ' την άλλη η ακρίβεια δεν έχει αντιμετωπιστεί στο παραμικρό, τολμώ να πω. Μιλάμε για συγκράτηση τιμών. Υπάρχει συγκράτηση τιμών, ακόμα και με το προσωρινό μέτρο που έχει ληφθεί για πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, έχουν δυνατότητα να φτάνουν και φτάνουν. Έτσι. Άρα, αν δεν ληφθούν, επαναλαμβάνω, δομικά μέτρα, ώστε να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός. Αν λειτουργεί ο ανταγωνισμός, σημαίνει ότι μειώνονται τιμές. Εδώ δεν έχω. Δεν λειτουργεί. Άρα, ενίσχυση της επιτροπής.
0: Άρα, το κλειδί, λέτε, είναι αυτό.
1: Ένα είναι αυτό, το δεύτερο είναι η έλεγχη που πρέπει να γίνει και το τρίτο είναι η εσχοκέρδεια που βρίσκεται εν τέλει. Διαφάνεια στη διαμόρφωση των τιμών από το χωράφι στο ράφι αν πρόκειται για προϊόντα αγροτικά, αν πρόκειται για άλλα προϊόντα στην εφοδιαστική αλυσίδα. Δηλαδή τα μεταφορικά επιτρέπουν τόσο μεγάλη αύξηση.
0: Υποτίθεται ότι τα μεταφορικά επιδοτούνται κιόλας. Η κυβέρνηση έχει δώσει μια επιδότηση στο πετρέλαιο ακριβώς για να αποφύγει.
1: Ακριβώς. Τα λιπάσματα επίσης που επικαλέστηκαν λόγω των αναταράξεων στη Μέση Ανατολή.
0: Είναι αληθινό, εντάξει, αυτό υπάρχει.
1: Ναι,
0: υπάρχει.
1: Είναι ένας αντικειμενικός παράγοντας που όμως δεν δικαιολογεί τις τόσο μεγάλες ανατιμήσεις που γίνονται και μάλιστα σε βασικά τρόφιμα τα οποία μπαίνουν στο καλάθι μας. Άρα πρέπει να αναζητηθούν μέτρα δομικού χαρακτήρα ώστε να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός, να ενταχθούν οι έλεγχοι και να ελεγχθεί όλη η εφοδιαστική αλυσίδα στη διαμόρφωση των τιμών. Υπάρχει διαφάνεια στη τιμή.
0: Μου κάνει εντύπωση ότι άκουσα προηγουμένως ένα στέλεχος της κυβέρνησης, ενώ όχι κάποιος από την αντιπολίτευση. Η κυρία Μπακογιάννη έδωσε ένα παράδειγμα από την, που είχε διαπιστώσει η ίδια. Μίλησε με έναν παραγωγό γραβιέρας κριτικής, ο οποίος είπε ότι εγώ την πουλάω 9,40 και την βρίσκω στο ράφι του σούπερ μάρκετ 18. Η διαφορά της τιμής δεν δικαιολογείται με καμία έννοια και επιπλέον δεν υπάρχουν ούτε μεσάζοντες τίποτα. Η πώληση, όπως όλοι ξέρουμε, γίνεται από τον παραγωγό, αν είναι μεγάλος παραγωγός, κατευθείαν στο σούπερ μάρκετ. Αυτό γιατί είναι τόσο δύσκολο να ελεγχθεί?
1: Αυτό αναρωτιόμαστε και εμείς, το ίδιο ερώτημα κάνουμε και λέμε και γι' αυτό απαιτούμε και ζητούμε διαφάνεια στην τιμολόγηση. Δηλαδή αυτό συνιστάει εσχορκέρδεια. Άρα πρέπει να παταχθεί η εσχροκέρδεια. Δεν μπορεί να αυξάνεται η τιμή από τον παραγωγό στον καταναλωτή 100%. Δεν δικαιολογείται σε καμία περίπτωση. Τι είναι αυτό που επιβαρύνει? Η τυποποίηση, η μεταφορά. Τι είναι αυτό? Ας μας το πούνε για να φτάσει στον τελικό καταναλωτή. Αλλά όπως είπα, εφαρμόζονται διάφορα τρίκ. Διάφορες ενδιάμεσες εταιρείες, ενδομικές συναλλαγές όπως τις αποκαλούμε, όπου δεν ελέγχονται. Έχουμε ακούσει ποτέ να ελεγχθούν αυτές οι εταιρείες? Ελέγχεται η τιμή στο τελικό προϊόν. Πώς διαμορφώθηκε αυτή η τιμή? Θα πρέπει να μας πούν κάποια στιγμή. Δεν θεωρούμε ότι είναι δύσκολο. Είναι θέμα πολιτικής επιλογής και πολιτικών επιλογών που πρέπει να κάνει η κυβέρνηση για να πάρει αυτού του είδους τα μέτρα και να υπάρξει διαφάνεια στην κοστολόγηση των τιμών.
0: Αν ήσασταν σε αυτή τη σύσκεψη που θα γίνει σε λίγο, τι θα προτείνατε? Ενώ κάτι το οποίο να είναι κάπως χειροπιαστό και πρακτικά εφαρμόσιμο.
1: Κοιτάξτε, εμείς θα προτείναμε πέρα από αυτά που είπα, που είναι λίγο πιο γενικά, διότι για να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός, όπως είπα, πρέπει να ενισχυθεί η Επιτροπή Ανταγωνισμού, να γίνονται τακτικοί και συστηματικοί έλεγχοι κλπ. Κλπ. Για να λειτουργήσουν οι έλεγχοι στην ανεξάρτητη, στην πρόσφατα δημιουργηθεί σε αρχή, ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, θα πρέπει να ενισχυθεί με προσωπικό, ώστε να ζαθούν οι έλεγχοι και φυσικά με σύγχρονα εργαλεία. Από εκεί πέρα θα λέγαμε ότι θα πρέπει για ένα διάστημα να ληφθεί το μέτρο της μείωσης του ΦΠΑ σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, επίσης η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και παράλληλα να αυξηθεί το εισόδημα του Έλληνα καταναλωτή, να αυξάνεται με βάση τον πληθωρισμό, τον γενικό πληθωρισμό. Διότι οι αυξήσεις που έχουν γίνει είναι υποπολαπλάσιες της αύξησης των τιμών, αποτέλεσμα να μην επωφελείται ο καταναλωτής, αντίθετα να έχει εξανεμιστεί η όποια αύξηση λάβει πολύ πριν την έρθει στην τσέπη του.
0: Κύριε Καλαποθαράκου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα περιμένουμε να ακούσουμε τις ανακοινώσεις, βέβαια, να δούμε μήπως υπάρχει κάποια καινούργια ιδέα ή κάποια πιο πιστική, ας πούμε, πρόταση. Και φυσικά θα τα ξανακουβεντιάσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με την Αθηνά Μαράκη. Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε χθες βράδυ στο Μονακό. 3 άτομα τραυματίστηκαν στο περιστατικό, 2 εκ των οποίων σοβαρά. Η έκρηξη σημειώθηκε όταν ένας άντρας άφησε σακίδιο που πιθανότατα περιείχε εκρηκτικά έξω από την είσοδο ενός κτηρίου. Οι αρχές αναζητούν τον υποπτοδράστη, ο οποίος καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας. Αστυνομική πηγή διευκρίνησε ότι τα 3 θύματα είναι Ουκρανοί και προέρχονται από την ίδια οικογένεια. Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, πρόκειται για ένα ζευγάρι ηλικίας 50 με 60 ετών, οι οποίοι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, καθώς και ένας 13χρονος, πιθανότατα συγγενείς τους, με ελαφρύτερα τραύματα. Πρόκειται για τον Βαντίμερ Μολάγεφ, ένα σημαντικό Ουκρανό ολιγάρχη, δήλωσε πηγή προσκύμενη στην έρευνα σε γαλλικό τηλεοπτικό κανάλι. Σύμφωνα με το περιοδικό Forbes, ο άνδρας κατατάσσεται 23ος μεταξύ των 100 πλουσιότερων Ουκρανών. Είναι η πρώτη φορά από όσο γνωρίζω που συμβαίνει μια τέτοια ενέργεια στο Πριγκιπάτο, δήλωσε ο Υπουργός Επικρατείας του Μονακό, Κριστόφ Μιρμάν. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους μήνες και από το Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας χθες το απόγευμα σε πολίτες στο Αιγάλεο, στον απόϊχο της σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως η αύξηση μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια και πρόσθεσε ότι εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν για να μειώσουμε τις τιμές. Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως με αναμασημένα συνθήματα και παλαιές υποσχέσεις, νεοσύ υπόσχονται ότι μπορούν να λύσουν ως διαμαγείας τα προβλήματα, προσθέτοντας πως δεν έχουμε ξεχάσει τους πειραματισμούς που παραλίγο να μας οδηγήσουν στον γκρεμό. Η σημερινή κυβερνητική σύσκεψη για την ακρίβεια επιβεβαιώνει ότι 7 χρόνια μετά η κυβέρνηση Μητσοτάκη ανακαλύπτει ξανά το πρόβλημα που η ίδια δημιούργησε και συντήρησε, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Η χώρα μας δεν χρειάζεται μια κυβέρνηση που υπηρετεί επικοινωνιακούς σχεδιασμούς, αλλά μια κυβέρνηση που υπηρετεί με αποτελεσματικότητα τα εθνικά μας συμφέροντα, τόνισε από την ΚΑΣ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Αναφερόμενος στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας, ο κ. Ανδρουλάκης έκανε λόγο για ένα έργο στρατηγικής σημασίας που όμως έχει παγώσει. Η κυβέρνηση οφείλει να ενημερώσει για το ποιο είναι το πλήρες χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου και πόντισης του καλωδίου, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Προφυλακιστέως κρίθηκε για το ποιο είναι το πλήρες χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου και πόντισης του καλωδίου, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του, καθ' ομολογία δράστης της δολοφονίας του 15χρονου.

0: Στη Γερμανία, σε προσωπικά κίνητρα αποδίδει η αστυνομία το περιστατικό με πυροβολισμούς που είχε ως αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι να τραυματιστούν, σύμφωνα με κέντρο σε κέντρο φιλοξενίας μητέρας και παιδιού στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας. Σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές, ο δράστης, ο οποίος συνελήφθη, είναι ένας 45χρονος από το Ανόβερο, ο οποίος είχε προγραμματισμένη συνάντηση στη δομή για την επιμέλεια της κόρης του, η οποία είναι 3 μηνών. Το κίνητρο φαίνεται να συνδέεται με διαμάχη για την επιμέλεια του παιδιού. Τα θύματα ήταν εργαζόμενοι της Υπηρεσίας Κοινωνικής Πρόνοιας και του Φορέα Παιδικής Προστασίας, 4 γυναίκες και 2 άντρες, ενώ η μητέρα του παιδιού και το βρέφος δεν τραυματίστηκαν. Η Υπουργός Εσωτερικών της Κάτω Σαξονίας χαρακτήρισε την πράξη ψυχρή και βίαιη, τονίζοντας ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πολιτικού ή τρομοκρατικού κινήτρου. Ξεπέρασε τους 1.700 ο αριθμός των νεκρών από τους 2 ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών που συγκλώνησαν τη Βενεζουέλα την Τετάρτη, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Τουλάχιστον 5.000 είναι οι τραυματίες και σχεδόν 16.000 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι. Την ίδια ώρα εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, αφού αγνοούνται περισσότεροι από 50.000. Νεκρός βρέθηκε αργά χθες το απόγευμα να επιπλέει στη θαλάσσια περιοχή της Παιδής, στη βορειοανατολική Λέσβο, ο πρωτοπρεσβύτερος του προσκυνήματος των Παϊμαγίστων Ταξιαρχών στο Μανταβάδο, Ευστράτιος Δίσος. Ο Παπαστρατής, που ήταν γνωστός στο Πανελλήνιο, συνέδεσε το όνομά του με το ιστορικό προσκύνημα, στο οποίο υπηρέτησε από τις 7 Ιουνίου του 1970 μέχρι και σήμερα. Αυστηρή προειδοποίηση προς τους λιανοπολιτές καυσίμων, απίφθινε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, ζητώντας την άμεση μείωση των τιμών της βενζίνης και αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα υπάρξουν συνέπειες σε περίπτωση που δεν συμμορφωθούν. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ κάλεσε τα πρατήρια καυσίμων να μειώσουν άμεσα τις τιμές, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τη διατήρησή τους σε υψηλά επίπεδα. Οι λιανοπολιτές βενζίνης πρέπει να μειώσουν τις τιμές τους αμέσως, έγραψε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι διαφορετικά μεγάλα προβλήματα βρίσκονται μπροστά. Στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου και τους νοκάουτ αγώνες, η Βραζιλία νίκησε 2-1 την Ιαπωνία και πήρε το εισιτήριο για τους 16. Η Παραγουάη απέκλεισε με 4-3 στα πέναλτι τη Γερμανία και προκρίθηκε στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στις 4 τα ξημερώματα αυτή την ώρα η Ολλανδία αντιμετωπίζει το Μαρόκο. Ολοκληρώνουμε το τελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα, ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Γενικά έθριος καιρός αναμένεται και στην υπόλοιπη χώρα. Πρόσκαιρες νεφώσεις προβλέπονται τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, τα ηπειρωτικά με τοπικές μπόρες και κυρίως στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και τα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορείες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στο Βόρειο Αιγαίο και τις Κυκλάδες στους 30 με 32 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές στους 34 με 36 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 4.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα σε όλους στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Ο Παναγιώτης Παπακαλούς στη ρύθμιση του ήχου. Η Πέρσα Μπόλια στη μουσική επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραήτης και η Ελένη Μπουλιέρη.

0: Μπράβο, Νότι. Συγχαρητήρια.
1: Τι.
0: Πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Ναι, μ' αρέσει. Μπράβο.
0: Ήπια με δυο καφέδες να ξενιστάξουμε επειδή είναι Τσαγκαροδευτέρα.
1: Δεν καταλαβαίνω.
0: Ήρθε ο Νότις να μας ξανακοιμήσει πάλι. Τι δεν καταλαβαίνω, ρε κακομοίρη. Δευτέρα.
1: Ωραία μέρη, τραγούδια.
0: Δώσε λίγο κίνηση να πάρουμε μπρος.
1: Βάλτε ένα Καζαντζίδι που του αρέσει να ξεκινάμε.
0: Αμ' άρεσε η Νότι.
1: Είναι αυτό. Αμ' άρεσε.
0: Μην λείψω μια μέρα, ρε παιδί μου. Πάμε να το πάρουμε από την αρχή. Έτσι, για να πάρουμε φόρα να βγει η εβδομάδα, γιατί τώρα πια μπαίνουμε στον Ιούλιο αυτή την
1: εβδομάδα.
0: Δύσκολη
1: αυτή η εβδομάδα, δύσκολη.
0: Δύσκολη. Και η επόμενη που έρχεται είναι αυτή που έρχεται, είναι πιο δύσκολο. Λοιπόν.
1: 5 συλλήψεις γίνανε το Σαββατοκύριακο για ανθρώπους οι οποίοι με 7 μποφόρ κάνανε μπάρμπεκιου μέσα στο δάσος.
0: Ναι, ρε.
1: Ή κάνανε ηλεκτροκόλληση μέσα στο δάσος.
0: Μα. Τι μυαλό κουβαλάνε.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω, ρε παιδί μου.
0: Κι εγώ πραγματικά. Δεν μπορώ. Δεν το χωράει το μυαλό.
1: Θυμίζω ότι στην Ηλία το 2007 κάηκαν 49 άνθρωποι επειδή μια κυρία έφτιαχνε κόλυβα στη βεράντα του σπιτιού της μέσα στο δάσος. Και το μάτι ξεκίνησε επειδή ένας τύπος πήγε να κάψει κλαριά. Το σταμάτησε η αστυνομία και μετά ξανακατέβηκε κρυφά πάλι να τα ξανακάψει. Και κάηκαν 100 άνθρωποι. Μα ήμαρτον επιτέλους.
0: Τι να πω. Δεν μπορώ να πω κάτι. Δηλαδή ξεπερνάει κάθε λογική. Όπως ξεπερνάει και κάθε λογική, γιατί το ξαναβλέπω πάλι φέτος, να βλέπω κάτι συνήθως πιτσιρικάδες, αλλά όχι μόνο πιτσιρικάδες, πάνω στο μηχανάκι με το τσιγάρο στο χέρι. Πού θα το πας το ρημάδο τσίγαρο, ρε παιδί μου, όταν το καπνίσεις? Θα σταματήσεις το μηχανάκι να το πατήσεις κάτω να σβήσει? Κάπου θα το πετάξεις. Δηλαδή, εγώ το έχω πει και στην αστυνομία, άμα δεις άνθρωπο να καπνίζει πάνω σε μηχανάκι, σταμάτα τον και πάρ του το δίπλωμα. Όπου και να, ας είναι στην παραλία. Να
1: ας έχουν φεύγει η κάφτρα όταν οδηγείς μηχανάκι.
0: Αυτό λέω.
1: Και
0: δηλαδή,
1: κατά σιγάρο, οι κάφτρες πετάνε.
0: Απλά πράγματα. Απλά πράγματα.
1: Ακόμα εκεί είμαστε.
0: Λοιπόν, τώρα.
1: Είδες το πρωί μια γιαγιά. Πήρε φωτιά το σπίτι της,
0: ναι,
1: και είχε βγει στο μπαλκόνι.
0: Και πήδηξε.
1: Και ήταν όλοι από κάτω και τους λένε για πίδα και πήδηξε πιάσανε. Και την πιάσανε.
0: Ναι, ναι.
1: Μπράβο, ρε παιδιά. Μπράβο.
0: Ναι. Λοιπόν, τώρα πολιτικά δεν έχει τίποτα για φοβερό. Πολιτικά. Απλώς σήμερα έγινε κάτι που δείχνει ποια είναι η στρατηγική της κυβέρνησης για το καλοκαίρι, για το υπόλοιπο το καλοκαίρι. Δύο μάχες έχει να δώσει ο Μητσοτάκης. Μία με τις φωτιές και μία με την ακρίβεια. Με τις φωτιές τη δίνει ήδη και με την ακρίβεια τη δίνει ήδη, μόνο που νομίζω ότι το μέτωπο της ακρίβειας είναι πιο δύσκολο από αυτό των πυρκαγιών.
1: Όχι πιο δύσκολο. Νικάει το μέτωπο της ακρίβειας.
0: Ναι. Έγινε μια μεγάλη σύσκεψη που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Μαζεύτηκαν εκεί όλοι οι φορείς της αγοράς, μήπως βρουν μια φόρμουλα να συγκρατηθεί η ακρίβεια, η οποία κάθε καλοκαίρι, κακά τα ψέματα, ξεφεύγει λίγο από τον έλεγχο. Όχι τόσο από τα σούπερ μάρκετ, να το πω αυτό. Είναι πιο οργανωμένη η αγορά των σούπερ μάρκετ. Όσο από τις διάφορες άλλες επιχειρήσεις, τουριστικές, εστίασης, που σου λέει το καλοκαίρι ό,τι αρπάξουν.
1: Ναι. Μεγάλη σουρκέρια το καλοκαίρι. Τώρα στους ξένους.
0: Ναι, ειδικά στα τουριστικά μέρη.
1: Θυμάμαι πάντα αυτό τη Βάσο Παπανδρέου που είχε πάει να πάρει ντομάτες γεμιστές.
0: Όχι, και φασολάκια.
1: Φασολάκια
0: ξού.
1: Και λέει ο σερβιτόρος, φασολάκια
0: ξού. Για ξένους δηλαδή. Δεν είχαν βρει άλλη κωδική ονομασία. Και τώρα γίνονται αυτά, αλλά τώρα έχουν βρει πιο εξελεπτισμένες. Δηλαδή σου λέει, πιάσε μια φασολάκια περιποιημένα. Και καταλαβαίνει ο άλλος και βάζει μισή μερίδα. Κατάλαβες? Μία φέτα αλάδωτη. Αυτό σημαίνει βγάλε από τον τενεκέ το χαλασμένο το πράγμα, γιατί ατουρίστας είναι τώρα μέχρι να εξηγήσει τι
1: ασπροτήρι,
0: τον πέρασε.
1: Ασπροτήρι, βγάλε ασπροτήρι.
0: Ναι, ναι, αυτό.
1: Λευκοτήρι.
0: Το τι συμφωνήθηκε, αν συμφωνήθηκε κάτι, θα το μάθουμε μετά τις 2, που ο αρμόδιος υπουργός ανάπτυξης, ο κύριος Θεοδωρικάκος, θα κάνει ανακοινώσεις. Προς το παρόν δεν ξέρουμε κάτι. Ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λίγο νωρίτερα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ακούστε τι απάντησε.
2: Έχουμε κάνει αρκετά, χρειάζονται περισσότερα. Το βασικό που θα συνεχίσουμε να κάνουμε είναι δημιουργώντας με την πολιτική μας παραπάνω φορολογικά έσοδα, ενώ μειώνουμε τους φόρους, να αυξάνουμε τα εισοδήματα των πολιτών, κυρίως με φοροελαφρύνσεις. Όλο και περισσότεροι έλεγχοι. Επιτέλους, δουλεύει ένα κομμάτι του κράτους το οποίο ήταν αδρανές. Συνολικά, έχουμε τη δεύτερη τετραετία επιβάλλει 25 εκατομμύρια πρόστιμα σε ποσά. Από το 2021 μέχρι το 2026 είναι 28 εκατομμύρια από την Δημαία.
0: Δεν έχουμε γίνει σε κάτι σοφότερη. Η απορία μου είναι αν πρώτα-πρώτα θα διατηρηθεί αυτό το πλαφόν κέρδους που υπάρχει και το οποίο κανονικά λύγει αύριο, διότι οι παράγοντες της αγοράς λένε ότι είναι ένα μέτρο παρεμβατικό το οποίο δεν συνάδει με την ελεύθερη οικονομία και ζητούν να καταργηθεί.
1: Η κυβέρνηση όμως σίγουρα θα
0: καταλαβαίνει ότι άμα
1: καταργήσει το πλαφόν κέρδους,
0: η κατάσταση μπορεί να ξεφύγει. Δεν ξέρω πρώτον τι έχει συμφωνηθεί, αλλά είμαι βέβαιος ότι για να πιστούν οι παράγοντες της αγοράς, οι οποίοι και αυτοί είναι δυσαρεστημένοι με τις διάφορες παρεμβάσεις της κυβέρνησης, μάλλον κάτι θα ζητάνε κάτω από το τραπέζι. Αυτά δεν μένουν για πολύ μυστικά. Κάποια στιγμή θα μάθουμε, αν υπάρχει συμφωνία, τι είδους συμφωνία είναι αυτή.
1: Πάντως στο παρελθόν είχαμε δει κάτι, θυμάμαι αυτή την τελευταία συμφωνία που είχαν για τα 2.000 προϊόντα. Τα θυμάσαι αυτά, 2.000 προϊόντα. Δεν είδαμε κάτι σημαντικό να γίνεται. Δυστυχώς είναι υπάρχει. Πιο σημαντικό. Ακόμα υπάρχει.
0: Υπάρχει. Απλώς τι γίνεται τώρα, είναι 2.000 προϊόντα. Ωραία. Οι κωδικοί στα σούπερ μάρκετ και στα αυτά είναι πολύ περισσότεροι. Πας παίρνεις το φτηνό και τσιμπάς και το ακριβό. Από ό,τι καταλαβαίνω, κάπως έτσι δουλεύει το σύστημα. Μόλις πας να πάρεις κάτι που δεν είναι απολύτου πρώτης ανάγκης προϊόν, εκεί τσιμπάει λίγο.
1: Κάπου άκουγα την ώρα να λέει ότι μίλαγε με έναν εκεί από την Κρήτη, ο οποίος έδινε, ξέρω εγώ, 9 ευρώ το τυρί,
0: ναι,
1: που έφευγε η γραβιέρα και έφτανε, ξέρω εγώ, 30% πάνω, 40%, τρεις φορές πάνω, όχι 30, τρεις φορές πάνω.
0: Από τον παραγωγό στην κατανάλωση. Ναι, γιατί είναι και οι μεσάζοντες εκεί οι οποίοι.
1: Κανένας μεσάζοντας. Το πούλαγε, λέει αυτός, κατευθείαν το έστελνε σε κάποιο κεντρικό πράγμα.
0: Και το βάζει άλλος τρεις φορές πάνω.
1: Και το βάζει στο σούπερ μάρκετ, δεν ξέρω ποιος.
0: Δεν το είδα αυτό.
1: Μα αυτό δεν γίνεται παντού, βρε παιδί μου. Φεύγει μερικά λεπτά φεύγει από το χωράφι και φτάνει να πουλιέται ένα πολλαπλάσιο. 2 ευρώ, 1 ευρώ, 1,5. Κάτι πρέπει να κάνουμε σε αυτό. Δεν είναι βέβαια ελληνικό το θέμα. Υπάρχει και σε άλλες χώρες της Ευρώπης.
0: Παντού έτσι είναι.
1: Αλλά επειδή εδώ δεν έχουμε λεφτά, ο κόσμος παίρνει λίγα λεφτά. Εξακολουθούμε να παίρνουμε.
0: Καλώς, επαναλαμβάνω. Δεν έχουμε λεφτά.
1: Παίρνουμε σχεδόν 30% λιγότερα λεφτά από το 2009.
0: Υπάρχει κόσμος που τα φέρνει δύσκολα. Υπάρχει και κόσμος που μια χαρά ζει. Πολύ ωραία.
1: Αυτός δεν ενδιαφέρεται για αυτά.
0: Ναι, ακριβώς. Τώρα. Επίσης, αυτή η κουβέντα θα συνεχιστεί όλο το καλοκαίρι. Αν ο σχεδιασμός της κυβέρνησης είναι για εκλογές το φθινόπωρο ή αν θα πάει για το τέλος τετραετίας. Επισήμως η κυβέρνηση λέει ότι θα πάει ο Μητσοτάκης, θα το εξαντλήσει. Ακούω και κάτι εξυπνάδες τώρα τελευταία που λέει όχι απλώς θα το εξαντλήσει, μέχρι την τελευταία μέρα, δηλαδή θα πάει τέλος Ιουνίου. Δεν υπάρχουν αυτά.
1: Πήγε και έπαιξε τάβλη, μετά έπαιξε ποδόσφαιρο, μετά έπαιξε τένις, φυλάει μωρά, γιαγιάδες, δηλαδή με συγχωρείς.
0: Πάει σήμερα το απόγευμα στο Εγάλαιο για περιοδεία, μέσα στη βδομάδα κάπου διάβασα ότι θα πάει δεύτερη περιοδεία και πέραν όλων των άλλων διάβαζα κάτι ρεπορτάζ το Σαββατοκύριακο, καμιά τριανταριά νέα άτομα στα ψηφοδέλτια. Παιδιά, έχουμε ένα χρόνο μπροστά μας. Σου λέει, να ετοιμαστούν. Δεν μπορούμε να τους ανακοινώσουμε.
1: Να έχω και αυτή την επιλογή, εν πάση περιπτώσει. Τώρα, αν του πάει καλά το καλοκαίρι, δεν έχει φωτιές και καταστροφές, είναι λογικό εκεί τέλη Σεπτεμβρίου να έχουμε εκλογές.
0: Εγώ το έχω πει εδώ και πολύ καιρό ότι δεν είναι ότι μου το έχει πει κάποιος, είναι το ότι τα πράγματα έτσι λειτουργούν στην πολιτική. Αλλά θα δούμε, έτσι κι αλλιώς όλες οι κουβέντες αυτές είναι χωρίς νόημα. Όπως κατά την ταπεινή μου γνώμη θα το ξαναπώ και οι δημοσκοπήσεις είναι χωρίς κανένα νόημα, γιατί από σήμερα μέχρι και τις επόμενες 10 μέρες θα πλημμυρίσουμε στις δημοσκοπήσεις. Είναι οι τελευταίες που γίνονται από τις εταιρείες, μετά διακόπτουν για το καλοκαίρι και ξαναμετράνε μετά την έκθεση Θεσσαλονίκης. Αλλά πλέον αυτές οι δημοσκοπήσεις πόση αξία έχουν όταν παππούδες με μικρά παιδιά έχουν φύγει για τα εξοχικά, άλλος κόσμος πάει διακοπές, πολλοί κόσμος δουλεύει σε τουριστικές επιχειρήσεις, άρα έχει αλλάξει κατοικία, άρα το δείγμα
1: γίνονται
0: δεν
1: με
0: είναι
1: Viber, γίνονται με Viber, είναι το καινούριο αυτό.
0: Ναι. Δεν το λέμε αυτό για να αμφισβητήσουμε την τάση, γιατί η τάση λέει ότι ο Μητσοτάκης παραμένει ψηλά,
1: ο Τσίπρας,
0: ο Τσίπρας ψιλοσαρώνει, αλλά όλα αυτά πρέπει να τα δούμε όταν θα σημάνουν οι κάλπες. Τώρα τζάμπα είναι και η άνοδος της Νέας Δημοκρατίας, τζάμπα είναι και η άνοδος.
1: Βέβαια, αυτή από το ΣΥΡΙΖΑ το φυσάνε και δεν κρυώνει, έτσι. Δηλαδή, είπανε θα παραιτηθούν, θα πάνε σε. Και ο άλλος λέει, μάγκες, εγώ δεν σας θέλω.
0: Ναι, κάτσε να δούμε πόσο το εννοεί όμως. Τώρα το λέει.
1: Νομίζω πως επειδή πήρε καλά ποσοστά, το εννοεί.
0: Κοίταξε να δεις.
1: Τους λέει, παραιτηθείτε και στην ουρά.
0: Κακά τα ψέματα. Όλος ο κόσμος φτιάχνει ψηφοδέλτια. Άμα ο Τσίπρας θέλει να πάει καλά πανελλαδικά, δεν μπορεί να πάει να κυνηγήσει το σταυρό με αγνώστους. Όταν έχεις ένα στέλεχος που είναι χρόνια βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ, είχες συνεργαστεί και δεν έχει πάει απέναντί σου, δεν έχει μιλήσει υποτιμητικά για σένα όταν έφυγες, γιατί να μην τον ξαναπάρει πίσω,
1: ρε? Ναι, αλλά,
0: απλώς τώρα για να μην τον πάρουμε εμείς στο μεζέ ότι τι κάνεις τώρα, ένα νέο ΣΥΡΙΖΑ κάνεις, ναι. Το λέει. Δεν είμαι βέβαιος ότι θα το κρατήσει.
1: Αυτοί που παρακολουθούν το ΣΥΡΙΖΑ θα είναι πολύ λίγα τα στελέχη τα οποία θα πάρει. Και βέβαια αυτό το συμφέρει με την έννοια ότι μπορεί να πουλήσει αυτό το. Πάω να κάνω κάτι άλλο από αυτό που είχα. Γιατί τώρα.
0: Πράγματι, έτσι είναι.
1: Προσπαθεί να πει κάτι
0: έτσι,
1: άλλο.
0: Άμα θέλει να πει ότι φέρνει κάτι καινούργιο.
1: Πιστικός είναι.
0: Αυτούς όλους με τους οποίους κυβέρνησε 5 χρόνια πρέπει να τους αφήσει απ' έξω. Αλλά ο πειρασμός είναι μεγάλος. Υπάρχουν και προσωπικές σχέσεις.
1: Και είναι και πολύ αξιοπρεπές προς αυτούς τους συνεργάτες του, παιδί μου. Δηλαδή τώρα κάποιος ο οποίος ήταν βουλευτής, είχε γίνει υπουργός δικό σου. Ήταν μαζί. Και λέει τώρα να όλοι μαζί να πάμε. Αυτή ήταν και εξάλλου, αυτό δεν έλεγε ο Τσίπρας. Έλεγε ότι όλοι μαζί εκεί, απλή αναλογική, τα κεντροαριστερά κόμματα. Και τώρα τους αφήνεις όλους απ' έξω.
0: Ξέρεις τι γίνεται.
1: Οι άλλοι γιατί επιμένουν, δεν μπορώ να καταλάβω. Ας κατέβουν, ας πάρουν 1%.
0: Πού να πάνε, ρε Νότι. Αυτό είναι το θέμα. Ότι θέλουν να διασφαλίσουν μια έδρα στη Βουλή.
1: Ναι, αλλά
0: πού να πας με το ΣΥΡΙΖΑ, αφού δεν
1: έχεις μια αξιοπρέπεια, ρε παιδί μου. Έχεις μια αξιοπρέπεια.
0: Και αυτό δεν γίνεται μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ και στην Ελλάς. Γίνεται παντού. Ας πούμε, διάβαζα τις προηγούμενες ημέρες ότι ο Σαμαράς έχει αρχίσει και μαζεύει κόσμο από τα στελέχη που χρησιμοποίησε στην κυβέρνησή του την περίοδο 2012-2015. Ναι. Κάποιοι που ήταν μακριά από τη Νέα Δημοκρατία έχουν πάει στο Σαμαρά. Κάποιοι που το σκέφτονται τους πλησιάζουν από τη Νέα Δημοκρατία και του λέει μην κατέβεις εκεί, κατέβα μαζί μας. Γι' αυτό έχουν αρχίσει αυτά τα ψηφοδέλτια τώρα και οι νέες θέσεις. Όλοι κοιτάνε να αφοπλίσουν τον εχθρό.
1: Το να προσπαθείς να πάρεις κόσμο το καταλαβαίνω. Το να σου λέει ο άλλος όχι όμως και εσύ να προσπαθείς εκεί με κάθε τρόπο να πας σε κάπου που σε βρίζουν, δεν το καταλαβαίνω. Και πάντως δεν έχει καμία σχέση με αυτά που ακούγαμε παλιά για την αριστερά.
0: Εγώ πιστεύω ότι όλοι αυτοί οι αφορισμοί του Τσίπρα κάποια στιγμή θα διασκεδαστούν όταν μυρίσει εκλογές. Αλλά άμα το κάνει από τώρα, θα του κάνουν κριτική οι πάντες. Γι' αυτό φυλάγεται και νομίζω ότι σε κάποιους έχει πει: μην ακούτε τι λέω. Στο τέλος, εσείς θα έρθετε μαζί μου. Πώς είναι αυτοί, δεν ξέρω. Φωνάξουμε αύριο τον Αντώνη να μας πει ποιοι παίζουν και ποιοι δεν παίζουν.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε χθες βράδυ στο Μονακό με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 3 άνθρωποι, 2 εκ των οποίων σοβαρά. Αστυνομική πηγή διευκρίνησε ότι τα 3 θύματα είναι Ουκρανοί και προέρχονται από την ίδια οικογένεια. Σύμφωνα με πηγή σε γαλλικό τηλεοπτικό κανάλι, πρόκειται για τον Βαντίμ Ερμολάγεφ, ένα σημαντικό Ουκρανό ολιγάρχη. Η έκρηξη σημειώθηκε όταν ένας άνδρας άφησε σακίδιο που περιείχε εκρηκτικά έξω από την είσοδο ενός κτηρίου. Οι αρχές αναζητούν τον ύποπτο δράστη, ο οποίος καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους μήνες και από Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας χθες το απόγευμα σε πολίτες στο Εγάλεο, στον απόϊχο της σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως η αύξηση μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα την περασμένη Τετάρτη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ακόμη 2 κατηγορούμενοι, ενώ οι υπόλοιποι 3 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Στη Γερμανία σε προσωπικά κίνητρα αποδίδει η αστυνομία το περιστατικό με πυροβολισμούς που είχε ως αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι να τραυματιστούν σε κέντρο φιλοξενίας μητέρες και παιδιού στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας. Σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές, ο δράστης ο οποίος συνελήφθη είναι ένας 45χρονος από το Ανόβερο, ο οποίος είχε προγραμματισμένη συνάντηση στη δομή για την επιμέλεια της κόρης του, η οποία είναι 3 μηνών. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία, που χθες βίωσε την πιο ζεστή μέρα που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν στους 40,5 βαθμούς Κελσίου. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστρέφουμε στα μικρόφωνα, Νότης Παπαδόπουλος,
1: Βασιλισιώτης.
0: Για όσους δεν ακούσατε από την αρχή την εκπομπή, σας θυμίζουμε ότι έχουμε εισιτήρια από τα SeaJets για να πάτε δωρεάν διακοπές σε όποιον προορισμό εσείς επιθυμείτε, στο οποίο πηγαίνουν τα SeaJets. Σήμερα ένα νικητή θα κληρώσουμε, ένα εισιτήριο με επιστροφή, μπορεί να πάει όποτε εκείνος επιθυμεί φέτος, με εξαίρεση την περίοδο αιχμής 9 με 24 Αυγούστου. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι τηλεφωνείτε στο 210-4800-170-174 και σε 20 λεπτά από τώρα θα κάνουμε την κλήρωση. Τώρα, επειδή μιλούσαμε για τον Αλέξη Τσίπρα και τις εξαγγελίες του, θα προσέξατε ότι για μια ακόμη φορά ο πρώην Πρωθυπουργός τάχθηκε υπέρ της έξτρα φορολόγησης των κεντρών των τραπεζών.
1: Προφανώς, και το ΠΑΣΟΚ το ίδιο λέει, είναι αλήθεια.
0: Έχουν διαπιστώσει ότι οι τράπεζες δεν είναι ιδιαίτερος δημοφιλής στην κοινωνία και αυτός νομίζω είναι ο λόγος που ξεκινούν πρώτα από τις τράπεζες. Θα θελήσαμε να το συζητήσουμε λίγο παραπάνω αυτό, για να καταλάβουμε και τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Καλωσορίζουμε στην τηλεφωνική γραμμή την κυρία Έλενα Λάσκαρη, εκπρόσωπο τύπου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, αγαπητή μας πρώην συνάδελφο.
1: Γεια σου Έλενα.
0: Γεια σου αγαπητή μας Έλενα.
2: Καλό μεσημέρι Βασίλη, καλό μεσημέρι Νότη.
0: Σου λείψαμε.
2: Η αλήθεια είναι ότι μου λείψατε και μου λείπετε πάντα, αλλά σας ακούω και μου κάνετε καλή συντροφιά τα μέσα μέρη.
0: Άρα δεν σου λείψαμε.
1: Εκεί με όλους αυτούς με τα
0: μας έλειψε.
1: Με τις γραβάτες και τα σακάκια και τα... δεν αισθάνεσαι κάπως περίεργα?
0: Όχι, γιατί...
2: Δεν αισθάνομαι καθόλου περίεργα, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά. Ένα νέο αντικείμενο.
0: Λοιπόν, θέλω να συζητήσουμε καταρχάς το καθεστώς φορολόγησης των τραπεζών.
2: Ναι.
0: Διότι ακούσαμε τον πρώην Πρωθυπουργό να δηλώνει χθες ότι υπάρχει μεγαλύτερη, πολύ μεγαλύτερο περιθώριο φορολόγησης των κερδών των τραπεζών. Τι έχεις να μας πεις γι' αυτό?
2: Θα σας δώσω το πλαίσιο και θα βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Τα κεφάλαια των τραπεζών πρώτα απ' όλα πρέπει να πούμε ότι βρίσκονται στον πυρήνα της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος κάθε χώρα. Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα κλειδονίστηκε πολύ έντονα στη διάρκεια της κρίσης. Ένας βασικός λόγος, το πρόβλημα προέκυψε από την δημοσιονομική κατάσταση της χώρας, από το κούρεμα των ομολόγων. Οι τράπεζες έμεναν χωρίς κεφάλαια. Είχαμε τις ανακαιροφορολογήσεις και στη συνέχεια είχαμε τον αναβαλλόμενο φόρο, ο οποίος ψηφίστηκε το 2014. Οι τράπεζες λοιπόν χρειάζονταν κεφάλαια, γιατί είχε προηγηθεί η δημοσιονομική κρίση, οι αγορές ήταν κλειστές, οι μέτοχοι είχαν ήδη χάσει τα λεφτά τους. Οι τράπεζες είχαν κρατικοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό. Σε αυτό το σκηνικό, το δημόσιο ή θα έβαζε μετρητά από το μαξιλάρι του ESM ή θα έπρεπε να βρει μια άλλη λύση. Ο αναβαλλόμενος φόρος είναι νόμος του κράτους, ο οποίος ψηφίστηκε το 2014 και τροποποιήθηκε το 2017, κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου στην πρώτη περίοδο, κυβέρνηση Τσίπρα στην δεύτερη.
0: Άρα μας λες ότι αυτό που ζητά τώρα ο κύριος Τσίπρας, να έρθει νωρίτερα ο αναβαλλόμενος φόρος, δεν το θέσπισε όταν ήταν κυβέρνηση, αλλά αντιθέτως τα χρονικά όρια που υπάρχουν σήμερα είναι δική του πρωτοβουλία.
2: Σας περιγράφω τι ακριβώς έχει συμβεί και θα δείτε μετά στη συνέχεια πώς αυτά τα χρονικά πλαίσια έχουν συντηρηθεί για να γίνουν πιο γρήγορα υγιεί τα τραπεζικά κεφάλαια, να γίνουν πιο υγιεί τα τραπεζικά κεφάλαια.
1: Αλλά εξήγησε, Έλληνα, τι σημαίνει αναβαλλόμενος φόρος?
2: Μισό λεπτό, Νότιμο.
1: Ναι, ναι.
2: Προέκυψε λοιπόν ο αναβαλλόμενος φόρος το 2014, τροποποιήθηκε το 2017, προβλέφθηκε στο νόμο ότι η αποπληρωμή του αναβαλλόμενου φόρου, η απόσβεσή του καλύτερα, θα γίνει έως το 2042. Πέρυσι, με πρωτοβουλία των τραπεζών και αφού προηγήθηκαν σκληρές διαπραγματεύσεις, μακρές διαπραγματεύσεις με τους επόπτες, γιατί αυτά δεν είναι εύκολα πράγματα. Δεν είναι κάτι που παίρνουμε μια απόφαση, την εφαρμόζουμε και δεν βλέπουμε τι επιπτώσεις προκαλεί αυτή η απόφαση. Μετά από μακρές διαπραγματεύσεις λοιπόν με τους επόπτες, συμφωνήθηκε η επιτάχυνση της απόσβεσης των αναβαλλόμενων φόρων. Αντί για το 2042, θα έρθει το 2031-32. Πώς θα γίνει αυτή η επιτάχυνση της απόσβεσης? Μέσω σύνδεσης με τα καταβαλλόμενα μερίσματα. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι τεχνικά τα ζητήματα δύσκολα, αλλά πρέπει να τα λέμε όπως είναι για να μην δημιουργούνται λανθασμένες εντυπώσεις. Συνδέθηκε λοιπόν με τα καταβαλλόμενα μερίσματα. Όσο μεγαλύτερο μέρισμα δίνουν οι τράπεζες στους μετόχους, τόσο μεγαλύτερη είναι η απόσβεση. Και για να σας το κάνω πρακτικό, εάν είχαμε τις προβλέψεις του νόμου μόνες, η περσινή απόσβεση του αναβαλλόμενου φόρου θα ήταν 700 εκατομμύρια ευρώ. Ακριβώς επειδή επιταχύνθηκε με πρωτοβουλία των τραπεζών και οι τράπεζες έχουν πει ότι δεν έχουν καμία αντίρρηση, ίσως το θέλουν κιόλας, να κατοχυρωθεί και νομοθετικά αυτή η συμφωνία που έχει γίνει για την επιτάχυνση. Τα 700 εκατομμύρια λοιπόν της απόσβεσης έγιναν πέρσι 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Ας υποθέσουμε τώρα ότι έρχεται πιο νωρίς η απόσβεση η πλήρης, έρχεται το 2028. Τι θα σημαίνει αυτό? Θα σημαίνει νέες μεγάλες αυξήσεις κεφαλαίου. Με ό,τι σήμα στέλνει μια τέτοια εξέλιξη στις αγορές, σε μια περίοδο που το ελληνικό τραπεζικό σύστημα έχει χτίσει ένα ισχυρό αφήγημα στις διεθνείς αγορές και βελτιώνει τη γενικότερη εικόνα της ελληνικής οικονομίας. Πώς να το κάνουμε? Χέρι-χέρι πάνε η οικονομία και οι τράπεζες. Αν η οικονομία πάει καλά, πάνε και οι τράπεζες καλά. Αν πάνε οι τράπεζες καλά, πηγαίνει και η οικονομία. Και όσο πιο ισχυρές είναι οι ελληνικές τράπεζες, τόσο το καλύτερο για όλους μας. Για την οικονομία, για τις επιχειρήσεις, για τα νοικοκυριά που θέλουν να πάρουν δάνειο, για τον άνθρωπο που θέλει να πάρει δάνειο για να φτιάξει σπίτι, για τους εργαζόμενους στις τράπεζες και τις επενδύσεις που γίνονται.
1: Όμως. Υπάρχει μια τέτοια αντίδραση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, εν πάση περιπτώσει των δύο κομμάτων της αντιπολίτευσης για τις τράπεζες, διότι βλέπουμε ότι η διαφορά μεταξύ των επιτοκίων χορηγήσεων και του επιτοκίου καταθέσεων είναι πολύ μεγαλύτερη στην Ελλάδα από ό,τι στις άλλες χώρες της Ευρώπης. Δηλαδή, πας να πάρεις ένα δάνειο και έχει, ξέρω εγώ, δεν ξέρω, 9-10%, βάζεις τα λεφτά στην τράπεζα και έχει μισό τα 100.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν το θέμα των επιτοκίων και θα σας δώσω επίσημα στοιχεία. Στοιχεία του SSM, του επόπτη. Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, καθαρό επιτοκιακό περιθώριο, το τέταρτο τρίμηνο του 2025, 2,69%. Είναι χαμηλότερο από άλλες χώρες αντίστοιχου πληθυσμού. Η Σλοβενία, η Βαλτική, οι χώρες της Βαλτικής, η Πορτογαλία είναι 2,63, 2,69 εμείς. Η Ισπανία είναι 2,60, η Αυστρία 2,35, η Ιταλία είναι 2,03. Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος είναι αυτός που σε πολλές εκθέσεις του το τελευταίο διάστημα αναλύει όλα αυτά τα στοιχεία και λέει ότι το spread, η ψαλίδα, έχει κλείσει τα τελευταία χρόνια. Πράγματι, νότι, η ψαλίδα ήταν πολύ μεγάλη στα χρόνια της κρίσης. Τα χρόνια της κρίσης οι τράπεζες ούτε έδιναν δάνεια, δεν είχαν το περιθώριο να δώσουν δάνεια, ούτε είχαν τα επιτόκια που έχουν σήμερα. Σήμερα θα σας δώσω στοιχεία τελευταία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Για να δείτε ότι η κριτική σε πολλά σημεία είναι άδικη, ελλείψη γνώσης των στοιχείων, θα πω εγώ, όχι κακοπροαίρετα. Mm-hmm. Τον Απρίλιο του 2026, λοιπόν, τα τελευταία στοιχεία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας δείχνουν ότι η Ελλάδα είχε το έκτο φθηνότερο επιτόκιο στεγαστικών δανείων σε δάνεια με σταθερό επιτόκιο 5 χρόνια. 3,16% είναι το επιτόκιο στην Ελλάδα, 3,43% στην Ευρωζώνη. Στην Ιταλία, την Ισπανία, τη Γερμανία είναι από 3,58 έως 3,78. 3,16 εμείς, 3,43 η Ευρωζώνη. Υπάρχουν λοιπόν κατηγορίες δανείων που είμαστε πολύ φθηνότεροι. Και να πάω και στα επιτόκια των καταθέσεων που πράγματι.
0: Εκεί είναι το ζήτημα.
2: Πολύ χαμηλά.
0: Ότι μειώθηκαν τα επιτόκια χορηγήσεων, το καταλαβαίνουμε. Αλλά στα επιτόκια καταθέσεων. Ένας άνθρωπος, νοικοκύρης που βάζει κάτι για μια δύσκολη στιγμή στην τράπεζα, αυτό που εισπράττει μετά από ένα χρόνο είναι μηδέν.
2: Λοιπόν, τα επιτόκια καταθέσεων στους λογαριασμούς του ταμιευτηρίου, στους κλασικούς λογαριασμούς αυτούς ναι. Που έχουμε όλοι, είναι πράγματι πολύ χαμηλά. Είναι σε όλη την Ευρωζώνη πολύ χαμηλά. Σε 10 χώρες της Ευρωζώνης, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, το επιτόκιο στο απλό ταμιευτήριο είναι κάτω από 0,1%. Μεταξύ αυτών, Βέλγιο, Γαλλία, Πορτογαλία, Μάλτα, Κροατία, Βουλγαρία. Σε όλες αυτές τις χώρες το επιτόκιο είναι κοντά στο μηδέν. Αν πάμε στα υψηλότερα επιτόκια ταμιευτηρίου, στην Ευρωζώνη και πάλι, θα διαπιστώσουμε με επίσημα στοιχεία, τώρα δεν είναι στοιχεία αυθαίρετα, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ότι το μέγιστο επιτόκιο το έχουμε 0,5% στο Λουξεμβούργο, τη Γερμανία και την Αυστρία. Αυτό είναι το μεγαλύτερο, 0,5%. Εκεί όμως, παιδιά, υπάρχει χρέωση διατήρησης λογαριασμού. 5 και 10 ευρώ το μήνα και παραπάνω. Και είναι άλλες οικονομίες. Έχουμε στις καταθέσεις, πριν από λίγο βγήκαν τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για τον Μάιο, 215 δισεκατομμύρια καταθέσεων. Τα περισσότερα από αυτά είναι σε ταμιευτήριο, σε λογαριασμούς δηλαδή που δεν αποδίδουν. Οι λογαριασμοί ταμιευτήριου πλέον έχουν γίνει το ψηφιακό μας πορτοφόλι. Θυμάστε ότι πριν λίγα χρόνια, τα έχουμε ζήσει όλοι, είμαστε κάποιες ηλικίες. Πηγαίναμε να πληρωθούμε από τη δουλειά μας, παίρναμε τα λεφτά από το λογιστήριο σε ένα φάκελο, κάναμε τα κουμάντα μας ό,τι έπρεπε να πληρώσουμε, ό,τι μας περίσσευε το βάζαμε στην τράπεζα και αυτό ήταν αποταμίευση. Τώρα ο μισθός ή η σύνταξη μπαίνει στην τράπεζα, στον τραπεζικό λογαριασμό. Από αυτόν πληρώνουμε όλες μας τις υποχρεώσεις με την κάρτα μας. Στους λογαριασμούς του ταμιευτηρίου έχεις το 70%, το 70% έχουν μέχρι ένα χιλιάρικο μέσα. Υπάρχουν άλλα προϊόντα που μπορούν να δώσουν ψηλότερες αποδόσεις? Βεβαίως υπάρχουν. Τους τελευταίους μήνες βλέπουμε μια πολύ μεγάλη ένταση του ανταγωνισμού, κυρίως από τις μικρές και τις συνεταιριστικές τράπεζες, οι οποίες δίνουν αποδόσεις σε προθεσμιακές καταθέσεις που φτάνουν ακόμα και στο 2%. Στις μεγάλες τράπεζες υπάρχουν άλλα προϊόντα αποταμίευσης για νέους, για παιδιά, για όσους θέλουν να βάλουν κάτι στην άκρη χωρίς ρίσκο με μεγαλύτερες αποδόσεις. Υπάρχουν αμοιβαία κεφάλαια, υπάρχουν τοποθετήσεις στα έντοκα γραμμάτια του ελληνικού δημοσίου που νομίζω ήταν στην τελευταία δημοπρασία για 6 μήνες 2,5%, 2,60, κάτι τέτοιο. Υπάρχουν, θέλω να πω, εναλλακτικές που μπορούν να λειτουργήσουν ως αποταμίευση πραγματική. Το ταμιευτήριο, τα λεφτά δεν δίνουν.
1: Βοηθήστε όμως και αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια πιστωτική κάρτα. Μισό λεπτό. Έχουν μια πιστωτική κάρτα.
0: Εσύ την έχεις πάρει μονότερα.
1: Έχουν Όχι, δεν έχω πάρει. Τις λέω αυτά που λέει ο κόσμος εδώ, άμα διαβάσεις.
0: Μέλα.
1: Πας και παίρνεις κάτι με πιστωτική κάρτα. Εδώ φτάνουμε 15-17%. Στη Γαλλία έγινε 5%. Γιατί να συμβαίνει αυτό?
2: Δεν νομίζω ότι στη Γαλλία είναι 5%
1: δεν πιστεύω. Έτσι βλέπω.
2: Οι πιστωτικές κάρτες δεν έχουν εξαφανιστεί.
1: 6-8 βλέπω στην Ισπανία, 5 στη Γαλλία, 4,7 στην Αυστρία.
2: Οι πιστωτικές κάρτες δεν έχουν εξασφάλιση. Είναι δάνεια επί της ουσίας, τα οποία πρέπει να δίνονται με φιδό κατά την άποψή μου. Θυμηθείτε την εποχή που παίρναμε δάνεια για να πάμε διακοπές, διακοποδάνεια. Δεν θα στηρίξει την κατανάλωση με δανεικά χωρίς μέτρο. Το δανεικό έχει κόστος και όταν δανειζόμαστε για να καταναλώσουμε πρέπει να είμαστε πολλαπλάσια προσεκτικοί.
0: Εγώ να συμφωνήσω μαζί σου.
2: Που δανειζόμαστε και επίσης και οι τράπεζες που δανειζόμαστε.
0: Να συμφωνήσω μαζί σου ότι όταν δίνεις καταναλωτικά δάνεια το επιτόκιο πρέπει να είναι ψηλό. Όταν δέχεσαι...
1: 5% είναι. Δεν είναι 0% παίρνεις στην κατάθεση.
0: Περίμενε.
2: Νότι θα τα ψάξω τα στοιχεία γιατί δεν τα έχω πρόχειρα και θα επανέλθω ειδικά για σένα με τα στοιχεία των χρόνων.
0: Εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Να δεχθώ και ότι οι απλοί λογαριασμοί ταμιευτηρίου πρέπει να είναι τόσο χαμηλοί όσο είναι. Όταν έρχεται η τράπεζα όμως και σου λέει τις αποταμιεύσεις σου εγώ δέχομαι να τις δεσμεύσεις για 5 χρόνια για να έχεις μια απόδοση, η απόδοση που σου δίνει είναι 2%.
2: Δεσμεύεις... Μικρό είναι βρεσία.
0: Τι είναι μεγάλο 2%?
2: Δηλαδή... Το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι 2,25%. Την νομισματική πολιτική την καθορίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και με βάση αυτή προσδιορίζονται και τα επίπεδα επιτοκίων σε ολόκληρη την Ευρωζώνη.
0: Ενέρεση Έλενα, αλλά προσπάθησε να καταλάβεις ότι όταν κάποιος άνθρωπος έχει 2 δραχμές στην άκρη για μια δύσκολη στιγμή και δεν σκοπεύει να τα χρησιμοποιήσει, πρέπει και η τράπεζα με κάποιο τρόπο να βρει έναν τρόπο κάπως να του στηρίξει αυτόν τον άνθρωπο.
2: Υπάρχουν προϊόντα και προτρέπω όλους να κάνουν την έρευνά τους. Υπάρχουν προϊόντα που εξασφαλίζουν καλές δεδομένες της συγκυρίας
0: πάνω από 2%
2: αποδόσεις. Και πάνω από 2%, ναι.
0: Μπορεί και να μην
2: και
0: το
2: πάνω
0: έχω
2: πάνω από 2%. Ναι,
0: μάλιστα. Υπάρχουν. Ωραία. Λοιπόν, δεν μας παίρνει ο χρόνος για κάτι παραπάνω. Ήταν μια χρήσιμη συζήτηση. Σε ευχαριστούμε πολύ, Έλενα.
1: Γεια σου, Έλενα.
2: Στην διάθεση σας πάντα. Χάρηκα που σας άκουσα.
0: Και εμείς το ίδιο.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, σου έχω πει ότι απολαμβάνω τις προεκλογικές περιόδους, κυρίως τις ανεπίσημες, γιατί άμα αρχίσει η επίσημη τα βαριέσαι λίγο τα πράγματα, αρχίζουν και αυτά τα απίστευτα μηνύματα των κομμάτων που μας τρώνε όλη την ώρα και δεν μπορούμε να μιλήσουμε.
1: Τσάμπα.
0: Αλλά τι διασκεδάζω περισσότερο? Που οι πολιτικοί αρχηγοί, κάποιοι από τους πολιτικούς αρχηγούς, προσπαθούν να πούν είτε ότι είναι άλλο από αυτό που νομίζουμε ότι είναι.
1: Είναι άνθρωποι του λαού.
0: Ή ότι οι άλλοι είναι άλλο από αυτό που νομίζουμε. Δηλαδή, διασκέδασα πολύ με τον Στέφανο Κασελάκη, ο οποίος το Σαββατοκύριακο είπε ότι ξαφνικά έγινε κεντρός. Γιατί σου λέει την αριστερά πάει, τη χάσαμε. Δεν θα πάρουμε ούτε την ψήφο μας από την αριστερά. Ενώ στο κέντρο υπάρχει λίγο ορφάνεια εκεί από το Πασόκ. Ας πω ότι είμαι κεντρός.
1: Τώρα όμως ο Στέφανος Κρυσλάκης δεν είναι πολιτικός επί της ουσίας, Βασίλη.
0: Τι είναι. Τώρα,
1: ένας τύπος είναι ο οποίος.
0: Σου θυμίζω ότι ήταν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
1: Έκανε
0: δύο χρόνια.
1: Το μεγάλο το λάθος του και τον έκοψε μέσα πολύ γρήγορα, τον έδιωξε. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Οπότε είναι, έχει λίγο το. Μπορεί να λέει ότι θέλει.
0: Μα δεν είναι μόνο ο Κασελάκης. Άκουσα την κυρία Λατινοπούλου σήμερα το πρωί να μιλά εδώ στην τηλεόραση του Sky. Για ακούστε.
3: Ακούστε, όταν μια χώρα και μια συγκεκριμένα κυβέρνηση φτάνει στο σημείο να μιλάει για πλαφόν, άρα λοιπόν ένα εντελώς σοσιαλιστικό κομμουνιστικό μέτρο, τότε καταλαβαίνετε ότι είμαστε με
4: μαθηματική. Ο Μητσοτάκης.
3: Κοιτάξτε, με αυτά που λέει. Με αυτά που κάνει.
4: Όχι, ο Μητσοτάκης είναι κομμουνιστής.
3: Εγώ σας λέω. Ο Τσίπρας τι είναι. Γιατί ο Τσίπρας τι είναι.
0: Κατάλαβες. Σου λέει, εμείς ψαρεύουμε στη δεξιά δεξαμενή. Μην μπουν και άλλοι να ψαρεύουν. Τους βαφτίζουμε όλους κομμουνιστές και καθαρίσαμε.
1: Εγώ άκουσα ότι ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας έστειλε μια επιστολή, λέει, στο Μητσοτάκη και του είπε ότι πρέπει να πάρουμε πίσω το νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια.
0: Γιατί το έκανε. Γιατί κάποιος του είπε να το κάνει για να χαϊδέψουν και αυτά τα αυτάκια. Ξέρεις, υπάρχουν κάτι ιερομόναχοι, κάτι παπάδες, κάτι τέτοια. Σου λέει, να, υπάρχει και μια φωνή λογικής μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Πες τα φεύγα, φεύγα, δεν το λένε τον γραμματέα. Αυτό.
1: Δεν τον αλλάξει φαντάζομαι κανένα στον νόμο, έτσι δεν είναι.
0: Όχι, αλλά σου λέει... Πείτε τάτα εσείς να ψαρεύουμε και από εκεί
1: να πάρουμε
0: και όλοι ψαρεύουνε με 10 πετονιές.
1: Ναι.
0: Ψάρια δεν ξέρω ποιοι θα πιάσουνε. Αλλά γι' αυτό γίνεται. Ο Μητσοτάκης δεν μπορεί να πάρει πίσω τον νόμο. Προφανώς. Αλλά να το λένε κάποιοι δικοί του ότι αυτό ήταν λάθος, ότι θα το ξαναδούμε. Εγώ σου λέω μέχρι τις εκλογές θα βγει και κάποιος και θα πει θα τον αλλάξουμε να ξαναγίνει.
1: Και να πάρει πίσω και το Σαμαρά, λέει ο Φεύγας. Πάρε και το Σαμαρά.
0: Αυτό σου λέω εσύ. Αυτό σου λέω τώρα. Θα διασκεδάσουμε πολύ στην προεκλογική περίοδο. Κάθε φορά διασκεδάζουμε, αλλά τώρα με τόσα κόμματα που έχουν μαζευτεί θα διασκεδάσουμε παραπάνω. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky.
1: Εμείς αύριο στη μία. Γεια σας.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με την Αθήνα Μαράκη. Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε χθες βράδυ στο Μονακό. Ο ένας άντρας άφησε ένα σακίδιο που περιείχε εκρηκτικά έξω από την είσοδο ενός κτηρίου. Οι αρχές αναζητούν τον ύποπτο δράστη, ο οποίος καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας. 3 άτομα τραυματίστηκαν στο περιστατικό, 2 εκ των οποίων σοβαρά. Αστυνομική πηγή διευκρίνησε ότι τα 3 θύματα είναι Ουκρανοί και προέρχονται από την ίδια οικογένεια. Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, πρόκειται για ένα ζευγάρι ηλικίας 50 με 60 ετών, οι οποίοι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, καθώς και ένας 13χρονος, πιθανότατα συγγενείς τους με ελαφρύτερα τραύματα. Πρόκειται για τον Βαντίμ Ερμολάγεφ, ένα σημαντικό Ουκρανό ολιγάρχη, δήλωσε πηγή προσκύμενη στην έρευνα σε γαλλικό τηλεοπτικό κανάλι. Σύμφωνα με το περιοδικό Forbes, ο άντρας κατατάσσεται 23ος μεταξύ των 100 πλουσιότερων Ουκρανών. Είναι η πρώτη φορά, από όσο γνωρίζω, που συμβαίνει μια τέτοια ενέργεια στο Πριγκιπάτο, δήλωσε ο Υπουργός Επικρατείας του Μονακό, Κριστόφ Μιρμάν. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους μήνες και από Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας χθες το απόγευμα σε πολίτες στο Εγάλεο, στον απόϊχο της σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως η αύξηση μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια και πρόσθεσε ότι εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν για να μειώσουμε τις τιμές. Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως με αναμασημένα συνθήματα και παλές υποσχέσεις, νεοσύ υπόσχονται ότι μπορούν να λύσουν ως διαμαγείας τα προβλήματα, προσθέτοντας πως δεν έχουμε ξεχάσει τους πειραματισμούς που παραλίγο να μας οδηγήσουν στον γκρεμό. Η σημερινή κυβερνητική σύσκεψη για την ακρίβεια επιβεβαιώνει ότι 7 χρόνια μετά η κυβέρνηση Μητσοτάκη ανακαλύπτει ξανά το πρόβλημα που ίδια δημιούργησε και συντήρησε, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Η χώρα μας δεν χρειάζεται μια κυβέρνηση που υπηρετεί επικοινωνιακούς σχεδιασμούς, αλλά μια κυβέρνηση που υπηρετεί με αποτελεσματικότητα τα εθνικά μας συμφέροντα, τόνισε από την ΚΑΣΟ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Αναφερόμενος στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας, ο κ. Ανδρουλάκης έκανε λόγο για ένα έργο στρατηγικής σημασίας που όμως έχει παγώσει. Η κυβέρνηση οφείλει να ενημερώσει για το ποιο είναι το πλήρες χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου και πόντισης του καλωδίου, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ακαθομολογία δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα την περασμένη Τετάρτη. Προσωρινά κρατουμένοι κρίθηκαν ακόμη 2 κατηγορούμενοι, οι οποίοι επιχείρησαν να πείσουν ανακρίτρια και εισαγγελέα ότι δεν είχαν οποιαδήποτε σχέση στο αιματηρό περιστατικό. Οι υπόλοιποι 3 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι να πείσουν ανακρίτρια και εισαγγελέα ότι δεν είχαν οποιαδήποτε σχέση στο αιματηρό περιστατικό. Οι υπόλοιποι 3 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 10.

0: οποίος συνελήφθη είναι ένας 45χρονος από το Ανόβερο, ο οποίος είχε προγραμματισμένη συνάντηση στη δομή για την επιμέλεια της κόρης του, η οποία είναι 3 μηνών. Το κίνητρο φαίνεται να συνδέεται με διαμάχη για την επιμέλεια του παιδιού. Τα θύματα ήταν εργαζόμενοι στις υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας και του φορέα παιδικής προστασίας, 4 γυναίκες και 2 άντρες, ενώ η μητέρα του παιδιού και το βρέφος δεν τραυματίστηκαν. Ο Υπουργός Εσωτερικών της Κάτω Σαξονίας χαρακτήρισε την πράξη ψυχρή και βίαιη, τονίζοντας ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πολιτικού ή τρομοκρατικού κινήτρου. Εάν η αμερικανική πλευρά τηρήσει το μνημόνιο συνεννόησης, θα εκπληρώσουμε και εμείς τις υποχρεώσεις μας, έγραψε στο ΑΕΚ ο πρόεδρος του Ιράν Μασούτ Πεζεσκιάν, σχολιάζοντας τις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Στην ανάρτησή του, ο Πεζεσκιάν υπογραμμίζει ότι η πρόοδος στις σχέσεις με την Ουάσιγκτον προϋποθέτει αμοιβαία συνέπεια και κατανόηση, ενώ διαμηνύει ότι η Τεχεράνη θα συνεχίσει να απαντά στις απειλές με αποφασιστικότητα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε με ανάρτησή του ότι μια συνάντηση με το Ιράν θα πραγματοποιηθεί σήμερα στην Ντόχα του Κατάρ. Στίβ Ουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ θα συμμετέχουν στις συνομιλίες, ανακοίνωσε εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου. Δεν έχουν προγραμματιστεί συνομιλίες μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον τις προσεχείς ημέρες, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάη. Ανέφερε πως η Ιρανική αντιπροσωπεία θα επισκεφθεί το Κατάρ αυτή την εβδομάδα, αλλά διευκρίνησε πως η επίσκεψη αυτή δεν συνδέεται με την παρουσία Αμερικανών αξιωματούχων στην Ντόχα. Εν τω μεταξύ, αυστηρή προειδοποίηση προς τους λιανοπολιτές καυσίμων απίθυνε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ζητώντας την άμεση μείωση των τιμών της βενζίνης και αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα υπάρξουν συνέπειες σε περίπτωση που δεν συμμορφωθούν. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τα πρατήρια υγρών καυσίμων να μειώσουν άμεσα τις τιμές, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τη διατήρησή του σε υψηλά επίπεδα. Οι λιανοπολιτές βενζίνης πρέπει να μειώσουν τις τιμές τους αμέσως, έγραψε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι διαφορετικά μεγάλα προβλήματα βρίσκονται μπροστά. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου και τους νοκάουτ αγώνες. Η Βραζιλία νίκησε 2-1 την Ιαπωνία και πήρε το εισιτήριο για τους 16. Η Παραγουάη απέκλεισε με 4-3 στα πέναλτι τη Γερμανία και προκρίθηκε στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα η αναμέτρηση Ολλανδίας-Μαρόκου με σκορ 0-0 στο ημίχρονο. Την απόκτηση του επιθετικού Έλμιν Ράστοντερ μέχρι το 2030 ανακοίνωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη βόρειο, βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θερμοκρασία έως 36 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Οι βόρειοι άνεμοι στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

Θα τρελαθούμε τελείως, αλήθεια σας το λέω. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλώς σας βρήκαμε και σήμερα. Είναι 5 και 12 πρώτα λεπτά. Είναι ο Sky 100,3. Είναι η δεύτερη μέρα που προσπαθούμε να προσαρμόσουμε λίγο τα ωράρια μας τα πρωινά. Γιατί η αλήθεια είναι ότι η συνήθεια είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σας το λέω να το ξέρετε. Και η αλλαγή της συνήθειας επίσης είναι πάρα πολύ μεγάλο πράγμα. Αλλά αυτό είναι αλλουνού παπά Ευαγγέλιο που λέμε. Λοιπόν, καταρχάς πρέπει να σας πω ότι χαρήκαμε πάρα πολύ διότι απολαύσαμε το φεγγάρι τη νύχτα. Δηλαδή την ώρα που εμείς κατεβαίναμε. Βέβαια λένε αυτοί που γνωρίζουν και διαβάζω εδώ διάφορα πράγματα κλπ. Ότι το φεγγάρι το απόψινό που είναι... πώς λέγεται. Λέγεται η πανσέλινος, λέει, της φράουλας. Από τις πιο δημοφιλείς, λέει, και τις πιο πολυφωτογραφημένες. Η αλήθεια είναι, ξαναλέω, ότι βλέποντας, γιατί ξύπνησα πάλι χαράματα, βλέποντας χαράματα, μαύρα μεζάνιτα και χαράματα, λοιπόν, βλέποντας στα κοινωνικά δίκτυα, είδα φωτογραφίες της Πανσελίνου, είδα και επαγγελματιών φωτογραφιών κλπ. Λέει, ολόγιο μου φεγγάρι, αυτό, λέει, θα είναι ορατό στις 3-4 πρώτα λεπτά που πέρασε εδώ και 2 ώρες. Η αλήθεια είναι ότι κοιτρώνα εμείς που ήρθαμε 3:20, πάνω στο κεφάλι μας ήταν το φεγγάρι. Ωραίο, δεν μπορώ να πω. Θα μου πεις γιατί λέγεται της φράουλας, ψάλτη. Πού να ξέρω κι εγώ γιατί λέγεται της φράουλας. Το έβγαναν έτσι, λέει, ηθαγενείς της Βόρειας Αμερικής, διότι την περίοδο αυτή, λέει, μαζεύουν άγριες φράουλες. Τότε, λέει, ξεκινούσε, λέει, η συγκομιδή των άγριων φραουλών. Η Πανσέλινος συνδέθηκε, λέει, με την περίοδο αυτή και καθιερώθηκε, λέει, και διατηρείται μέχρι και σήμερα. Θεωρείται από τα πιο ρομαντικά φαινόμενα του καλοκαιριού. Εδώ θυμάμαι τον Αύγουστο λέγαμε τα που έχει και 2 φεγγάρια. Τώρα του Ιουνίου είναι το πιο ρομαντικό. Παρότι, λέει, δεν έχει ροζ ή κόκκινο χρώμα όπως οι φράουλες, η Πανσέλινος εμφανίζεται, λέει, με ένα χρυσαφένιο τόνο λόγω, λέει, της χαμηλής θέσης που έχει στον ορίζοντα. Ωστόσο, λέει, η Πανσέλινος του Ιουνίου, ο οποίος συνήθως εν παρόντο τελειώνει ο μήνας, σήμερα έχετε γιαβρισούλες, λόγκι βουνάρα χούλες, από αύριο Ιούλιος. Σήμερα σας θυμίζω, έχουμε ασανσέρ, τώρα πάω σε άλλο θέμα αλλά δεν πειράζει, τελειώνει το πλαφόν, τα ακούσατε χθες, θα τα κουβεντιάσουμε αργότερα για την ακρίβεια, γιατί έχω λίγο μπερδευτεί, δεν καταλαβαίνω τι γίνεται, αλλά δεν πειράζει. Α, και θα δούμε τι θα γίνει και με το πετρέλαιο κίνησης, διότι το πετρέλαιο κίνησης μέχρι σήμερα είναι η επιδότηση των 15 λεπτών. Σήμερα, θυμίζω, έχει και Υπουργικό Συμβούλιο. Μην γίνει τίποτα εκεί, καμιά δήλωση. Θα δούμε τώρα. Στην εισαγωγή τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, καταλάβατε τώρα. Αλλά ας επιστρέψω για το φεγγάρι του Ιουνίου, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον τέλος πάντων. Το φεγγάρι του Ιουνίου, με παίρνει τηλέφωνο, παιδιά, ο Ντόκας, δεν ήξερα να γίνει τώρα. 5:15 το πρωί. Είπαμε, 6:30 θα μιλήσουμε, κύριε Ντόκα. 6:30 θα μιλήσουμε. Λοιπόν. Λέγεται, λέει, και φεγγάρι του μελιού, γιατί, λέει, το μέλι είναι έτοιμο για συγκομιδή τον Ιούνιο. Αποκαλείται, λέει, και φεγγάρι του υδρόμελου, καθώς εκείνη την περίοδο οι ηθαγενείς παρασκεύαζαν υδρόμελο, αλλά και φεγγάρι των τριαντάφυλλων, διότι ανθίζουν, λέει, τον Ιούνιο. Τέλος πάντων, ονομάζεται, λέει, και θερμό φεγγάρι, λόγω της υψηλής θερμοκρασίας. Έκανε τα Βαλκάνια, αλλά εμείς ακόμα αντέχουμε, να ξέρετε. Λοιπόν, για να σας πω τώρα χθεσινές θερμοκρασίες και να σας υπογραμμίσω ότι και σε εμάς σιγά σιγά τσιμπάει λίγο η ζέστη. Το πρωί κατεβήκαμε με 27 βαθμούς Κελσίου, εδώ στα νότια ήταν σχεδόν 28 και κάτι. Ακούστε όμως χθεσινές θερμοκρασίες, παρακαλώ πάρα πολύ, σε ευρωπαϊκές χώρες, για να καταλάβετε πού βρισκόμαστε, μάλιστα. Λοιπόν, 44,5 βαθμούς Κελσίου χθες η Ουγγαρία. Στην Ισπανία 40,7. Βοσνία Ερζεγοβίνη 41. Αλμπάνια 40,4. Στη Σκόδρα είναι αυτό. Στη Ρουμανία 40,2. Στην Ιταλία 40. Στη Γαλλία βελτιώθηκαν λίγο τα πράγματα. 39,4 υψηλότερη θερμοκρασία. Σχεδόν 40 στη Σλοβακία. Στη Σερβία 40,1, στην Αυστρία ίδια θερμοκρασία, Ποντγκόριτσα Μαυροβούνιο 40,2, στο Αιδίνη στην Τουρκία 39,8, εκεί, λέει, έχουν πάλι φωτιές, να ξέρετε, στα παράλια
του Αιγαίου, στην Τουρκία εννοώ, στη Λευκορωσία 40,4, στην Κροατία 39,1 και στην Πολωνία 39. Αυτές είναι οι θερμοκρασίες σε διάφορες χώρες ενδέκατη μέρα, λέει, του θερμού κύματος στην Ευρώπη, παρακαλώ πάρα πολύ. Έτσι, ενδέκατη μέρα. Λοιπόν, και έλεγα με αφορμή κάποια, πώς το λένε, αναρτήσεις εκεί ειδικών που παρακολουθούν τα του καιρού κλπ, ότι μέσω Σαββατοκυριακό, κυρία Δήμητρα, έρχεται, λέει, πάλι η θερμοκρασία ψηλή, ψηλές θερμοκρασίες στην Ιβηρική Χερσόνησο και στη Γαλλία. Δεν προλάβα να ηρεμήσουν. Στη Γαλλία, το μεταξύ, λέει, κάποιος τους είπε, ακούστε να δείτε. Κάποιος, λέει, είπε, παιδιά, βάλτε, λέει, αλουμινόχαρτο έξω από τα παράθυρά σας για να μην μπαίνει μέσα το φως του ήλιου. Έχουν γεμίσει, λέει, όλα τα παράθυρα στο Παρίσι αλουμινόχαρτο. Ωραίο. Ωραίο, άσχημο αυτό είναι, να ξέρετε. Λοιπόν, αλουμινόχαρτα και το γονέων, λοιπόν. Χρόνια πολλά στον Απόστολο, χρόνια πολλά και στην Αποστολία που γιορτάζουν σήμερα, γιατί η τελευταία μέρα του μήνα είναι η σύναξη των Αγίων 12 Αποστόλων. Διαβάζω, λοιπόν, οι Απόστολοι ξεχωρίζουν μέσα στην ιστορία. Την σημερινή ημέρα η Εκκλησία εορτάζει, λέει, τους 12 Αποστόλους που αρχικά είχε επιλέξει ο Ιησούς. Εκτός, βεβαίως, από τον Ιούδα τον Ισκαριώτη, έτσι. Ήταν ο Πέτρος, ο Ανδρέας, ο Ιάκωβος, ο Ιωάννης, ο Φίλιππος, ο Θωμάς, ο Ναθαναήλ, ο Βαρθολομαίος, ο Ματθαίος, ο Ιάκωβος του Αλφαίου, ο Σίμωνος Ζηλωτής, ο Ιούδας, αδελφός του Ιακώβου, του αδελφοθέου, και ο Ματθίας, ο οποίος ήταν ο αντικαταστάτης του Ιούδα. Έτσι. Λοιπόν, μετά ήταν η Εβδομήκοντα, η δεύτερη γενιά Αποστόλων κλπ. Κλπ. Λοιπόν, χρόνια πολλά, λοιπόν, για τη σημερινή ημέρα. Τα καλύτερα. Αύριο έρχεται η ώρα της δικιάς μας γειτονιάς, γιατί είναι Αγίων Αναργύρων, Κοσμά και Δαμιανού. Έχουμε σημεροστολιστεί στην περιοχή, έχουμε βαφτεί, έχουμε καθαριστεί, τα έχουμε όλα έτοιμα για να χτυπήσουν οι καμπάνες. Από σήμερα τα απόγευμα, γιατί έρχονται αυτοί όλοι οι τύποι απ' έξω, ξέρετε τώρα, που πουλάνε διάφορα κλπ. Το πιο ωραίο είναι ο Χαλβάς Φαρσάλων, να ξέρετε, όλα τα άλλα είναι ενδιαφέρον ιστορία. Βέβαια. Σήμερα είναι Διεθνή ημέρα κοινοβουλευτισμού. Αλλά διάβαζα κάπου σήμερα μια έρευνα, νομίζω στην εφημερίδα Τα Νέα, που λέει ότι λίγο το πολύ έχουμε, λέει, σήμερα με έκθεση του ΟΣΑ, δεν υπάρχει, λέει, εμπιστοσύνη στους θεσμούς από τους Έλληνες. Ο μοναδικός θεσμός, λέει, που το 23 ήταν πιο χαμηλά και ανέβηκε το 25, σύμφωνα με την έκθεση του ΟΣΑ, ήταν οι περιφερειακές αυτοδιοικήσεις. Από 34 που ήταν το 23 πήγαν στο 40. Όλοι οι άλλοι θεσμοί, ας πούμε, έχουν σημαντική υποχώρηση, να ξέρετε. Η κυβέρνηση από το 32 στο 24, η τοπική αυτοδιοίκηση από το 39 στο 28, η Βουλή από το 32 στο 25, τα πολιτικά κόμματα από το 17 στο 15, η αστυνομία από το 51 στο 44, και μόνο οι ένοπλες δυνάμεις, βέβαια δεν τις είχαν μετρήσει τις ένοπλες δυνάμεις το 23 από ό,τι βλέπω, αλλά οι ένοπλες δυνάμεις φαίνεται να έχουν την υψηλότερη αποδοχή, είναι στο 63%. Μιλάμε πάντοτε για την Ελλάδα, ε. Πόσοι βρίσκουν πιθανόν, λέει, να απορρίψει δημόσιος υπάλληλος προσφορά να πάρει χρήματα για να επιταχύνει, λέει, την πρόσβαση σε υπηρεσία, δηλαδή το γνωστό φακελάκι. Πιθανόν, λένε, το 37%, ναι, ψέματα, αυτό στην Ελλάδα, πιθανό, λέει, το 21% και απίθανο το 64%, λένε αυτοί που ρωτήθηκαν. Εντυπωσιακό μου φαίνεται. Και υπάρχει, λέει, πολύ μεγάλη ανησυχία για το κόστος διαβίωσης και στην Ελλάδα. Ο πληθωρισμός ανησυχεί το 58% αυτών που ρωτήθηκαν, οι ανισότητες το 40% και η διαφθορά το 38%. Αυτά όσον αφορά, επαναλαμβάνω, την έκθεση του ΟΣΑ για την εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Βέβαια και εμείς στα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν πάμε καλά και έχουμε και εμείς μερίδιο ευθύνης. Από 22% το 23
έπεσε η εμπιστοσύνη στο 19% το 2025. Επαναλαμβάνω, στοιχεία που μπορείτε να βρείτε σήμερα σε δημοσίευμα στην εφημερίδα Τα Νέα. Γιατί όλα έχουν τη σημασία τους. Όλα έχουν τη σημασία τους. Μικρά, μεγάλα, το καθένα έχει το δικό του κομμάτι και τμήμα. Τώρα, επειδή βλέπω και Μουντιάλ στην οθόνη που έχω μπροστά μου, τι έγινε, παιδιά, χθες με τη Γερμανία? Αποκλείστηκε η Γερμανία, ε. Αυτή τη φορά δεν τα κατάφερε. Στα πέναλτι, παρακαλώ πάρα πολύ. Γερμανία-Παραγουάη 1-1 η κανονική διάρκεια του αγώνα. Στα πέναλτι 4-3 επικράτησε η Παραγουάη. Έξω η National Mannschaft. Για βούνταμπα. Η γερμανική εθνική ομάδα είναι αυτό. Στον άλλο αγώνα που τον είδα λίγο, να σας πω την αλήθεια, η Ιαπωνία πήγε να κάνει την έκπληξη. Η Ιαπωνία λοιπόν προηγήθηκε με ένα 0 της Βραζιλίας, αλλά τελικά η Βραζιλία με ένα γκολ στις καθυστερήσεις πήρε το εισιτήριο για τον επόμενο γύρο. Τώρα ξεκινάει, ξαναλέω, το ενδιαφέρον στο Μουντιάλ. Και αυτή την ώρα, χωρίς αποτέλεσμα, στο 61 είναι ο αγώνας Ολλανδία-Μαρόκο, παρακαλώ πάρα πολύ. Έτσι, στο ένα μάτι παρακολουθώ, ξαναλέω, τον αγώνα. Αν υπάρξει κάτι, βεβαίως εδώ θα είμαστε για να τα πούμε και να τα κουβεντιάσουμε. Ωραία, ωραία. Τώρα, αφήστε αυτά τα υπόλοιπα να τα δούμε μετά, που έχουν κάποια πράγματα πολύ ενδιαφέρον. Επειδή ακούσατε στο δελτίο ειδήσεων για την έκκληξη η οποία έγινε στο Μονακό, έχω να σας πω τα εξής, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η ιστορία της έκκληξης, κυρίες και κύριοι. Τι εννοώ, θα μου πείτε. Ακούστε. Λοιπόν, μιλάμε για πρώτη φορά, λέει, που έγινε τέτοιο χτύπημα, όπου πήγε κάποιος ο οποίος έχει εντοπιστεί στις κάμερες, άφησε, λέει, ένα σάκο έξω από ένα λόμπι, λέει, ενός πολυτελούς κτηρίου στο Μονακό και τραυμάτισε έναν Ουκρανό ολιγάρχη, τον Βαντίμιν Γερμολάγεφ, και την οικογένειά του. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία τοπικών μέσων ενημέρωσης, άνδρας καταγράφηκε, λέει, να αφήνει ένα σακίδιο γύρω στις 9 χθες το βράδυ και έφυγε για να περάσει, λέει, τα σύνορα με τη Γαλλία. Τα σύνορα με τη Γαλλία είναι δίπλα, είναι μέσα ουσιαστικά στο Μονακό, δεν είναι? Δηλαδή, στην πόλη του Μονακό περνάς από ένα σημείο και μετά και είσαι Γαλλία, δεν είσαι στο Μονακό. Έγινε, λέει, η έκρηξη λίγα λεπτά αργότερα, όταν έμπαινε, λέει, έμπαιναν τρία άτομα που ήταν ο Ουκρανός, οι φίλοι του και το παιδί του. Ο Γερμολάγεφ, η σύντροφος και η 13χρονη κόρη του είναι στους τραυματίες, με τους ενήλικες, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, να είναι, λέει, σε πιο σοβαρή κατάσταση. Υπάρχει ακόμα ένας τραυματίας που είναι Ρώσος υπήκοος, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Ο Γερμολάγεφ ήταν, λέει, στη λίστα της Ουκρανίας με τους 100 πλουσιότερους ανθρώπους. Αποκήρυξε, λέει, την Ουκρανική υπηκότητα υπέρ της Κύπρου το 2019 και τέθηκε, λέει, σε κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από τρία χρόνια, αφού η ίδια, λέει, η Ουκρανική μυστική υπηρεσία τον κατηγόρησε ότι διαχειριζόταν, λέει, τις επιχειρήσεις του στην Κρυμαία μέσω άλλων, σύμφωνα με το ρωσικό νόμο. Η κυβέρνηση, λέει, του Μονακό ενεργοποίησε πρωτόκολλο για μαζικές απώλειες και το χαρακτηρίζει, λέει, κακόβουλη πράξη, ενώ ο ύποπτος, που υπάρχουν φωτογραφίες του στον τύπο, στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης του Μονακό και της Γαλλίας βεβαίως, αναζητείται. Έχει όμως, ξαναλέω, και αυτή η υπόθεση πολύ ενδιαφέρον. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τώρα, να μην ξεχάσω να σας πω ότι όλο και περισσότερα βίντεο κυκλοφορούν από τη Βενεζουέλα, όπου εγκλωβισμένοι μέσα σε πολυόροφα κτίρια τα οποία έχουν καταρρεύσει στέλνουν, αυτό είναι το εντυπωσιακό, μέσω, λέει, κοινωνικών δικτύων, μέσω του διαδικτύου, υλικό που βρίσκονται, παρακαλώ πάρα πολύ, είναι όλοι μαζί, λέει, οικογένειες, οι οποίες, όπως έπεσαν, λέει, πολυκατοικίες, κάποιες από αυτές, νομίζω ότι το είδατε το πλάνο αυτό, όπου η τύχη ήταν από Φεϊζόλ, γιατί συμβαίνουν και αλλού αυτά, καταλάβατε τι εννοώ. Λοιπόν,
Όλοι μαζί λοιπόν οι οικογένειες οι οποίες έχουν εγκλωβιστεί σε ίδια δωμάτια καταγράφουν προσευχές, κουβέντες, χτυπάνε τους τοίχους. Όλο αυτό το υλικό λοιπόν μέσω διαδικτύου το στέλνουν στα κοινωνικά δίκτυα, στους λογαριασμούς τους, όπου οι δικοί τους άνθρωποι, λέει, ενεργοποιούν μηχανισμούς διάσωσης για να πάνε να τους βρούνε. Το τι υλικό υπάρχει στα κοινωνικά δίκτυα δεν περιγράφεται. Να ξέρετε ότι συνολικά, λέει, με βάση δορυφόρους, περίπου 60.000 κτίρια έχουν είτε καταρρεύσει είτε πάθει σημαντικές ζημιές στη Βενεζουέλα. Θυμίζω ότι σήμερα φεύγει και η ελληνική ομάδα, νομίζω 3 ώρα το μεσημέρι πετάει μέσω Μαδρίτης, η ιδιωτική ομάδα, η οποία η αλήθεια είναι ότι ζητάει και συνδρομή, οικονομική συνδρομή, και τα έξοδα είναι τεράστια. Για να πάνε και σκυλιά, για να πάνε και drone, για να πάνε και sonar, για να πάνε και οι ίδιοι κλπ. Για να συνδράμουν, θα δουλέψουν, λέει, μαζί με την τουρκική ομάδα, ήδη έχει προγραμματιστεί, και με μια τσεχική ομάδα που έχει πάει εκεί για να συνδράμει την χώρα της Βενεζουέλας που έχει υποστεί αυτές τις σημαντικές καταστροφές. Α, και αυτό ήθελα να σου το πω για να κλείσω έτσι το πρώτο κομμάτι. Να ξέρετε, με αφορμή το Μουντιάλ, για να ξαναγυρίσω πάλι, μεγάλη εντύπωση έχει προκαλέσει ο προπονητής εθνικής ομάδας, λέει, της Ιαπωνίας, ο οποίος στο τέλος πήγε εκεί, λέει, που ήταν ο παδί της Ιαπωνίας και υποκλήθηκε, και μετά σε δηλώσεις του είπε πολύ συγκινητικά πράγματα, λέγοντας ότι ελπίζω να κάναμε περήφανους, λέει, τους κατοίκους της Ιαπωνίας για αυτή ακριβώς την παρουσία μας που είχαμε και φέτος. Είναι η δεύτερη φορά που αποκλείεται η Ιαπωνία με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή και το 18, αν δεν κάνω λάθος, είχε προηγηθεί πάλι σε αγώνα στους 18 ή στους 16 και πάλι τήθηκε τελευταία στιγμή. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω για την αρχή. Έχουμε να κουβεντιάσουμε πολλά για την ακρίβεια, δεν το έχουμε πιάσει το θέμα ακόμα. Όπως επίσης θα κουβεντιάσουμε και την έρευνα που παρουσιάστηκε χθες. Πολλές ειδήσεις για τις πειραγμένες αντλίες, λέει, στα πρατήρια. Μας κλέβουν κανονικά 1 στα 4 πρατήρια καυσίμων. Μας κλέβουν, λέει, 400 εκατομμύρια ευρώ από πειραγμένες αντλίες. Και το ερώτημα είναι, και εμείς οι πολίτες τι να κάνουμε, ρε παιδί μου? Πώς να το αντιμετωπίσουμε αυτό το πράγμα? Πώς να προστατεύσουμε τον εαυτό μας? Με ποιον τρόπο? Υπάρχει? Θα τα πούμε αργότερα όλα αυτά. Προς το παρόν, τίτλοι ειδήσεων, Sky 100,3.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε χθες βράδυ στο Μονακό με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρεις άνθρωποι, δύο εκ των οποίων σοβαρά. Αστυνομική πηγή διευκρίνησε ότι τα τρία θύματα είναι Ουκρανοί και προέρχονται από την ίδια οικογένεια. Σύμφωνα με πηγή σε γαλλικό τηλεοπτικό κανάλι, πρόκειται για τον Βαντίμ Ερμολάγεφ, ένα σημαντικό Ουκρανό ολιγάρχη. Η έκρηξη σημειώθηκε όταν άνδρας άφησε σακίδιο που περιείχε εκρηκτικά έξω από την είσοδο κτηρίου. Οι αρχές αναζητούν τον ύποπτο δράστη, ο οποίος καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους μήνες και από Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας το απόγευμα χθες σε πολίτες στο Εγάλεο, στον απόϊχο της σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως η αύξηση μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα την περασμένη Τετάρτη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ακόμη δύο κατηγορούμενοι, ενώ οι υπόλοιποι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Στη Γερμανία, σε προσωπικά κίνητρα αποδίδει η αστυνομία το περιστατικό με πυροβολισμούς, που είχε ως αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι να τραυματιστούν σε κέντρο φιλοξενίας μητέρας παιδιού στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας. Σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές, ο δράστης ο οποίος συνελήφθη είναι ένας 45χρονος από το Ανόβερο, ο οποίος είχε προγραμματισμένη συνάντηση στη δομή για την επιμέλεια της κόρης του, η οποία ήταν 3 μηνών. Ξεπέρασε τους 1.700 ο αριθμός των νεκρών από τους δύο ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών που συγκλώνησαν τη Βενεζουέλα την Τετάρτη σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό. Τουλάχιστον 5.000 είναι οι τραυματίες και σχεδόν 16.000 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι. Ενώ εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά αφού αγνοούνται περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. 35 λεπτά μετά τις 5, Sky 100,3. Θυμίζω ότι λείπει ο κύριος Γιαννίδης, είναι σε άδεια την εβδομάδα αυτή. Άρα λοιπόν ο μικρός αντικαθιστά τον κύριο Γιαννίδη. Θα περπατήσουμε παρέα όλη αυτή την εβδομάδα από τις 5 έως και τις 8. Κάτι το οποίο το κάναμε και στο παρελθόν. Και ελπίζω να κάνουμε παρέα και να μας αντέχετε λίγο παραπάνω για την πολυλογία μας. Όπως επίσης να σημειώσω ότι θα κάνουμε παρέα και το Σάββατο το πρωί 5 με 7 που πάλι έχει εκπομπή ο κύριος Γιαννίρης, για τις ανάγκες και του καλοκαιρινού προγράμματος εδώ του Sky 100,3. Σας το έχω πει πάρα πολλές φορές, θα περάσουμε υπέροχα με όλη τη σημασία της λέξης, πάρα πολύ ωραία. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Παναγιώτη στη Νέα Υόρκη. Καλό βράδυ σε εσάς εκεί στην Αστόρια. Και εσύ Παναγιώτη μου, καλή ξεκούραση και με το καλό για την αυριανή ημέρα. Καλημέρα να πω στο δικό μου εδώ τον Παναγιώτη. Να πω την καλημέρα μου και στον παππού Θοδωρή και στη γιαγιά Κατερίνα. Θυμίζω ότι η ομάδα που δουλεύει για να βγει στον αέρα η εκπομπή σήμερα αποτελείται από την κυρία Δήμητρα Σταματίου που είναι στη ρύθμιση των ήχων. Υπογραμμίζω ότι σήμερα είναι η τελευταία μέρα του Ιουνίου, 30η ημέρα του Ιουνίου, από αύριο Ιούλιο στη ζωή μας, ο δεύτερος μήνας αυτός του καλοκαιριού. Πρέπει να πούμε ότι μέχρι τώρα τουλάχιστον το καλοκαίρι καλά μας έχει πάει. Μην το πείτε που λένε ούτε του παπά. Ναι. Λοιπόν, ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο για τις άλλες καλημέρες μέσω τηλεφωνικού κέντρου. Ό,τι θέλετε στο 210-48-00-170-174. Με ρωτάτε λίγο τι γίνεται και με την κίνηση. Να σας πω αμέσως τι γίνεται με την κίνηση, αλλά είναι νωρίς ακόμα. Τι κίνηση να έχει, ρε παιδιά, 6 παρά 20. Τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα. Εντάξει, λίγο στο Χαϊδάρι ή ένα φανάρι έχει πιάσει εκεί πέρα. Δεν υπάρχει τίποτα. Όσον αφορά τα καύσιμα, θα τα πούμε και με τον κύριο Ασμάτογλου σε λίγο. Οι τιμές είναι σήμερα στο 70, το Brent 73,6 και το αμερικανικό στα 70,4. Ο χρυσός έχει πέσει κάτω από τα 4.000 δολάρια. Καλά, δεν είναι και πάρα πολύ κάτω, αλλά είναι κάτω, είναι στα 3.967,85. Ξαναλέω, είναι όπως μου λέει και ένας φίλος μου που ασχολείται με τα ζητήματα αυτά, αγόρασε ψάλτη. Τι να πάρω, ρε παιδί μου, αγόρασε, μου λέει χρυσό τώρα, μου λέει είναι φτηνό. Είχε πάει, λέει 5.000, τώρα λέει είναι κάτω από 4.000. Τι να πω, δεν ξέρω. Μιλάμε για δολάρια ή ουγγιά η τιμή που σας λέω, έτσι. Λοιπόν, να θυμίσω ότι η κυρία Σοφία Καλαβρού είναι στα ηχητικά μαζί παρέα με τον κύριο Θανάση Καραγιάννη και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές και βεβαίως ο πολυλογάς Γιώργος Ψάλτης εδώ για να κάνουμε παρέα. Λοιπόν, για να δούμε λίγο την ιστορία με τον τιμόν. Ουσιαστικά σε αυτό το ημίωρο θα πούμε τρία πράγματα. Το ένα είναι με βάση πληροφορίες που έχουμε, αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν χθες μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου. Το άλλο ζήτημα που επίσης έχει πολύ μεγάλη σημασία για μένα είναι αυτά που σας έλεγα και νωρίτερα, τα στοιχεία μιας έρευνας τα οποία δόθηκαν. Είναι έρευνα που έκανε το Εργαστήρι Τεχνολογίας Καυσίμων για το τι γίνεται με τις αντλίες, όπου εκεί, όπως σας είπα και νωρίτερα, ένα στα τέσσερα πρατήρια φαίνεται ότι λίγο πασπατεύουν την ιστορία του τι καύσιμα βάζουν και πληρώνουμε αέρα δηλαδή και πληρώνουμε καύσιμα εμείς. Και το άλλο θέμα που έχει πολύ ενδιαφέρον και έγινε γνωστό χθες είναι δεν είναι συλλογική σύμβαση, είναι αυτό που έχει αποφασιστεί για τους εργαζόμενους στον ΟΤΕ. Είναι ένα πιλωτικό πρόγραμμα για κάποιες υπηρεσίες του οργανισμού που αλλάζουν λίγο τα δεδομένα όσον αφορά τα ωράρια. Έχουμε και τετραήμερο εκεί, υποπροϋποθέσεις, έχουμε και τηλεργασία, έχουμε ενδιαφέροντα πράγματα τα οποία ανοίγουν κάπως την ιστορία των εργασιακών, αλλά θα τα πούμε αυτά σύμφωνα με τον νόμο. Λοιπόν, πάμε τώρα. Ακρίβεια. Τι αποφασίστηκε χθες? Καταρχήν, σήμερα μπαίνει τέλος στο πλαφόν. Ήταν το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους σε 63 κατηγορίες προϊόντων, το ανακοίνωσε ο αρμόδιος υπουργός χθες. Ο οποίος, να θυμίσω, ότι έλεγε τέλος πάντων ότι μέχρι προσφάτως το πλαφόν έχει παίξει το ρόλο του. Λοιπόν, το δεύτερο που υπάρχει ως βασική διαπίστωση είναι ότι δεν θα υπάρξει καμία ανατίμηση, λέει, μέσα στο καλοκαίρι και θα διατηρηθούν, λέει, οι μειώσεις σε περίπου 2.000 κωδικούς προϊόντων, τα οποία είναι, ας πούμε, επιλεγμένα μεν, αλλά λαϊκής κατανάλωσης. Το τρίτο είναι, λέει, ότι προετοιμάζεται το λιανεμπόριο ή βιομηχανία για ένα πακέτο μειώσεων σε βασικά είδη, λέει, από το Σεπτέμβρη. Και το τέταρτο θα διαμορφωθεί, λέει, μια συμφωνία εθνική για την προστασία των καταναλωτών, μάλιστα. Τώρα βέβαια θα μου πεις, Ψάλτη, αυτό σηκώνει πολύ συζήτηση. Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι γιατί να μην ξεκινήσουν από τώρα οι μειώσεις των τιμών, από τη στιγμή, ας πούμε, που έχουν αποκλιμαγωθεί οι τιμές στα καύσιμα που παίζανε καταλυτικό ρόλο και επηρεάζουν ως αλυσίδα το σύνολο των υπολείπων. Ας πούμε, χθες έμαθα ότι οι τιμές, λέει, στα λιπάσματα έχουν πέσει. Παρά το γεγονός ότι ο εφοδιασμός δεν γίνεται κανονικά ακόμα. Είναι ένα καλό ερώτημα και αυτό, δεν είναι? Λοιπόν, ο κύριος Θοδωρικάκος, ή μάλλον εδώ για να τα ακούσουμε τα ηχητικά, γιατί νομίζω ότι έχουν ένα ενδιαφέρον. Δημητρούλα, σε παρακαλώ, βρες το ηχητικό του κυρίου Θοδωρικάκου, να ακούσουμε τι ακριβώς είπε για τις τιμές. Μέχρι να βρεθεί, να σας πω ότι υπογράμμισε ότι δεν παρατείνεται το πλαφόν. Υπήρξε συμφωνία για συγκράτηση το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου. Σύμφωνα με τον Υπουργό, οι εκπρόσωποι, λέει, δεσμεύτηκαν να μην προχωρήσουν σε αυξήσεις τιμών, ώστε να διατηρηθούν οι μειώσεις που είχαν επιτευχθεί, λέει, σε 2.000 κωδικούς ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του πλαφόν το προηγούμενο διάστημα. Για να ακούσουμε τι είπε.
1: Η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν και μέσα στο καλοκαιρινό δίμηνο για αυτούς τους 2.000 κωδικούς. Στη συνέχεια θα έχει υπάρξει προετοιμασία ώστε να τεθεί σε εφαρμογή στην αγορά από τις αρχές Σεπτεμβρίου ως προϊόν εθνικής κοινωνικής συμφωνίας μια δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές.
0: Βέβαια, τώρα ποια είναι τα βασικά προϊόντα τα οποία αφορούν τους καταναλωτές είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν έχει διευκρινιστεί, όπως επίσης δεν έχουμε και διευκρίνηση για το τι μειώσεις θα έχουμε από το Σεπτέμβρη. Ξαναλέω, η ακρίβεια είναι ένα μείζον θέμα που αντιμετωπίζει η ελληνική οικογένεια. Και δεν το λέμε για να το πούμε, το λέμε γιατί υπάρχει. Και πάλι ακούω τις γνωστές ιστορίες. Τα προϊόντα που φεύγουν από το χωράφι, σε τι τιμές φτάνουν στον καταναλωτή, γιατί, λέει, οι τιμές προϊόντων, ίδιων προϊόντων τα οποία υπάρχουν στη χώρα μας, είναι πιο ακριβά σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες κλπ. Κλπ. Για να σας δώσω να καταλάβετε, έρευνα που έγινε από την πλατφόρμα Το Πόσο Κάνει, διαλέγοντας, λέει, προϊόντα από διάφορες κατηγορίες και συγκρίνοντας τιμές Ελλάδας με Ευρωπαϊκή Ένωση, προκύπτουν πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Προσέξτε τώρα. Ελληνική μπύρα. Κουτί ελληνικό που υπάρχει στο ελληνικό, σε ελληνικό σούπερ μάρκετ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ελλάδα κοστίζει 2,68 ευρώ το λίτρο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση 2,12 ευρώ το λίτρο. Το ίδιο προϊόν, ξαναλέω. Το ίδιο προϊόν, έτσι. Παριζάκι, ελληνικό παριζάκι, ελληνικής εταιρείας. Στην Ελλάδα κάνει 9,95 ευρώ το κιλό, σε χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης κάνει 7,85 ευρώ το κιλό. Θα μου πεις, μπορεί, ρε Ψάλτη, να έχουν διαφορετικό ΦΠΑ ή φόρους. Okay. Άλλο τώρα, φέτες γαλοπούλα, ελληνικό προϊόν, ξαναλέω, το οποίο υπάρχει και σε ευρωπαϊκά σούπερ μάρκετ, στην Ελλάδα 21,05 το κιλό, στην Ευρώπη 17,19. Δηλαδή μια διαφορά 4 ευρώ. Να μην σας πω για τα αποσμητικά, να μην σας πω για βρεφική κρέμα που υπάρχει ο ίδιο προϊόν στην Ελλάδα, το οποίο κάνει στην Ελλάδα 2,68 και στην Ευρώπη 2,12. Μεγάλη συζήτηση γίνεται για το τι ακριβώς συμβαίνει και γιατί υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση των τιμών. Να ξέρετε ότι υπάρχουν διάφορα πράγματα τα οποία λέγονται σε έρευνες. Πάρε την αρχή, ας πούμε, λέγονται ότι, κοίταξε να δεις, πρέπει να πας σε μια χώρα που έχει, λέει, τον ίδιο πληθυσμό, την ίδια αγορά δηλαδή. Ας πούμε Ελλάδα και Βέλγιο. Να ξέρετε ότι και εκεί πάλι η διαφορά είναι εμφανής και στο Βέλγιο οι τιμές εκεί είναι πιο φτηνά σε σχέση με την Ελλάδα. Άλλοι λένε ότι ένας παράγοντας που παίζει ρόλο για να ακριβήνουν οι τιμές είναι η απόσταση που διανύει ένα προϊόν από εκεί που παράγεται μέχρι εκεί που καταναλώνεται. Ούτε και με αυτό πάντως ως δικαιολογία μπορεί να καταλάβουμε γιατί υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση των τιμών. Ωραία. Για πάμε να ακούσουμε, σας παρακαλώ. Χθες πήγε στο ΕΓΑΛΕ ο Πρωθυπουργός σε μια λαϊκή συνοικία. Μαθαίνω, λέει, ότι μέσα στην εβδομάδα θα πάει, λέει, και σε άλλη περιοχή βορείων προαστίων. Αλλά για να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός χθες και για τις τιμές στο εργάλειο. Παρακαλώ.
2: Σε μια εποχή όπου υπάρχει συνολική απαξίωση και αμφισβήτηση της πολιτικής. Σε μια εποχή όπου ακούμε πάλι φωνές ότι όλοι λίγο πολύ το ίδιο είναι, ότι μπορεί να έρθουν κάποιοι νεοσύ να μας λύσουν ως διαμαγεία στα προβλήματα, οι σχέσεις αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης χτίζονται με ένα τρόπο μόνο. Τι σας είπαμε το 23 και τι έχουμε κάνει μέχρι σήμερα.
0: Μάλιστα, δεν είπα αυτό το κομμάτι, αλλά δεν πειράζει, μίλησε για τα ζητήματα αξιοπιστίας, είναι ουσιαστικά αυτά που λέγεται από τη Νέα Δημοκρατία, ότι τα υποσχεθήκαμε, τα κάναμε για τη δεύτερη τετραετία. Υπήρξε και ένας απολογισμός την Κυριακή στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού που κάνει στα κοινωνικά δίκτυα. Προκάλεσε αρκετή συζήτηση για κάποια πράγματα τα οποία έγιναν, για κάποια πράγματα τα οποία υλοποιούνται και για κάποια πράγματα τα οποία δεν έχουν υλοποιηθεί. Νομίζω ότι και σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο κάποιες αναφορές θα κάνει ο Πρωθυπουργός για το ζήτημα αυτό. Τώρα, για να ξαναγυρίσω πάλι στα της αγοράς, σύμφωνα με πληροφορίες που υπάρχουν, το Σεπτέμβρη λοιπόν θα πάμε σε μία μείωση προϊόντων, να δούμε τι ύψους μείωσης θα είναι αυτή και για πόσο επίσης θα κρατήσουν οι μειώσεις αυτές. Δηλαδή, πόσο θα διαρκέσουν αυτές, 6 μήνες, 3 μήνες, 1 χρόνο, πόσο θα διαρκέσει το ζήτημα αυτό. Ο σχεδιασμός πάντως προβλέπει ότι το επόμενο διάστημα οι φορείς, λέει, της αγοράς, δηλαδή σούπερ μάρκετ, εταιρείες παραγωγής κλπ. Σε συνεργασία, λέει, με την ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς, θα φτιάξουν ένα κατάλογο με τις κατηγορίες και τους κωδικούς βασικών ειδών τροφίμων και άλλων ειδών νοικοκυριού, στους οποίους από το Σεπτέμβρη, θυμίζω Σεπτέμβρη είναι ουσιαστικά η αρχή λόγω της ΔΕΘ και μιας ουσιαστικής, επαναλαμβάνω, προεκλογικής περίοδου. Κλείνει η παρένθεση. Θα γίνει λοιπόν η μείωση των τιμών. Προσέξτε, σε αντίθεση, λέει, με παλαιότερες πρωτοβουλίες που η μείωση, λέει, ήταν σε προαιρετική βάση από την πλευρά της βιομηχανίας. Δηλαδή η βιομηχανία όριζε τα προϊόντα και τα σούπερ μάρκετ βεβαίως τα προϊόντα στα οποία θα γίνονται οι μειώσεις των προϊόντων. Εδώ τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. Μάλλον θα πάμε, λέει, σε επιλογές προϊόντων τα οποία έχουν την πιο μεγάλη κατανάλωση. Δηλαδή είναι τα πιο εμπορικά προϊόντα. Και αυτό έχει την σημασία του. Και νομίζω ότι εδώ έχει πιο πολύ ενδιαφέρον. Από ό,τι καταλαβαίνω πάντως, φαίνεται ότι μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου θα υποχρεούνται οι εταιρείες να ανακοινώνουν τα προϊόντα τα οποία θα ανατιμούν για κάποιους λόγους. Θα απαγορεύεται η διενέργεια προσφορών εάν έχουμε ανατιμήσει σε προϊόντα, αλλά θα ανακοινώνονται και ενδεικτικές τιμές λιανικής οπωροκυπευτικών. Ξαναλέω όμως, είδα και αντιδράσεις από τους ανθρώπους αγοράς, μίλησα και με κάποιους από αυτούς και όλοι έλεγαν πάντως ότι γιατί να περιμένουμε 2 μήνες, γιατί δηλαδή ενώ κάνει μια κίνηση καλής θέλησης από τη μεριά της κυβέρνησης και καταργεί το πλαφόν, δεν πάμε σε μείωση κάποιων προϊόντων, αλλά λέει η άλλη πλευρά ότι εμείς κρατάμε τις τιμές σταθερά και ότι δεν θα έχουμε αυξήσεις στα προϊόντα. Έχει, νομίζω, ένα ενδιαφέρον αυτή η ιστορία. Για να δούμε. Ξαναλέω πάντως ότι σε όλες τις δημοσκοπήσεις και θα έρθουν και άλλες δημοσκοπήσεις, σας το έχω πει από χθες, μέχρι τις αρχές Ιουλίου και μετά θα σταματήσουν, θα πάμε το Σεπτέμβρη, όταν ρωτάτε ο πολίτης ποιο είναι το κυρίαρχο θέμα το οποίο σας απασχολεί, άσχετα τα οικονομικά που μπαίνουν ή δεν μπαίνουν στη μέση, τα οικονομικά του δηλαδή, το πρώτο πράγμα που λένε είναι η ακρίβεια. Λοιπόν, πάμε τώρα στο άλλο κομμάτι που, ξαναλέω, προέκυψε σε μια ενημέρωση που έγινε χθες από τον Σύνδεσμο Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος. από έρευνα του Εργαστήριου Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπατικών του Μετσοβίου για το τι γίνεται στα πρατήρια. Σύμφωνα λοιπόν με τη μελέτη αυτή, ενώ λέει το 2025 ένα στα τρία πρατήρια εμφάνιζε λέει προβληματικές παραδόσεις καυσίμου, φέτος έχει πάει στο 1 στα 4, άρα έχουμε μια μικρή βελτίωση. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε λέει σε 130 πρατήρια λέει στην Αττική και 70 πρατήρια της Θεσσαλονίκης και δείχνει ότι τα 100 από τα 130 ήταν εντός των νόμιμων αποκλήσεων, ενώ λέει στα προβληματικά, τα προβληματικά ήταν περίπου 23 και κάτι. Χοντρικά 1 στα 4. Στην Αττική λέει οι αποκλήσεις έφτασαν έως και 15%. Δηλαδή, αυτό που έδειχνε το μηχανάκι που βάζει το καύσιμο ήταν 15% παραπάνω κατά μέσο όρο από αυτό το οποίο πήραμε στην πραγματικότητα. Το 25 ήταν 18,2 η ποσότητα. Το 23 ήταν 24%, παρακαλώ πάρα πολύ. Πέραμε δηλαδή το 1/4 από αυτό που έδειχνε η Αγγλία. Ο πρόεδρος πάντως του συνδέσμου που έκανε την, μάλλον που για λογαριασμό του έγινε η έρευνα, απέδωσε τη βελτίωση της εικόνας αγοράς στην εντατικοποίηση των ελέγχων σε συνεργασία λέει του κλάδου με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Άρα τι σημαίνει αυτό? Περαιτέρω και περισσότεροι έλεγχοι. Η παραβατικότητα όμως άλλαξε μορφή τα τελευταία χρόνια, καθώς βασίζεται λέει σε ηλεκτρονικές παρεμβάσεις μέσω λογισμικού και όχι λέει σε απλές μηχανικές αλλοιώσεις των αντλιών όπως γινόταν στο παρελθόν. Και αυτό όμως πρέπει να βρει το κατάλληλο αντικλείδι η ΑΔΕ για να κάνει τους ελέγχους. Ο έρμος ο πολίτης, ο έρμος ο καταναλωτής που βλέπει και την ακρίβεια, τι άλλο να κάνει? Α, βλέπω ισοφάρισε κυρίες και κύριοι το Μαρόκο 1-1 στον αγώνα με αντίπαλο την Ολλανδία στο 91, παρακαλώ πάρα πολύ, στον έξτρα χρόνο. Από ό,τι βλέπω είναι ο τρίτος αγώνας του Μουντιάλ που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα που μιλάμε. Έχει έναν έξτρα χρόνο, άλλα 5 λεπτά. 1-1 λοιπόν, αν το αποτέλεσμα μείνει έτσι θα πάμε σε παράταση και μετά σε πέναλτι, όπως έγινε και στον αγώνα Γερμανία-Παραγουάη. Για να δούμε. Για να δούμε τι θα δούμε. Ξαναλέω, τώρα αρχίζει το πιο πολύ ενδιαφέρον κομμάτι του Μουντιάλ. Ξαναγυρίζω στα καύσιμα. Έλεγα λοιπόν ότι όλη αυτή η ιστορία που δεν είναι πρωτόγνωρη, δηλαδή ας πούμε ένα φιλικό μου πρόσωπο, συγγενικό μου πρόσωπο, σας έχω πει πήγε σε ένα πρατήριο εκεί στη γειτονιά, είχε ένα αυτοκίνητο, ας πάμε κάνω και διαφήμιση του αυτοκίνητου, το οποίο έπαιρνε ξέρω εγώ 30 λίτρα και του βάλε μέσα λέει 33. Είχε μέσα λέει το ντεπόζιτο καύσιμα και άρχισε μετά να μπερδεύεται στο που πρέπει να κάνει καταγγελία για να έρθουν να κάνουν έλεγχο στο τι δίνει, τι ποσοστό δίνει καυσίμου η Αγγλία. Καλημέρα και έφεξε. Πήρε τηλέφωνο εκεί, πήρε τηλέφωνο εδώ, έπρεπε να πάρει στην περιφέρεια που υπάρχουν λέει τα, πώς το λένε, τα κινητά συνεργεία να έρθουν που κάνουν ειδικούς ελέγχους κλπ. Νομίζω αν δεν κάνω λάθος κλπ. Άρα ξαναλέω, περισσότεροι έλεγχοι. Όσο περισσότεροι έλεγχοι και όσο πιο αυστηρά πρόστιμα υπάρχουν, τόσο το καλύτερο για όλους και κυρίως για τον απλό πολίτη. Διότι όσο δεν υπάρχει έλεγχος, βρίσκουν και κάνουν κάποιοι πονηροί. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, και κάτι ακόμα, γιατί δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο. Πάμε λοιπόν, γιατί θέλω να σας το πω και αυτό, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον, να δούμε λίγο τι έχει γίνει με την, με τον ΟΤΕ και τις συνθήκες εργασίας και τις ώρες εργασίας των εργαζομένων. Καταρχήν πρέπει να σας πω, το νέο μοντέλο, μαθαίνω, θα εφαρμοστεί στην μονάδα πληροφορικής του οργανισμού, τους περίφημους IT, και στο ανθρώπινο δυναμικό. Τετραήμερη εργασία, ευέλικτη τηλεργασία, εργασία από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και προσωρινή μείωση του ημερήσιου ωραρίου με αντίστοιχη αναπροσαρμογή των αποδοχών. Αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της αρχής που έχουν δρομολογηθεί για τους εργαζόμενους. Δίνεται λοιπόν η δυνατότητα να επιλέγει ο εργαζόμενος για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και ανάλογα με τις ανάγκες διαφορετικούς τρόπους εργασίας. Δηλαδή μπορεί να μειώσει, λέει, το ημερήσιο ωράριο έως και κατά 4 ώρες. Η επιλογή συνοδεύεται, λέει, από μείωση αποδοχών και απευθύνεται σε εργαζόμενους που επιθυμούν μεγαλύτερη ευελιξία για κάποιο χρονικό διάστημα, όχι για περιόριστο, για περιορισμένο. Υπάρχει τετραήμερη εργασία. Προβλέπει 4 εργάσιμες μέρες των 10 ωρών, διατηρεί το συνολικό εβδομαδιαίο ωράριο των 40 ωρών και παρέχει μια επιπλέον ημέρα ανάπαυσης κάθε εβδομάδα. Να ξέρετε ότι υπάρχουν επιχειρήσεις, το είχα ψάξει προσφάτως, όπου κάποιοι έπαιρναν την Παρασκευή και κάποιοι έπαιρναν τη Δευτέρα. Μισή, δηλαδή, την Παρασκευή από τους εργαζόμενους και μισή τη Δευτέρα, για να κάνουν τριήμερα. Το πρόγραμμα ακόμα, μιλάω πάντοτε για τον ΟΤΕ, ευέλικτη κατανομή των ωρών εργασίας μέσα στην εβδομάδα, δίνοντας, λέει, τη δυνατότητα να συσσωρευθούν επιπλέον χρόνος εργασίας, ο οποίος μπορεί να αξιοποιηθεί μεταγενέστερα ως πρόσθετη άδεια στους εργαζόμενους. Δίνεται δυνατότητα συνδυασμού και φυσικής παρουσίας και τηλεργασίας μέσα, λέει, στην ίδια εργάσιμη ημέρα. Οι εργαζόμενοι μπορούν να κατανέμουν ημερήσιο ωράριο μεταξύ γραφείου και εξ αποστάσεως εργασίας, χωρίς να μεταβάλλεται, λέει, το 8ωρο και το 48 και το 40ωρο την εβδομάδα. Εδώ βέβαια υπάρχει και μια λεπτομέρεια στο πώς μπορεί να γίνει αυτό, γιατί υπάρχει και το θέμα της μετακίνησης, έτσι. Λοιπόν, έχει και εξ αποστάσεως εργασία από οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό να ξέρετε ότι συμβαίνει πάρα πολύ σε εταιρείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή υπάρχουν εργαζόμενοι οι οποίοι είναι εδώ, μένουν εδώ και δουλεύουν στην εταιρεία που μπορεί να είναι στην Ολλανδία, αλλά και ανάποδα. Δηλαδή μπορεί να είναι, μετά τον κορονοϊό προέκυψε αυτό, αρκετοί εργαζόμενοι οι οποίοι έχουν έρθει και ζουν εδώ και δουλεύουν για την εταιρεία τους στο εξωτερικό. Ξέρω, ας πούμε, κάποιες περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι είναι σας έχω πει, στην Καστοριά, τον παρακολουθώ στο διαδίκτυο αυτό τον νεαρό, ο οποίος η δουλειά του είναι στο Στοκχόλμη και δουλεύει από εδώ. Μπορεί και δουλεύει από εδώ. Ωραία. Όλες οι νέες μορφές απασχόλησης έχουν εθελοντικό χαρακτήρα, εφαρμόζονται για συγκεκριμένες χρονικές περιόδους και υλοποιούνται με γνώμονα τις ανάγκες που υπάρχουν στο τμήμα της εταιρείας. Δεν είναι μονομερής απόφαση, λέει η διοίκηση του ΟΤΕ, είναι διαμόρφωση μεταξύ των δύο πλευρών. Και μάλιστα έχει ενσωματωθεί, λέει, σε σχετική επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας που είναι υπογεγραμμένη στον οργανισμό. Αυτά ήθελα να σας πω για το συγκεκριμένο ζήτημα. Έχουμε να πούμε κι άλλα από την ειδησιογραφία. Είπε χθες η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για τις προκηρύξεις για την κάλυψη θέσεων γιατρών στα νοσοκομεία. Είναι ελαφρώς καλύτερα τα πράγματα. Έχουν εντοπιστεί τα ζητήματα που δεν επιτρέπουν να υπάρχουν υπάρχει πλήρης κάλυψη των γιατρών σε κάποιες περιοχές. Όπως επίσης υπόθηκαν και ενδιαφέροντα πράγματα για τα απογευματινά χειρουργεία, τα οποία τελειώνουν σήμερα. Τελειώνει το πρόγραμμα, λύγει το πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης και επιστρέφει στο σύστημα των απογευματινών χειρουργείων, που είναι επιπληρωμή, δεν είναι δωρεάν. Αλλά όλα αυτά θα τα πούμε και την επόμενη ώρα της εκπομπής. Έχουμε πολλά πράγματα να κουβεντιάσουμε και σήμερα που θα κάνουμε παρέα έως και τις 8 εδώ στο Sky 100,3. Λοιπόν, να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Γιάννη, στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης, στη γειτόνισά μου, στον κύριο Κιμιονή, που μου λέει διάφορα ενδιαφέροντα πράγματα, θα τα βάλουμε σε τάξη και αυτά, και σε όλους τους πρωινούς που πρωί-πρωί μετακινούνται. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων στις 6, επιστρέφουμε με τη δεύτερη ώρα και τη σημερινή εκπομπή. Την καλημέρα μου σε όλους σας.

0: Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Άθηνα Μαράκη. Η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε χθες βράδυ στο Μονακό. Ένας άνδρας άφησε σακίδιο που περιείχε εκρηκτικά έξω από την είσοδο κτηρίου. Οι αρχές αναζητούν τον ύποπτο δράστη, ο οποίος καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας. 3 άτομα τραυματίστηκαν στο περιστατικό, 2 εκ των οποίων σοβαρά. Αστυνομική πηγή διευκρίνησε ότι τα 3 θύματα είναι Ουκρανοί και προέρχονται από την ίδια οικογένεια. Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, τραυματισμένοι είναι ένα ζευγάρι ηλικίας 50 με 60 ετών, οι οποίοι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, καθώς και ένας 13χρονος, πιθανότατα συγγενής τους, με ελαφρύτερα τραύματα. Πρόκειται για τον Βαντίμ Ερμολάγεφ, ένα σημαντικό Ουκρανό ολιγάρχη, δήλωσε πηγή προσκύμενη στην έρευνα σε γαλλικό τηλεοπτικό κανάλι. Σύμφωνα με το περιοδικό Forbes, ο άνδρας κατατάσσεται 23ος μεταξύ των 100 πλουσιότερων Ουκρανών. Είναι η πρώτη φορά, από όσο γνωρίζω, που συμβαίνει μια τέτοια ενέργεια στο Πριγκιπάτο, δήλωσε ο Υπουργός Επικρατείας του Μονακό, Κριστόφ Μιρμάν. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους μήνες και από Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας χθες το απόγευμα σε πολίτες στο Αιγάλεο, στον απόϊχο της σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Ο κύριος Μητσοτάκης επισήμανε πως η αύξηση μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια και πρόσθεσε ότι εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν για να μειώσουμε τις τιμές. Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, ο κύριος Μητσοτάκης σημείωσε πως με αναμασημένα συνθήματα και παλαιές υποσχέσεις, νεοσύ υπόσχονται ότι μπορούν να λύσουν ως διαμαγείας τα προβλήματα, προσθέτοντας πως δεν έχουμε ξεχάσει τους πειραματισμούς που παραλίγο να μας οδηγήσουν στον κρεμό. Η κυβερνητική σύσκεψη για την ακρίβεια επιβεβαιώνει ότι 7 χρόνια μετά η κυβέρνηση Μητσοτάκη ανακαλύπτει ξανά το πρόβλημα που η ίδια δημιούργησε και συντήρησε, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Η χώρα μας δεν χρειάζεται μια κυβέρνηση που υπηρετεί επικοινωνιακούς σχεδιασμούς, αλλά μια κυβέρνηση που υπηρετεί με αποτελεσματικότητα τα εθνικά μας συμφέροντα, τόνισε από την ΚΑΣ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Αναφερόμενος στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας, ο κ. Ανδρουλάκης έκανε λόγο για ένα έργο στρατηγικής σημασίας που όμως έχει παγώσει. Η κυβέρνηση οφείλει να ενημερώσει για το ποιο είναι το πλήρες χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου και πόντισης του καλωδίου, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο καθομολογία δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα την περασμένη Τετάρτη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ακόμη 2 κατηγορούμενοι, οι οποίοι επιχείρησαν να πείσουν ανακρίτρια και εισαγγελέα ότι δεν είχαν οποιαδήποτε σχέση στο αιματηρό περιστατικό. Οι υπόλοιποι 3 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία, που χθες βίωσε την πιο ζεστή μέρα που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους 40,5 βαθμούς Κελσίου. Σε προσωπικά κίνητρα αποδίδει η αστυνομία στη Γερμανία το περιστατικό με πυροβολισμούς που είχε ως αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι να τραυματιστούν σε κέντρο φιλοξενίας μητέρας παιδιού στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας. Σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές, ο δράστης ο οποίος συνελήφθη είναι ένας 45χρονος από το Ανόβερο, ο οποίος είχε προγραμματισμένη συνάντηση στη δομή για την επιμέλεια της κόρης. Η οποία είναι 3 μηνών. Το κίνητρο φαίνεται να συνδέεται με

0: κινήτρου. Εάν η αμερικανική πλευρά τηρήσει το μνημόνιο συνεννόησης, θα εκπληρώσουμε και εμείς τις υποχρεώσεις μας, ανέφερε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, σχολιάζοντας τις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Σε ανάρτησή του, ο Πεζεσκιάν επισημαίνει ότι η πρόοδος στις σχέσεις με την Ουάσιγκτον προϋποθέτει αμοιβαία συνέπεια και κατανόηση, ενώ διαμηνεί ότι η Τεχεράνη θα συνεχίσει να απαντά στις απειλές με αποφασιστικότητα. Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως οι ΗΠΑ σημειώνουν πρόοδο στην προσπάθεια αποπυρηνικοποίησης του Ιράν, ενώ χαρακτήρισε τις συνομιλίες που θα πραγματοποιηθούν στο Κατάρ ίσως σημαντικές και ίσως όχι. Χθες με ανάρτησή του ανακοίνωσε ότι μια συνάντηση για το Ιράν θα πραγματοποιηθεί σήμερα στην Ντόχα του Κατάρ, με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου να ανακοινώνει πως στη συνάντηση θα συμμετάσχουν οι Στίβ Βίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ. Ωστόσο, η Τεχεράνη διαψεύδει ότι θα υπάρξει τέτοια συνάντηση. Δεν έχουν προγραμματιστεί συνομιλίες μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον τις προσεχείς ημέρες, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάη. Ανέφερε πως η Ιρανική αντιπροσωπεία θα επισκεφθεί το Κατάρ αυτή την εβδομάδα, αλλά διευκρίνησε πως η επίσκεψη αυτή δεν συνδέεται με την παρουσία Αμερικανών αξιωματούχων στην Ντόχα. Στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου και τους νοκάουτ αγώνες, η Βραζιλία νίκησε 2-1 την Ιαπωνία και πήρε το εισιτήριο για τους 16. Η Παραγουάη απέκλεισε 4-3 στα πέναλτι τη Γερμανία και προκρίθηκε στους 16 του παγκοσμίου κυπέλου. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα η αναμέτρηση Ολλανδίας-Μαρόκου, η οποία πήγε σε παράταση με το σκορ να είναι ισόπαλο 1-1 στην κανονική διάρκεια του αγώνα. Την απόκτηση του επιθετικού Έλμιν Ράστοντερ μέχρι το 2030 ανακοίνωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος Σκάι Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θερμοκρασία έως 36 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη απόγευμα την Ιαστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Οι βόρειοι άνεμοι στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.

0: Είδατε ότι μπορεί να κάνει ένα τραγούδι. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Γιατί χθες μου έκανε παράπονο μια ακροάτρια, γι' αυτό αφήνω το τραγούδι να τελειώσει. Διότι μου λέει, αφού έχεις πει τριώρο ψάλτη, άσε τραγούδια να ακουστούν ολόκληρα. Δίκιο είχε. Παρόλο που εγώ έχω μια εκεί κάπου να το πατήσω, αλλά δεν πειράζει. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Sky 100,3, τελευταία μέρα του Ιουνίου σήμερα, κυρίες και κύριοι. 12 λεπτά μετά τις 6. Καλό πρωινό σε όλους σας. Ζέστηκαν σήμερα. Άνοιξα τα παράθυρα τώρα που όση ώρα ακούγατε το δελτίο ειδήσεων, γύρω-γύρω έτσι να ανανωθεί λίγο ο αέρας και μπήκε η ζέστη μέσα απ' έξω και δεν είναι ότι πιο ευχάριστο. Εν τω μεταξύ, τώρα που λέμε για ζέστη, εντάξει, ζέστη τώρα εμείς δεν είναι ακριβώς με αυτά τα οποία περνάνε οι άλλες χώρες, έτσι. Αλλά βλέπω ότι η ορεστιάδα χθες, κυρίες και κύριοι, είχε την υψηλότερη θερμοκρασία σύμφωνα με στοιχεία του meteo.gr 37,7. 37 και 4 είχαμε στην Αχαΐα, στην Ολένη και στο 2 στην Πιερία. 37 και 4 και 37 και 3 στο Διδημότυχο, στα Δίκαια και λίγο παρακάτω στο Κιλκής. Λοιπόν, άρα πάνω από 37 βαθμούς Κελσίου. Το είπαν οι μετεωρολόγοι βεβαίως, γιατί κόπηκε και ο αέρας. Χθες ήταν τα πράγματα πιο ήπια όσον αφορά τους ανέμους, αλλά το γεγονός ότι έσπρωξε προς τα πάνω τις θερμοκρασίες, για να καταλάβετε, υπήρχαν 94 σταθμοί σε ολόκληρη την επικράτεια με πάνω από 35 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, χθες το διαπιστώνει κανείς, αν είναι εποχούμενο σε δίκυκλο δηλαδή, εκεί στη Φιλαδέλφεια. Ρε παιδί μου, λες και έχει ένα μαγικό τρόπο η περιοχή να ψήνει. Μιλάμε για ζέστη, όχι παίξιγέλαση. Μόλις περνάς λοιπόν από τα όρια εκεί του Δήμου της Νέας Φιλαδέλφειας, αυτό το διαπιστώνω εγώ σας λέω, δεν ξέρω, πέρα και άλλες περιοχές. Είναι καλύτερα τα πράγματα. Τέλος πάντων, λοιπόν, καλημέρα σας. Τελειώσαμε και με το φεγγάρι. Εμείς οι πολύ πρωινοί το απολαύσαμε. Είναι το φεγγάρι λοιπόν, η πανσέλινος που ξαναλέω είναι της Φράουλας. Και ενδεχομένως σε κάποια κοινωνικά δίκτυα θα δείτε φωτογραφίες αυτού του υπέροχου φεγγαριού, το οποίο έλουσε και τον αθηναϊκό ουρανό και το απολαύσαμε εμείς οι πολύ πολύ πρωινοί. Τώρα από εκεί και πέρα, ξαναλέω, τρέχουμε μετά της επικαιρότητας που έχει πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα και εσωτερικά και διεθνή. Στα διεθνή περιμένουμε, τέλος πάντων, να μπει μια τάξη στην αταξία γύρω από τα ζητήματα που έχουν να κάνουν μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με αφορμή τα χτυπήματα που είχαμε το Σαββατοκύριακο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε πριν από κάποιες ώρες ότι θα υπάρξει συνάντηση των δύο πλευρών σήμερα στο Κατάρ. Ο Πεζεσκιάν, ο Πρόεδρος του Ιράν, είπε ότι εφόσον δεν μας προκαλεί άλλη πλευρά, εμείς είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε ό,τι έχουμε υπογράψει στο πλαίσιο της συμφωνίας αυτής, και καταλαβαίνετε όλοι ότι βοηθάει λίγο το κλίμα. Όσον αφορά τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα καύσιμα και τις τιμές, τις διεθνείς τιμές, 73 και 8 είναι τώρα το Brent, τσίμπησε λίγο σε σχέση με την προηγούμενη αναφορά μας, 70,7 είναι το αμερικανικό, το ελαφρύ το λεγόμενο. Όσον αφορά τις διεθνείς αγορές στην Ανατολή που είναι ανοιχτά τώρα, να σας πω ότι η Ιαπωνία ενισχύεται κατά 0,9%, υποχωρεί 1,18 το Hong Kong, σχεδόν σταθεροποιημένη είναι η Αυστραλία και ο χρυσός συνεχίζει να είναι κάτω από τα 4.000 δολάρια η ουγγιά, είναι για την ακρίβεια στα 3.982,20. Όσον αφορά το Μουντιάλ, ο αγώνας ο οποίος είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα είναι στην παράταση, Ολλανδία-Μαρόκο 1-1 είναι στο πρώτο ημίχρονο της παράτασης. Θυμίζω για σας που τώρα μπήκατε στην παρέα, η Γερμανία αποκλείστηκε στα πέναλτι από την Παραγουάη 4-3, 1-1, ενώ η Βραζιλία επικράτησε ή μάλλον ανέτρεψε το αρχικό σκορ, επικράτησε της Ιαπωνίας με 2-1. Στην αρχή η Ιαπωνία έβαλε ένα γκολ γρήγορα. Βέβαια, στο κομμάτι του αγώνα που είδα χθες, η Ιαπωνία, συγνώμη, έπαιζε ένα κατενάτσιο κανονικό για να κρατήσει, δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο, την Βραζιλία, η οποία είχε σοκαριστεί αλήθεια μετά το 1-0, αλλά τα κατάφερε. Σήμερα από ό,τι βλέπω έχουμε Ολλανδία-Μαρόκο, όχι, αυτό το βλέπουμε τώρα, λάθος. Έχουμε ακτή Ελεφαντοστού Νορβηγία στις 8 το βράδυ, 4 τα ξημερώματα αύριο το πρωί Μεξικό-Εκουαδόρ και στις 12 τα μεσάνυχτα Γαλλία-Σουηδία. αυτοί είναι οι αγώνες, επαναλαμβάνω, τους οποίους δεν ξέρω αν θα παρακολουθήσουμε κιόλας, αλλά είναι προγραμματισμένοι να γίνουν σήμερα για τα, στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Τώρα, εμείς εδώ, στα υπόλοιπα ζητήματα της επικαιρότητας, να θυμίσω ότι καταρχάς προφυλακίστηκε ο δράστης της δολοφονίας του ανήλικου ανήλικος, και αυτός εδώ στην Καλλιθέα. Έτσι, αναμενόμενο θα μου πεις, Ψάλτη. Οι τρεις από αυτούς οι οποίοι πήγαν χθες στον ανακριτή αποφασίστηκε να προφυλακιστούν. Κάτι πρέπει να γίνει, παιδιά, και μιλάω πάρα πολύ σοβαρά για τα ζητήματα της ανήλικης εγκληματικότητας. Δεν είναι απλό, το καταλαβαίνω, αλλά δεν νοείται αυτή η διαδικασία να συνεχίζεται. Δηλαδή αυτό το πράγμα πρέπει με κάποιον τρόπο απόλυτο, όταν λέω απόλυτο, απόλυτο, ίσως ενδεχομένως και με ένα βούρδουλα πάνω από το κεφάλι μας, να δούμε τι θα κάνουμε. Δεν είναι δυνατόν ανήλικα παιδιά 15 και 16 και 17 χρονών να σκοτώνονται μεταξύ τους για οποιοδήποτε λόγο. Είτε έχει να κάνει με τα οπαδικά, το χειρότερο, αλλά και αυτό δεν είναι τέλος πάντων, είτε έχει να κάνει με ναρκωτικά, είτε έχει να κάνει με οτιδήποτε άλλο. Δεν μπορεί να χωνευτεί αυτό το πράγμα, κατά την άποψή μου. Λοιπόν, στα υπόλοιπα, Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα. Εκεί θα δούμε τι θα πει ο Πρωθυπουργός. Να ξέρετε ότι εντάξει, το κλίμα φτιάχνεται εν ώψη της μιας προεκλογικής περίοδου. Ξαναλέω, περιοδίες πολιτικών αρχηγών. Αρχίζουν, μπαίνουν τα διλήμματα πάνω στο τραπέζι από τα κόμματα, την κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Μαθαίνω ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος βρίσκεται σήμερα στην Κάρπαθο, εχθές αναφέρθηκε σε ζητήματα που έχουν να κάνουν και με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Την Πέμπτη μαθαίνω ότι θα έχει συνάντηση τόσο με τον Υπουργό Εξωτερικών όσο και με τον Υπουργό Άμυνας για ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα εθνικά και τα ελληνοτουρκικά. Στη Νέα Δημοκρατία υπάρχει ένα θέμα που έχει προκύψει με τον με το στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Φεύγα, ο οποίος έστειλε μια επιστολή στον Πρωθυπουργό που ούτε λίγο ούτε πολύ ο κύριος Φεύγας βάζει 2-3 ξεκάθαρα ζητήματα για την πολιτική κατεύθυνση της Νέας Δημοκρατίας. Ζητά την κατάργηση των οικογενειακών δικαιωμάτων των ομόφυλων ζευγαριών και πρωτοβουλία ενότητας, όπως λέει η άρση της διαγραφής του Αντώνη Σαμαρά. Ο κύριος Μαρινάκης άδειασε τον κύριο Φεύγα. Θυμίζω ότι ο κύριος Φεύγας είναι ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρω αν θα έχουμε κάποια εξέλιξη στο ζήτημα αυτό όσον αφορά την θέση, την κομματική θέση του κύριου Φεύγα. Ο κύριος Σαμαράς χθες, με αφορμή την ανακοίνωση που λέγαμε και εμείς ότι το Ισραήλ αποφάσισε να αναγνωρίσει γενοκτονία των Αρμενίων, τη γενοκτονία των Αρμενίων, έβαλε κάποια ζητήματα πάνω στο τραπέζι, αν πρέπει το Ισραήλ να αναγνωρίσει και άλλες γενοκτονίες και ότι πρέπει να λειτουργήσουμε μαζί ως ανάχωμα στα νεοοθωμανικά επεκτατικά σχέδια της Άγκυρας. Θυμίζω ότι τις τελευταίες μέρες η Αμερικανίδα πρέσβης κάνει συναντήσεις με πολιτικό περιεχόμενο, είδε τον Αντώνη Σαμαρά, είδε τον κύριο Κυρανάκη από τη Νέα Δημοκρατία, είδε και τον Αλέξη Τσίπρα και κουβέντιασαν εκεί και τις Έλληνο-Αμερικανικές σχέσεις αλλά και τις απόψεις που εκφράζει ο πρώην Πρωθυπουργός για τα ζητήματα που απασχολούν την ευρύτερη περιοχή. Α, να σημειώσω για όσους περνάτε τη νύχτα, όπως περνάω τώρα τις δύο τελευταίες μέρες και το ξεχνάω, η Αμερικανική Πρεσβεία είναι στα χρώματα της Αμερικανικής σημαίας λόγω της 4ης Ιουλίου. Δεν έχουν τα 250 χρόνια που κάνουν και εκδηλώσεις. Ναι, αν περάσει λοιπόν και δείτε μπλε, άσπρο, κόκκινο, να ξέρετε ότι έχει να κάνει με τις... Το είδες και εσύ, βέβαια, αφού όποιος περνάει το βλέπει, δεν είναι κρυφό, όλοι... Η πρεσβεία είναι φωταγωγημένη. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε έτσι που αξίζει μνήμα γύρω από τα ζητήματα αυτά. Εξοχικό λέει αγοράζουν οι Αμερικανοί και οι Καναδοί, παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί λέει υπάρχει δυνατότητα της, των απευθείας αεροπορικών πτήσεων, παρακαλώ πάρα πολύ. Λες και είναι ρε παιδί μου δίπλα. Άρα λέει τους συμφέρει, τους βολεύει λέει να αγοράσουν σπίτι ιδιαίτερα λέει στο Κρήτη και Ιόνιο κατά κύριο λόγο. Μάλιστα. Τώρα που λέω για τους ξένους οι οποίοι αγοράζουν εξοχικό, έχει πέσει στα χέρια μου τα στοιχεία για τους τουρίστες. Ποιες είναι οι χώρες οι οποίες έρχονται στη Μαδρίτα κλπ. Ξέρετε πάρα πολύ καλά το ρόλο που παίζει ο τουρισμός, παρά τις αντικσότητες και τα προβλήματα. Λοιπόν, ακούστε έτσι ενδεικτικά κάποια πραγματάκια. Μπορεί να έχουν ενδιαφέρον. Οι Αμερικανοί λέει, παραμένουν οι πιο ποιοτικοί επισκέπτες με τα πιο χοντρά πορτοφόλια, θα λέγα εγώ στα ελληνικά, με τη μεγαλύτερη δαπάνη αναδιανυκτέρευση. Ούτε λίγο ούτε πολύ δίνουν πάνω από 120 ευρώ τη μέρα, λέει οι Αμερικανοί. 120 ευρώ τη μέρα. Και δημιουργούν σημαντικές ευκαιρίες και για άλλους προορισμούς πέρα, λέει, από την Αττική και το Νότιο Αιγαίο που πηγαίνουν. Η γερμανική αγορά αυξάνεται σε όγκο, αλλά μειώνει τη μέση δαπάνη, που σημαίνει δηλαδή ότι είναι πιο οικονομικά τα πρότυπά τους. Οι Βρετανοί, σημαντική αύξηση και εσόδων και δαπάνη ανά επίσκεψη, παρακαλώ πάρα πολύ. Αλλά ξαναλέω, οι Αμερικανοί είναι οι πρώτοι, έτσι, όλοι οι άλλοι ακολουθούν. Οι Ιταλοί διευρύνουν, λέει, την παρουσία τους πλέον εκτός από το Ιόνιο, Κρήτη, Δωδεκάνησα, Θεσσαλία και Αττική, παρακαλώ πάρα πολύ. Οι Γάλλοι ενισχύονται, λέει, ενισχύει την παρουσία τους στην Αττική, αλλά υποχωρούν σημαντικά, λέει, από την Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο, που ξαναβλέπουν τους προορισμούς τους. Οι Ολλανδοί είναι, λέει, οι μόνοι που μειώθηκαν οι επισκέψεις, οι διανυκτερεύσεις και τα έσοδα. Αυτά σε γενικές γραμμές. Τώρα δεν χρειάζεται να σας πω περισσότερα νούμερα. Έχουν όμως ένα ενδιαφέρον, ξαναλέω, γιατί ο τουρισμός συνεχίζει να είναι η βαριά βιομηχανία της χώρας, έτσι. Είτε το θέλουμε, είτε δεν το θέλουμε. Τώρα, έχω στα χέρια μου μια πρόταση που κάνει η Ομοσπονδία Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων για το τι γίνεται με τα εστιατόρια που φαίνεται να μην πηγαίνουν καλά οικονομικά και πρέπει να είναι κρίση. Και κάνουν, λέει, μια σειρά προτάσεις στο Υπουργείο Οικονομικών, προς τον Πρωθυπουργό και το Υπουργείο Οικονομικών, για το πώς θα αντιμετωπιστεί αυτή η κρίση, η οποία ουσιαστικά είναι και μικρότερη κατανάλωση, δηλαδή αυτοί που πηγαίνουν, ναι, μεν λιγότεροι, αλλά και η κατανάλωση που κάνουν είναι μικρότερη. Λοιπόν, τι λένε? Μόνιμη καθιέρωση ενιαίου ΦΠΑ 13% σε όλη την εστίαση εκτός από τα αλκοολούχα ποτά. Κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωση στον καφέ, διότι εκτός από τη βενζίνη, να ξέρετε ότι έχουμε ειδικό φόρο κατανάλωση και στον καφέ. Δηλαδή, δεύτερο φόρο. Που έτσι κι αλλιώς ο καφές, το ξέρετε πολύ καλά, παίζει σημαντικό ρόλο. Δηλαδή, τα καφέ είναι παντού. Εξαίρεση, λέει, του delivery και των ηλεκτρονικών παραγγελιών από το φόρο παρεπιδημούντων, ζητεί η ΠΟΕΣΕ. Κατάργηση ασφαλιστικών εισφορών στις προσαυξήσεις Κυριακών, Αργιών και νυχτερινής εργασίας επίσης. Βάζει πάνω στο τραπέζι η Ομοσπονδία Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων. Για να δούμε αν θα υπάρξει απάντηση από τη μεριά της κυβέρνησης. Θυμίζω ότι τώρα θα αρχίσουν, όχι τώρα ακόμα, αλλά σε λίγο θα αρχίσουν και οι επαφές για τα της ΔΕΘ, όπου εκεί σημειώνω ότι είναι η πρώτη φορά που γίνεται κουβέντα για τη ΔΕΘ, και έχει ξεκινήσει εδώ και κανένα δίμηνο. Είναι η πρώτη φορά που μπορώ να σκεφτώ ότι συμβαίνει τόσο νωρίς συζήτηση για το τι πακέτο θα υπάρχει και θα ανακοινωθεί από τη μεριά της κυβέρνησης, εν ώψη βεβαίως και των εκλογών. Εντάξει. Τώρα, επειδή τα πάμε και την πρώτη ώρα, να το επαναλάβω, μεγάλο θέμα συνεχίζει να είναι και η ακρίβεια, με βάση τα όλα όσα είπαμε και νωρίτερα, με αφορμή και τις δηλώσεις οι οποίες έγιναν χθες. Αυτό που ενδιαφέρει τον πολίτη, κατά ταπεινή μου άποψη, για να το κλείσουμε το κομμάτι αυτό, είναι πώς θα πηγαίνει στην αγορά, πώς θα πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και θα πληρώνει λιγότερο λογαριασμό για τα ίδια προϊόντα τα οποία αγοράζει και τα οποία είναι προϊόντα, αυτό που λέμε, λαϊκής κατανάλωσης. Αυτό τον καίει. Τώρα, το πώς η κυβέρνηση θα καταφέρει να μειώσει τις τιμές όταν τα πράγματα είναι δρομολογημένα όπως ξέρουμε, είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσει η κυβέρνηση. Ο Πρωθυπουργός είπε χθες στο ΕΓΑΛΕΟ ότι είναι δύσκολη η διαδικασία αυτή. Οκ, δύσκολη είναι, αλλά πρέπει να γίνει, πρέπει να έχει επιτυχία. Δύσκολη ξεδύσκολη πρέπει να έχει αποτέλεσμα. Ξαναλέω, όταν ο βασικός, όταν η βασική αιτία της μείωσης των τιμών, που είναι τα καύσιμα, μειώνονται και μειώνονται σημαντικά. Εκεί που είχαμε φτάσει 115-117 με την κρίση, τη νέα κρίση ουσιαστικά, τώρα είμαστε στα 73,7, που αργεί να περάσει, η αλήθεια είναι, στην κατανάλωση η μείωση, αλλά πες ότι περνάει. Άρα πρέπει λοιπόν αυτός ο κρίκος, ο καταλυτικός κρίκος της ακρίβειας, να περπατήσει και στα προϊόντα. Χθες άκουγα κάποιες δηλώσεις τέλος πάντων ανθρώπων της αγοράς που έλεγαν ότι τα προϊόντα που ξεκινάνε από το χωράφι και φτάνουν στο ράφι με διάφορα χέρια να εμπλέκονται στη μέση, να πρέπει να βάλουμε ένα όριο των αυξήσεων. Πόσο να είναι? Να είναι, ξέρω εγώ, λέει 50%, 80%, αλλά να ξέρουμε πόσο είναι. Δεν μπορεί να είναι ατελείωτη αυτή η παρέμβαση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάπου έλεγε, τέλος πάντων, μίλησα με κάποιους εκεί στην Ηλία για τα καρπούς. Για τα καρπούς, γιατί τα πουλάνε οι παραγωγοί, οι αγρότες, 7 λεπτά το κιλό. Και το καρπούζι φτάνει στη λαϊκή, δεν σας μιλάω στο σούπερ μάρκετ, 59 λεπτά το λεπτό, το κιλό. Δηλαδή έχει μια διαφορά 52 λεπτά. Δικαιολογείται αυτή η όλη ιστορία? Και αν δικαιολογείται, μπορεί να ελεγχθεί ή δεν μπορεί να ελεγχθεί? Δεν σας μιλάω, σας μιλάω για το καρπούζι, ρε παιδί μου. Που υποτίθεται το καρπούζι είναι ένα καλοκαιρινό φρούτο. Ε? Δεν είναι ότι ζητάς κάτι το υπερβολικό. Λοιπόν, ακρίβεια. Μεγάλη ιστορία. Όλες οι δημοσκοπήσεις πρώτο θέμα βγάζουν την ακρίβεια. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Το ξέρετε όλοι πάρα πολύ καλά. Καλημέρα Δημήτρη, καλό δρόμο στον Ασπρόπυργο από τη Γλυφάδα. Με το καλό, ζέστη κάνει σήμερα. Ναι, όντως. Κάνει ζέστη σήμερα, παιδιά. Υπομονή, τι να κάνουμε. Ο Γιάννης μου λέει καλημέρα. Πολλοί Βαλκάνοι τουρίστες που έρχονται οδικό στη Βόρεια Ελλάδα μένουν σε Airbnb. Έρχονται, λέει, με γεμάτο το παπαγκάζ, με τρόφιμα και ποτά. Τρώνε σπίτι και αγοράζουν μόνο ψωμί και γάλα. Συμφωνώ. Τι να κάνουμε, τους διώξουμε? Εδώ που λέγανε πέρυσι Σαντορίνη. Σαντορίνη, χρυσές δουλειές στα σούπερ μάρκετ. Δεν πάνε ο κόσμος να... στα εστιατόρια, πάει, ξέρω εγώ, μια φορά την εβδομάδα. Μέσα ψωνίζουν. Γιατί η κρίση την οποία αντιμετωπίζουμε εμείς τη βλέπουν και οι άλλοι. Δεν είναι μόνο για μας. Όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, φτάνει η πολυλογία. 6:30 ακριβώς. Ο κατάλληλος άνθρωπος δίπλα μου για τους τίτλους των ειδήσεων. Αμέσως μετά, αύριο με τον κύριο Ντόκα, έχουμε να κουβεντιάσουμε αρκετά πράγματα. Καλημέρα σε όλους σας. Sky 100,3.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία, που χθες βίωσε την πιο ζεστή μέρα που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, με θερμοκρασίες που έφτασαν τους 40,5 βαθμούς Κελσίου. Τρεις Ουκρανοί μέλη της ίδιας οικογένειας τραυματίστηκαν μετά από ισχυρή έκρηξη χθες βράδυ στο Μονακό. Σύμφωνα με πληροφορίες, σοβαρά τραυματίστηκαν ένας σημαντικός Ουκρανός ολιγάρχης και η σύζυγός του και ελαφρύτερα ένας 13χρονος. Η έκρηξη σημειώθηκε όταν ένας άνδρας άφησε σακίδιο που περιείχε τα εκρηκτικά έξω από την είσοδο κτηρίου. Συνεδριάζει στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό. Θα γίνει μεταξύ άλλων παρουσίαση του απολογισμού του κυβερνητικού έργου του πρώτου εξαμήνου και του προγραμματισμού των προτεραιοτήτων του δευτέρου εξαμήνου του 2026. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους μήνες και από το Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης μιλώντας χθες το απόγευμα σε πολίτες στο Εγάλεο, στον απόϊχο σύσκεψη στο Μεγαρό Μαξίμου για την ακρίβεια. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα την περασμένη Τετάρτη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ακόμα δύο κατηγορούμενοι, οι υπόλοιποι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι με ορούς. Σε προσωπικά κίνητρα αποδίδει η γερμανική αστυνομία το περιστατικό με πυροβολισμούς που είχε ως αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και πολλοί να τραυματιστούν σε κέντρο φιλοξενίας μητέρας παιδιού σε πόλη στην Κάτω Σαξονία. Ο δράστης συνελήφθη, πρόκειται για 45χρονο από το Ανόβερο, ο οποίος είχε προγραμματισμένη συνάντηση στη δομή για την επιμέλεια της 3 μηνών κόρης του. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε 6 και 33 πρώτα λεπτά, Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Ο Τάκης από το Λαγονίσι μου λέει: καλημέρα, αυτό το 130 ευρώ λέει κατά κεφαλή τι περιλαμβάνει? Τα πάντα, ό,τι μπορεί να καταναλώσει ένας τουρίστας στη χώρα μας. Αυτό καταλαμβάνει. Και λέει: μόνο έξοδα διαμονής. Ο τουρισμός είναι, λέει, ο δεύτερος πιο ισχυρός κλάδος, πρώτος και αδιαμφισβήτητος ηγέτης εδώ και δεκαετίες, λέει ο Τάκης, είναι η ναυτιλία. Όντως, η ναυτιλία επίσης είναι ένα σημαντικό κομμάτι στο ΑΕΠ της χώρας. Αυτό είναι η αλήθεια. Γεια σου Ηλία, καλημέρα στο Ήλιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Να είμαστε καλά. Γεια σου Σωτήρη. Ο Σωτήρης λέει: ας είναι καλά, λέει, ο Σκάι και το όλοι μαζί μπορούμε, που φυτεύει χιλιάδες δέντρα κάθε χρόνο που βελτιώνουν το μικροκλίμα, λέει, κάθε περιοχής. Άλλοι συμπολίτες μας, λέει, τα κόβουν από τις αυλές τους για να μην σκουπίζουν τα φύλλα, λέει, και κουράζονται. Εντάξει τώρα. Δεν ισχύει για όλους αυτό, η αλήθεια είναι. Αλλά τέλος πάντων, προσπάθειες πάντοτε έχουν ενδιαφέρον. Λοιπόν, για να αφήσω τα πολλά πολλά και πάμε στον Ανέστη Ντόκα, γιατί είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Έχουμε να κουβεντιάσουμε πολλά και ενδιαφέροντα. Καλημέρα κύριε Ντόκα.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα και στους ακροατές του Sky.
0: Τι γίνεται, Ανέστη μου, τι είναι, έχουμε από τα οικονομικά δεδομένα?
1: Κοίταξε τώρα, τα οικονομικά διεθνώς, να πούμε ότι όλος ο καλός ο κόσμος έχει μαζευτεί σε αυτό το ωραίο μέρος, το Σίντρα στην Πορτογαλία. Τους έχει καλέσει η Λαγκάρντ, είναι η καλοκαιρινή κατασκήνωση των τραπεζιτών.
0: Τι
1: είναι εκεί και ο Κέβιν Γουόρθ, το Αμερικανός της Fed.
0: Είναι η πρώτη φορά που τα λέει εκεί με τους Ευρωπαίους.
1: Ναι, βέβαια. Γιατί αυτός τώρα είναι νεοφώτιστος, ναι, βέβαια.
0: Ναι, okay.
1: Την Πέμπτη περιμένουμε από την Αμερική. Θυμίζω η Αμερική την Παρασκευή θα είναι κλειστή λόγω 4 Ιουλίου που είναι το Σάββατο, έτσι, που έχουν πάρει στο πανίκι.
0: 250 χρόνια. 250 χρόνια.
1: Ναι, έχει γίνει παρελάσεις ο Τραμπ.
0: Τα πάντα. Χαμός.
1: Λοιπόν, την Πέμπτη ανακοινώνονται οι θέσεις εργασίας στην Αμερική για τον Ιούνιο. Οι εκτιμήσεις μιλάνε για αύξηση των θέσεων εργασίας σε 115.000.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ένα καλό στοιχείο για το Γουόρθ εν ώψη και τη συνεδρία τη Fed, η οποία φέτος τον Ιούλιο θα είναι αργά, θα είναι 29 Ιουλίου, νωρίτερα μια εβδομάδα νωρίτερα θα έχει εκουτού 23 Ιουλίου,
0: ναι.
1: Αλλά δεν περιμένουμε ούτε μεταβολή στο αμερικανικό επιτόκιο που είναι στο 3,75, ούτε μάλλον και για το ευρωπαϊκό που είμαστε ήδη στο 2,25%.
0: Μάλιστα.
1: Απλώς σήμερα ξεκινάει η ιστορία του πληθωρισμού, η Γερμανία βγαίνει πρώτη σήμερα 3,5 ανακοινώνει πληθωρισμός Ιουνίου.
0: Ναι.
1: Θα αρχίσουμε και εμείς να δούμε τελικά πώς έχει πάει ο πληθωρισμός τον Ιούνιο. Γιατί χθες η συνάντηση που έγινε του κυρίου Θοδωρικάκου με τον Πρωθυπουργό και τους ανθρώπους βιομηχανίας,
0: ναι,
1: βασίστηκε ο κύριος Θοδωρικάκος στην καλή θέληση και ότι, παιδιά, 2 μήνες αφήσε τον κόσμο να κάνει τα μπάνια του και από Σεπτέμβριο που θα έρθει να τα δούμε. Ναι, όπως καταλαβαίνεις, ναι, δεν απαντιέται το ερώτημα, θα μειώσουν τιμές τώρα, θα τις απορροφήσουν το Σεπτέμβριο? Κανείς δεν απαντάει σε αυτό το πράγμα, ούτε δηλώσεις κάνανε, φεύγοντας από το Μαξίμου.
0: Είναι λίγο αόρατο το σύστημα όπως
1: πολύ αόρατο,
0: θέλει.
1: Πολύ αόρατο και άοσμο και άγευστο.
0: Δεν έχει διευκρινήσεις οι οποίες περιμένει ο κόσμος. Ξαναλέω, Ανέστη, νομίζω ότι εσύ το καταλαβαίνεις πολύ καλύτερα σε σχέση με την κουβέντα που κάνουμε, ότι η ακρίβεια είναι ένα θέμα το οποίο ταλανίζει όλους και τις επιχειρήσεις.
1: Εννοείται. Μα τώρα το έχω πει στην εκπομπή σου. Εδώ μιλάμε και για έναν ιδιότυπο εμφύλιο μεταξύ σούπερ μαρκετάδων και βιομηχανίας τροφίμων. Έτσι, μεν κατηγορούν τους δε ότι εσείς δεν μειώνετε τις τιμές, όχι εσείς δεν απορροφάτε τις τιμές. Εμείς ό,τι μπορούμε κάνουμε, λένε η βιομηχανία τροφίμων. Τα σούπερ μάρκετ λένε όχι, εμείς είμαστε καλύτεροι γιατί.
0: Κάτσε, ρε παιδί μου, εντάξει, αλλά το θέμα είναι εμείς τι φταίμε οι πολίτες. Κατάλαβε τώρα τι λέω. Εντάξει, τσακώνονται.
1: Σου λέει αφού υπάρχει ζήτηση θα συνεχίσει. Απλώς το θέμα είναι ότι αυτά τα 65 προϊόντα τα οποία θυμίζω από 11 Μαρτίου σε πλαφόν, αποτυπώνω Γιώργο 2.000 κωδικούς. Οι κωδικοί όμως συνολικά είναι πάνω από 70.000.
0: Και
1: μιλάμε τώρα για προϊόντα σκούπα, φαράση, αυτό το χωνί που βάζουμε να βάλουμε το λεόλοδο στον τενεκέ, δηλαδή τώρα προϊόντα τα οποία δεν είναι ευρείας κατανάλωσης, ούτε είναι αυτό το οποίο το νοικοκυριό καίγεται κάθε εβδομάδα που πηγαίνουν και αγοράζουν.
0: Μαθαίνω πάντως ότι η ενιαία αρχή ελέγχων στις διαβουλεύσεις που θα γίνουν, γι' αυτό έδωσαν λέει, και ένα δίμηνο, θα βάλει, η επιλογή είναι να βάλει από προϊόντα αυτά τα οποία είναι τα πιο πολύ, πώς να το πω τώρα, αυτά τα οποία αγοράζει περισσότερο ο καταναλωτής.
1: Αυτό. Δεν μπήκανε ποτέ σε αυτό, όπως και με τις προσφορές. Δηλαδή, και όσο κάνει, άμα δεις, πολλά από τα προϊόντα που άλλος θέλει να αγοράσει πηγαίνει και είτε είναι προσφορά, είτε έχει αλλάξει το προϊόν, είτε δεν υπάρχει. Δηλαδή, με συγχωρείς τώρα, εντάξει, βρίσκουμε συνέχεια τώρα παραθυράκια, ας πούμε, για να μην δίνουμε στον κόσμο αυτό πραγματικά είναι τώρα. Εντάξει.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αλλά τι να κάνουμε, αυτή είναι η ελεύθερη αγορά. Τώρα, υπάρχουν σημαντικές επιχειρηματικές ειδήσεις. Καταρχάς, θα ξεκινήσω από την ναυτιλία. Μετά την είσοδο της πρώτης εταιρείας του κυρίου Χατζιωάννου στο Euronext Athens, θα ακολουθήσει, από ό,τι με πληροφορίες, και η Star Bulk του εφοπλιστή του κυρίου Παπά. Από εκεί και πέρα υπάρχουν άλλοι δύο εφοπλιστές, ο κύριος Τσαντάνης και ο κύριος Αλαφούς, που ετοιμάζονται να εκδώσουν ομολογιακά δάνεια μέσω από το Euronext Athens. Όπως καταλαβαίνεις, μεγαλώνει αυτή η γειτονιά της ποτοπόρου ναυτιλίας.
0: Βλέπω ότι, έχει ενδιαφέρον όμως, διότι φαίνεται ότι υπάρχει εκεί ενδιαφέρον για επένδυση. Εκεί θέλω να καταλήξω.
1: Ναι, αλλά γιατί όμως τώρα έχεις από πίσω σου 8 μεγάλα χρηματιστήρια. Για σκέψη να έχει μπει και η Φραγκφούρτη τώρα. Εντάξει, άλλο η μεγάλη αγορά της Euronext και άλλο τώρα η περιθωριακή χρηματιστηριακή αγορά της Αθήνας.
0: Σωστό.
1: Αυτή είναι η διαφορά και αυτό τώρα βιώνουμε. Επιχειρηματικά να σας πω, χθες είχαμε μια είδηση από τον ΟΤΕ. Για πρώτη φορά, προσέξτε, ο ΟΤΕ σε δύο κατηγορίες επαγγελμάτων στον Όμιλο, οι άνθρωποι που δουλεύουν στην πληροφορική και το HR, μπορούν πλέον να κάνουν τετραήμερη εργασία. Μάλιστα. 10 ώρες την ημέρα για 4 μέρες. Πλέον εφαρμόζεται, που δηλώνουν οι εργαζόμενοι όποιοι θέλουν κτλ. Και χθες είχαμε μία πρόταση εξαγοράς από τον Άκτορα, του κυρίου Εξάρχου προς τον κύριο Γιάννη Βαρδινογιάννη της Motor Oil, να αγοράσει τον Ηλέκτορα και τη Θαλής. Είναι δύο εταιρείες, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, στην πράσινη ενέργεια και στα σκουπίδια. Ο Άκτορας, θυμίζω, πάει σε μεγάλη αύξηση κεφαλαίου 600 εκατομμύρια συν 300 ομολογιακό δάνειο, πάει να πάρει περίπου 1 δις. Στην πράσινη ενέργεια είναι κατασκευές, είναι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Είναι αυτό που λέγαμε πάντα στην εκπομπή σου. Οι εταιρείες πλέον έχουν φύγει από την παραδοσιακή δραστηριότητα, ανοίγουν αυτό το καλάθι.
0: Όπου βλέπουν ότι έχει ενδιαφέρον επιχειρηματικό, έτσι δεν είναι?
1: Αυτό ακριβώς είναι το θέμα και αυτό θα το ζήσουμε και νομίζω αυτό είναι το σημαντικό. Τελειώνω λέγοντας ότι στο πρώτο εξάμηνο φέτος οι σειγμένες πάνε πάλι εξαιρετικά καλά. Έχουν κάνει σπουδαία πράγματα. Έχουν μάθει, είπαμε, από το κακό που τους είχε βρει στα χρόνια των μνημονίων. Και συνεπώς πάμε για πολύ καλή κερδοφορία, Γιώργο, και για το φετινό πρώτο εξάμηνο.
0: Βλέπω ότι το ξεπεράσαμε τον πόλεμο. Έτσι. Μου λες τώρα αυτό. Καλή,
1: και η αγορά τον έχει ήδη αφήσει πίσω.
0: Έχει αφήσει πίσω του τον πόλεμο.
1: Τώρα το θέμα είναι με το AI. Έχουν πέσει όλοι πάνω στην τεχνητή νοημοσύνη. Βλέπει τώρα ο Elon Musk. Βλέπει ότι δεν μπορεί να πετύχει τα νούμερα που θέλει. Τώρα μπαίνει και στην κινητή τηλεφωνία. Βέβαια, η μετοχή της SpaceX ετοιμάζεται να μπει στο Nasdaq, στον εκατοστάριο, την άλλη εβδομάδα. Αλλά πρόσεξε, ο κορυφαίος δείκτης όλου του πλανήτη, το S&P 500, δεν δέχεται να βάλει ακόμη την SpaceX μέσα στον S&P 500, γιατί θεωρεί ότι έχει δώσει πολύ υπερβολικά μεγέθη, ναι, σαν εταιρεία, τα οποία δεν μπορεί να τα πετύχει. Και αναγκάζει τον Musk τώρα να μπει στην κινητή τηλεφωνία.
0: Για να κάνει αλλού επενδύσεις, για να δείξει ότι...
1: Εμφανίσει growth, θέλει, ναι, ανάπτυξη, growth, θέλει νούμερα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί πώς θα τα πετύχεις αυτό? Θα πας μετά στους μετόχους του χρόνου συνέλευση, θα πεις δεν πέτυχα τα νούμερα, δεν έβγαλα τα κέρδη, δεν μπορώ να ζώσω τα μερίσματα, και αρχίζει η γκρίνια και...
0: Από τώρα.
1: Ακριβώς. Ναι. Και σήμερα έχει και μια αμερικανική εταιρεία, η Nike, έχει αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου. Ανοίγει αυλαία αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου για τις μεγάλες εισηγμένες εταιρείες της Wall Street. Κλείνοντας, λέγοντας ότι το Mundial είναι εξαιρετικό για τις εταιρείες στην Αμερική και γι' αυτό ήδη οι Αμερικανοί λείπαν, έτσι νομίζω.
0: Το ξαναπάρουν το 36-38.
1: Όχι, θέλετε, λέει, και εμείς συνέχεια να το κάνουμε εδώ πέρα. Είμαστε ευχαριστημένοι, λέει, γήπεδα έχουμε. Είναι. Να το παίρνουμε εμείς κάθε τετραετία.
0: Και να σκεφτείς ότι οι Αμερικανοί δεν έχουν περί πολλού το ποδόσφαιρο.
1: Αυτό
0: το σόκερ δεν το πολύ αγαπάνε. Ναι, δεν το πολύ αγαπάνε.
1: Πολύ χαμηλά, ναι.
0: Ναι.
1: Επανάκριβα τα εισιτήρια και γεμάτα τα γήπεδα.
0: Ναι.
1: Και να τελειώσω λέγοντας ότι πλέον η νέα φράση που θα παρακολουθείτε πλέον από εδώ και πέρα, πέρα από τον πληθωρισμό της αγοράς, της ζήτησης, είναι και ο πληθωρισμός της χαράς.
0: Οπα.
1: Είναι η νέα φράση που θα ακολουθείτε από εδώ και πέρα, είναι γιατί ο κόσμος θέλει να ταξιδεύει, να ψυχαγωγείται, να περνάει καλά, να τρώει, να βλέπει κόσμο, να βλέπει μέρη, ωραία κτλ. Μπαίνει λοιπόν και ένας νέος στοιχείο, ένας νέος πληθωρισμός που τον παρακολουθούμε, Γιώργο, και θα λέγεται πληθωρισμός της χαράς.
0: Τι λες, παιδί μου, όλα καλά. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανέστη, μας καλημέρα. Για χαρά, επίσης, Ανέστη Ντόκας, κυρίες και κύριοι, καθημερινά στην τηλεόραση Αυτοεμπορική, 7 με 9, επιχειρηματικά και χρηματιστηριακά νέα, και βεβαίως τον διαβάζετε και στην εφημερίδα Ναυτεμπορική καθημερινά, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, στα πέναλτι, και κάνουν προσευχή τώρα οι Μαροκινοί, να ξέρετε. Τώρα έχει καταπληκτικό, έχει ένα πλάνο που δείχνει, είναι η επιλογή τώρα των 5 οι οποίοι θα χτυπήσουν τα πέναλτι από τη μεριά του Μαρόκου. Ολλανδία-Μαρόκο 1-1 στην κανονική διάρκεια και στον έξτρα χρόνο στην παράταση, και τώρα πάμε στα πέναλτι. Είναι ο δεύτερος αγώνας σήμερα που έφτασε στα πέναλτι. Ο προηγούμενος ήταν Γερμανία-Παραγουάη. Η Παραγουάη επικράτησε στα πέναλτι 4-3, βγήκαν εκτός οι Γερμανοί. Νομίζω είναι η έκπληξη της ιστορίας η Γερμανία. Για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει και στον αγώνα αυτό που είναι σε εξέλιξη. Ξαναλέω τώρα που έχουμε και 7 ώρες διαφορά με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα ήθελα να σας πω, να το πω και αυτό, γιατί κάποιοι με ρωτάτε, τι γίνεται, Ψάλτη, από αύριο με τα... πώς το λένε... τα πακετάκια τα οποία έρχονται από την Κίνα. Από αύριο λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τα έχουμε κουβεντιάσει εμείς εδώ πέρα με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά και Γενικού Γραμματέα της Συνομοσπονδίας. Εφαρμόζεται λοιπόν ένας δασμός 3 ευρώ σε κινέζικα μικροδέματα. Πάει έτσι λοιπόν η Ευρώπη να βάλει ένα φρένο στις φθηνές εισαγωγές μέσω πλατφορμών. Okay. Οι νέοι λοιπόν τελωνιακοί κανόνες, σύμφωνα με ανώτατους Ευρωπαίους αξιωματούχους, δεν είναι, λέει, μέτρο κατά της Κίνας, αλλά εντάσσονται, λέει η Ευρώπη, στη μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Τελωνιακού Συστήματος. Τι να πει τώρα και η Ευρώπη, διότι το 25, λέει, μπήκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση 6 δισεκατομμύρια αντικείμενα μικρής αξίας. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της Κομισιόν, έως και 65% των δεμάτων δηλώνονται, λέει, με υποτιμημένη αξία, ώστε να παραμένουν κάτω, λέει, από το όριο των 150 ευρώ για να αποφεύγουν επιβολή δασμών. Από την 1η Ιουλίου καταργείται η εξαίρεση και στη θέση, λέει, εισάγεται προσωρινός ενιαίος δασμός 3 ευρώ για διαδικτυακές αγορές που αποστέλλονται απευθείας από τρίτες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο καταναλωτής, λέει, δεν είναι ο νομικά υπόχρεος για την καταβολή του δασμού. Εάν τελικά το επιπλέον κόστος μετακυλιστεί στις τιμές, αυτό θα αποτελεί εμπορική επιλογή των εταιριών και όχι υποχρέωση που επιβάλλει η νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία. Οι οδηγίες πάντως που υπάρχουν και στη χώρα μας από την ΑΔΕ, σύμφωνα με εγκύκλιο που βγήκε, κυρίες και κύριοι, αναφέρει αυτό, ότι επιβάλλεται ο νέος εισαγωγικός ειδικός δασμός 3 ευρώ για κάθε διακριτό είδος αγαθού που εισάγεται. Αποτελεί μεταβατικό μέτρο και θα ισχύσει, λέει, μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2028, ξεκινάει από αύριο. Ο δασμός υπολογίζεται αναδιαφορετικό είδος προϊόντος και όχι αναδέμα. Αν, ας πούμε, ένα δέμα έχει ένα βιβλίο, ένα σημειωματόριο και ένα στυλό, πρόκειται για 3 διαφορετικά είδη, άρα έχουμε 9 ευρώ δασμό. Αν ένα δέμα περιλαμβάνει 2 πανομοιότυπα σημειωματάρια με τα ίδια χαρακτηριστικά, τότε 3 ευρώ ο δασμός. Έτσι. Ποιος καταβάλει το δασμό? Εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα, έτσι. Γιατί λέγεται, σας το είπα και νωρίτερα, ότι ενδεχομένως μπορεί αυτό να μεταφερθεί στο προϊόν από την πλατφόρμα. Και τι ισχύει για τις επιστροφές? Σε περίπτωση, λέει, επιστροφής λόγω επαναχώρησης ή αλλαγής γνώμης του καταναλωτή, ο δασμός που καταβλήθηκε δεν επιστρέφεται. Αντίθετα, σε περιπτώσεις, λέει, που προβλέπονται από την τελωνιακή νομοθεσία, αν τα προϊόντα αποδειχθούν ελαττωματικά ή δεν ανταποκρίνονται στους όρους της σύμβασης, είναι δυνατή η επιστροφή, λέει, του δασμού σύμφωνα με τις προβλεπόμενες τελωνιακές διαδικασίες. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω. Θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά για τα υπόλοιπα. Και τα πέναλτι, βλέπω, το έχασε το πέναλτι το Μαρόκο, το έβαλε η Ολλανδία. 1-0 στα πέναλτι προηγείται η Ολλανδία του Μαρόκου. Σε καλό δρόμο είμαστε. Πάμε διαφημίσεις και γυρίζουμε.
2: Vogue Greece Fashion Night Out. Τρίτη, 30 Ιουνίου, στο Golden Hall από τις 7 έως τις 11 το βράδυ. Επισκεφτείτε το Golden Hall για late night shopping, exclusive εμπειρίες, live μουσικές επιλογές και τις πιο fashion forward τάσεις της σεζόν. Σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μόδα. Vogue Greece Fashion Night Out. 30 Ιουνίου στο Golden Hall.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες, μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
6: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης το δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
7: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
6: Τώρα.
7: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
8: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Λοιπόν, αυτό που γίνεται και με τα πέναλτι είναι γκραν γκινιόλ, τελείωσε. Προηγούνται τώρα οι Ολλανδοί με 2-1, αλλά είναι καταπληκτικό το πρώτο γκολ το οποίο έβαλαν οι Μαροκινοί, ενώ απέκρουσε το πέναλτι ο τερματοφύλακας της εθνικής ομάδας της Ολλανδίας. Η μπάλα, άμα θέλει να μπει, πέρασε από κάτω του και με μια κίνηση που έκανε ο τερματοφύλακας έφαγε τον γκολ. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε να το παρακολουθούμε. Τώρα οι Ολλανδοί προηγούνται 2-1, βάλανε και δεύτερο από τα πέναλτι. Για να δούμε τι θα γίνει. Τώρα πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας, για να προσγειωθούμε εμείς τα δικά μας, τον Γιώργο Ασμάτογλου, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων, για να δούμε τι γίνεται με τις τιμές στα πρατήρια. Και το έχουμε κάνει αυτό κάθε εβδομάδα, τα λέμε με τον κύριο Ασμάτογλου. Καλημέρα, κύριε Ασμάτογλου.
9: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, τι γίνεται με τις τιμές? Είμαστε στα 73,6 στον Brent τώρα. Πώς πάνε τα πράγματα, τι προβλέπετε για τη σημερινή ημέρα, για τις παραλαβές?
9: 72 και 8 ήμασταν την περασμένη εβδομάδα, Παρασκευή Σαββάτο.
0: Ναι.
9: Δηλαδή σε επίπεδα προπολέμου, αλλά δυστυχώς η βενζίνη και το πετρέλαιο δεν είναι στα επίπεδα προπολέμου. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Και βέβαια αυτό που μπορώ να πω είναι ότι, και αυτό που βλέπουμε βασικά στα δηλημένα προϊόντα, ότι έχουμε μια μικρή αύξηση στη βενζίνη και στο πετρέλαιο σήμερα, από ένα λεπτό δηλαδή.
0: Ναι,
9: αυτό προβλέπεται και για την αυριανή ημέρα.
0: Ναι.
9: Δεν ξέρουμε τώρα για τις υπόλοιπες ημέρες.
0: Ωραία, θα το δούμε. Μισό λεπτό. Γιατί είπατε κάτι που έχει σημαντική. Έχει σημασία να την κουβεντιάσουμε. Γιατί ενώ έχουμε τις τιμές πριν τον πόλεμο, έχουμε διαφορά στα δηληστήρια? Τι συμβαίνει? Υπάρχει εξήγηση για αυτό το ζήτημα?
9: Εξήγηση θα υπήρχε και θα μπορούσαμε να το δικαιολογήσουμε, αν θέλετε, το θέμα, αν πράγματι ήταν έτσι, που δεν το γνωρίζουμε αν είναι έτσι, αν υπήρχε μεγαλύτερη ζήτηση σε σχέση με το Φεβρουάριο.
0: Ναι.
9: Θα σας πω ότι το Φεβρουάριο ήταν τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα η αμόλυβδη βενζίνη 10 λεπτά κάτω.
0: Ναι.
9: Το δε πετρέλαιο, το οποίο θα προσθεθεί αύριο το 15 λεπτό.
0: Ακόμα δεν ξέρουμε, δεν έχει ανακοινωθεί τι θα γίνει, αν θα τελειώσει σήμερα η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης. Έτσι,
9: γιατί... Εγώ θα σας πω λοιπόν ότι θα υπήρχε, θα σας το προσθέσω στη τιμή το 15 λεπτό, γιατί αν δεν ήταν αυτό θα ήταν η διαφορά της τιμής σε σχέση με τον Φεβρουάριο 25 λεπτά στο πετρέλαιο.
0: Ναι.
9: Εδώ λοιπόν μπορείς να πεις ότι υπάρχει θέμα ζήτησης. Υπάρχει θέμα ζήτησης, δεν το γνωρίζουμε αυτό. Πράγματι έχει ζητηθεί στον πλανήτη περισσότερο, να παραχθεί περισσότερο πετρέλαιο, έτσι ώστε όλο αυτό το διάστημα να έχει πάρει μια αύξηση σε αυτό το χρηματιστηριακό προϊόν λόγω της ζήτησης στα 25 λεπτά.
0: Άρα κάποιοι κάνουν παιχνίδια, εγώ αυτό καταλαβαίνω τώρα κύριε Παθαρά.
9: Άρα κάποιοι κάνουν παιχνίδια, πολύ σωστά το είπατε, και θεωρώ ότι το χρηματιστήριο του πετρελαίου αποδίδει, επιφέρει κέρδη αυτή την περίοδο.
0: Ναι.
9: Και σε αυτή την, αν όχι στο αργό πετρέλαιο, αλλά στα δηλισμένα προϊόντα.
0: Ναι, κύριε Ασμάτογλου, το ξέρετε πολύ καλά, είσαστε 40 χρόνια στην αγορά, 50 πόσα χρόνια, ξέρετε ότι παίζονται παιχνίδια, δεν το κουβεντιάζω. Τώρα, πάμε παρακάτω. Είδα σήμερα και θέλω την άποψή σας. Παρουσιάστηκε χθες λοιπόν μία έρευνα που ούτε λίγο το πολύ λέει ότι ένα στα 4 πρατήρια έχουν πειραγμένες αντλίες. Λοιπόν, είναι έρευνα που έκανε το Εθνικό Μετσόβιο για λογαριασμό του συνδέσμου του ΣΕΠΕ.
9: Μάλιστα.
0: Λοιπόν,
9: πότε το έκανε, το 2021?
0: Όχι, φρέσκο είναι, αφού παρουσιάστηκε χθες, σας λέω. Λοιπόν, και δείχνει ότι ένα στα 4 πρατήρια κλέβουν σε αντλίες. Τι κάνουμε τώρα εμείς για το θέμα αυτό?
9: Αυτό που παρουσιάστηκε στα... από το ΣΕΠΕ,
0: ναι,
9: από το Πολυτεχνείο.
0: Ναι, είναι του Συνδέσμου έρευνα... Εταιριών Εμπορίας Πετρελοειδών. Είναι για τη φετινή χρονιά, από ό,τι βλέπω, διότι το 25 είναι συγκριτικά στοιχεία του 25. Με το 25 που δείχνει ότι εκεί είχαμε περισσότερα πρατήρια, ένα στα 3, τώρα γίνανε ένα στα 4.
9: Ναι.
0: Δηλαδή μειώνεται ο αριθμός των πρατηρίων που κλέβουν, μας κλέβουν. Τι θα κάνουμε τώρα εμείς οι πολίτες? Θα τρελαθούμε τελείως.
9: Εάν έχει κάνει κατά εντολή του ΣΕΕΠΕ, του Συνδέσμου Εταιρεών Πετρελαίων Ελλάδος, αυτή την έρευνα του Πολυτεχνείου, οφείλει ο ΣΕΕΠΕ να ενημερώσει την οικονομική αστυνομία του Υπουργείου Οικονομικών.
0: Μα αυτό έχει κάνει, λέει, ρε παιδί μου.
9: Ναι, για την λέει. Προστασία του καταναλωτή, διότι, ακούστε κύριε Ψαλτή, εμείς κληθήκαμε μετά από την εφαρμογή από το 2012 του συστήματος Ιδρώνεκρον, έλεγα αυτών των καταστάσεων, δηλαδή της κλοπής στην Αντλία και της Νοθείας, για την προστασία του καταναλωτή γίναν όλα αυτά και για την προστασία τη δική μας και για την
0: διαφάνεια. Δίκιο έχετε, αλλά λέω τώρα
9: έρχονται τώρα λοιπόν και θα πρέπει, εάν πράγματι που ήρθαμε να ξαναπληρώσουμε σαν πρατηριούχοι το σύστημα Ισρών Νεκρών υπάρχει αυτό το φαινόμενο, τότε θα πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη από την
0: Τι να κάνει, έλεγχη λέει. Έλεγχη, κυρία Σμάτογλου, έλεγχη λέει κάθε μέρα. Αυτό μόνο μπορεί να γίνει.
9: Τι έλεγχη κάθε μέρα. Εδώ βάλαμε το καινούριο σύστημα Ισρών Νεκρών. Το πληρώσαμε για αυτό το λόγο. Και συνεχίζεται να υπάρχει, και συνεχίζει να υπάρχει κλοπή.
0: Έτσι λέει.
9: Αυτό δυστυχώς πρέπει να αναλάβει την ευθύνη το Υπουργείο όσο αφορά τα συναρμόδια Υπουργεία όσο αφορά αυτό το θέμα. Είναι ανεπίτρεπτο.
0: Μα συμφωνώ
9: δηλαδή,
0: μαζί σας.
9: Ξανασχεδιάστηκε το σύστημα Ισρών Νεκρών. Το ξαναπληρώσαμε. Το οποίο είπε ο κ. Θεοδωρικάκος ότι θα επιδοτηθεί μερικώς. Δεν έχει επιδοτηθεί ακόμα, οι πρατηριούχοι το έχουν πληρώσει. Και συμβαίνει αυτό το φαινόμενο.
0: Φαίνεται το εξής, για να κλείσω, γιατί δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο. Λέει ότι τώρα πλέον έχουν εξελιχθεί τόσο τα πράγματα που είναι η σύγχρονη τεχνολογία που δεν είναι μέσω υπολογιστών κλπ. Με τσιπ και τα σχετικά που οι παρεμβάσεις μπορεί να γίνουν και δεν πρέπει να πάρει κανείς τίποτα. Αλλά όπως και να έχει, φαίνεται ότι το πρόβλημα συνεχίζει να ταλανίζει τον καταναλωτή. Αυτό είναι το θέμα.
9: Όχι μόνο τον καταναλωτή και τον πρατηριούχο, γιατί έχουμε τις χαμηλότερες τιμές μετά.
0: Το σωστό επαγγελματία. Όχι το λαμόγιο. Το σωστό επαγγελματία.
9: Έτσι ακριβώς. Ναι, γιατί καλεί έναν πάλι αθέμητο ανταγωνισμό, βάζει σε μία περιπέτεια να πάει να αγοράσει το φθηνότερο
0: καύσιμο,
9: ο καταναλωτής ο οποίος το έχει ανάγκη.
0: Έτσι και
9: έρχεται λοιπόν και το πληρώνει ακριβότερα.
0: Ακριβά, γιατί του κλείνει
9: το πλέον. Λοιπόν, εάν λοιπόν έχουμε φτάσει πάλι σε αυτό το σημείο μετά από τη νέα εφαρμογή του συστήματος Ισρών Νεκρών, το οποίο το φωνάζαμε τόσα χρόνια. Και βρισκόμαστε στον ίδιο.
0: Παρανομαστεί, κάτι δεν πάει καλά.
9: Είμαστε άξιοι της τύχης.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Σωστό και εγώ. Μαζί σας συμφωνώ, αλλά το θέμα είναι τι θα κάνουμε τώρα εμείς οι απλοί πολίτες, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, κύριε
9: Πρόεδρε. Καλημέρα σας και εγώ.
0: Καλημέρα μου, να είστε καλά. Λοιπόν, καταλάβαμε. Λοιπόν, πέρασε παιδιά το Μαρόκο. Εκπλήξεις. Πάει και η Ολλανδία από το Μουντιάλ. Στα πέναλτι επικράτησε το Μαρόκο και η Ολλανδία εκτός της επόμενης φάσης. Όπως και η Παραγουάη, επαναλαμβάνω, πέταξε εκτός τα πέναλτι την Γερμανία. Είναι το Μουντιάλ των εκπλήξεων, παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν είναι. Πριν από δευτερόλεπτα τελείωσε ο αγώνας. 3-2 στα πέναλτι επικράτησε το Μαρόκο της Ολλανδίας. Πάει και η Ολλανδία. Και χθες από τις μεγάλες μεγάλες, από τις παραδοσιακές, η Βραζιλία επικράτησε της Ιαπωνίας με 2-1, ενώ η Ιαπωνία είχε προηγηθεί με 1-0. Αυτά ήθελα να σας πω και για την δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μετά έχουμε να κουβεντιάσουμε διάφορα πράγματα. Θα μιλήσουμε και για το νέο ΜΙΔΑ, θα μιλήσουμε και για τους νέους φόρους που έρχονται στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και θα κάνουμε και μια κουβέντα, γιατί που και που καλό είναι να τα επαναλαμβάνουμε τα πράγματα, τις εξελίξεις στο πρόγραμμα Νταντά της γειτονιάς, που φαίνεται ότι περπατάει πάρα πολύ καλά. Και μακάρι να βοηθήσει εκείνες τις οικογένειες, γιατί πάσχουμε και από γεννήσεις. Να βοηθηθούν οι οικογένειες, ειδικά οι νέες οικογένειες, για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με το μεγάλωμα των παιδιών τους. Λοιπόν, αυτά, διαφημίσεις, τίτλοι, μάλλον αναλυτικό μαγκαζίνο πρωινό και επιστρέφουμε.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίτλ. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Λίτλ. Γιατί αξίζει.
11: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
12: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίσει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4στροχή.gr.
13: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
14: Time out για Θράκων.
15: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
14: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
15: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
16: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
17: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
18: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
19: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
20: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
21: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο, η Πέρσα Μπόλια είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, η Αθήνα Μαράκη στην αρχισυνταξία, ο Πέτρος Μωραϊτής στο τηλεφωνικό κέντρο και η Δέσποινα Χριστοπούλου στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία, που χθες βίωσε την πιο ζεστή μέρα που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους 40,5 βαθμούς Κελσίου. Τρεις Ουκρανοί, μέλη της ίδιας οικογένειας, τραυματίστηκαν μετά από ισχυρή έκρηξη χθες βράδυ στο Μονακό. Σύμφωνα με πληροφορίες, σοβαρά τραυματίστηκαν ένας Ουκρανός ολιγάρχης και η σύζυγός του και ελαφρύτερα ένας 13χρονος. Η έκρηξη σημειώθηκε όταν ένας άνδρας άφησε σακίδιο που περίκει εκρηκτικά έξω από την είσοδο κτηρίου. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό. Θα γίνει μεταξύ άλλων παρουσίαση του απολογισμού του κυβερνητικού έργου του πρώτου εξαμήνου και του προγραμματισμού των προτεραιοτήτων του δεύτερου εξαμήνου 2026. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές τους επόμενους μήνες και από Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, μιλώντας χθες το απόγευμα σε πολίτες στο Εγάλεο, στον αποϊχό σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως η αύξηση μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα την περασμένη Τετάρτη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ακόμα δύο κατηγορούμενοι. Οι υπόλοιποι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Μέση Ανατολή, Steve Witkoff, βρίσκεται καθοδόν προς την Ντόχα, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται το CNN. Ίσως σημαντικές, ίσως και όχι, χαρακτήρισε τις προγραμματισμένες συνομιλίες με το Ιράν που θα πραγματοποιηθούν στην Ντόχα ο Αμερικανός πρόεδρος. Ξεπέρασε τους 1.700 ο αριθμός των νεκρών από τους δύο ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών που εγκλώνησαν τη Βενεζουέλα την περασμένη Τετάρτη σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό. Τουλάχιστον 5.000 είναι οι τραυματίες και σχεδόν 16.000 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι. Σε προσωπικά κίνητρα αποδίδει η γερμανική αστυνομία το περιστατικό με πυροβολισμούς που είχε ως αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι να τραυματιστούν σε κέντρο φιλοξενίας μητέρας παιδιού σε πόλη στην Κάτω Σαξονία. Ο δράστης συνελήφθη, πρόκειται για 45χρονο από το Ανόβερο, ο οποίος είχε προγραμματισμένη συνάντηση στη δομή για την επιμέλεια της 3 μηνών κόρης του. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε τώρα αναλυτικά στις ειδήσεις μας. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία, που χθες βίωσε την πιο ζεστή μέρα που είχε καταγραφεί ποτέ στη χώρα, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους 40,5 βαθμούς, σπάζοντας το προηγούμενο ρεκόρ των 40,3 βαθμών που είχε καταγραφεί το 2007. Τουλάχιστον 130 εκατομμύρια κάτοικοι στην Ευρώπη, στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα της, αντιμετωπίζουν θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Μετά από 11 ημέρες πολύ υψηλών θερμοκρασιών, έντονη βροχόπτωση σημειώθηκε χθες στο Παρίσι, ενώ έντονη βροχόπτωση σάρωσε και το Βέλγιο, που ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του όταν δέντρο καταπλάκωσε το όχημα στο οποίο επέβαινε. Ισχυρή έκρηξη με τρεις τραυματίες σημειώθηκε χθες βράδυ στο Μονακό. Αστυνομική πηγή διευκρίνησε ότι οι τρεις τραυματίες είναι Ουκρανοί και προέρχονται από την ίδια οικογένεια.

0: Ασφαλείας να αφήνει σακίδιο με εκρηκτικά έξω από την είσοδο κτηρίου. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει μια τέτοια ενέργεια στο Πριγκιπάτο, δήλωσε ο Υπουργός Επικρατείας του Μονακό. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό. Θα γίνει μεταξύ άλλων παρουσίαση του απολογισμού του κυβερνητικού έργου του πρώτου εξαμήνου και του προγραμματισμού των προτεραιοτήτων του δευτέρου εξαμήνου 2026. Επίσης θα παρουσιαστούν οι αγροτικές πληρωμές, ενισχύσεις και αποζημιώσεις Ιουνίου, αλλά και τα επόμενα βήματα. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές τους επόμενους μήνες και από το Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας χθες το απόγευμα σε πολίτες στο Εγάλιο, στον απόϊχο της χθεσινής σύσκεψης, στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως η αύξηση μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια και πρόσθεσε ότι εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν για να μειώσουμε τις τιμές. Τη διατήρηση για 2 μήνες των μειωμένων τιμών που προέκυψαν λόγω του πλαφών στους κωδικούς 2.000 προϊόντων ανακοινώσει στο μεταξύ χθες ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μετά τη σύσκεψη για την ακρίβεια υπό τον Πρωθυπουργό και με τη συμμετοχή εκπροσώπων Υπουργείων Φορέων της Αγοράς αλλά και της Ανεξάρτητης Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή. Ο Υπουργός διευκρίνησε ότι δεν θα παραταθεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των εταιριών πέραν της 30ης Ιουνίου, ωστόσο σημείωσε τη δέσμευση της επιχειρηματικότητας να παραμείνουν οι μειωμένες τιμές το επόμενο δίμηνο. Προανήγγειλε επίσης νέα αποκλιμάκωση στις τιμές βασικών προϊόντων από τις αρχές Σεπτεμβρίου.
1: Η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν και μέσα στο καλοκαιρινό δίμηνο για αυτούς τους 2.000 κωδικούς. Στη συνέχεια θα έχει υπάρξει προετοιμασία ώστε να τεθεί σε εφαρμογή στην αγορά από τις αρχές Σεπτεμβρίου ως προϊόν εθνικής κοινωνικής συμφωνίας μια δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές.
0: Η χώρα μας δεν χρειάζεται μια κυβέρνηση που υπηρετεί επικοινωνιακούς σχεδιασμούς, αλλά μια κυβέρνηση που υπηρετεί με αποτελεσματικότητα τα εθνικά μας συμφέροντα, τόνισε από την ΚΑΣΟ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Αναφερόμενος στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας, ο κ. Ανδρουλάκης έκανε λόγο για ένα έργο στρατηγικής σημασίας που έχει όμως παγώσει. Σε άλλες του δηλώσεις, τόνισε την ανάγκη για πολιτική αλλαγή.
2: Τώρα είναι η ώρα της πολιτικής αλλαγής. Πολιτική αλλαγή με το ΠΑΣΟΚ. Με πρόγραμμα, με στελεχειακό δυναμικό και με αυτονομία από τα συμφέροντα.
0: Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα την περασμένη Τετάρτη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ακόμα 2 κατηγορούμενοι, οι οποίοι επιχείρησαν να πείσουν ανακρίτρια και εισαγγελέα ότι δεν είχαν οποιαδήποτε συμμετοχή στο αιματηρό περιστατικό. Οι υπόλοιποι 3 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος έγινε χθες στη Θεσσαλονίκη αλλά και τη Μύκονο για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών καθώς και στη διάπραξη ληστείων, σωματικών βλαβών και φθορών με αθλητικό υπόβαθρο. Έχουν συλληφθεί 17 άτομα, εκ των οποίων τα 15 φέρονται ως βασικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης έχουν κατασχεθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών αλλά και όπλα. Ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Μέση Ανατολή, Steve Witkoff, βρίσκεται καθοδόν προς την Ντόχα, αναφέρουν 2 Αμερικανοί αξιωματούχοι που επικαλείται το CNN. Ίσως σημαντικές, ίσως και όχι, χαρακτήρισε τις προγραμματισμένες συνομιλίες με το Ιράν που θα πραγματοποιηθούν στην Ντόχα ο Αμερικανός πρόεδρος. Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες σημειώνουν πρόοδο στην προσπάθεια αποπυρηνικοποίησης του Ιράν. Εάν η αμερικανική πλευρά τηρήσει το μνημόνιο συνεννόησης, θα εκπληρώσουμε και εμείς τις υποχρεώσεις μας, έγραψε στο μεταξύ σε ανάρτηση ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν. Ξεπέρασε τους 1.700 ο αριθμός των νεκρών από τους 2 ισχυρούς σεισμούς, μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών που συγκλώνησαν τη Βενεζουέλα την περασμένη Τετάρτη. Τουλάχιστον 5.000 είναι οι τραυματίες και σχεδόν 16.000 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι. Την ίδια ώρα εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, αφού αγνοούνται περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι. Ορισμένες περιοχές της Βενεζουέλας δεν έχουν λάβει ακόμα καμία βοήθεια από το κράτος. Η Βενεζουέλα έχει λάβει μέχρι τώρα βοήθεια από 24 χώρες. Ελληνική αποστολή θα μεταβεί τις επόμενες ημέρες στις σεισμόπληκτες περιοχές της Βενεζουέλας, προκειμένου να συνδράμει με επιστημονική, τεχνική, επιχειρησιακή και ανθρωπιστική βοήθεια.

0: Την αποστολή θα συμμετάσχει και ο πρόεδρος του ΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας. Μια νέα αυστηρή νομοθετική πρωτοβουλία προώθει το Υπουργείο Μεταφορών με στόχο να επιτάξει στην ανεξέλεκτη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών. Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται απαγόρευση χρήσης τους από άτομα κάτω των 17 ετών, η αυστηροποίηση των προστήμων για παραβάσεις, υποχρέωση ταυτοποίησης και ασφάλισης των οδηγών, η υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης για τους κατόχους, καθώς και η απαγόρευση πώλησης ή εκμίσθωσης ηλεκτρικών πατινιών σε ανήλικους, με την επιβολή προστήμων στις εταιρείες που παραβιάζουν τη σχετική διάταξη. Σε χθεσινές δηλώσεις του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι στόχος είναι η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Ας ακούσουμε τι είπε ο διοικητής της τροχέας Αττικής, ο Τύρης Καλταμπάνης.
1: Φρένα ανύπαρκτα. Άρα, ένα όχημα λοιπόν πώς θα μπορεί να σταματήσει όταν το κέντρο βάρος του οδηγού ουσιαστικά είναι στον αέρα. Δεν μπορούν να κυκλοφορούν σε δρόμους με μεγάλες ταχύτητες πάνω από 30 χιλιόμετρα.
0: Λήγει οριστικά σήμερα η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων, καθώς το νομοθετικό πλαίσιο δεν επιτρέπει δεύτερη παράταση. Η απογραφή γίνεται εύκολα με κωδικούς TaxisNet. Σε εφαρμογή τίθεται από αύριο 1 Ιουλίου νέος ευρωπαϊκός και εθνικός μηχανισμός για τις ηλεκτρονικές αγορές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την επιβολή σταθερού δασμού 3 ευρώ ανά είδος προϊόντος σε αποστολές αξίας έως 150 ευρώ. Το μέτρο αφορά κυρίως αγορές ιδιωτών μέσω μεγάλων ηλεκτρονικών πλατφορμών και στοχεύει στην εξομάλυνση των τελωνιακών διαδικασιών.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, με τον γκολ του Μαρτινέλη στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης, η Βραζιλία επικράτησε της Ιαπωνίας με 2-1 και πήρε την πρόκριση για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η Παραγουάη απέκλεισε με 4-3 στα πέναλτι τη Γερμανία και προκρίθηκε στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στα πέναλτι κρίθηκε και η αναμέτρηση Ολλανδίας-Μαρόκου, με το Μαρόκο να επικρατεί τελικά 3-2. 1-1 έληξε η κανονική διάρκεια του αγώνα. Το πρόγραμμα των νοκάουτ αναμετρήσεων του Παγκοσμίου Κυπέλου συνεχίζεται απόψε με 3 αναμετρήσεις. Στις 8 θα παίξουν ακτή ελέφαντο στην Νορβηγία, τα μεσάνυχτα η Γαλλία θα αντιμετωπίσει τη Σουηδία και στις 4 τα ξημερώματα της Τετάρτης το Μεξικό παίζει με το Εκουαδόρ. Την απόκτηση του επιθετικού Έλμιν Ράστοντερ μέχρι το 2030 ανακοίνωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός.
4: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκυπε, κομπάνιο, Team Colleague,
6: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Χολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
7: Καλημέρα, Δέσποινα, κυρίες και κύριοι. Σήμερα των Αγίων Αποστόλων, αύριο των Αγίων Αναργύρων, μεγάλες γιορτές. Η ομώνυμη λοιπόν περιοχή των Αγίων Αναργύρων εορτάζει αύριο. Γι' αυτό και η λεωφόρος Φυλής έχει κίνηση, όχι μόνο το ανωδικό της ρεύμα στο ύψος του Καματερού, αλλά και στο καθοδικό της ρεύμα που μας πηγαίνει στην πλατεία των Αγίων Αναργύρων, λόγω του εορτασμού όπως αντιλαμβάνεστε. Στο Σκαραμαγκά η κατάσταση είναι όπως την περιμένουμε και λίγο καλύτερη θα μπορούσα να πω, δηλαδή από το τελείωμα του δάσους Χαϊδαρίου αρχίζουν τα προβλήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών και η σχιστού δεν ξεπερνά το 1 χιλιόμετρο αναμονής, προς το παρόν τουλάχιστον. Η λεωφόρος Κηφισού έχει και αυτή καθυστερήσεις, αλλά είναι λιγότερες από αυτές που περιμένουμε. Η άνοδος από τις Τρεις Γέφυρες και η κάθοδος από την Αττική Οδό προς την Ιερά Οδό, ανατμήματα όμως, μικρά μποτιλιαρίσματα. Η άνοδος Βασιλιάς Κωνσταντίνου τώρα αρχίζει να πιάνει ιδιαίτερη κίνηση και βεβαίως η ανηφόρα της Κατεχάκια από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα, υποτονική, δόξα τω Θεώ και ευτυχώς. Πάμε στο λιμάνι του Πειραιά και με αυτό θα σας αφήσω. Το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, δηλαδή από την Αιτιόνια ακτή προς τον Άγιο Διονύσιο, εν συνεχεία τα τρένα και την Κόνονος προς την πλατεία Υποδαμίας, είναι βεβαρημένο, αλλά όχι περισσότερο από τις άλλες ημέρες.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε και τώρα να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγο μας Χριστίνα Σούζη. Χριστίνα, καλημέρα.
5: Καλημέρα, Δέσποινα. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Τρίτη, αίθριος καιρός, ηλιοφάνεια. Άνεμη βόρη, βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρα, αλλά με εξασθένηση. Και η θερμοκρασία το μεσημέρι ως 36 βαθμούς. 36 βαθμούς και στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, εκεί το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές βόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, αίθριος θα είναι ο καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα συνεφιάσουν. Και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 35. Την Τετάρτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια κυρίως ορεινά και την Πέμπτη δυτικά κεντρικά και βόρεια υπηρετικά, η βόρεια άνεμη στο νότιο Αιγαίο με 3-6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Δέσποινα.
0: Σε ευχαριστούμε, Χριστίνα. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.
8: Sky 100,3.

0: γίνεται και...
1: Καλημέρα, πάμε να διακόψουμε το τραγούδι γιατί πρέπει να βάλουμε μια τάξη στα ραντεβού μας. Γι' αυτό το κάνω, κυρίες και κύριοι, γιατί και εμένα μου αρέσουν τα τραγούδια να τα ακούω και να τα απολαμβάνω, αλλά δεν έχουμε τη δυνατότητα όπως έχουμε δρομολογήσει τα πράγματα και νομίζω ότι κάποια πράγματα πρέπει να τα ακούσετε. Θέλω να τα ακούσετε. Λοιπόν, καλημέρα σας. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες σήμερα, διότι έχουμε και εορτάζοντες για τη σημερινή ημέρα. Θυμίζω ότι είναι η τελευταία μέρα του Ιουνίου, από αύριο ο Ιούλιος θα μπει στη ζωή μας και τον περιμένουμε και αυτόν με τον καλύτερο τρόπο, η αλήθεια είναι, και με αισιοδοξία. Ο Απόστολος και η Αποστολία γιορτάζουν σήμερα, χρόνια πολλά λοιπόν και καλά. Είναι στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ακούσουμε τώρα τον κύριο Ηλία Σακαλάκ. Θέλω να ακούσετε μια περίπτωση ενός ανθρώπου που ταλαιπωρείται παρά το γεγονός ότι έχει πάρει μια δικαστική απόφαση υπέρ του. Ο κύριος Σακαλάκ, με τον οποίο θα συνομιλήσουμε τώρα, είναι μουσικός. Είναι μουσικός, είναι σε ορχήστρα. Έχει προκύψει λοιπόν ένα ζήτημα για ένα χρονικό διάστημα για την Καμεράτα, που πρέπει, ενώ δούλευε στην Καμεράτα και εργαζόταν και ενώ θεωρητικά ήταν ασφαλισμένος, υπάρχει ένα χρονικό διάστημα το οποίο για κάποιους λόγους της Καμεράτας, οικονομικός κατά κύριο λόγο, φαίνεται να έχασε τα ένσημά του. Τα ένσημά όμως υπάρχουν, γιατί ο άνθρωπος δούλευε εκεί. Κύριε Σακαλά, καλημέρα σας.
2: Καλή σας ημέρα, κύριε Ψάλτη. Καλημέρα στο κρατάει.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνήθως σπάνια βλέπουμε την άλλη πλευρά των μουσικών, των ανθρώπων δηλαδή οι οποίοι έχουν ασχοληθεί επαγγελματικά με τη μουσική και δεν είναι, είναι τραγουδιστές, θέλω να πω έτσι.
2: Λοιπόν, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Έτσι. Λοιπόν, εσείς, αν δεν κάνω λάθος, ήσασταν στην Καμεράτα. Δουλεύατε κανονικά.
2: Εγώ είμαι στην Καμεράτα από το 1900. Ήμουν στην Καμεράτα από το 1992.
1: Μάλιστα.
2: Μπορώ να σας πω πολύ συνοπτικά πώς έχει ιστορία, γιατί είναι και πρωί και δεν θέλω να κουράσω τους ακροατές. Ήθελα να πω λοιπόν το εξής. Από το 2014 ξεκίνησαν κάποια προβλήματα οικονομικά.
1: Ναι.
2: Το 2014 ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έρχεται σε επαφή πολύ συχνά μαζί μας και μας παρακαλεί, επειδή υπάρχουν οικονομικά προβλήματα, να μας δίνει ένα έναντι μισθού με σκοπό να βάζει τα ένσημα στη θέση τους, ώστε να μην έχει ποινικές ευθύνες ο άνθρωπος. Πολύ ωραία. Το 2014 λοιπόν εισπράττω για ετήσιο μισθό 5.000 ευρώ. Το 2015 τον Απρίλιο παραιτείται σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο χωρίς να μας πει κουβέντα. Εξαφανίζεται δηλαδή. Από εκεί ξεκινάει ένα τεράστιο πρόβλημα στη ζωή μας.
1: Μιλάμε για πόσους εργαζόμενους, κύριε Σακαλάκ, οι οποίοι κινούνται οικονομικά.
2: Μιλάω για 8 ανθρώπους, για 8 μουσικούς,
1: ναι.
2: Οι οποίοι στην ουσία ξαφνικά βρισκόμαστε στον δρόμο. Δεν αντιλαμβανόμαστε αμέσως το πρόβλημα, το μέγεθος του προβλήματος, διότι πρέπει να σας πω ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Ορχήστρας ορίζεται βάσει του καταστατικού από τον εκάστοτε Υπουργό Πολιτισμού.
1: Μάλιστα.
2: Σε συνεννόηση πάντα με τον Σύλλογο Φίλων της Μουσικής, ο οποίος είναι και ο ονοματοδότης της ορχήστρας. Καμερά του Ορχήστρα Φίλων της Μουσικής.
1: Μάλιστα.
2: Ωραία. Από εκεί λοιπόν ξεκινάει ένας τεράστιος Γολγοθάς, μια τεράστια ανηφόρα για μας.
1: Πάτε στα δικαστήρια, δικαιώνεστε από τα δικαστήρια.
2: Βγαίνουμε πρώτα απ' όλα 2 χρόνια, μπαίνουμε και βγαίνουμε στο Υπουργείο την εποχή εκείνη. Μας διαβεβαιώνουν, θα το ψάξουν το θέμα. Για να το πω πάρα πολύ σύντομα, η τελευταία συνάντηση στο Υπουργείο έγινε τον Ιούλιο του 2018, όπου μαζεύονται όλοι οι εμπλεκόμενοι, δηλαδή η Υπουργός Πολιτισμού η τότε, η κυρία Κονιόρδου, ο πρόεδρος του Μεγάρου Μουσικής, ο πρόεδρος των Φίλων της Μουσικής, το Σώμα Ορκωτών Λογιστών. Διότι
1: αποτέλεσμα,
2: υπουργός...
1: συγχωρείτε κύριε Σακαλάκ, μην μπερδευόμαστε. Αποτέλεσμα υπήρξε, όχι δεν υπήρξε. Πάτε στα δικαστήρια.
2: Αποτέλεσμα, πηγαίνουμε στα δικαστήρια λοιπόν το 2018,
1: ναι.
2: Και το 2020 έχουμε μία απόφαση στο χέρι μας, η οποία μας δικαιώνει για τα δεδουλευμένα αυτής της περίοδου. Το Υπουργείο κοφεύει, δεν κάνει τίποτα απολύτως. Το 22 γίνεται με απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού, της ΝΕΙΝ, κλείνει η ορχήστρα, γίνεται καθάριση. Εμείς έχουμε κάνει ήδη καταγγελία για τα ένσημα της περίοδου 18-22.
1: Μάλιστα.
2: Εκεί υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα, διότι ενώ μας έχει δικαιώσει ο ΕΦΚΑ, δηλαδή έχω από τον ΕΦΚΑ ένα έγγραφο επίσημο το οποίο λέει ότι φυσικά δικαιούστε τα ένσημα αυτά αυτής της περίοδου. Έχουν γίνει πολλές οχλήσεις, πολλά εξώδικα, πολλά υπομνήματα, μέχρι και ο συνήγορος του πολίτη έχει εμπλακεί.
1: Χωρίς αποτέλεσμα.
2: Χωρίς κανένα απολύτως αποτέλεσμα.
1: Άρα λοιπόν, για να καταλάβουμε και να το μαζέψουμε, εσείς τώρα ετοιμάζετε, που λέει ο λόγος, να πάρετε σύνταξη, αλλά έχετε μια τρύπα και ψάχνετε να βρείτε τώρα τι θα κάνετε με την τρύπα αυτή, σωστά?
2: Εγώ είμαι ήδη 65 ετών, το Φλεβάρι τα έκλεισα.
1: Ναι.
2: Σήμερα, εδώ και 4 χρόνια, εργάζομαι στην κρατική ορχήστρα Αθηνών, είμαι μέλος της κρατικής ορχήστρας Αθηνών. Επειδή λοιπόν η ΚΟΑ είναι δημόσιο, στα 67 αναγκαστικά πρέπει να φύγω. Και τα ένσημα μετά από τόσο καιρό δεν έχουν μπει στη θέση τους.
1: Ξαναλέω, μια ιστορία από το 18 που ενώ έχετε στα χέρια σας απόφαση δικαστηρίου και ο ΕΦΚΑ από την μεριά τους σας λέει ότι όντως έχετε αυτό κλπ, ακόμα δεν έχει βρεθεί λύση για τους 8 εργαζόμενους. Το κατάλαβα.
2: Ναι, πολύ σωστά το καταλάβατε, κύριε Ψάλτη. Είναι τα ένσημα τα οποία οφείλονται και επίσης και τα δεδουλευμένα για τα οποία
1: σωστό.
2: Δεν είναι ποτέ κανείς.
1: Σωστό, έχετε δίκιο. Είναι εντυπωσιακό, εκεί ήθελα να καταλήξω, γι' αυτό ήθελα να τα πούμε στον αέρα για να κλείσουμε αυτή τη σύντομη επικοινωνία, κύριε Σακαλάκ, ότι και η χρονοβόρα διαδικασία της δικαιοσύνης όταν αποφασίσατε να πάτε στη δικαιοσύνη εσείς και οι συνάδελφοί σας, αλλά και το γεγονός ότι παρά το ότι υπάρχει μια απόφαση, αυτή δεν υλοποιείται, δεν εξυπηρετεί τον απλό πολίτη.
2: Ακριβώς αυτό, πρέπει να σας πω ότι είναι τα δύο τα θέματα, ξαναλέω, τα δεδουλευμένα
1: και τα ένσημα.
2: Και τα ένσημα. Παρά τα υπομνήματα, τις επιστολές που έχουν σταλεί και από το συνήγορο του πολίτη και από εμένα προσωπικά.
1: Κατανοητό, δεν έχει γίνει τίποτα.
2: Είναι σαν να μην έχουν λάβει ποτέ αυτές τις επιστολές.
1: Κύριε Σακαλάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλή δύναμη.
2: Εγώ σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Ψάκη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Ηλίας Σακαλάκη, μουσικός. Και επειδή βλέπω και άλλα μηνύματα που νωρίτερα μου έχετε στείλει και άλλοι ακροατές με αφορμή των αποφάσεων της δικαιοσύνης, που και αυτή αργεί να πάρει τις αποφάσεις της, όταν τις πάρει, η αλήθεια είναι. Μεγάλο πρόβλημα. Λοιπόν, πριν πάω σε διαφημίσεις, ο κύριος Κεραμιτζόγλου με ενημερώνει ότι πριν από 7-8 λεπτά, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό αλλά και το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, έγινε ένα σεισμός 4,2 σε θαλάσσια περιοχή 14 χιλιόμετρα ανατολικά από τον Κότρονα της Λακωνίας. Είναι σε θαλάσσιο χώρο, επαναλαμβάνω, η σεισμική αυτή δόνηση που έγινε στις 7 και 14 πρώτα λεπτά. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, έχετε σκεφτεί πόσο πιο εύκολη μπορεί να γίνει η καθημερινότητά μας όταν έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε σε μία μόνο λύση? Η Nova το σκέφτηκε και το έκανε πράξη, δημιουργώντας το Nova More. Μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Nova More, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ τον μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και όταν τίθεται θέμα στεγάνωσης, τα πράγματα είναι απλά και λύση μία. Isoflex PU 500 από την Ιζωμάτ. Με 40 χρόνια εμπειρίας, η Ιζωμάτ φέρνει στη ζωή μας το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Isoflex PU 500 με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής στα 25 χρόνια. Για στεγάνωση ταρατσών επιλέγουμε Ιζωμάτ και Isoflex PU 500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι η ειδική στη στεγάνωση ταρατσών.
0: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
6: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
5: Έχουν βάλει και καύσιμα.
6: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
7: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα, 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
9: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
10: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων διεθνώς ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Τους 33.
11: Να ζήσετε!
12: Άσε εμένα πρώτα.
13: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
14: Πάρτε του το μικρόφωνο.
15: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Σε κάθε φυσική καταστροφή, τα ζώα μας χρειάζονται. Μόλις δεις κάποιο ζώο να κινδυνεύει στην περιφέρεια Αττικής από φωτιά ή πλημμύρα, κάλεσε αμέσως το 1400. Τη γραμμή διάσωσης ζώων. Η επιβίωσή τους είναι στα χέρια μας. Θυμήσου, 1400 για την περιφέρεια Αττικής. Τους αξίζει να σωθούν. Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων σε φυσικές καταστροφές. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεδριάζει στις 11 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό. Θα γίνει μεταξύ άλλων παρουσίαση του απολογισμού του κυβερνητικού έργου του πρώτου εξαμήνου και του προγραμματισμού των προτεραιοτήτων του δευτέρου εξαμήνου του έτους. Επίσης θα παρουσιαστούν οι αγροτικές πληρωμές, ενισχύσεις και αποζημιώσεις Ιουνίου. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές τους επόμενους μήνες και από Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης μιλώντας χθες σε πολίτες στο Εγάλεο. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία, που χθες βίωσε την πιο ζεστή μέρα που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους 40,5 βαθμούς. Τρεις Ουκρανοί μέλη της ίδιας οικογένειας τραυματίστηκαν μετά από ισχυρή έκρηξη χθες βράδυ στο Μονακό. Σύμφωνα με πληροφορίες, σοβαρά τραυματίστηκαν ένας Ουκρανός ολιγάρχης και η σύζυγός του και ελαφρύτερα ένας 13χρονος. Οι αρχές αναζητούν τον ύποπτο δράστη, ο οποίος καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας να αφήνει σακίδιο με εκρηκτικά έξω από την είσοδο κτηρίου. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλυθέα την περασμένη Τετάρτη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν δύο ακόμα κατηγορούμενοι. Σεισμική δόνηση 4,2 βαθμών σημειώθηκε πριν από λίγο στο θαλάσσιο χώρο 14 χιλιόμετρα ανατολικά από τον Κότρονα Λακωνίας. Λίγη οριστικά σήμερα η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων, καθώς το νομοθετικό πλαίσιο δεν επιτρέπει δεύτερη παράταση. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 26 βαθμοί Κελσίου.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Τα καλύτερα εύχομαι για τη σημερινή ημέρα. Βλέπω μια είδηση που τη βλέπω στο CNN, ότι ένας πιλότος, λέει, μιας αεροπορικής εταιρείας, ανέφερε ότι χτύπησε ένα drone, λέει, στο διεθνές αεροδρόμιο JFK την ίδια μέρα που και ένα ελικόπτερο, λέει, το οποίο απογειώθηκε από το συγκεκριμένο αεροδρόμιο, παραλίγο να συγκρουστεί, λέει, με ένα άλλο drone. Τι γίνεται, παιδιά? Τι γίνεται, τι συμβαίνει, τι ακριβώς τρέχει και έχει τόσα πολλά drones με αποτέλεσμα να έχουμε αυτά τα περιστατικά? Ενώ στα συγκλονιστικά που τα λέγαμε από την πρώτη ώρα της σημερινής εκπομπής, ένα 18 ημερών μωρό έζησε για 32 ώρες στα ερείπια στην Βενεζουέλα και το βγάλανε ζωντανό. 18 ημερών το μωρό. Είναι από τα θαύματα, τέλος πάντων, όπως σας έλεγα, πάρα πολύ υλικό από οικογένειες οι οποίες στέλνουν, ενώ είναι εν ζωή και είναι μέσα στα χαλάσματα, καταγράφουν με τα κινητά τους τις ώρες αγωνίας τους, στέλνουν το υλικό αυτό μέσω διαδικτύου στα κοινωνικά δίκτυα και από εκεί οι δικοί τους ενημερώνουν, λέει, τα συνεργεία που να πάνε για να τους βρούνε. Απίστευτο, απίστευτο. Καλημέρα, λέμε στον κύριο Στράτο Παραδιά, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ιδιοκτών Ακινήτων. Τον κάλεσα για δύο πράγματα. Το ένα έχει να κάνει με τον Μίδα, ο οποίος θα έρθει από τον Ιούλιο στη ζωή μας. Αλλά πριν απ' όλα, γιατί ψηφίστηκε και πέρασε ο νέος αυτοδιοικητικός κώδικας, όπου βάζει κάποιες αλλαγές όσον αφορά σε φόρους στα ακίνητα. Τα έχουμε πει αυτά 500 φορές. Οι ιερές αγελάδες είναι τα ακίνητα και τα αυτοκίνητα. Καλημέρα, πρόεδρε.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Να μην ξεχάσουμε να πούμε, βέβαια, ότι σήμερα λήγει και η προθεσμία για την
0: ανελκυστήρες,
1: βέβαια. Δηλαδή, αυτό που σήμερα μπορεί κάποιος να το κάνει δωρεάν, από αύριο θα του στοιχήσει 1.000 για τα σπίτια, 2.500 για μεικτή χρήση των κτηρίων και 5.000 για τα επαγγελματικά κτίρια.
0: Άρα να το κάνουν σήμερα, λοιπόν, είναι μια απλή διαδικασία.
1: Και να μην, σε καμία περίπτωση να μην νομίζει ο συντηρητής ότι το δήλωσε ο ιδιοκτήτης και ο ιδιοκτήτης να νομίζει ότι το δήλωσε ο συντηρητής και στο τέλος να ανακαλύψει ότι δεν το δήλωσε κανένας.
0: Να το κουβεντιάσουμε μεταξύ τους και να κάνουν τα δέοντα.
1: Ασφαλώς.
0: Ωραία. Για πάμε τώρα με τους νέους φόρους από 1η-1η του 27. Τι γίνεται, κύριε Πρόεδρε?
1: Για ποιο θέμα τώρα, για τοπική αυτοδιοίκηση, όλα μαζί.
0: Τοπική αυτοδιοίκηση καταρχήν.
1: Τοπική αυτοδιοίκηση, λοιπόν, έχουμε συγχώνευση του ΤΑΠ και του Φόρου Ηλεκτροδομένων Χώρων σε ένα καινούριο τέλος, που θα λέγεται τέλος τοπικής ανάπτυξης, το οποίο θα έχει χρονικό συνδεστή από το 0,35 που ήταν το όριο του ΤΑΠ, φτάνει στο 0,70 και θα εισπράττεται και αυτό μέσω των λογαριασμών ενέργειας. Βεβαίως.
0: Θα είναι πιο ακριβό το τελικό ποσό που θα προκύπτει?
1: Αυτό είναι ο καθένας με τη μοίρα του. Δηλαδή, ανάλογα με το πόσο πολύ χρέωνε φόρο ηλεκτροδομένων χώρων ο κάθε Δήμος. Σε Δήμος που ήταν πολύ ψηλό ο φόρος ηλεκτροδομένων χώρων, η κατάσταση θα είναι μία ή άλλη, ας πούμε. Μπορεί να είναι και οριακά και κάτι καλύτερο, εν πάση περιπτώσει. Αν και ο νόμος δίνει την ευχαίρεια σε κάποιους Δήμους που θα χάσουν πάρα πολύ να βάλουν κάτι παραπάνω.
0: Ναι.
1: Αυτό που έχει σημασία να ξέρουμε είναι ότι αυτός ο φόρος, αν βαρύνει αν καταβληθεί από τον ενοικιαστή στο λογαριασμό, μπορεί να αφαιρεθεί από το ενίκιο, εκτός εάν στο μισθωτήριο μέσα υπάρχει διαφορετική συμφωνία, όρος, ο οποίος όρος αποδίδει αυτό που γίνεται στην πράξη, δηλαδή ότι όποιος πληρώνει το λογαριασμό της ενέργειας, αυτός πληρώνει και το τέλος. Το οποίο επίσης αλλάζει είναι το τέλος καθαριότητας και φωτισμού για τα κενά και τα μη ρευματοδοτούμενα ακίνητα. Εκεί ως τώρα τι ίσχυε? Ίσχυε ότι είχες 100% απαλλαγή, αλλά για να την πάρεις την απαλλαγή έπρεπε να πας
0: να το δηλώσεις.
1: Το δύο. Τώρα, λοιπόν, σε απαλλάσσει κατά κάποιο τρόπο από την υποχρέωση να το δηλώσεις. Πρέπει να έχεις το νου σου πάντα. Λέει ότι θα το δηλώσει αυτόματα ο ΔΔΕ στο Δήμο.
0: Ναι.
1: Και στην περίπτωση αυτή και μετά ο Δήμος θα σε χρεώνει το 10% μόνο. Δηλαδή θα παίρνει κάτι και ο Δήμος, θα παίρνει το 10% από τα κενά ακίνητα, αλλά θα είναι αυτόματη η απαλλαγή σου, όποτε και να διαπιστωθεί αυτό.
0: Εγώ θα την πω την κακία. Γιατί να πληρώνεις για το κλειστό σπίτι, ακόμα και 10%?
1: Είναι πολύ μακριά αυτή η κουβέντα. Εγώ πιστεύω ότι το 10% πρέπει να το πληρώνεις.
0: Ναι.
1: Γιατί ο Δήμος, παρότι το σπίτι είναι κλειστό, εξακολουθεί να προσφέρει υπηρεσίες στη γειτονιά που βρίσκεται το σπίτι για να διατηρεί την αξία του. Φωτίζει το δρόμο απ' έξω, μαζεύει τα σκουπίδια.
0: Δεν έχει σκουπίδια όμως το συγκεκριμένο σπίτι. Κατάλαβε, δεν παράγει το συγκεκριμένο.
1: Δεν έχει, Ναι, όχι, σκουπίζει και το δρόμο όμως, ας πούμε. Δηλαδή, έχει τη λογική του το 10%. Δεν είχε τη λογική του το 100% σε καμία περίπτωση.
0: Οκ, okay, εντάξει. Okay. Αλλά επιβαρύνεται επιπλέον. Είτε ανοιχτό είτε κλειστό με ένα ποσοστό που θα το πληρώσει.
1: Ναι, γιατί και ο Δήμος έχει ανάγκη από κάποια έσοδα. Δεν μπορούμε να απαιτούμε μόνο και να μην πληρώνουμε τίποτα. Έτσι. Απαλλάσσεται, διαγράφηκε από τον νόμο η φορολογία σε αυτό το τέλος του δικαιώματος υψούν.
0: Μάλιστα.
1: Το δικαίωμα υψούν είναι ένα δικαίωμα που έχει μεταβληθεί σε πληγή για αυτούς που το έχουν. Δηλαδή, υπολοδομικά πλέον, ας πούμε, σχεδόν κανείς δεν μπορεί να χτίσει παραπάνω. Και αν κάποιος μπορεί να χτίσει, μέσα στον κάτι να χτίσει πάνω σε ένα κτίριο, μέσα στον αστικό ιστό, είναι πολύ δύσκολο να χτίσει οτιδήποτε. Έχει καθόλου και αντίδραση από τους πάντες. Ήταν άδικο να φορολογείται αυτό. Και επίσης έχει μεγάλη σημασία ότι την τελευταία στιγμή πέρασε στο νόμο και μια διάταξη που λέει ότι μπορεί με ένα προεδρικό διάταγμα κάποια στιγμή στο μέλλον, χωρίς να λέει πότε, μπορεί να αλλάξει ο τρόπος ίσπραξης όλων των δημοτικών τελών και της καθαρίωτας και του φωτισμού και του νέου τέλους και των διοικητικών τελών κτλ. Με άλλο τρόπο, φωτογραφίζοντας, ας πούμε, την μεταβίβαση της πληρωμής σε κάτι σαν την ΑΔΕ, ας πούμε.
0: Ναι, να έρχεται ένας λογαριασμός που θα είναι ετήσιος.
1: Ναι,
0: σε
1: 12 δόσεις κτλ. Ναι, εκεί τώρα, τι γίνεται τώρα. Σε όσους ιδιοκατοικούν και χρησιμοποιούν τα κινητά τους, οι ιδιοκτήτες που είναι συνεπείς πληρωμές τους θα προσθέσουν ένα μπελά ακόμη να κάνουν μια πληρωμή ακόμη. Ενώ πληρώνοντάς τα με τον λογαριασμό της ενέργειας δεν είχαν το ίδιο μπελά. Το πρόβλημα θα υπάρξει, είναι τεράστιο, θα αφορά τα νοικιαζόμενα κινητά. Εκεί, ας πούμε, θα πρέπει η χρέωση των τελών στην οποιαδήποτε πλατφόρμα γίνει να γίνει στο αφημί αυτών που είναι πραγματικά και οφειλέτες. Και ειδικά για τα τέλη καθαρίωτας και φωτισμού, αυτά θα πρέπει να χρεώνονται κατευθείαν στο αφημί των ενοικιαστών. Και όχι να επιλεγεί η εύκολη λύση, βάλτε στον ιδιοκτήτη, και ας πάει ο ιδιοκτήτης να κυνηγάει τον ενοικιαστή, ούτε όπου ο Δής θα τα πληρώνει.
0: Εδώ είναι ο πόλεμος ο καινούριος πάλι.
1: Εκεί είναι ο οποίος πόλεμος θα καταλήξει σε βάρος και των ενοικιαστών, διότι θα δημιουργήσει ένα ακόμη λόγο οι ιδιοκτήτες να φοβούνται και να μην νοικιάζουν τα κινητά τους. Δηλαδή, εδώ ψάχνουμε να βρούμε τρόπους να ενθαρρύνουμε τον κόσμο. Αν βάλουμε και ένα τέτοιο πράγμα, όπου θα πρέπει ο ιδιοκτήτης να πληρώνει τα δημοτικά τέλη του ενοικιαστή του και μετά να τον παρακαλάει να πάει να πάει, όπως επίσης θα τον παρακαλάει και για τα κοινόχρηστα και για το ενίκιο κτλ., τα πράγματα είναι δύσκολα.
0: Για πάμε
1: είναι
0: τώρα δύσκολα. Και στο άλλο κομμάτι που θέλω να πούμε μια κουβέντα για, για τον περίφημο ΜΙΔΑ που έρχεται στην
1: Ελλάδα. Αυτό είναι μια πλατφόρμα. Είναι ένα πράγμα το οποίο για όσους τα κινητά τους είναι λίγα και τακτοποιημένα δεν θα έχουν ιδιαίτερο θέμα.
0: Ναι.
1: Για όσους όμως έχουν διάφορα κινητά και για όσους δεν είναι κατανεμημένα στο οριζόντιο της ιδιοκτησίας, δεν τα έχουν δηλώσει σωστά, δεν έχουν ασχοληθεί οι ιδιοκτήτες τους και η φοροτεχνική τους, εκεί θα υπάρχει θέμα. Εκεί είναι μια πλατφόρμα στην οποία θα πρέπει να συνδυάσει κάθε ιδιοκτήτης την πληροφορία που έχει το κτηματολόγιο για την ιδιοκτησία του, να την ταυτίσει με την καταχώρηση που υπάρχει στο ΕΠΖΟΝΕΝΙΑ, ότι πρόκειται το ίδιο ακίνητο,
0: ναι.
1: Και στη συνέχεια να προχωρήσει να δηλώσει τη χρήση που έχει το ακίνητο αυτό,
0: μάλιστα.
1: Να δηλώσει τα διάφορα πληροφοριακά στοιχεία του ακινήτου, όπως είναι ο αριθμός παροχής του ρεύματος, ενδεχομένως του νερού, το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης και όλα αυτά σχετικά.
0: Ναι.
1: Και στη συνέχεια, εφόσον τον νοικιάζει το ακίνητο αυτό, να μπει μέσα και να ενημερώσει την καινούρια πλατφόρμα, γιατί θα κλείσει η παλιά των μισθώσεων, ποιες μισθώσεις από αυτές των ακινήτων του είναι ενεργές, ποια ακίνητά του δηλαδή είναι ενοικιασμένα, όπου εκεί θα φαίνεται σε ποιους είναι ενοικιασμένα. Ακριβώς, γιατί εκεί στις χρήσεις θα πρέπει να πει ότι είναι ιδιοκατοικούμενο, θα πει ότι είναι δωρεάν παραχωρημένο, θα πει ότι είναι ενοικιασμένο, θα πει ότι είναι κενό, θα πει ότι είναι επιταγμένο, θα πει ότι είναι σε εμπορική μίσθωση, θα πει είναι βραχυχρόνια, οτιδήποτε είναι. Εκεί τώρα έχει ένα τυράκι και ένα μαστίγιο αυτή η πλατφόρμα. Το μαστίγιο είναι ότι όποιος δεν μπει να ενημερώσει τα στοιχεία, κυρίως για τις μισθώσεις, το πρόστιμο των 100 ευρώ θα πάει στα 500. Υποθέτω ότι δεν είναι πραγματική πρόθεση, ας πούμε, του Υπουργείου και της ΑΔΕ να μπει το πρόστιμο αυτό. Γι' αυτό λένε ότι αυτό θα αρχίσει να μπαίνει αργότερα και τώρα και τώρα. Αλλά και μόνο που τα ακούει κανείς δεν
0: νιώθει ευχάριστο. Δεν είναι τόσο ευχάριστο. Σωστό αυτό.
1: Το τυράκι σε όλη αυτή την ιστορία είναι, το οποίο πάρα πολύ σημαντικό, γιατί χωρίς αυτό ο ΜΙΔΑ δεν θα αποδώσει, και ευτυχώς αυτό νομοθετήθηκε την τελευταία στιγμή με την τροπολογία που πέρασε, είναι ότι μπορεί κανείς να αναπροσαρμόσει τον πραγματικό εμβαδόν και την πραγματική χρήση των ακινήτων του, μπαίνοντας στο ΜΙΔΑ, χωρίς να έχει αναδρομικές υποχρεώσεις.
0: Δηλαδή,
1: μόνο στο ΜΙΔΑ, ναι. Δηλαδή, εάν το ακίνητο αυτό, το πραγματικό εμβαδόν του ακινήτου του, είναι μεγαλύτερο από αυτό που είναι δηλωμένο, έχει υποχρέωση να δηλώσει το μεγαλύτερο εμβαδόν. Πιο κάτω όμως ο νόμος λέει ότι στην περίπτωση αυτή η φορολογική του υποχρέωση ξεκινάει από το 2027
0: Από τη στιγμή που το δηλώνει και όχι αναδρομικά για να φάει και πρόστιμο.
1: Ναι, δηλαδή εδώ είναι το μοντέλο της λύσης Θεοδωρικάκου για τα δημοτικά τέλη το 2020. Έτσι, που με αυτή την κατάστρωση, ας πούμε, ότι δήλωσε μου, πες μου την αλήθεια εσύ και εγώ για το παρελθόν δεν θέλω τίποτα. Θέλω όμως να είσαι συνεπής στο μέλλον. Κατάφερε το Υπουργείο Εσωτερικών, τότε ο Υπουργός ο Παναγιώτης Θεοδωρικάκος, 2,6 εκατομμύρια ιδιοκτήτες στην πλατφόρμα που άνοιξε το 20, 21 και το 22, 2,6 εκατομμύρια ιδιοκτήτες να δηλώσουν 60 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα. Δημοτικό τέλος.
0: Άρα, ξαναλέω, όσοι τα γράψουν τώρα και τα γράψουν σωστά. Λέει τώρα,
1: εφόσον είναι παραπάνω, θα δηλώσουν το παραπάνω και δεν θα πληρώσουν αναδρομικά.
0: Μάλιστα.
1: Προσέξτε τώρα. Αν κάποιος διαπιστώσει ότι αδίκως έχει δηλώσει παραπάνω μέτρα στην ιδιοκτησία.
0: Και είναι λιγότερα δηλαδή.
1: Και είναι λιγότερα τα πραγματικά. Στην περίπτωση αυτή, για να γίνει πιστευτός, θα πρέπει να προσκομίσει την ηλεκτρονική ταυτότητα του κτηρίου.
0: Μάλιστα.
1: Που δείχνει από τη λεπτομερή επιμέτρηση του μηχανικού ότι τα μέτρα είναι λιγότερα.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ στο παραπάνω αρκεί, δηλαδή ο νομοθέτης,
0: στη δήλωση
1: να πει το παραπάνω, ναι, ακριβώς. Και σου λέει: εμένα δεν με ενδιαφέρει, αν το είσαι να πω, εμένα δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Εμένα ενδιαφέρει να μου πει την αλήθεια.
0: Την πραγματικότητα. Μάλιστα.
1: Την πραγματικότητα. Ουέ και αλίμονο αν ο Μίδα επιχειρηθεί να λειτουργήσει με την αρχή ότι ξέρεις, δήλωσε μας εσύ τα παραπάνω μέτρα, έτσι, δήλωσε μας τα και εμείς θα σε σκίσουμε για τα τελευταία 5 μέτρα. Έτσι, στην περίπτωση αυτή δεν μπορεί να πάει κανείς να δηλώσει απολύτως τίποτα. Και θα πρόκειται για πλήρη αποτυχία.
0: Έτσι,
1: το λέω γιατί κάποιοι ενδεχομένως να αμφισβητούν ότι αν αυτό είναι έτσι, ο νόμος έτσι ακριβώς το λέει. Έτσι ακριβώς το λέει ο νόμος και αν είναι σωστό κτλ. Ναι, σωστό είναι γιατί ο πολίτης πρέπει να παρακινηθεί να πει την αλήθεια και αυτό είναι που θα βγάλει το Μίδα παλικάρι. Και όλους όσους έχουν μοχθήσει πραγματικά να στήσουν ένα πάρα πολύ δύσκολο μέτρο.
0: Άντε να δούμε,
1: πολύ δύσπεπτο μέτρο, το οποίο χωρίς αυτή την διευκόλυνση στους πολίτες να προσαρμόσουν είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω χωρίς συνέπειες της διοκτησίας τους, οι πολίτες θα είχαν πολύ, πολύ μεγάλο πρόβλημα να.
0: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ
1: και εγώ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Να είστε καλά. Ο κύριος Στάτους Παναδιάς, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ιδιοκτών Ακινήτων. Κύριος Κολιομιχάλης, γρήγορα για την κίνηση. Έλα Δημήτρη.
2: Γιώργο, στα γρήγορα καλημέρα. Δύο ρεύματα κυφισού με δυσκολίες τώρα πια. Το ανωδικό από τη Λένορμαν προς τη Νέα Χαλκιδόνα και το καθοδικό από την Αττική Οδό προς την Ιερά Οδό. Δυσκολίες έχουμε και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Αθηνών. Κυρίως το ρεύμα εξόδου, δηλαδή από το Χαϊδάρι, το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Στο χιλιόμετρο έχει παραμείνει ισχυστού. Τα υπόλοιπα σημεία είναι αρκετά καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Έχετε σκεφτεί πόσο πιο εύκολη γίνεται η καθημερινότητά μας όταν έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε σε μία μόνο λύση? Η Nova το σκέφτηκε και το έκανε πράξη, δημιουργώντας το Nova More, μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Nova More, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5GB, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση, Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρνουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. 210-55-98-700.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
5: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Μητέα.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Μηντέα.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
8: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
12: Hondo Center.
3: Go, go, go, go, go!
13: Καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει. Να δω.

0: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unic Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unic, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
1: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, είναι και 52 8 λεπτά πριν από τις 8. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Δεν ξέρω αν προλάβουμε σήμερα, αλλά για να μην το πιέσουμε, γιατί θέλω να πούμε 5 πράγματα παραπάνω. Μήπως κάνουμε αύριο την επικοινωνία που είχαμε προγραμματίσει. Καθυστερήσαμε και λίγο λόγω πολυλογίας, όπως καταλαβαίνετε, με την Υφυπουργό Κοινωνικής Συνοχής, την κυρία Ράπτη, γιατί το πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς, που φαίνεται ότι περπατάει καλά, και αυτό είναι ένα πολύ αισιόδοξο μήνυμα για την δική μου άποψη. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο, με βάση τα στοιχεία τα οποία έχω στην κατοχή μου, έχουν ήδη υπογραφεί συμφωνητικά ανάμεσα σε γονείς και επιμελητές. Και μάλιστα δεν τρέχει και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα που έχει ανοίξει η πλατφόρμα. Άρα αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ενδιαφέρον. Βλέπω ότι είναι πάνω από 4.500 οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ήδη εκπαιδευθεί. Υπάρχουν περίπου 1.300 αιτήματα που έχουν εγκριθεί και υπάρχουν και 4.000 αιτήσεις, ίσως και παραπάνω, γονέων που βρίσκονται προς αξιολόγηση. Ξαναλέω, είναι ένα πρόγραμμα που έχει να κάνει σε ένα πλαίσιο προγραμμάτων κυβερνητικών για το θέμα της βοήθειας της νέας γενιάς. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Ξαναλέω, μιλάμε για μια περίοδο που τραβάνε πολύ και μεγάλα ζόρια οι νέες οικογένειες για να μπορέσουν να ανταποκριθούν και να ανταπεξέλθουν σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία. Τα λέγαμε και νωρίτερα με αφορμή και την ιστορία της ακρίβειας δηλαδή. Αλλά καλύτερα να τα πούμε αύριο. Έχουμε λίγο παραπάνω χρόνο να τα πούμε αύριο με την κυρία Ράπτη για το συγκεκριμένο θέμα. Τώρα, θέλω να κλείσω τη σημερινή εκπομπή, μιας και έχω και ένα λεπτό, να υπενθυμίσω, γιατί ψάχνω αυτές τις μέρες την ιστορία με τα γεγονότα τα οποία διαδραματίζονται εκεί στην πατρίδα μου, στο λιμάνι της Δραφίνας, όπου την Παρασκευή, επαναλαμβάνω, υπάρχει μια απόφαση για 24-ωρη απεργία για τα πλοία που τελούν δρομολόγια στο λιμάνι της Δραφίνας. Για όσους δεν ξέρετε, τα πλοία τα οποία έχουν πάρει το πράσινο φως για να πραγματοποιήσουν δρομολόγια κυρίως προς Κυκλάδες, είναι πολύ περισσότερα από αυτά που μπορεί να αντέξει το λιμάνι της Δραφίνας και δεν έχει και θέσεις για να δέσουν τα πλοία αυτά. Με αποτέλεσμα κάποια από αυτά τη νύχτα να παραμένουν αρόδο, δηλαδή να μην έχουν θέση, να περιμένουν να φύγουν κάποια από τα πρωινά δρομολόγια και να πάνε να πιάσουν, να φορτώσουν και να φύγουν. Αυτό είναι ένα πρόβλημα όσον αφορά το προσωπικό των πλοίων, ένα, αλλά είναι και ένα πρόβλημα όσον αφορά τις υποδομές της πόλης της Δραφίνας. Δηλαδή, ο όγκος των οχημάτων τα οποία είναι να ξεκινήσουν το πρωί, και ξέρετε, τα πιο πολλά δρομολόγια οριοθετούνται νωρίς το πρωί, είναι προβληματικά για τις υποδομές των δρόμων, των χώρων στάθμευσης και τέλος πάντων ό,τι μπορεί να επιφέρει σε μια πόλη που δεν έχει τις κατάλληλες υποδομές για να εκτελεστούν αυτά τα δρομολόγια. Άρα υπάρχουν λοιπόν συζητήσεις που έχουν ξεκινήσει, εκτός από τις κινητοποίησεις, τι θα γίνει για το φετινό καλοκαίρι, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και για την ομαλή εξυπηρέτηση του κόσμου και για τις υποδομές της περιοχής. Και να ξέρετε, όταν λέμε για τη Ραφίνα, μιλάμε για όλο το κομμάτι της Λεωφόρου Μαραθώνος, από το Σταυρό της Αγίας Παρασκευής που φορτώνει, μέχρι και τη Ραφίνα. Στο ρεύμα εξόδου το Σάββατο, την Παρασκευή, και στο ρεύμα εισόδου την Κυριακή το απόγευμα, που έρχονται όλα τα πλοία σχεδόν μαζί. Λοιπόν, αυτά. Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στην πορεία την αυριανή ημέρα, που θα υποδοθούμε παρέα τον Ιούλιο, κυρίες και κύριοι. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις, αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων που θα ακολουθήσει, έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτε εδώ στο Sky 100,3. Την καλημέρα μου σε όλους σας.

0: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
2: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
3: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
2: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
3: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
2: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
3: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
4: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
7: Plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
10: Έλα στην παρέα μας, φαντάρε.
9: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
11: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Ελληματικές ποσότητες βενζίνης παραδίδει σχεδόν 1 στα 4 πρατήρια, όπως προκύπτει από έρευνα του Εργαστηρίου Καυσίμων και Λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Σύμφωνα με την έρευνα, λοιπόν, σχεδόν 1 στα 4 πρατήρια εξακολουθεί να κλέβει τους καταναλωτές και οι οδηγοί πληρώνουν 400 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο για αμόλυβδη βενζίνη που δεν μπήκε τελικά ποτέ στα ρεζερβουάρ των οχημάτων τους. Η παραβατικότητα, ωστόσο, στην αγορά καυσίμων έχει μειωθεί, καθώς πριν από ένα χρόνο το ποσοστό ήταν μεγαλύτερο. Η μείωση της παραβατικότητας αποδίδεται και στο γεγονός ότι από το 2023 μπαίνει λουκέτο 2 ετών στα πρατήρια που εντοπίζονται με πειραγμένες αντλίες. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με μυστική δειγματοληψία σε 200 εφοδιασμούς οχημάτων με αμόλυβδη βενζίνη, εκ των οποίων 130 έγιναν στην Αττική και 70 στη Θεσσαλονίκη. Λήγε σήμερα η προθεσμία για την απογραφή όλων των ασανσέρ της χώρας στο ψηφιακό μητρό απογραφής ανελκυστήρων, σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης. Σε εφαρμογή τίθεται από αύριο 1η Ιουλίου νέος ευρωπαϊκός και εθνικός μηχανισμός για τις ηλεκτρονικές αγορές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την επιβολή σταθερού δασμού 3 ευρώ ανά είδος προϊόντος σε αποστολές αξίας έως 150 ευρώ. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό. Θα γίνει μεταξύ άλλων παρουσίαση του απολογισμού του κυβερνητικού έργου του πρώτου εξαμήνου και του προγραμματισμού των προτεραιοτήτων του δευτέρου εξαμήνου. Επίσης θα παρουσιαστούν οι αγροτικές πληρωμές ενισχύσεις και αποζημιώσεις Ιουνίου του 2026 αλλά και τα επόμενα βήματα. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές τους επόμενους μήνες και από Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης μιλώντας χθες το απόγευμα σε πολίτες στο Εγάλεο, στον απόϊχο σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου που έγινε χθες για την ακρίβεια. Ισχυρή έκρηξη με 3 τραυματίες σημειώθηκε το βράδυ στο Μονακό. Αστυνομική πηγή διευκρίνησε ότι οι 3 τραυματίες είναι Ουκρανοί και προέρχονται από την ίδια οικογένεια. Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, πρόκειται για ένα ζευγάρι ηλικίας 50 με 60 ετών, οι οποίοι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, και έναν 13χρονο, πιθανότατα συγγενή τους, με ελαφρύτερα τραύματα. Σύμφωνα με το περιοδικό Forbes, ο άνδρας κατατάσσεται 23ος μεταξύ των 100 πλουσιότερων Ουκρανών. Οι αρχές αναζητούν τον υποπτοδράστη, ο οποίος καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας να αφήνει σακίδιο με εκρηκτικά έξω από είσοδο κτηρίου. Είναι η πρώτη φορά, από όσο γνωρίζω, που συμβαίνει μια τέτοια ενέργεια στο Πριγκιπάτο, δήλωσε ο Υπουργός Επικρατείας του Μονακό. Σεισμός μεγέθους 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έγινε αισθητό στη Λακωνία νωρίτερα το πρωί. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, η δόνηση είχε εστιακό βάθος 8 χιλιόμετρων και το επίκεντρο εντοπίζεται 15 χιλιόμετρα ανατολικά του Κότρονα. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλυθέα την περασμένη Τετάρτη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ακόμα 2 κατηγορούμενοι, οι οποίοι επιχείρησαν να πείσουν ανακρίτρια και εισαγγελέα ότι δεν είχαν οποιαδήποτε συμμετοχή στο αιματηρό περιστατικό. Οι υπόλοιποι 3 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή, Steve Witkoff, βρίσκεται καθοδόν προς την Ντόχα, σύμφωνα με 2 Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται το CNN. Ίσως σημαντικές, ίσως και όχι, χαρακτήρισε στο μεταξύ τις προγραμματισμένες συνομιλίες με το Ιράν που θα πραγματοποιηθούν στην Ντόχα ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως οι ΗΠΑ σημειώνουν πρόοδο στην προσπάθεια αποπυρηνικοποίησης του Ιράν. Εάν η αμερικανική πλευρά τηρήσει το μνημόνιο συνεννόησης, θα εκπληρώσουμε και εμείς τις υποχρεώσεις μας, έγραψε σε ανάρτηση ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου και τους νοκάουτ αγώνες, η Βραζιλία νίκησε 2-1 την Ιαπωνία και πήρε το εισιτήριο για τους 16. Η Παραγουάη απέκλεισε 4-3 στα πέναλτι τη Γερμανία και προκρίθηκε στους 16 του παγκόσμιου κυπέλου, ενώ στα πέναλτι κρίθηκε και η αναμέτρηση Ολλανδίας-Μαρόκου, με το Μαρόκο να επικρατεί 3-2. Την απόκτηση του επιθετικού Ελμίν Ράστοντερ μέχρι το 2030 ανακοίνωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα εκμαλθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θερμοκρασία έως 36 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά.

0: Και δει τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Στεγανοποίηση ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση,
1: Durostick
2: υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους την τελευταία ημέρα του μηνός Ιουνίου για το έτος 2026. Ευχόμενος χρόνια πολλά, σήμερα το θυμάμαι, στην Αποστολία και τον Απόστολο. Δυνατή, γερή, όλες και όλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, πολύχρονοι, πολύχρονες, με υγεία να πορεύεστε στη ζωή σας και να έρχονται όλα βολικά όπως θα πρέπει. Με ζέστη προχωρούμε, αλλού είναι πολύ περισσότεροι. Εμείς εδώ έχουμε αντοχές, έχουμε μάθει τα τελευταία 30 χρόνια από μεγάλη διάρκεια ζέστης. Τώρα ήρθε η σειρά να το μάθουν σε αυτήν τη μεταστροφή που γίνεται στο κλίμα. Άλλοι λένε, άλλοι υποστηρίζουν ότι είμαστε εμείς οι άνθρωποι που το προκαλούμε. Υπάρχουν άλλοι επιστήμονες που λένε ότι είναι φυσική στροφή του πλανήτη. Τώρα θα ζήσουμε την περίοδο, ή μάλλον από εδώ και μετά, δεν ξέρουμε για πόσο, την περίοδο με την μεγαλύτερη υψηλότερη θερμοκρασία. Τι να σας πω, εδώ οι άνθρωποι, οι επιστήμονες έχουν δύο απόψεις. Ποιος θα επαληθευτεί, τι να σας πω, ο χρόνος ξέρει. Όσοι θα, πώς θα το πω, όσο θα προχωρεί η επιστήμη, τόσο θα διατυπώνονται και απόψεις επί του ζητήματος. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι έχω χρόνο τώρα να μπορέσω να αναλωθώ στο ποιος έχει δίκιο από τις δύο, που δεν το ξέρω έτσι και αλλιώς. Η χθεσινή μας επικοινωνία, η πρωινή, ξεκίνησε με αυτό που σας είπα, ότι διετύπωσα ερώτηση στον κύριο Ευθύμιο Λέκα για το γιατί δεν στέλνουμε εμείς ομάδα στη Βενεζουέλα διασωστών. Προφανώς ο κύριος, όταν του έστελνα την ερώτηση, ο κύριος Λέκας ταξίδευε. Βρήκα λοιπόν σήμερα στις 5:42 το πρωί απάντηση στο μήνυμά μου και μου λέει: «Καλημέρα, έχουμε ήδη φύγει, όταν φτάσουμε θα επικοινωνούμε, Ευθύμης». Δεν έχουμε τη δυνατότητα, προφανώς, γιατί τον ρώτησε αν ταξιδεύουν με τον κύριο Καρίδη. Δεν ξέρω αν συνοδεύει ο κύριος Καρίδης, δεν μου δίνει αυτή την απάντηση ο κύριος Λέκας, αλλά συνήθως ταξιδεύουν μαζί, είναι το δίδυμο Λέκας Καρίδης. Πηγαίνουν στα σημεία όπου γίνονται μεγάλα σεισμικά γεγονότα και εκεί καταγράφουν τα επιστημονικά τους δεδομένα. Λοιπόν, και μου απαντά ο κύριος Λέκας, δεν έχουμε δυνατότητα για τόσες μεγάλες αποστάσεις. Τα S130 πρέπει να κάνουν πολλαπλούς εφοδιασμούς. Αυτή είναι η απάντηση ως προς το γιατί δεν πήγαμε ως κράτος να συνδράμουμε στην διάσωση. Φεύγει όμως μια ομάδα ιδιωτών διασωστών, όπως είπαμε νωρίτερα, όπως έχει υποθεί και χθες, σας το έλεγε και ο Γιώργος Ψάλτης νωρίτερα. Υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι μάλιστα και ζητούν και ενισχύσεις. Τώρα βέβαια υπάρχει και αντίλογο σε αυτό. Ο Δημήτρης Τζιώτης μου γράφει: «Άρη, καλημέρα. Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω τι δουλειά έχουν οι ελληνικές ομάδες διάσωσης στην Κολομβία. Βόλτα, μετά από τόσες ημέρες αφότου έγινε ο σεισμός, ελληνικές ομάδες διάσωσης θα ετοιμαστούν να πάνε να κάνουν τι πράγμα. Αν πραγματικά θέλανε να βοηθήσουν, δεν θα έπρεπε να φύγουν την ίδια μέρα. Θα υπάρχουν ζωντανοί μετά από τις μέρες παραμονής. Τι να πω, είναι και αυτό ένας αντίλογος. Πάλι δεν μπορώ να το διαχειριστώ αυτό το θέμα. Να με συγχωρείτε, αλλά έχουμε και άλλα μεγαλύτερα ζητήματα. Ενώ

0: ως προς την τρέχουσα καθημερινότητα. Είναι ένας σοβαρός αντίλογος, ναι, αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχουν άλλες ομάδες που προφανώς πήγαν πιο γρήγορα από εμάς. Ενδεχομένως εμείς να μην έχουμε ακόμη αυτή την επιχειρησιακή ετοιμότητα. Πήραμε μια απάντηση από τον κύριο Λέκα, να μην έχουμε την επιχειρησιακή δυνατότητα να ανταπεξερχόμαστε εν ολίγης γρήγορα σε αυτές τις περιπτώσεις. Πληροφορία ακόμη άλλη μία, για να βάλω τώρα στην αρχή να ξεκινήσω με τις πληροφορίες. Την καλημέρα του μου στέλνει ο Δαμιανός Παλιάκης, μου λέει σήμερα μπαίνει το επίδομα των 150 ευρώ εφάπαξ για κάθε τέκνο που αφορά 1 εκατομμύριο οικογένειες. Θέλω να βγω να κάνω ένα σχόλιο, μου λέει, είναι ένα πολύ καλό μέτρο, αν και δεν φτάνει, και να τους προτείνω και κάτι λόγω των εκλογών που έρχονται και σε ακούνε εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου. Στα δικά μου, μας ενημερώνεται της οικογένειας του ο Δαμιανός, είναι από πολυτεκνή οικογένεια ο Δαμιανός, από την περίφημη πολυτεκνή οικογένεια που είναι, έχει μια... πώς να το πω, μια διακριτή θέση στην οικογένεια των πολυτέκνων. Στα δικά μου, μου λέει, πριν από 2 μέρες γέννησε μια αδελφή μου το 12ο τέκνο της, πλέον ο πατέρας μου, ο παππούς, έχει 99 εγγόνια. Μου λέει, ολοταχώς πάμε για το κατοστάρι, η μεγαλύτερη οικογένεια που υπήρχε ποτέ στην Ελλάδα. Θαυμαστικό, ευχαριστώ, ελληνική σημαία και το σήμα με το μπράτσο της δύναμης. Αυτά από τα emoji. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Δαμιανέ. Εγώ απλώς θαυμάζω. Τι να πω, 12 παιδιά σήμερα, ανατροφή και τα λοιπά, και ο παππούς όπου να είναι. Εύχομαι ολόψυχα για το 100ο εγγόνι, δεν το συζητώ, τα καλύτερα φυσικά. Δεύτερη πληροφορία. Ευχαριστώ, Δαμιανέ μου. Θα προσπαθήσω κάποιο πρωί να σε ακούσουμε. Γιατί όχι, βεβαίως. Εδώ λέγονται τα πάντα. Το σημειώνω και αυτό. Δαμιανός Πολύτεκνος, για να το πάμε παρακάτω. Και έχω 2 φρέσκα μηνύματα από έναν κύριο και μία κυρία. Αναρωτιέστε τι θα γίνει αυτό το πρόγραμμα που σας έχει κοστίσει πολύ, το πρόγραμμα «Προλαμβάνω αναφορικώς με την παχυσαρκία». Να επαναλάβω λοιπόν, γι' αυτό λέω ότι είσαστε διαφορετικά ακροατήρια την πρώτη και τη δεύτερη ώρα και αλλάζετε και ανά ένα τέταρτο. Έχω και ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα πάνω σε αυτό, θα το δούμε σε λίγο. Λοιπόν, έλεγα χθες στις 9.30, να το επαναλάβω σήμερα, ότι μίλησα την περασμένη Πέμπτη το απόγευμα με την κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη, την αναπριότρια υπουργό. Σε ό,τι αφορά όλα τα προγράμματα πρόληψης, τα οποία λήγουν σήμερα, θα συνεχιστούν όλα. Τα οποία ήταν συνδεδεμένα με το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά θα συνεχιστούν όλα τα προγράμματα για αγόρια και για κορίτσια. Μάλιστα, για άντρες και γυναίκες, αυτό εννοώ. Μένει σε εκκρεμότητα ένα πρόγραμμα το οποίο σας έχει απασχολήσει πάρα πολύ. Βλέπω ότι το παχυσαρκία είναι αυτό που έχει κινητοποιήσει τους περισσότερους φίλους, γιατί εκεί υπάρχει ένα κόστος με την τιμή του φαρμάκου, είναι αυτά τα περίφημα φάρμακα τα οποία για άλλο λόγο ανακαλύφθηκαν, για άλλο λόγο χρησιμοποιούνται. Αλλά αυτό είναι μια δουλειά, δεν είναι δουλειά δική μου να τα κρίνω. Η κυρία Αγαπηδάκη λοιπόν μου είπε ότι θα βγει να μας απαντήσει, αφού προηγουμένως μέσω εβδόματα, σήμερα αύριο, αντιμεθαύριο, τι να σας πω τώρα, αυτές τις μέρες θα έχει συζήτηση με εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αφού συζητήσει το θέμα με τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα προβεί σε ανακοινώσεις και θα τη φιλοξενήσουμε στην εκπομπή. Οπότε ζητεί 2-3 μέρες προκειμένου αυτό που έχει να πει να το έχει προηγουμένως συζητήσει με την Ευρώπη, μου είπε αγαπητή μου Ευαγγελία, απαντώ σε εσάς, και αγαπητέ Κωνσταντίνε, απαντώ σε εσάς που μου θέτετε ολόκληρο προβληματισμό και πολύ καλά κάνετε. Άρα το ακούσαν και οι 9-10, το ακούτε και οι 8-9. Τώρα 8-9 δεν είστε και όλοι μαζί την ίδια ώρα, στην ίδια ακρόαση, αλλά τι να κάνω, δεν μπορώ να το, πώς να το πω, εγώ προσπαθώ να το χειριστώ με έναν τρόπο προς όλους και όλες. Πάμε ένα τραγούδι για την έναρξή μας με ένα πολύ ωραίο μήνυμα, πάλι ονόματα δεν θα πούμε, αλλά εγώ θα το πάρω στην πλάκα το θέμα, δεν είναι ακριβώς για πλάκα, αλλά δεν μπορώ να το χειριστώ και σοβαρά, δεν έχει νόημα. Είναι όμως πολύ ωραίο, έχει την πλάκα του, θα το ακούσετε. Είναι ο Πάνος, όπως μου συστήνεται, γείτονας από το Νέο Φάλιρο. Δεν τον ξέρω, είναι μέσα στο πολυπληθές ακροατήριο και ευχαριστώ πάρα πολύ. στέλνει χθες το μήνυμά του στο portosalta.gr, εκεί γίνονται τα ωραία. Άρη, καλημέρα. Καλημέρα πάνω μου. Άκουσα σήμερα το πρωί την εκπομπή σου στον Sky. Στη συνέχεια στις 9 γυρίζω σε άλλον ραδιοφωνικό σταθμό, εγώ δεν λέω ονόματα τώρα, και ακούω ένα δίδυμο συναδέλφων. Δεν θα σας πω πού, γιατί δεν είναι και σωστό. Ό,τι ανέφερες πριν στις 9 για τον Σγουρό και την πρότασή του για τα σκουπίδια, τον Γιάννη Σγουρό. Παρεπιπτόντως, ο Γιάννης Σγουρός κατεβαίνει με το Πασόκ στην Αλφα Αθηνών. Ήρθε χθες να με χαιρετήσει, είχε κατέβει στην τηλεόραση και ανέβηκε πάνω να μου πει μια καλημέρα, γιατί ο Γιάννης είναι φίλος από παλιά. Όσοι είστε Πασόκοι, να ξέρετε, να θυμόσαστε Γιάννης Σγουρός. Σοβαρό παιδί είναι ο Γιάννης, σοβαρός άνθρωπος. Τώρα, το ότι ακόμη ασχολείται με τα κοινά, καταλαβαίνεις ότι έχει την πετριά, αλλά εγώ τις πετριές αναγνωρίζω, γιατί έχω και εγώ τις δικές μου. Λοιπόν, ξαναγυρίζω στον Πάνο. Ό,τι ανέφερε πριν έως τις 9 το πρωί για τον Σγουρό και την πρότασή του για τα σκουπίδια για την Αθήνα, για την Κωνσταντινούπολη που είναι 20 εκατομμύρια, για το αεροδρόμιο Κωνσταντινούπολης, για την αποψήλωση του σημείου όπου κατασκευάστηκε το αεροδρόμιο στην Κωνσταντινούπολη, για το ότι δεν υπάρχει στην Τουρκία Συμβούλιο Επικρατείας να προσφύγει κάποιος και να διακόψει μια επένδυση, και γενικά όλα όπως ακριβώς τα είπες, τα ανέφερε στο διάστημα 9 με 9 και μισή ο άλλος στον άλλο σταθμό. Τέτοιο copy paste με διαφορά 30 λεπτών δεν το έχω ξαναδεί. Άκουσα αν θέλεις τη σημερινή εκπομπή στον τάδε σταθμό στην τάδε ώρα και θα κρίνεις. Μιλάμε για κλοπή. Πάνω μου, εγώ δεν θα το πω κλοπή, εγώ θα το πω γλυκά, γιατί γνωστοί είμαστε όλοι, σε μια πιάτσα ζούμε και γνωριζόμαστε και έχουμε και, να σου πω, και προσωπικές γνωριμίες. Εγώ θα πω ότι δίνουμε έμπνευση και σε άλλους. Πάρ' το έτσι, με αυτήν την, γλυκιά, πιο γλυκιά, πώς θα το πω, θέση. Τι να ξεκινήσω τώρα και να λέω, πάτε με κλέβετε, άλλη μόνο. Λοιπόν, οπότε όσοι λοιπόν ακούτε τώρα και μετά, γιατί είστε διπλοί, θέλετε να δείτε τι λέει ο Πορτοσάλτε, αλλά τι λέει και ο άλλος, γιατί μην ακούμε μόνο τον Πορτοσάλτε, έτσι πάνω μου που μπορεί να κάνει μητσοτακική προπαγάνδα, να πάμε να ακούσουμε και έναν άλλον που τα λέει, τα λέει κριτικά. Όχι κριτικά από την Κρήτη, με κρίση εννοώ. Δηλαδή με επίκριση εννοώ. Αλλά τι να κάνουμε που όλα περνούν από εδώ, από τον Ταμπλά, πάνω από τα εδώ είναι τα κουλούρια όλα απλωμένα, στον Ταμπλά με τα κουλούρια που τα έχουμε, στον πάγκο μας, όλος ο τραχανάς εδώ απλωμένος, οπότε κανένα πρόβλημα. Μία παρατήρηση μου έγραφε χθες η Λίνα. Δεν θα συμφωνήσω πως το φλέγον αυτό θέμα ήταν αντίθετη η κοινωνία για την πανεπιστημιακή αστυνομία. Θυμάμαι δημοσκοπήσεις όπου άνω το 65% ήθελαν εφταξία στα πανεπιστήμια. Άρα είναι ακόμη μεγαλύτερη η ευθύνη και το σφάλμα της κυβέρνησης που δεν προχώρησε, διότι υποχώρησε σε αυτούς τους λίγους που ό,τι και να κάνει δεν πρόκειται να την ψηφίσει ποτέ. Σας ευχαριστώ. Η κυβέρνηση δεν νομίζω ότι υποχώρησε σε αυτούς τους πλειοψηφούντες μέσα στα πανεπιστήμια, υποχώρησε κατά την άποψή μου στο ίδιο το κοινό της, διότι αυτό το κεντροδεξιό φιλελέ κοινό δεν θέλει και πολύ δεξιά πράγματα. Η κυβέρνηση είναι μέσα σε αυτήν την διελκυστίνδα να τα κάνει έτσι, γιατί να, ας πούμε, τώρα σηκώθηκε ο κύριος Φεύγας. Τώρα ποιος είναι να μου πεις ο κύριος Φεύγας? Ο κύριος Φεύγας είναι ένας τέλεχος που ήταν εκεί στη διεύθυνση προγράμματος, έγραφε τα προγράμματα της Νέας Δημοκρατίας. Καλά, κλασικά, αλλά εν πάση περιπτώσει έγραφε, πες εσύ. Λοιπόν, σηκώει και λέει: α, πρέπει να αναθεωρήσει το νόμο για το γάμο. Υπάρχει ακόμη ένα υπερσυντηρητικό κοινό μέσα στη Νέα Δημοκρατία, το οποίο μπορεί να ψηφίσει ό,τι θέλει, μπορεί μετά να ψηφίσει. Ξέρετε, σε κάποια υπερσυντηρητικά κοινά είδαμε ταυτόσιμες απόψεις και τότε στα χρόνια του Τσίπρα. Δηλαδή κάποιοι δεξιοί, αυτός που ονομάζω εγώ δεξιούλιδες, του Πάνου Καμένου, ψήφισαν Τσίπρα. Ήταν δηλαδή στην πλευρά Τσίπρα. Δεν πήγαιναν με την πλευρά Σαμαρά Βενιζέλου. Σήμερα όμως αυτοί πηγαίνουν με την πλευρά Σαμαρά. Αυτά όλα ένα πρωί, αυτά όλα τα ωραία τα σικάτα της δεξιάς πολυκατοικίας θα τα συζητήσω με τον Σάκη Μουμτζή, ένα από τα επόμενα πρωινά μας, κυρίες και κύριοι, για να έχετε και εσείς έτσι να ψυχαγωγηθείτε λίγο, διότι η δεξιά πολυκατοικία, όπως και η αριστερή, έχει τα δικά της ζητήματα. Στην αριστερά υπάρχουν πολύ ωραία χιουμοριστικά πράγματα. Ανατρέπω λίγο, Δήμητρα, να με συγχωρείς, το σκηνικό, μια που είμαι λίγο στο σκέλος επιθεώρηση. Μπορούμε, παρακαλώ, να ακούσουμε τα δύο ηχητικά της κυρίας Τζάκρη. Όπως έχω πει, η κυρία Τζάκρη είναι έχει το εξής μοναδικό χαρακτηριστικό, νομίζω έτσι στο σύνολο. Βέβαια υπάρχουν και άλλοι βουλευτές οι οποίοι δεν ανέρεσαν τον εαυτό τους. Η κυρία Τζάκρη και τη ψήφισε τρεις φορές και τα τρία μνημόνια, αλλά έχει αναιρέσει τον εαυτό της από την ψήφο που έβαλε ο άλλος της εαυτός. Είναι δηλαδή λογικά η κυρία Τζάκρη, σε μια άλλη περίπτωση αν είχαμε πολιτικό ψυχολόγο, επί της πολιτικής, μην παρεξηγηθούν όλα αυτά, δεν το ανάγω στην προσωπικότητα, το πηγαίνω στην πολιτική προσωπικότητα, για να μην δημιουργούνται εντυπώσεις. Δηλαδή αν υπήρχε ένας ψυχολόγος που εξέταζε τα θέματα πολιτικά, αυτό σήμερα, αυτός ο ψυχολόγος δεν θα προλάβαινε να δουλεύει ούτε το 24ωρο, γιατί θα είχε, ο πάγκος του θα ήταν ντύρλα γεμάτος. Για φαντάσουμε αυτά που βλέπει σήμερα, αν υπήρχε ειδικότητα, επαναλαμβάνω, πολιτικός ψυχολόγος, δεν θέλω να πω ψυχίατρος, γιατί είναι άλλο πράγμα, εγώ θα μείνω στο ψυχολόγος, δηλαδή κάποιος που θα πηγαίνεις, ο πολιτικός, και θα λέει ήμουν κάποτε δεξιός αλλά τώρα με εγωιτεύει ο Τσίπρας, ήμουν κάποτε Τσίπρας αλλά τώρα με εγωιτεύει, ξέρω εγώ, ο Ανδρουλάκης, ήμουν κάποτε Πασόκ αλλά τώρα με εγωιτεύει ο Τσίπρας. Εν ολίγης, αυτός ο πολιτικός ψυχολόγος θα ήταν γραφείο ευρέσεως εργασίας. Ψάχνω να βρω ένα μεροκάματο, βοήθησέ με φίλε μου ή φίλη μου, πες μου πού να πάω. Η κυρία Τζάκρη ως Πασόκ Γιώργου Παπανδρέου ψήφισε το πρώτο μνημόνιο. Ως Πασόκ στη συνέχεια ψήφισε το δεύτερο μνημόνιο στη συγκυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, αλλά μετά το κατήγγειλε αυτό που έκανε και πήγε στο Τσίπρα, πήγε ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν άντεχε το αριστερό της, το μισό δεν άντεχε το άλλο αριστερό, πασοκτζίδικο αριστερό. Πήγε λοιπόν στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά στο ΣΥΡΙΖΑ δεν την είδα να φεύγει, ψήφισε και εκεί και το τρίτο μνημόνιο το Αλέξη Τσίπρα. Μετά δεν άντεξε το ΣΥΡΙΖΑ και πήγε με τον Κασελάκη και εδώ μπαίνει όλο αυτό το έργο, το οποίο ούτε ο κειμενογράφος του Σεφερλή μπορεί να το φανταστεί, γιατί η πραγματικότητα ξεπερνά και το Δελφινάριο.
1: Δεν σας κρύβω πως αν δεν είχα γνωρίσει και εγώ τον Στέφανο Κασελάκη, μπορεί να τα είχα παρατήσει και ίδια. Γιατί αναρωτιόμουν ως πότε θα αντιστέκομαι, πόσος χρόνος μου μένει ακόμα μέχρι να ιτηθώ κι εγώ από αυτό το πανίσχυρο σύστημα. Και να που η ζωή το έφερε έτσι, που να ανακαλύψουμε μια αθέατη πλευρά της δύναμής μας.
0: Υπάρχει και μια άλλη Τζάκρη στον Νίκο Βαγγελάτο.
2: Και εσείς τιμάτε, αλλά προτιμάτε Κασελάκη.
3: Θα σας εξηγήσω γιατί. Γιατί είναι η μόνη απάντηση στις ανάγκες των καθημερινών ανθρώπων.
4: Είναι πανέτοιμος, καταθέτει καθημερινά προτάσεις, είναι δίπλα στους πολίτες, είναι ένας νέος άνθρωπος φρέσκος, έτσι.
0: Έτσι, και έφυγε μια μέρα έτσι και τελείωσε ο Κασελάκης, αλλά βγαίνει και ο ίδιος ο Κασελάκης, παρακαλώ, φρέσκο πρωινό.
5: Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ λυπηρό το γεγονός ότι σε ένα άνθρωπο όπως η κυρία Τζάκρη, την οποία την έχω στηρίξει και αγαπήσει από την πρώτη στιγμή, ότι όταν δίνεις την ευκαιρία γραπτός δύο φορές να μπορεί να υπάρχει κοινή δήλωση παρέτησης και με επαφή από το γραφείο μου και επιλέγει την μονομερή αποχώρηση συγκαλύπτοντας αυτό, μη φανερώνοντας αυτό, αυτό δείχνει πρώτα απ' όλα παντελή έλλειψη σεβασμού στα μέλη του κόμματος.
6: Και δεύτερον, στείλατε εσείς επιστολή.
5: Βεβαίως.
6: Για να κάνετε μια κοινή δήλωση, τέλος πάντων. Ναι,
5: βέβαια.
6: Και
5: δεν το δέχτηκε. Διότι συγγνώμη, αλλά το να γίνουν οι δημοκράτες συνιστόσα του Πασόκ για να μπουν κάτω από τον Τσίπρα να μιλάνε για πατριωτικούς φόρους και τέτοιες ανοησίες, δεν είναι η στρατηγική μας. Να σας πω κάτι που συναντώ σε όλη τη χώρα. Συναντώ μία απέχθεια προς αυτές τις ποδοσφαιρικές μεταγραφές που βλέπονται. Βλέπουν όλους τους γυρολόγους που πάνε από το ένα στο άλλο κόμμα, το πέρα δόθε. Και πραγματικά αναρωτιέται κανείς, ιδέες υπάρχουν?
0: Αυτό έχει δίκιο ο άνθρωπος. Ιδέες υπάρχουν, αλλά δεν θέλω να δω, λέω, θα είναι πολύ διασκεδαστικό να δω και τον ίδιο τον κύριο Κασελάκη να καταλήγει στη Νέα Δημοκρατία. Από εκεί όπου ξεκίνησε. Γιατί ο Κασελάκη, προσέξτε, όλοι αυτοί τώρα που τους βλέπετε προσπαθούν να περάσουν από τον πάγκο των μεγάλων κομμάτων. Αν φας την πετριά, γιατί μια μέρα πρέπει πραγματικά να μιλήσουμε για το. Έφαγα την πετριά, θέλω να γίνω πολιτικός. Πώς θα γίνω πολιτικός σήμερα στην Ελλάδα? Είναι πολύ μεγάλο θέμα. Πραγματικά πολύ μεγάλο θέμα. Ας πούμε, προσέξτε τώρα. Μου τηλεφωνεί ένας φίλος μου της πράξης και μου λέει, ρε εσύ, μου λέει, αυτός που μας συστήνεις, γιατί προσέξτε, έχω και εγώ μια ευθύνη απέναντί σας τώρα. Τώρα θα μου πεις εσύ, γιατί νιώθεις ευθύνη απέναντί μας? Είμαι και εγώ για τον ψυχολόγο. Δεν το συζητώ. Είμαι και εγώ για τον τιβάνι. Εννοείται ότι είμαι για τον τιβάνι. Και εγώ. Εγώ λοιπόν νιώθω μια ευθύνη απέναντί σας. Έρχομαι και σας λέω δύο πράγματα και πιθανώς να σας επηρεάζω. Λοιπόν, Μου γράφει σήμερα ο φίλος μου ο Άγγελος, αλλά πρέπει να το συνδυάσω με αυτό που μου λέει ένας άλλος φίλος πριν από μια εβδομάδα. Μου τηλεφωνεί, μου λέει, ρε εσύ, μου λέει, Άρη, τι έγινε ρε φιλάρα, του λέω. Να, μου λέει, έμαθα, μου είπε δηλαδή ο ίδιος, ποιος ρε εσύ, ο Γιώργος, μου λέει, από τα Φάρσαλα, ο φίλος μας, ότι κατεβαίνει με την Καριστιανού. Πραγματικά πάγωσα, ειλικρινά πάγωσα. Δηλαδή οδηγούσα εκείνη την ώρα και κάπως μου ήρθε και λέω, κράτα το τιμόνι. Ο φίλος μου ο Γιώργος Δρόσος, που σας τον παρουσιάζω ως σοβαρό άνθρωπο, που είναι σοβαρός, τι να πω δηλαδή, και εγώ τώρα τι να πω, δεν ξέρω. Πήγε με, μου λέει, με την Καριστιανού. Διαβάζω χθες το πολιτικό συμβούλιο της Καριστιανού, Γιώργος Δρόσος. Μου γράφει ο Άγγελος, Δρόσος από τα Φάρσαλα με την Καριστιανού τίτλος. Πάντοτε είχα αμφιβολίες για αυτόν τον τύπο σε όλες τις προτάσεις. Πάντοτε υπήρχε ένα αλλά, μια συνωμοσία, οι Εβραίοι, Χούντα Κούλη. Και τελικά αποδείχθηκε με την Καριστιανού ο ψέκας, όπου την όφυλος δεν πάει να έχει δουλέψει στη ΣΥΠΑ στο διάστημα ή όπου ήταν αλλού. Τώρα ο Άγγελος θα έχει μπερδέψει. Αυτός που λες δεν είναι ο Δρόσος. Αγαπητέ μου Άγγελε Περλέγκα, δεν είναι αυτός. Αυτός είναι ο άλλος μου ο φίλος. Εσύ τώρα εδώ έχεις βάλει... Όχι, όχι. Ο Γιώργος Δρόσος δεν είναι αυτός. Εγώ πράγματι για τον Γιώργο Δρόσο έλεγα ότι είναι ένας άνθρωπος σοβαρός. Φαίνεται όμως ότι ο Γιώργος Δρόσος ήθελε εμπλοκή με την πολιτική. Δεν μου το είχε αποκαλύψει αυτό. Αν μου το έλεγε, θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε σε μια άλλη βάση. Αλλά φαίνεται λοιπόν ότι ένα πρωί πρέπει να ανοίξουμε ένα θέμα. Θέλω να γίνω πολιτικός. Πώς μπορώ να γίνω πολιτικός σήμερα? Εμείς συνήθως εκτίρουμε τον κομματικό σωλήνα. Μήπως όμως είναι σωστός ο κομματικός σωλήνας? Δηλαδή ένα κόμμα, ένας μηχανισμός ενός μεγάλου κόμματος να εξετάζει ανθρώπους? Γιατί και ο Κασελάκης από τη Νέα Δημοκρατία ξεκίνησε. Στο Μητσοτάκη πρωτοπήγε. Δεν τον έβαλε ο Μητσοτάκης στο σύστημα και μετά πήρε τους δρόμους και βρέθηκε, τον μάζεψε το άλλο αστέρι, ο αντίπαλος του Μητσοτάκη. Ποιος είναι αυτός? Ο Αλέξης Τσίπρας έρχεται. Σας έχω ηχητικά σε λίγο για να τα συζητήσουμε, γιατί τώρα επειδή η αριστερά και η σοσιαλδημοκρατία, αυτό είναι το πρόβλημά τους, δεν έχουν προτάσεις. Θα μου πεις οι άλλοι έχουν προτάσεις. Ναι, οι άλλοι έχουν προτάσεις, αλλά μπορεί να μην έχουν αυτό που λέμε εμείς την μέγιστη αποτελεσματικότητα. Πήγε όμως και 29 η ώρα, ανοίγω πολλά πράγματα μαζί, ένα-ένα, να κάνουμε διάλειμμα προς το παρόν. Προς το παρόν είναι ότι ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Έτσι λοιπόν το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ. Με ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Με τρεις πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημονικής, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι στη διάθεσή σας, κυρίες και κύριοι, με περισσότερες πληροφορίες στο kielgreece.gr.
7: Το Πανεπιστήμιο Kiel στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διαεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Νευροψυχολογία. Γνωστική νευροεπιστήμη. Νευροαποκατάσταση. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής. Βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
8: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
9: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με γνωστές και αγαπημένες άριες. Ερμηνεύουν οι διεθνώς καταξιωμένοι λυρικοί καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρης Πλατανιάς υπό τη διεύθυνση του Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8.30. Εισιτήρια από 10 ευρώ. COA.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
10: Λένα Διβάνη.
11: Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Να το αγωνιστούν ο Άλκης και ο Στράτος.
10: Μια παιδική φιλία που κατέληξε ανθρωποφαγία στον δρόμο για την εξουσία. Τρεις νεαρές γυναίκες
11: ψάχνουν τη θέση τους στο αρσενικό σύμπαν των μίντια και της πολιτικής.
10: Και μια Ελληνίδα μάνα. Λένα Διβάνη. Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
12: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
13: Άρα συμφωνούμε για full time.
12: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλω εγώ.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
15: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτή την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Αττικής Οδού προς τη λεωφόρο Αθηνών, αλλά και στην άνοδο από το ύψος των ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Καθυστερήσεις παρατηρούνται στις λεωφόρους Χιστού και Αθηνών προς Καραμαγκά, στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιετιόνια ακτή προς τον Ισάπ, στην παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου και στην κάθοδο της λεωφόρου Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού. Ελληματικές ποσότητες βενζίνης παραδίδει σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια, όπως προκύπτει από έρευνα του Εργαστηρίου Καυσίμων και Λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Σύμφωνα με την έρευνα, ένα στα τέσσερα πρατήρια εξακολουθεί να κλέβει τους καταναλωτές και οι οδηγοί πληρώνουν 400 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για αμόλυβδη βενζίνη που τελικά δεν μπαίνει ποτέ στα ρεζερβουάρ των οχημάτων τους. Λίγη οριστικά σήμερα η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων. Σε εφαρμογή τίθεται από αύριο νέος ευρωπαϊκός και εθνικός μηχανισμός για τις ηλεκτρονικές αγορές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την επιβολή σταθερού δασμού 3 ευρώ ανά είδος προϊόντος σε αποστολές αξίας έως 150 ευρώ. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό. Θα γίνει μεταξύ άλλων παρουσίαση του απολογισμού του κυβερνητικού έργου του πρώτου εξαμήνου και του προγραμματισμού των προτεραιοτήτων του δευτέρου εξαμήνου του έτους. Τρεις Ουκρανοί, μέλη της ίδιας οικογένειας, τραυματίστηκαν μετά από ισχυρή έκρηξη χθες βράδυ στο Μονακό. Σύμφωνα με πληροφορίες, σοβαρά τραυματίστηκαν ένας Ουκρανός ολιγάρχης και η σύζυγός του και ελαφρύτερα ένας 13χρονος. Οι αρχές αναζητούν τον υποπτοδράστη, ο οποίος καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας, να αφήνει σακίδιο με εκρηκτικά έξω από την είσοδο κτηρίου. Σεισμός μεγέθους 4,2 βαθμών έγινε αισθητός νωρίς το πρωί στη Λακωνία. Η δόνηση είχε εστιακό βάθος 8 χιλιόμετρων και το επίκεντρο εντοπίζεται 15 χιλιόμετρα ανατολικά του Κότρονα. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
18: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
0: Καλημέρα σας φίλες και φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Χρόνια πολλά αποστολία, χρόνια πολλά αποστόλη. Υγεία πάνω απ' όλα, να είσαστε καλά, να πορεύεστε εν ειρήνη στη ζωή σας με τα καλύτερα. Κύριε Κολομιχάλη, καλημέρα σας. Πάμε παρακαλώ με τον ρυθμό που σας διακρίνει.
19: Καλημέρα και αύριο των Αγίων Αναργύρων, γι' αυτό και στην ομώνυμη περιοχή στους Αγίους Αναργύρους, στα δυτικά, έχουμε θεματάκια στη λεωφόρο Φιλής προς την ομώνυμη πλατεία. 7,5 δύσκολα χιλιόμετρα στην κάθοδο της Κηφισού, μετά τη γέφυρα μεταμόρφωσης και μέχρι την Ιερά Οδό. Κάθοδος Κηφισού 7,5 χιλιόμετρα. Η άνοδος από τα Κτέλ προς τη Νέα Χαλκιδόνα, την ίδια και απαράλλαχτη εικόνα που έχει όλο το χειμώνα μάλιστα. Ο Σκαραμαγκάς όπως τον περιμένουμε. Στο κέντρο προσέξτε τον άξονα Αχιλλέως Καρόλου Μάρνη προς την Πατησίων. Κάθοδος Μεσογείων στο Χολαργό. Η Κηφισίας ανάμεσα στο Ψυχικό και την Πανόουμο έχει αρκετά προβλήματα. Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα. Η άνοδος της Συγκρού έχει μεγαλύτερη κίνηση από αυτή που περιμένουμε. Και το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, συγκεκριμένα από την Ιετιόνια Ακτή προς τον Άγιο Διονύσιο, τα τρένα και την Κόνονος μέχρι την πλατεία Υποδαμίας θα σας καθυστερήσει. Όπως και η παραλιακή προς τον Πειραιά από το Μοσχάτο προς τη Γρηγορίου Λαμπράκη.
20: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
21: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
22: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
23: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το Happy Hour.
22: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
24: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ Αλέξανδρε, μιλάω για εσάς που μου λέτε να συνεχίζω με τον ίδιο ζήλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Τάσος από την Νέα Σμύρνη μου λέει: γνωρίζω πολύ καλά πόση αγάπη έχετε για την πόλη μας. Σας γράφω για ένα πρόβλημα που έχουμε εδώ και 10 μέρες στην οδό 40 εκκλησιών στον αριθμό 33. Τρέχει μια βάνα νερού. Έχουμε ειδοποιήσει την ΕΙΔΑ περισσότερα από 30 φορές. Έχουμε στείλει mail. Τίποτα. Σήμερα ξαναπήρα. Εδώ παίρνουν όλοι οι γείτονες. Μας είπαν ότι πρέπει να περιμένετε τουλάχιστον 2-3 μήνες, διότι υπάρχουν πολλές βλάβες πριν από εσάς. Παρακαλώ κάντε κάτι πριν από το βήμα. Τώρα αυτό τι να σας πω, να το ξαναπώ άλλη μια φορά, το φωνάζω. Αυτό με την ΕΙΔΑΠ δεν το καταλαβαίνω. Σαν να μην την νοιάζει την ΕΙΔΑΠ από το νερό που ξοδεύεται. Πραγματικά δεν το καταλαβαίνω. Το έχω επισημάνει, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, να με συγχωρείτε. Είναι μερικά πράγματα που με ξεπερνούν, ξέρετε. Δεν μπορώ να είμαι όλη την ημέρα πάνω από την ΕΙΔΑΠ. Έχω και άλλα. Σήμερα, ας πούμε, θα ηχογραφήσω μετά το τέλος της τηλεοπτικής μου εργασίας άλλες 4 ώρες για τα Σαββατιάτικα που θα σας αφήσω τον Αύγουστο. Δεν μπορώ να τρέχω πίσω από την ΕΙΔΑΠ για τα πόσα συνεργεία θα νοικιάσει να πάει να κλείνει τις βλάβες του νερού. Μια μέρα θα ψοφήσουμε χωρίς νερό, δεν ξεχάσουμε. Ζητώ συγγνώμη που τα απλοποιώ λίγο τα πάντα και τα κάνω έτσι λίγο ζόρικα, αλλά να με συγχωρείτε. Ευχαριστώ. Πρέπει να προχωρήσω. Με τον υπέροχο που είχα μείνει όμως, είχα μείνει στο αν αντιμετωπίζουμε ζητήματα. Αγαπητέ μου Ταλεμπάν, εγώ διαφωνώ. Η ΑΔΕ βελτιώνεται, με την ΑΔΕ βελτιώνεται το κράτος μας. Έχω πει πολλές φορές, 40 χρόνια τα ξεχαρβαλώσαμε. Να το ξαναδέσουμε το πράγμα δεν γίνεται ούτε σε μία ούτε σε δύο κυβερνήσεις. Επειδή βρέθηκε ένας Μητσοτάκης μπροστά μας, ο οποίος προσπαθεί να τα συμμαζέψει τα πράγματα, αλλά δεν μπορεί ένα πράγμα τα συμμαζέψει όλα. Θέλουμε χρόνο να αλλάξουμε και νοοτροπία μαζί, όπως λέτε εσείς, είναι θέμα παιδείας. Εγώ λέω είναι θέμα νοοτροπίας που θα αλλάξει μέσα από το να τα κανοναρχήσουμε τα πράγματα με τον κανόνα και την εφαρμογή των κανόνων. Το έχω πει πολλές φορές, ξέρω ότι πολλοί δεν συμφωνείτε μαζί μου, αλλά μόνο με το να επιβάλλεται ο κανόνας και να εφαρμόζεται μαθαίνουμε και το συνειδητοποιούμε. Εγώ πιστεύω ότι με την ΑΔΕ, αναφέρομαι σε αυτήν την ιστορία με τα πρατήρια, όλο και λιγότερα πρατήρια θα μας κλέβουν από εδώ και μετά, γιατί ως τώρα οι πρατηριούχοι ήταν ανεξέλεγκτοι, όπως ανεξέλεγκτοι ήμασταν όλοι μας να κλέβουμε ένας τον άλλον. Φτάνει, το έχω αναλύσει πολλές φορές το θέμα, προχωρώ παρακάτω. Κοιτάξτε με τι ωραίο τρόπο αποδομή εντός έδρας. Λένε πολλοί ότι ο κύριος Μαρινάκης, μιλάω για τον πρόεδρο του Ολυμπιακού και πρόεδρος των, του Μέγκα και, και του NGR και των Νέων και δηλαδή όλη αυτή τη μεγάλη εκδοτική δραστηριότητα, ότι είναι μεταξύ των υποστηρικτών του Τσίπρα. Παρά το γεγονός ότι το 23 σκοτώνονταν με τον Τσίπρα και υπάρχουν και ηχητικά που κυκλοφορούν στην πλατφόρμα X. Εν πάση περιπτώσει. Τώρα, ας πούμε, δεν ξέρω, αυτά όλα είναι πράγματα που δεν αποδεικνύονται, ξέρετε. Να πω εγώ ότι υποστηρίζει ο Μαρινάκης τον Τσίπρα είναι ένα πράγμα αναπόδεικτο και μπορεί να είναι και γελίο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, στο NGR κάνουν κριτική μεγάλη στον Μητσοτάκη. Μάλιστα. Πάει λοιπόν εκεί στην συνέντευξή της με την Ράνια Τζίμα η Ντόρα Μπακογιάννη και ακούστε πώς η Ντόρα Μπακογιάννη εντός έδρας το θέλετε. Θέλετε μια τέτοια εκδοχή των πραγμάτων. Να σας το πω εγώ λοιπόν. Εντός έδρας κοιτάξτε πώς, ακούστε μάλλον πώς αποδομεί τον Τσίπρα.
1: Αυτό που βλέπω τώρα είναι μια απίστευτη αλαζονία
2: του Τσίπρα.
1: Ναι. Και με μπόλικη ασχετοσύνη. Δηλαδή, αλαζονία, έγινα αξιωματική αντιπολίτευση κτλ. Εντάξει, παιδιά, τα καλά μια σε αυτή τη χώρα είναι αυτοφυή. Επειδή λοιπόν είναι αυτοφυή, τα παίρνει κανείς τζάμπα και τα καβαλάει ευκόλως. Αλλά εντάξει, ακόμα δεν βγήκε, εσείς ήσουνα αξιωματική αντιπολίτευση και παραιτήθηκες. Και διέλυσες το κόμμα. Το οποίο σου είχε δώσει ο λαός την ευθύνη της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Έτσι δεν είναι?
2: Έτσι.
1: Αυτή δεν είναι η ιστορία?
2: Αυτή είναι.
1: Λοιπόν, για να μην την ξεχάσουμε, δεν έγινε λοιπόν αξιωματική αντιπολίτευση. Θα γίνει αξιωματική αντιπολίτευση όταν ο λαός τον ψηφίσει. Άρα, ένα θέμα, αλαζονία και καλάμι μπαμπού. Δεύτερο θέμα, ρε παιδί μου, εάν το μόνο προσόν σε αυτή τη χώρα είναι να βγάζεις ανθρώπους στην τηλεόραση που δεν τους ξέρει κανείς, δεν έχεις πρόβλημα. Αλλά τουλάχιστον έλεγξε τι λέει ο καθένας. Δηλαδή να βγαίνουν άνθρωποι εκ μέρους του καινούριου κόμματος του κυρίου Τσίπρα μόνο και μόνο επειδή είναι καινούριες φατσούλες, ενδιαφέρουσες πολλές από αυτές, αλλά οι οποίοι είναι παντελώς άσχετοι με αυτό που το αντικείμενο που μιλάνε. Mm-hmm. Θα φορολογήσουν τα κότερα, θα φορολογήσουν το αέρα, θα φορολογήσουν ό,τι πετάει, θα φορολογήσουν τα μερίσματα. Γιατί θα τα φορολογήσουν τα μερίσματα? Ρε παιδιά, με τη μικρότερη φορολογία μερισμάτων έχουμε πάρει δυο φορές παραπάνω λεφτά. Μήπως δεν είναι καλή ιδέα να φορολογήσουν τα μερίσματα? Απάντηση δεν υπάρχει, γιατί ο καημένος ο οποίος τα λέει αυτά δεν ξέρει γιατί τα λέει. Τα λέει γιατί είναι μια καραμέλα. Εντάξει. Πολύ μεγάλη απογοήτευση.
2: Βλέπετε μια προχειρότητα εκεί λίγο στις θέσεις, ό,τι ξέρουμε μέχρι αυτή τη στιγμή.
1: Βλέπω μια απίστευτη προχειρότητα. Με ενοχλεί και, για να σας πω την αλήθεια, τώρα θα μου πείτε ποια είμαι εγώ να το λέω. Με ενοχλεί
2: ο τρόπος που συμπεριφέρεται στους υπόλοιπους.
1: Ο τρόπος που συμπεριφέρεται στα στελέχη
2: του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι περίεργο να το αξιολογεί κανείς πολιτικά αυτό.
1: Εγώ τους ανθρώπους αυτούς διαφωνώ ριζικά. Δεν νομίζω, φαντάζομαι ότι το ξέρει και η Κούτση Μαρία. Αλλά τους έχω δει να μάχονται στη Βουλή επί τρία χρόνια. Τι τρία? Ναι, τρία.
2: Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ μιλάτε.
1: Τα στελέχη τους, τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Κάθονται στη Βουλή, απαντάνε, κάνουν επερωτήσεις, κάνουν αυτό. Και έρχεται μία κυρία ή ένας κύριος, δεν ξέρω τώρα, δεν θυμάμαι ποιος. Για βουλευτές οι οποίοι έχουν βγει με σταυρό, έχουν δώσει μάχες. Και έρχονται και λέει, θα κάνει λέει μία αίτηση και θα κριθεί. Κάτσε παιδιά. Δηλαδή, δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο σε αυτή τη χώρα. Δεν έχει μείνει η στοιχειώδης αναγνώριση ενός ανθρώπου. Εγώ, εάν επρόκειτο για συνάδελφό μου στη Νέα Δημοκρατία, τέτοιου είδους συμπεριφορά, θα είχα βγει στα κάγκελα, κυρία Τζίμα. Στα κάγκελα. Δεν έχω ότι κανένα ανάγκη, δεν είμαι και σε μία φάση της ζωής μου όπου μπορώ να λέω ό,τι θέλω. Στα κάγκελα. Είναι δυνατόν? Δηλαδή, σαν να τους φτύνεις αυτούς. Εγώ δεν λέω. Τώρα που φαντάζεστε οι διαφωνίες μου με το ΣΥΡΙΖΑ πόσες είναι.
2: Ναι, νομίζω δεν έχει να κάνει.
1: Αλλά
2: όμως με αυτό.
1: Μάχη
2: η συζήτησή μας είναι άλλη. Την και την ακούω απολύτως.
1: Την πολιτική τους αξιοπρέπεια.
2: Ο σεβασμός προς την αξιοπρέπεια του άλλου είναι ένα πράγμα ξεχωριστό έτσι κι αλλιώς από οποιαδήποτε ιδεολογία, πολιτική θέση.
1: Πώς δεν δείχνει κάτι, κυρία Τζίμα?
2: Δύναται να δείχνει πολλά.
1: Δύναται να δείχνει πολλά.
2: Δύναται
1: και
2: να δείχνει πολλά.
1: Δυστυχώς δείχνει πολλά. Και δείχνει ακριβώς μία αντίληψη η οποία, τουλάχιστον από τη δικιά μου αντίληψη, είναι πάρα πολύ μακριά. Πάρα πολύ μακριά. Δηλαδή δεν μπορώ να δεχθώ ότι, γιατί ξέρετε κάτι, ευτελίζει τον ίδιο τον πολιτικό. Όταν ευτελίζεις 30 συναδέλφους σου, ματαίους συναδέλφους σου, αλλά στελέχη τα οποία δώσανε μάχη μαζί σου, σε στηρίξανε, σε στηρίζουν και σήμερα, ηλικιωδώς κατά τη γνώμη, αλλά εν πάση περιπτώσει στηρίζουν. Πώς είναι δυνατόν να τους συμπεριφέρεσαι με αυτόν τον τρόπο?
0: Αυτό λέμε πολιτικός λόγος. Με μεγάλη διάσταση έτσι ανθρώπινης αντίληψης, Ντόρα Μπακογιάννη πώς ξεφλούδισε τον Αλέξη Τσίπρα. Λέει και για την κυβέρνηση Ντόρα Μπακογιάννη. Έχω και άλλο ηχητικό. Σιγά σιγά, μην αγχώνεστε. Θα κάνουμε διαλυματάκι εδώ. Περνάει η ώρα πολύ γρήγορα. Έχω καλεσμένο. Θέλω να μιλήσω για αυτόν τον φόρο των μερισμάτων και κάλεσα τον κύριο Τάσο Αβραντίνη, ο οποίος έγραψε ένα άρθρο προχθές στην Κυριακάτικη Καθημερινή. Αλλά δεν τελειώνει η ιστορία εδώ με τον Τσίπρα. Χθες χύμιξε στις τράπεζες. Σας έλεγα στις 8.30 ότι γενικώς η αριστερά, ακόμη και η σοσιαλδημοκρατία, δεν έχουν πρόταση να διατυπώσουν για το πώς θα διαχειριστούμε τον καπιταλισμό. Διότι ο καπιταλισμός αποδεικνύεται καλύτερη κατάσταση με τα προβλήματα του πάντα σε σχέση με τα σοσιαλιστικό αριστερό αριστερούλικα. Λοιπόν, οπότε δεν έχει τι άλλο να πει ο Αλέξης Τσίπρας. Χύμιξε ξανά στις τράπεζες, του απαντάκι Ένωση Ελληνικών Τραπεζών. Μάλλον πρέπει να τον ξανακαλέσουν οι CEOs των τραπεζών να του εξηγήσουν τι είναι αυτός ο φόρος, ο αναβαλλόμενος, ο μαμημένος φόρος. Να του εξηγήσουν γιατί αυτά που λέει είναι μάλλον τίνουν προς βλακίες. Συγγνώμη, πολιτικές βλακίες πάντα. Οπότε ένα-ένα. Έχει ένα άρθρο σήμερα πάρα πολύ δυνατό ο Μπάμπης Παπαδημητρίου στο liberal.gr. Δεν πάω να τα διαχειριστώ όλα. Θα κάνω διάλειμμα σε αυτό το σημείο. Να φέρουμε τον κύριο Αβραντή να μας πει 2-3 κουβέντες για τα μερίσματα. Ας ξεκινήσουμε από τα μερίσματα. Αυτή την παράθεση του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος πάλι με ένα άρθρο, με ένα νόμο, θα έρθει να φορολογήσει πάλι τους πλουσίους για να μην βάλει φόρο στους υπολείπους. Μιλάμε τώρα για πράγματα. Ο ίδιος Τσίπρας απαράλλαχτος. Βρε παιδί μου, τόσα rebranding, τόση βοήθεια, τόση υποστήριξη. Βρε παιδί μου, πες κάτι άλλο, πες κάτι να ξεχωριστώ, που να πούμε ότι δεν θέλουμε άλλο το Μητσοτάκι, αλλά ήρθε ένας που μας λέει 2 κουβέντες σοβαρές. Πάλι στα ίδια, πάλι ένα 15. Απ' την αρχή πρέπει να κάνουμε μαθήματα και να ξαναλέμε τα ίδια και τα ίδια. Πω πόσο βαρετό, πόσο boring, που θα έλεγε και ο ίδιος επειδή είναι και δυνατός στα αγγλικά, τώρα που τα μάθει κιόλας, εξαιρετικά. Λοιπόν, πάμε. Kiel. Το Kiel, λοιπόν, το Πανεπιστήμιο Kiel, πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το οποίο έλαβε άδεια στην Αθήνα, με την ιστορία 80 χρόνων που έχει στην πλάτη του, περισσότερο από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες, συστήνεται στο ελληνικό κοινό με 3 σχολές. Με πτυχία ιατρικής, νομικής, ψυχολογίας, εμβιομηχανικής, νευροεπιστήμης, εγκληματολογίας, με μοναδικές εξειδικεύσεις, πρώτη φορά στην Ελλάδα. killgreece.gr.
3: Το Πανεπιστήμιο Kiel στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές Αγγλικής Φιλολογίας σε ένα από τα 15 κορυφαία προγράμματα της Αγγλίας. Διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών με σύγχρονα μαθήματα και εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση άμεσα συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας με έμφαση σε 4 άξονες. Γλώσσα και λογοτεχνία. Παιδαγωγική επιστήμη. Ψυχολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. killgreece.gr. Υποκράτους 33. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
4: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
5: Full και λίγα λες.
4: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
5: Εγγύηση? Τι μου λες?
4: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας, που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
5: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
4: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
7: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
6: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα, για να είμαι σίγουρη.
7: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα, για να είμαι ήσυχος.
6: Μοντέα,
8: Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
9: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
10: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
11: Τι έχουμε?
10: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
13: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
10: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
25: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
0: Λοιπόν, άρθρο για τον αναβαλλόμενο φόρο γράφει σήμερα, έγραψε σήμερα στην εφημερίδα Απογευματινή ο κύριος Τέλειος Πέτσας με τον τίτλο «Ας τελειώνουμε με τον αναβαλλόμενο φόρο των τραπεζών». Οπότε αυτό έχει από ό,τι φαίνεται συνέχεια, αλλά εγώ τώρα δεν μπορώ να πάω στον αναβαλλόμενο φόρο. Θα μείνω πρώτα απ' όλα στα μερίσματα, στη φορολογία μερισμάτων. Όπως σας είπα και ο Στάσος Αβραντίνης έγραψε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο στην Κυριακάτικη Καθημερινή στις Ομών σελίδες. Κύριε Αβραντίνη, καλημέρα σας.
26: Καλημέρα σας κύριε Πορτοσάλτε, καλημέρα στις ακροάτες και στους ακροάτες.
0: Θα σας βάλω σε μια μεγάλη δυσκολία να εξηγήσετε όσο μπορείτε πιο εύληπτα για να μπορούμε να τα καταλαβαίνουμε όλοι αυτά τα θέματα μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα. Τι είναι αυτός ο φόρος που προτείνει, τι είναι αυτή η ιστορία την αύξηση των φόρων του φόρου στα μερίσματα, αν κάνει καλό ή όχι η πρόταση Τσίπρα.
26: Ευχαρίστω. Κοιτάξτε, η συζήτηση για τη φορολογία των μερισμάτων ξεκινά συνήθως από μια παρανόηση. Πολλοί πιστεύουν ότι το μέρισμα είναι κάτι σαν μισθός ή κάτι σαν μπόνους και ότι οι μέτοχοι των επιχειρήσεων πρέπει να ότι οι μέτοχοι φορολογούνται μόνο με 5%. Αυτό δεν είναι ακριβές. Το μέρισμα είναι είναι το μέρος των κερδών μιας επιχείρησης που απομένει αφού πληρωθούν όλοι οι άλλοι. Αφού πληρωθούν οι εργαζόμενοι, οι προμηθευτές, οι τράπεζες, οι σφορές, το κράτος μέσω του φόρου εισοδήματος, μόνο αν μετά από όλα αυτά περισσεύουν κέρδη, τότε μπορεί να διανεμηθεί μέρισμα.
0: Δηλαδή, προηγουμένως έχει πληρωθεί φόρος. Πόσο τοις εκατό είναι αυτός για μια επιχείρηση?
26: 22% είναι ο φόρος και η συνολική φορολογική επιβάρηση για τα μερίσματα είναι 25,9. Δεν είναι 5% δηλαδή. Έτσι, είναι 22 ο φόρος συν 5% τα μερίσματα. Αν αφαιρέσετε δηλαδή, ας υποθέσουμε ότι μια εταιρεία έχει κέρδη 100 ευρώ. Πρώτα η εταιρεία θα πληρώσει το φόρο εταιρεών που είναι 22 ευρώ και θα απομείνουν 78. Και σε αυτά τα 78, αν διανεμηθούν αυτά ως μέρισμα, θα επιβληθεί επιπλέον φόρος 5%, δηλαδή άλλα 3,9 ευρώ. Συνολικά λοιπόν το κράτος θα εισπράξει 25,9 ευρώ στα 100. Αυτό είναι η συνολική επιβάρυνση.
0: Γιατί λέτε αν διανεμηθεί μέρισμα? Μισό λεπτό, κύριε Βραντίνη, ναι, με συγχωρείτε. Γιατί λέτε αν θα διανεμηθεί μέρισμα? Υπάρχει περίπτωση να μην διανεμηθεί και μέρισμα?
26: Ναι, μπορεί να μείνει στην επιχείρηση και να.
0: Να είναι κεφάλαιο για επενδύσεις, λοιπόν.
26: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
26: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, ορίστε,
26: ναι. Γιατί όμως έχει σημασία? Γιατί όσο μεγαλύτερη γίνεται η φορολογία του κεφαλαίου, τόσο λιγότερες επενδύσεις καθίστανται οικονομικά συμφέρουσες. Αν η καθαρή επένδυση, δηλαδή μιας επένδυσης, μειωθεί αρκετά, κάποια απόδοση μιας επένδυσης μειωθεί αρκετά, κάποια επένδυση δεν θα γίνει.
0: Μάλιστα. Αυτό τώρα εγώ θα κάνω μια ερώτηση.
26: Με τον οποίο λειτουργεί κάθε οικονομική απόφαση.
0: Ωραία.
26: Αν μια επένδυση αποδίδει λιγότερα, μετά τους φόρους, λιγότεροι άνθρωποι είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν τον κίνδυνο να επενδύσουν.
0: Αλλά εδώ λοιπόν τώρα θα κάνω μια ερώτηση που περιέχει κρίση, τη δική μου κρίση μέσα. Έρχεται λοιπόν η αριστερά, η οποία αδυνατεί να προτείνει παραγωγή πλούτου και λέει κάτσε να πάμε παρά τον πλούτο του που παράγει ο άλλος. Λοιπόν, έχει ένα ζήτημα λοιπόν με αυτούς τους πολύ πλουσίους, οι οποίοι παίρνουν τα μερίσματά τους δηλαδή πώς να το πω, τους μένουν και κέρδη από την, και γίνονται υπερπλούσιοι. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν θα λειτουργούσε αυτή η πρόταση Τσίπρα να πάμε να φορολογηθούν ακόμη περισσότερο οι υπερπλούσιοι, ή
26: όχι,
0: θα
26: όχι.
0: πάρει μπάλα και όλους οι υπόλοιπους που παίρνουν μέρισμα 5%?
26: Όχι, και θέλω να διευκρινίσω εδώ ότι η πρώτη μείωση του φόρου μερισμάτων δεν έγινε από την παρούσα κυβέρνηση. Ο φόρος μερισμάτων ήταν 15% μέχρι το 2019. Η τελευταία κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα μείωσε το φόρο από 15% στο 10%. Συνειδητοποιώντας ότι αυτό θα δημιουργούσε μια ευκαιρία για περισσότερες επενδύσεις. Αυτό το ξεχνούν οι περισσότεροι.
0: Και τώρα έρχεται και λέει να ξαναβάλουμε φόρο, θα αυξήσουμε τον φόρο στα μερίσματα. Μάλιστα.
26: Ναι, λοιπόν, τώρα σε αυτό το ερώτημα που είπατε.
0: Ναι.
26: Αν αυξηθεί ο φόρος των μερισμάτων, το μέτρο θα πλήξει κυρίως τις μικρομεσαίες και μεσαίες επιχειρήσεις, όχι τις μεγάλες, γιατί στις μεγάλες, στη μετοχική σύνθεση των μεγάλων επιχειρήσεων, βρίσκονται κυρίως holding εταιρείες, στις οποίες δεν επιβάλλεται φορολογία επί των μερισμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τις μητρικές και τις ιατρικές επιχειρήσεις, ή σύμφωνα με άλλες διατάξεις διακρατικών συμφωνιών αποφυγής διπλής φορολογίας, οι οποίες, όπως ξέρετε, δεν καταργούνται με τυπικό νόμο. Έτσι, έχουν αυξημένη τυπική.
0: Άρα, πού θα βρούμε τους υπερπλούσιους?
26: Άρα, ναι, θυμίζω ότι σύμφωνα με τα άρθρα του κώδικα φορολογίας εισοδήματος, απαλλάσσονται κατά κανόνα όλα τα ενδομηλικά μερίσματα. Συνεπώς, μερίσματα που δεν παίρνουν ιδιώτες μέτοχοι αλλά εταιρείες holding δεν φορολογούνται πουθενά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε πολλές ακόμη προηγμένες οικονομικά χώρες. Επομένως, η αύξηση του φόρου των μερισμάτων στα φυσικά πρόσωπα θα βλάψει κυρίως τους οικονομικά ασθενέστερους μετόχους, φυσικά πρόσωπα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων ως επιτοπλίστων, γιατί οι υψηλότεροι εισοδηματίες με μεγάλες συμμετοχές σε κεφάλαια εταιριών, οι οποίοι αποτελούν υποτίθεται το στόχο
0: του. Τα έχουν υπομορφή εταιρεία.
26: Θα χρησιμοποιήσουν εταιρικά σχήματα προκειμένου να αποφύγουν την υποχρέωση. Να σας πω όμως κάτι που για μένα είναι σημαντικό. Ότι η Ελλάδα έχει θέμα επενδύσεων. Αυτό είναι το κρίσιμο. Η Ελλάδα δεν έχει υπερβολικές επενδύσεις. Έχει ακριβώς το αντίθετο πρόβλημα. Το 2019 οι παραγωγικές επενδύσεις στην Ελλάδα αντιστοιχούσαν περίπου στο 11% του ΑΕΠ, όταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο μέσος όρος ήταν το 22%. Σήμερα η κατάσταση έχει βελτιωθεί. Είμαστε κοντά στο 16% προς 17%, αλλά και πάλι η Ευρώπη είναι πιο μπροστά από εμάς. Έχουμε καλύψει δηλαδή ένα μέρος της απόστασης, αλλά εξακολουθούμε να επενδύουμε λιγότερο από ό,τι οι ανταγωνιστές μας. Η Ελλάδα λοιπόν χρειάζεται περισσότερο κεφάλαιο και περισσότερες επενδύσεις, όχι λιγότερες επενδύσεις. Και η επόμενη δεκαετία θα ανήκει στις χώρες που επενδύουν. Η τεχνητή νοημοσύνη, οι νέες τεχνολογίες, η αυτοματοποίηση, όλα αυτά θα οδηγήσουν πιθανότατα στη μεγαλύτερη αύξηση παραγωγικότητας της ιστορίας.
0: Άρα, αυτά που προτείνει ο κύριος Τσίπρας είναι αντιπαραγωγικά, κύριε Βραντίνη, με λίγα λόγια.
26: Ναι, ναι, αλλά προσέξτε, ναι, οι χώρες που θα επενδύσουν περισσότερο θα αυξήσουν περισσότερο σημαντικά τα εισοδήματά τους. Οι χώρες που θα επενδύσουν.
0: Θα αυξήσουν μισθούς των εργαζομένων.
26: Πίσω.
0: Θα αυξήσουν και τους μισθούς των εργαζομένων τέτοιες επιχειρήσεις. Όπως το ζητούμε εδώ. Δεν είναι ζητούμενο να αυξηθούν τα εισοδήματα των παιδιών μας. Που έχουν σπουδάσει, που έχουν δαπανίσει χρόνο, κόπο, μόχθο, φαιά ουσία. Δεν θέλουμε να αμυφθούν καλύτερα. Πώς θα αμυφθούν?
26: Η μεγαλύτερη κοινωνική πολιτική μιας χώρας είναι η δημιουργία θέσεων εργασίας. Και οι θέσεις εργασίας δημιουργούνται μόνο από επενδύσεις. Οι επενδύσεις δεν δημιουργούν μόνο κέρδη, δημιουργούν δουλειές. Η Ελλάδα του 19 ήταν μια χώρα με εξαιρετικά χαμηλές επενδύσεις και εξαιρετικά υψηλή ανεργία. Η ανεργία βρισκόταν στο 17,5%. 7 χρόνια περίπου μετά, οι επενδύσεις έχουν αυξηθεί, όπως σας είπα, αλλά όχι τόσο όσο θα θέλαμε. Η ανεργία έχει υποχωρήσει κοντά στο 8%, δηλαδή περίπου στο μισό επίπεδο σε σχέση με το 19. Προφανώς η μείωση της ανεργίας δεν οφείλεται αποκλειστικά στη μείωση της φορολογίας των μερισμάτων, ούτε στην αύξηση των επενδύσεων. Συνέβαλε η οικονομική ανάπτυξη, οι μεταρρυθμίσεις, η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, η ανάκτηση επενδυτικής βαθμίδας κλπ. Και
0: η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.
26: Ναι, όμως ο μηχανισμός είναι σαφής.
0: Ναι.
26: Περισσότερες επενδύσεις σημαίνουν περισσότερες επιχειρήσεις. Περισσότερες επιχειρήσεις σημαίνουν περισσότερες θέσεις εργασίας. Και περισσότερες θέσεις εργασίας σημαίνουν χαμηλότερη ανεργία. Αυτό είναι. Δεν υπάρχει άλλο παράδειγμα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Βραντίνη. Χάρηκα πολύ που τα είπαμε.
26: Καλά.
0: Καλημέρα σας.
26: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Το άρθρο του κυρίου Τάσου Αβραντίνη, ο οποίος είναι νομικός και πρόεδρος του Ινστιτούτου Δημοσιονομικών και Οικονομικών Μελετών στο ΙΔΟΜ, δημοσιεύτηκε στην Κυριακάτη Καθημερινή. Όσες και όσοι ενδιαφέρεστε, εκτός από τον προφορικό λόγο, διαθέτουμε και γραπτό λόγο. Μπορείτε να απευθυνθείτε στην Οικονομική Καθημερινή της περασμένης Κυριακής. Όπως σας έχω πει και κλείνω τώρα, έχω ζητήσει από τους τέσσερις που έβαλε μέσα στην σκιώδη κυβέρνηση επιχειρηματίες ο Αλέξης Τσίπρας να τους συναντήσω, να μου δώσουν μια συνέντευξη. Έχει στείλει το μήνυμα ο κύριος Γιαννίρης, μεταξύ αυτών στον κύριο Σαλπέα που είναι στον ναυτιλιακό χώρο. Ο κύριος Σαλπέας λοιπόν ευχαρίστησε ως εξής, ότι θα το ρυθμίσουμε κάποια στιγμή το επόμενο χρονικό διάστημα, διότι προς το παρόν ο δημοσιογράφος Ανδρέας Μπούσιος ετοιμάζει το συνολικό πρόγραμμα παρουσίασμα στα μίντια. Οπότε εμείς επικοινωνήσαμε με τον φίλο συνάδελφο Ανδρέα Μπούσιο από το παρελθόν. Οπότε, Ανδρέα μου, κανόνισε να ρωτήσω τον κύριο Σαλπέα τι βρήκε, βρε παιδί μου, στον Τσίπρα. Εγώ αυτό είναι η πετριά που έχω φάει, Ανδρέα Μπούσιο, είναι. Τι του βρήκαν αυτοί οι τέσσερις του Τσίπρα και του είπαν θα έρθουμε μαζί σου. Το να τους βάλει φόρο στα μερίσματα. Τι να πω, δεν ξέρω. Κλείνω εδώ. Αμέσως μετά το διάλειμμα που θα γίνει τώρα και το δελτίο ειδήσεων, μαζί μας ο κύριος Μιχάλης Σάλας στην συνέντευξη νούμερο 2.
11: Time out για Θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
25: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
14: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
15: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
16: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
17: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
18: Τι δροσιά του να έχετε?
16: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
27: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
28: Ό,τι αντέχεις στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
29: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν φιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Η ώρα είναι 9 και 5 πρώτα λεπτά.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμό της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού σε μήκος 7,5 χιλιόμετρων από το ύψος της Αττικής Οδού προς τη λεωφόρο Αθηνών, αλλά και στην άνοδο από το ύψος των ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αθηνών στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιετιώνια Ακτή προς τη Δημητρίου Γούναρη, στην παραλιακή προς τον Πειραιά από το Φαλιρικό Δέλτα προς το λιμάνι ανατμήματα, στην άνοδο της Συγκρού στην Αρδιτού, στην Πειραιός από τον Κεραμικό προς την Ομόνια και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον Κόμβο Κηφισίας. Ελληματικές ποσότητες βενζίνης παραδίδει σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια, όπως προκύπτει από έρευνα του Εργαστηρίου Καυσίμων και Λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Σύμφωνα με την έρευνα, οι οδηγοί πληρώνουν 400 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για αμόλυβδη βενζίνη που δεν μπήκε τελικά ποτέ στα ρεζερβουάρ των οχημάτων τους. Η παραβατικότητα ωστόσο έχει μειωθεί, καθώς πριν από ένα χρόνο το ποσοστό ήταν μεγαλύτερο. Η μείωση αποδίδεται και στο γεγονός ότι από το 2023 μπαίνει λουκέτο 2 ετών. Μειωθεί, καθώς πριν από ένα χρόνο το ποσοστό ήταν μεγαλύτερο.

0: τον Απρίλιο για πιθανή τρομοκρατική επίθεση κατά του Ουκρανού ολιγάρχη Βαντίμ Ερμολάγεφ. Κάνουν λόγο οι γαλλικές αρχές και οι αρχές του Μονακό μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε χθες στο Πριγκιπάτο. Από την έκρηξη τραυματίστηκαν τρία άτομα, ο Ουκρανός ολιγάρχης, η σύζυγός του και ο 13χρονος γιος τους. Σύμφωνα με ουκρανικά και ρωσικά μέσα ενημέρωσης, ο εκρηκτικός μηχανισμός περιείχε σιδερένια, μπουλόνια και σφαιρίδια προκειμένου να μεγιστοποιήσει τη ζημιά στους στόχους του. Ο Ερμολάγεφ και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς του νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Οι αρχές αναζητούν τον υποπτοδράστη, ο οποίος καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας να αφήνει σακίδιο με τα εκρηκτικά έξω από την είσοδο κτηρίου. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει μια τέτοια ενέργεια στο Πριγκιπάτο, δήλωσε ο Υπουργός Επικρατείας του Μονακό. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό. Θα γίνει μεταξύ άλλων παρουσίαση του απολογισμού του κυβερνητικού έργου του πρώτου εξαμήνου και προγραμματισμού των προτεραιοτήτων του δεύτερου εξαμήνου του έτους. Σεισμός μεγέθους 4,2 βαισμών έγινε νωρίτερα αισθητός στη Λακωνία. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, η δόνηση είχε βάθος 8 χιλιόμετρων και το επίκεντρο εντοπίζεται 15 χιλιόμετρα ανατολικά του Κότρονα. Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή, στη Βουίτκοφ, βρίσκεται καθοδόν προς την Ντόχα, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται το CNN. Ίσως σημαντικές, ίσως και όχι, χαρακτήρισε τις προγραμματισμένες συνομιλίες με το Ιράν που θα πραγματοποιηθούν στην Ντόχα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Λίγη σήμερα η προθεσμία για την απογραφή των ανελκυστήρων της χώρας στο ψηφιακό μητρό απογραφής ανελκυστήρων, σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης. Στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου και τους νοκάουτ αγώνες, η Βραζιλία νίκησε 2-1 την Ιαπωνία και πήρε το εισιτήριο για τους 16. Η Παραγουάη απέκλεισε 4-3 στα πέναλτι τη Γερμανία και προκρίθηκε στους 16, ενώ στα πέναλτι κρίθηκε για αναμέτρηση Ολλανδίας-Μαρόκου, με το Μαρόκο να επικρατεί 3-2.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία έως 36 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Οι βόρειοι άνεμοι στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
6: Μεθαύριο, φανούλα μου.
5: Σίγουρα?
6: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
5: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
6: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
5: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
7: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
8: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Ακολουθεί ο Δημήτρης Κολιομιχάλης που μας ενημερώνει για την κυκλοφορία στους δρόμους.

0: Ένα εξόχως δύσκολο κυκλοφοριακά πρωινό ταλαιπωρεί και σήμερα τους οδηγούς στους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου. Φυσικά πρώτος τη τάξη σε δυσκολία δρόμος είναι η λεωφόρος Κηφισού και σήμερα. Στο καθοδικό της ρεύμα από το ύψος της Αττικής Οδού και σε μήκος 7 χιλιόμετρων μέχρι τη λεωφόρα Αθηνών έχει πολύ αυξημένη κίνηση. Στο ανωδικό ρεύμα η λεωφόρος Κηφισού από τη λεωφόρα Αθηνών προς την γέφυρα της Αχαρνών. Η Αττική Οδός στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο έχει τις μεγαλύτερες δυσκολίες από τον κόμβο Φιλής πηγαίνοντας τουλάχιστον προς τον κόμβο Κίμης. Τα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αθηνών και προς τα έξω προς την Κόρινθο και προς την Αθήνα όμως έχουν σημαντικές καθυστερήσεις. Στο κέντρο της Αθήνας οι δυσκολότεροι δρόμοι είναι η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, τα δύο ρεύματα της Αρδιτού, η άνοδος της Βασιλέως Κωνσταντίνου, έχουμε και τροχαία ατυχήματα σε αυτά τα σημεία, η άνοδος της Συγκρού και η Πειραιός προς την Ομόνοια στο τελευταίο τμήμα της και κλείνουμε με τον Πειραιά και την Παραλιακή προς τον Πειραιά. Το λιμάνι του Πειραιά που ήταν εξαιρετικά δύσκολο έχει βελτιωθεί από την Ετωλικού τώρα προς τον Ισάπ και τη Δημητρίου Γούναρη θα σας καθυστερήσει, ενώ η Παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και πάλι μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω με τα μουσικής παρακαλώ. Όλες και όλους στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση πρωινό 3ης 30 Ιουνίου. Είμαστε στην εβδομάδα που ο Ιούνιος θα παραδώσει στον Ιούλιο με το καλό. Χρόνια πολλά Αποστολία, χρόνια πολλά Αποστόλη, έχετε σήμερα την ονομαστική σας εορτή. Εύχομαι με υγεία να πορεύεστε τα καλύτερα στη ζωή σας. Για σας που μένετε φρέσκοι τώρα και φρέσκες στην παρέα μας, στη συντροφιά μας, θα υλοποιήσω αυτό, δηλαδή αυτό που ανήγγειλα ήδη από το πρωινό της περασμένης Πέμπτης, όταν χαιρέτησα τον κύριο Μιχάλη Σάλα και του είπα ότι θα, για το δεύτερο μέρος της συνέντευξης, εκ των πραγμάτων γιατί είναι μεγάλη ύλη, μεγάλο το χρονικό διάστημα το οποίο διανύσαμε στην συζήτησή μας, θα το κάνουμε την επόμενη εβδομάδα. Σήμερα λοιπόν είναι η επόμενη εβδομάδα. Ο κύριος Σάλας με το βιβλίο του με τον τίτλο «Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί», το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Athens Bookstore Publications. Είναι εκδόσεις τις οποίες επιχειρηματικά ασχολείται ο Γιώργος Μουρούτης. Πριν ξεκινήσω την συζήτηση με τον κύριο Σάλα, ένα πραγματάκι μόνον. Έκλεισα την εκπομπή το προηγούμενο μέρος αναφορικώς με τα μερίσματα και την αύξηση του φόρου στα μερίσματα που έχει προτείνει ο κύριος Τσίπρας, φιλοξενώντας τον κύριο Τάσο Αυραντίνη. Υπάρχουν 2-3 παρατηρήσεις εδώ στην πλατφόρμα 1003. Να υπενθυμίσω για άλλη μια φορά ότι η πλατφόρμα 1003 εγώ προσωπικά δεν τη χρησιμοποιώ για κείμενα μακρινάρια. Θα σας παρακαλούσα, αν θέλετε να διαβάσω την άποψή σας, μπορεί να μην το θέλετε, μπορείτε να επικοινωνείτε με μένα στο portosalta.sky.gr. Είναι το ηλεκτρονικό μου, η διεύθυνση για το ηλεκτρονικό μου ταχυδρομείο, όπου διαβάζω όλες τις επιστολές που είναι πραγματικές και έρχονται από ανθρώπους. Δεν διαβάζω τα spam τα οποία πετιώνται αυτομάτως, αλλά όλες οι υπόλοιπες επιστολές τις διαβάζω. Θα μου πεις είσαι βλαμμένος, μπορεί, αλλά τις διαβάζω όμως. Λοιπόν, συνεπώς όλα αυτά τα επειδή στην πλατφόρμα 1003 δεν σας πιστεύω, δεν μου είστε κανονικοί, είστε τρολ, είστε διάφοροι μαζεμένοι εκεί, κάνετε μια λέξη που δεν μπορώ να την πω στο ραδιόφωνο. Έχω πει πολλές κακές λέξεις, αλλά αυτή δεν μπορώ να την πω. Είναι η ώρα της άντας. Λοιπόν, οπότε επειδή δεν εμπιστεύομαι τις επιστολές, θέλω λοιπόν τον πραγματικό κόπο σας, γιατί αντιλαμβάνομαι και γιατί διαβάζω τις επιστολές σας, γιατί καταλαβαίνω ότι έχετε κοπιάσει να μου γράψετε μια γνώμη και σέβομαι τον κόπο σας, γι' αυτό κάθομαι και τα διαβάζω. Ενώ στην πλατφόρμα 1003, επειδή ακριβώς είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, γράφει ο καθένας ό,τι νομίζει εκείνη την ώρα, ως ένα γρήγορο σχόλιο το αποδέχομαι. Το κατεβατό όμως δεν το δέχομαι, οπότε αν θέλετε πάνω, αγαπητή Γεωργία Παπαδοπούλου, παρακαλώ γράψτε την άποψή σας στο portosalta.sky.gr. Αντιλαμβάνομαι, μπορεί να είστε φρέσκοι στην ακρόαση, αλλά έτσι δουλεύω εγώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, κύριε Σάλα, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σας, καλημέρα.
2: Μια που έβαλα αυτό το θέμα προηγουμένως, ποια είναι η γνώμη σας επί της προτάσεως του Αλέξη Τσίπρα για την αύξηση στον φόρο μερισμάτων?
3: η αύξηση, καταρχήν την αρχική μείωση του φόρου μερισμάτων έγινε επίτσιπρα. Το 15 έγινε 10%. Στη συνέχεια την περίοδο του COVID έγινε 5% για ευνόητους λόγους προσέλισης. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, το 5% είναι ένα μικρός για μερίσματα φόρος και ίσως είναι ο μικρότερος στην Ευρώπη. Βέβαια, οποιαδήποτε μεταβολή φόρου θα πρέπει να γίνεται πολύ προσεκτικά. Μπορεί να είναι μεν χαμηλός, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπορούμε για τον επιχειρηματικό χώρο κάθε τόσο, ανάλογα με τις ανάγκες, να πούμε ανεβοκατεβάζουμε τους φόρους. Είναι και επικίνδυνο και δημιουργεί μια αστάθεια στις επιχειρηματικές αποφάσεις. Αυτό για να ανέβουν οι φόροι, όπως και για να κατέβουν, θα πρέπει να γίνεται πολύ σοβαρή μελέτη, υπεύθυνη μελέτη και σε συνεννόηση και με τις παραγωγικές τάξεις.
4: Διατυπώνεται μια γνώμη, να κατεβάσουμε τους φόρους στην επιχείρηση, αλλά να αυξήσουμε το φόρο που έχει να κάνει με το κέρδος του επενδυτού, του επιχειρηματία. Ένα, πώς θα φορολογηθούν οι άνθρωποι που έχουν πραγματικά συσσωρεύουν πολύ πλούτο στις ημέρες μας, όχι μόνο στο παγκόσμιο περιβάλλον αλλά και στο ελλαδικό περιβάλλον.
3: Συμφωνώ ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να το δούμε και αυτό, και δεν είναι τώρα, τα τελευταία 2-3 χρόνια έχει αυτή η συζήτηση διευρυνθεί πάρα πολύ σε όλο το, όχι μόνο στον ευρωπαϊκό χώρο, σε παγκόσμιο επίπεδο. Τι κάνουμε με τον υπέργο πλούτο όταν έχουμε δεκάδες ανθρώπους οι οποίοι υπερβαίνουν κατά πολύ ακόμα και τα εισοδήματα, τον πλούτο ή το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν πολλών χωρών. Ωστόσο, το πολιτικό σύστημα της χώρας μας, ιδιαίτερα της χώρας μας, θα πρέπει να ασχοληθεί κατά κύριο λόγο με την παραγωγή πλούτου. Πριν αρχίσει να λέει πώς θα διανεμηθεί ή πώς θα φορολογηθεί, το πρώτο και κύριο είναι πώς θα δημιουργηθεί προϊόν και πώς θα δημιουργηθεί πλούτος.
4: Μάλιστα.
3: Και σε αυτό δεν έχουμε μέχρι τώρα ακούσει να υπάρχουν προτάσεις σε ό,τι αφορά την αναδιοργάνωση του αγροτικού τομέα, τη δημιουργία, την ενίσχυση της μεταποίησης, την ενίσχυση των εξαγωγών.
4: Έτσι μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της συζήτησής μας. Θέλω να πω προς το ακροτήριο που δεν σας έχει ακούσει το πρώτο μέρος και ενδεχομένως κάτι έχει ξέρει για εσάς, αλλά έχει μια γεύση. Ο κύριος Μιχάλης Άλλας παραδέχθηκε στην πρώτη μας συζήτηση ότι και ο ίδιος ως διοικών την Τράπεζα Πειραιώς επί 25 χρόνια ήταν μέρος του προβλήματος που προκλήθηκε και οδηγηθήκαμε από κατευθύνσεις στη χρεοκοπία.
3: Και θύμα.
4: Ορίστε.
3: Μέρος του προβλήματος και με τη μία και με την άλλη, αλλά κυρίως ως θύμα.
4: Ως θύμα από ποια άποψη?
3: Από την άποψη ότι οι τράπεζες και η Τράπεζα Πειραιώς, που ξεκίνησε από το 0,1% της αγοράς και έφτασε στο 32%, δημιούργησε χιλιάδες θέσεις εργασίας, χρηματοδότησε και δημιούργησε θέσεις εργασίας περισσότερο από 400.000 άτομα στα 25 χρόνια που εγώ ήμουν πρόεδρος. Έφτασε από 180 εργαζόμενους στους 25.000 εργαζόμενους. Χρηματοδότησε και καθοδήγησε ελληνικές επιχειρήσεις στα Βαλκάνια και πέραν των Βαλκανίων, δημιουργώντας συνθήκες εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας. Κατά συνέπεια, και βέβαια, η εμπλοκή της στο πρόβλημα ήταν κατά κύριο λόγο του ότι κατήχε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου. Ο βασικός λόγος. Από εκεί ύστερα, αν δόθηκαν και κάποια καταναλωτικά δάνεια κλπ., έχει μεν κάποια ευθύνη στο ότι δεν έπρεπε να δίνει δάνεια. Αυτό όμως δεν θα υπήρχε η δυνατότητα να υπάρχει ανάπτυξη στη χώρα. Και κατά δεύτερο λόγο, δουλειά της τράπεζας, την οποία η Τράπεζα Πειραιώς και ο Μιχάλης Άλλας έκανε, είναι δεν υπήρξε περίοδος που να μην εντοπίζει τα ελληνικά προβλήματα και να μην δίνει είτε non-paper είτε κάποιο υπόμνημα στην κυβέρνηση.
4: Θα φτάσουμε στη συνέχεια στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας δεύτερης συζήτησης, κύριε Σάλλα, στον έλεγχο της Τράπεζας Ελλάδος, αλλά το αφήνω αυτό για το έτος 2017, όπως έγινε, αλλά μισό λεπτό θα πάμε εξελικτικά. Σε αυτή τη φάση θέλω να ρωτήσω και το εξής. Ακούμε πάλι, επανέρχεται η συζήτηση για αυτόν τον περίφημο αναβαλλόμενο φόρο. Μπορώ να ακούσουμε και εκεί τη γνώμη σας, παρακαλώ.
3: Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι ορθώς είχε γίνει και ορθώς το διαχειρίζεται η κυβέρνηση. Για να μην επεκταθούμε.
4: Τι είναι αυτός ο αναβαλλόμενος φόρος, εξηγήστε στο κοινό, παρακαλώ.
3: Οι ζημιές οι οποίες υπήρχαν στο παρελθόν στο παρελθόν. Αυτές λοιπόν δημιουργούσαν ένα θετικό σε περίπτωση που ερχόταν η εποχή κερδών για τις τράπεζες να συμψηφίζουν με τις ζημίες οι οποίες είχαν στο παρελθόν. Αυτό θεωρήθηκε και ήταν στην πραγματικότητα και είναι κεφάλαιο της τράπεζας, το οποίο δημιουργούσε ενίσχυση της κεφαλαϊκής της θέσης, ούτως ώστε να μπορεί να λειτουργεί και να αποκατασταθεί η τραπεζική εμπιστοσύνη που έπρεπε να γίνει. Ναι.
2: Είπε ο κύριος Τσίπρας προχθές, και μάλιστα το έχουμε το ηχητικό, αλλά το τρέχω τώρα για μην, ότι φέτος μοίρασαν κέρδη, μοίρασαν μερίσματα οι τράπεζες, παράγουν κέρδη, ήρθε η ώρα να πληρωθεί αυτός ο αναβαλλόμενος φόρος.
3: Ναι.
2: Η γνώμη σας?
3: Η γνώμη μου είναι ότι θα πρέπει η κυβέρνηση να πει αν το χρειάζεται να το κάνει αυτό ή αν έχει υπόψη σε ένα σχεδιασμό ότι μπορεί να συμψηφιστεί στο μέλλον. Πάντως η απόφαση ήταν για συμψηφισμό σταδιακά.
2: Ναι. Αν επιβληθεί, ανατρέπει πάλι τα δεδομένα
3: στην
2: ευστάθεια του τραπεζικού συστήματος?
3: Όχι, δεν νομίζω.
2: Ότι μπορεί να, λέτε ότι μπορεί να εφαρμοστεί η πρόταση Τσίπρα?
3: Δεν έχω δει την πρόταση Τσίπρα, ναι. Διότι αυτό θέλει χαρτί και μολύβι. Δεν ξέρω ποιοι ασχολήθηκαν για την πρόταση Τσίπρα. Θα πρέπει να πάρει θέση, κατά την άποψή μου, η Τράπεζα της Ελλάδος.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, εσείς σε αυτό το δεύτερο μέρος δεν θα είμαι τόσο λεπτομερής στην συζήτησή μας, παρότι στο βιβλίο σας, επαναλαμβάνω, το βιβλίο του κυρίου Σάλα δεν είναι τι έκανε ο Σάλα στη ζωή του, είναι μια προσπάθεια καταγραφής της Ελλάδος της μεταπολίτευσης από το 80 έως σήμερα, της χρεοκοπίας συμπεριλαμβανομένης.
3: Από το 70.
2: Από το 70 έως σήμερα, μαζί με δεδομένα πολύ σωστά του διεθνούς περιβάλλοντος, μαζί με κοινωνιολογικές παρατηρήσεις για το τι πήγε στραβά όλα αυτά τα χρόνια, και το συμπυκνώσατε πριν από λίγο λέγοντας γι' αυτό. Τώρα στο μεταξύ αξιολογείται κάθε και τα τρία μνημόνια, αυτά όλα μπορούν να διαβαστούν, πραγματικά να πάμε στις προτάσεις. Λοιπόν, είπατε προηγουμένως ότι τι δεν κάναμε που πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή οι προτάσεις που πρέπει να δώσει το πολιτικό σύστημα, οι ιδέες του βασισμένες στην συγκρότηση παραγωγής. Ορίστε παρακαλώ λεπτομέρειες.
3: Οι λεπτομέρειες είναι, υπάρχουν τομείς στους οποίους έπρεπε να υπάρχει επεξεργασμένη πολιτική. Δηλαδή είναι αδιανόητο, για παράδειγμα, να λέμε ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να κάνει μεταποίηση σε αγροτικά προϊόντα, όπου έχει συγκριτικό πλεονέκτημα. Και κανένα κόμμα, στην κυριολεξία κανένα κόμμα, να μην έχει συγκεκριμένη και συγκροτημένη πολιτική.
2: Δηλαδή, ούτε η κυβέρνηση.
3: Ασφαλώς ούτε η κυβέρνηση. Διότι όταν δεν έχει καταφέρει να βρει κάποιον, έστω ένα, που να ξέρει από αγροτικά θέματα και να μπορεί να οργανώσει μια συζήτηση ή ένα σχέδιο αγροτικές πολιτικές, ασφαλώς δεν έχει την κυβέρνηση.
2: Βρέθηκε αυτή η Ολλανδική εταιρεία, αλλά νομίζω τελείωσε αυτή η ιστορία τώρα. Έτσι άκουσα.
3: Δεν ξέρω πού ακριβώς μπορεί να γίνει και τι μπορεί να γίνει. Εκείνο που βλέπω είναι ότι 7 υπουργοί σε 7 χρόνια σημαίνει ότι δεν υπάρχει πολιτική. Και δεν υπάρχει και ομάδα μέσα στα κόμματα, ομάδες, οι οποίες να ασχολούνται με επιμέρους πολιτικές. Ούτε με τη βιομηχανία, ούτε κάποια δουλειά πρέπει να γίνει στον ενεργειακό τομέα, και ιδιαίτερα την τελευταία περίοδο με το Σταύρο του Παπασταύρου, πραγματικά.
2: Ναι. Σε ό,τι αφορά στη βιομηχανία, δηλαδή αυτά τα επιτεύγματα είναι οι ατομικές προσπάθειες των ατομικές.
3: Κοιτάξτε,
2: δηλαδή είναι οι συλλογικές προσπάθειες των ξεχωριστών μονάδων ανθρώπων
3: και
2: προσωπικού και ιδιοκτητών.
3: Η βιομηχανία είναι κάτι πολύ διευρυμένο. Περιλαμβάνει και τη μεταποίηση, δηλαδή εργοστάσια κλπ. Αλλά και τις κατασκευές και τα μεταλλεύματα. Η βιομηχανία λοιπόν είναι όλο αυτό. Ένα μεγάλο μέρος επομένως, όταν λέμε κινείται η βιομηχανία, είναι στην ουσία η κινητήρια δύναμη από πίσω, τα κοινοτικά κονδύλια, τα δημόσια έργα κλπ. Η μεταποίηση, που κάποτε ήταν γύρω στο 17-18% πριν από 25-30 χρόνια, φέτο ενδεχομένως είναι γύρω στο 8%. Υποχωρεί γενικά η μεταποίηση υπέρ των υπηρεσιών, του τουρισμού κλπ. Αλλά το γεγονός ότι
2: λάθος είμαστε... Λάθος αυτό? Είναι λάθος?
3: Καθόλου, η αγορά σε οδηγεί. Χρειάζεται όμως ένα σχεδιασμός, διότι εάν αφήσεις μόνο την αγορά να λειτουργεί και η κυβέρνηση δεν μπορεί να παρέμβει ούτως ώστε, δεν λέω να παρέμβει, να εμποδίσει την αγορά, να οργανώσει ακόμα καλύτερα και να δημιουργήσει προϋποθέσεις, ας πούμε, στον αγροτικό τομέα, ούτως ώστε να αυξηθεί η εξαγωγή των αγροτικών προϊόντων, να είναι μεταποιημένες εξαγωγές αγροτικών προϊόντων, η υπεραξία που δημιουργεί
2: δηλαδή, τον τόπο είναι... αφήστε το να το δούμε παράδειγμα. Ναι. Μου αρέσει το παράδειγμα του κάμπου και του προϊόντος που λέγεται ναι. Μπαμβάκι. Ναι. Αλλά να το κουβεντιάσουμε αμέσως μετά, μόλις γυρίσουμε από τις ειδήσεις τίτλους, κύριε Σάλα. Η ώρα είναι 9 και 27 και κάτι και κάνω διάλειμμα εδώ, πρώτου διαλείμματος το καλοκαίρι. Πολλοί αγάπησαν τα κουνούπια, κανένας φυσικά. Γι' αυτό λοιπόν φέτος μην ξεχάσετε να προμηθευτείτε τη σειρά Aotan Defense του γνωστού σε όλους μας Aotan, διαθέσιμο στα φαρμακεία αυτό το προϊόν. Το Aotan Defense Extreme Protection της σειράς, αυτής της σειράς παρέχει την υψηλότερη προστασία. Προστασία έως και 10 ώρες από κουνούπια, μύγες και τσιμπούρια και είναι απαραίτητο στο κάμπινγκ, στην εξοχή, στα μακρινά ταξίδια, διότι αποθεί όλα τα κουνούπια, ακόμη και αυτά τα οποία μπορούν να προκαλέσουν ελονοσία και τον ιό του κίτρινου ποταμού. Άρα λοιπόν με την αξιοπιστία του Aotan αυτό το προϊόν τώρα και στα φαρμακεία.
5: Πολύ ωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
8: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
9: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
10: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
11: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
10: Και όταν φεύγεις?
11: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
12: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Αττικής Οδού προς τη λεωφόρο Αθηνών, αλλά και στην άνοδο από το ύψος των ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται επίσης στις λεωφόρους Σχιστού και Αθηνών προς τον Σκαραμαγκά, στο λιμάνι του Πειραιά από τον Άγιο Διονύσιο προς τη Δημητρίου Γούναρη, στην Ακτή Μιαούλη προς την Πλατεία Ρολογιού, στην 34ο Συντάγματος Πεζικού και στην Παραλιακή προς Πειραιά, κατά μήκος του Νέου Φαλήρου. Ελληματικές ποσότητες βενζίνης παραδίδει σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια, όπως προκύπτει από έρευνα του Εργαστηρίου Καυσίμων και Λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Σύμφωνα με την έρευνα, οι οδηγοί πληρώνουν 400 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για αμόλυβδη βενζίνη που δεν μπήκε τελικά ποτέ στα ρεζερβουάρ των οχημάτων τους. Για πιθανή τρομοκρατική επίθεση κατά του Ουκρανού ολιγάρχη Βαντίμερ Μολάγεφ κάνουν λόγο οι γαλλικές αρχές και οι αρχές του Μονακό μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε χθες στο Πριγκιπάτο. Από την έκρηξη τραυματίστηκαν τρία άτομα, ο Ουκρανός ολιγάρχης, η σύζυγός του και ο 13χρονος γιος τους. Οι αρχές αναζητούν τον ύποπτο δράστη. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό. Μεταξύ άλλων θα παρουσιαστούν οι αγροτικές πληρωμές, ενισχύσεις και αποζημιώσεις του Ιουνίου αλλά και τα επόμενα βήματα. Λίγη οριστικά σήμερα η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων, καθώς το νομοθετικό πλαίσιο δεν επιτρέπει δεύτερη παράταση. Σε εφαρμογή τίθεται από αύριο νέος ευρωπαϊκός και εθνικός μηχανισμός για τις ηλεκτρονικές αγορές από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την επιβολή σταθερού δασμού 3 ευρώ ανά είδος προϊόντος σε αποστολές αξίας έως 150 ευρώ. Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λούτσα Ευβίας. Έχουν κινητοποιηθεί επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Η φωτιά και η μακριά αποκατοικημένη περιοχή. Και ο καιρός θα είναι γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς σε θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 30 βαθμοί Κελσίου.
14: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Άλλη μια φορά χρόνια πολλά αποστολή, απόστολε, γερή δυνατή στη ζωή σας, αγαπημένοι φίλες, αγαπημένοι και αγαπημένες φίλες και φίλοι. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας. Πού παραμένουν σημαντικές δυσκολίες? Στο λιμάνι του Πειραιά, από τον Άγιο Διονύσιο, πηγαίνοντας προς τη Δημητρίου Γούναρη, στην Ακτή Μιαούλη προς την Πλατεία Ρολογιού, στην Παραλιακή προς τον Πειραιά, μόνον κατά μήκος του Νέου Φαλήρου όμως, στα δύο ρεύμα της Κηφισού, στο Σκαραμαγκά, παρόλο που βελτιώνεται και αυτό σιγά σιγά, στην άνοδο της Συγκρού, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο.
15: Μετά το δελτίο κίνησης, έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
16: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
17: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
18: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
17: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
19: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Για εσάς που ενταχθήκατε τώρα στην συντροφιά μας, στη ραδιοφωνική μας παρέα, προσκεκλημένος στο Ρεδοθάλαμο είναι ο κύριος Μιχάλης Σάλας. Φαντάζομαι τον θυμόσαστε, έχει διοικήσει την Τράπεζα Πειραιώς, ήταν συνώνυμος με την Τράπεζα Πειραιώς ο κύριος Σάλας, περισσότερα από 25 χρόνια. Τελευταίος είναι ξανά στην επικαιρότητα με βάση το βιβλίο το οποίο εξέδωσε με τον τίτλο «Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί». Εκδόσεις Athens Bookstore Publications. Λοιπόν, κύριε Σάλα, καλημέρα σας και πάλι.
3: Καλημέρα.
4: Λοιπόν, ας πάρουμε το παράδειγμα του Θεσσαλικού κάμπου. Εκεί παράγουμε βαμβάκι και από ό,τι αντιλαμβάνομαι, δεν είμαι εννοώ, δεν τα ξέρω τόσο εξειδικεύμα, αλλά από αυτά που ακούω είναι ότι θα επιμείνουμε στο βαμβάκι παρά το γεγονός ότι είναι τόσο ωραίο εκεί το υπέδαφος. Θα μπορούσαν να βγάλει άλλα προϊόντα τα οποία να τα στέλνουμε και να τα πουλάμε ακόμη και σαν μπιζουδάκια στους παραλήπτες μας στο εξωτερικό, όπως κάνουν ήδη κάποιοι συνεταιρισμοί, αλλά δυστυχώς δεν είναι ενταγμένοι όλοι οι αγρότες μας σε τέτοια σχήματα και γι' αυτό βγαίνουν στους δρόμους κάθε Δεκέμβριο που δεν έχουν και πολλή δουλειά, ζητώντας κρατικές ενισχύσεις. Αλλά εν πάση περιπτώσει, πάμε ξανά στο βαμβάκι. Είναι αρκετό να παραγάγουμε ένα απλό βαμβάκι το οποίο βγάζει και η Αίγυπτος, βγάζουν και άλλα κράτη, ή θα έπρεπε αυτό το βαμβάκι να το κάνουμε με ένα εργοστάσιο, να το κάνουμε ρούχο, Φερρυππίν? Δεν ξέρω, το λέω απλοποιημένα τα πράγματα.
3: Συμφωνώ. Αλλά... Δεν είναι, το θέμα δεν είναι απλό και δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστεί από τον κάθε αγρότη μεμονωμένα. Όπως επίσης...
4: Δεν αναφέρομαι στους αγρότες προφανώς. Όχι, δεν, εγώ τώρα ασφαλώς. Λέω σαν συλλογική...
3: Ναι. Όχι, ασφαλώς.
4: Πρέπει να κατευθυνθεί πολιτική.
3: Δηλαδή. Λέω όμως είναι ότι ένα μεγάλο μέρος του δυτικού κόσμου δέχθηκε του να παραχωρήσει στις χώρες χαμηλού κόστους ένα μεγάλο κομμάτι της βιομηχανικής παραγωγής.
4: Πρέπει να φάνε και αυτοί. Να ανεβάσουν και αυτοί το βιωτικό τους επίπεδο.
3: Ασφαλώς. Ναι. Απλώς δεν φρόντισαν όσο έπρεπε να διατηρηθεί κάποιο επίπεδο ζωής για αυτούς οι οποίοι θα τους εγκατέλειπε η διανομή του προϊόντος και όπως έγινε σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό έχει γίνει αντιληπτό από το 1995. Τότε στην κρίση του Μεξικού, το 94-95, που η λεγόμενη κρίση της τεκίλα, είχε γίνει η σύνοδος στο Χάλιφαξ του Καναδά, στο οποίο συμμετείχε ο Κλίντον, ο Κολ, και ήταν και για πρώτη φορά συμμετείχε κάποιος Ρώσος πρόεδρος, όπως ήταν ο Γέλτσιν. Το αντικείμενο που τότε συζητήθηκε εκτεταμένα, όπως είδαμε από τα απόρριτα έγγραφα τα οποία δόθηκαν πριν από μία εβδομάδα στη δημοσιότητα, ένα θέμα που απασχολούσε το δυτικό κόσμο και το G7 ήταν το θέμα της μετακίνησης της παραγωγής στις χώρες του χαμηλού κόστους. Αυτό βέβαια οδήγησε όχι απλώς στο θέμα του βαμβακιού και των ρούχων, αλλά σε σειρά προϊόντων ακόμα και σε αυτοκίνητα.
4: Και έφερε τον Τραμπ πρόεδρο στη ΣΥΠΑ.
3: Και έφερε τον Τραμπ πρόεδρο στη ΣΥΠΑ και δεν ξέρω τι άλλη αναστάτωση είναι η υπόλοιπη Ευρώπη.
4: Θα γεννήσει μεθαύριο.
3: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτό θέλει οργανωμένη αντιμετώπιση και από τα έθνη, από τις χώρες, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από την ίδια την Ευρωπαϊκή
4: τώρα
3: Ένωση.
4: Και η υψηλή τεχνολογία.
3: Αυτό επιδεινώνει ακόμα την κατάσταση, διότι το έλεγχος το ποιος έχει τις πλατφόρμες και την ψηφιοποίηση είναι ένα θέμα το οποίο ενδεχομένως να δημιουργεί μια νέα γεωοικονομική αναδιάρθρωση που δεν έχουμε δει ακόμα πώς θα ολοκληρωθεί. Υπάρχει το ασταθές βέβαια περιβάλλον.
4: Και αν θέλει και οι κανόνες, Ελλάδα, και κανόνες έτσι δεν είναι.
3: Βεβαίως. Και... Ναι. Η Ελλάδα έχει ιδιαίτερες ανάγκες από τις ανάγκες που έχει για παράδειγμα το Βέλγιο ή η Ολλανδία. Η Ελλάδα σήμερα εισάγει το 90%, 85-90% του μαλακού σταριού από το οποίο γίνεται το ψωμί. Δηλαδή η Ελλάδα δεν έχει αυτάρκεια ούτε καν πάει ένα 50-60% για την παραγωγή ψωμιού σε μια κρίση που μπορεί να υπάρξει στην Ευρώπη οποτεδήποτε, και βλέπουμε ότι οι κρίσεις βγαίνουν ή μπαίνουν ανά πάσα στιγμή και απρόβλεπτα. Θα έπρεπε ορισμένα βασικά προϊόντα, ακόμα και για το βαμβάκι, αλλά ακόμα και για το μαλακό στάρι και για κάποια άλλα, να υπάρχει μια πολιτική, μια στρατηγική, διότι ενδεχομένως αυτό να στοιχίσει στη χώρα πολύ.
4: Αυτάρκειες, στρατηγική αυτάρκειες. Μάλιστα. Λοιπόν, εσείς εδώ λέτε πρέπει να, στον επίλογό σας, συμπεράσματα και μαθήματα της περίοδου 1970-2000. Μπορείτε σε τίτλους να πείτε αυτά τα μαθήματα.
3: Κοιτάξτε
4: τα μαθήματα που έγιναν, τα παθήματα μάλλον που έγιναν μαθήματα ή πρέπει να γίνουν μαθήματα.
3: Κοιτάξτε, νομίζω ότι σε σημαντικό βαθμό έχουν γίνει αντιληπτά. Είμαι βέβαιος και το βλέπω άλλωστε ότι έχει αλλάξει πολύ και η συμπεριφορά των ανθρώπων μετά την κρίση, διότι όλοι ήμασταν εφησυχασμένοι, ήρθε η κρίση, πέσαμε απότομα σε προβλήματα τα οποία δεν μπορούσαμε να προβλέψουμε καν, με αποτέλεσμα να συνειδητοποιήσουν οι Έλληνες ότι χωρίς παραγωγή δεν μπορεί να υπάρχει κατανάλωση ή ευζωία. Αυτό λοιπόν έχει γίνει, είναι το σοβαρότερο μήνυμα της περίοδου, το σοβαρότερο συμπέρασμα για τον ελληνικό λαό.
4: Αυτό το ισοζύγιο δηλαδή σήμερα είναι σε καλύτερη φάση από ό,τι ήταν, ήταν στην περίοδο έως το 2009.
3: Ναι, νομίζω είναι σε καλύτερη, και εκείνο που με άνεση μπορώ να πω είναι ότι η δημοσιονομική διαχείριση είναι πολύ πιο συνετή από οποιαδήποτε άλλη περίοδο στο παρελθόν.
4: Έχει δίκιο, όσοι είναι πόσο ο Πρωθυπουργός που βάζει τους αντιπάλους του να τεκμηριώνουν τις ιδέες που κατεβάζουν.
3: Ασφαλώς.
4: Να τεκμηριώνουν αυτό... εννοώ με το αν μπορούν να τα κάνουμε.
3: Βεβαίως.
4: Και... αν μπορεί να υλοποιηθεί αυτή η πρότασή του.
3: Ασφαλώς είναι υποχρεωμένοι να το κάνουν. Δηλαδή τώρα ας πούμε θα πάνε στη Θεσσαλονίκη, θα δώσουν υποσχέσεις. Η δική μου άποψη είναι ότι είναι προτιμότερο να πούν παραγωγικά, αναπτυξιακά, στρατηγικά πώς θα αξιοποιήσουν ευρωπαϊκούς πόρους ή πώς θα δημιουργήσουν προϋποθέσεις και υποδομές για να υπάρξουν επενδύσεις, από το να αρχίσουν να μοιράζουν λεφτά. Η αίσθηση που δημιουργείται καμιά φορά είναι ότι υπάρχουν τα 39 ή 40 δισεκατομμύρια μαξιλάρι.
4: Μαξιλάρι, μάλιστα.
3: Νομίζω να αφαιρέσει κανείς ότι ένα μέρος αυτού του μαξιλαριού είναι δεσμευμένο για καταβολή δανείων και τόκων. Ένα άλλο μέρος ανήκει σε φορείς της γενικής κυβέρνησης, όπως είναι τα νοσοκομεία, όπως είναι τα ασφαλιστικά ταμεία, ο ΕΦΚΑ κλπ. Ένα μέρος...
4: πήραν εντολή να τα καταθέτουν, να τα βάζουν εκεί μέσα σε αυτόν τον κουμπαρά.
3: Ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσει η κυβέρνηση. Είναι, ανήκουν σε αυτούς. Ένα σημαντικό μέρος είναι δεσμευμένο, διότι θα πρέπει να ξέρει το κράτος ότι έχει τη δυνατότητα να πληρώνει μισθούς, να πληρώνει ενίκεια, να πληρώνει έξοδα κλπ. Ένα μέρος επίσης είναι οφειλόμενα του δημοσίου σε ιδιώτες ή σε επιχειρήσεις. Ένα άλλο μέρος είναι επιστροφές φόρων. Ένα άλλο μέρος είναι προκαταβολές φόρων, οι οποίες γίνονται ρέπος κλπ. Επομένως, αν τα αφαιρέσει κανείς όλα, φτάνουμε να λέμε ότι ζήτημα να υπάρχουν διαθέσιμα πάνω από 4 δισεκατομμύρια. Από αυτά τα 4 δισεκατομμύρια θα πρέπει να υπάρχουν και κάποια ποσά τα οποία να κρατιόνται αμυντικά σε περίπτωση που υπάρχει, ξέρω εγώ, άλλη μια κρίση του Θεσσαλικού κάμπου, άλλη μια ζημιά από καιρικές συνθήκες. Κατά συνέπεια λοιπόν...
4: δεν μπορείς να τα πειράξεις αυτά.
3: Δεν μπορείς να πειράξεις. Δηλαδή το περιθώριο
4: δεν
3: που λέμε...
4: αυτά, ναι.
3: Το περιθώριο που λέμε δώσε και δώσε και δώσε και δώσε διένυμε χωρίς να έχεις, είναι μια επικίνδυνη συζήτηση που ακόμα και οι Έλληνες δεν το πιστεύουν. Είναι ακατανόητο γιατί το λένε κόμματα.
4: Ναι. Προηγουμένως περιγράψατε το πρόβλημα σε αυτό που λέμε στο καπιταλιστικό περιβάλλον, με την μετακίνηση των κεφαλαίων στο πλαίσιο αυτό που ονομάστηκε παγκοσμιοποίηση, που εμείς βέβαια τα ζήσαμε όλα αυτά πολύ μεταγενέστερα από την εφαρμογή τους, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα ξέρουμε πια και τα θίξατε τα αποτελέσματα. Αντιστοίχως όμως οι άνθρωποι που έρχονται, οι πολιτικοί εννοώ, που έρχονται από τον χώρο της αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας και της αριστεράς, κύριε Σάλα, αδυνατούν να βάζουν κάτω προτάσεις. Το μόνο που λένε είναι πώς θα φορολογηθούν. Προφανώς υπάρχει ένα ζήτημα φορολόγησης του υπερπλούτου.
3: Υπάρχει, ένα θέμα αναδιανομής.
4: Ορίστε.
3: Υπάρχει ένα θέμα αναδιανομής.
4: Φυσικά, και υπάρχει και πέραν από την αναδιανομή, με καλύτερους όρους, είναι και υπάρχει και το θέμα της φορολόγησης αυτών του υπερπλούτου αυτοτελώς. Δεν ξέρω, εκεί θα πρέπει η παγκόσμια κοινότητα να κάπου να τα κατανείμει αυτά, να φροντίσουν την Αφρική, να φροντίσουν αναπτυσσόμενες κοινωνίες.
3: Θα πρέπει
4: να πάνε στοχευμένα.
3: Να υπάρξουν μέτρα. Μην ξεχνάμε ότι και ο υπερπλούτος στην Αμερική είναι υπερπλούτος ο οποίος έχει προέλθει μέσα από τις σύγχρονες τεχνολογίες. Ο βασικός πυρήνας δημιουργίας των σύγχρονων τεχνολογιών ήταν ο Αμερικάνικος στρατός. Η NASA έδωσε τους δορυφόρους στο Musk με το αιτιολογικό ότι της κόστιζε περισσότερο. Δεν ξέρω αν είναι αυτός ή άλλος λόγος. Σημασία έχει ότι με έρευνες που έκαναν δεκάδες χιλιάδες επιστημόνων στην Ευρώπη και στην Αμερική, εξαιτίας αυτών των επιστημόνων, σήμερα ο Μάσκ έχει πολλαπλάσια από ό,τι η Ελλάδα εισοδήματα από ό,τι το εθνικό προϊόν της Ελλάδας. Αυτό κάπου δεν στέκει λογικά σε ένα σύγχρονο κόσμο και σε αυτό που παράγει όλη η υπόλοιπη παγκόσμια
2: πρέπει
3: κοινότητα.
2: Ο καπιταλισμός να το τακτοποιήσει αυτό.
3: Δεν είναι θέμα καπιταλισμού.
2: Αλλά?
3: Δεν είναι θέμα καπιταλισμού, είναι θέμα λογικής. Δηλαδή το...
2: Η λογική μέσα στον καπιταλισμό αυτό.
3: Ασφαλώς.
2: Από το καπιταλιστικό περιβάλλον.
3: Διότι το φαινόμενο Μάσκ δεν είναι καπιταλιστικό φαινόμενο.
2: Ναι. Το βγαίνει απ' έξω δηλαδή.
3: Το υπερβαίνει. Ναι. Γίνεται ένα υπερκράτος το οποίο υπαγορεύει συνθήκες, τρόπους ζωής.
2: Δηλαδή αυτό είναι.
3: Ασφαλώς.
2: Διάλειμμα εδώ και πάμε στο τελευταίο μέρος. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως, να μας απαντήσετε για αυτή την εμπλοκή και τον έλεγχο της Τραπέζης Ελλάδος, της Πειραιώς από την Τράπεζα της Ελλάδος. Ναι. Διάλειμμα.
20: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
21: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
22: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
23: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
24: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
25: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
26: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
27: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
28: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
29: Αμέ.
28: Θα έρθεις από μένα.
29: Αμέ.
28: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
29: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο σκέλος της συζήτησής μας, κύριε Σάλα. Θέλω να ξαναπώ το εξής πράγμα. Ο κύριος Μιχάλης Σάλας έγραψε ένα βιβλίο, όχι στη λογική τι έκανα στη ζωή μου, τα καλά μου και οι αμαρτίες μου. Έγραψε ένα βιβλίο με την υπογραφή του, μια μελέτη επί της ουσίας, ένα καλό εγχειρίδιο για όλους όσοι θέλετε να ξέρετε τι συνέβη στην Ελλάδα από το 1970 έως σήμερα. Ένα καλό εργαλείο δεδομένων. Γράφει δεδομένα.
4: καλά. Τώρα, αν αμάρτησε στη ζωή του ο κύριος Σάλλας ως διοικών την Τράπεζα Πειραιώς ή έκανε ευεργετήματα, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Κάποια στιγμή δεν ξέρω, θέλετε να γράψετε τον εαυτό σας, να πάει να εξομολογηθείτε δημοσίως. Στο χέρι σας είναι. Λοιπόν, σε τι συνίσταται αυτός ο έλεγχος της Τραπέζης Ελλάδος στην Πειραιώς, κύριε Σάλλα? Τι αφορούσε?
3: Κοιτάξτε, η Τράπεζα Ελλάδος και ουσιαστικά όχι η Τράπεζα Ελλάδος, ο SSM, που ο εποπτικός φορέας της Ευρωπαϊκής Ιδρύσης Τράπεζα, στην ουσία πραγματοποιεί ελέγχους συνεχής κάθε χρόνο. Βέβαια αυτή η συζήτηση θα ήταν πολύ χρήσιμη να ήταν παρόν και ο κύριος Τουρνάρας, διότι θα είχε πολύ ενδιαφέρον.
4: Μάλιστα.
3: Εκείνο, εν πάση περιπτώσει,
4: έχει ενδιαφέρον η πρότασή σας. Δεν ξέρω.
3: Ανοιχτή είναι.
4: Ναι.
3: Λοιπόν, εγώ αποχώρησα από την τράπεζα το 2016. Το 2017 έγινε κάποιος έλεγχος, όπως είχε γίνει και το 2016, το 2015 κλπ. Και μάλιστα φεύγοντας το 2016 είχα και μια επιστολή περίπου που υμνούσε την περίοδο της 25ετίας κλπ. Η ουσία του θέματος δεν είναι η Τράπεζα Ελλάδος. Η ουσία του θέματος ήταν κατά κάποιο τρόπο, μέσα σε εισαγωγικά, η σύγκρουση που δημιουργήθηκε με την Τράπεζα Πειραιώς, με μένα προσωπικά και τον SSM. Αυτό ξεκίνησε από την εποχή που επέμεναν αυτοί να γίνεται πληστηριασμός της πρώτης κατοικίας. Τότε σαν τράπεζα εγώ, παρά το γεγονός ότι δεν μπορούσε για διάφορους λόγους η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου να βγει και να το πει, εγώ βγήκα και είπα ανοιχτά ότι είμαι αντίθετος με τους πληστηριασμούς της πρώτης κατοικίας. Και αυτό γιατί, διότι λόγω της κρίσης πολλά ζευγάρια, είτε ο ένας είτε και οι δύο, μείναν άνεργοι. Θα έπρεπε να υπάρχουν λύσεις οι οποίες να διευκολύνουν την κατάσταση και ούτε οι τράπεζες να χάσουν περιουσία, ούτε και αυτοί να βρεθούν στον δρόμο. Ήταν μια σύγκρουση που τότε είχε ζητηθεί από την κυβέρνηση, αν μπορούσε να γίνει και από μάκρυσή μου. Βέβαια δεν μπορούσε να γίνει, διότι ήμουν...
4: Για κυβέρνηση είμαστε τότε.
3: Κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου.
4: Σαμαρά Βενιζέλου, μάλιστα.
3: Βέβαια δεν μπορούσε να γίνει από μάκρυση, διότι εγώ ήμουν βασικός μέτοχος της Τράπεζας Πειραιώς. Δεν ήμουν απλώς κάποιος διορισμένος πρόεδρος. Την Τράπεζα Πειραιώς την είχα στήσει και είχα φτάσει σε σημείο να είμαι ίσως και ο μεγαλύτερος μέτοχος.
4: Άρα σε εσάς ταιριάζει ο τίτλος τραπεζίτης. Ως μέτοχος, τον ως βασικός,
3: ναι, ναι, ναι.
4: Ως ο μεγαλύτερος
3: δημιουργώντας την Τράπεζα Πειραιώς.
4: Δεν απλώς ένας διευθύνων.
3: Όχι, ήμουν από τους βασικούς μετόχους.
4: Ενώ
3: διευθύνων σύμβουλος
4: και λοιπόν. Προσλάβει, ας πούμε, η τράπεζα να διευθύνει την τράπεζα, όχι. Μάλιστα.
3: Αυτό ήταν μια περίπου κατάσταση η οποία έρχονταν σε σύγκρουση με την πολιτική που ήθελε ο SSM, την τιμωρητική αντίληψη η οποία υπήρχε. Ένας δεύτερος τομέας σύγκρουσης, για το οποίο μου είχε σταλεί και επιστολή από τον SSM, ήταν ότι ήταν λάθος στρατηγική να απορροφήσω τις κυπριακές τράπεζες, οι οποίες είχαν απορροφηθεί και μετά από απόφαση του Eurogroup, αλλά και σε σύμφωνη γνώμη και της Τράπεζας Ελλάδος, που ήταν τότε ο Γιώργος Σοπροβόπουλος, και της ελληνικής κυβέρνησης. Ο λόγος για τον οποίο είχαν ενοχληθεί, η εντύπωση η οποία μου είχε δημιουργηθεί, είναι ότι θα επιχειρούσαν να έλυναν το πρόβλημα της Ελλάδας και των κόκκινων δανείων με τον τρόπο που είχαν λύσει προηγουμένως και το πρόβλημα των κυπριακών τραπεζών, όπου είχε γίνει bail-in, δηλαδή χρησιμοποιήθηκαν καταθέσεις αντί για αυξήσεις κεφαλαίου ή άλλου τύπου ρυθμίσεις, χρησιμοποιήθηκαν καταθέσεις, μετατράπηκαν σε μετοχές κλπ. Η λύση την οποία εγώ ανταποκρίθηκα στο αίτημα και απορρόφησα τις κυπριακές τράπεζες, η Ελλάδα γλίτωσε ένα bank run και ενδεχόμενα τη βέβαιη κατάρρευση του συστήματος συνολικά και τη χρεοκοπία της.
4: Δεν θα σωνόταν ούτε με την ανακεφαλαιοποίηση που έγινε με τα χρήματα που βάλαμε
3: ασφαλώς
4: οι πολίτες.
3: Ασφαλώς όχι. Ασφαλώς όχι.
4: Ναι.
3: Και άλλωστε αυτό και ο τότε πρωθυπουργός και ο αντιπρόεδρος, ναι, και λοιπά,
4: βέβαια,
3: το έχουν πει κατ' επανάληψη.
4: Υπάρχει ένα ιστορικό που μπαίνουν, δεν θα προλάβουμε.
3: Όχι,
4: υπάρχει ένα ιστορικό εταιριών που έχει δανειοδοτήσει η Πειραιώς.
3: Δεν είναι. Μία εταιρεία είναι, η οποία έχει πάρει δάνειο. το δάνειο που έχει πάρει είναι υπερκαλύπτεται από τα ενέχειρα τα οποία έχουν δεχτεί, τα οποία όμως, όπως προέκυψε και στη συνέχεια, έτσι, το οποίο όμως δημιούργησε ένα report της Τράπεζας Ελλάδος, στην οποία κατηγορήθηκαν κάποια στελέχη γιατί δανείστηκε αυτός, ότι δανείστηκε για να συμμετάσχει στην αύξηση κεφαλαίου, ενώ δανείστηκε γιατί αγόρασε τα, αν δεν κάνω λάθος, ενέργεια ανανεώσιμη σε φωτοβολταϊκά ή δεν ξέρω αν ήταν κάτι άλλο, και είχε δοθεί ένα μεγάλο δάνειο το οποίο ήταν καλυμμένο απόλυτα. Ναι. Στη συνέχεια βέβαια αυτό το δάνειο υποχρέωσε η Τράπεζα της Ελλάδος την επόμενη διοίκηση να τα πουλήσει, με αποτέλεσμα αυτοί που τα αγόρασαν χωρίς να πληρώσουν το ένα ευρώ κέρδισαν πολλά εκατομμύρια.
2: Υπάρχουν πρόστιμα στην Πυραιός, υπάρχει υπόλογος, υπόλογη τράπεζα, εκείνο, πρόστιμα από την τράπεζα,
3: για την τράπεζα, για την τράπεζα δεν ξέρω. Εκείνο που ξέρω εγώ, ναι, είναι ότι εξαιτίας αυτών πήγα σε 3-4 ποινικά δικαστήρια και αθωώθηκα πανηγύρικα. Δεν ήθελα να στραφώ εναντίον της Τράπεζας Ελλάδος, γιατί στρεφόμενος εναντίον της Τράπεζας Ελλάδος είναι σαν να στρέφουμε εναντίον του ελληνικού δημοσίου.
2: Εσείς δεν έχετε, λέτε, εμπλοκή με τη δικαιοσύνη?
3: Καθόλου.
2: Μάλιστα.
3: Επιχειρήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος, όμως έγιναν 3-4 ποινικά δικαστήρια, τα οποία αθωώθηκαν πανηγυρικά.
2: Η τράπεζα έχει πρόστιμο, πρέπει να πληρώσει πρόστιμο?
3: Τώρα το πρόστιμο το διοικητικό, αν έχει βάλει 50.000, 30.000 ή δεν ξέρω τι η Τράπεζα της Ελλάδος, είναι, αυτά είναι και συνήθη και για πολλούς λόγους μπορούν να μπουν.
2: Μάλιστα. Κύριε Σάλλα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας.
3: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ πολύ.
2: Το βιβλίο του κυρίου Σάλλα με τον τίτλο «Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί», Athens Bookstore Publications. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.
3: Και, ναι, και είναι ανοιχτή η πρόταση για συζήτηση με τον κύριο Στουρνάρα.
2: Την επαναδιατυπώνετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.
1: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
7: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
6: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
7: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Μητέα, το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα,
9: αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
11: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού, του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία, του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
12: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
13: Το τάγκο?
12: Θα σας ειδοποιήσουμε.
13: Περίμενε, περίμενε.
30: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα επικότητα.
12: Φτιάξε βαλίτσες.
31: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
32: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
33: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
34: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
33: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Βελτιώνεται σταδιακά η εικόνα των κεντρικών δρόμων του Λεκανοπεδίου. Παραμένουν ωστόσο οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία στη Λεωφόρο Κηφισού, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, στις ανόδους της Συγκρού και της Αρδιτού, στην παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου, στο λιμάνι του Πειραιά από τον Άγιο Διονύσιο προς τη Δημητρίου Γούναρη, στη Δημητρίου Γούναρη και στην Ακτή Μιαούλη προς την Πλατεία Ρολογιού. Ελληματικές ποσότητες βενζίνης παραδίδει σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια, όπως προκύπτει από έρευνα του Εργαστηρίου Καυσίμων και Λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Σύμφωνα με την έρευνα, οι οδηγοί πληρώνουν 400 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για αμόλυβδη βενζίνη που δεν μπήκε τελικά ποτέ στα ρεζερβουάρ των οχημάτων τους. Η παραβατικότητα, ωστόσο, στην αγορά των καυσίμων έχει μειωθεί, καθώς πριν από ένα χρόνο το ποσοστό ήταν μεγαλύτερο. Η μείωση της παραβατικότητας αποδίδεται και στο γεγονός ότι από το 2023 μπαίνει λουκέτο 2 ετών στα πρατήρια που εντοπίζονται πειραγμένες αντλίες. Στο μεταξύ, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε χθες ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιρεών Εμπορίας Πετρελαιοειδών, οι τιμές των καυσίμων επέστρεψαν τις τελευταίες ημέρες κοντά στα προ-κρίσης επίπεδα, ως αποτέλεσμα της αποκλιμάκωσης των διεθνών τιμών. Για τον ντίζελ κίνησης, κομβικό ρόλο έπαιξε και η επιδότηση της τιμής που εφαρμόστηκε από τον Απρίλιο και μετά. Για πιθανή τρομοκρατική επίθεση κατά του Ουκρανού ολιγάρχη Βαντίμ Μερμολάγεφ κάνουν λόγο οι γαλλικές αρχές και οι αρχές του Μονακό. Μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε χθες στο Πριγκιπάτο, τραυματίστηκαν από την έκρηξη τρία άτομα, ο Ουκρανός ολιγάρχης, η σύζυγός του και ο 13χρονος γιος τους. Σύμφωνα με ουκρανικά και ρωσικά μέσα ενημέρωσης, ο εκρηκτικός μηχανισμός περιείχε σιδερένια, μπουλόνια και σφαιρίδια, προκειμένου να μεγιστοποιήσει τη ζημιά στους στόχους του. Ο Ερμολάγεφ και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς του νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Σύμφωνα με το περιοδικό Forbes, ο Ερμολάγεφ κατατάσσεται 23ος μεταξύ των 100 πλουσιότερων Ουκρανών. Οι αρχές αναζητούν τον υποπτοδράστη, ο οποίος καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας, να αφήνει σακίδιο με εκρηκτικά έξω από την είσοδο κτηρίου. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό. Θα γίνει μεταξύ άλλων παρουσίαση του απολογισμού του κυβερνητικού έργου του πρώτου εξαμήνου και του προγραμματισμού των προτεραιοτήτων του δεύτερου εξαμήνου του έτους. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοθασική έκταση στην περιοχή Λούτσα Ευβοίας. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής συνεχίζουν να επιχειρούν μέχρι την πλήρη κατάσβεσή της. Από την πυρκαγιά δεν κινδύνευσαν οικίες ή υποδομές. Χωρίς τις αισθήσεις του, μεταφέρθηκε από αγροτική περιοχή του Στήρωνα του Δήμου Μινωαπαιδιάδου Ηρακλείου Κρήτης, 60χρονος που φέρεται να καταπλακώθηκε από τρακτέρ σήμερα το πρωί. Από τις αρμόδιες αρχές ερευνώνται τα αίτια πρόκλησης του δυστυχήματος. Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή, Στίβ Γουίτκοφ, βρίσκεται καθοδόν προς την Ντόχα, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται το CNN. Ίσως σημαντικές, ίσως και όχι, χαρακτήρισε τις προγραμματισμένες συνομιλίες με το Ιράν, που θα γίνουν στην Ντόχα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Λίγη σήμερα η προθεσμία για την απογραφή όλων των ανελκυστήρων της χώρας στο ψηφιακό μητρό απογραφής ανελκυστήρων, σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης. Σε εφαρμογή τίθεται από αύριο, 1η Ιουλίου, νέος ευρωπαϊκός και εθνικός μηχανισμός για τις ηλεκτρονικές αγορές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την επιβολή σταθερού δασμού 3 ευρώ ανά είδος προϊόντος σε αποστολές αξίας έως 150 ευρώ.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, με γκολ του Μαρτινέλη στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης, η Βραζιλία επικράτησε της Ιαπωνίας 2-1 και πήρε την πρόκριση για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η Παραγουάη απέκλεισε 4-3 στα πέναλτι τη Γερμανία και προκρίθηκε στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου, ενώ στα πέναλτι κρίθηκε και η αναμέτρηση Ολλανδίας-Μαρόκου, με το Μαρόκο να επικρατεί 3-2. Το πρόγραμμα των νοκάουτ αναμετρήσεων του Παγκόσμιου Κυπέλλου συνεχίζεται απόψε με τρεις αναμετρήσεις. Στις 8 θα παίξουν ακτή ελεφαντος του Νορβηγία, τα μεσάνυχτα η Γαλλία θα αντιμετωπίσει τη Σουηδία και στις 4 τα ξημερώματα το Μεξικό κοντράρεται με το Εκουαδόρ. Την απόκτηση του επιθετικού Ελμινιρά στον Τερ μέχρι το 2030 ανακοίνωσε χθες η ΠΑΕ Παναθηναϊκός.
0: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθεις από μένα.
3: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog. Κάθετος όρι.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού.

0: γενικότερα σήμερα Τρίτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη απόγευμα την Ιαστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Οι βόρειοι άνεμοι στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Παύλος Τσίμας.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ο Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Το ημερολόγιο λέει ότι σήμερα είναι Τρίτη, 30 Ιουνίου. Γιορτάζει ο Απόστολος και η Αποστολία. Γιορτάζει και η Λίνα Νικολακοπούλου που έχει σήμερα τα γενέθλιά της. Χρόνια πολλά και στον Απόστολο και στην Αποστολία και στη Λίνα. 30 Ιουνίου λοιπόν, σύναξη των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων 12 Αποστόλων σήμερα. Είναι επίσης σήμερα, έγινε πριν λίγη ώρα, η Πανσέλινος της Φράουλας, έτσι τη λένε. Τα ωραία λαϊκά, Λίνα Νικολακοπούλου, ένα από τα πολλά. Αυτό που λέει με το Δωμάζο Αρχηγό και τον Σιδέρη Κυνηγό. Δήμητρο Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο. Πέρσα Μπόλια διευθύνει την ορχήστρα και ο Πέτρος Μωραήτης θα απαντήσει στα τηλεφωνήματά σας. Αν θέλετε κάτι να πείτε, να ρωτήσετε, να παρατηρήσετε, να φέρετε αντίρρηση. 2148-0170-174. Ο άλλος τρόπος είναι γνωστός. Μπαίνετε στο skyradio.gr δωρεάν και ελεύθερα. Λέτε την άποψή σας. Επέτειε σήμερα πολιτική. Σαν σήμερα ο Αντώνης Σαμαράς ίδρυσε το προηγούμενο κόμμα πριν από το επόμενο που πρόκειται να ιδρύσει σε λίγο, αν το κάνει τελικά, η πολιτική άνοιξη. Σαν σήμερα, ο Κώστας Σιμίτης εξελέγει πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε εκείνο το επεισοδιακό συνέδριο στην επεισοδιακή ψηφοφορία. Αλλά από πολιτικές επαιτίους ξεχωρίζουμε μία. 1934, σαν σήμερα, στο Μόναχο της Γερμανίας, η νύχτα των μεγάλων μαχαιριών, που κατά κάποιο τρόπο είναι η μεγαλύτερη και πιο επιτυχημένη επιχείρηση εσωκομματικής εκαθάρισης από πολιτικό αρχηγό ever. Ο Χίτλερ είχε μέχρι τότε, δηλαδή μέχρι τον Ιούνιο του 1934, κλείσει τη Βουλή, διαλύσει όλα τα άλλα κόμματα, κλείσει στη φυλακή όσους τον ενοχλούσαν από τους πολιτικούς του αντιπάλους, του έμενε το ίδιο του το κόμμα. Αυτό το εκαθάρισε μια τέτοια μέρα, το 1934, 30 Ιουνίου, ξημερώματα, τα SS επέδραμαν σε διάφορα σπίτια και ξενοδοχεία όπου ήταν οι οπαδοί του Ένστραμ, του στενού συμμάχου αλλά και σοκοματικού αντιπάλου του Χίτλερ, και η εκαθάριση έγινε με έναν πολύ αποτελεσματικό τρόπο. Κανείς δεν είναι ακριβώς σίγουρος για τους αριθμούς, αλλά είναι περίπου 100 νεκροί έμειναν πίσω, ανάμεσά τους και ο ίδιος ο Ρομ, τον οποίον πυροβόλησαν φυλακισμένο στο κελί της φυλακής. Αυτά με τα παλιά, πάμε στα καινούρια.

και αυτό είναι ένα από τα καινούρια. Καινούργιο τραγούδι εννοώ. Πριν από λίγες μέρες, οι Rolling Stones έβγαλαν στον αέρα και δεύτερο τραγούδι από το καινούριο άλμπουμ που περιμένουμε από μέρα σε μέρα να κυκλοφορήσει. Ο τίτλος είναι «Ζηλιάρης εραστής», «Jealous Lover». Το ενδιαφέρον είναι ότι μαζί με τους Rolling Stones παίζει και για πρώτη φορά ο Steve Winwood. Τον πήραν για ένα τραγούδι, είδαν ότι τέριαξαν και τον έβαλαν σε όλα να παίζει, πιάνο, όργανο, κιθάρα.

0: Τι άλλα νέα, νέα από το Μουντιάλ. Είχαμε χτες τρία μάτς που νομίζαμε ότι θα είναι ρουτινιάρικα και τελικά αποδείχτηκαν εκρηκτικά. Η Βραζιλία πραγματικά είδε το χάρο με τα μάτια της, ώσπου να καταφέρει να βάλει ένα γκολ στους Ιάπωνες στις καθυστερήσεις στο 95. Αυτό που κατάφερε η Βραζιλία την τελευταία στιγμή και σώθηκε δεν το κατάφεραν ούτε η Ολλανδία ούτε η Γερμανία. Η Ολλανδία έμεινε έξω στα πέναλτι, την κέρδισε το Μαρόκο και αυτό δεν είναι ακριβώς μεγάλη έκπληξη, γιατί το Μαρόκο είναι φυσικά μια πολύ καλή ομάδα και μια σχεδόν μεγάλη δύναμη πια στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Εκείνο που ήταν έκπληξη ήταν τα ξημερώματα, όταν η Γερμανία αποκλείστηκε από την μικρή και ταπεινή Παραγουάη. Και μάλιστα αποκλείστηκε στα πέναλτι. Οι ειδικοί λένε ότι είναι η πρώτη φορά στην ιστορία όλων των παγκοσμίων κυπέλων και των διεθνών διοργανώσεων που η Γερμανία χάνει στα πέναλτι. Μέχρι τώρα υπήρχε ο κανόνας ότι όταν ένα μάτς πηγαίνει στα πέναλτι, η Γερμανία είναι βέβαιον ότι θα το κερδίσει. Οπότε με αυτά και με αυτά, το Μουντιάλ αυτό αποδεικνύεται πολύ διαφορετικό από τα προηγούμενα και πολύ διαφορετικό από το αναμενόμενο, για να δούμε και τα σημερινά και τα επόμενα. Πάντως τα μάτς που νομίζαμε ότι είναι ρουτίνας, γιατί έχουμε μάθει στις μεγάλες διοργανώσεις τα φαβορί να περνάνε, αποδεικνύεται ότι είναι πολύ δύσκολα για τα φαβορί και δεν είναι πια καν έκπληξη να μείνει έξω η θεωρητικά μεγάλη δύναμη από μια μικρότερη. Συζητήσεις επί συζητήσεων θα γίνουν μεταξύ ποδοσφαιρόφιλων για να καταλάβουμε γιατί και πώς γίνονται αυτά τα πράγματα. Αλλά ίσως μια εξήγηση είναι ότι πια το καλεντάρι του ποδοσφαίρου έχει τόσο διωγγωθεί, οι μεγάλες ομάδες με τα ακριβά μπάτζετ και τους ακριβοπληρωμένους ποδοσφαιριστές παίζουν πια τόσα πολλά παιχνίδια για τις διοργανώσεις που αφήνουν πίσω πολλά λεφτά, ώστε δεν μένει κουράγιο στους ποδοσφαιριστές των μεγάλων ομάδων για να παίξουν δωρεάν και για την εθνική τους. Ο καύσωνας μετακινήθηκε σιγά σιγά από τη Δυτική Ευρώπη προς τα Βαλκάνια, αλλά θα αργήσει τουλάχιστον μέχρι τη Δευτέρα. Εμείς εδώ δεν θα τον νιώσουμε. Εκείνοι τον νιώσαν καλά. Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Τσεχία, Ισπανία, Πορτογαλία πραγματικά έλειωσαν. Ειδικά έβλεπα τα χτεσινά με τις θερμοκρασίες στην Τσεχία. Επί 48 ώρες το θερμόμετρο ήταν σε μερικές περιοχές της χώρας πάνω από 41 βαθμούς. Απίστευτο. Η αγωνία της ημέρας είναι αν θα πάει κάποιος στο Κατάρ. Υποτίθεται ότι στο Κατάρ πήγαιναν Αμερικανοί και Ιρανοί σε πολύ υψηλό επίπεδο για να κάνουν συνομιλίες τεχνικές, για να δούνε πώς θα εξασφαλίσουν ότι αυτή η εκεχηρία που συμφώνησαν δεν θα σπάει από μέρα σε μέρα και από ώρα σε ώρα. Κυκλοφόρησε η πληροφορία ότι ο κ. Γουίτκοφ είναι καθοδόν προς το Κατάρ και μετά ακούστηκε από το πλευρά του Ιράν ότι μπα, εμείς δεν πάμε. Τι άλλο, σήμερα στην Κύπρο έχουμε συνεδρίαση του Συμβουλίου για τη Γάζα. Το θυμάστε αυτό που είχε ιδρύσει ο πρόεδρος Τραμπ. Θα πάνε στην Κύπρο πολλοί, δεν θα αποφασίσουν τίποτα. Και εδώ στα δικά μας. Στα δικά μας, ό,τι έγινε Πασόκ. Θυμάστε όταν είχε προτείνει το Πασόκ εκείνη την ιδέα για την εισαγωγή και στην Ελλάδα της τετραήμερης εργασίας, είχαν πέσει όλοι να τους φάνε. Τώρα διαβάζω πρώτο θέμα στα νέα σήμερα. Ο ΤΕ εφαρμόζει πιλωτικά και προαιρετικά τετραήμερη εργασία. Να δουλεύει κάποιος 10 ώρες την ημέρα επί 4 μέρες και να κάθεται 3 μαζί με άλλες ευέλικτες μορφές απασχόλησης. Ο ΤΕ λοιπόν γίνεται Πασόκ και η Θεοδόρα Τζάκρη μάλλον γίνεται Πασόκ ή ξαναγίνεται. Αντιθέτως ο Στέφανος Κασελάκης, ο οποίος είναι πια πιο φιλελεύθερος από ότι όταν πρώτο εμφανίστηκε ή μάλλον ήταν πάντα, απλώς τώρα το δηλώνει, τον είδαμε το πρωί εδώ στο σήμερα. Πληροφορίες επιμένουν ότι στα αλήθεια συζητάει να κατεβεί με τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές και αν αυτό γίνει θα είναι πια. Τι άλλο, τα καλά νέα της ημέρας, τα ανακοίνωσε η Τροχέα χτες. Έγιναν 25-26.000 αλκοτέστ στην Αττική πέρσι και μόνο το 0,84% των οδηγών συνελήφθησαν να έχουν πιει πάνω από το όριο, που σημαίνει ότι ο Άγιος θέλει φοβέρα, χωρίς καμιά αμφιβολία, και η φοβέρα πιάνει. Τα κακά νέα είναι ότι αυτή η πολύ συζητημένη χθεσινή συνάντηση των κοινωνικών εταίρων για το θέμα της ακρίβειας στα ράφια του σούπερ μάρκετ κατέληξε σε μια συμφωνία κυρίων που σημαίνει ότι το πλαφόν που είχε επιβληθεί στα περιθώρια κέρδους καταργείται από αύριο, από 1η Ιουλίου και αντικαθίσταται από μια προφορική δέσμευση των επιχειρηματιών ότι θα κρατήσουν τις τιμές σταθερές για τους 2 μήνες που μας χωρίζουν, που ενδεχομένως μας χωρίζουν και από τις εκλογές, πάντως σίγουρα είναι οι 2 μήνες του καλοκαιριού, και μετά ότι θα αναζητηθεί ένας τρόπος ώστε σε κάποια προϊόντα από τα βασικά οι τιμές να πέσουν. Κάνουμε το σταυρό μας. Στα πολιτικά νέα της ημέρας, των ημερών μάλλον, πέρασε λιγάκι απαρατήρητο μέσα στο χαμό, αλλά είναι σημαντικό νομίζω. Ολοκληρώθηκε στη Βουλή η ψήφιση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης με σημαντικές αλλαγές για αυτό που κανονικά θα έπρεπε να είναι ένα από τα πιο σημαντικά θέματα της ζωής μας, γιατί κανονικά τη ζωή μας θα έπρεπε να την ρυθμίζει η τοπική αυτοδιοίκηση σε ένα ιδανικό σύστημα. Το κεντρικό κράτος κρατάει για τον εαυτό του τις ελάχιστες δυνατές αρμοδιότητες. Αυτή άλλωστε είναι και η Ευρωπαϊκή Αρχή. Παρακάλεσα τον Υπουργό Εσωτερικών που κατέρτισε, εισηγήθηκε τον νόμο, τον κώδικα που ψηφίστηκε, τον κύριο Θόδωρο Λιβάνιο, να είναι μαζί μας. Καλημέρα κύριε Λιβάνιο. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα κύριε Τσίμα, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Τώρα, επειδή το είπα και επειδή είστε Υπουργός Εσωτερικών, να σας ρωτήσω, λένε ότι το Υπουργείο σας είναι σε εκλογική ετοιμότητα και ότι τα έχετε όλα έτοιμα για εκλογές το Σεπτέμβριο.
1: Το Υπουργείο Εσωτερικών πάντα είναι σε εκλογική ετοιμότητα διαχρονικά, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ενδεχόμενο εκλογών, καθώς όπως έχουμε πει, εκλογές θα γίνουν το 2027.
0: Αλήθεια.
1: Οπότε
0: δηλαδή,
1: ετοιμαζόμαστε.
0: Πόσο σίγουρος είστε γι' αυτό, ή μάλλον, καλά, εσείς. Λέω τώρα, με πόση σιγουριά μπορεί να το πει κανείς αυτό, ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
1: Αυτό, ξέρετε, όποτε με την ορκομοσία της κυβέρνησης οι πρώτες ερωτήσεις είναι πότε θα αλλάξει εκλογικός νόμος, πότε θα γίνει ένα σχηματισμός, πότε θα γίνουν πρόορες εκλογές δημοσιογραφικά. Αυτό έχει το ενδιαφέρον. Από εκεί και πέρα, ο Πρωθυπουργός έχει πει σε όλους τους τόνους ότι υπάρχει έργο που οποίο πρέπει να εξελιχθεί και σήμερα μάλιστα το Υπουργικό Συμβούλιο το οποίο ξεκινάει σε λίγη ώρα. Υπάρχει ο προγραμματισμός για το δεύτερο εξάμεινο του 2026. Οπότε θα δούμε τα μεγάλα ορόσημα που υπάρχουν. Από εκεί και πέρα έχουμε μπροστά μας πολλές προκλήσεις και επισημαίνω και τη μεγάλη πρόκληση που είναι ότι η χώρα μας θα αναλάβει το δεύτερο εξάμεινο του 2027 την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε αυτό που πρέπει είναι να μην ασχολούμαστε με το πότε θα γίνουν εκλογές, αλλά να ασχολούμαστε με την παραγωγή του έργου και να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για τη βελτίωση της ζωής όλων των πολιτών της χώρας.
0: Εντάξει, το ακούω, το λέτε, θα δούμε. Ωραία, να σας πω την αλήθεια και εγώ τα κοροϊδεύω λιγάκι των συναδέλφων μου το συνήθειο να συζητάνε συνέχεια για εκλογές. Από την άλλη μεριά τώρα είμαστε σε ένα σημείο που
1: έχει ολοκληρωθεί η τρίτη.
0: Ξέρετε,
1: η τρίτη
0: και εσάς φαντάζομαι σας ρωτάνε όσοι έχουν το θάρρος και εμάς τους δημοσιογράφους μας ρωτάνε όπου πάμε και όπου βρεθούμε οι άνθρωποι, ρε παιδιά, πότε θα γίνουν οι εκλογές. Να, είναι το... Είμαστε στη φάση που όλοι αυτό συζητάνε.
1: Εντάξει, είμαστε στον τρίτο, τέλειωσε ο τρίτος χρόνος, μπαίνουμε στην τέταρτη χρονιά της θητείας, οπότε πάντα. Υπήρχαν και πολλές κυβερνήσεις οι οποίες δεν φτάσαν ποτέ στην τέταρτη χρονιά μετά την μεταπολίτευση, αλλά νομίζω ότι όπως είχε δείξει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και στην προηγούμενη θητεία, προέχει η σταθερότητα, προέχει να ολοκληρωθεί το έργο και όταν έρθει εκείνη η ώρα, οι πολίτες θα κρίνουν και θα συγκρίνουν και θα αποφασίσουν τι είναι καλύτερο για το μέλλον των ίδιων και της χώρας.
0: Ναι. Τώρα είμαι στον πειρασμό να κάνουμε μια πολιτική συζήτηση για να δούμε το συνολικό πολιτικό τοπίο, γιατί επικαλούμε και την παλιά σας ιδιότητα, το οποίο έχει ενδιαφέρον γιατί αλλάζει και παρουσιάζονται διάφορες αλλαγές, αλλά θα ήταν άδικο, γιατί στα αλήθεια ήθελα να μιλήσουμε λίγο για αυτό για το νέο κώδικα. Αυτό που κάνει, αν καταλαβαίνω σωστά, είναι ότι κωδικοποιεί μια σειρά από διάσπαρτες διατάξεις που δημιουργούσαν ένα χάος και μια αδυναμία να εντοπίσει κανείς, ενώ και από τους δημοτικούς άρχοντες και από τους πολίτες, τι ισχύει κάθε φορά, ποιος νόμος ισχύει, ποια ρύθμιση ισχύει, πού θα βρει την ισχύουσα ρύθμιση και πώς θα την ξεχωρίσει από παλαιότερες που μερικές ισχύουν και μερικές δεν ισχύουν πια. Τελειώσατε με αυτό, λέτε, ή ακόμη έχουμε δουλειά?
1: Τελειώσαμε. Καταργήσαμε χιλιάδες διατάξεις. Μόνο στον κώδικα που θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα της κυβέρνησης σε λίγες ώρες. Είναι 7 σελίδες οι καταργούμενες διατάξεις. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι έχει γίνει μια πολύ συστηματική δουλειά και οφείλω να τονίσω ότι έγινε και μια δουλειά με στελέχη του Υπουργείου Εσωτερικών. Ήταν μια in-house δουλειά η οποία έγινε με τη μονάδα σύνταξης και εφαρμογής του κώδικα που φτιάξαμε ένα ειδικό τμήμα υπαγόμενο στον Υπουργό που δουλέψαμε πάρα πολύ τις τελευταία 2 χρόνια σχεδόν για να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. 2.000 διατάξεις καταργούνται. πάρα πολλοί νόμοι καταργούνται και ουσιαστικά για πρώτη φορά όλο το θεσμικό πλαίσιο της αυτοδιοίκησης θα βρίσκεται σε ένα νόμο, ώστε να ξέρουν οι πολίτες και οι αιρετοί τι ισχύει, πώς ισχύει και, γιατί, και πού πρέπει να απευθύνονται κάθε φορά.
0: Από την άλλη, το άλλο που θα έπρεπε να γίνει θα ήταν να προσαρμοστούμε λίγο περισσότερο στον ευρωπαϊκό κανόνα ή στην αρχή, τέλος πάντων, που λέει ότι όλες οι αρμοδιότητες καταρχήν ασκούνται τοπικά, δηλαδή ο Δήμος, η Δήμη, η τοπική αυτοδιοίκηση, το πιο κοντινό επίπεδο διοίκησης στους πολίτες έχει τις πραγματικές αρμοδιότητες, εκτός από μερικές που πρέπει να κρατήσει το κεντρικό κράτος με φιδό και με ας πούμε με κάποια προσοχή, χωρίς να εξαφανίζει τις αρμοδιότητες τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτό δεν ισχύει στην Ελλάδα και δεν νομίζω, όσο τουλάχιστον μπόρεσα να παρακολουθήσω, να διαβάσω τις νέες ρυθμίσεις, δεν ισχύει και τώρα.
1: Αυτό που κάναμε είναι να θέσουμε έναν μηχανισμό μεταφοράς αρμοδιοτήτων, ώστε να εξεταστεί την κατάλληλη χρονική στιγμή ποιες αρμοδιότητες πρέπει να μεταφερθούν κυρίως προς την αυτοδιοίκηση.
0: Άρα αυτό είναι ανοιχτό, λέτε.
1: Είναι ανοιχτό. Ξέρετε, αυτό ο χορός θέλει δύο σαν το ταγκό για να χορευτεί. Πρέπει και το κράτος να αποφασίσει να αποκεντρώσει υπηρεσίες και πρέπει και η αυτοδιοίκηση να είναι έτοιμη να πάρει υπηρεσίες. Να πω ότι σχεδόν σε όλες τις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες οι συγκοινωνίες, για παράδειγμα, είναι αρμοδιότητα της αυτοδιοίκησης. Mm. Δηλαδή στο Λονδίνο το μετρό είναι το Transport for London, το οποίο είναι στο Μητροπολιτικό Δήμο του Λονδίνου. Άρα λοιπόν υπάρχουν πράγματα τα οποία σταδιακά μπορούμε να εξετάσουμε να μεταφερθούν μπρος στην αυτοδιοίκηση. Νομίζω ότι είναι έχει καλύτερη γνώση των τοπικών θεμάτων η αυτοδιοίκηση σε σχέση με το κεντρικό κράτος. Δηλαδή φανταστείτε, ο εκάστοτε υπουργός να ξέρει πώς πρέπει να ρυθμιστούν οι συγκοινωνίες στη Θεσσαλονίκη, αν μην ξέρει η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, για παράδειγμα. Αυτό σιγά σιγά θα γίνει. Το βασικό είναι ότι πλέον έχουμε έναν μηχανισμό, ο οποίος θα μεταφέρει, όταν μεταφέρεται μια αρμοδιότητα, θα μεταφέρει και το προσωπικό και τους πόρους και τις υποδομές που χρειάζονται για να ασκηθεί. Γίνεται πολύ πιο δομημένη δουλειά και είναι πλέον ένα μεγάλο στοίχημα, γιατί ο κώδικας ουσιαστικά ισχυροποιεί τα θεμέλια της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά από εκεί και πέρα ξεκινάει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για να δούμε πλέον όλες οι αρμοδιότητες πώς πρέπει να ανακατανεμηθούν. Το βασικό είναι ότι για πρώτη φορά καταγράφηκαν, το οποίο ήταν αυτονόητο σε μια χώρα υπάρχει καταγεγραμμένη οι αρμοδιότητες.
0: Ότι για πρώτη φορά καταγράφονται οι αρμοδιότητες.
1: Ότι η αρμοδιότητα, για παράδειγμα, για την ιδιοδότηση καταστημάτων ανήκει εδώ. Για την, στο παράρτημα του κώδικα, όποιος ενδιαφέρεται θα δει όλες τις αρμοδιότητες κατανεμημένες στους Δήμους και στις περιφέρειες, αυτούς που αφορούν τουλάχιστον την αυτοδιοίκηση. Άρα λοιπόν θα ξέρουμε πλέον τις σημερινές αρμοδιότητες και από εκεί και πέρα είναι ένα μεγάλο στοίχημα να συζητήσουν όλα τα Υπουργεία με την αυτοδιοίκηση τι μπορεί να αποκεντρωθεί και πώς μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα προς όφελος των πολιτών.
0: Υπήρχε ένα μεγάλο θέμα που είναι ένα παραδοσιακό θέμα συζήτηση στην Ελλάδα, πολύ έντονο, ιδίως όταν έχουμε κάποια μορφή δυσκολία ή κρίση. Όλα αυτά τα παραδείγματα όπου, ας πούμε, σε μια περιοχή το πεζοδρόμιο ανήκει στο Δήμο, ο δρόμος ανήκει στην περιφέρεια και ξέρω εγώ, το διάζωμα ανήκει στο Υπουργείο Μεταφορών. Αυτού του είδους οι τρελές συναρμοδιότητες τελειώνουν.
1: Ως ένα σημείο λυθήκαν κάποια κραυγαλαία πράγματα. Δηλαδή, το πεζοδρόμιο πλέον πάνε μαζί με αυτόν που έχει την ευθύνη των δρόμων, ώστε να λυθούν τέτοια προβλήματα της καθημερινότητας. Ξέρετε, εκεί μπλεκάνε ιδίως τα πεζοδρόμια και οι παρόδοι, οι οποίοι ήταν τυπικά υπεύθυνοι για την κατάσταση των πεζοδρομίων. Δηλαδή, η πολυκατοικία απ' έξω οφείλε να φτιάξει και το πεζοδρόμιο της, να πω έτσι, το οποίο δεν γινότανε. Άρα, μπαίνει ο μηχανισμός και για την καταγραφή και για να ξέρουμε ο καθένας τι κάνει, και από εκεί πέρα πράγματι χρειάζεται μια ανακατανομή και στο δικό δίκτυο. Δηλαδή, η οδός Πανεπιστημίου, για παράδειγμα, ανοίξει στην περιφέρεια. Ναι. Πρέπει να ανοίξει στην περιφέρεια, ή μήπως είναι σωστότερο να πάει στο Δήμο. Ναι. Για παράδειγμα, το δικό δίκτυο των νησιών, το οποίο σε ένα μεγάλο κομμάτι ανοίξει στην περιφέρεια. Μήπως είναι καλύτερα, αφού ένα νησί είναι μόνο ένας Δήμος, να πάει στον Δήμο και να έχει αυτό την ευθύνη και τους πόρους και τη συντήρησή του. Άρα λοιπόν.
0: Πότε θα λυθούν αυτά? Δηλαδή, λέτε ότι ανοίγει μια κουβέντα, αλλά πότε καταλήγει αυτό, πότε προβλέπετε να λήξει, να ξεκαθαρίσει?
1: Το βασικό βήμα ήταν ότι δεν ξέραμε καταρχήν αποτυπωμένα κάπου κεντρικά ποιος κάνει τι. Τώρα που το ξέρουμε, μπορούμε να κάνουμε πλέον τις απαραίτητες διορθώσεις εκεί πέρα. Από πλευράς του Υπουργείου Εσωτερικών, τουλάχιστον έχουμε διάθεση άμεσα να ξεκινήσουμε ένα διάλογο, να συζητήσουμε όσον αφορά τουλάχιστον για το κάθε Υπουργείο, ασκεί τις πολιτικές του, τις κάθετες πολιτικές που υπάρχουν, να δούμε τι μπορεί να πάει στην αυτοδιοίκηση, το οποίο θα συμβάλλει και στην ωριμότητα της αυτοδιοίκησης, αλλά βεβαίως και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, προφανώς. δεν θα κάνει εξωτερική πολιτική ένας οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης, δεν θα έχει δικό του στρατό σώματα ασφαλείας, αλλά από εκεί και πέρα αρμοδιότητες που αφορούν την καθημερινότητα μπορούμε να τις εξετάσουμε μία-μία με τα συλλογικά όργανα της αυτοδιοίκησης πώς θα ασκηθούν πιο αποτελεσματικά.
0: Να σας ζητήσω μια χάρη, επειδή έχουμε υπερβεί το όριο και είναι ώρα για τους ύλους των ειδήσεων, θέλω λίγο να συνεχίσουμε την κουβέντα, να σας ρωτήσω για το εκλογικό σύστημα της, που είναι αυτό που συζητήθηκε πολύ. Να σας ξανακαλέσω αμέσως μετά.
1: Βεβαίως.
0: Κάνουμε διακοπή, ευχαριστώ. Ακούμε το δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Έλα. Μπαίνω τώρα σαν σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027. Να δω.

0: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
2: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
1: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
2: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
1: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
2: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
1: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Σε κάθε φυσική καταστροφή, τα ζώα μας χρειάζονται. Μόλις δεις κάποιο ζώο να κινδυνεύει στην περιφέρεια Αττικής από φωτιά ή πλημμύρα, κάλεσε αμέσως το 1400, τη γραμμή διάσωσης ζώων. Η επιβίωσή τους είναι στα χέρια μας. Θυμήσου, 1400 για την περιφέρεια Αττικής. Τους αξίζει να σωθούν. Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων σε φυσικές καταστροφές. Όλοι μαζί μπορούμε.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Καθυστερήσεις σημειώνονται στην κυκλοφορία των οχημάτων, στη λεωφόρο Κηφισού, την Αττική Οδό, τον ανωδικό άξονα Συγκρού Βασιλής Αμαλίας, στην άνοδο της Αρδιτού, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, στην Κανελοπούλη κατά Χάκη προς τη Μεσογείο, αλλά και στην παραλιακή προς Πειραιά στο Νεοφάλιρο. Ελληματικές ποσότητες βενζίνης παραδίδει σχεδόν 1 στα 4 πρατήρια, όπως προκύπτει από έρευνα του Εργαστηρίου Καυσίμων και Λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Σύμφωνα με την έρευνα, οι οδηγοί πληρώνουν 400 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για αμόλυβδη βενζίνη που τελικά δεν μπήκε ποτέ στα ρεζερβουάρ των οχημάτων τους. Για πιθανή τρομοκρατική επίθεση κατά του Ουκρανού ολιγάρχη Βαντίμερ Μολάγεφ, κάνουν λόγο οι γαλλικές αρχές και οι αρχές του Μονακό μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε χθες στο Πριγκιπάτο. Από την έκρηξη τραυματίστηκαν 3 άτομα, ο Ουκρανός ολιγάρχης, η σύζυγός του και ο 13χρονος γιος τους. Οι αρχές αναζητούν το δράστη. Συνεδριάζεται σε 10 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο από τον Πρωθυπουργό. Μεταξύ άλλων, θα παρουσιαστούν οι αγροτικές πληρωμές ενισχύσεις και αποζημιώσεις του Ιουνίου και τα επόμενα βήματα. Λίγη οριστικά σήμερα η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων. Σε εφαρμογή τίθεται από αύριο νέος ευρωπαϊκός και εθνικός μηχανισμός για τις ηλεκτρονικές αγορές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την επιβολή σταθερού δασμού 3 ευρώ ανά είδος προϊόντος σε αποστολές αξίας έως 150 ευρώ. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στη Λούτσα Ευβοίας. Στην περισυλλογή συνολικά 70 αλλοδαπών προχώρησαν τα ξημερώματα δυνάμεις της Frontex στο πλαίσιο 2 επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Και ο καιρός θα είναι γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς σε θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 31 βαθμοί Κελσίου.
6: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
7: Σκ 10.3 ημερολόγιο Τρίτης, 30 Ιουνίου, τέλος του μήνα. Χρόνια πολλά στον Απόστολο και την Αποστολία που γιορτάζουν. Είχαμε αρχίσει μια κουβέντα με τον Υπουργό Ιστορικών, τον κύριο Θόδωρο Λιβάνιο, για τον νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που ψηφίστηκε. Μίλησαμε πιο αρκετά για τις αρμοδιότητες και την κωδικοποίησή τους και τον διάλογο που κάποια στιγμή ο Υπουργός θα αρχίσει για να δούμε πώς θα ανακαταμνημηθούν αυτές οι αρμοδιότητες, κυρίως πώς θα πάρει περισσότερη τοπική αυτοδιοίκηση, όπως είναι ο κανόνας όλη την Ευρώπη, για παράδειγμα συγκοινωνίες. Υπάρχουν δύο θέματα ακόμη που ήθελα να κουβεντιάσω μαζί του, γι' αυτό τον παρακάλεσα να συνεχίσουμε την κουβέντα. Το ένα είναι το θέμα των πόρων, δηλαδή και των τελών της τοπικής αυτοδιοίκησης. Κύριε Λιβάνη, υπήρχε μια μεγάλη κουβέντα να ενισχυθεί, ας πούμε, η οικονομική αυτοτέλεια της τοπικής αυτοδιοίκησης με μια έσοδα από τον φόρο προστιθέμενης αξίας, έσοδα από κάποιους φόρους να πηγαίνουν κατευθείαν στους δήμους, ιδιαίτερα τους φόρους στην ακίνητη περιουσία, και να τους διαχειρίζονται αυτοί, να μην πηγαίνουν στο κεντρικό κράτος και ανακατανέμονται στους δήμους. Πράγματι, το σκέφτεστε?
8: Πράγματι, η οικονομική αυτοτέλεια είναι από τα μεγάλα στοιχήματα. Επενθυμίζω ότι η χρηματοδότηση κεντρική από το κράτος προς τους δήμους έχει αυξηθεί κατά περίπου 1,1 δισεκατομμύριο τα τελευταία 7 χρόνια. Είμαστε στους δήμους 1,8 δις το 19, φτάσαμε στα 2,9 τώρα. Άρα σταθερά προσπαθούμε να στηρίξουμε την αυτοδιοίκηση και λόγω των αυξημένων λειτουργικών κόστων που υπάρχουν, παράδειγμα το ενεργειακό ή τα καύσιμα, το οποίο απασχολεί και όλα τα ελληνικά νοικοκυριά. Αλλά από εκεί και πέρα δίνουμε τα εργαλεία για να μπορούν να έχουν τη δική τους οικονομική αυτοτέλεια και εν τέλει να λογοδοτούν και στους πολίτες και στους δημότες τους. Από εκεί και πέρα, ο ΕΝΦΙΑ, αυτό που έχει ανοίξει μια μεγάλη κουβέντα για τον ΕΝΦΙΑ, θα δημιουργήσει μια πολύ μεγάλη στρέβλωση. Για παράδειγμα, να πω δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα. Ο Δήμος Γλυφάδας θα πάρει από 15 εκατομμύρια χρηματοδότηση που παίρνει τώρα, κάθε χρόνο θα φτάσει στα 60, στα 50 κάτι εκατομμύρια, γιατί είναι ένας πλούσιος Δήμος. Το 90% της χώρας θα έχει σημαντική στέρηση των εσόδων, γιατί ο ΕΝΦΙΑ είναι πολύ πιο χαμηλός από τη σημερινή χρηματοδότηση. Δεν είναι η λύση να πρημοδοτήσουμε τους εύρος στους δήμους. Αυτό που έχει σημασία είναι να στηρίζουμε συνεχώς την αυτοδιοίκηση, να ενισχύουμε τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους στο πλαίσιο της δημοσιονομικής πολιτικής και να δίνουμε και χρηματοδοτικά εργαλεία.
7: Ναι, αυτό θα μπορούσε βέβαια να διορθωθεί με έναν μηχανισμό εξορρόπησης.
8: Θα δημιουργούσε το σημερινό πάλι καθεστώς των κεντρικών αυτοτελών πόρων επί της ουσίας. Δηλαδή, ουσιαστικά δεν θα άλλαζε κάτι επί της ουσίας και δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, με δεδομένο ότι δεν μπορούν να επιβάλλουν στην περιουσία τα δημοτικά τέλη και το τέλος τοπικής ανάπτυξης. Δεν νομίζω ότι ο ΕΝΦΙ, ο οποίος είναι και ένας φόρος ο οποίος μειώνεται τα τελευταία χρόνια σημαντικά, θα εξισορροπήσει, μπορεί να ταυτιστεί με τη σημερινή χρηματοδότηση. Αυτό που δίνουμε όμως είναι και με το τέλος τοπικής ανάπτυξης, αλλά και με τα ανταποδοτικά τέλη, τα οποία είναι για την καθαριότητα και τον ηλεκτροφωτισμό, να μπορούν οι Δήμοι να ασκούν τη δική τους οικονομική πολιτική και εν τέλει, ανάλογα με τα χρήματα που ζητάνε από τους δημότες, να δουλευτούν και τι τα κάνουν και πώς αξιοποιούνται για την βελτίωση ποιότητας ζωής.
7: Αλλάζει κάτι στον τρόπο που εισπράττονται τα τέλη?
8: Έχουμε κάνει μια εξοδοτική διάταξη ώστε να ανοίξουμε έναν διάλογο με την αυτοδιοίκηση. Μήπως είναι καλύτερα αυτά που πληρώνονται σήμερα μέσω του λογαριασμού ρεύματος να πληρώνονται αυτοτελώς σε ξεχωριστό, αν θέλετε, ειδοποιητήριο, ώστε να απαγκιστρωθούμε από κάτι το οποίο δεν συμβαίνει σχεδόν πουθενά σε όλη την Ευρώπη. Είμαστε από τις τελευταίες χώρες οι οποίες εισπράττουν τα δημοτικά τέλη μέσω των λογαριασμών ρεύματος. Θα βρούμε την καλύτερη λύση ώστε και να διασφαλίζονται τα έσοδα των Δήμων, αλλά και να διευκολύνονται οι ιδιοκτήτες και νοικιαστές.
7: Τώρα, σε ό,τι αφορά το εκλογικό σύστημα, έγινε μια μεγάλη συζήτηση γι' αυτό, γιατί προφανώς αυτό σηκώνει πάντα μεγάλη κουβέντα. Ο νέος τρόπος, εν πάση περιπτώσει, είναι κατάργηση της δεύτερης Κυριακής, εκλογή με 42% συν μία ψήφο.
8: Ναι. Ουσιαστικά.
7: Γιατί είναι καλύτερο? Αλλάζουμε μια συνήθεια που είναι σχεδόν αρχαία, δηλαδή είναι πολλών χρόνων.
8: Πάντοτε, επειδή είστε πάρα πολύ έμπειρος, θα θυμίσω το διάλογο που είχε γίνει στις αρχές της δεκαετίας του 20 και το 30 για την ψήφο των γυναικών. Πάντοτε αντιθέτει αλλαγές στα
7: κοινωνικά
8: συστήματα συγκεντρούν αντιδράσεις. Προσέξτε ποιο είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι διαπιστώσαμε ήδη από πολύ προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις και που κορυφώθηκε το 2023 την πολύ μεγάλη αποχή στο δεύτερο γύρο. Και μάλιστα μια αποχή η οποία ήταν διαφορετική αν σε μια περιοχή είχαμε μόνο δημοτικές εκλογές ή μόνο περιφερειακές εκλογές. Φτάνανε στην περίπτωση που είχαμε μόνο περιφερειακές εκλογές, η συμμετοχή να πέφτει σχεδόν 25% και να εκλέγονται περιφερειάρχες με λιγότερες ψήφους από ό,τι είχαν πάρει στον πρώτο γύρο. ή ακόμα χειρότερα με λιγότερες ψήφους από ό,τι έχει πάρει ο χαμένος πλέον συνδυασμός στον πρώτο γύρο. Άρα λοιπόν πρέπει να απαντήσουμε στη μειωμένη αποχή. Ξέρετε ότι επειδή δεν υπάρχουν και τμήματα τεροδημοτών στις δημοτικές εκλογές, αναγκαζόντουσαν οι πολίτες να πηγαίνουν και δύο φορές στον τόπο που ψηφίζουν και είμαστε και μια χώρα που έχει παράδοση στους ετεροδημότες. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι ότι προτιμώ και είναι πολύ πιο σωστό να γίνονται προγραμματικές συγκλήσεις πριν την κάλπη παρά να γίνονται συναλλαγές μεταξύ του πρώτου και δεύτερου γύρου. Συνδυασμοί οι οποίοι θέλουν και έχουν κοινά χαρακτηριστικά, νομίζω είναι πολύ πιο θετικό να κατεβαίνουν ενωμένοι στην πρώτη κάλπη από το να γίνονται παζάρια μεταξύ πρώτης και δεύτερης Κυριακής. Και πάση περιπτώσει, είναι πολύ σημαντικό να είναι μια θετική ψήφος για το ποιος θα αναλάβει τη Δημοτική Αρχή παρά μια αρνητική ψήφος να καταδικάσουμε. Mm.
7: Μοιάζει σαν να είναι, ας πούμε, πώς να πω, σαν να αφορά ένα μοντέλο διόρθωσης αυτού που συνέβη στις δημοτικές εκλογές της Αθήνας στις τελευταίες δημοτικές εκλογές.
8: Ξέρετε ότι το ξέρετε καλά ότι τα εκλογικά συστήματα καθορίζουν και το πολιτικό σύστημα. Άρα λοιπόν δεν σημαίνει ότι κάτι το οποίο έγινε το 23 ή το 19 σημαίνει ότι θα ξαναγίνει το 23. Μπορούν να αλλάξουν οι συσχετισμοί προεκλογικά, να κατεβούν μαζί συνδυασμοί. Και να σας πω και κάτι, δεν είναι μόνο η Αθήνα. Υπάρχουν και πριν πολλές περιπτώσεις όπου δήμαρχοι χάσαν στο δεύτερο γύρο ανεξαρτήτως κόμματος, και δήμαρχοι που υπρόσκειται και στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ και σε άλλα κόμματα, γιατί κυρίως συγκεντρώθηκε μια αρνητική ψήφος και κυρίως μια ψήφος αποχής. Δεν έχουμε σταυρούς υποψηφίων δημοτικών συμβούλων στο δεύτερο γύρο. Υπήρχαν δημοτικοί και περιφερειακοί σύμβουλοι που θυμώσανε από την επίδοσή τους και ψηφίζαν ακόμα και τον αντίπαλο στο δεύτερο γύρο. Mm. Πράγματα τα οποία δεν είναι λογικές δημοκρατίες. Και να σας πω και κάτι άλλο. Ήμασταν μόνο 6-27 χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουμε δεύτερο γύρο. Άρα λοιπόν μπορούμε να λύσουμε το θέμα και να συνδυάσουμε την αυξημένη νομοποίηση του Δημάρχου, αλλά βεβαίως και να. Και να πάμε σε ένα μοντέλο το οποίο θα καθορίζει αυτός που θα διοικήσει το Δήμο και την Περιφέρεια για τα επόμενα χρόνια σε μία μόνο Κυριακή με ισχυρή και σημαντική συμμετοχή και όχι με συμμετοχή του 25% και του 30%. Mm. Το οποίο είναι πάρα πολύ χαμηλό.
7: Έτσι κι αλλιώς δεν θα χρειάζεται να γίνονται συμφωνίες μετά για να υπάρξουν πλειοψηφίες στα διοικητικά συμβούλια.
8: Έτσι κι αλλιώς εγγυάται το εκλογικό σύστημα και σωστά εγγυάται, γιατί δεν είναι Βουλή η οποία μπορεί να σχηματιστεί κι άλλη πλειοψηφία ή οτιδήποτε. Αυτός που κερδίζει τις εκλογές έχει κατά κανόνα τα 3/5 των εδρών του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να εφαρμοστεί, να ψηφίσει αυτός που ψηφίστηκε από τους πολίτες, να μπορεί να εφαρμόσει το πρόγραμμα για το οποίο ψηφίστηκε χωρίς να είναι έρμεο οποιοδήποτε συνδιαλλαγών μέσα στα Δημοτικά Συμβούλια. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που είχε η απλή αναλογική που εφαρμόστηκε στην προηγούμενη αυτοδιοικητική θητεία και ζήσαμε το φαινόμενο. Δήμαρχος ο οποίος εκλέχθηκε στο δεύτερο γύρο με πάνω από 50% να έχει 5 στους 49 δημοτικούς συμβούλους και να περιμένουμε από αυτόν τον άνθρωπο να εφαρμόσει το πρόγραμμα για το οποίο ψηφίστηκε. Ναι. Είμαστε πιο μπροστά από αυτό το κομμάτι και θεωρώ ότι ο νέος τρόπος εκλογής είναι και πιο δίκαιος και δίνει μεγαλύτερη δύναμη στον ψηφοφόρο και βεβαίως δεν παραβιάζει καθόλου την πολιτική νομοποίηση των δημάρχων. Το αντίθετο θα έλεγα, ακόμα και αν κάποιος εκλεγεί με χαμηλότερο σχετικά ποσοστό, γιατί θεωρώ ότι πολύ δύσκολα θα εκλεγεί κάποιος με χαμηλό ποσοστό, θα έχει και την νομοποίηση και κυρίως θα έχει την νομοποίηση της συμμετοχής, που για μένα είναι πολύ πιο σημαντικό σε απόλυτο αριθμό ψήφων σε σχέση με το φαινόμενο της πολύ μεγάλης αποχής.
7: Στο τέλος της ημέρας δεν θα υπάρχει καμία περίπτωση στην οποία θα επαναλαμβάνεται, θα υπάρχει δεύτερος γύρος δημοτικών εκλογών.
8: Όχι, όχι. Όλα
7: τελειώνουν την
8: 26
7: πρώτη.
8: Νοεμβρίου του 28, την τελευταία Κυριακή του Νοεμβρίου και θα τελειώσουν σε μια Κυριακή.
7: Mm-hmm. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λιβάνη.
8: Να είστε καλά.
7: Καλή σας ημέρα.
8: Ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Να είστε καλά. Γεια σας.
7: Λοιπόν, πολύ γρήγορα πάμε για διαφημίσεις. Χρωστά να σας πω ότι εάν χρειάζεστε, και ασφαλώς χρειάζεστε, γρήγορο ίντερνετ, πραγματικά γρήγορο ίντερνετ, αλλά στην περιοχή σας δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα, υπάρχει λύση, Cosmote 5G Wi-Fi. Παίρνετε τους 2 μήνες της σύνδεσης δώρο και επιπλέον έχετε και δωρεάν απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Να σας θυμίσω επίσης ότι την Παρασκευή μας έρχεται 3 Ιουλίου στις 8:30 η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών με τον Δημήτρη Παρατανιά, τον Βαρύτονο, και τη Μυρτώ Παπαθανασίου, την Υψήφωνο, θα παρουσιάσουν ένα σπουδαίο γκαλά όπερας, μια ωραία καλοκαιρινή βραδιά, άριες από τις πιο διάσημες όπερες, στις 8:30 Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Μέγαρο Μουσικής, στην αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης. Διάλειμμα, διαφημίσεις.
9: Έλα, Μπαίνω τώρα σαν σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
10: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
9: Ποιος μίλησε?
10: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
9: Στον δεύτερο.
10: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
9: Τι?
10: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
9: Μπήκα σωστά?
10: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
11: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
9: Όπου θέλω.
11: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
13: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
14: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
15: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unique Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
16: Κάθε μεγάλη τεχνολογική επανάσταση άλλαξε τον τρόπο που εργαζόμαστε. Αυτή ίσως αλλάξει το αν εργαζόμαστε. Στο νέο του βιβλίο «Η εκτόπιση της εργασίας», ο Θόδωρος Κυλακάκης αναζητά στην ιστορία και στην οικονομία τα εργαλεία για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ελευθερία και αξιοπρέπεια ακόμα και σε ένα κόσμο χωρίς μισθό. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Καστανιώτη.
17: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick! Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
18: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: Ίσως αναγνωρίσατε το ριφ, το άσμα έχει τίτλο Γκαζολίν, βενζίνη. Για βενζίνη θα μιλήσουμε, αλλά προηγουμένως θα μιλήσουμε για αυτήν που ξοδεύουμε κάθε μέρα στον Κηφισό και φέτο τώρα θα ξοδέψετε λίγο παραπάνω, γιατί μποτιλιάρεστε. Κάτι έγινε. Δημήτρης Κολιομιχάλης. Έλα, Δημήτρη.
1: Παύλο μου, έγινε καραμπόλα 4 οχημάτων.
0: Όπα, Παναγία, πού?
1: Ο Νίκος, φίλος ακροατής, ενημερώνει την παρέα μας. Στην άνοδο της Κηφισού, στο ύψος του Εγάλεο, εκεί που είναι τα πολυκαταστήματα, στο αριστερό μας χέρι, σε εκείνο το σημείο. Μετά την Πετρουράλη δηλαδή. Με αποτέλεσμα, όσοι ανεβαίνουν ή προτίθεται να ανέβουν την Κηφισού, να κινητοποιούνται από το ύψος λαχαναγοράς του Ρέντι. Μην τρέχετε, φίλες και φίλοι, θα τα βρείτε σταματημένα τα οχήματα μπροστά σας.
0: Και φαντάζομαι έρχεται ταλαιπωρία τώρα για την καραμπόλα με 4 που είπε. Αργεί να καθαρίσει.
1: Ναι, μακάρι να μην είναι σοβαρές οι υλικές ζημιές και να μπορέσουν να μεταφερθούν γρήγορα. Θα το παρακολουθούμε εμείς και θα ενημερώνουμε. Έχει κίνηση και η Κηφισού βέβαια και σε άλλα σημεία ούτως ή άλλως. Ευχαριστώ, Παύλο.
0: Ευχαριστώ, Δημήτρη.

0: Ο πιο εντυπωσιακός τίτλος εφημερίδας σήμερα, ένας είναι αυτός που σας έλεγα στην αρχή από τα νέα, για το... για τον ΟΤΕ που εφαρμόζει τα ευέλικτα σχήματα εργασίας κατ' επιλογή και πιλωτικά ανάμεσά τους στο ΟΤΕ, η τετραήμερη εργασία 10 ώρες την ημέρα. Ο άλλος εντυπωσιακός τίτλος την ημέρα σήμερα είναι από την Καθημερινή, αφορά τον έλεγχο που οργανώθηκε από τον ΣΕΠΕ στα πρατήρια καυσίμων Αττική και Θεσσαλονίκη. Το αποτέλεσμα ήταν ότι ένα ποσοστό, περίπου 1/4 από τα πρατήρια που ελέγχθηκαν, κλέβουν στο μέτρημα, δηλαδή έχουν πειραγμένη αντλία, και το κόστος υπολογίζεται ότι είναι 400 εκατομμύρια το χρόνο. Δηλαδή 400 εκατομμύρια που πληρώσατε σε κάποιο βενζινάδικο χωρίς να πάρετε την αντίστοιχη ποσότητα βενζίνης. Ο κύριος Γιάννης Αλιγκιζάκης, πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών, είναι στη τηλεφωνική γραμμή του ΣΕΠΕ. Καλημέρα κύριε Αλιγκιζάκη.
1: Καλημέρα κύριε Τσίμα, καλημέρα και στους ακροατές, και ειλικρινά χαίρομαι που τα λέμε πάλι μαζί.
0: Να είστε καλά κι εγώ. Σας ευχαριστώ. Αν θέλουμε να δούμε τα καλά νέα, είναι ότι σε σχέση με τον περσινό έλεγχο είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Τα κακά νέα είναι ότι δεν είναι τόσο καλύτερα ώστε να έχει λυθεί το πρόβλημα. Παρότι έχουν γίνει τόσα στο μεταξύ. Εννοώ και ναι, αλλαγές στο λογισμικό των αντλιών κλπ.
1: Ναι, είναι σωστό αυτό. Καταρχήν, νομίζω ότι το είπα και χθες, κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσουμε στην Ελλάδα να είμαστε μονίμως καταγγελτικοί, και όταν υπάρχει κάτι το οποίο είναι αξιέπαινο πρέπει να το προβάλλουμε. Η παραβατικότητα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα στην αγορά των καυσίμων. Παλαιότερα θα θυμάστε την Οθεία, εύκολη υπόθεση, μετά το λαθρεμπόριο, πολύ δύσκολη υπόθεση, και τα τελευταία χρόνια οι πειραγμένες αντλίες που είναι το μεγάλο πρόβλημα.
0: Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια, θυμάμαι την είχαμε κουβεντιάσει και μαζί, να αλλάξει το λογισμικό, να εφαρμοστούν μέθοδοι, ώστε αυτό το πράγμα, το οποίο είναι άδικο για τον καταναλωτή, είναι άδικο για τα έσοδα του δημοσίου, είναι άδικο και για τον κλάδο, φαντάζομαι. Δηλαδή, γιατί κερδίζει κάποιος σε βάρος και των συναδέλφων του.
1: Ναι, δημιουργεί τεράστιο αφέμητο ανταγωνισμό στον κλάδο, βάζει πρόβλημα βιωσιμότητα στις εταιρείες, και βεβαίως το μεγάλο πρόβλημα είναι στον Έλληνα καταναλωτή, που ο οποίος δεν είναι και ο πιο συνειδητοποιημένος στην Ευρώπη, γιατί θα έλεγα ότι ακόμα και όταν βλέπει ένα πρατήριο το οποίο σφραγίζεται με κορδέλες από την ΑΔΕ, και μετά από μια εβδομάδα, γιατί κάποιο πρωτοδικείο αποφασίζει να το ανοίξει το πρατήριο, βλέπουμε ξανά ουρές. Όμως, το σημαντικό είναι ότι για πρώτη φορά από πλευράς πολιτείας και κυρίως από πλευράς ΑΔΕ ψηφίστηκε ένας νόμος ο οποίος είναι πάρα πολύ αυστηρός, και για πρώτη φορά παίρνει το ρίσκο το πολύ μεγάλο να αποφασίζει να κλείνει το σημείο για 2 χρόνια. Αυτό ήταν καταλυτικό. Και εκεί που είχε ξεφύγει πραγματικά η παραβατικότητα και είχε φτάσει στο 33%, δηλαδή 1/3 πρατήρια, στη μέτρηση που κάναμε 1 χρόνο μετά την εφαρμογή του νόμου, και γιατί κλείσαν πρατήρια, πραγματικά κλείσαν πρατήρια και αρκετά στην Αθήνα, και είχε αρχίσει να περνάει το μήνυμα, η παραβατικότητα μειώθηκε από 33% στο 23%. Και αν δούμε και την υψηλή παραβατικότητα, διότι υπάρχουν αποκλήσεις που είναι κάτω από 2% και υπάρχουν αποκλήσεις που είναι από 3% μέχρι 15%. Στην μεγάλη παραβατικότητα το ποσοστό είναι 10%. Θα μου πείτε, μισογεμάτο το ποτήρι, πολύ, πολύ σημαντική δουλειά της πολιτείας. Μισοάδιο, είμαστε μια ευρωπαϊκή χώρα και έχουμε 23 ή 10%, αν θέλετε, υψηλή παραβατικότητα. Εξακολουθεί να είναι υψηλό ποσοστό. Αλλά αναρωτιέμαι κάτι που δυστυχώς αυτή τη χώρα, και εδώ έχει ευθύνη η πολιτεία, δεν μπόρεσε να το λύσει. Μέσα σε 1 χρόνο είδαμε για πρώτη φορά αποτελέσματα.
0: Είδαμε κάτι να δουλεύει. Ναι, αυτό είναι σωστό. Από την άλλη μεριά, πώς γίνεται να συνεχίζει, και μάλιστα σε τέτοιο επίπεδο, δηλαδή περίπου 1/4, να συνεχίζει αυτή η μέθοδος, ενώ υποτίθεται ότι έχουν ληφθεί μέτρα, οι αντλίες, τα λογισμικά τους, ο έλεγχος που γίνεται. Θέλω να πω, αλλάζει και η τεχνική, προσαρμόζεται.
1: Κοιτάξτε, μονίμως η παραβατικότητα είναι ένα βήμα μπροστά πάντοτε από τα μέτρα που παίρνει η οποιαδήποτε πολιτεία. Είναι πραγματικά το πρατήριο έχει πάψει να είναι το βενζινάδικο. Είναι ένα σημείο που πραγματικά η τεχνολογία είναι πολύ υψηλή και υπάρχουν διαφορετικοί και δεκάδες τρόποι να εξαπατηθεί ο καταναλωτής. Νομίζω ότι εάν συνεχιστούν οι έλεγχοι και τη στιγμή που το σύστημα ισρών νεκρών λειτουργήσει 100%, θα αρχίσει πραγματικά το πρόβλημα να βρίσκει λύση. Έχουμε δρόμο ακόμα και με κανένα τρόπο δεν πρέπει να περάσει εφησυχασμό στην πολιτεία ότι επειδή το 33 έγινε 23, το πρόβλημα τελείωσε.
0: Βέβαια, όχι, γιατί το 23 δεν είναι λίγο. Τελευταίο ερώτημα. Σήμερα υποτίθεται, μάλλον αύριο από 1η Ιουλίου, τελειώνει αυτό το μέτρο του πλαφών στα περιθώρια κέρδους κτλ. Αυτό αφορά νομίζω και, και τα καύσιμα, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά.
0: Ναι. Η πρόβλεψή σας ποια είναι, πώς αυτό θα επιδράσει στην τιμή?
1: Το είδαμε τον Ιούλιο. Πέρσι τον Ιούνιο είχαμε πλαφόν 4 χρόνια για την Ουκρανική κρίση. Τότε το περιθώριο στο πλαφόν ήταν 7,7. Υπήρχαν οι Κασάνδρες που έλεγαν ότι μόλις φύγει το πλαφόν θα ανέβουν οι τιμές στα ύψη. Το Σεπτέμβριο που έχει μεσολαβήσει και η καλοκαιρινή περίοδος, νησιά και θα μπορούσε το περιθώριο, οι τιμές να ανέβουν πολύ, το περιθώριο ανέβηκε από το 7,9 στο 8,1. Μια ελάχιστη μείωση. Άρα υπάρχει πάρα πολύ ανταγωνισμός, δεν πρόκειται να ανέβουν οι τιμές. Θα ανέβουν βεβαίως ή θα κατέβουν οι διεθνείς τιμές. Και εδώ είναι μια ιστορία, την έχουμε συζητήσει μαζί πολλές φορές. Βρισκόμαστε σε μια πάρα πολύ εύθραυστη ισορροπία, μια συμφωνία πάρα πολύ ευμετάβλητη, μια κουβέντα του Τραμπ στο TikTok ανεβάζει ή κατεβάζει τις τιμές, αλλά είναι δεδομένο ότι πια είμαστε στη φάση της αποκλιμάκωσης. Οι τιμές έχουν φτάσει πολύ κοντά στα προ-πολέμου. Το δίζελ περίπου έχει αγγίξει τα προ-πολέμου, η βενζίνη είναι 9%.
0: Όταν το λέτε αυτό, η συνηθισμένη ερώτηση είναι, έχει αλλάξει και στην Αντλία? Έχουμε έρθει στην Αντλία στην τιμή, στις τιμές προ-πολέμου? Νομίζω όχι.
1: Έχει αλλάξει, θα σας πω, με βάση παρατηρητήριο τιμών, το δίζελ 27 Φεβρουαρίου πριν τον πόλεμο 1552 στην Αττική, σήμερα 1579. Σημερινή τιμή στο παρατηρητήριο τιμών. Η βενζίνη ήταν 1735, σήμερα είναι 1898.
0: Μάλιστα.
1: 9% πάνω από τις τιμές προπολέμου. Υπάρχει αποκλιμάκωση.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λυγιζάκη.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα.
1: Γεια σας.

0: Τελευταία σελίδα του ημερολογίου με τη φωνή την υπέροχη της Λένα Χόρν. Η Λένα Χόρν είναι μια μεγάλη μορφή της αμερικανικής μουσικής, όχι μόνο για την ωραία φωνή της ή για το ωραίο της πρόσωπο που την έκανε στάρ του σινεμά, αλλά κυρίως γιατί ήταν μια από τις γενναίες γυναίκες που πήραν μέρος σε μεγάλους αγώνες για τα δικαιώματα των μαύρων στην Αμερική και ιδιαίτερα των γυναικών. Σας θυμίζω ότι υπάρχει μια έκθεση την οποία αξίζει να επισκεφτείτε στο Μεγάλο Διομήδη, εκεί που φιλοξενείται το Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας, μια έκθεση για τον Χαράκτη Λάμπρο Ορφανό, τον άνθρωπο που έχει υπογράψει και τα τραπεζογραμμάτια με τα οποία ζούσαμε μέχρι το ευρώ να μπει στη ζωή μας. Σας θυμίζω επίσης ότι το COSMOTE Magenta One Business επιτρέπει σε μια επιχείρηση να συνδέει τα κινητά με το σταθερό της και να κερδίζει εκπτώσεις και στα μεν και στα δε και μια σειρά από άλλες προσφορές. Δοκιμάστε το COSMOTE.gr για περισσότερα. Λεπτομέρειες θα βρείτε εκεί. Υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα, να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο, επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με γνωστές και αγαπημένες άριες. Ερμηνεύουν οι διεθνώς καταξιωμένοι λυρικοί καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρης Πλατανιάς υπό τη διεύθυνση του Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8.30. Εισιτήρια από 10 ευρώ. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease, με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
5: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%.
4: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Σύγκρουση τεσσάρων οχημάτων σημειώθηκε πριν από λίγο στην αριστερή λωρίδα της ανόδου της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος του Εγάλεω, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί κυκλοφοριακό πρόβλημα από το ύψος της λαχαναγοράς του Ρέντι προς το σημείο του ατυχήματος. Αυξημένη είναι επίσης η κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού, στις λεωφόρους Βασιλίσσης Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή, στην 34ου Συντάγματος Πεζικού στον Πειραιά και στην Ακτή Μιαούλη προς την πλατεία Ρολογιού. Ελληματικές ποσότητες βενζίνης παραδίδει σχεδόν 1 στα 4 πρατήρια, όπως προκύπτει από έρευνα του Εργαστηρίου Καυσίμων και Λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Σύμφωνα με την έρευνα, σχεδόν 1 στα 4 πρατήρια εξακολουθεί να κλέβει τους καταναλωτές και οι οδηγοί πληρώνουν 400 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για αμόλυβδη βενζίνη που τελικά δεν μπήκε ποτέ στα ρεζερβουάρ των οχημάτων τους. Η παραβατικότητα ωστόσο στην αγορά των καυσίμων έχει μειωθεί, καθώς πριν από ένα χρόνο το ποσοστό ήταν μεγαλύτερο. Η μείωση της παραβατικότητας αποδίδεται και στο γεγονός ότι από το 2023 μπαίνει λουκέτο 2 ετών στα πρατήρια που εντοπίζονται με πειραγμένες αντλίες. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με μυστική δειγματοληψία σε 200 εφοδιασμούς οχημάτων με αμόλυβδη βενζίνη, εκ των οποίων 130 στην Αττική και 70 στη Θεσσαλονίκη. Συνεδριάζει σε λίγη ώρα το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό. Θα γίνει μεταξύ άλλων παρουσίαση του απολογισμού του κυβερνητικού έργου του πρώτου εξαμήνου και του προγραμματισμού των προτεραιοτήτων του δεύτερου εξαμήνου του τρέχοντος έτους. Θα παρουσιαστούν επίσης οι αγροτικές πληρωμές, οι ενισχύσεις και αποζημιώσεις Ιουνίου, αλλά και τα επόμενα βήματα. Αντίθετη με την ταχύτερη απόσβεση του αναβαλλόμενου φόρου των τραπεζών είναι η Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς μια τέτοια επιλογή, όπως υποστηρίζει, θα προκαλούσε σημαντική μείωση των κεφαλαίων, θέτοντας σε κίνδυνο τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Σε ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι η σχετική πρόταση που διατυπώθηκε πρόσφατα εγείρει σοβαρά ερωτηματικά ως προς τον τρόπο εφαρμογής της, αλλά και τις επιπτώσεις της στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Εξηγεί ότι μια τέτοια κίνηση θα είχε σοβαρές επιπτώσεις για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, δηλαδή την προστασία των καταθέσεων, αλλά και τη δυνατότητα των τραπεζών να παρέχουν δάνεια στην οικονομία. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες σήμερα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές, διαρρήξεις σε οικίες στην Αττική, καθώς και τηλεφωνικές απάτες με το πρόσχημα υπαλλήλου του ΔΔΕ. Έχουν συλληφθεί 8 άτομα, ενώ έχουν εξιχνιαστεί τουλάχιστον 58 περιπτώσεις απάτης. Για πιθανή τρομοκρατική επίθεση κατά Ουκρανού ολιγάρχη του Βαντίμερ Μολάγεφ κάνουν λόγο οι γαλλικές αρχές και οι αρχές του Μονακό μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε εχθές στο Πριγκιπάτο. Από την έκρηξη τραυματίστηκαν 3 άτομα, ο Ουκρανός ολιγάρχης, η σύζυγός του και ο 13χρονος γιος τους. Σύμφωνα με ουκρανικά και ρωσικά μέσα ενημέρωσης, ο εκρηκτικός μηχανισμός περιείχε σιδερένια μπουλόνια και σφαιρίδια προκειμένου να μεγιστοποιήσει τη ζημιά στους στόχους του. Ο ολιγάρχης και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς του νοσηλεύονται με τρίχες, σιδερένια μπουλόνια και σφαιρίδια προκειμένου να μεγιστοποιήσει τη ζημιά στους στόχους του. Ο ολιγάρχης και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς του νοσηλεύονται με την κατάσταση της υγείας τους να κρίνεται κρίσιμη. Σύμφωνα με το περιοδικό

0: λιών μεταξύ των δύο χωρών, αλλά το επίπεδο εφαρμογής του μνημονίου κατανόησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Ιράν έχει εγείρει πολλές αντιρρήσεις και ανησυχίες σχετικά με τον αργό ρυθμό εφαρμογής του μνημονίου, συμπεριλαμβανομένης της κατάπαυσης του πυρός στο νότιο Λίβανο, αλλά και την κυκλοφορία στο στενό του Ορμούζ. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λούτσα Εβίας. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις μέχρι την πλήρη κατάσβεσή της. Λίγη σήμερα η προθεσμία για την απογραφή όλων των ασανσέρ της χώρας στο ψηφιακό Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων, σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης. Σε εφαρμογή τίθεται από αύριο 1η Ιουλίου νέος ευρωπαϊκός και εθνικός μηχανισμός για τις ηλεκτρονικές αγορές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την επιβολή σταθερού δασμού 3 ευρώ ανά είδος προϊόντος σε αποστολές αξίας έως 150 ευρώ. Συνολικά 70 αλλοδαπίδια σώθηκαν από δυνάμεις της Frontex στο πλαίσιο δύο επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης που έγιναν το πρωί στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι έθριος. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θερμοκρασία έως 36 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Οι βόρειοι άνεμοι στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιώργος Μουρούτης και Δημήτρης Τούμπος.

0: Τρίτη 30 Ιουνίου.
1: Μην το πανηγυρίζεις και τόσο πολύ. Καλημέρα σας.
0: Δεν το πανηγυρίζω γιατί φεύγει σιγά σιγά το καλοκαίρι πριν ακόμα να έρθει για μας.
1: Εκείνο που έχουμε να σημειώσουμε, δεν φεύγει τίποτα. Να ευχαριστηθούμε την Πανσέλινο σήμερα. Παρότι βλέπω ότι έχει επιδράσει πάρα πολύ στο γενικότερο σκηνικό και συλληνιάζεται πάρα πολύς κόσμος.
0: Αναφέρεσαι, φαντάζομαι, στους λαγοκέφαλους στο θέμα των ημερών.
1: Αυτούς τους λαγοκέφαλους, νομίζω πρωτοπορήσαμε σε ένα βαθμό να ευλογήσουμε λίγο τα γένια μας.
0: Πάντα πρωτοπορήσαμε.
1: Και είπαμε ότι το παρατραβήξαμε. Εντάξει. Και τέλος πάντων, καταλαβαίνω και την ανάγκη να ενισχυθεί, είπαμε, εισοδηματικά ένα κομμάτι των φίλων μας των ψαράδων. Άλλο αυτό και άλλο η υπερβολή της επικοινωνιακής. Είναι από τώρα. Υπερβολή. Του σαματά, αυτού που έγινε.
0: Κοίταξε, οι ψαράδες τα τελευταία χρόνια, επειδή έχει αλλάξει ο βυθός στην Ελλάδα και με την προστασία του περιβάλλοντος και του βυθού, αλλά και με την εισβολή ξενιστών από τη διόρυγα του Σουέζ, άμεσα ή έμεσα, οι ψαράδες πλήττονται από πολλά πράγματα. Μεταξύ άλλων, για παράδειγμα, έχει γεμίσει το Αιγαίο φώκες, χελώνες και είδα και καρχαριοειδή, είδα και ακόμα και φάλαινες στο Ιόνιο βέβαια, αλλά είδα ένα βίντεο με φάλαινες. Αυτό ουσιαστικά επηρεάζει πάρα πολύ την αλληλεία, ειδικά οι φώκες τρώνε τα ψάρια από τα δίχτυα, από τα παραγάδια. Εντάξει, αν σε κάθε τέτοια πρόκληση χρειάζεται και να επιδοτεί το κράτος, νομίζω ότι δεν είμαστε στο σωστό δρόμο. Όπως επίσης και για τους λαγοκέφαλους, αν το δεις διαφορετικά, δηλαδή επειδή πλήττουν την αλληλεία, δεν είμαι σίγουρος ότι θα πρέπει να επιδοτούνται. Εντάξει, να επιδοτούνται, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο και για πόσο. Δεν είμαι σίγουρος.
1: Είπαμε, στήριξη στο εισόδημα για τους φίλους μας τους ψαράδες. Οι λαγοκέφαλοι καλά θα πάνε, όσους και να χτυπήσουν. Αλλά τέλος πάντων είναι γενικότερο το θέμα.
0: Τα τελευταία τουλάχιστον 10 χρόνια, να ξέρεις.
1: Εγώ θα έλεγα ότι εκείνο που έχει σημασία είναι ότι δυστυχώς η τραγωδία στη Βενεζουέλα συνεχίζεται. Να αφήσουμε το λαγοκέφαλο. Τουλάχιστον είναι εντυπωσιακό ότι μια σειρά απόπειρες να σώσουν κάποιους ανθρώπους βγάζουν αποτέλεσμα. Μικρό στατιστικά, τεράστιο όμως για τη ζωή των ανθρώπων. Βέβαια η τραγωδία θα φτάσει σε πολύ μεγάλους αριθμούς, όπως είχε φανεί από την αρχή. Και τέλος πάντων θα πρέπει να βρούμε μια ευκαιρία να συζητήσουμε τα περίεργα που έχουν συμβεί και εκεί, να βλέπεις πολυόροφα κτίρια λίγο παραδίπλα να είναι σάντουιτς και να έχουν καταστρέψει τις ζωές των ανθρώπων και άλλους να είναι όρθιους.
0: Πώς κατέρεαν τα κτίρια στη Βενεζουέλα μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, σαν χάρτινη πύργη, όπως συνηθίζει το κλισέ να λέει σε αυτές τις περιπτώσεις. Πάμε σε πιο ευχάριστα πράγματα να συζητήσουμε. Δυστυχώς όμως έχεις δίκιο, δηλαδή όπου φτωχός και μοίρα του λέει ο λαός, και η Βενεζουέλα, παρά το γεγονός ότι θα μπορούσε να είναι μια πλούσια χώρα, ο κόσμος εκεί περνάει δύσκολα και φαίνεται ότι είναι αβοήθητος αυτές τις ώρες και από τις κρατικές υπηρεσίες αλλά και τη διεθνή κοινότητα. Πολύ μικρή η συμμετοχή της διεθνούς κοινότητας στην διάσωση όσων το δυνατόν περισσότερων ανθρώπων και στο μετά. Γιατί πολλές χιλιάδες άνθρωποι θα μείνουν άστεγοι, δεν θα έχουν εισόδημα από την εργασία τους, δεν θα έχουν πρόσβαση σε φαγητό και νερό, άρα θα δημιουργηθεί και κύμα μετανάστευσης που θα είναι δύσκολα διαχειριστικό.
1: Πρόσθετο κύμα, γιατί είχαν και διαρκείας κύμα.
0: Θα υπάρχει δυσκολία στην Αμερική να το υποδεχθεί αυτό το κύμα.
1: Και τέλος πάντων.
0: Η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η πιο κοντινή χώρα στην Βενεζουέλα. Θυμίζω ότι είχαμε κύμα μεταναστών στην Ισπανία μεγάλο από την Βενεζουέλα το τελευταίο διάστημα, ειδικά μετά τα μέτρα Τραμπ. Πάμε λοιπόν στα δικά μας. Καταρχάς,
1: το Μουντιάλ θες να πούμε για το Μουντιάλ, να μην πούμε. Γιατί είδα πολύ κόσμο που χάρηκε. Αφενός μεν γιατί με τον τρόπο που αποκλείστηκαν οριακά, αλλά αποκλείστηκαν και οι φίλοι μας οι Γερμανοί. Δεν στεναχωρήθηκε πολύς κόσμος από ό,τι είδα. Μάλλον δεν είχε πολλές συμπάθειες η ομάδα της Γερμανίας. Καλά, βέβαια οι Γερμανοί θέλουν να περάσουν, αλλά νομίζω ότι τρακάραν στην Παραγουάη.
0: Πάντα ο Έλληνας είναι με το outsider.
1: Καλό αυτό, καλό αυτό. Καλό. Γιατί είχαμε και δεύτερο outsider.
0: Από την άλλη, έχει ένα λόγο περισσότερο να μην είναι με τους Γερμανούς.
1: Σωστό, σωστό.
0: Θεωρεί ότι έχει αδικηθεί και την περίοδο των μνημονίων. Προφανώς έχει τις μνήμες από το 40-44, προφανέστατα από την κατοχή. Αλλά κυρίως όμως νομίζω ότι οφείλεται και στην λογική του φαβορή και του outsider. Δηλαδή, αν στις Γερμανίες ήταν μια άλλη αντίστοιχα μεγάλη ομάδα, νομίζω ότι θα είχαμε το ίδιο.
1: Και επειδή τέλος πάντων. Για τους Ολλανδούς και τις Ολλανδές έχουν περισσότερες συμπάθειες στην Ελλάδα. Δεν είδα να στενοχωριέται πολλοί κόσμος που έμεινε να παίξουν με τον ίδιο τρόπο στα πέναλτι και η Ολλανδία από το Μαρόκο.
0: Όχι.
1: Και
0: δηλαδή,
1: εδώ βλέπουμε,
0: συνέχεια. Κόσμος,
1: συνέχεια.
0: Για το Μαρόκο, γιατί στο Μαρόκο παίζει ο Ελκαμπή. ο βασικός.
1: Εδώ βλέπω μια μονομέρεια που το προσεγγίζεις.
0: Για όσους δεν ξέρουν, ο center forward του Ολυμπιακού δεν έπαιξε χθες, γιατί προετοιμαζόμαστε για τα επόμενα στάδια νομίζω. Αλλά εντάξει, είμαστε πολλοί που χαρήκαμε με το Μαρόκο, μεταξύ των οποίων και εγώ. Αλλά πάμε στα δικά μας τα πολιτικά, γιατί έχουμε σοβαρά ζητήματα να συζητήσουμε.
1: Τις μεταγραφές εννοείς.
0: Μεταγραφές, αυτό είναι το σοβαρό ζήτημα.
1: Είχαμε εδώ μιλάμε τσουνάμι μεταγραφών.
0: Καταρχάς να συστηθούμε, γιατί μιλάμε τόση ώρα και δεν ξέρετε με ποιους.
1: Ναι, γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται γενικώς αυτή την περίοδο. Πρέπει να συστηθούμε. Είμαστε και μαζί και χώρια, ο κύριος Μουρούτης.
0: Και ο κύριος Δημήτρης Τούμπος στο
1: παρόντες
0: μικρόφωνο
1: μια μέρα
0: του Sky. Απέναντί μας ο Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η κυρία Πέρσα Μπόλια. Και στη μουσική μας επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κύριο Πέτρο Μωρέτη που βρίσκεται στο τηλεφωνικό μας κέντρο, εάν καλέσετε στο 210-4800 170-174. Ή μπορείτε και απευθείας να μας στέλνετε τα μηνύματά σας που βλέπουμε εδώ στο στούντιο, στο skyradio.gr, πατώντας το ειδικό εικονίδιο που βρίσκεται πάνω δεξιά και γράφει «Πες την άποψή σου». Πάμε στα πολιτικά. Δεν θέλω να αναλώσουμε άλλο χρόνο στα διεθνή, στη Βενεζουέλα, στους λαγοκέφαλους κτλ. Θέλω κατευθείαν να πούμε.
1: Έχει και πιο σοβαρά, να τα αφήσουμε για μετά. Ας πιάσουμε τώρα τα μουντιαλικά των μεταγραφών εδώ στο πολιτικό σκηνικό.
0: Πριν πάμε στα μουντιαλικά, θέλω να μου πεις την άποψή σου για τον κύριο Φεύγα. Τα είδες τα του κυρίου Φεύγα?
1: Έχω ευνηδιαστεί, οφείλω να πω.
0: Γιατί έχεις ευνηδιαστεί?
1: Γιατί τον είχα συναντήσει αρκετές φορές σε κάποιες συζητήσεις.
0: Δεν πιστεύω να τον έπεισες εσύ να κάνει αυτές τις δηλώσεις.
1: Εγώ δεν κάνω υπόγεια επικοινωνία για κανέναν. Γιατί έχουμε και αυτό το άθλημα τώρα τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. Οπότε δεν ξέρει κανείς γιατί ο Στούμπος παίζει με τον Τάδε ή τον Τάδε λίγο υπερβολικά, να το πω απαλά. Λοιπόν, ο κύριος Φεύγας λοιπόν ήταν ο υπεύθυνος
0: πολιτικού σχεδιασμού.
1: Πολιτικού, στρατηγικού σχεδιασμού, όπως θες πες το.
0: Να πούμε για να ξέρει. Να
1: και τον έβλεπα να έχει μια σταθερή γραμμή υποστήριξης της Νέας Δημοκρατίας κτλ. Και είδα ότι.
0: Της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη προσωπικά, ο Φεύγας.
1: Το λέω εγώ πιο κομψά, εσύ το γκαζόνι.
0: Όχι, γιατί ο Φεύγας ήταν από τους ανθρώπους που βρίσκονταν πολύ κοντά στο Μητσοτάκη διαχρονικά. Αν η Νέα Δημοκρατία έχει δύο πτέρυγες, θα τις πούμε έτσι, δύο τάσεις, τη φιλελεύθερη και τη συντηρητική, την λαϊκή δεξιά που λέμε και την πιο φιλελεύθερη κεντρογενή τάση, ο κύριος Φεύγας ήταν στους κεντρώους. Πάντα ήταν πολύ κοντά στην άποψη του Κυριάκου Μητσοτάκη και γι' αυτό και επελέγει, νομίζω, και λόγω της εγκύτητας των θέσεών του και για γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού. Βεβαίως, θα σου πω ότι η θέση του γραμματέα πολιτικού σχεδιασμού μπορεί να φαντάζει πολύ σημαντική.
1: Έχει ένα βαρύ.
0: Είναι βαρύ, βαριά. Είναι βαρύς ο τίτλος, είναι βαριά η θέση, κυρίως όμως σε περιόδους, Δημήτρη, που η Νέα Δημοκρατία ή το κόμμα γενικότερα βρίσκεται στην αντιπολίτευση, όταν προετοιμάζεται το κόμμα για εκλογές. Όταν είσαι στην κυβέρνηση και εφαρμόζεται αυτή η πολιτική στην πράξη, η γραμματεία πολιτικού σχεδιασμού δεν έχει το ίδιο βάρος. Και αν θυμηθείς, ειδικά στη Νέα Δημοκρατία, επειδή τη θέση την έχουν υπηρετήσει προσωπικότητες όπως ο Σουφλιάς, σου θυμίζω, όπως ο Κώστας Καραμανλής επί Εύερτ, όπως και άλλα πολύ σημαντικά πρόσωπα, θεωρώ λοιπόν ότι στην περίοδο που είναι κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, ξέρω ότι στην περίοδο αυτή δεν έχει την ίδια βαρύτητα και συνήθως τα πρόσωπα δεν έχουν τόσο υψηλή θέση στην κομματική ιεραρχία. Παρά το γεγονός όμως αυτό, νομίζω ότι ο κύριος Φεύγας υπερέβαλε. Δηλαδή,
1: έφυγε ο κύριος Φεύγας, νομίζω. Θεσμικός σίγουρα έφυγε, διότι όταν έχεις αυτό το ρόλο.
0: Ξέφυγε, όχι κυριολεκτικά έφυγε.
1: Εγώ νομίζω ότι και κάτι άλλο μπορεί να προκύψει μετά.
0: Συμφωνώ μαζί σου ότι θεσμικά έφυγε.
1: Γιατί είναι βαριά αυτά που λέει. Είναι βαριά.
0: Συμφωνώ, θα σου πω γιατί συμφωνώ.
1: Ας πούμε το
0: γιατί
1: θέμα του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια.
0: Καταρχάς, δεν στέλνεις επιστολή στον Πρωθυπουργό. Ενημερώνεις τον προϊστάμενό σου που είναι ο γραμματέας του κόμματος, ο κύριος Κυρανάκης, στέλνεις μια επιστολή, ένα email κτλ. Και κάνεις μια συζήτηση μεταξύ σας. Για να στείλεις επιστολή στον Πρωθυπουργό, το χειρότερο δεν ήταν αυτό ότι ξέφυγε με την επιστολή. Το χειρότερο είναι ότι τη δημοσιοποίησε ο ίδιος. Δηλαδή, ήθελε να δημοσιοποιήσει την αντίθεσή του. Βέβαια, θα σου πω την άποψή μου. Παρά το γεγονός ότι εκτιμώ τον κύριο Φεύγα και τον ξέρω χρόνια και νομίζω ότι είναι ένα καλό στέλεχος για τη Νέα Δημοκρατία. Βέβαια, θα σου πω, έχει μία. Συζητεί το εχθές τους κύκλους της Νέας Δημοκρατίας ότι έγινε το timing της επιστολής. Και γιατί συζητεί το? Γιατί έγινε τη στιγμή που ανακοινώθηκε η πρόθεση της Νέας Δημοκρατίας για νεότερα ψηφοδέλτια, για τα καινούργια ψηφοδέλτια, για τα ανανεωμένα ψηφοδέλτια, όπου στην ετωλοκαρνανία που πολιτεύεται ο κύριος Φεύγας έχουν επιλεγεί δύο πολύ σημαντικά πρόσωπα εκεί της τοπικής κοινωνίας, ο Δήμαρχος Αγρινίου, ο κύριος Παπαναστασίου, και ένας περιφερειακός σύμβουλος που λέγεται Μαυρομάτης, ο οποίος επίσης έχει μεγάλη επιρροή εκεί στον χώρο. Και φαίνεται, όπως λένε, επαναλαμβάνω, οι κακές γλώσσες της Νέας Δημοκρατίας, ότι ο κύριος Φεύγας παρεξηγήθηκε για αυτές τις επιλογές και ψάχνει και διέξοδο, ίσως και διάβλο, και με άλλους χώρους που αυτή την περίοδο εμφανίζονται ως ενδεχομένως ανταγωνιστικές της Νέας Δημοκρατίας.
1: Πάντως πολιτική ζημία προκάλεσε ο κύριος Φεύγας και σε αυτή
0: πολιτική
1: τη συγκυρία.
0: Συζήτηση, ζημία όχι.
1: Oh, καλά,
0: συζήτηση, κουβέντα να γίνεται που λέμε.
1: Εγώ, ενώ γίνεται γύρω-γύρω ο χαμός. Ζημία, διότι ένα κεντρικό στέλεχος του επιτελείου στο Μαξίμου.
0: Στο Μαξίμου. Εντάξει. Στην Πειραιώς, δεν στο Μαξίμου.
1: Εντάξει.
0: Το Μαξίμου έχει συγκεκριμένες δομές.
1: Εδώ
0: είναι Πειραιώς.
1: Είπες και εσύ ότι ήταν πάρα πολύ κοντά στο Μητσοτάκη. Τώρα εγώ δεν κοιτάω τις ετικέτες, μόνο κοιτάω και την ουσία.
0: Ήταν κοντά στο Μητσοτάκη, θεσμικά όμως. Η θέση αυτή αφορά το κόμμα, δεν αφορά την κυβέρνηση.
1: Okay, αυτή είναι η έδρα όπως λέμε. Λοιπόν, εκτός από την έδρα υπάρχει πολιτική επαφή. Λοιπόν, τέλος πάντων, εγώ θεωρώ ότι έγινε μια ζημία για την κυβερνητική πολιτική.
0: Σίγουρα, γιατί
1: και για τα θέματα που βάζει.
0: Εσωστρέφεια.
1: Και για τα θέματα που βάζει. Λοιπόν, θα δούμε τη συνέχεια και τι θέλει να κάνει. Γενικώς, εμένα δεν μου αρέσει η υποκρισία, το έχω ξαναπεί, ευρύτερα το λέω. Δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του κύριου Φεύγας, αν είναι το θέμα το εκλογικό απλά, ενώ η περιφέρεια της Ετωλοακαρνανίας και πάει λέγοντας. Αλλά την ίδια στιγμή που εχθές, ας πούμε, έπεφτε η ιστορία, άλλη μια από τις ιστορίες στο ΣΥΡΙΖΑ της παρέτησης της κυρίας Ξενογεννακοπούλου, ήρθε και του κυρίου Φεύγα η ιστορία και σχεδόν το έσβησε. Το λέω επικοινωνιακά. Λίγο με καταλαβαίνει τη λεωτρία. Όχι ότι είναι μικρή υπόθεση.
0: Δεν έσβησε, το συζητήσαμε πολύ λίγο χθες και δεν προλάβαμε. Δεν έσβησε τις συναντήσεις Σαμαρά Γκυλφόιλ, Κυρανάκη Γκυλφόιλ και Τσίπρα Γκυλφόιλ.
1: Έχει αρχίσει να γίνεται πολύ θεσμική η Αμερικανίδα πρέσβης.
0: Γιατί θεσμική, συναντάει το γραμματέα των κομμάτων και του πρωθυπουργού.
1: Και από ό,τι λέει θα κάνει και άλλες συναντήσεις. Τέλος πάντων, νομίζω ότι η περίοδος επανέρχομαι που διάλεξε να κάνει αυτές τις συναντήσεις δεν νομίζω ότι είναι ευτυχής, γιατί σε 6 μέρες ακριβώς είναι η περιβόητη σύνοδος του ΝΑΤΟ. Mm-hmm. Και ξαναλέω, εμένα δεν μου το βγάζει από το μυαλό, γιατί είμαι και λίγο παλαιός, ότι εκεί συζητιέται η ιστορία της προοπτικής.
0: Δηλαδή δεν θα ακούσουμε κριτική από τον κύριο Σαμαρά στον κύριο Ερντογάν για τις θέσεις.
1: Θα ακούσουμε,
0: του...
1: δεν λέω αυτό, αλλά εδώ
0: κύριο
1: υπάρχει μια.
0: Θα ακούσουμε κριτική από τον κύριο Τσίπρα και από τον κύριο Σαμαρά για το χάδι στον Ερντογάν.
1: Θα είμαστε εδώ να σχολιάσουμε και τις επίσημες δηλώσεις και τις διαρροές. Είδα και χθες εκεί που είπε ο κύριος Τσίπρας ότι εμείς πρέπει να έχουμε μια πιο πολύπλευρη προσέγγιση και όχι απλά δεδομένη κτλ. Αλλά ας το αφήσουμε να τα δούμε τι θα δείξει ο χρόνος.
0: Πρακτικά ο κύριος Τσίπρας. Εμφατικά για την Ουκρανία τη χαρακτήρισε εισβολή στη Ρωσία και μου έκανε εντύπωση.
1: Της Ρωσίας
0: στην Ουκρανία. Μέχρι τώρα ήταν πιο γλυκός ο τρόπος που το αντιμετώπιζε. Σήμερα ήταν ξεκάθαρος.
1: Θα χρειαστεί και περισσότερα σε αυτό το θέμα και ο κύριος Τσίπρας ως πρώην πρωθυπουργός και ο πρώην πρωθυπουργός Σαμαράς που το αφήνει και άλλα πολλά. Λοιπόν, αλλά εδώ είμαστε γιατί εγώ πιστεύω ότι η σύνοδος αυτή θα δείξει πάρα πολλά πράγματα. Πρώτα απ' όλα τα μεγάλα ταρατατζούμ που ετοιμάζει ο νεοσουλτάνος για να υποδεχθεί τον κολλητό του, τον κύριο Τραμπ, και τις επιδιώξεις του. Αλλά τέλος πάντων, για να μην φύγω.
0: Είχαμε μια εξαιρετική παρέμβαση χθες του Δημήτρη Κερίδη στη σύνοδο την κοινοβουλευτική του ΝΑΤΟ, που ήταν, αν δεν κάνω λάθος, 9 πρόεδροι κοινοβουλίων μελών του ΝΑΤΟ. Και ο Κερίδης έθεσε το θέμα του κάζους Μπέλη με πολύ έτσι ευγενικό και έξυπνο τρόπο στην Άγκυρα, παρουσία όλων των υπολείπων και του Προέδρου της Βουλής και του Τσαβούσογλου κτλ. Και νομίζω ότι ήταν εντυπωσιακά θετική η παρέμβασή του. Δυστυχώς πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις, Δημήτρη. Επιστρέφουμε αμέσως μετά. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά και τα ελληνοτουρκικά και τα διεθνή, αλλά και τα εσωτερικά. Και θα έχουμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Πάμε σε διαφημίσεις.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Plus, plus, plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
4: Plus, plus, plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
7: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
8: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
7: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
9: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
8: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
6: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
10: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη, Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
11: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
12: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
13: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
12: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
13: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
12: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
13: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
12: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
13: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
14: αλλά δικό μας είναι.
13: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αυξημένη είναι αυτήν την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού κατά μήκος του Ρέντι, στην κάθοδο της Κηφισού στις λεωφόρους Βασιλίσσης Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή, στην 34ου Συντάγματος Πεζικού στον Πειραιά και στην Ακτή Μιαουλή προς την πλατεία Ρολογιού. Αναμένεται περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην Αντλία, τόνισε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός στην εισήγησή του στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο. Ανέφερε ότι αναμένεται συνέχιση της αποκλιμάκωσης των τιμών στα καύσιμα, σημειώνοντας ότι θα υπάρχει αυστηρός έλεγχος από το αρμόδιο Υπουργείο και τις ανεξάρτητες αρχές σε συνεργασία με τους παράγοντες της αγοράς. Ελλειμματικές ποσότητες βενζίνης παραδίδει σχεδόν 1 στα 4 πρατήρια, όπως προκύπτει από έρευνα του Εργαστηρίου Καυσίμων και Λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Σύμφωνα με την έρευνα, οι οδηγοί πληρώνουν 400 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για αμόλυβδη βενζίνη που τελικά δεν μπήκε ποτέ στα ρεζερβουάρ των οχημάτων τους. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες σήμερα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές διαρρήξεις σε οικίες στην Αττική, καθώς και τηλεφωνικές απάτες με το πρόσχημα υπαλλήλου του ΔΔΕ. Έχουν συλληφθεί 8 άτομα, έχουν εξιχνιαστεί τουλάχιστον 58 περιπτώσεις απάτης. Λίγη οριστικά σήμερα η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων, καθώς το νομοθετικό πλαίσιο δεν επιτρέπει δεύτερη παράταση. Σε εφαρμογή τίθεται από αύριο 1η Ιουλίου νέος ευρωπαϊκός και εθνικός μηχανισμός για τις ηλεκτρονικές αγορές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με την επιβολή σταθερού δασμού 3 ευρώ ανά είδος προϊόντος σε αποστολές αξίας ως 150 ευρώ. Αρχίζει σήμερα η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Οι αιτήσεις θα μπορούν να γίνονται ως και την Παρασκευή 31 Ιουλίου. Και ο καιρός, γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε, ακούτε Sky, στο μικρόφωνο Δημήτρης Τούμπος
1: και ο Γιώργος Μουρώτης, και φάτος σήμερα.
0: Κάθε μέρα κεφάτος.
1: Καλά, εντάξει. Οφείλω να πω ότι είσαι πιο κεφάτος από
0: εντάξει,
1: μένα.
0: Δεν είμαστε κεφάτοι όταν έχουμε δυσάρεστες ειδήσεις.
1: Έχουμε ακόμα δυσάρεστες ειδήσεις, αλλά τις είπαμε τώρα. Πήγαμε λίγο στις μεταγραφές, να το
0: στις
1: τελειώσω λίγο.
0: Εκεί που έλεγες για το φεύγα και το τελειώνεις. Εγώ θα σου πω, δεν μπορεί να είσαι γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού και να κρίνεις μια εμβληματική μεταρρύθμιση της κυβέρνησης, ένα νόμο, όταν είσαι γραμματέας προγράμματος και είναι στο πρόγραμμά σου αυτό. Δηλαδή, είναι σαν αυτήν στον ίδιο στον εαυτό.
1: Και όταν δημοσίως το είχες υπερασπιστεί.
0: Μα πέραν της δημόσιας υπεράσπισης, είσαι υπεύθυνος προγράμματος. Είναι στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας και μετά από ένα διάστημα κρίνεις το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας για το οποίο είσαι υπεύθυνος. Αυτό πώς λέγεται?
1: Λέγεται. Τρέχα γύρευε. Γελέα
0: αυτοκριτική.
1: Τρέχα γύρευε.
0: Πολιτική
1: διαδικασία. Τρέχα φεύγα. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι φευγάτη η κατάσταση στη Νέα Δημοκρατία. Πολλές κρίσεις βλέπω. Α, ήθελα να πω ότι είχαμε λοιπόν την μικρή ή μεγαλύτερη, ανάλογα πως τη βλέπει κανείς, βόμβα της κυρίας Ξενογεννακοπούλου, που ήταν και πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, και είπε ότι δεν φαντάζομαι με τίποτα να υπάρξει ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ δίπλα, απέναντι, όπως θέλετε πέστε το στον κύριο Τσίπρα, και τέλος πάντων αποχώρησε. Πέρα από αυτό είχαμε και άλλη μετακίνηση. Νομίζω ψήνεται καλά.
0: Της κυρίας Τζάκρη.
1: Την είπαμε χθες την κυρία Τζάκρη.
0: Λέω, μήπως έγινε.
1: Μη γίνουμε και μόνο καλλιέργεια με την κυρία Τζάκρη. Τέλος πάντων, έχουμε όμως τον κύριο Χουρδάκη, ο οποίος επίσης είχε αναλάβει εκπρόσωπος του σχήματος του κυρίου Κασελάκη.
0: Προερχόμενος από το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
1: Μάλιστα.
0: Και τώρα αποχώρησε από το κόμμα του κυρίου Κασελάκη, αλλά δεν ξέρουμε ακόμα.
1: Καταγγέλλοντας και αυτός.
0: Πού πηγαίνει όμως.
1: Νομίζω κάτι δείχνει προς την ευρύτερη περιοχή της κεντροαριστεράς. Αλλά κάτσε να το δούμε.
0: Μεταγραφές και πάμε στα σημαντικά, στα γεωστρατηγικά και στις εξελίξεις στην περιοχή μας. Γιατί έχουμε στη γραμμή τον κύριο Παναγιώτη Μίχαλο. Ο κύριος Μίχαλος είναι ιδρυτής και πρόεδρος του ομώνυμου Ιδρύματος Γεώργιος Μίχαλος, όπου διοργανώνει την πάρα πολύ επιτυχημένη διάσκεψη, θα το πούμε, φόρουμ στους διαλόγους της Νησίρου. Είναι πλέον θεσμός, έχει πετύχει να συζητείτε σε πολύ υψηλό επίπεδο αυτή η διάσκεψη, και οι φετινοί διάλογοι, όπως γνωρίζουμε, θα διερευνήσουν τα ερωτήματα που ορίζουν τη νέα περιφερειακή πραγματικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και όχι μόνο. Και έχουμε τη χαρά και την τιμή να τον έχουμε μαζί μας με αυτή την ιδιότητα, γιατί ο κύριος Μίχαλος, εκτός των άλλων, ήταν και πρώην Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων της Ελλάδας του Υπουργείου Εξωτερικών και οικονομολόγος στο επάγγελμα. Καλημέρα σας, κύριε Μίχαλε.
1: Καλημερίζουμε.
2: Καλημέρα κύριε Μουρούτη, κύριε Στούμπο. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι μαζί σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πολύ καλά σας λόγια, κύριε Μουρούτη.
0: Είναι χαρά και τιμή δική μας. Και θέλουμε για αυτή την πολύ σημαντική σας πρωτοβουλία, η οποία πια έχει γίνει θεσμός στην χώρα, να μας πείτε φέτος, επειδή μας έχετε κακομάθει, φέτος τι να περιμένουμε? Να περιμένουμε αντίστοιχου επίπεδου συζητήσεις όπως γίνονται κάθε χρόνο από εσάς στην Ίσυρο? Επίσης, πείτε μας πότε ακριβώς διεξάγεται το φετινό σας συνέδριο, η φετινή σας διάσκεψη?
2: Φετινάει την Παρασκευή. Και οι διάλογοι είναι Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 3, 4 και 5 του μηνός. Mm-hmm. Φέτος είναι πολύ, κάθε χρόνο είναι πολύ επίκαιρη η διάλογη, διότι, να κάνω μια μικρή εισαγωγή, η διάλογη, το είπατε καλά, φόρουμ, συνδιάσκεψη, δεν είναι ένα μαζικό φόρουμ. Mm-hmm. Είναι ένα μικρό φόρουμ,
0: στοχευμένο.
2: Στοχευμένο για την Ανατολική Μεσόγειο, διότι διεξάγεται σε ένα κριτικό νησί ηφαίστειο, την Ίσυρο, την άκρη του Αιγαίου. Οπότε η πλατφόρμα αυτή προσφέρει στο να συζητήσουμε αυτά τα καυτά θέματα της Ανατολικής Μεσογείου. Το ξεκινήσαμε το 2022 και όπως ξέρετε φέτος η Ανατολική Μεσόγειος, δεν θέλω να υπερβάλλω και να πω φλέγεται, αλλά όντως με όλα τα θέματα που τρέχουν ενεργειακά.
0: Η αλήθεια είναι ότι φλέγεται, γιατί έχουμε τις κρίσεις στη Γάζα, έχουμε την κρίση στο Λίβανο, έχουμε την εμπλοκή της Τουρκίας στο πεδίο, έχουμε τη Συρία, έχουμε την Ελλάδα σε εγρήγορση. Γενικά είναι σε μία, έχουμε τη Λιβύη, έχουμε την Αίγυπτο που εμπλέκεται εμέσως στην ιστορία αυτή. Πραγματικά φλέγεται, κυριολεκτικά.
1: Η ηφαιστειακή κατάσταση, ευτυχώς που εσείς το έχετε σβηστό το ηφαίστειο εκεί, όπως είπατε, και θα προσπαθήσετε να σβήσετε και τίποτα από τις εντάσεις.
2: Να ξέρετε ότι, και θα ήθελα πολύ να σας φιλοξενήσω του χρόνου τουλάχιστον, οι διάλογοι διεξάγονται στα χείλη του κρατήρα.
1: Ακόμα καλύτερα.
2: Είμαστε πολύ
3: Εγώ θα πω και κάτι άλλο. Εγώ θα πω και κάτι άλλο, επειδή αναφέρεστε στην Ίσυρο, ότι έχετε καταφέρει τα τελευταία χρόνια να φέρετε στο διεθνές επίκεντρο την Ίσυρο, να την κάνετε πάλι τουριστικό προορισμό με τους διαλόγους, γιατί η δημοσιότητα που παίρνει το συνέδριο, το φόρουμ, είναι πολύ υψηλή. Και αυτό είναι τιμητικό και για εσάς, αλλά και το νησί νομίζω ότι το αναγνωρίζει.
2: Εύχομαι. Οπωσδήποτε είναι έτσι που τα λέτε. Η ψυχή μου είναι εκεί, η καταγωγή μου είναι από την Ίσυρο. Όλο αυτό είναι στη μνήμη του πατέρα μου. Οπότε είναι και ένα συναισθηματικό, μια συναισθηματική προσπάθεια που ξεκίνησε με αδελφικούς φίλους ως ιδρυτικά μέλη, που πιστεύω ο κύριος Μούριου τους γνωρίζει, και γι' αυτό και οι διάλογοι έχουν πάει πάρα πολύ καλά.
3: Τώρα, τι να περιμένουμε φέτος? Καταρχάς, να πούμε ότι είναι υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας και του είναι μόνιμη αιγίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, του Οικουμενικού Πατριάρχου. Τι να περιμένουμε φέτος?
2: Φέτος είναι, ο τίτλος τα λέει όλα, η Ανατολική Μεσόγειος σε καθεστώς στρατηγικής αντιπαράθεσης, πόλεμος, αναδιατάξεις και διαμόρφωση μιας νέας αρχιτεκτονικής ασφάλειας και ενέργειας. Ένας από τους κύριους ομιλητές έχουμε τον κύριο Ρούμπεν Πλάζα. Είναι επικεφαλής στρατηγικού σχεδιασμού πολιτικής του ΝΑΤΟ. Head of the Policy Unit του ΝΑΤΟ, που έρχεται καθοδόν προς την Άγκυρα. Από εμάς θα φύγει και θα πάει στην Άγκυρα. Οπότε πολύ επίκαιρα θα έχουμε το ίδιο το ΝΑΤΟ παρόν.
1: Κάνετε εισαγωγή, να την αξιοποιήσετε όσο μπορείτε περισσότερο.
2: Ναι, ακριβώς.
3: Εντάξει, ο κύριος Μίχαλος έχει μεγάλη εμπειρία, γιατί έχει διτεύσει με επιτυχία στο Υπουργείο Εξωτερικών και είχε και αρμοδιότητα χώρες της Ασίας γενικότερα και του κόλπου. Έχει γνώση των ζητημάτων αυτών και έχει γνώση και των ζητημάτων οικονομικής διπλωματίας, οπότε νομίζω ότι θα συνεισφέρει στην εθνική θέση που περάσει στο ΝΑΤΟ.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Τότε όντως κάναμε αρκετή δουλειά με τις χώρες του κόλπου. Τους φέραμε στο τραπέζι για επενδύσεις κλπ. Οπότε έχουμε διατηρήσει αυτές τις καλές σχέσεις και αυτό δείχνει και στα αποτελέσματα αυτών που κάνουμε. Θα έχουμε εκπροσώπους της κυβέρνησης, θα έχουμε τον κύριο Μαρινάκη, τον κύριο Σκηνά, να μιλήσουμε και για τα αγροτικά των ακριτικών νησιών, τα οικονομικά. Θα έχουμε τραπεζίτες να μιλήσουμε για τα ακριτικά νησιά, διότι δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Ένας από τους σκοπούς των διαλόγων και του Ιδρύματος είναι η βιώσιμη ανάπτυξη ακριτικών νησιών. Και μάλιστα δεν ξέρω, θα το πω για πρώτη φορά, σκεφτόμαστε να ακούσουμε τη γνώμη σας. Έχω πολλή ζήτηση από άλλα ακριτικά νησιά να ταξιδέψω τους διαλόγους και σε αυτά.
3: Κοιτάξτε, το θέμα δεν είναι να κάνει, το θέμα για μένα να σας πω, το κάνατε θεσμό. Όντως είναι σημαντικό στα ακριτικά νησιά να υπάρχει συμμετοχή και του κόσμου και των τοπικών κοινωνιών. Νομίζω ότι ήδη έχετε κάνει αρκετά για την Ίσυρο και θα είναι δύσκολο να κάνετε και για άλλα μέρη. Δηλαδή θεωρώ ότι θα πολυδιασπάσετε τις δυνάμεις σας. Ξέρω ότι τους διαλόγους τους πήγατε και στις Βρυξέλλες, αν δεν κάνω λάθος, σωστά?
2: Και Βρυξέλλες και Ντόχα και Κωνσταντινούπολη και Αθήνα.
1: Ωραία. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Μίχαλε. Από την πλευρά, από την περιοχή, όπως λέμε, της εκκλησίας και λοιπά, θα έχετε κάποιες συμμετοχές?
2: Φέτος έχουμε εκπρόσωπο του Πατριαρχείου. Έχουμε πάντα το βιβλιοσκοπημένο μήνυμα του Πατριάρχη. Και τον Νοέμβριο, και σας καλώ από τώρα, έχουμε τους διαλόγους της Νησίρου στην Κωνσταντινούπολη. 16 και 17 Νοεμβρίου, όπου το θέμα μας είναι η διάσωση της Μεσογείου, μία διαπολιτισμική και διαθρησκευτική προσέγγιση, όπου εκεί θα έχουμε εκπροσώπους των θρησκειών της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου και θα συζητήσουμε για την προστασία της Μεσογείου.
1: Υποθέτω και από την Καθολική Εκκλησία ή δεν ξέρω, και στην Ίσυρο και τα λοιπά. Γιατί αυτές τις ημέρες διαβάσαμε...
3: Όχι, θα το κάνει η Κωνσταντινούπολη, σου λέει.
1: Ναι, το άκουσα. Ναι. Διαβάσαμε ότι ακόμα και ο Πάπας επανήλθε για τα ζητήματα τα εκρηκτικά στην περιοχή μας και είπε ότι δυστυχώς πολλές χώρες, δεν είπε ακριβώς Αμερική, αλλά το υπενθύμησε, και η Ευρωπαϊκή Ένωση, ήταν κριτικός για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ακολουθούν 2 μέτρα και 2 σταθμά γενικώς για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.
2: Ναι. Αυτός ο Πάπας όντως μιλάει ανοιχτά και ξεκάθαρα και τα πολιτικά θέματα που έχουν προκύψει και με την προεδρία Τραμπ, Οπότε βεβαίως και η Καθολική Εκκλησία θα είναι παρόν στον διάλογο στην Κωνσταντινούπολη.
3: Πάντως να πούμε ότι ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος ήταν επιδραστικός ηγέτης και της Ορθόδοξης Εκκλησίας, αλλά και γενικός εκκλησιαστικός ηγέτης. Ήταν ο πρώτος εδώ και χρόνια που έχει βάλει το ζήτημα του περιβάλλοντος στον εκκλησιαστικό αλλά και το δημόσιο διάλογο με πολύ μεγάλη ένταση. Σας θυμίζω και τις κουραζιέρες που έκανε στην Μεσόγειο με αντικείμενο το περιβάλλον, με πολύ υψηλή συμμετοχή. Και θα σας
2: Να σας πω ένα ντεσού, όταν συζητούσα μαζί του για τους διαλόγους, συζητήσαμε, διότι μου είπε ότι όλα τα σημαντικά συνέδρια που έχει κάνει είναι εν πλώ.
3: Βέβαια, και σκεφτείτε ότι φέτος συμπληρώνονται και 35 χρόνια από την ενθρόνησή του, έχει και ιστορικό χαρακτήρα το συνέδριο που θα κάνετε και επίσης ότι έχω την εντύπωση ότι εκείνο το διάστημα θα έχει υπάρξει πρόοδος ουσιαστική με την θεολογική σχολή της Χάλκης. Άρα και σημειολογικό αλλά και ουσιαστικό χαρακτήρα θα έχει το συνέδριο με τη συμμετοχή του Πατριάρχη.
2: Ευχόμαστε αυτό για τη Χάλκη να έχετε δίκιο.
3: Έτσι φαίνεται ότι προχωρούν εκεί τα πράγματα.
1: Με αργούς ρυθμούς, αλλά ας ελπίσουμε ότι θα γίνει το βήμα.
3: Εμείς πάντως να ξέρετε ότι θα καλύψουμε τις εργασίες του φόρουμ σας, θα τις παρακολουθήσουμε με μεγάλο ενδιαφέρον.
2: Αν έχετε ένα λεπτό ακόμη.
3: Παρακαλώ.
2: Έχουμε φέτος, λόγω ότι ξεκινάμε ένα, ουσιαστικά δεν έχει ανακοινωθεί, αλλά είμαστε σε ένα προεκλογικό
3: περιβάλλον,
2: κάνουμε μια υποενότητα την οποία την ονομάζουμε Δημοκρατία 2030. Και συζητάμε την ποιότητα της δημοκρατίας μας, τα κόμματα τι εκπροσωπούν, πού το πηγαίνουν, εκπροσωπούν τον διάλογο, εκπροσωπούν τοξικότητα, εκπροσωπούν μηνύματα στα social media, που δεν είναι μόνο φαινόμενο στην Ελλάδα, είναι και στη Δυτική Ευρώπη και στη Δυτική και Αμερική. Και κάνουμε μια ιδιαίτερη ενότητα όπου έχουμε εκπροσώπους των κομμάτων, που θα μιλήσουν πολιτικά και εύχομαι όχι κομματικά για το μέλλον της δημοκρατίας μας. Έχουμε τον σοφό, τον κύριο Πικραμένο, τον πρώην πρωθυπουργό, που θα μας μιλήσει για αυτό, και πιστεύω ότι θα έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αυτή η ενότητα.
3: Και είδα ότι θα έχετε στους ομιλητές, στους επιβεβαιωμένους ομιλητές, την ομιλήτρια για την ακρίβεια, την κυρία Μακαντάς, η οποία είναι διευθύντρια περιεχομένου της Διανέσεως, με σπουδαίες έρευνες και σπουδαίες μελέτες γύρω και από αυτά τα ζητήματα, αλλά και τα ζητήματα ποιότητας του κράτους και της δημοκρατίας.
2: Ακριβώς, και δεν έχουμε ανακοινώσει ακόμη, αλλά έχουμε και τον κύριο Αράπογλου από την Pulse, που θα μας παρουσιάσει καινούργια ευρήματα.
3: Πολύ ωραία. Θα παρακολουθήσουμε με μεγάλο ενδιαφέρον τις συνεδριάσεις σας και θα επανέλθουμε με τα απορίσματα του συνεδρίου και στο επόμενο διάστημα και με τη δική σας εκτίμηση για την διεξαγωγή του. Σας ευχαριστούμε πολύ για την χαρά που μας δώσατε και την τιμή που μας κάνατε.
2: Τον κύριο
3: Παναγιώτης Μίχαλος, ιδρυτής και πρόεδρος του Ιδρύματος Γιώργιος Μίχαλος και επικεφαλής των διαλόγων της Νησίρου που θα διεξαχθούν στην Ίσυρο το προσεχές Σαββατοκύριακο, Παρασκευή με Κυριακή για την ακρίβεια. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
4: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center. Στο design μετράει λεπτομέρεια.
6: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
4: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
6: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
4: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
7: Να ζήσετε!
8: Άσε εμένα πρώτα.
9: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
7: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
10: Πάρτε του το μικρόφωνο.
11: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
13: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
14: Για πάντα.
13: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
15: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
13: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
15: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
16: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
17: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές διερευνητικής εγκληματολογίας στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Πρακτική σύνδεση της επιστήμης με την επιχειρησιακή εφαρμογή από τη σκηνή του εγκλήματος έως την αίθουσα του δικαστηρίου. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων επιστημόνων στο πεδίο των εγκληματολογικών ερευνών. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός τελευταίας γενιάς με εργαστήρια προσομοίωσης κοινής εγκλήματος και δικαστηρίου. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Ιπποκράτους 33.

0: Επιστρέψαμε, ακούτε Sky. Ο Δημήτρης Τούμπος δεν είναι να του πεις για τον Πατριάρχη. Τσακ, κατευθείαν στον Πάπα. Πάει γιατί είναι Ιταλοτραφής.
1: Είμαι με τους ενωτικούς. Οπότε θα με καταγγείλουν οι ενωτικοί.
0: Καταγγέλλω ήδη και εγώ.
1: Ωραία,
0: έχεις
1: λοιπόν
0: τις συμπάθειές σου.
1: Απλά τώρα πρέπει να πούμε ότι ο φίλος μας, ο τωρινός Πάπας, που είναι και εξ Αμερικής, υπενθυμίζω για τους ακροατές μας, επειδή έγινε μια διήμερη σύνοδος, παγκόσμια σύνοδος, όχι αστεία πράγματα, μάζεψε εκεί όλους τους καρδιναλίους και συζητήσαν για την κατάσταση του σημερινού κόσμου και τον πόλεμο. Και είπε ότι δεν πρέπει να υπάρχουν τα δύο μέτρα και δύο σταθμά που είπαμε πριν, και ότι δυστυχώς ζούμε με το χειρότερο τρόπο μια παγκόσμια κουλτούρα της ισχύως, της εξουσίας, της επίδειξης εξουσίας, και ότι δεν πρέπει να παρασύρονται οι θρησκευόμενοι στη λογική του δίκαιου πολέμου που στρεβλώνεται κατά τα συμφέροντα της συγκυρίας. Βαριές κουβέντες για τον καθολικισμό και όχι μόνο, που θυμίζουμε τη σύγκρουση που είχε με τον κύριο Τραμπ και το πόσο απαράδεκτα του είχε απαντήσει ακόμα και ο J.D. Vance. Τα λέω αυτά γιατί χάνονται λίγο.
0: Αποδειχθεί σπουδαία προσωπικότητα ό,τι αφορά την πολιτική επιρροή του αυτός ο Πάπας. Δεν ξέρω στην θρησκευτική επιρροή πώς θα τα πάει, δηλαδή αν θα μπορέσει να ισορροπήσει ανάμεσα σε συντηρητικούς και προοδευτικούς καθολικούς επισκόπους. Όμως πολιτικά νομίζω έχει δώσει ένα στίγμα, το οποίο διαφοροποιείται από το στίγμα του προέδρου Τραμπ σε δύσκολους καιρούς, έτσι, σε καιρούς πολέμων.
1: Και επανήλθε στο τέλος ζητώντας να σπρώξουν όλοι με την προσπάθειά τους, με τη μαρτυρία τους, όπως είπε επιλέξει εκκλησιαστικά. Η εκκλησία δεν πρέπει απλά να συζητάει και να θεωρητικολογεί, αλλά να είναι ενεργός μάρτυρας των δεδομένων της ζωής και να βοηθάει για την στερέωση της ειρήνης με βάση το Ευαγγέλιο και πάει λέγοντας. Αυτά τα υπενθυμίζουμε γιατί καμιά φορά χάνονται, θα πει κανείς λόγια, δεν είναι λόγια. Όταν τα λέει ο Πάπας, όταν τα λέει ο Οικουμενικός Πατριάρχης, να τα κρατάμε
0: και
1: τουλάχιστον
0: το
1: έστω διαπαιδαγωγητικά, ας το πούμε.
0: Και
1: έτσι.
0: Όχι μόνο, και όπως το λες, δεν είναι λόγια. Για να κάνει μία δήλωση ένας Πάπας, δεν είναι κάτι το οποίο του φεύγει μέσα σε πολλά λόγια που λέει, του φεύγει και κάτι. Είναι όλα μελετημένα, στοχευμένα και αποφασισμένα να τα πει. Διαβάζω ένα άρθρο στους New York Times σήμερα ότι, και έχει την αξία του, ότι από την κρίση στα στενά είναι ευνοημένη η Κίνα και μάλιστα το τεκμηριώνει με πολύ μεγάλη προσοχή, κυρίως ό,τι αφορά τα οικονομικά ωφέλη που κερδίζει η Κίνα από αυτό. Και μια που λέμε για Κίνα, να πούμε ότι πλέον από αύριο θα φορολογούνται, θα δασμολογούνται για την ακρίβεια, όλα τα μικροδέματα που έρχονται στην χώρα μας από τις πλατφόρμες τις κινέζικες. Νομίζω ότι είναι ένα καλό μέτρο, γιατί ουσιαστικά επλήττεται με μεγάλη ένταση το ελληνικό εμπόριο, δηλαδή ένας έχει ένα μαγαζί και πουλάει ένα προϊόν το οποίο πληρώνει και δασμούς, πληρώνει προσωπικό, πληρώνει εφορία, πληρώνει ρεύμα, δεν ξέρω εγώ τι, και ερχόταν το ίδιο προϊόν αδασμολόγητο από την Κίνα με 50% μειωμένο κόστος. Θα πει κάποιος ότι κάτι τέτοιο μπορεί να αυξήσει τον πληθωρισμό, όμως θα αυξήσει και την όποια ανταγωνιστικότητα του ελληνικού εμπορίου έναντι του αθέμητου ανταγωνισμού. Είναι μια συζήτηση που θα δούμε με την αποτελεσματικότητα που θα έχει αυτό το μέτρο. Νομίζω όμως ότι θα έχει σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν δεν βοηθήσει την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού εμπορίου, πιστεύω ότι θα πάρει το ελληνικό δημόσιο φόρους που δεν έπαιρνε από πολύ μεγάλο ποσοστό εμπορίου που έχανε στην διαδικασία αυτή.
1: Είναι μεγαλύτερη συζήτηση, θα το δούμε στην εφαρμογή για όλη την Ευρώπη, όχι μόνο για τη χώρα μας. Δεν αντιμετωπίζεται έτσι απλά.
0: Επειδή έχουμε ένα λεπτό, πες μου κάτι ήθελες να πεις για τα πολιτικά και σε είχα διακόψει πριν.
1: Τίποτα, απλά ότι γίνονται πολλές συζητήσεις για τις επερχόμενες μεταγραφές και κινήσεις και προς το Πασόκ. Από χτες παρουσιάζεται χωρίς διάψευση μια υποψήφια ευρωβουλευτής του Πασόκ, χρόνια στέλεχος του Πασόκ, ότι πηγαίνει προς το κόμμα του κ. Τσίπρα, η κυρία Ρόζα Βρετού, γνωστή γιατρός. Και το άλλα ονόματα, δεν θέλω τώρα να κάνω ονοματολογία, να αφήσουμε να δείξει.
0: Είναι σε επίπεδο ρεπορτάζ ακόμα.
1: Νομίζω ότι λίγο πολύ, όπως έδειξε η ζωή, τα περισσότερα ρεπορτάζ επαληθεύτηκαν.
0: Είναι σοβαρή η κυρία Βρετού, είναι γιατρός, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, καρδιολόγος, αν δεν κάνω λάθος.
1: Δεν θυμάμαι την ειδικότητα, νομίζω καρδιολόγος, αλλά τέλος πάντων είναι σοβαρή περίπτωση, υποψήφια και στις πρόσφατες ευρωεκλογές. Και να κλείσω απλά ότι ο κύριος Τάπο, επειδή συνεχίζει να μας ρίχνει ένα δούλευμα το τι γίνεται με την υποτιθέμενη εκεχηρία, την πρώτη δόση των 6 δις από τα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν που ήταν κατεσχεμένα, παγωμένα, όπως θέλετε, πες, τα δίνει. Ενώ δεν έχει λυθεί το θέμα των στενών ούτε σε ένα βαθμό ούτε σε δεύτερο. Αλλά θα επανέλθουμε.
0: Και εκεί θα υπάρξει και πρόβλημα, κατά την άποψή μου, και με το νομοθετικό αμερικανικό σώμα, γιατί αυτά τα χρήματα έχουν δεσμευτεί για λόγους τρομοκρατίας. Πάμε λοιπόν σε διαφημιστικό περιβάλλον να περάσουμε αμέσως, και εγώ θέλω να σας ενημερώσω για την BWin, η οποία μέσα από διαχρονικές και στοχευμένες δράσεις κοινωνικής προσφοράς βρίσκεται σταθερά στο πλευρό της ελληνικής κοινωνίας. Μέσα από τη συνεργασία της με το Σύλλογο Αμιμόνη, η BWin στηρίζει έμπρακτα παιδιά με προβλήματα όρασης και πρόσθετες αναπηρίες, καθώς και τις οικογένειές τους. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της BWin μπορείτε να βρείτε στο bwincares.gr, ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Επίσης, εγώ να σας θυμίσω ότι μπορείτε να προμηθευτείτε τα εισιτήρια για τη μεγάλη συναυλία με αφιέρωμα στον Μάνο Λοΐζο του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μπορείτε λοιπόν να προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας στην ticketmaster.gr και να ανατρέξετε σε πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Την καλημέρα μας, αύριο και πάλι μαζί.
2: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
8: Τι δροσιά του να έχετε?
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε BWin, θα φέρω και πατατάκια.
9: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην BWin, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
10: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
11: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unic Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unic και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
12: Πες μου πώς γίνεται, αφού έχεις φύγει.
13: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Αναμένεται περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην Αγγλία, τόνισε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός στην εισήγησή του στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι αναμένεται συνέχιση της αποκλιμάκωσης των τιμών στα καύσιμα, σημειώνοντας ότι θα υπάρχει αυστηρός έλεγχος από το αρμόδιο Υπουργείο και τις ανεξάρτητες αρχές σε συνεργασία με τους παράγοντες της αγοράς. Παράλληλα, έκανε λόγο για συνεννόηση με την αγορά με στόχο το πάγωμα των τιμών για το επόμενο δίμηνο, στο πλαίσιο των παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των πιέσεων στο κόστος ζωής. Ελληματικές ποσότητες βενζίνης παραδίδει σχεδόν 1/4 πρατήρια, όπως προκύπτει από έρευνα του Εργαστηρίου Καυσίμων και Λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Σύμφωνα με την έρευνα, σχεδόν 1/4 πρατήρια εξακολουθεί να κλέβει τους καταναλωτές και οι οδηγοί πληρώνουν 400 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για αμόλυβδη βενζίνη που τελικά ποτέ δεν μπήκε στα ρεζερβουάρ των οχημάτων τους. Η παραβατικότητα, ωστόσο, στην αγορά καυσίμων έχει μειωθεί, κάτι που αποδίδεται κυρίως στην απόφαση από το 2023 και μετά να μπαίνει λουκέτο 2 ετών στα πρατήρια που εντοπίζονται με πειραγμένες αντλίες. Η εν λόγω έρευνα πραγματοποιήθηκε με μυστική δειγματοληψία σε 200 εφοδιασμούς οχημάτων με αμόλυβδη βενζίνη, εκ των οποίων 130 στην Αττική και 70 στη Θεσσαλονίκη. Αντίθετη με την ταχύτερη απόσβεση του αναβαλλόμενου φόρου των τραπεζών είναι η Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς μια τέτοια επιλογή, όπως υποστηρίζει, θα προκαλούσε σημαντική μείωση των κεφαλαίων, θέτοντας σε κίνδυνο τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Σε ανακοίνωσή της, η Τράπεζα της Ελλάδος επισημαίνει ότι η σχετική πρόταση που διατυπώθηκε πρόσφατα εγείρει επιπλέον σοβαρά ερωτηματικά ως προς τον τρόπο εφαρμογής της, αλλά και τις επιπτώσεις της στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες σήμερα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές, διαρρήξεις σε οικία στην Αττική και τηλεφωνικές απάτες με το πρόσχημα υπαλλήλου του ΔΕΔΙΕ. Έχουν συλληφθεί 8 άτομα, ενώ έχουν εξιχνιαστεί τουλάχιστον 58 περιπτώσεις απάτης. Αθώοι κατά πλειοψηφία κρίθηκαν από το Τριμελές Πλημελιο Δικείο της Αθήνας και οι τρεις κατηγορούμενοι για υπόθαλψη εγκληματία στην υπόθεση της δολοφονίας του 27χρονου γιου ταξίαρχου στον Άγιο Δημήτριο στις 22 Απριλίου του 2026. Στο εδόλιο είχε κάτσει η κοπέλα του δράστη, η οποία είχε δεσμό επί 3 χρόνια με το θύμα, μία φίλη τους και ένας 20χρονος, ο οποίος ήταν παρόν στη δολοφονία. Το δικαστήριο αποφάσισε να διαβιβάσει τη δικογραφία στην εισαγγελία για να διερευνηθεί εάν ο 20χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος ήταν παρόν στη δολοφονία, έχει τελέσει το αδίκημα της απλής συνέργειας σε ανθρωποκτονία. Διαψεύδει το Ιράν ότι θα υπάρξει αντιπροσωπεία υψηλού επίπεδου για άμεσες συνομιλίες με τους Αμερικανούς στην Ντόχα. Σύμφωνα με την Τεχεράνη, θα υπάρξει μια τεχνική ομάδα που θα σταλεί εκεί για να συζητήσει όχι την επόμενη φάση των πολιτικών συνομιλιών μεταξύ των δύο χωρών, αλλά το επίπεδο εφαρμογής του μνημονίου κατανόησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Ιράν έχει πολλές αντιρρήσεις και ανησυχίες σχετικά με τον αργό ρυθμό εφαρμογής του μνημονίου, συμπεριλαμβανομένης της κατάπαυσης του πυρός στο νότιο Λίβανο, αλλά και την κυκλοφορία στο στενό του Ορμούζ. Σε εφαρμογή τίθεται από αύριο 1η Ιουλίου ο νέος Ευρωπαϊκός και Εθνικός Μηχανισμός για τις ηλεκτρονικές αγορές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την επιβολή σταθερού δασμού 3 ευρώ ανά είδος προϊόντος σε αποστολές αξίας έως 150 ευρώ. Αρχίζει σήμερα η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Οι αιτήσεις μπορούν να γίνονται ως και την Παρασκευή 31 Ιουλίου. Λίγη οριστικά σήμερα η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων, καθώς το νομοθετικό πλαίσιο δεν επιτρέπει δεύτερη παράταση. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε σήμερα ο 28χρονος τουρκικής καταγωγής, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως δράστης της δολοφονίας 25χρονου ομοεθνούς του στις 13 Ιουνίου στα Εξάρχεια. Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε ανακριτή για να απολογηθεί. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη, μεταξύ άλλων, για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, διακεκριμένη περίπτωση οπλοφορίας και παραβίαση του νόμου περί αλλοδαπών.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
0: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική επικαιρότητα, με γκολ του Μαρτινέλη στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης, η Βραζιλία επικράτησε της Ιαπωνίας με 2-1 και πήρε την πρόκριση για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η Παραγουάη απέκλεισε με 4-3 στα πέναλτι τη Γερμανία και προκρίθηκε στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στα πέναλτι κρίθηκε και η αναμέτρηση Ολλανδίας Μαρόκου, με το Μαρόκο να επικρατεί 3-2. 1-1 έληξε η κανονική διάρκεια του αγώνα. Το πρόγραμμα των νοκάουτ αναμετρήσεων του Παγκοσμίου Κυπέλου συνεχίζεται απόψε με τρεις αναμετρήσεις. Στις 8 αναμετρώνται ακτή Ελεφαντοστού Νορβηγία, τα μεσάνυχτα Γαλλία Σουηδία και στις 4 τα ξημερώματα της Τετάρτης Μεξικό Εκουαδόρ. Την απόκτηση του επιθετικού Έλμιν Ράστον Έντερ μέχρι το 2030 ανακοίνωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός.
4: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
6: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμού περτρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά,

0: 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω Ρινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θερμοκρασία έως 36 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Η βόρεια άνεμοι στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
3: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
4: Τι κάνεις?
5: Καλά, με χαρά.
4: Μια χαρά σε βλέπω. Εδώ. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
6: Μοτοπέλα μου, σαν ομαλίες που μας κάνει.
7: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
8: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς.
7: Οπα!
9: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα?
10: Τούνι και καμέρες δεν μπαίνουν στη σχολή.
11: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
12: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.
13: Αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα.
14: Εντάξει, δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X.
15: Απέναντι λοιπόν στη δεξιά θα είμαστε εμείς.
16: Για ποιο λόγο να θέλει να δείχνεις κακομοίρης, αν μπορείς να δείχνεις καλύτερα?
17: Για το στηρίξα την προσπάθειά μας.
18: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή, η οποία θα ξεκινήσει με το μείζον θέμα, όχι της ημέρας, όχι του μήνα, πιθανότατα του έτους, προκειμένου να σας καθησυχάσει. Γιατί είμαι σίγουρος ότι πάρα πολλοί από εσάς έχετε, ίσως και όλοι, έχετε την αγωνία. Μην ανησυχείτε καθόλου.
1: Οι δημοκράτες θα πάνε αυτόνομα στις εκλογές.
2: Θα κατεβείτε στις εκλογές ως δημοκράτες.
1: Αυτόνομα, και το έχω πει πολλές φορές.
0: Ουφ, να έχουμε, ρε παιδάκι μου, κάτι να ψηφίσουμε, γιατί... Νομίζω ότι σε αυτή την προεκλογική, τη μεγάλη προεκλογική, αλλά και την επίσημη όταν αυτή θα γίνει η περίοδο, το πιο απ' τα πολλά κωμικά είναι τα διάφορα μισό, ένα, ενάμιση τα εκατό που βγαίνουν με ύφος χιλίων καρδιναλίων και μας λένε μα τις θέσεις τους, τα προγράμματά τους, αν θα κατέβουν αυτόν. Και σε όλο αυτό ο καλύτερος τίτλος είναι, δεν θα πω ποιος είναι ο καλύτερος τίτλος, θα πω την παράφραση του καλύτερου τίτλου, ποιος νοιάζεται. Γιατί το σωστό είναι άλλο, αλλά δεν μπορώ να το πω. Όχι, Γιώργο, να μην το πεις. Κανένας δεν θα το πει.

0: σαν τους Σιριζέους. Που τι θα κάνουν οι Σιριζέοι τώρα αυτό το μισό 1%. Με αρχηγό Πολάκη μπορεί να πάμε σε κανένα 2. Μπορεί. Αν και υπάρχει και η ζωή, τώρα ψηφίζει, είσαι ψηφοφόρο και θέλει. Ανάμεσα σε Πολάκη και Κωνσταντοπούλου. Είδες, δεν είναι το ίδιο κοινό. Απευθύνονται στο ίδιο κοινό πάνω κάτω. Εν πάση περιπτώσει, θα τα πούμε αυτά. Πάμε στην κυβέρνηση, αφού λύσαμε το σημαντικό, το μεγάλο, το ουσιαστικό της αυτόνομης καθόδου των Δημοκρατών. Των Δημοκρατών του Στέφανου με τα κολλητά ρούχα, όχι του Λοβέρδου. Γιατί και ο Λοβέρδος είχε Δημοκράτες. Λες οι Δημοκράτες να πηγαίνουν όλοι στη Νέα Δημοκρατία τελικά? Θα δούμε, θα δούμε. Λοιπόν, πάμε στην κυβέρνηση. Εκεί στην κυβέρνηση, στη Νέα Δημοκρατία πιο συγκεκριμένα, υπάρχει ένας γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού. Από το όνομα φαίνεται σοβαρό πόστο. Επειδή ξέρουμε ότι τα ονόματα δεν αντικατοπτρίζουν τα πόστα. Δηλαδή, ειδικά στις μεγάλες εταιρείες, βλέπεις κάτι τίτλους και λες: πω, πω, αυτός θα, ναι, θα είναι. Ναι. Και είναι κλητήρας. Απλώς δεν λέγεται τώρα κλητήρα, δεν είναι ωραίο. Και είναι executive, κάτι αυτό. Πώς το λένε, προϊστάμενος επικοινωνίας. Και δεν μπορώ να φανταστώ πώς μπορεί να λέγεται ο κλητήρας. Αν δουλεύει κανείς σε πολυεθνική, με ενημερώνει ήδη ότι σίγουρα θα υπάρχει ένας ωραίος τίτλος. Οπότε δεν ξέρουμε και αν αυτό το γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού είναι τίποτα της προκοπής ή μια θέση που χώσανε το Φουκαρά που δεν μπορεί να εκλεγεί. Εν πάση περιπτώσει, αυτός ο Φουκαράς λέγεται Φεύγας. Τώρα. Λοιπόν, ο οποίος έστειλε μία επιστολή, την οποία δημοσιοποίησε κιόλας. Δηλαδή, δεν είναι ότι την έστειλε για να συμβουλέψει, τη δημοσιοποίησε για να κάνει ντόρο επί τούτου, στην οποία λέει η κυβέρνηση να πάρει πίσω το νόμο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και να πάρει ο Μητσοτάκης πίσω τη διαγραφή του Σαμαρά. Δηλαδή, ζητάει με λίγα λόγια από τον Πρωθυπουργό να βάλει την ουρά κάτω από τα σκέλια. Αυτός ο άνθρωπος, ο Φεύγας, παραμένει στη θέση του παρότι ασόβαρος, όπως μας ενημερώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Μαρινάκης.
1: Σε καμία περίπτωση δεν εκφράζει μια επιστολή του κύριου Φεύγα τη Νέα Δημοκρατία. Δεν την αξιολογούμε ως σοβαρή κίνηση.
0: Συγγνώμη, θέλω να πω, δεν αξιολογείται μια σοβαρή κίνηση ενός τελέχους του κόμματος. Αφού αυτό είναι, πρόκειται για μια ασόβαρη προσωπικότητα, διότι ασόβαρες κινήσεις κάνουν οι ασόβαρες προσωπικότητες. Δεν είναι αυτό το παραμύθι που λέει είναι βλακία αυτό που λέτε, αλλά δεν σε λέω βλάκα. Είναι κλεψιά. Με λέτε κλέφτη. Όχι, είναι κλεψιά. Αλλά δεν σας λέω εσάς κλέφτη για όνομα. Αν είναι ασόβαρο αυτό που έκανε, είναι μια ασόβαρη προσωπικότητα ο ίδιος. Φαντάζομαι ότι η Νέα Δημοκρατία, που είναι σοβαρό κόμμα, για όνομα του Θεού, θα απαλλαγεί από αυτή την ασόβαρη προσωπικότητα.
2: Παραμένει γραμματέας.
1: Από ό,τι γνωρίζω, ναι, δεν υπάρχει κάποια αντίθετη ενημέρωση.
0: Όχι, εδώ να κρατήσουμε, γιατί επειδή είναι ασόβαρος, σιγά ο πρώτος ασόβαρος είναι. Άμα ήταν να διώξουμε όλους τους ασόβαρους, θα μέναμε καμία δεκαπενταριά άτομα και οι 9 θα ήταν Πασόκοι. Οι άλλοι από το Λάος, μπορεί να ήταν και κανένας από τη Νέα Δημοκρατία 2.

0: Εν τω μεταξύ, όλη αυτή η συζήτηση, ο Φεύγας δηλαδή, πρέπει σίγουρα να φύγει από τη θέση του, διότι το παιδί δεν έχει και μυαλό. Εάν πιστεύεις ότι κάποιος που δεν θα ψηφίσει Μητσοτάκη επειδή διέγραψε το Σαμαρά ή επειδή έφερε το νομοσχέδιο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και θα το ψηφίσει άμα βάλει την ουρά στα σκέλια, πρέπει να είσαι deep για deep. Δηλαδή, βάζοντας, αν προσπαθήσουμε του Φεύγα τις προτάσεις, να τις πάρουμε λίγο στα σοβαρά για να περάσει κάπως η ώρα. Αν υποτεθεί ότι ο Μητσοτάκης όντως βάζει την ουρά στα σκέλια, αυτό που θα καταφέρει θα είναι ότι καταφέρουν συνήθως οι άνθρωποι που βάζουν την ουρά στα σκέλια. Δεν θα φέρουν κανένα πίσω από τους δυσαρεστημένους, γιατί κανένας δεν θέλει να επανενωθεί με κάποιον που βάζει την ουρά στα σκέλια, και θα διώξει και κάποιους. Με λίγα λόγια, ο Φεύγας είναι για Φεύγα, και για κάποιο λόγο στη Νέα Δημοκρατία, αλλά είπαμε, άμα ήταν να διώχνουμε τους ασόβαρους. Το ασόβαρος δεν το λέω εγώ, το πω ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι είναι ασόβαρος. Αλλά θα τον εκρατήσουμε, γιατί δεν πρέπει να γελάμε κάπως. Άσε που τώρα που λέει για Νέα Δημοκρατία μιλάμε και για κομμουνιστές.
1: Ακούστε, όταν μια χώρα και μια συγκεκριμένα κυβέρνηση φτάνει στο σημείο να μιλάει για πλαφόν, άρα λοιπόν ένα εντελώς σοσιαλιστικό κομμουνιστικό μέτρο, τότε καταλαβαίνετε ότι είμαστε με
2: κομμουνιστής ο Μητσοτάκης.
1: Κοιτάξτε, με αυτά που λέει, με αυτά που κάνει.
0: Κομμουνιστές. Πάντα. Είναι η πρόεδρος της Φωνής Νευρικής, η πάντα θυμωμένη και τσιτωμένη για κάπου με πολλά νεύρα, ρε παιδάκι μου. Τι διάολο, δεν περνάει καλά στην Ευρωβουλή, τόσα λεφτά παίρνει. Τι νεύρα είναι αυτά, εν πάση περιπτώσει. Φαντάζομαι να αποκτήσει και καμιά πραγματική ευθύνη. Τι θα γίνει, τέλος πάντων. Είναι κομμουνιστής ο Μητσοτάκης, πλαφών, πώς το λένε. Θα φύγει το πλαφόν από τη μέση. Συμφώνησε ο Θοδωρικάκος, η κυβέρνηση, ο Μητσοτάκης, συμφώνησε με τους σούπερ μαρκετάδες, αν κάνω λάθος, για τη μέση, οι οποίες διότι για 2 μήνες και μετά από τους 2 μήνες θα πέσουν κιόλας. Και... παιδιά, να σας πω, τα έχουμε πει 150.000 φορές, αλλά η επανάληψη είναι μητέρα της μάθησης. Μια τρύπα στο νερό. Και μια τρύπα στο νερό, γιατί? Όχι γιατί οι παρεμβάσεις δεν μπορεί και αυτά και τέτοια. Μια κυβέρνηση το μόνο που έχει να κάνει στην αγορά είναι έλεγχη, μην είναι κανένας απατεώνας. Να μαζεύει δηλαδή τις απατεωνίες. Να μαζεύει παραδείγματος χάρη τα καρτέλ. Τι είναι καρτέλ? Είμαστε 5 σούπερ μάρκετ και συνεννόμαστε και τα 5 να έχουμε πάνω κάτω την ίδια τιμή. Μα θα μας πιάσουν άμα έχουμε την ίδια τιμή. Ωραία. Τότε εγώ θα βάζω ακριβά σε αυτό το προϊόν και εσείς το άλλο προϊόν. Γενικώς θα έρχεται μία ή άλλη. Αλλά εμείς θα φαίνεται ότι έχουμε διαφορετικές τιμές στα προϊόντα μας. Λέω άλλο ένα. Αυτό κάποιος πρέπει να το ερευνήσει. Και αυτό είναι το μόνο που πρέπει να κάνει μια κυβέρνηση. Όλα τα άλλα δεν θα έχουν μακροπρόθεσμα, μπορεί και βραχυπρόθεσμα, αλλά σίγουρα μακροπρόθεσμα, κανένα απολύτως αποτέλεσμα, όσο οι πολίτες δεν αντιλαμβάνονται αυτό που κανείς κερατάς δεν πρόκειται να τους πει ποτέ, γιατί όλοι θέλουν να κολακεύσουν το πίμνιο. Οι πολίτες έχουν ευθύνη για τις τιμές. Όχι, δεν ξέρω αν είναι η μεγαλύτερη ή η μικρότερη. Σε κάποια προϊόντα είναι η αποκλειστική κιόλας. Σε κάποια άλλα είναι η μικρότερη. Αλλά την έχουν την ευθύνη σε όλες τις τιμές. Γιατί, τι είναι η τιμή? Η τιμή είναι το ποσό στο οποίο πουλάει ένα προϊόν κάποιος? Όχι. Η τιμή είναι το ποσό το οποίο είναι στο οποίο αγοράζει κάποιος. Με λίγα λόγια, εάν κάποιος θα... έχει ένα προϊόν που θα μπορούσε να το πουλήσει και 6. Αλλά ξέρει ότι εσύ θα τα αγοράσεις 10. 10 θα στο βάλει. Και άμα κάνει και τη διαίρεση και δει, εντάξει, δεν θα αγοράσουν όλοι στα 10, αλλά αυτοί που θα αγοράσουν στα 10 θα μου φέρουν πολύ περισσότερο κέρδος από το αν το είχα στα 6, θα το βάλει στα 10. Γιατί αφού το αγοράζουνε. Και αυτή είναι και η αιτία, έβλεπα το πρωί στο Τζούνο και τον Κούτρα στους ατέριας τους, τιμές ελληνικών προϊόντων σε ευρωπαϊκά σούπερ μάρκετ και ελληνικά. 4 προϊόντα ήταν, μια μπύρα, ένα αποσμητικό, δεν ξέρω τι άλλο, ένα ζαμπόν, ένα παριζάκι, ξέρω εγώ. Και στο ελληνικό ήταν πολύ πιο ακριβά το ελληνικό προϊόν από ότι στο ξένο σούπερ μάρκετ. Γιατί είναι αυτό? Είναι κάποιο είδους φοβερή απάτη η οποία μεσάζονται στα... Όχι. Γιατί οι Ευρωπαίοι, άμα το έχεις την τιμή που το έχεις στο ελληνικό, θα του λέγαν βάλτε στον πάτο σου. Γιατί οι Ευρωπαίοι αγοραστές δεν θα το αγόραζαν. Αντίθετα με τους Έλληνες αγοραστές που το αγοράζουν. Μη μου πει κανείς ότι η μπύρα είναι είδος πρώτης ανάγκης και δεν μπορώ και τι να κάνω όσο και να μου τη βάλουν θα την πάρω. Να πάρεις μια φτηνότερη. Το Παριζάκι το ίδιο. Εφόσον το αγοράζουμε, θα το βάζουν όσο πιο όσο το αγοράζουμε θα το ακριβένουν. Είναι τόσο απλό. Είμαστε large, θέλω να πω. Εκεί θέλω να καταλήξω. Οι άλλοι κουτόφραγκοι είναι κάτι τσιγκούνιδες, κάτι καρμύριδες. Πάνε και κοιτάνε, λέει ποιο είναι ακριβό. Βρε, δώσ' το εδώ. Πώς είναι ακριβό. Δεν πειράζει, θα διαμαρτυρηθώ στο Sky. Θα μου βγει ένα ρεπορτάζ με ένα μικρόφωνο και θα μιλήσω για την ακρίβεια και θα εκτονωθώ. Και θα φωνάξω που είναι το κράτος. Να συγκρατήσει τις τιμές, γιατί εγώ μόνος μου δεν μπορώ να συγκρατηθώ. Όταν βλέπω κάτι, θέλω να το πάρω. Τέλος πάντων, μην χαλάμε τις καρδιές να ακούσουμε ένα ωραίο ανέκδοτο.
2: Όταν λοιπόν θα μας ρωτάνε, εμείς θα τους απαντάμε. Στη δικαιοσύνη και στην εντιμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
0: Πανί με πανί, με λίγα λόγια, τίποτα άφραγγι. Ο άνθρωπος που έχει πάρει διαζύγιο με την εντιμότητα από το 13-14, αν θυμάστε, με τα παραμύθια που έλεγε και με όλο το πολιτικό βίο, είναι η εντιμότητα είναι από τη μία πλευρά και κάπου από την άλλη, βαθιά πέρα στο βάθος, είναι ο Αλέξης μας. Επικαλείται την εντιμότητά του ο άνθρωπος που αρνείται να αποκαλύψει τις χρηματοδότες του. Το πώς βρίσκει τα λεφτά, όχι για αυτά που λέει ότι θα κάνει, που θα τα βρει με την εντιμότητα, αυτά που κάνει τώρα. Δηλαδή το ίδρυμα και το κόμμα. Άνθρωπος που εμφανίστηκε από, ξαναεμφανίστηκε μάλλον στην πολιτική στη Δευτέρα του παρουσία και δεν μας λέει πού βρίσκει τα λεφτά για δύο πολύ ακριβές δραστηριότητες που είναι το Ίδρυμα και το κόμμα. Επικαλείται την εντιμότητά του, η Κωνσταντοπούλου θα επικαλεστεί την ψυχραιμία και τη μετριοπάθειά της. Ο Ανδρουλάκης το ταλέντο του στις ξένες γλώσσες. Και την ηγετική του ικανότητα, ο καθένας ό,τι έχει το επικαλείται. Πόσο χρόνο έχουμε? Ένα λεπτό, δεν προλαβαίνουμε για τίποτα άλλο. Θα τα ακούσουμε όλα στο υπόλοιπα στο δεύτερο ημίχρονο. Έχω φοβερές αποκαλύψεις για τα ίσια μαλλιά των γυναικών και τι σημαίνουν. Νομίζεις ότι είναι αθώα τα ίσια μαλλιά? Καημένε μου. Τέλος πάντων, και έχουμε μπαλατσούκα με φορολογίες. Αυτός είναι ένας Ελασίτης καινούριο, νεοσυριζαίος. Ο οποίος λέει ότι και παλαιοσυριζαίοι, αλλά με κοστούμι. Όχι γραβάνα, αλλά κοστούμι. Τέλος πάντων, να πάω στο διαγωνισμό, γιατί και σήμερα η Golden Star Ferries δίνει ένα εισιτήριο με επιστροφή για δύο άτομα σε οποιοδήποτε προορισμό της Golden Star Ferries θέλετε και οποτεδήποτε, αρκεί προφανώς να υπάρχουν θέσεις. Αν ψάχνετε τον ιδανικό τρόπο να ταξιδέψετε φέτος στις Κυκλάδες, προφανώς η απάντηση είναι Golden Star Ferries. Το νέο Andros King σας περιμένει στη Ραφίνα για απολαυστικά ταξίδια σε Άνδρο, Τίνο και Μύκονο με καθημερινές αναχωρήσεις και υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης. Κάντε σήμερα την κράτησή σας στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries, σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει και σας δίνουμε ένα εισιτήριο με επιστροφή για οποιοδήποτε προορισμό της Golden Star Ferries. Το μόνο που πρέπει να κάνετε για να μπείτε στην κλήρωση. Ένα διπλό εισιτήριο, το είπα. Είπα διπλό. Το είπα. Μπαίνετε στην κλήρωση, για να μπείτε στην κλήρωση, παίρνετε στο 210-48-00-170-174. Λέτε το τηλέφωνό σας στον Πέτρο, εκείνος το σημειώνει, μετά έρχονται όλα τα το ονοματεπώνυμό σας, λέτε, συγγνώμη. Το ονοματεπώνυμό σας, έρχονται και το τηλέφωνο. Έρχονται τα ονοματεπώνυμα εδώ, κάνουμε την κλήρωση και βγαίνει ο νικητής. Υπόλοιπες διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
2: Όταν λοιπόν θα μας ρωτάνε, εμείς θα τους απαντάμε. Στη δικαιοσύνη και στην εντιμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
3: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
4: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με γνωστές και αγαπημένες άριες. Ερμηνεύουν οι διεθνώς καταξιωμένοι λυρικοί καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρης Πλατανιάς υπό τη διεύθυνση του Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8.30. Εισιτήρια από 10 ευρώ. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Οπα, τι κάνεις εκεί?
6: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
5: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
6: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Αναμένεται περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην Αντλία, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας νωρίτερα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι αναμένεται συνέχιση της αποκλιμάκωσης των τιμών στα καύσιμα, σημειώνοντας ότι θα υπάρχει αυστηρός έλεγχος από το αρμόδιο Υπουργείο και τις ανεξάρτητες αρχές σε συνεργασία με τους παράγοντες της αγοράς. Ελληματικές ποσότητες βενζίνης παραδίδει σχεδόν 1/4 πρατήρια, όπως προκύπτει από έρευνα του Εργαστηρίου Καυσίμων και Λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Σύμφωνα με την έρευνα, οι οδηγοί πληρώνουν 400 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για αμόλυβδη βενζίνη που δεν μπήκε τελικά ποτέ στα ρεζερβουάρ των οχημάτων τους. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές, διαρρήξεις σε οικίες στην Αττική καθώς και τηλεφωνικές απάτες. Με το πρόσχημα υπαλλήλου του ΔΔΕ έχουν συλληφθεί 8 άτομα, έχουν εξιχνιαστεί τουλάχιστον 58 περιπτώσεις απάτης. Αθώοι κατά πλειοψηφία κρίθηκαν από το Τριμελές Πλημμυλιοδικείο της Αθήνας και οι τρεις κατηγορούμενοι για υπόθαλψη εγκληματία στην υπόθεση της δολοφονίας του 27χρονου γιου ταξιέρχου στον Αγιο Δημήτριο στις 22 Απριλίου. Στο εδόλιο είχαν κάτσει η κοπέλα του δράστη, μια φίλη τους και ένας 20χρονος, ο οποίος ήταν παρόν στη δολοφονία. Λίγη οριστικά σήμερα η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων, καθώς το νομοθετικό πλαίσιο δεν επιτρέπει δεύτερη παράταση. Σε εφαρμογή τίθεται από αύριο νέος ευρωπαϊκός και εθνικός μηχανισμός για τις ηλεκτρονικές αγορές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την επιβολή δασμού 3 ευρώ ανά είδος προϊόντος σε αποστολές αξίας έως 150 ευρώ. Αρχίζει σήμερα η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
15: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
16: Τι κάνεις?
17: Καλά, με χαρά.
16: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
18: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
19: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς.
20: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
21: Τούνι και καμέρες δεν μπαίνουν στις σχολές.
22: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
23: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.
24: Αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη μπουμπουλίδα.
25: Εντάξει, δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X.
26: Απέναντι λοιπόν στη δεξιά θα είμαστε εμείς.
27: Για ποιο λόγο να θέλει να δείχνεις κακομοίρης, αν μπορεί να δείχνεις καλύτερα.
28: Γι' αυτό στηρίξα την προσπάθειά μας.
29: Όχι, παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στο Sky. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή της οποίας τον ήχο ρυθμίζει ο Γιώργος Αβραχνός, της οποίας το τηλεφωνικό κέντρο είναι ο Πέτρος Ομοραΐτης. Ο Πέτρος, ο οποίος σηκώνει το τηλέφωνο σε όσους παίρνετε για να αφήσετε το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σας για να μπείτε στην κλήρωση, τη σημερινή κλήρωση. Κάθε μέρα θα έχουμε όλη την εβδομάδα τη σημερινή κλήρωση για ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για οποιονδήποτε προορισμό της Golden Star Ferries, οπουδήποτε, οποτεδήποτε. Αρκεί να υπάρχουν, ξαναλέω, θέσεις. Δεν θα σηκώσουν άνθρωπο για να κάτσετε εσείς. Θα έπρεπε, αν με ρωτάτε. Αλλά δεν θα το κάνουν.

Ο Σπύρος, στις Κάλες Γιάσους χάσατε το πρώτο ημίωρο του μαθήματος. Έλεγα ότι στην εκπομπή ατέριαση στο Τζούνο και τον Κούτρα, δηλαδή στην τηλεόραση, είχαν ένα ρεπορτάζ. Τέσσερις τιμές είχαν έτσι ελληνικών προϊόντων που σούπερ μάρκετ της Ευρωπαϊκής, της υπόλοιπης Ευρωπαϊκής Ένωσης πολλούνται σε χαμηλότερη τιμή από όσοι πολλούνται στην Ελλάδα. Δηλαδή θυμάμαι, είναι νομίζω Παριζάκι ήταν που έκανε 7,5 το κιλό στο σούπερ μάρκετ του εξωτερικού, δεν βλέπεις σε ποια χώρα, 9,5 στην Ελλάδα. Και έλεγα ότι αυτό αποδεικνύει ένα από τα βασικά προβλήματα της ακρίβειας που είναι οι ίδιοι οι Έλληνες καταναλωτές. Πρόβλημα. Είμαστε κυμπάριδες. Δεν είμαστε σαν τους κουτόφραγκους που είναι καρμύριδες και μετράνε και το ευρώ. Εμείς δώσε μας. Γιατί η τιμή είναι το ποσό όχι στο οποίο πωλείται κάτι, αλλά στο οποίο αγοράζεται κάτι. Εάν δεν αγοραστεί κάτι, η τιμή του είναι μηδέν. Δεν θα το βάλει στον ποπό του αυτός που το πουλάει. Και έλεγα ότι κανένα μέτρο η κυβέρνηση πρέπει να κάνει, το κράτος αυτό πρέπει να κάνει να φροντίζει τις απατεωνίες και να ελέγχει τις απατεωνίες, να ελέγχει τα καρτέλ. Εξήγησα ότι καρτέλ δεν είναι μόνο όταν συνεννοούμαστε και έχουμε την ίδια τιμή σε όλα τα προϊόντα. Πρόβλημα. Εκείνο το που κάνει μπαμ. Λέει, όπα, εδώ υπάρχει συνεννόηση. Καρτέλ είναι και όταν συνεννοούμαστε έτσι ώστε να έχουμε μεν διαφορετικές τιμές, αλλά τελικά να έρχεται μία ή άλλη και ο καταναλωτής να διαπιστώνει ότι δεν υπάρχει φτηνό και ακριβό σούπερ μάρκετ. Ότι τελικά στα 30 πράγματα που θα πάρεις πάνω κάτω ίδιες τιμές έχουνε. Και τέλος πάντων, αυτό είναι που πρέπει να κάνει το κράτος. Ο καταναλωτής πρέπει να φροντίζει να μην πετάει τα λεφτά του έτσι. Να βλέπει προϊόντα και να λέω: δεν θα πάρω το ακριβότερο, δεν θα πάρω το ακριβό, θα πάρω τα πιο φτηνό. Δεν θα πάρω το γάλα που κάνει 2,5 ευρώ, θα πάρω το γάλα που κάνει 1,70, που θα είναι ακριβώς το ίδιο καλό γάλα, μόνο που δεν θα έχουν βάλει επάνω έξοδα marketing και δεν έχουν τρελαθεί στη διαφήμιση. Και επίσης θα αγοράζω προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Στην Ελλάδα αγοράζουμε πολύ λιγότερο. Είναι γύρω στα 40% πουλώνται αγοράζονται προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Την υπόλοιπη, γύρω στο 23% εδώ στην Ελλάδα. Γιατί εμείς δεν είμαστε τίποτα φτωχάτζες να παίρνουμε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Περιμένουμε από το κράτος να μας ζώσει στο πορτοφόλι μας. Δεν κάνουμε εμείς κουμάντο. Εμείς είμαστε ανεξέλεγκτοι. Δεν μπορούμε να κρατηθούμε. Και θέλουμε, σαν μπρεζάκια είμαστε, θέλουμε να αγοράζουμε. Και θέλουμε το κράτος να έρθει να μας πει: παπ, κάτω, μην τα αγοράζεις αυτό, μην τα αγοράζεις αυτό. Η Καλλιόπη, δηλαδή ατομική ευθύνη. Οι καταναλωτές θα χτυπήσουν την ακρίβεια. Τέλεια. Και η κυβέρνηση θα κάθεται. Καλά, Καλλιόπη, μην την χτυπήσει την ακρίβεια. Αγοράζω ό,τι γουστάρεις. Άμα θέλεις να έρθει η κυβέρνηση να σου λέει μην αγοράζεις το ακριβότερο. Άμα σου λέει κάνε καμιά σύγκριση τιμών και μη σε πιάνουν κότσο. Όχι, μην το κάνεις μόνη σου, Καλλιόπη μου. Θα φωνάξουμε την κυβέρνηση να έρθει να σου λέει την ώρα που πάρει το χεράκι σου στο ράβι, να στο παίρνει το χεράκι και να στο βάζει στο πιο φτηνό προϊόν. Ή στο μανάβι θα σε παίρνει να σου λέει μη βάζεις ρε 2 κιλά ντομάτες, θα σου σαπίσουνε. Πάρε το μισό κιλό που χρειάζεσαι τώρα και ξαναπερνάς αύριο και παίρνει σε 2 μέρες και παίρνει τα υπόλοιπα. Για να μην σου σαπίσουν, θα φωνάξουμε την κυβέρνηση να έρθει να σε βοηθήσει, Καλλιόπη, άμα δεν μπορείς μονάχη σου. Άλλωστε το κράτος είναι και αυτό, να φροντίζει τους ανθρώπους τους ανήμπορους.

0: Κώστας, με τα λεγόμενα σου ρεβουλαρίνε να μην αγοράζουμε τίποτα. Πλάκα μας κάνεις. Όχι, Κώστα μου, λέω να μην αγοράζουμε σαν κορόιδα. Να μην πηγαίνουμε όπου μας γυαλίζει το μάτι και να απλώνουμε το χέρι και να αρπάζουμε. Να προσέχουμε, να είμαστε οικονόμοι. Αυτό λέω. Εάν θέλουμε ρε παιδιά να παίζουν, δεν λέω για κάποιους δεν είναι πρόβλημα οι τιμές. Μπορούν, έχουμε λεφτά και αγοράζουμε. Λέω άμα έχουμε πρόβλημα, στις περιπτώσεις που έχουμε πρόβλημα με τις τιμές. Όχι, οι φτωχοί άνθρωποι έτσι κι αλλιώς αναγκαστικά παίρνουν τα φτηνότερα, οι φτωχοί. Αλλά αυτοί φαίνεται δεν είναι τόσοι ώστε να δημιουργήσουν πίεση στους πολιτές. Οι πολλοί, οι πάρα πολλοί έχουμε λεφτά. Ζοριζόμαστε, τελικά τα ξοδεύουμε. Βρίσκουμε τον τρόπο να αγοράζουμε. Αν λοιπόν φροντίσουμε όλοι να αγοράζουμε λίγο λιγότερο, λίγο πιο φτηνά, αυτός είναι ένας καλός τρόπος να παίζουν. Λέω τώρα ρε παιδί μου, να λέω καθένα να κάνει τι θέλει, χαίστηκα. Δεν πάω εγώ να κλαίγομαι για τις τιμές στα ρεπορτάζ, στα τέτοια με τα μικρόφωνα, με τα ματσούκια μπροστά. Και ο πιγκουίνος ένα στα τέσσερα πρατήρια βενζίνης κλέβει τους οδηγούς και κάποιοι θεωρούν ότι πρόκειται για ψηλό νούμερο, αγνοώντας επιδεικτικά ότι τρία στα τέσσερα δεν κλέβουν. Το 75% των πρατηριούχων δεν είναι κλέφτες, φίλες, φίλοι και υπόλοιποι. Να δούμε το ποτήρι μισό, τι μισό, σχεδόν γεμάτο είναι. Η πραγματική είδηση βέβαια δεν είναι ότι ένας στους τέσσερις κλέβει, είναι ότι ένας στους τέσσερις κλέβει ανενόχλητος. Διότι ο έλεγχος που έκανε το Πολυτεχνείο μπορεί να γίνει και από το κράτος, μπορεί να γίνει και από την πολιτεία, την οργανωμένη, αυτή που είναι η δουλειά της να ελέγχει. Και όταν βλέπει κάποιον να κλέβει, να του τραβάει τα ρολά και να του λέει «Γεια σου αγόρι μου, πήγαινε κάνε μια άλλη, μαμούνια, να μην έκλεβες». Οπότε η πραγματική είδηση δεν είναι ότι κλέβουν κάποιοι, είναι ότι η κυβέρνηση και αυτή η κυβέρνηση τους επιτρέπει να το κάνουν. Ο Σπύρος, σε αυτές τις διαφορές τιμών μεταξύ Ελλάδας και εξωτερικού, ποια δεοντολογία λέει ότι δεν πρέπει να αναφέρεται και η εταιρεία που παράγει τα προϊόντα αυτά? Η δεοντολογία τη ζούμε από τη διαφήμιση, Σπύρο μου. Άκου λέει, πάμε επειδή εσείς αγοράζετε σαν να μην υπάρχει αύριο, θα πάμε εμείς να τσοκωθούμε με τις εταιρείες. Θα αλλάξουν βέβαια όλα αυτά, θα έρθει ο Αλέξης στη Δευτέρα του παρουσία. Τα ίδια παιδιά, Μπαλατσούκα, σύντροφος Μπαλατσούκας, νέος Σιριζαίος με την Ελλάς, την Ελλάς του Τζοκόντου, όχι του κυρίου Μιχάλη. Τον είναι καλεσμένος, το ρωτάνε ρε παιδί μου, θα μας πεις μερικά νούμερα που λες πώς θα φορολογούνται, πόσο, τόσο, το όριο ποιο είναι, ποια είναι η μεσαία τάξη, ποια είναι αυτά. Πες μας να ξέρουμε, αυτά είναι έτσι και αλλιώς αριθμητικά πράγματα, δεν είναι έκθεση ιδεών. Αμ δε.
1: Έχετε αποφασίσει ποιο είναι το όριο του πλούτου που πρέπει να φορολογηθεί?
2: Εμείς έχουμε μια καθαρή γραμμή και λέμε ότι πρέπει να στηριχθούν οι μικρομεσαίοι, οι μεσαίοι, ο κόσμος της εργασίας, ο κόσμος του ΜΟΧΦ. Και ακριβώς εκεί, επειδή πλέον υπάρχει η ανάγκη να μιλήσουμε για την επανίδρυση αυτού που εμείς λέμε κοινωνικό κράτος, δηλαδή να στηριχθεί η υγεία και η παιδεία, οι άνθρωποι της καθημερινότητας που δουλεύουν.
0: Τρεις πέρδικες. Ότι οι άνθρωποι που δουλεύουν, του ΜΟΧΔΟ και τέτοια, βρε πες νούμερα βρε καημένε. Κοροϊδό είναι, γιατί ξέρουν και άμα πούνε και αφήσουν κάπου, άσους λέει γενικά και αόριστα οι άνθρωποι που δουλεύουν. Επιμένει ο Λιάρος, ο Αντώνης ο Λιάρος, του λέει μα δεν μας λες, δεν μας λες.
1: Αυτό να, το θεωρείτε πάνω στο ερώτημά μου.
2: Σας απαντώ. Σας απαντώ και σας λέω ότι εμείς στηρίζουμε,
1: που θεωρείτε
2: στηρίζουμε
1: ότι
2: τη μικρομεσαία και τη μεσαία τάξη. Έχουμε κάνει συγκεκριμένες αναφορές, κύριε Λιάρο. Και λέμε ότι πραγματικά πρέπει το 1% το οποίο έχει υπερκέρδη, έχουν δημιουργηθεί υπερκέρδη από τη δραστηριότητα των τελευταίων 7 ετών, να συνεισφέρει πολύ περισσότερο στα βάρη όλης της κοινωνίας. Πρέπει επιτέλους να υπάρχει ένα διαφορετικό φορολογικό μείγμα.
0: Τίποτα. Με λίγα λόγια, έκθεση 15χρονου για την οικονομία. 15χρονου που, επειδή έχει πάει σε ελληνικό σχολείο, δεν έχει ιδέα πώς λειτουργεί η οικονομία και τι ακριβώς συμβαίνει στην φορολογία. Τον στριμώχνει ακόμα περισσότερο τον σύντροφο Μπαλατσούκα ο Λιάρος και καταλήγουμε στο ότι η φορολογία δεν είναι ζήτημα αριθμητικό.
1: Από 1 εκατομμύριο και πάνω. Εισόδημα από 2 εκατομμύρια, από 500.000, από 20.000, από πόσο?
2: Δεν είναι ζήτημα αριθμητικό, είναι ζήτημα ουσιαστικό.
0: Δεν είναι ζήτημα αριθμητικό το πόσο και ποιος θα δίνει και πώς θα φορολογείται. Δεν είναι αριθμητικό. Σωστά. Οι άνθρωποι πάνω από τους αριθμούς, να ξέρετε, όποιος σας λέει, οι άνθρωποι πάνω στους αριθμούς είναι απατεώνας. Γιατί οι αριθμοί είναι ο μοναδικός τρόπος που έχουμε να μετρήσουμε τους ανθρώπους. Όλα τα άλλα είναι παπατζηλίκια. Για να καταλάβετε πόσο παπατζηλίκια, ας πούμε, είναι αυτό που λένε οι έχοντες και οι κατέχοντες το 1%, έτσι το γενικό και αόριστο, θα σας διαβάσω από την Καθημερινή. Είναι αυτό πριν από, δεν θυμάμαι, 2 χρόνια δημοσιεύτηκε, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Είναι το πώς, πόσοι πληρώνουν τι. Λοιπόν, το 70 περίπου, 67-68% των φορολογούμενων, όχι, συγγνώμη, κάνω, συγγνώμη, λάθος. Το, περίμενε, αριθμός φορολογούμενων, εδώ είμαστε, ναι. Το 10% των φορολογούμενων, το 10%, δηλαδή άνθρωποι που δηλώνουν πάνω από 20.000. Δεν μιλάμε για πλουσίους τώρα, μιλάμε για ανθρώπους που δηλώνουν πάνω από 20.000, όχι που βγάζουν πάνω από 20.000, γιατί πάρα πολλοί από αυτούς που βγάζουν πάνω από 20.000 δεν δηλώνουν τίποτα ή δηλώνουν το τεκμήριό τους. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι πληρώνουν το πάνω από τις 10% το 64% των φόρων. Έτσι και αλλιώς αυτοί που βγάζουν περισσότερα πληρώνουν πολύ περισσότερο. Θέλετε να σας πω πόσο πληρώνει αυτό το περίφημο 1%? Γιατί βλέπουμε εδώ ότι από 50 μέχρι 100.000 ευρώ εισόδημα δηλώνει το 0,62% μόνο. Και γίνεται τρέλα φοροδιαφυγή, καταλαβαίνετε. Και πάνω από 100.000 δηλώνει το 0,16%. Δηλαδή έχουμε ένα 0,78% των συμπολιτών. Ας το πούμε 1%. Ξέρετε τι φορολογία πληρώνει αυτό? Το 25%. Αυτό το 0,8% πληρώνει ήδη το 25% των φόρων. Για να καταλάβετε πόσο μεγάλο παπατζηλίκι είναι αυτό, θα βάλουμε αυτούς που να πληρώσουν πολλά, γιατί τώρα δεν πληρώνουν. Τον ποπό τους πληρώνουν. Απλώς είναι πολλοί αυτοί που φοροδιαφεύγουν. Διότι μη μου πείτε από την εμπειρία σας και από τη ζωή σας, την καθημερινότητά σας, τα αμάξια που βλέπετε στο δρόμο να κυκλοφορούν, ότι μόλις ο ένας στους 10 έχει εισόδημα πάνω από 20.000 το χρόνο. Τι να πεις, δεν είναι πιο ωραίο να λες ένα παπατζηλίκι να πληρώσουν οι πλούσιοι και αυτό? Πιο ωραίο είναι, αφού βρίσκονται κορόιδα και σε πιστεύουν, πολύ καλύτερο είναι. Λοιπόν, να πάμε στο Δημήτρη Κολιομιχάλη, αλλά πριν πάμε στο Δημήτρη Κολιομιχάλη, να σας θυμίσω ότι στις 14 Σεπτεμβρίου, Δευτέρα είναι η μέρα, έχουμε την φετινή συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, που είναι θεσμός πια για την ελληνική μουσική. Είναι η συναυλία αυτή τη φορά αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Τα εισιτήρια δεν χρειάζεται, θα τα λέω κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο, ευτυχώς κάποιοι ακούνε, κάποιοι άλλοι όχι. Εγκαίρως τα εισιτήρια τα παίρνουμε κλπ. Και πού τα παίρνουμε? Στο ticketmaster.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, ό,τι θέλετε να μάθετε για το live, στο όλοι μαζί μπορούμε.gr. Προφανώς τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Για όλα αυτά, για τα οποία μας, όλα αυτά στα οποία μας έχει μάθει όλα αυτά τα χρόνια το Όλοι Μαζί Μπορούμε. Δημήτρης Κολιομιχάλης.
3: Ξέρω πως διαρωτάσαι, γιατί στο διάλειμμα με ρωτούσες τι γίνεται στην άνοδο της Κηφισού και υπάρχει μποτιλιάρισμα στο ύψος λαχαναγοράς του Ρέντι.
0: Διάολο, είμαι διχασμένη προσωπικότητα.
3: Να σου απαντήσω λοιπόν. Είχε γίνει ένα τροχαίο ατύχημα στο Εγάλεο και όσο μαζευόταν από πίσω η κίνηση έγινε άλλο ένα τροχαίο ατύχημα. Γι' αυτό λοιπόν μετά τη λαχαναγορά στο Εσάκι.
0: Λογικό είναι, ρε παιδί μου, πάμε να κοιτάω το κινητό μου. Πού να ξέρω ότι έχουν σταματήσει απότομα οι άλλοι επειδή έχουν τρακάρει? Πόσα μάτια να έχω?
3: Ακριβώς.
0: Έχω δύο για το κινητό, θα πρέπει και στο δρόμο να κοιτάω. Με τι διάολο πια, τι κάνει το κράτος?
3: Αυτό είναι ελάττωμα.
0: Τίποτα δεν κάνει το κράτος, γιατί αν έκανε κάτι το κράτος, όποιος κοίταζε το κινητό θα τρώγε ένα προστιμό τέτοιο που δεν θα έβλεπε το κινητό και θα τρόμαζε. Μετά μέσα στα μάξι θα έκανε, α, ένα κινητό.
3: Ναι. Το τι μου λένε οι ταλικέριδες φορτηγατζίδες που είναι πολύ ψηλά, όπως καταλαβαίνεις, και βλέπουν
0: και
3: τι κάνει ο καθένας.
0: Συμμορφούμενοι πάρα πολύ με τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας.
3: Ναι, αυτό είναι άλλο πακέτο. Τώρα σου λέω για το τι βλέπουν.
0: Μιλάμε για τους άλλους τώρα. Δεν μιλάμε για εμάς.
3: Έτσι. Το τι κάνουμε εμείς οι υπόλοιποι, οι υιοταχίδες μέσα εκεί στο αυτοκίνητο. πια. Λοιπόν, άνοδος Κυφσού, μην τρέχετε λοιπόν. Στου Ρέντι, πριν τη Λαχανογορά, θα βρείτε μποτιλιάρισμα, θα σταματήσετε απότομα. Και τα δύο ρεύματα της Κυφισού πιο πάνω στη Νέα Φιλαδέλφεια έχουν μια μικρή καθυστέρηση, αλλά είναι μικρή, μη σας τρομάξει. Στο κέντρο της Αθήνας, προσέξτε τη Σταδίου και τη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και την κάθοδο της Αρδίτου.
0: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Διάλειμμα για διαφημίσεις, όταν επιστρέψουμε η κλήρωση για το εισιτήριο της Golden Star Ferries.
4: Όταν λοιπόν θα μας ρωτάνε, εμείς θα τους απαντάμε. Στη δικαιοσύνη και στην εντιμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
5: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
6: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σε λαϊκά.
7: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
8: Τι έχουμε?
7: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
9: κόκκιπε, κομπάνιο,
7: team colleague,
10: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
7: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
12: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick! Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
13: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
14: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
15: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
14: Και όταν φεύγεις?
15: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
16: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
17: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
18: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Λοιπόν, φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, είμαστε έτοιμοι για την κλήρωση. Έχω εδώ έτοιμο το app μου. Είναι 36, είστε 36 σήμερα. Πατάω get random και... 28. Το 28 είναι ο Κώστας ο Καραγιάννης. Κώστα, καλό ταξίδι. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and... Προλαβαίνουμε καθόλου να ακούσουμε τίποτα κρίσιμο? Όχι, δεν προλαβαίνουμε να ακούσουμε τίποτα. Πώς δεν προλαβαίνουμε, έχετε στείλει μηνύματα εδώ τα οποία είναι κρίσιμα. Το περίμενε, το 28. Εντάξει, ευχαριστώ Πέτρο. Λοιπόν, ο Τζοκόντος, ο Πάνος από την Πάτρα, ο Τζοκόντος λέει το σύνθημα του ΓΑΠ, λεφτά υπάρχουν αν. Εκεί τα πλάκες, καλά θα περάσουμε ξανά. Βλέπω συνεργασία Νουδού Ελλάς, Αντώνη Σαμαράς. Τώρα θα σας αξίζει αυτό. Γεια σας, πείτε μου. Πείτε μου.
1: Αναρωτηθήκατε ποτέ τα ίσια μαλλιά,
0: ναι,
1: που επιδιώκουν τόσο πολύ οι γυναίκες,
0: ναι,
1: να επιμελούνται?
0: Ναι.
1: Τι σημαίνει?
0: Τι σημαίνει τα ίσια? Όχι, εμένα μου αρέσουν τρίχες κατσαρές συνήθως. Τώρα δεν ασχολούμαι με ίσα μαλλιά, αλλά για πείτε, τι σημαίνει?
1: Τα ίσια μαλλιά,
0: ναι,
1: σημαίνουν,
0: ναι,
1: ο ίσιος και κατευθυνόμενος και αληθινός, ψευτοαληθινός δηλαδή, δρόμος του σατανά. Στο αιώνιο πύρ δηλαδή.
0: Τι μου... Τι είναι αυτά, είστε εσύ, μήπως δεν άκουσα εγώ καλά? Για τι είπατε, σημαίνουν τα ίσα μαλλιά?
1: Ότι είσαι σε καλή κατεύθυνση.
0: Α,
1: πού?
0: Πού?
1: Στην μόδα.
0: Α, ναι,
1: τώρα
0: πολύ...
1: μιλάμε για γενικευμένη μόδα.
0: Ναι, ωραία, ποιο είναι το πρόβλημα?
1: Όλο το φάσμα της μόδας.
0: Ναι, δεν καταλαβαίνω τι λέτε. Ναι, εντάξει, δηλαδή δεν μου εξηγείτε.
1: Δηλαδή είσαστε στον ίσιο δρόμο.
0: Ναι, το
1: σατανά.
0: Πα!
1: Όπως και τα τακούνια.
0: Τα τακούνια, άμα φοράω.
1: Αποσκοπούνε στον τράγο.
0: Δεν μπορώ να κόψω τα τακούνια, συγγνώμη.
1: Από τη μέση και πάνω,
0: ναι,
1: και το κεφάλι με κέρατα τράγου.
0: Ναι.
1: Και από τη μέση και κάτω,
0: ναι,
1: με πόδια τράγου
0: και με μεγάλα τράγου
1: πέλματα. Ο... Τα τακούνια που φοράνε οι σατανιστές.
0: Συγγνώμη, ο τράγος έχει μικρά πέλματα. Θέλω να πω, είναι κάτι τόσο. Είναι πολύ μικρούλικα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τώρα εσείς ξέρετε καλύτερα. Τα τακούνια δεν τα κόβω. Πάντως, αν εκεί θέλετε να καταλήξουμε. Ένα μήνυμα στείλτε για το τέλος στο ακροατήριό μας.
1: Κοπέλες.
0: Έλα.
1: Βάλτε ένα χεράκι στην προσπάθεια του σατανά.
0: Του σατανά, έτσι. Όλοι μαζί, κοπέλες.
1: Και στον ερχομό του σατανά, αντιχρίστου. Μόδα. Θα τα πούμε καλά όλοι.
0: Για τον αντίχριστο, κορίτσια! Και με αυτό το μήνυμα σας τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, το λέμε το βράδυ στην τηλεόραση πριν το δελτίο ειδήσεων. Αλλιώς αύριο. Καλό μεσημέρι.
2: Όταν λοιπόν θα μας ρωτάνε, εμείς θα τους απαντάμε. Στη δικαιοσύνη και στην εντιμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδιο. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Λίδιο. Γιατί αξίζει.
8: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού, του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία, του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
9: Λοιπόν, έχουμε και λέμε.
5: Μύκονος ή Τίνος? Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
9: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
5: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
9: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
5: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
9: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
10: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Να ζήσετε!
12: Άσε εμένα πρώτα.
13: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
14: Πάρτε του το μικρόφωνο.
15: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
17: Σ' ακολουθώ. Στην τσέπη σου γλιστράω.
16: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
17: Που έχει στο λαιμό.
18: Η ώρα είναι μία.

0: 100,3.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στη Μία, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού κατά μήκος της περιοχής του Ρέντι λόγω τροχαίου ατυχήματος. Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στη Βασιλίσσης Αμαλίας και τη Σταδίου. Μία στις δύο επιχειρήσεις εντοπίστηκε αναφοροδιαφεύγει σε ευνηδιαστικούς ελέγχους που πραγματοποίησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στην Ανατολική Αττική το τρίμερο 26 με 28 Ιουνίου. Συγκεκριμένα σε ελέγχους που έγιναν σε 38 επιχειρήσεις εστίασης, καφέ, μπαρ και χώρων αναψυχής, διαπιστώθηκε παραβατικότητα σε ποσοστό 53%. Βεβαιώθηκαν συνολικά 150 φορολογικές παραβάσεις, πρόστιμα συνολικού ύψους 50.000 ευρώ, ενώ σε δύο επιχειρήσεις στο Πορτοράφτη επιβλήθηκε το μέτρο της 48ωρης αναστολής λειτουργίας. Αναμένεται περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην Αγγλία, τόνισε σήμερα ο Πρωθυπουργός στην εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ανέφερε ότι αναμένεται συνέχιση της αποκλιμάκωσης των τιμών στα καύσιμα, σημειώνοντας ότι θα υπάρχει αυστηρός έλεγχος από το αρμόδιο Υπουργείο και τις ανεξάρτητες αρχές σε συνεργασία με τους παράγοντες της αγοράς. Ελληματικές ποσότητες βενζίνης παραδίδει σχεδόν 1 στα 4 πρατήρια, όπως προκύπτει από έρευνα του Εργαστηρίου Καυσίμων και Λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Σύμφωνα με την έρευνα, σχεδόν 1 στα 4 πρατήρια εξακολουθεί να κλέβει τους καταναλωτές και οι οδηγοί πληρώνουν 400 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για αμόλυβδη βενζίνη που δεν μπήκε τελικά ποτέ στα ρεζερβουάρ των οχημάτων τους. Η παραβατικότητα ωστόσο στην αγορά καυσίμων έχει μειωθεί, κάτι που αποδίδεται κυρίως στην απόφαση από το 2023 να μπαίνει λουκέτο 2 ετών στα πρατήρια που εντοπίζονται με πειραγμένες αντλίες. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με μυστική δειγματοληψία σε 200 εφοδιασμούς οχημάτων με αμόλυβδη βενζίνη, εκ των οποίων 130 στην Αττική και 70 στη Θεσσαλονίκη. Σαφές μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατεβάζει ρολά και δεν αναστέλει τη λειτουργία του, έστειλε ο Σωκράτης Φάμελος κατά την τοποθέτησή του σήμερα στο εκτελεστικό γραφείο του κόμματος. Η απόφαση για στήριξη στην πρωτοβουλία της Ελλάς δεν αναιρεί την πολιτική μας δράση, τον δημόσιο διάλογο και την κριτική, ανέφερε. Τόνισε ότι σέβεται την πορεία και την προσφορά του Αλέξη Τσίπρα, ενώ πρόσθεσε ότι ο αριστερός κόσμος ζητά συνθέσεις, ενότητα και άθρηση δυνάμεων. Την παρέτηση του Σωκράτη Φάμελου από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ζητά με ανάρτησή του ο Παύλος Πολάκης. Κάνει λόγο για κατάρρευση του αφηγήματος και της στρατηγικής του Προέδρου Σωκράτη Φάμελου σχετικά με τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων και την άνευ φόρων στήριξη στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Δηλώνει ότι θα είναι παρόν στη διαδικασία εκλογής νέου Προέδρου και ζητά άμεση επάνωδό του στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες σήμερα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές, διαρρήξεις σε οικίες στην Αττική, καθώς και τηλεφωνικές απάτες με το πρόσχημα υπαλλήλου του ΔΔΕ. Έχουν συλληφθεί 8 άτομα, έχουν εξιχνιαστεί τουλάχιστον 58 περιπτώσεις απάτης. Διαψεύδει το Ιράν ότι θα υπάρξει αντιπροσωπεία υψηλού επίπεδου για άμεσες συνομιλίες με τους Αμερικανούς στην Ντόχα. Σύμφωνα με την Τεχεράνη, θα υπάρξει μια τεχνική ομάδα που θα σταλεί εκεί για να συζητήσει όχι την επόμενη φάση των πολιτικών συνομιλιών μεταξύ των δύο χωρών, αλλά το επίπεδο εφαρμογής του μνημονίου κατανόησης. Την ενοχή των δύο κατηγορουμένων για το θάνατο του μικρού Άγγελου από κακοποίηση αποφάσισε σήμερα το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου, ολοκληρώνοντας την ακροαματική διαδικασία. Πρόκειται για τη μητέρα του μικρού αγοριού και το σύντροφό της. Το δικαστήριο τους έκρινε ομόφωνα ένοχους, μεταξύ άλλων, για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και βαριά σκοπούμενη βλάβη κατά συναυτουργία. Σε εφαρμογή τίθεται από αύριο 1η Ιουλίου ο νέος Ευρωπαϊκός και Εθνικός Μηχανισμός για τις ηλεκτρονικές αγορές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την επιβολή σταθερού δασμού 3 ευρώ ανά είδος προϊόντος σε αποστολές αξίας έως 150 ευρώ. Αρχίζει σήμερα η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Οι αιτήσεις θα μπορούν να γίνονται ως και την Παρασκευή 31 Ιουλίου. Λίγη οριστικά σήμερα η προθεσμία για την απογραφή των ανελκυστήρων, καθώς το νομοθετικό πλαίσιο δεν επιτρέπει δεύτερη παράταση.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα εκμαλθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θερμοκρασία έως 36 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Οι βόρειοι άνεμοι στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
5: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
4: Σίγουρα?
5: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
4: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
5: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
4: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
6: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
7: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Βασίλης Χιώτης και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Σιώτης στο άλλο. Ο Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου. Η Περσαμπόλια στη μουσουλευκή επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης.

0: Θα τρακάρει ο κόσμος. Τρακάρει ο κόσμος.
1: Έχετε καταλάβει ότι σήμερα θα κάνουμε ωραία εκπομπή. Χαλαρώστε. Πάρτε κανένα καφεδάκι. Άμα είστε στο αυτοκίνητο, πιάστε στην άκρη.
0: Έτσι.
1: Και τέτοια, κατά τις δύο πάντα.
0: Τέτοια τραγωδία σίγουρα στην άκρη πρέπει να κάτσουν οι άνθρωποι.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω πόσοι το έχετε αντιληφθεί, αν και περισσότεροι που μας ακούτε, από ό,τι κατάλαβα, στο ίντερνετ ξημεροβραδιάζεστε, άρα το έχετε αντιληφθεί, ότι σήμερα είναι η τελευταία εκπομπή, τώρα τελευταία είναι μεγάλη κουβέντα, αλλά τέλος πάντων, για αυτή την περίοδο είναι η τελευταία εκπομπή που κάνουμε τον Νότι.
0: Δεύτερη φορά.
1: Ναι.
0: Πού την κάνεις.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Να πούμε την ιστορία. Είχαμε ξεκινήσει με τον Νότι εκπομπές στο Βήμα FM το 2011. Μόλις είχα αναλάβει την επιμέλεια του σταθμού που πήγαινε σούμπιτο για λουκέτο, ο συγχωρεμένος Σταύρος Ψυχάρης μου το είχε εμπιστευθεί πιστεύοντας ότι δεν μπορούμε να το σώσουμε και έψαχνα έναν παρτενέρ. Με τον Νότι με βία λέγαμε κάμια καλημέρα στο ασανσέρ, διότι αυτός δούλευε,
0: πολύ βαρίζε, παιδί μου.
1: Αυτός δούλευε στα Νέα και εγώ δούλευα στο Βήμα. Και εμείς το Βήματος των Νέων τους θεωρούσαμε λίγο πλέμπα.
0: Και εμείς το Βήμα θεωρούσαμε.
1: Αυτοί στα Νέα μας θεωρούσαν λίγο κυφίνες. Γιατί σου λέει μια φορά την εβδομάδα βγάζουν εφημερίδα κλπ. Εν πάση περιπτώσει.
0: Και επικρατούσε άκρα του τάφου σιγή. Όταν επανέβαινα στο Βήμα, έλεγα τι έχει πεθάνει κανένα.
1: Ναι, σε κοιτάγανε υπογωνία. Αλλά είχαμε βγει κανένα δυο φορές και είχα διαπιστώσει ότι τούτος εδώ έχει προσόντα να κάνει ραδιόφωνο. Και τον έκανα παρτενέρ μου. Κολλήσαμε, ζήσαμε αυτή τη λαμπρή περίοδο του Βήμα FM από το 2011 έως το 2016 που αποφάσισα να τα βροντίξω και με έβριζε ο Νότης.
0: Η πρώτη φορά.
1: Με έβριζε ο Νότης όπως με βρίζει και σήμερα, που πας ρε κακομύρη, κάτσε εδώ και τέτοια. Αποχαιρετιστήκαμε. Έκλαιγε ο σταθμός όλος, τα παιδιά, όπως καλή ώρα, η Πέρσα Μπόλια που μου κάνει όχι με το δάχτυλο, πρώτη και καλύτερη, και κάτι άλλο τώρα να μην λέω ονόματα και θίγω υπολείψεις. Χωρίσαμε με τον Νότι το 16 και το 18 ήρθε διευθυντής στο Sky. Ο
0: Νότης
1: είχε έρθει λίγο νωρίτερα στην Καθημερινή με τον Αλέξη τον Παπαχυλά. Του λέω, μια που ξανασμίξαμε, δεν κάνουμε μαζί την εκπομπή αυτή. Και από το 16 έχουμε συμπληρώσει άλλα 8 χρόνια.
0: 18. 18.
1: Τι 18.
0: Από το 18 δεν είμαστε.
1: Από το 18, ναι, από το 18 που ήρθα μέχρι τώρα.
0: Άλλα 8 χρόνια. Άλλα 8. Δηλαδή 13 συνολικά.
1: 13 χρόνια μαζί.
0: Το και φεύγεις πάλι.
1: Εγώ. Το 13 είναι γουρσούζικο. Ναι. Το έλεγα. Και φεύγω πάλι. Τώρα γιατί φεύγω. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι χαζομάρες έχω διαβάσει από το πρωί. Από όλους αυτούς τους συναδέλφους που κάνουν ρεπορτάζ μίντια, ο καθένας έγραψε ό,τι του κατεβαίνει στο κεφάλι. Μόνο δύο φιλοτιμήθηκαν να με πάρουν τηλέφωνο, να με ρωτήσουν τι συμβαίνει και να τους πω την πραγματικότητα.
0: Έτσι γίνεται συνήθως.
1: Μα ρε παιδί μου, τέτοια κατάντια, τόσο από την κοιλιά τους. Έχω αρνηθεί κανέναν να μιλήσει.
0: 27 χρόνια στο Sky διάβασα κάπου.
1: 23.
0: Α, 23.
1: Έγραψε ένας ότι φεύγω μετά από 23 χρόνια στο Sky. Το πήραν άλλοι 50. Κανείς δεν θυμόταν ότι ήμουν σε ένα βήμα πριν έρθω. Τίποτα. Τέλος πάντων.
0: Και όχι λίγα χρόνια στο βήμα, πώς ήσουν, 18 χρόνια.
1: Λοιπόν, ακούστε για να εξηγηθούμε. Θα βγει και μια ανακοίνωση αργότερα. Οι λόγοι για τους οποίους αποχωρώ από το Sky είναι αυστηρά προσωπικοί. Δεν θα πω τίποτα παραπάνω, αλλά δεν έχουν να κάνουν σε τίποτα με το Sky, με τον όμιλό του, με τη διοίκησή του,

0: και ιδιαιτέρως με τον Γιάννη τον Αλαφούζο, τον οποίο τον εκτιμώ απεριόριστα και με στήριξε απεριόριστα για να σταματήσουν όλα αυτά. Πού θα πάει ο Χιώτης? Ακόμα δεν έφυγε, πού θα πάει ο Χιώτης? Ο Χιώτης λοιπόν, για να το ξέρετε, ο Νότης ήδη τα ξέρει, διαπιστώνει ότι στη θάλασσα αυτή την περίοδο έχουν μαζευτεί πολλές τσούχτρες, λαγοκέφαλοι, φυκιάδες. Λέω να κάτσω λίγο στη στεριά και άμα καθαρίσει η θάλασσα θα δούμε τι θα κάνουμε. Αυτή είναι η μαύρη αλήθεια, η ρημαδοαλήθεια.
1: Και τώρα με συγχωρείς, εγώ με ποιο θα μαλώνω, για τα τραγούδια, για τα πολιτικά?
0: Μία χαρά έχω, κυρίες και κύριοι, μία χαρά. Από αυτό το κατόρθωμά μου έχω κατορθώσει τον εκδρομέα που την κουπανάει από την Πέμπτη και έρχεται την Τρίτη, ειδικά τον Ιούλιο, να το χώσω να δουλεύει όλο τον Ιούλιο και να κάθομαι
1: λύσα
0: να τον ακούω από το
1: ραδιό.
0: Καημό το είχα, ρε φίλε, να στη φέρω μια
1: φορά.
0: Δεν μπορώ. Συνέχεια με παρατάς. Ιούλιο, Αύγουστο, Χριστούγεννα, πάω στη Τζιά, πάω στο Ζαγόρι, πάω από εδώ, πάω από εκεί. Κάτσε τώρα τον Ιούλιο να βράσει κούτρα.
1: Είναι ξαφνικό, πάντα έτσι ήμουν λίγο.
0: Όχι, και να συνεχίσεις να είσαι έτσι. Απλώς πρέπει να βρεις κάποιον να χώνεις. Γιατί αυτός που έχωνες φεύγει. Λοιπόν, δεν θα φάμε και όλη την εκπομπή. Σας τα είπαμε. Κανονική εκπομπή θα κάνουμε από εδώ και στο εξής. Πριν ξεκινήσουμε να σας πούμε τι παίζει σήμερα, γιατί αυτή ήταν η δουλειά μας, να σας λέμε τι παίζει σήμερα.
1: Πάντα.
0: Και νομίζω ότι το κάναμε με αρκετή ειλικρίνεια.
1: Μα γι' αυτό άρεσε το
0: και χωρίς παροπίδες.
1: Δεν μαλώναμε και είχαμε διαφορετικές απόψεις τα θέματα.
0: Όλα σας τα είπαμε. Τίποτα δεν κρύψαμε. Έκανε βλακεία ο Μητσοτάκης, τι λέγαμε. Έκανε κάτι καλό ο Μητσοτάκης, πάλι το λέγαμε. Έκανε γκάφα ο Τσίπρας, το λέγαμε. Έκανε γκάφα ο Ανδρουλάκης. Όλα τα λέγαμε. Θα σας πούμε λοιπόν και σήμερα διάφορα παλαβά που έχουμε διαπιστώσει από την επικαιρότητα. Πριν πάμε όμως να σας θυμίσω ότι και σήμερα έχουμε εισιτήρια από τα Sea Jets για να πάτε δωρεάν διακοπές. Ένας νικητής σήμερα θα κερδίσει ένα εισιτήριο με επιστροφή για όποιο προορισμό επιθυμεί καλοκαιρινό, στον οποίο πάνε τα Sea Jets. Γράφετε 210-48, τηλεφωνείτε στο 210-48-00-170 έως 174. Σας περιμένει ο Πέτρος ο Μωραΐτης, χρόνια του πολλά για χθες. Χρόνια πολλά σήμερα στους Απόστολους, γιατί χθες δεν ξεχάσαμε να πούμε και χρόνια πολλά στους Παύλους και στους Πέτρους. Ρίξε ένα τραγούδι να πούμε έτσι. Έχουμε διαλέξει τραγούδια ειδικά. Όλα δικά μου, το τελευταίο θα είναι του Νότη. Το τελευταίο του αποχαιρετισμού.

0: Έχετε πολύ πλάκα. Ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Λέει, δηλαδή τι, πάει και το κόμμα.
1: Σκάι
0: φεύγουμε. Δεν φεύγουμε από την πολιτική. Το κόμμα με τον Νότι θα το κάνουμε κανονικά στις ευρωεκλογές. Επαναλαμβάνω.
1: Ναι.
0: Έχουμε δύο χρονάκια μπροστά.
1: Και έχω συνάντηση εγώ στο Ζαγόρι για το κόμμα, έτσι, με όλους τους φίλους.
0: Μα και εγώ τώρα που θα έχω παραπάνω χρόνο θα κάνω τις απαραίτητες επαφές για τη συγκρότηση του ψηφοδελτίου μας. 25 άτομα θέλουμε, δεν θέλουμε και πολλά. Στο ευρωψηφοδέλτιο με 25 άτομα κάνεις κόμμα. Και μετά κάθεσαι και τρως την επιχορήγηση. Μια χαρά. Ελλαδάρα.
1: Η πρώτη θα είμαστε ή η τελευταία?
0: Όχι βέβαια, αυτό σου λέω. Μας τι μας λείπει? Νέα παιδιά είμαστε, ωραία είμαστε, καλά τα λέμε. Κι άμα λάχει στο debate θα πάρουμε και κάτι και διπλώματα.
1: Και δύο στο debate, δεν μπορούμε να πάμε και δύο στο debate.
0: Θα ζητήσω ειδική ρύθμιση. Θα πάρουμε να πάμε και δύο. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται σήμερα. Από πού να ξεκινήσουμε?
1: Θα γλιτώσουν τα φτάκια μας, λέει ένας.
0: Μα σου είπα, θα διαβάσουμε και μηνύματα, γιατί υπάρχουν και αυτοί που λέει άντε ξεκουμπήσου, μας έφαγες την ψυχή, να γλιτώσουμε. Να, ο ένας το είπε. Μια χαρά. Να είσαι καλά, φίλε μου. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Θέλω να ξεκινήσω από την ακρίβεια.
1: Ποια ακρίβεια?
0: Διάβασες τις ανακοινώσεις?
1: Ναι, ναι, διάβασα.
0: Εσύ πόσα θέλουν να μας τρελάνουν? Προσέξτε. Καταργείται το ανώτατο πλαφόν κέρδους που είχε θεσπίσει η κυβέρνηση για να συγκρατήσει την ακρίβεια. Αλλά λέει, δεσμεύτηκαν οι φορείς της αγοράς ότι παρά την κατάργηση του πλαφόν κέρδους, οι τιμές θα παραμείνουν παγωμένες. Καλά να περάσουμε δηλαδή, το καλοκαίρι. Θα φάει μίγα σίδερο.
1: Είπανε, πρόεδρε, θα τα παγώσουμε όλα. Σε παρακαλώ, κατάργησε το πλαφόν.
0: Ναι, γιατί με το πλαφόν κέρδος δεν βγάζουμε κέρδος. Ενώ θα με το καταργήσεις,
1: με τον πάγο θα βγάλουμε.
0: Ναι.
1: Είναι σαφές. Τι να πεις από εκεί.
0: Θέλω να καταλάβω χτες ποιος δούλευε ποιον. Οι σούπερ μαρκετάδες την κυβέρνηση ή η κυβέρνηση τους σούπερ μαρκετάδες? Το βέβαιο είναι ότι και δυο δουλεύουν εμάς.
1: Αυτό είναι.
0: Ψιλόγαζί. Κανονικά. Κανονικά.
1: Έτσι είναι, Βασίλη μου.
0: Μετά, περίμενε τώρα. Μητσοτάκης σήμερα στο Υπουργικό.
1: Η ατζέντα, ποια είναι την είδες την ατζέντα?
0: Τώρα, αυτό θα ακούσεις, θα περίμενε. Πάμε. Όχι, το άλλο.
2: Σημαντική θέση έχει ο εξάμηνος απολογισμός του κυβερνητικού έργου, αλλά και ο εξάμηνος προγραμματισμός για τους επόμενους 6 μήνες του 2026. Αυτά τα οποία έγιναν, και θέλω να τονίσω εδώ ότι ήμασταν απολύτως συνεπείς στην ατζέντα την οποία συμφωνήσαμε στις αρχές του έτους, δεν είναι και λίγα.
1: Πάλι καλά που δεν είπε και το εξάμηνο, το πρώτο εξάμηνο του 27.
0: Μέχρι το πει το Δεκέμβριο. Κάτσε. Κάνω προγραμματισμό για το δεύτερο εξάμηνο του 2026, αλλά τραβάω και έναν απολογισμό που το έκανα την Κυριακή και το ξανακάνει και τώρα. Να μην ξεχνούν οι ηθαγενείς. Πώς το έλεγε ο Μαυρογιαλούρος? Χωριάτες είναι, ρε, άμα ξεχάσουνε.
1: Και εν τω μεταξύ παίζω τάβλη στον κόσμο, παίζω ποδόσφαιρο, τένις, φυλάω γιαγιάδες, φυλάω παιδάκια. Έτσι. Δεν έχουμε προεκλογική περίοδο. Ναι. Σε 8 μήνες θα έχουμε εκλογές.
0: Ξέρεις την παρτίδα έπαιζε, λέει, στο τάβλη?
1: Φεύγα.
0: Φεύγα. Και τ' άκουσε ο Φεύγας και νόμιζε ότι έλεγε γι' αυτόν. Και βγήκε και του λέει: πρόεδρε, να καταργήσουμε τον νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Αυτό.
1: Και να φέρουμε πίσω τη Σαμάρα.
0: Ότι ο γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού βγήκε από μόνος του να πει να καταργήσουν τα ομόφυλα ζευγάρια και βγήκε μετά η κυβέρνηση και λέει: εμείς δεν ξέρουμε τίποτα. Δηλαδή ο γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού το έκανε από μόνος του. Δεν του είπε κανείς, ξέρεις, έχουμε κάτι παπάδες ορφανούς, κάτι μοναχούς, κάτι καλόγρες, αυτοί μας βρίζουν όλοι. Πρέπει ένας από εμάς να βγει, να βαρέσει τον νόμο. Μη σου πω να βγει και ένας αργότερα να πει ότι θα τον καταργήσουμε άμα ξαναγίνουμε κυβέρνηση, να μαζέψουμε τις ναι, απώλειες.
1: Λίγο στο θολά νερά ψήφινα. Αλλά πώς πάει να τα κατεβεί εκεί, λέει, ένας δήμαρχος εκεί στην περιοχή του και μετά ένας πρώην περιφερειάρχης και σου λέει τώρα αυτός είπε ότι θα βγει βουλευτής. Σου λέει,
0: λέγαμε ότι οι προηγούμενοι νόμιζαν ότι τρώμε σανό, αλλά και οι τούτοι μερικές φορές κανονικά μας τον ταΐζουν. Βγήκε ο γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού κόντρα σε μια κορυφαία επιλογή της κυβέρνησης, τον αποδοκίμασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος θες με απόλυτο τρόπο, αλλά δεν διαγράφεται. Παραμένει στη θέση του. Πώς το εξηγήσεις αυτό?
1: Γιατί σωστά τα είπε ο άνθρωπος, αλλά δεν έπρεπε να τα πει. Κατάλαβες.
0: Ήταν λάθος το timing.
1: Ήταν λάθος το timing. Ας πάμε, βοηθάει τώρα. Αυτό. Βοηθάει αυτό σε κάποιους εκεί χριστιανούς.
0: Πάμε τώρα στο τρίτο. Μητσοτάκης για τα καύσιμα.
2: Η προσδοκία όλων μας είναι οι μειωμένες αυτές τιμές του πετρελαίου να τις δούμε και στις τιμές της βενζίνης στην Αγγλία. Είναι κάτι το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα συμβεί τις επόμενες μέρες και προφανώς και οι υποπτικοί μηχανισμοί του κράτους θα εξασφαλίσουν ότι η πορεία της βενζίνης και του ντίζελ θα ακολουθούν με τη μικρή χρονοκαθυστέρηση που πάντα υπάρχει τις τιμές του αργού πετρελαίου. Υπήρξε επίσης και μια σημαντική συναντήληψη η οποία διαμορφώθηκε χθες μεταξύ της κυβέρνησης και της αγοράς ως προς την ανάγκη να παραμείνουν σταθεροί.
0: Αυτά τα είπαμε, να μείνουμε στα καύσιμα.
1: Συναντήληψη. Είναι,
0: συναντήληψη. Συνεννοήθηκαν και οι δύο να κλέβουν τον κόσμο.
1: Και λέει η πρώτη καθημερινή στην πρώτη σελίδα. Μας κλέβουν 400 εκατομμύρια ευρώ με πειραγμένες αντλίες. Σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια παραδίδει ελληματικές ποσότητες.
0: Κάτσε. Για να το καταλάβουμε αυτό. Γιατί έτσι όπως το διαβάζεις, είναι να διαβάζεις δελτία ειδήσεων.
1: Αφού λέει, τον τίτλο διάβασα.
0: Αποφάσισε ο Μητσοτάκης σήμερα να μιλήσει για τα καύσιμα και για να πει θα φτηνίνουν. Όχι τώρα, το φθινόπωρο. Τώρα το καλοκαίρι και να φτηνίνουν, ποιος θα το προσέξει? Το καλοκαίρι δεν κοιτάμε, ταξιδεύουμε όσο έχει. Το φθινόπωρο θα κοιτάμε πόσο έχει βενζίνη. Αλλά πριν το πει αυτό, δεν του πήγε κανείς μια καθημερινή στο γραφείο να του πει «Πρόεδρε, εδώ έχει βγει μια μελέτη από το Μητσόβιο Πολυτεχνείο που λέει, προσέξτε τι λέει, βελτιώθηκε η κατάσταση στα πρατήρια βενζίνης. Μόνο ένα στους τέσσερις κλέβει». Παλιά κλέβαν όλοι. Δηλαδή πας να βάλεις ένα πενιντάρι βενζίνη, γράφει 50, αλλά σου έχει βάλει στον τεπόζιτο 40.
1: Γιατί
0: αλλά η κατάσταση
1: λέει
0: βελτιώθηκε. Ναι. Να είμαστε δίκαιοι.
1: Γιατί από το 23 λέει μπαίνει λουκέτο 2 ετών στα πρατήρια που τους πιάνονται να έχουν πειραγμένες αντλίες.
0: Ναι.
1: Και παρόλα αυτά ένα στα τέσσερα κλέβει.
0: Ναι, γιατί όταν μπαίνει λουκέτο σε ένα, εγώ στη Βάρη έχω προσέξει ότι κλείσανε το τελευταίο τρίμηνο 3 βενζινάδικα. Και λέω τι γίνεται ρε εσύ. Δεν έχει ταμπέλα που λέει κλείσανε προσωρινά, λοκέτο κανονικό. Εγώ νόμιζα ότι είχε να κάνει με προστασίες, μπράβους και τέτοια πράγματα. Έλα μου ντε όμως ότι εκεί που κλείσανε τρία, ανοίξαν άλλα τρία δίπλα. Δηλαδή πήγε λίγο παραπέρα το βενζινάδικο. Δεν έγινε κάτι άλλο.
1: Με άλλο όνομα φαντάζομαι.
0: Με άλλο όνομα, εννοείται. Βλέπουν αυτοί που έχει το κενό, τσουπ, πάνε και το κάνουνε. Αλλά το φοβερό είναι ότι σήμερα που μιλάμε που θα φτηνίνει το καύσιμο, ένα στα τέσσερα βενζινάδικα στην Αθήνα κλέβει κανονικά βενζίνη και δεν μπορεί κανείς να το βρει να το πιάσει.
1: Πάμε, γιατί πατήσαμε όλα μα, τα έχουμε πατήσει.
0: Καλό καλοκαίρι, καλά να περάσουμε. Λοιπόν, πριν πάμε στις διαφημίσεις να σας ενημερώσω μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον ότι τώρα που λειτουργούν τα μη κρατικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα, το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου, λειτουργεί ήδη στην Οδό Ιπποκράτους, με τρεις πιστοποιημένες σχολές, ιατρικής και επιστημών υγείας είναι η μία σχολή, νομικής είναι η δεύτερη, ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών είναι η τρίτη. Μπείτε στο killgreece.gr για να μάθετε όλες τις λεπτομέρειες.
1: Και εγώ να πω ότι η καθημερινότητα γίνεται πιο εύκολη όταν έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε σε μία μόνο λύση. Η Nova το έκανε πράξη δημιουργώντας το Nova More. Μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή τηλεφωνία, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Λοιπόν, ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής, 24μηνης διάρκειας, τιμή 36 ευρώ το μήνα, που αφορά συνδέσεις Fiber 100. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μίλαμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού.

0: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων διεθνώς ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Hondo Center.
6: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
7: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
6: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Σε κάθε φυσική καταστροφή, τα ζώα μας χρειάζονται. Μόλις δεις κάποιο ζώο να κινδυνεύει στην περιφέρεια Αττικής από φωτιά ή πλημμύρα, κάλεσε αμέσως το 1400. Τη γραμμή διάσωσης ζώων. Η επιβίωσή τους είναι στα χέρια μας. Θυμήσου, 1400 για την περιφέρεια Αττικής. Τους αξίζει να σωθούν. Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων σε φυσικές καταστροφές. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κατάρρευση μέρους τετραόροφης πολυκατοικίας σημειώθηκε σύμφωνα με πληροφορίες πριν από λίγο επί της οδού Αλκμίνη στα Κάτω Πετράλωνα. Η πυροσβεστική επιβεβαιώνει την πληροφορία, ωστόσο δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής περισσότερα στοιχεία. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της Κηφισού από την Παραλιακή προς Τουρέντη λόγω τροχαίου ατυχήματος. Αυξημένη είναι η κίνηση στις Βασιλίσσης Αμαλίας και Σοφίας προς τη Βουλή και Συσταδίου. Μία στις δύο επιχειρήσεις εντοπίστηκε να φοροδιαφεύγει σε ευνηδιαστικούς ελέγχους που πραγματοποίησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στην Ανατολική Αττική το τρίμερο 26 με 28 Ιουνίου. Συγκεκριμένα σε ελέγχους που έγιναν σε 38 επιχειρήσεις εστίασης, καφέ, μπαρ και χώρων αναψυχής, διαπιστώθηκε παραβατικότητα σε ποσοστό 53%. Βεβαιώθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 50.000 ευρώ. Σε δύο επιχειρήσεις στο Πορτοράφτη επιβλήθηκε το μέτρο της 48ωρης αναστολής λειτουργίας. Αναμένεται περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην Αντλία, τόνισε ο Πρωθυπουργός στην εισήγησή του στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο. Ανέφερε ότι αναμένεται συνέχιση της αποκλιμάκωσης των τιμών στα καύσιμα, σημειώνοντας ότι θα υπάρχει αυστηρός έλεγχος από το αρμόδιο Υπουργείο και τις ανεξάρτητες αρχές σε συνεργασία με τους παράγοντες της αγοράς. Ελλειμματικές ποσότητες βενζίνης παραδίδει σχεδόν 1 στα 4 πρατήρια, όπως προκύπτει από έρευνα του Εργαστηρίου Καυσίμων και Λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες σήμερα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές και διαρρήξεις σε οικίε στην Αττική, καθώς και τηλεφωνικές απάτες με το πρόσχημα υπαλλήλου του ΔΔΕ. Έχουν συλληφθεί 8 άτομα, έχουν εξιχνιαστεί τουλάχιστον 58 περιπτώσεις απάτης. Συνελήφθη 48χρονη στη Βάρη, η οποία άφησε το μεσημέρι τον σκύλο της κλειδωμένο μέσα στο αυτοκίνητό της. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, είμαστε σε μια διαδικασία που προσπαθούμε να βγάλουμε άκρη από την είδηση που μόλις ακούσατε στους τίτλους ειδήσεων του Sky. Η πρώτη πληροφορία που μας ήρθε ήταν ότι μια πολυκατοικία στην οδό Αλκμίνης 22 στα Πετράλωνα, είδα στο χάρτη ότι η Αλκμίνης είναι μια παράλληλος της οδού Πειραιός, όπως ανεβαίνουμε από τη δεξιά πλευρά, κατέρευσε μια πολυκατοικία. Αυτό ακούγεται τρομακτικό.
1: Έτσι.
0: Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν κατέρευσε ολόκληρη η πολυκατοικία, αλλά ένας τείχος της συγκεκριμένης πολυκατοικίας εικάζω, δεν έχουμε καμία γνώση ακόμα, επειδή στο διπλανό οικόπεδο μπορεί να γινόντουσαν τίποτα εργασίες ή τα θεμέλια να ήταν σε...
1: Που είναι τελείως αλήθεια από αυτή που ακούσαμε.
0: Ναι.
1: Αλλά λογικό είναι, δεν έχουμε συναγερμό με αυτό που ακούσαμε.
0: Η πολυκατοικία είναι τετραόροφη. Κατοικούν άνθρωποι, δεν είναι
1: εγκαταλειμμένοι.
0: Δεν είναι εγκαταλειμμένοι, ναι. Τώρα, αν έχει καταφερεύσει πλήρως ή αν έχει φύγει το ένα τείχομα, δεν το γνωρίζουμε. Αν έχει καταρρεύσει πλήρως,
1: αν υπάρχουν εγκλωβισμένοι επίσης, δεν ξέρουμε.
0: Δεν μπορεί να είναι τελείως άδεια μια πολυκατοικία που καταραίει μέσα μεσημέρι. Λοιπόν, η Πέρσα με ενημερώνει τώρα, γινόντουσαν εργασίες εξκαφής δίπλα. Έτσι συμβαίνουν τα κακά. Δεν μπορεί να εξηγείται κάποιος αλλιώς. Ή από σεισμό ή από εξκαφή πέφτουν τα κτίρια. Δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Θα έχουμε όμως σε πολύ λίγο. Όλοι οι συνάδελφοι αναζητούν την πληροφόρηση. Επαναλαμβάνω, στην οδό Αλκμίνης 22 στα κάτω Πετράλωνα, μια τετραόροφη πολυκατοικία, η οποία κατοικείτο δεν ήταν εκενωμένη ούτε εγκαταλελειμμένη, φαίνεται να έχει τελικώς καταρρεύσει πλήρως έπειτα από εργασίες εξκαφής που γινόταν στο διπλανό οικόπεδο. Ελπίζω να έχουν πάει όλα καλά, να μην έχει χαθεί καμιά ζωή, αν υπάρχουν εγκλωβισμένοι σπέβδοι εκεί, ενώ καταλαβαίνετε οι πυροσβεστικοί, και σε λίγο θα σας δώσουμε τα νεότερα.
1: Τραγική η κατάσταση είναι αυτή. Από τα πρώτα ρεπορτάζ που είχα κάνει πριν από 40 χρόνια ως νεωρός ρεπόρτερ, ήταν ένα σπίτι, μια πολυκατοικία, που δίπλα κάποιος έφτιαχνε μια άλλη πολυκατοικία. Σκάβανε, άρχισε να γέρνει η πολυκατοικία. Δεν κλείναν οι πόρτες. Και αντί να βγουν να κοιμηθούν, αλλού πήγαν και κοιμήθηκαν.
0: Και έπεσε.
1: Και έπεσε όλη η πολυκατοικία και σκοτώθηκαν όλοι οι άνθρωποι μέσα.
0: Η κυρία Χριστίνα Σούζη είναι δίπλα μας.
2: Δεν είναι και πολύ ωραίο αυτό που ακούσαμε
1: τραγικό,
2: τώρα, βέβαια.
1: Ας ελπίσουμε ότι οι άνθρωποι είναι καλά.
2: Ότι είναι καλά, αυτό έχει σημασία, και τα υπόλοιπα θα τα βρούνε με κάποιο τρόπο.
0: Ρε παιδί μου.
2: Ναι. Πάντως, η αλήθεια είναι ότι έχω δει και εγώ και εκεί στο εξωτικό Παγκράτη που έχει κάτι στενά πάνω από την Ημιτού και αυτά, που φτιάχνονται κάποιες καινούργιες πολυκατοικίες. Βλέπεις τα θεμέλια εκεί που σκάβουνε και είναι έξω.
1: Ναι.
2: Βλέπεις τις πόρτες της πολυκατοικίας της διπλανής και είναι στον αέρα. Γιατί κάτι έχει φύγει από εκεί.
0: Αυτό καταρχάς δεν γίνεται χωρίς την επίβλεψη μηχανική.
2: Βέβαια, εννοείται.
1: Γι' αυτό πάνε και στρώνουν τσιμέντο. Στρώνουν τσιμέντο εκεί στο κενό.
2: Ναι, ναι.
1: Για να όσο να αρχίσει.
2: Μπράβο, ακριβώς. Ναι. Πάντως μου έχει κάνει εντύπωση και εμένα, σου λέω, που τα έχω δει και λέω πώς είναι δυνατόν να γίνονται έτσι αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα είναι αρκετά καλά με αυτό το πράγμα. Εγώ τώρα εδώ δεν ήρθα να σας πω το χερό. Εγώ ήρθα να σας πω.
0: Να σας πει τη μοίρα μας.
2: Να σας πω τη μοίρα. Να σας πω ένα γεια που φεύγεις.
0: Για μένα ήρθες.
2: Για σένα ήρθα.
0: Όχι για τον Νότι.
2: Για τον Νότι θα έρχομαι έτσι κι αλλιώς. Εσύ θα φύγεις, δεν φεύγω. Εγώ δεν φεύγω, Νότι.
0: Καλά, αρέσει η Χριστίνα τώρα. Το έχω πει κι άλλες φορές.
2: Ναι, το ξέρω. Το έχεις πει εσύ, αλλά εγώ να μην το πω.
0: Αυτά των περί αποχαιρετισμών είναι εντελώς χαζά.
2: Εντάξει, μωρέ. Και αυτά είναι όμως.
0: Φεύγουμε, ξαναβρισκόμαστε. Α, σου πω ένα παράδειγμα.
2: Ένα κλασικό παράδειγμα.
0: Έλεγα πριν για την Πέρσα την πόλη που ήταν στεναχωρημένη όταν έφυγα από το Βήμα FM. Πρόσεξε τι έχει τραβήξει αυτή η κακομοίρα μαζί μου που έχει μπλέξει. Μετά τον Βήμα FM, με καλεί ο συγχωρεμένος ο Θέμος Αναστασιάδης μαζί με τον Τάσο τον Καραμίτσο να φτιάξουμε το Θέμα FM. Και πάω εκεί και το φτιάχνω από τις κολόνες που λένε.
2: Ναι.
0: Κάνουμε ένα πολύ ωραίο ραδιόφωνο. Έκανα τότε εκπομπή μαζί με τους συναγωνιστές Νίκο Φελέκη και Μπάμπη Κούτρα. Κράτησε κάνα δυο μήνες το θαύμα. Μετά κάτι έγινε και με χάλασε. Έφυγε στο μεταξύ από τη ζωή ο Θέμος.
2: Α, ναι.
0: Κάτι με χάλασε, αποχώρησα. Είχα πάρει νωρίτερα την Πέρσα για παραγωγό. Μου λέει, Πέρσα,
2: έμεινε εκεί.
0: Πάλι φεύγεις. Λέω ρε, η Πέρσα, συγγνώμη. Η Πέρσα είναι μαζί μας τώρα, πόσο είσαι ρε, κανένα χρόνο παραπάνω. Κάνα χρόνο και.
2: Ναι.
0: Την άφησα με κόπους και βάσανα και μου έλεγε, δεν θα μου την ξανακάνεις.
2: Αν κάνεις, είπε. Αν Πέρσα.
0: Γεράσαμε πια. Τα έφερε έτσι ο Θεός.
2: Ναι,
0: και γιατί ξέρετε, όταν κάνει σχέδια ο άνθρωπος, ο Θεός
2: γελάει. Ναι, εννοείται, εννοείται.
0: Όταν κάνουμε σχέδια για τη ζωή.
1: Πόσο συνήθως σοφός είσαι, ρε Βασίλη.
0: Να έρχεται η ζωή και σου λέει: έχω σχέδια για σένα. Ναι. Και εσύ απλώς ακολουθείς το μονοπάτι, γιατί τώρα αυτό γίνεται με μένα.
2: Σωστά.
0: Ήρθε η ζωή και μου άλλαξε τα σχέδια. Άλλα σχέδια είχα εγώ.
1: Κάποιος μας ακούει, λέει, από τότε που είμαστε, είχαμε τον μπάγκαλο. Θυμάσαι, κάθε Τρίτη είχαμε τον μπάγκαλο.
0: Ναι.
2: Στο
0: βήμα. Κάναμε ακραία πράγματα.
2: Α, ναι.
0: Είχαμε κάθε Τρίτη τον μπάγκαλο, κάθε Πέμπτη τον Ντατσόπουλο και κάθε Τετάρτη τον Άδωνη Γεωργιάδη, βουλευτή τότε.
1: Του Λάους.
2: Του Λάους.
1: Τρεχαγύρευε.
0: Αφού δεν με κρεμάσαν ανάποδα στο βήμα που ήταν όλοι σοβαροί και αυτοί, που βάζα μέσα αυτά τα μοιάσματα. Να φαντάσω τώρα τον Τατσόπουλο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ,
2: ναι.
0: Τον Άδωνη βουλευτή του ΛΑΟΣ, ναι. Και τον Μπάμγκαλο που περισσότερο από όλους έβριζε το ΠΑΣΟΚ στα τελευταία τόσο.
2: Ναι, σωστά.
1: Και μετά
2: έρχονταν
1: και ο Μίμης Ανδρουλάκης πολύ συχνά τότε.
0: Ο Μίμης τις Παρασκευές, ναι. Αλλά ο Μίμης πες ότι είναι υπεράνω πολιτική.
1: Ήτανε όμως αξέχαστες εκπομπές.
0: Κάναμε κάτι εκπομπάρες. Περνάγαμε τόσο ωραία. Και εδώ περνάγαμε ωραία. Και εδώ περάσαμε
2: και εδώ,
0: ωραία.
2: Και οι εκπομπές αυτές που κάνετε αυτή την ώρα νομίζω ότι ήταν από τις καλύτερες του ραδιοφώνου. Έτσι.
0: Κάναμε το κέφι μας και σημασία στη ζωή είναι να κάνεις το κέφι.
2: Να κάνεις το κέφι σου. Εννοείται. Λοιπόν,
0: άμα πας στη δουλειά και σκοτωθάς.
2: Και εγώ που ερχόμουν εδώ και τα έλεγα μαζί σας, πάντα μου άρεσε. Και μια και ήρθα. Να πούμε ότι
0: κάψωνας
2: δεν έρχεται.
1: Θόλος υπάρχει,
2: έρχεται.
1: Θερμός θόλος που
2: υπήρχε,
1: θα πέσει στο κεφάλι
2: μας. Υπήρχε. Ήτανε στη Δυτική Ευρώπη, ναι. Όπως έχει κινηθεί αυτό, διαλύθηκε και ο θερμός θόλος. Έχει ζέστη όμως, ναι. Μα ούτως ή άλλως και στη Γερμανία έχει αρχίσει να πέφτει θερμοκρασία. Είχε και βροχές εχθές, το έλεγε η Κυρανούντι από χθες που έμεινε, ναι. Εμείς λέγαμε έχει ζέστη και η Κυρανούντι έλεγε είναι καλύτερα τα πράγματα σήμερα. Έχει πέσει λίγο η θερμοκρασία, έχει ρίξει και καταιγίδες. Και ξανά μάνα.
1: Άρα λοιπόν θα δροσίσει τώρα τις επόμενες μέρες.
2: Το Σαββατοκύριακο θα δροσίσει. Δεν θα έχει 37-38, θα έχει 35.
1: Ναι, αλλά δεν 36. Έχουμε σαραντάρια, δεν έχουμε κάσους.
2: Σαραντάρια, όχι.
1: Τελειώσαμε.
2: Δεν μας έχουμε. Όχι, δεν τελειώσαμε.
1: Όχι,
2: ακόμα
1: τελειώσαμε,
2: δεν αρχίσαμε.
1: Ρε, αυτό το κύμα, ναι. Θέλω να πω.
2: Αυτό το κύμα κινείται ανατολικά-βορειοανατολικά. Τα Βαλκάνια πιάνει. Τα Βόρεια Βαλκάνια και λίγο πια, η ουρά του πιάνει λίγο τη Βόρεια Ελλάδα. Δηλαδή ότι 38 είναι στη Βόρεια Ελλάδα, μην φανταστείτε ότι είναι αλλού.
0: Τώρα σε ρωτήσω εγώ κάτι πιο ψαγμένο, γιατί ναι. Όταν τους ρωτά για το Σαββατοκύριακο. Εμένα με νοιάζει πώς θα πάει όλο το καλοκαίρι.
2: Καλό, πού να ξέρω.
1: Πού να ξέρεις εσύ που θα πάει
0: άσε
1: το καλοκαίρι.
0: Άσε με να τελειώσω. Και μετά πες μου, δεν ξέρω.
2: Ναι, εντάξει.
0: Είναι γνωστό ότι...
1: Ο Ελνίνιο δεν σε παίρνει τηλέφωνο εσένα.
2: Ο Ελνίνιο τώρα, ναι. Με πήρε τηλέφωνο. Ναι.
0: Να μιλήσω.
2: Να μιλήσω.
0: Από αύριο θα μιλάς μόνος σου. Μη στεναχωριέσαι.
2: Ναι, έλα, εντάξει.
0: Ξέρω ότι εκεί στην πολιτική προστασία μελετάτε διάφορα μοντέλα, προσομοιώσεις.
2: Μα και σαν μετρολό, όχι μόνο στην πολιτική προστασία.
0: Φέτος ο χειμώνας, το καλοκαίρι, θα είναι ακραίο καλοκαίρι.
2: Κοίτα.
0: Με ακραίες θερμοκρασίες ή ακραίους ανέμους.
2: Αυτό μπορώ να σου το πω.
0: Ή γλυκό καλοκαίρι.
2: Μπορώ να σου το πω. Φαίνεται τα μοντέλα μακράς διάρκειας, ναι. Δίνουν κατά τη μεγαλύτερη θερμοκρασία από την κανονική της εποχής. Δηλαδή
0: αυτό
2: του
0: το λες και γλυκό καλοκαίρι.
2: Ναι, αλλά δεν το λες ακραίο καλοκαίρι,
0: όχι,
2: σίγουρα.
0: Αυτό λέω.
2: Δεν το ξέρω. Επίσης, επειδή ακούστηκε ότι επειδή θα έχουμε πολύ ισχυρό Ελνίνιο εφέτος. Το οποίο ναι. Ακόμα δεν έχει έρθει κατά εδώ. Θα έχουμε και πολύ ισχυρούς καύσωνες στην Ελλάδα. Ακούστηκε, το άκουσα με τα αυτάκια μου αυτό και μου φύγαν τα μαλλιά. Γι' αυτό έχω τριχόπτωση τώρα και πάω να κάνω θεραπείες.
0: Άρα δεν θα έρθουν.
1: Σεισμούς θα έχουμε, γιατί θυμάσαι.
2: Το Ελνίνιο.
0: Περίμενε,
2: μετά.
0: Ένα. Βιάζεις. Κάτσε. Περίμενε.
2: Το Ελνίνιο. Δεν ξέρουμε ακόμα πώς θα επηρεάσει την Ευρώπη. Θα ξέρουμε πώς θα επηρεάσει. Και αυτό θα γίνει από φθινόπωρο και μετά.
0: Κάτσε,
2: θα ξέρουμε πώς θα επηρεάσει.
0: Την έχει ψιλοτσακίσει ήδη.
2: Δεν είναι το Ελνίνιο που την έχει τσακίσει.
0: Όχι,
2: άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Ναι.
2: Όχι, επειδή άκουσα ότι το Ελνίνιο είναι αυτό το οποίο θα φέρει ισχυρούς καύσωνες στην Ελλάδα.
0: Ελνίνιο θα έχουμε πάντως.
2: Κάθε φορά έχουμε.
0: Κάθε χρόνο.
2: Κάθε χρόνο, κάθε δύο χρόνια, κάθε πέντε χρόνια. Απλά θα είναι πολύ ισχυρό εφέτος.
0: Ναι.
2: πολύ
0: γι' αυτό φεύγω εγώ για να το προλάβω.
2: Για να το προλάβεις.
0: Ναι.
2: Αλλά δεν ξέρουμε αν θα επηρεάσει την Ευρώπη. Το προηγούμενο σκληρό που ήταν το 1978-79, κάτι τέτοιο, την Ευρώπη την επηρέασε τίποτα.
0: Μεγάλο σεισμό στην Ελλάδα φοβούνται εκεί στην πολιτική προστασία.
1: Τότε με τη ζέστη, λέω ρε παιδί.
0: Γιατί εμένα η μάνα μου συγχωρεμένη έλεγε ότι άμα κάνει κουφόβραση, μετά θα κάνει σεισμό.
2: Α, δεν ξέρω.
0: Άμα γαυγίζουν τα σκυλιά.
2: Πάει τον κύριο Λέκα να σου πει. Εγώ δεν ξέρω. Εκείνος είναι σεισμολόγος. Εγώ είμαι μετεωρολόγος.
0: Εσύ δεν έχεις ακούσει τίποτα.
2: Όχι, δεν έχω ακούσει, δεν ξέρω.
1: Αυτά θα μου λείψουν.
2: Θα σου λείψουν.
1: Ότι κάνει ζέστη και θα αρχίσουν οι σεισμοί. Και τον κλείδωνα τον άνοιξε. Πάλι με ρωτάει κάθε χρόνο τον κλείδωνα. Ούτε ξέρω τι είναι ο κλείδωνα.
0: Έλειψα τη μέρα του κλείδωνα. Ο κουβέντα δεν είπε.
2: Τι είναι ο κλείδωνα.
0: Άντε πάλι. Ρε Χριστίνα, και με σένα 5 χρόνια μάθημα κάνω.
2: Εγώ δεν το
0: Γιάννιου που πεινάμε τις φωτιές και μετά ανοίγουμε τον κλείδωνα.
2: Α, ναι, ναι, εντάξει.
0: Το προσπέρασε.
2: Ξέρω τις φωτιές που πηδάμε. Εγώ
0: τα πιο ωραία έθιμα τα προσπέρασε.
2: Α, τα προσπέρασε.
0: Ναι, δηλαδή δεν είναι.
2: Όχι, αυτά είναι πολύ ωραία. Και στην Ήπειρο τα έχουμε αυτά πολύ.
0: Γι' αυτό φεύγω. 15 χρόνια μάθημα. Όχι, είναι ανεπίδεκτος μαθήσεως. 15 χρόνια τα ίδια πράγματα του λέω. Δεν έχει μάθει.
2: Μα τίποτα δεν έχει μάθει.
0: Τίποτα.
2: Εντάξει.
0: Θα κάνει σεισμό και θα λέει μετά, σιγά δεν έπεσες και μέσα, επειδή το έλεγες ότι θα κάνει σεισμό.
1: Ναι, ρε παιδί μου, καταλαβαίνω. Να οπτιμάζομαι, άμα κάνει ζέστη και μάθει.
0: Λοιπόν, Χριστίνα, μην με αποχαιρετήσεις, γιατί δεν θα χαθούμε. Είναι πολύ απλό.
2: Καλά, σιγά. Τόσα χρόνια γνωριζόμαστε, όχι εδώ στο Sky μόνο και πριν το Sky.
0: Λοιπόν, καταρχάς, όποτε μπω σε βάρκα, ποιον παίρνω τηλέφωνο.
2: Σούζη.
0: Τη φίλη μου τη Χριστίνα.
2: Έμανε.
0: Όταν μπω σε αεροπλάνο μικρό, ποιον παίρνω τηλέφωνο.
2: Εμένα.
0: Τη φίλη μας τη Σούζη. Εγγύηση.
2: Λοιπόν,
0: άρα τι θα χαθούμε.
2: Τι θα χαθούμε, αδύνατον. Αυτά. Ωραία.
0: Δεν μπορώ να ταξιδέψω για ένα διάστημα για λόγους που εσύ γνωρίζεις.
2: Γνωρίζω, θα ταξιδέψεις.
0: Ελπίζω να
2: με
0: αξιώσει ο Θεός να μπω και φέτος σε βαπόρι. Μόλις μπω, τηλέφωνο θα σε πάρει.
2: Έτσι, μπράβο.
0: Ξέρει όλα μου τα δρομολόγια, κύριε. Από το Άγιο Όρος μέχρι τη Μυτιλίνη, μικροπρόγνωση καιρού παίρνουμε πάντα από τη Χριστίνα. Δεν μας έχει ποτέ αποβοηθήσει.
2: Ευχαριστώ
0: εγώ. Φιλιά πολλά.
2: Για όλα ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, Χριστινάκη μου.
2: Ξέρεις εσύ.
0: Μην αρχίσουμε τώρα τα γλυκερά, φύγε. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, να σας θυμίσω ότι έχω ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για σας από τα SeaJets. Για όποιον προορισμό εσείς επιθυμείτε, μπορείτε να πάτε όποτε επιθυμείτε, με εξαίρεση την περίοδο αιχμής, δηλαδή 9 με 24 Αυγούστου. Τηλεφωνείτε στο 210-48-00-170-174. Έχετε άλλα 5 λεπτάκια. 2 παρα 5, ο κύριος Βραχνός θα κάνει την κλήρωση. Επίσης να σας ενημερώσω, μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, ότι το Πανεπιστήμιο Κιλ έχει ήδη υποβάλει προς πιστοποίηση 5 νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών κάτω από τη Σχολή Ανθρωπιστικών.
1: Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης είναι εκεί.
0: Ο Γιώργος ο Πρωτοψάλτης είναι στην πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Γεια σου Γιώργο, σε ακούμε.
3: Καλό μεσημέρι, δεν βρίσκομαι στο σημείο. Απλά να σας μεταφέρω και εγώ την πρώτη ενημέρωση που έχουμε εμείς τουλάχιστον από το πυροσβεστικό σώμα και αφορά λοιπόν την κατάρρευση ενός κτηρίου, ενός κατοικήσιμου κτηρίου, στο οποίο γίνονταν εργασίες εξκαφής στα θεμέλια. Φαίνεται λοιπόν ότι αναζητούν οι πυροσβέστες 4 εγκλωβισμένα άτομα, σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση που υπάρχει, και υπάρχει μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση με στελέχη της πρώτης ΑΜΑΚ και σκύλο έρευνας διάσωσης μαζί με τη συνδρομή της αστυνομίας του ΕΚΑΒ και άλλων αρμόδιων υπηρεσιών. Φαίνεται λοιπόν ότι οι εργασίες γίνονταν σε ένα κτίριο το οποίο ήταν κατοικήσιμο στην οδό Αλκμίνης στα Πετράλωνα, όταν πραγματοποιήθηκε, όταν έγινε αυτή η κατάρρευση στην τετραόροφη πολυκατοικία. Από εκεί και πέρα αναμένουμε μια νεότερη ενημέρωση όσον αφορά αυτές τις έρευνες και αν θα αλλάξει ο αριθμός των εγκλωβισμένων ατόμων. Είναι πάντως μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση στο συγκεκριμένο σημείο.
1: Κάτσε λοιπόν, τώρα αυτό είναι πολύ σοβαρό που λέμε, έτσι, ότι έχει καταρρεύσει πολυκατοικία και μέσα βρίσκονται 4 άνθρωποι.
3: Αυτό φαίνεται τουλάχιστον η εικόνα που έχουμε, γιατί αρχικά υπήρχε έγινε λόγος για κάποια οικοδομή. Εδώ μιλάμε για ένα κτίριο το οποίο είναι κατοικήσιμο. Είναι λοιπόν, όπως αντιλαμβανόμαστε, ένα πολύ σοβαρό συμβάν, γιατί μιλάμε για διαμερίσματα στα οποία έμενε κόσμος. Τουλάχιστον η πρώτη ενημέρωση που έχει συλλέξει και η πυροσβεστική υπηρεσία με βάση και τις αναφορές που έγιναν από το σημείο στα Πετράλωνα, είναι για 4 άτομα τα οποία βρίσκονταν μέσα σε αυτούς τους χώρους. Είπα πριν για 6 διαμερίσματα, 7 διαμερίσματα, να διορθώσω σύμφωνα με την νεότερη ενημέρωση από το πυροσβεστικό σώμα.
0: Αλλά οι ένοικοι των υπολείπων ή οι ιδιοκτήτες προφανώς ήταν στις δουλειές τους και μείνανε
3: ενδεχομένως λόγω ώρας.
0: 4 άτομα τα οποία μπορούμε να εικάσουμε ότι είναι ή ηλικιωμένοι ή παιδιά που δεν έχουν σχολείο γιατί τα σχολεία έχουν κλείσει.
3: Είναι μια εκτίμηση.
0: Όσο περνάει η ώρα και δεν βγαίνει κανείς από τα χαλάσματα, σημαίνει ότι οι άνθρωποι είναι κανονικά εγκλωβισμένοι. Ελπίζουμε να είναι καλά στην υγεία τους.
3: Ακριβώς. Τώρα από εκεί και πέρα, βέβαια, καταλαβαίνετε ότι μιλάμε, επειδή μιλάμε για εκτέλεση εργασιών στο συγκεκριμένο χώρο, ότι θα υπάρξουν και έρευνες όσον αφορά τα αίτια που οδήγησαν στην κατάρρευση αυτού του κτηρίου και αν υπήρξε κάποια παράληψη σε αυτές τις εργασίες.
0: Προφανώς υπήρξε κάποια παράληψη, αλλιώς δεν θα κατέρεε η πολυκατοικία.
3: Ακριβώς. Οι εικόνες πάντως που τουλάχιστον μας μεταφέρονται από το σημείο και από το πυροσβεστικό σώμα, από τις πρώτες επιχειρήσεις της ΕΜΑΚ που έχει φτάσει ήδη στο σημείο, είναι πραγματικά αποκαρδιωτικές, είναι πραγματικά έχει εξαφανιστεί αυτή η πολυκατοικία, σαν χάρτινος πύργος έχει καταρρεύσει. Είναι κάποια πολύ σοβαρή παράληψη προφανώς, γιατί μιλάμε και για εργασίες στα θεμέλια. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν την επικινδυνότητα που υπάρχει σε τέτοιες περιπτώσεις.
1: Αν κάτι πάει στραβά. Λοιπόν, έχουμε τώρα
0: βλέπουμε τις πρώτες εικόνες τώρα και πραγματικά.
1: Έχει γίνει ίσωμα μαζί με το δρόμο.
0: Το θέμα
1: τρελό.
0: Είναι απίστευτο. Έχουν έρθει ένα με το ίσωμα όλοι οι όροφοι. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Ό,τι νεότερο έχεις, παρακαλώ να μας ενημερώσεις. Να συνεχίσεις το ρεπορτάζ σου, σε παρακαλώ.
1: Κάτσε να πω
0: έτσι,
1: και εγώ αυτή
0: τα βλέπω τα πράγματα, δεν τα
1: είναι
0: βλέπω
1: πολύ άσχημο. Πολύ άσχημη κατάσταση.
0: Πάμε, Νότι.
1: Η καθημερινότητα γίνεται πιο εύκολη όταν έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε σε μία μόνο λύση. Η Νόβα το κάνει πράξη δημιουργώντας το Nova More, μια ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή τηλεφωνία. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Τιμή στα 36 ευρώ το μήνα. Αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
4: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
5: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
7: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
10: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ, μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
9: Τώρα!
10: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
11: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Η νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όλοι και προϋποθέσεις.
12: Κάθε μεγάλη τεχνολογική επανάσταση άλλαξε τον τρόπο που εργαζόμαστε. Αυτή ίσως αλλάξει το αν εργαζόμαστε. Στο νέο του βιβλίο «Η εκτόπιση της εργασίας», ο Θόδωρος Κυλακάκης αναζητά στην ιστορία και στην οικονομία τα εργαλεία για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ελευθερία και αξιοπρέπεια ακόμα και σε ένα κόσμο χωρίς μισθό. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Καστανιώτη.
13: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
0: Κύριε Βραχνέ, παρακαλώ έναν αριθμό από το 1 στο 48.
14: 19.
0: Η κυρία Αριάδνη Δούβρη, με κινητό που τελειώνει σε 209, είναι η τυχερή που κερδίζει τα εισιτήρια. Καλές διακοπές, κυρία Αριάδνη.
15: Καλές διακοπές.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να είστε όλοι καλά, να μου προσέχετε τον Νότι, να μου προσέχετε το Sky, να μένετε πάντα συντονισμένοι στο Sky. Δεν υπάρχει ραδιόφωνο σαν το Sky. Και εμείς... Έχει ο Θεός. Κάπου θα ξανασυναντηθούμε. Όχι σύντομα πάντως.
15: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια στο πανιδέν.
0: Αδερφέ, εμείς οι δύο έτσι κι αλλιώς δεν θα χαθούμε. Σε ευχαριστώ πολύ για τις όμορφες στιγμές.
15: Και εσύ.
0: Μείνετε συντονισμένοι στο Sky. Ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού μας με τον Σπύρο Μάλι.
16: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
17: Τραβιάτα, το αριστούργημα του Τζουζέπε Βέρντι, επιστρέφει σε μια κλασική παραγωγή υψηλής αισθητικής με την υπογραφή του Νίκου Πετρόπουλου. Η ιστορία ενός μεγάλου έρωτα, ματαιωμένου από τις κοινωνικές συμβάσεις, μας ταξιδεύει στη Γαλλία του 19ου αιώνα μέσα από εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια. Μουσική διεύθυνση Λουκάς Καριτινός. Από 18 Ιουλίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Χορηγός αφιερώματος τον Νίκο Πετρόπουλο, Τράπεζα Πειραιός. Μέγας δωρητής εθνικής λυρικής σκηνής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
18: Plus.
19: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
20: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
19: Δηλαδή
20: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
19: Plus.
20: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
21: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
22: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
23: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
24: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 2.

0: 100,3.
1: Καλώς σας μεσημέρι, 3η 30 Ιουνίου. Ακούτε Sky 100,3, ακούτε Κεντρικό Μαγκαζίνο. Η επικαιρότητα επιβάλλει αλλαγή πρωτοκόλλου σε ό,τι αφορά την έναρξη του μαγκαζίνου. Ας πάμε στο Δημήτρη Κόλλιο Μιχάλη, όπως πάντοτε τον ακούμε αυτή την ώρα, να γνωρίζετε εσείς που κινείστε με τα αυτοκίνητά σας τι συμβαίνει. Θα καταλάβετε στην πορεία γιατί το κάνουμε αυτό. Γεια σου, Δημήτρη.
2: Καλώς σας μεσημέρι, θα είμαι γρήγορος. Ναι, ναι. Καθυστερήσεις έχουμε στην άνοδο της Κηφισού από το Εγάλεο προς τα πάνω τμήματα, στη λεωφόρο Σχιστού στο Σκαραμαγκά και στο κέντρο της Αθήνας, στις Βασιλίσσης Αμαλίας και Σοφίας προς τη Βουλή, Σπύρο.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα είπε σύντομα ο Δημήτρης, γιατί πρέπει να πάμε αμέσως στον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Γιώργο Πρωτοψάλτη. Έχει καταρρεύσει μία πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Γεια σου, Γιώργο. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Στην οδό Αλκμίνης, λοιπόν, το συγκεκριμένο συμβάν. Μία πολυκατοικία που φέρεται να κατέρευσε κατά τη διάρκεια εργασιών που γίνονταν στα θεμέλια του κτιρίου, εργασίες εξκαφής. Μιλάμε για μια πολυκατοικία με 7 διαμερίσματα κατοικήσιμα σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν τις συνθήκες. Η ενημέρωση η πρώτη που υπάρχει είναι ότι είναι εγκλωβισμένα και να ζητούν 4 άτομα. Αυτό είναι τουλάχιστον η πρώτη επίσημη ενημέρωση που υπάρχει από το πυροσβεστικό σώμα που έχει σπεύσει στο σημείο, και μιλάμε για πολύ μεγάλη κινητοποίηση, διότι εκτός από τους 30 πυροσβέστες με τα 8 οχήματα που βρίσκονται στο σημείο, είναι και ένας σκύλος έρευνας διάσωσης. Μιλάμε για στελέχη της πρώτης ΕΜΑΚ που συμμετέχουν σε τέτοιες επιχειρήσεις. Οι εικόνες τώρα από το σημείο είναι πραγματικά αποκαρδιωτικές, γιατί φαίνεται πραγματικά να έχει εξαφανιστεί αυτό το κτίριο στο οποίο εμείς αναφερόμαστε, να έχει καταρρεύσει σαν χάρτινος πύργος. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν και τη δυσκολία αυτής της επιχείρησης. Ακόμα και για αυτούς τους 4 εγκλωβισμένους γίνεται λοιπόν μια προσπάθεια σε πρώτο στάδιο να διαπιστώσουν τα στελέχη της πυροσβεστικής αν υπάρχει κάποιο άτομο το οποίο ενδεχομένως ζητά βοήθεια, αν υπάρχει κάποιο ίχνος το οποίο θα διευκολύνει κάπως και θα κατευθύνει πιο συγκεκριμένα τις έρευνες, γιατί μιλάμε για ένα μέρος το οποίο έχει καλυφθεί από μπάζα, από συντρίμια, μια μεγάλη έκταση από την ολική κατάρρευση αυτού του κτιρίου.
1: Οπότε γίνεται, είναι σε εξέλιξη αυτή η έρευνα.
3: Εικόνα.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Γιώργο, θα χρειαστεί να επανέλθουμε, όπως αντιλαμβάνεσαι, ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, ο αστυνομικός μας συντάκτης, εκεί για να καταλάβετε. Μας το περιέγραψε βέβαια καλά ο Γιώργος. Η πολυκατοικία αυτή έχει καταρρεύσει κάθετα, δηλαδή μοιάζει, πώς να σας το πω, σαν εικόνα που έχουμε μετά από ένα σεισμό, όταν καταραίει, πέφτει ένα κτίριο, δηλαδή ίσιωμα όλα. Έτσι έχει γίνει στα Πετράλωνα με αυτή την πολυκατοικία, και πυροσβέστες αυτή τη στιγμή πάνω στα χαλάσματα με το σκύλο, τον εκπαιδευμένο, αναζητούν ίχνη ζωής από τους καταπληροφορίες 4, κατάλληλες πληροφορίες ίσως και περισσότεροι, που ενδεχομένως βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε αυτά τα συντρίμια. Νομίζω εκεί είναι ο Βαγγέλης Κοκολάκος ή ο Νίκος Μαλιαράκης, και μεταδίδουν από το σημείο που έχει γίνει η κατάρρευση.
4: Στον δρόμο, και μέχρι και αυτήν την ώρα όλοι μένουν εδώ, κοιτάζουν τις πυροσβεστικές δυνάμεις που ουσιαστικά κάνουν μια τιτάνια προσπάθεια αυτή τη στιγμή μέσα στα χαλάσματα, και όλοι περιμένουν να δουν και εύχονται να μην υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι να βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή εντός της πολυκατοικίας. Όπως είπαμε, συνδράμει και η ελληνική αστυνομία, το ΕΚΑΒ και ο ΔΔΕ. Υπάρχει αυτή η πληροφορία ότι υπάρχουν 4 εγκλωβισμένα άτομα. Δεν είναι κάτι που έχει αποσαφινιστεί ακόμα, γιατί υπήρχε και ένα λεωφορείο που σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες περνούσε εκείνη τη στιγμή από τον δρόμο ακριβώς μπροστά από την πολυκατοικία. Έπεσαν κάποια θραύσματα και πάνω στο λεωφορείο. Στο λεωφορείο δεν είναι ακόμα σαφές αν οι εγκλωβισμένοι, για τους οποίους μιλούσε νωρίτερα το πυροσβεστικό σώμα, αφορούσαν το συγκεκριμένο λεωφορείο, ή αν υπήρχαν εκείνη τη στιγμή και άνθρωποι μέσα στη...
1: Ο Νίκος Μαλιαράκης μπροστά στο σημείο του συμβάντος μας μεταδίδει, ενώ από ό,τι μπορώ να διακρίνω είναι τουλάχιστον 20 πυροσβέστες που έχουν αναπτυχθεί πάνω στα χαλάσματα και αυτή τη στιγμή βγάζουν έναν εξοπλισμό που μάλλον είναι ένας ειδικός εξοπλισμός για τον εντοπισμό ήχων, κάτι τέτοιο υποθέτω. Είναι και ο Γιώργος Κεραμτζόλης στο στούντιο να μας βοηθήσει λιγάκι.
0: Ναι, ναι, βεβαίως. Λοιπόν, αυτό που βλέπετε τώρα στην τηλεόραση, δηλαδή αν ανοίξετε την τηλεόραση του Sky, είναι πραγματικά συσκευές εντοπισμού ήχου, εντοπισμό επίσης ακόμα και για αέρια, αν υπάρχουν εκεί μέσα στο κτίριο, για να διαπιστωθεί αν υπάρχει ανθρώπινη ζωή,
1: ναι,
0: μέσα σε αυτά τα χαλάσματα. Επίσης θα χρησιμοποιηθούν αργότερα και οι ειδικές κουβέρτες που χρησιμοποιούν οι ειδικές δυνάμεις πυροσβεστικής για να μπορέσουν να απεγκλωβίσουν τους ανθρώπους που υπάρχουν εκεί μέσα.
1: Γίνονταν,
0: είναι μια πολύ ωραία διαδικασία.
1: Κατά πληροφορίες, ναι, ναι, ναι, γίνονταν εργασίες στην πολυκατοικία και ενδεχομένως, γι' αυτό λένε οι πληροφορίες, ότι ενδεχομένως εγκλωβισμένοι είναι και όσοι εργάζονταν.
0: Κυρίως, ναι,
1: την ώρα εκείνη.
0: Επίσης θα πρέπει να γίνει προσεκτική δουλειά, διότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να έχουμε και κατάρρευση κάποιου άλλου τμήματος κατά τη διάρκεια των προσπαθειών της πυροσβεστικής. Άρα λοιπόν, εκεί δεν μπορούν να πλησιάσουν εύκολα άνθρωποι που δεν έχουν σχέση με την επιχείρηση. Ναι. Απομακρύνονται επίσης και πολύ μακριά για τα τηλεοπτικά συνεργεία, γιατί δεν βλέπουμε, μάλλον τα πλάνα που βλέπουμε είναι από μακρινή απόσταση, διότι θα πρέπει να υπάρχει απόλυτη ησυχία. Αυτό το έχουμε διαπιστώσει και το έχουμε ζήσει και σε πάρα πολλές σεισμικές σεισμούς.
1: Ναι, δυστυχώς είναι οικίες οι εικόνες.
0: Είναι
1: λέω
0: πιο δύσκολη.
1: Είναι οικίες, γιατί ναι, τέτοιες εικόνες έχουμε στους σεισμούς. Δηλαδή, ένα κτίριο να έχει καταρρεύσει ολοσχερός,
0: ναι, ναι, ναι,
1: να έχει γίνει ένα με το ισόγειο, να έχουν πέσει όλοι οι όροφοι, δηλαδή ένα με το ισόγειο. Και τώρα πάνω στα χαλάσματα, δηλαδή, πώς να το πω, στην ταράτσα αυτού του κτιρίου,
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
1: που προϋπήρχε στην ταράτσα, είναι 4, 5, 6 πυροσβέστες με 2 σκύλους από ό,τι μπορώ να διακρίνω και με ειδικά μηχανήματα εντοπισμού ήχου να ψάχνουν να βρουν τους επιζώντες.
0: Ναι,
1: να ψάχνουν να βρουν βασικά δίωδο μέσα στα χαλάσματα.
0: Είναι το πιο δύσκολο κομμάτι αυτής της επιχείρησης. Να μπορέσεις δηλαδή να μπεις, να φτιάξεις ένα μικρό τούνελ, να πλησιάσεις, γιατί ακόμα ναι, δεν ξέρουμε το υπόγειο σε τι βάθος είναι.
1: Τι βρίσκεται
0: και τι βρίσκεται
1: ο
0: εκεί.
1: Ο Βαγγέλης Κοκολάκος, νομίζω, από εκεί μεταδίδει.
5: Εγκλωβισμένων μετά από σεισμούς.
1: Ο Παναγιώτης Πυρόπουλος.
5: Ειδικό διασωστικό όχημα, το οποίο με γεώφωνα, κάμερες, με αισθητήρες ανίχνευσης θερμότητας και καρδιακών παλμών θα επιχειρήσουν να δουν αν υπάρχουν εγκλωβισμένοι μέσα στα συντρίμια. Είναι λίγο δυσίωνες οι πρώτες αναφορές των πυροσβεστών που βρίσκονται στο πεδίο όσον αφορά ήχους, εκκλήσεις βοήθειας ή φωνές. Προς το παρόν δεν ακούν τίποτα.
6: Ανταπόκριση.
5: Ωστόσο θα φέρουν όλα αυτά τα μηχανήματα που έχουν φτάσει ήδη εκεί μαζί με την πρώτη ΕΜΑΚ, προκειμένου να, που είναι πιο ευαίσθητα τα συγκεκριμένα μηχανήματα, να μπορέσουν να διακρίνουν, να εντοπίσουν σημεία που ενδεχομένως θα επικεντρωθεί το επόμενο χρονικό διάστημα η προσπάθεια διάσωσης και ανάστασης.
1: Βγήκε πριν από λίγο και επίσημη ενημέρωση από το πυροσβεστικό σώμα. Δεν προσθέτει κάτι, ναι, απλά
5: η προσπάθεια διάσωσης

0: η πυροσβεστική υπηρεσία ζητάει τα σχέδια κατασκευής αυτού του κτηρίου. Mm. Δηλαδή, όταν έχουμε τέτοια ζητήματα, πρώτο που κοιτάνε τα σχέδια κατασκευής και τις αλλαγές που έχουν γίνει κατά τη διάρκεια ζωής αυτού του κτηρίου. Δηλαδή, πότε προσθέθηκαν κολόνες, πότε προσθέθηκαν όροφοι, τι αλλαγές έχουν γίνει. Αλλά το βασικό είναι η οικοδομική άδεια και τα σχέδια. Για να μπορέσουν να δουν πού βρίσκεται το υπόγειο, αν υπήρχαν σκάλες, πού έγιναν εργασίες από αυτό το συνεργείο και για ποιο λόγο γίνονταν αυτές οι εργασίες. Όλες αυτές οι διαδικασίες τώρα θα πρέπει να μελετηθούν, να εξεταστούν, αλλά βέβαια το κυριότερο είναι να μπορέσουν τα στελέχη της ΕΜΑΚ.
1: Μιλάει άνθρωπος από εκεί τώρα, κάτοικος περιοχής.
2: Γιατί λίγο πιο πριν είχε έρθει ένα τεράστιο όχημα, πολύ μακρύ όχημα, και ήταν από το σημείο που είναι το συνεργείο στη γωνία, με ένα τεράστιο σωλήνα, και ακριβώς στο τέλος του μηχανήματος ήταν μια πολύ μεγάλη μπετονιέρα. Αυτή η μπετονιέρα ήταν στο φουλ, έδινε στροφές και έδινε τα μπετά.
3: Ακούμε τώρα δηλώσεις των κατοίκων.
1: Ναι, είναι άνθρωποι εκεί, περιγράφουν, λέει ήταν μια μπετονιέρα, μα αυτό έχει, γι' αυτό...
0: Ναι, δεν μας διευκρινίζει ο κάτοικος
1: το θέμα.
0: Δεν μας διευκρινίζει ο κάτοικος τι εννοούσε, δηλαδή γινόταν τσιμεντοενέσεις, ενίσχυε το συνεργείο αυτό τα θεμέλια του σπιτιού, δηλαδή δεν έχουμε μια απάντηση για το τι γινόταν εκεί εργασίες.
1: Ναι, και οι σκύλοι προσπαθούν, βλέπουμε δύο σκυλιά στα συντρίμια, προσπαθούν, πηγαίνουν από τη μια πλευρά της πολυκατοικίας, από την άλλη προσπαθούν να εντοπίσουν, ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι, προσπαθούν να εντοπίσουν τους εγκλωβισμένους που κατά βεβαιότητα, έτσι όπως λένε τουλάχιστον οι μαρτυρίες που έχει συγκεντρώσει η πυροσβεστική, υπάρχουν εκεί. Ελπίζουμε όχι, αλλά το αναφέρουν ως κάτι δεδομένο. Πώς να το πω. Και από το αρχηγείο της πυροσβεστικής αναφέρεται ως δεδομένο.
0: Είναι εκπαιδευμένα αυτά τα σκυλιά, ούτως ώστε να βρίσκουν ακόμα και την παραμικρή χαράδρα, να πλησιάζουν εκεί που εντοπίζεται ανθρώπινη ζωή και να στέλνουν ειδοποίηση στα στελέχη της προσβεστικής υπηρεσίας, και ούτως ώστε να ξεκινήσει από εκεί πέρα η επιχείρηση για τον επεγκλωβισμό.
1: Για να επιστρέψουμε στο σημείο, Γιώργο, σε λιγάκι θα επιστρέψουμε στο σημείο. Είναι εκεί οι δημοσιογράφοι του Sky και ο Βαγγέλης Κοκολάκος και ο Νίκος Μελιαράκης, και περιγράφουν αυτές τις σοκαριστικές εικόνες από την πολυκατοικία που κατέρευσε στα Πετράλωνα, με τις προσπάθειες της πυροσβεστικής να βρίσκονται σε εξέλιξη. Επειδή δώσαμε πολλές πληροφορίες τα τελευταία 10 λεπτά, να συνοψίσω, έχει καταρρεύσει μια πολυκατοικία στα Πετράλωνα.
0: Οδός Αλκμίνης 22. Πετράλωνα.
1: 7 διαμερίσματα, έτσι, σύμφωνα με την πλήρη ενημέρωση που έχει το πυροσβεστικό σώμα, γιατί είναι πολύ δύσκολο από την εικόνα που βλέπουμε, είναι πολύ δύσκολο να διακρίνουμε ούτε τους ορόφους, ούτε πόσα διαμερίσματα είχε. Έχουν γίνει όλα ίσιωμα, δηλαδή έχει καταρρεύσει, έχει έρθει, η ταράτσα έχει φτάσει στο ισόγειο, έχει καταρρεύσει πλήρως το κτίριο. Δεν υπάρχει τίποτα να θυμίζει εκεί ότι υπήρχε πολυκατοικία, παρά μόνο συντρίμια. Και αυτή τη στιγμή πυροσβέστες πάνω από τα συντρίμια, με σκύλους, να αναζητούν εγκλωβισμένους. Έχει νεότερο ο Παναγιώτης Πυρόπουλος.
4: Η διαδικασία ρήψης των μπετών στα θεμέλια του συγκεκριμένου κτηρίου. Υπάρχουν πληροφορίες και αναφορές και στο πυροσβεστικό σώμα για κρατασμούς και τριξίματα που ακούσαν νωρίτερα κάποιοι από τους περίοικους ενίκους παρακείμενων κτηρίων, και κάποιοι από αυτούς κατάφεραν να απομακρυνθούν. Να σου πω ότι σε άλλο επίπεδο η ελληνική αστυνομία αναζητά μέλη του συνεργείου εργασιών στη συγκεκριμένη οικοδομή και υπευθύνων, προκειμένου να δουν αν αυτές οι εργασίες ήταν νόμιμες και το τι ακριβώς φαίνεται να πήγε στραβά που οδήγησε στην κατάρρευση του συγκεκριμένου κτηρίου. Σου έλεγα νωρίτερα ότι το ακολουθείται ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο. Μάλιστα, κάποιοι παλιοί αξιωματικοί του πυροσβεστικού σώματος που είχαν βρεθεί και στο σεισμό του 1999 αναφέρουν ότι η κατάρρευση του συγκεκριμένου κτηρίου δυστυχώς τους θυμίζει εκείνη την εικόνα που αντίκρισαν σε πολλαπλά κτίρια στην
1: Σας το είπαμε, είναι η εικόνα, δηλαδή μοιάζει σαν αυτή που βλέπουμε μετά από ένα πολύ ισχυρό σεισμό, και πρόσφατες ήταν εικόνες στη Βενεζουέλα. Η κατάρρευση του κτηρίου θυμίζει μια τέτοια εικόνα. Υπάρχει μια επικαιροποίηση της ενημέρωσης από το πυροσβεστικό σώμα και έχει μια σημασία. Λέει ότι οι τελευταίες ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες κάνουν λόγο για έναν εγκλωβισμένο, αλλά οι έρευνες και η συγκέντρωση πληροφοριών συνεχίζεται. Γιατί το πρώτο που είπαν στο κλιμάκιο των πυροσβεστών που έφτασε εκεί είναι ότι είναι τέσσερις. Ότι είναι τουλάχιστον τέσσερις

0: ήταν στο ισόγειο, υπόγειο και εργάζονταν. Η πυροσβεστική τώρα, και αυτό μπορεί να έχει τη σημασία του, έχει αναθεωρήσει τον αριθμό, αλλά βεβαίως είναι πολύ νωρίς ακόμα να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Και επίσης ενημερώνει ότι έχει φτάσει εκεί η ειδική μονάδα με σκύλους, τα είπαμε, και την επιχείρηση συντονίζει ο ίδιος ο υπαρχηγός
1: του πυροσβεστικού
0: σώματος, ο κύριος Παπάς. Βρίσκεται εκεί ο υπαρχηγός και συντονίζει, και έχει δοθεί και εντολή σε άλλες ΕΜΑΚ, σε άλλες ειδικές μονάδες, να είναι σε ετοιμότητα, δηλαδή έχουν, βρίσκονται, πώς να το πω, στα αυτοκίνητα πάνω και περιμένουν σήμα να πάνε και εκείνες εάν ζητηθεί.
1: Μια πολύ πολύ πολύ δύσκολη επιχείρηση αυτή, διότι θέλει προσεκτικές κινήσεις. Γιατί αν δεν γίνει σωστά η κίνηση, υπάρχει κίνδυνο να εγκλωβιστούν και άλλοι άνθρωποι. Και επίσης θα πρέπει να γίνει και έλεγχος και στα διπλανά κτίρια.
0: Και στα διπλανά. Μου επιτρέπεις, Γιώργο, ο Νίκος Μαλιαράκης από το σημείο εκεί του σημάδου.
2: Οι συγκεκριμένες πολυκατοικίες είχαν αποχωρήσει, ενδεχομένως να είχαν αντιληφθεί ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Ωστόσο, οι άνθρωποι εδώ πέρα που άκουσαν την κατάρρευσή μας περιγράφουν ότι όλα έγιναν κυριολεκτικά μέσα σε μια στιγμή, και φυσικά ευχή όλων ήταν να μην υπήρχαν εκείνη τη στιγμή ένικοι εντός της.
3: Γιατί έγινε και μέρα μεσημέρι, έγινε νωρίς. Υπάρχει πιθανότητα κάποιοι να ήταν στις δουλειές τους, κάποιοι άλλοι όμως να ήταν στο σπίτι τους. Είναι και τα σχολεία κλειστά.
0: Λοιπόν, ακούμε και την περιγραφή από το σημείο, από τον Νίκο Μελιαράκη, της επιχείρησης αυτής των πυροσβεστών. Είναι πολύ δύσκολες οι στιγμές, και είναι και μια πολύ δύσκολες στιγμές, γιατί βλέπουμε την αγωνία ανθρώπων που έχουν συγκεντρωθεί, αυτό εννοώ, έχουν συγκεντρωθεί στο σημείο, δεν ξέρω αν είναι κάτοικοι της περιοχής που έχουν πάει εκεί να δουν τι ακριβώς έχει γίνει, δεν ξέρω αν είναι συγγενείς ανθρώπων που αυτή τη στιγμή τους αναζητούν, πάντως είναι έκδηλη αγωνία ανθρώπων που βρίσκονται εκεί, σε μια απόσταση βέβαια, έχει αποκλειστεί ο χώρος, έτσι, σε μια απόσταση, και περιμένουν να δουν πώς θα πάει όλη η επιχείρηση. Έχουν συγκεντρωθεί πυροσβέστες. Δεν είναι όλοι δεν είναι πολλοί πυροσβέστες πάνω από τα ερείπια. Είναι προσεκτικά, είναι 3-4 πυροσβέστες με τους σκύλους που ψάχνουν. Οι υπόλοιποι είναι σαν να παίρνουν οδηγίες από τον επικεφαλής για το πώς θα κινηθούν.
1: Πρέπει πρώτα να εντοπιστεί ο χώρος εισόδου, ούτως ώστε να φτιαχτεί ένα τούνελ.
0: Και να μπουν μέσα.
1: Για να μπορούν να μπουν μέσα στα χαλάσματα.
0: Να μέσα στα χαλάσματα.
1: Γιατί είναι αυτή η πρώτη φάση είναι και πλέον πιο δύσκολη.
0: Ναι.
1: Πρέπει να βρουν ακριβώς το σημείο
0: και για την ασφαλειά του, αλλά και μην γίνει και για όλα.
1: Και επίσης, για άλλη μια φορά θα το ξαναπούμε εδώ, γιατί χρειάζεται η ηλεκτρονική ταυτότητα των κτηρίων. Εάν το κτίριο αυτό έχει ηλεκτρονική ταυτότητα, καλείται ο μηχανικός του κτηρίου, μπορεί να βοηθήσει, μπορεί να πει ακριβώς.
0: Όπως έχει γίνει, ναι, Γιώργο, αυτό το πράγμα.
1: Μα για αυτό το σκοπό. Η ηλεκτρονική ταυτότητα του κτηρίου γίνεται, υπάρχει για αυτό το σκοπό.
0: Έχει γίνει σαν ένα σωρό
1: σκοπό. Η κατάρρευση αυτό γίνεται. Αυτό σημαίνει. Και γι' αυτό και οι ανελκυστήρες που σήμερα λέγει προθεσμία, γι' αυτό το λόγο γίνονται. Ναι. Έχουν γίνει τόσα δυστυχήματα και τόσα ατυχήματα με ανελκυστήρες, και επί η πολιτεία να ξεκινήσουν την καταγραφή τους.
0: Πάντως φαίνεται ένα παλιό κτίσμα, έτσι, δεν φαίνεται μια πολυκατοικία, πώς να το πω, δεκαετίας, φαίνεται παλιό το οίκημα.
1: Ναι, δεν είναι θέμα παλαιότητας, είναι θέμα και τι αλλαγές έχουν γίνει. Δηλαδή και αν κατά το παρελθόν έχουν πέσει κτήχοι, έχουν αλλάξει, βεβαίως, και τις εργασίες που έγιναν σήμερα, και τι αλλαγές έχουν γίνει κατά τη διάρκεια των χρόνων σε αυτό το κτίριο, δηλαδή έπεσαν τείχοι, έπεσαν δοκάρια, για να μεγαλώσουμε. Όλα αυτά τα κάνουμε χωρίς να ξέρουμε.
0: Ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος από το αρχηγείο με τις πληροφορίες του.
4: Σε συγκεκριμένα σημεία της έρευνας, και από εκεί και έπειτα να σχεδιάσουν, σύμφωνα με τον πρωτόκολλο τους, τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να εσχωρήσουν σε ένα κτίριο το οποίο έχει καταρρεύσει. Υπάρχουν μεγάλες συμπαγίες, όγκοι από τσιμέντα και σίδερα, τα οποία χρειάζονται ειδική αντιστήριξη προκειμένου να μπορέσουν και οι ίδιοι με ασφάλεια να περάσουν στο εσωτερικό του κτιρίου. Να σημειώσω ότι στα Πετράλουνα, στο σημείο της κατάρρευσης, βρίσκεται και ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, Αναστάσιος Παπάς, ο οποίος συντονίζει από εκεί τις επιχειρήσεις. Σε ένα άλλο επίπεδο, στελέχη της αστυνομίας αναζητούν τον ιδιοκτήτη της πολυκατοικίας, ή τουλάχιστον του κτηρίου που φαίνεται να γινόντουσαν οι εργασίες, εργαζομένους ή υπευθύνους αυτών των εργασιών. Θέλουν να διαπιστώσουν τι εργασίες γίνονταν, αν ήταν νόμιμες, ποιοι ενδεχομένως θα συλληφθούν, γιατί πρέπει να καταθέσουν αρχικά και στη συνέχεια να μιλήσουμε με τον εισαγγελέα για τις περαιτέρω οικονομικές ενέργειες. Βέβαια, αυτά όλα είναι σε ένα δεύτερο στάδιο.
3: Αυτά έρχονται αυτή τη στιγμή, αμέσως μετά.
0: Λοιπόν, είναι ο χρόνος. Ο χρόνος αυτή τη στιγμή είναι αντίπαλος. Για, βασικά για, για τον άνθρωπο ή τους ανθρώπους που ενδεχομένως αυτή τη στιγμή, ενδεχομένως λέμε, γιατί δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο απόδειξη, υπάρχουν μόνο μαρτυρίες. Οι μαρτυρίες λένε στους πυροσβέστες ότι εδώ δούλευαν κάποια άτομα. Στην αρχή είπαν για τέσσερις, η πυροσβεστική τώρα λέει αναζητούμε έναν. Τέλος πάντων, ο χρόνος είναι τώρα πολύ βασανιστικά, περνάει και για τον εντοπισμό αυτού του ανθρώπου, για τη διάσωσή του και γι' αυτό κάνουν όλες αυτές τις ενέργειες τώρα οι πυροσβέστες στο ειδικό κλιμάκιο της Ειδικής Μονάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών με τα ειδικά σκυλιά. Είναι πιθανό να πάρει και ώρες. Όχι, είναι πιθανό.
1: Όχι, μπορεί να πάρει και μέρες.
0: Σχεδόν σίγουρο είναι.
1: Μπορεί να πάρει και μέρες.
0: Θα πάρει ώρες μια τέτοια επιχείρηση. Έτσι. Έχει καταρρεύσει μια ολόκληρη πολυκατοικία και προσπαθούν τώρα, είναι στο σημείο που προσπαθούν να δουν πώς θα τρυπήσουν μέσα στα ερείπια, να βρουν κάποια δίωδο να περάσουν μέσα. Για
1: και
0: να καταλάβετε
1: θέλει
0: τι γίνεται.
1: Ειδικό εξοπλισμό, ναι. Καλά εκπαιδευμένους, καλά εκπαιδευμένα στελέχη της πυροσβεστικής,
0: ναι.
1: Μαζί με τα σκυλιά να μπορέσουν να εντοπίζουν πού βρίσκεται αυτός ο άνθρωπος,
0: ναι.
1: Για να μπορέσουν να τον απεγκλωβίσουν.
0: Είναι
1: το πιο σημαντικό
0: αυτό. Να πάμε μία ακόμα φορά στον Νίκο Μαλιαράκη που είναι εκεί στην πολυκατοικία που κατέρευσε στα Πετράλωνα.
5: Με τον ειδικό εξοπλισμό που έχουν να διαπιστώσουν αν υπάρχουν άνθρωποι μέσα στα χαλάσματα.
3: Είναι μία μεγάλη επιχείρηση αυτή. Είναι μία συντονισμένη επιχείρηση αυτή με πολύ σωστές κινήσεις, τουλάχιστον όπως μπορούμε να δούμε και εμείς από τον drone του Sky από ψηλά την εικόνα, είναι τουλάχιστον 4 οι διασώστες.
0: Λοιπόν, οι διασώστες εκεί με τα εκπαιδευμένα σκυλιά, οι πυροσβέστες, το κλιμάκιο εκεί το συντονίζει ο ίδιος ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος. Σε αυτό το κομμάτι δεν είναι ώρα, αλλά το λέω εγώ, δηλαδή ότι οι Έλληνες πυροσβέστες σε αυτές τις υπηρεσίες είναι από τις ελίτ του κόσμου, από τις ελίτ του κόσμου.
1: Έτσι.
0: Οι Έλληνες διασώστες σε αυτές τις επιχειρήσεις και ο εξοπλισμός που έχουν είναι ελίτ, οπότε αυτή τη στιγμή οι επαγγελματίες, οι καλύτεροι επαγγελματίες σε παγκόσμιο επίπεδο, δηλαδή δεν είναι υπερβολή να
1: δεν
0: το πούμε,
1: είναι τυχαίο ότι ακόμα
0: Έλληνες,
1: δεν είναι, τυχαίο.
0: Είναι εκεί στα Πετράλωνα και προσπαθούν να εντοπίσουν τον εγκλωβισμένο. Μου επιτρέπεις Γιώργο,
1: ναι,
0: είμαι σαμπόλια στο στούντιο γιατί έχει κάποιες πληροφορίες που τις έχει συγκεντρώσει από το αρχηγείο του πυροσβεστικού σώματος.
6: Mm-hmm. Χώρια από αυτή τη μάχη που δίνεται στο σημείο δίνεται και μια άλλη μάχη να διασταυρώσουν τα στοιχεία των ανθρώπων που βρίσκονταν μέσα.
0: Αυτό.
6: Μέσα λοιπόν υπάρχει μια πολύ θετική πληροφορία αυτή τη στιγμή ότι μια κοπέλα που υπήρχε πληροφορία ήταν μέσα, δεν είναι μέσα, έχουν μιλήσει μαζί της, είναι καλά, βρίσκεται αλλού.
0: Α, μάλιστα.
6: Οπότε συνεχίζεται αυτή η διασταύρωση πληροφοριών
0: και
6: ανθρώπων, καθώς επίσης και των ανθρώπων που δούλευαν και έκαναν τις εργασίες εκεί.
0: Πολύ καλό νέο μας έφερες και ίσως γι' αυτό αλλάζει συνεχώς και ο αριθμός. Στην αρχή τους έλεγαν ότι ήταν τέσσερις, μετά τρεις, τώρα ένας. Αλλά είναι καλό, δηλαδή και μια θετική εξέλιξη αυτό το μεσημέρι. Τι να πω, σε ευχαριστούμε πολύ την Πέρσα Μπόλια. Γιώργο, θα μείνουμε σε επικοινωνία, ναι. Θα πάμε τώρα σε διαφημίσεις και επανέλθουμε. Βεβαίως θα επανέλθουμε με τα νεότερα γι' αυτό, αλλά θα βάλουμε και τα υπόλοιπα θέματα που τρέχουν στη σημερινή δισογραφία.
7: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unic Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unic και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.
8: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
9: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ορίκη προϋποθέσεις στο bwin.gr.
10: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχναστη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
11: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
12: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου, με ζωχούς θα τη βγάλω.
13: Πάμε δυνατά και σταθερά.
12: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλω εγώ.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
16: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
17: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
18: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
17: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
19: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
18: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
16: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
0: Επιστρέφουμε, θα προχωρήσουμε, επαναλαμβάνω, και στα υπόλοιπα της ειδησογραφίας. Αν μπήκατε στην ακρόαση τα τελευταία λεπτά, σας μεταδίδαμε όλες τις εξελίξεις από τα Πετράλωνα, εκεί όπου έχει καταρρεύσει μια πολυκατοικία και έχουν σπεύσει πυροσβέστες και αναζητούν τυχόν εγκλωβισμένους. Ας κάνουμε, πριν προχωρήσουμε στα υπόλοιπα θέματα, ας κάνουμε μια σύνοψη, Γιώργο, των όσων έχουν γίνει, ο Γιώργος Κεραμτζόγλου είναι, όσων έχουν γίνει μέχρι τώρα. Και συχνά πυκνά θα, σε όποια εξέλιξη έχουμε, θα μεταφερόμαστε στα Πετράλωνα.
1: Εδώ και αρκετή ώρα, λοιπόν, στελέχη από τη μονάδα αντιμετώπισης εκτάκτων καταστροφών, την ΕΜΑΚ δηλαδή, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, κάνουν ελέγχους και έρευνες στο κτίριο το οποίο κατέρευσε.
0: Έχει καταρρεύσει μια πολυκατοικία.
1: Μια πολυκατοικία Αλκμίνης 22 στα Πετράλωνα. Εκεί γίνεται τώρα η επιχείρηση με τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος, ούτως ώστε να μπορέσουν να δημιουργήσουν μια δίωδο για να εντοπίσουν το ένα άτομο το οποίο κατά πληροφορίες της πυροσβεστικής είναι εγκλωβισμένο εκεί μέσα στο υπόγειο αυτού του κτηρίου που κατέρευσε, και προσπαθούν και με τη βοήθεια δύο εκπαιδευμένων σκυλιών του πυροσβεστικού σώματος να εντοπίσουν, επίσης και με ειδικό εξοπλισμό, έχουν ειδικό εξοπλισμό που μπορούν να εντοπίσουν τη φωνή, ακόμα και τους καρδιακούς πάλι.
0: Και γι' αυτό ζήτησαν πριν από λίγο έτσι, από τον κόσμο να κάνει ησυχία για να μπορούν να ακούσουν. Μισό λεπτό, ο Βαγγέλης Κοκολάκος από το σημείο της κατάρρευσης εκεί στα Πετράλωνα.
4: Γιατί υπάρχουν κάποιες νεότερες πληροφορίες.
0: Ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος.
4: Σώμα και αναφέρει ότι οι αναζητήσεις ουσιαστικά επικεντρώνονται σε 4 άτομα, εκ των οποίων 3 άντρες και μία γυναίκα. Τα συγκεκριμένα άτομα εντοπίστηκαν μετά από τηλεφωνική επικοινωνία μαζί τους. Δεν ξέρω να αντιλαμβάνομαστε το τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Ενδεχομένως...
3: Εννοούν ότι εντοπίστηκαν εκτός κτηρίου ή κατάφεραν κάπως να έρθουν σε επαφή μαζί τους ενώ είναι σε μια δυσκολότερη κατάσταση, ίσως εγκλωβισμένοι ή κάπου στα πέριξ.
4: Όχι, ότι οι 4 αναζητούμενοι, 3 άντρες και μία γυναίκα, που ήταν ένοικοι της συγκεκριμένης πολυκατοικίας, όπως μας αναφέρουν ως νεότερη πληροφόρηση, οι 3 άντρες και μία γυναίκα εντοπίστηκαν ουσιαστικά σόι μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που υπήρχε.
0: Αυτό είναι μια πολύ θετική εξέλιξη, γιατί στην αρχή ανέφεραν πληροφορίες στους πυροσβέστες, δηλαδή μαρτυρίες. Τους είπαν ότι ξέρετε, μπορεί να είναι 4 άνθρωποι εκεί κάτω από τα συντρίμια της πολυκατοικίας που κατέρευσε. Τώρα ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος, ο αστυνομικός μας συντάκτης, λέει ότι έφτασε η πληροφορία στο αρχηγείο ότι επικοινώνησαν 4 που ενδεχομένως να τους έψαχναν εκεί.
1: Ναι, ναι. Και τελικά ήταν εκτός του κτηρίου.
0: Επισήμως, η πυροσβεστική λέει πως ένας είναι ψάχνω έναν στα συντρίμια. Και επίσης, άλλη μια εξέλιξη αστυνομικού ενδιαφέροντος, έχουν γίνει προσαγωγές για εργασίες.
1: Βεβαίως.
0: Που γίνονταν και εκεί και στο διπλάνο κτίριο. Έχουν γίνει προσαγωγές 5 ατόμων. Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτά. Σε ευχαριστώ, Γιώργο.
1: Ωραία. Οτιδήποτε άλλο,
0: ναι, βέβαια,
1: είμαστε
0: βέβαια.
1: Να ενημερώσουμε.
0: Αντιλαμβάνεστε τώρα ότι όταν υπάρχει σε εξέλιξη ένα τέτοιο συμβάν, κατάρρευση πολυκατοικίας και επιχείρηση διάσωσης, έχουμε έναν διάβλο επικοινωνίας με τους δημοσιογράφους που καλύπτουν αυτό το γεγονός συνεχώς ανοιχτό και προσπαθούμε να καλύψουμε και κάποια άλλα θέματα σε σημεία που δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Οπότε μας δίνει το περιθώριο να πάμε στον Κωνσταντίνο Δαυλό για ένα θέμα που νομίζω ότι δεν προκάλεσε και πολύ μεγάλη εντύπωση, με την έννοια ότι συχνά πυκνά έρχονται πληροφορίες που δείχνουν ότι σε πολλά βενζινάδικα οι αντλίες είναι πειραγμένες. Απλά τώρα έρχεται και μια έρευνα και αυτό που το βλέπουμε στο ρεζερβουάρ μας το επιβεβαιώνει και η έρευνα. Ο Κωνσταντίνος Δαυλός, ο οικονομικός μας συντάκτης. Γεια σου, Κωνσταντίνε.
20: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Είναι από τη μία αναλόγως πώς θα διαβάσεις τα στοιχεία, μπορεί να είναι από εντυπωσιακά ως πολύ εντυπωσιακά. Διότι αν σου πω ότι μία στις 4 αντλίες κάνει ελληματικές παραδόσεις, είναι εντυπωσιακό. Αν όμως σου πω ότι αυτό είναι κατά πολύ μειωμένο σε σχέση με πέρυσι. Θα
0: δηλαδή έκλεβαν περισσότερο.
20: Ναι, κατάλαβες. Γι' αυτό λέω ότι είναι η ανάγνωση που μπορεί να αλλάξει την εικόνα. Σε κάθε περίπτωση. Φέτος 23,1% των παραδόσεων στα ελληνικά βενζινάδικα είναι ελληματικό, όταν πέρσι αυτό ήταν 33,1%. Άρα δηλαδή τώρα είμαστε 1 στα 4, πέρσι ήταν 1 στα 3. Τα προηγούμενα χρόνια ήταν κάπως καλύτερη κατάσταση. Για παράδειγμα το 2020 ήμασταν στο 20%, το 2017 ήμασταν στο 14,5%. Τώρα όμως σε σχέση με πέρσι έχουμε μια βελτίωση, όμως είμαστε πολύ ψηλά, διότι 1 στα 4 το να κλέβουν είναι σίγουρα πάρα πολύ κακό. Για να έχουμε μια σύγκριση, να πω ότι ο υπεύθυνος της Σχολής Χημικών Μηχανικών που έκανε την έρευνα, ο υπεύθυνος της έρευνας του Εθνικού Μετσοβλίου Πολυτεχνείου, ο κύριος Φανούλιος Ζανίκος, έχει εξηγήσει ότι οι αποκλήσεις έως 1% θεωρούνται ενός νόμιμων ορίων. Μπορεί να χάνει δηλαδή μια αντλία 1% και αυτό να μην θεωρείται ότι είναι παράνομο, μπορεί να είναι τεχνικό. Αλλά εδώ μιλάμε ότι είμαστε στο 23,1% και αυτό είναι πραγματικά μεγάλο.
0: Και το σύνολο των χρημάτων που αντιστοιχούν αυτά τα κλεμμένα λίτρα είναι κοντά στο μισό δις.
20: Είναι 400 εκατομμύρια
0: δηλαδή
20: το χρόνο
0: σε κάποιες τσέπες έχει μπει μισό δις σε κάποιες τσέπες, πουλώντας κυριολεκτικά σε αυτή την περίπτωση αέρα κοπανιστό.
20: Ναι, ακριβώς, μπουρμπουλίθρες. Οι μεγαλύτερες αποκλήσεις έφτασαν να είναι φέτος 15%, 14,99%, όταν πέρσι ήταν 18,2. Δηλαδή 14,99% είναι μεγάλη απόκληση. Είναι η μεγαλύτερη απόκληση, είναι το μεγαλύτερο κλέψιμο. Ενώ υπάρχουν και μικρότερες αποκλήσεις, μέχρι ας πούμε αυτό το 1% που θεωρείται το νόμιμο όριο. Αυτό συμβαίνει και στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, διότι η δειγματοληψία έγινε μυστική δειγματοληψία σε 200 αντλίες, 130 στην Αττική και 70 στη Θεσσαλονίκη. Φαντάζομαι ότι είναι μυστική όταν λένε απλά βάζουν βενζίνη.
0: Ναι,
20: δεν
0: ναι,
20: ξέρει
0: ναι.
20: ο άλλος. Αλλά έχουν τρόπο να μετρήσουν τι είχε το ρεζερβουάρ, πόσο έβαλε τελικά σε σύγκριση με αυτό που
0: Είχα ακούσει από έναν ειδικό, δεν θυμάμαι αν ήταν καθηγητής που συμμετείχε στην έρευνα ή αν ήταν βενζινοπόλης, ότι τα συγκεκριμένα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται, το λέω με επιφύλαξη, πριν από καιρό το είχα ακούσει, στα συγκεκριμένα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται έχουν συνδέσει την οποία και που μπαίνει η αντλία με ένα δοχείο, όχι το ρεζερβουάρ, με ένα δοχείο όπου είναι
20: διαφορετικό
0: δοχείο.
20: Εξωτερικό.
0: Δηλαδή, ακριβώς, εξωτερικό. Δηλαδή η βενζίνη που ρίχνουν δεν μπαίνει στο ρεζερβουάρ, μπαίνει σε ένα.
20: Πάει στο
0: πορμπαγκά σε ένα δοχείο. Ακριβώς. Ακριβώς. Οπότε.
20: Ακριβώς,
0: ακριβώς, ακριβώς. Αυτό.
20: Εδώ λοιπόν το θέμα είναι ότι αυτή είναι μια έρευνα η οποία γίνεται εδώ και 20 χρόνια. Την κάνει το Εθνικό Μετσοβείο Πολυτεχνείο για λογαριασμό του Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας Πετρελοειδών Ελλάδος. Άρα είναι οι ίδιοι που αλληλομετρώνται. Μετρούν την αγορά τους ο σύνδεσμος αυτός. Είναι μια φωτογραφία της ελληνικής αγοράς καυσίμων και όπως και να έχει, και νομίζω ότι με αυτό μπορώ να ολοκληρώσω, ναι μεν είναι βελτιωμένη εικόνα από πέρσι, έχουν υπάρξει άλλες χρονιές όμως που είναι καλύτερες. Σε κάθε περίπτωση το να σε κλέβει ή το να κλέβει, όχι να σε κλέβει, το να κλέβει ένα στα τέσσερα πρατήρια καυσίμων
0: στην
20: Αγγλία
0: είναι
20: πάρα πολύ προβληματικό. Δεν είναι απλό για να το περάσουμε έτσι απλά.
0: Συμφωνούμε απολύτως. Ευχαριστώ πάρα πολύ Κωνσταντίνο. Ο Κωνσταντίνος Δαυλός για αυτή την ιστορία. Έχει νομίζω αξία το τι λένε και οι ίδιοι βενζινοπόλες. Ο κύριος Παπαγεωργίου είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων Καυσίμων, ήταν στο Action.
2: Την έρευνα αυτή αναφέρεται ότι το 12,3% των πρατηρίων που ελέγχθηκαν είχαν μικρές αποκλήσεις. Στο επάγγελμά μας οι μικρές αποκλήσεις δικαιολογούνται από το νόμο.
21: Πρόεδρε.
2: Μέχρι 3 λίτρα στα 70 που αναφέρατε, μέχρι 3,5 λίτρα δικαιολογείται.
21: Πρόεδρε.
2: Είτε προς τα κάτω ελληματική.
21: Συγνώμη.
2: Αυτό είναι το σφάλμα της αντλίας ή το σφάλμα που απλά ο νόμος δικαιολογεί το 0,5% και είναι ανεκτό.
0: Εντάξει, ένα πολύ μικρό ποσοστό, να μου πείτε, είναι ανεκτό ένα 0,5% ή 1%, γιατί για προσθέστε το 1% από πόσα αυτοκίνητα περνούν την ημέρα σε ένα βενζινάδικο και πάντοτε τυχαίνει αυτή η απόκληση, η κατά λάθος, να είναι η ελληματική. Κανείς δεν σου βάζει βενζίνη παραπάνω για να πει ότι έκανα λάθος. Τέλος πάντων, επαναλαμβάνω ότι το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό και παρά τους ελέγχους που έχουν ενταθεί και τη σωστή δουλειά που γίνεται προς τα εκεί και από την ΑΔΕ και από όλους τους φορείς, εξακολουθούν κάποιοι να κινούνται κάτω από το ραντάρ. Νέα ενημέρωση για την πολυκατοικία στα Πετράνωνα. Συνοψίζω, μπορεί να είναι κουραστικό για κάποιους από εσάς που μας ακούτε από την αρχή του μαγκαζίνου, αλλά υπάρχουν οι ακροατές που μπαίνουν στην πορεία, οπότε έχει καταρρεύσει μια πολυκατοικία στα Πετράλωνα και αναζητούν πυροσβέστες τυχόν εγκλωβισμένους με ειδικούς ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους, μηχανήματα. Εδώ και περίπου μία ώρα είναι σε εξέλιξη αυτή η επιχείρηση. Τελευταία λοιπόν ενημέρωση είναι ότι τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος αναζητούσαν 4 άτομα που ήταν 3 άντρες και μία γυναίκα. Τα άτομα αυτά εντοπίστηκαν μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν μαζί τους. Παρόλα αυτά, λέει η πυροσβεστική, εγώ συνεχίζω την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, γιατί ενδεχομένως να υπάρχει εγκλωβισμένος που να μην έχει αναφερθεί, που να μην έχει καταγραφεί. Αλλά οι αρχικές πληροφορίες για 4 εγκλωβισμένους φαίνεται ευτυχώς ότι δεν ευσταθούν. Αυτό είναι μια καλή τροπή. Σε ό,τι αφορά το αστυνομικό κομμάτι, έχουν προσαχθεί 5 εργάτες και ο ιδιοκτήτης της διπλανής οικοδομής. Στη διπλανή οικοδομή γίνονταν εργασίες. Το εξετάζει η πολεοδομία αν οι εργασίες αυτές γίνονταν νόμιμα ή όχι. Η πρώτη εικόνα που δίνουν στους πυροσβέστες είναι ότι η πολυκατοικία κατέρευσε ενώ έκαναν κάποιες εργασίες στα θεμέλια της οικοδομής. Στα θεμέλια. Πήραξαν τα θεμέλια της πολυκατοικίας και κατέρευσε από τη διπλανή οικοδομή. Αλλά όλα αυτά, επαναλαμβάνω, μπορεί να ανατραπούν. Σας το λέω με όση βεβαιότητα. Έχει μια πρώτη εικόνα, χωρίς ακόμη να έχουν καταγραφεί στοιχεία και όλα τα, και όλα τα δεδομένα. Η Βάση Αγκανάρα, νομίζω, μας δίνει το ρεπορτάζ τώρα από το σημείο.
5: Υπάρξει και περαιτέρω πανικός. Αρχικά να πούμε ότι οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν υπάρχει κανένας εγκλωβισμένος, όπως μας λένε από το ΕΚΑΒ, και όλοι όσοι βρίσκονταν μέσα πρόλαβαν να βγουν λίγο πριν καταρρεύσει η πολυκατοικία. Τώρα να σας πω ότι από την πρώτη στιγμή έχουν σπεύσει 3 ασθενοφόρα, μία κινητή μονάδα και μία μηχανή άμεσης ανταπόκρισης, όπως αρμόζει το πρωτόκολλο. Επίσης έχουν ενεργοποιηθεί τα εφημερεύοντα νοσοκομεία, γεννηματά, και Τζάνιο, και τα πρώτα λεπτά της κατάρρευσης το ΕΚΑΒ χρειάστηκε να δώσει τις πρώτες βοήθειες για ένα λιποθυμικό επεισόδιο που υπήρξε. Πάντως,
0: από το σοκ κάποιος λιποθύμησε, αλλά το θετικό είναι πως τα τελευταία λεπτά κερδίζει έδαφος η πληροφορία που λέει ότι όσους έψαχναν αρχικά οι πυροσβεστικοί έχουν επικοινωνήσει μαζί της. Και το ευτύχημα βεβαίως να είναι να αποδειχθεί ότι δεν υπήρχε κανείς εκεί. Παρ' όλα αυτά, επαναλαμβάνω, η εικόνα είναι πυροσβέστες πάνω από τα συντρίμια με εκπαιδευμένους σκύλους και ειδικά όργανα που εντοπίζουν ήχους, και αυτό βεβαίως θα, για να εξαντληθεί κάθε και τελευταία η παραμικρή πιθανότητα να υπάρχει άνθρωπος εκεί. Θα επανέλθουμε. Προσπαθούμε σε τέτοιες μέρες πάντοτε να βάζουμε θέματα τα οποία είναι υψηλού ενδιαφέροντος ανάμεσα σε ένα μεγάλο συμβάν. Στα κενά ενός μεγάλου συμβάντος προσπαθούμε να βάζουμε και άλλα θέματα που νομίζω ότι σας ενδιαφέρουν. Και ένα από αυτά είναι το τι αλλάζει στη ζωή μας από αύριο. Λέω το τι αλλάζει στη ζωή μας γιατί είναι πια κυριολεκτικά είναι εκατομμύρια τα δέματα που έρχονται όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη, κυρίως από ασιατικές αγορές, με διάφορα μικροαντικείμενα, γκατζετάκια και ούτω καθεξής, ρούχα, οτιδήποτε. Είναι λοιπόν εκατομμύρια τα δέματα που φτάνουν στην Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες από ασιατικές αγορές, και από αύριο εσείς που συνηθίζατε να ψωνίζετε μέσα από αυτές τις πλατφόρμες πρέπει να γνωρίζετε τα εξής. Έλενα Χελβατζόγλου στο ρεπορτάζ. Γεια σου, Έλενα.
21: Καλό μεσημέρι, και να πούμε ότι από την 1η Ιουλίου, από αύριο δηλαδή, αλλάζει το τοπίο στις φθηνές online αγορές, καθώς έρχεται δασμός 3 ευρώ για κάθε δέμα αξίας 100 έως 150 ευρώ που φτάνει από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το μέτρο αφορά στις δημοφιλείς ηλεκτρονικές πλατφόρμες εμπορίου, κυρίως τις κινέζικες, που πρέπει να δώσουμε προσοχή ότι αυτό το τέλος θα εφαρμοστεί σε όλα τα δέματα που θα περάσουν από τελωνείο από την 1η Ιουλίου και μετά, ανεξάρτητα από το πότε έγινε η παραγγελία. Πώς γίνεται η χρέωση? Όχι ένα δέμα συνολικά, αλλά ανακατηγορία προϊόντος. Δηλαδή, αν μέσα στο ίδιο δέμα υπάρχουν ρούχα, αξεσουάρ και ένα προϊόν τεχνολογίας, το τέλος μπορεί να φτάσει 9 ευρώ. Ποιος χάνει σε αυτή την περίπτωση? Πρώτα ο καταναλωτής που βλέπει τις φθηνές αγορές να ακριβαίνουν, χάνει όμως και το ευρωπαϊκό εμπόριο, γιατί ο ανταγωνισμός παραμένει άνισος. Ποιος κερδίζει? Κερδίζουν τα κράτη όπου γίνεται ο εκτελωνισμός, καθώς εκεί καταλήγουν τα χρήματα. Πού είναι το κρίσιμο τώρα σημείο?
0: Ναι.
21: Τα τελευταία 2 χρόνια, από τότε δηλαδή που ανακοινώθηκε ότι θα γίνει αυτό, οι ίδιες οι κινέζικες πλατφόρμες έχουν ήδη προσαρμοστεί και δημιουργούν αποθήκες μέσα στην Ευρώπη.
0: Βέβαια. Οπότε πρόκειται για ενδοκινητικές παραδόσεις.
21: Ακριβώς, για να μπορούν να φέρουν τα προϊόντα μαζικά και να αποφεύγουν εμπόδια στην
0: Ευρώπη. Το 3 ευρώ, βέβαια.
21: Και να πούμε ότι στην χώρα μας εισέρχονται καθημερινά, επειδή το ανέφερε, ναι, περίπου 200.000 δέματα κάθε μέρα.
0: Συγγνώμη, τι εκατομμύρια που είπα εγώ? Αν είναι 200.000 την ημέρα, το εκατομμύριο το πιάνουμε μέσα σε 5 μέρες.
21: Ακριβώς. Είναι πάρα πολλά αυτά τα δέματα.
0: Ναι.
21: Και είναι ένα προσωρινό μέτρο, να πούμε, να μένεται ενισχύσει έως το 2028, και από την 1η Ιουλίου του 2028 θα εφαρμοστεί το κανονικό δασμολογικό καθεστώς, με τον εισαγωγικό δασμό να υπολογίζει σε βάση της δασμολογικής κατηγορίας κάθε προϊόντος, ανεξάρτητα από την αξία του ή τον τρόπο αγοράς και αποστολής.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Ένας άνθρωπος που γνωρίζει καλά το τοπίο είναι ο κ. Στεφάνος, είναι σύμβουλος ηλεκτρονικού εμπορίου. Είχε μιλήσει στο Action.
22: Ένα προϊόν το οποίο μπορεί να κάνει 5 ευρώ, όταν έρθει η ώρα να το πάρει κάποιος
6: κόστος θα πάει 8 ευρώ, μιλάμε για μια αύξηση κοντά στο 60%. Mm. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Σημαίνει ότι εκεί που κάποιος πλέον έβλεπε ότι είναι πιο φτηνά στο εξωτερικό, αρχίζει και λοξοκοιτάει στα ελληνικά καταστήματα, διότι βλέπει ότι και πιο γρήγορα θα έρθει και πλέον δεν είναι τόσο πιο φθηνό. Αυτό δεν έχει γίνει για να τιμωρηθεί ο καταναλωτής. Έχει γίνει για να βοηθήσει τις ευρωπαϊκές πλατφόρμες και τις τοπικές αναχώρα να παίξουν λίγο με ίσους όρους.
0: Αλλάζει λοιπόν το τοπίο από αύριο σε ό,τι αφορά την παράδοση δεμάτων και τις χρεώσεις με αυτό το 3 ευρώ. Αλλάζει το τοπίο και σε ό,τι αφορά τα ασανσέρ. Γιατί θα αρχίσουν να πέφτουν πρόστιμα σε όσους δεν τα δήλωσαν. Ο Γιώργος Καραμτζόγλου που μας βοήθησε με την περίπτωση των πετραλών, την πολυκατοικία, θα μας βοηθήσει και τώρα για τα ασανσέρ, Γιώργο.
1: Ναι, σήμερα είναι η τελευταία μέρα που μπορείτε να μπείτε στην ειδική πλατφόρμα και να δηλώσετε το ασανσέρ είτε στο σπίτι σας, είτε στην πολυκατοικία από τον υπεύθυνο διαχειριστή της πολυκατοικίας ή και να δηλωθούν τα ασανσέρ σε όλα τα εμπορικά κέντρα, γραφεία, ναι, κτίρια.
0: Στο σπίτι.
1: Μπορεί να υπάρχουν, ας πούμε, ένα διόροφο στην πίτη, ναι. Να είναι από ένα.
0: Να διευκολύνει έναν ηλικιωμένο, ναι, να βάλει ένα ασανσέρ ή οτιδήποτε άλλο. Είτε αυτό εσωτερικό, πρέπει να δηλώσω. Το εσωτερικό που έχω στο σπίτι.
1: Οτιδήποτε υπάρχει.
0: Όχι μόνο πως οι πολυκατοικίες.
1: Όλοι οι ανελκυστήρες πρέπει να δηλωθούν. Είτε είναι εσωτερική, είτε είναι εξωτερική, είτε είναι ιδιοκατασκευή. Δηλαδή, ναι, είναι, όλοι πρέπει να δηλωθούν. Επίσης, εάν δεν δηλωθεί το ασανσέρ, να ξέρετε ότι σας περιμένουν από αύριο με τους ελέγχους που θα γίνουν 1.000 ευρώ πρόστιμο για τα κτίρια σε κατοικίες, 2.500 είναι το πρόστιμο για τα δημόσια κτίρια, δηλαδή κυρίως εμπορικά κέντρα γραφεία, και 5.000 είναι σε κτίρια με μεγάλη συνάθεση κοινού, δηλαδή νοσοκομεία, κέντρα υγείας, δηλαδή σε κτίρια με πολύ μεγάλη συνάθεση κοινού, 5.000 πρόστιμο. Και επίσης υπάρχει ένα βασικό στοιχείο. Εάν δεν δηλώσετε τον ανελκυστήρα σας, δεν θα δεχτεί κανένας με κανένας συντηρητής να πάει να το φτιάξει, να το συντηρήσει σε οποιαδήποτε άλλη βλάβη. Πρέπει λοιπόν να το δηλώσετε, γιατί μετά δεν θα βρίσκετε συντηρητή. Θα έρχεται ο άνθρωπος, ο επαγγελματίας, σας λέει: παιδιά, το δηλώσατε? Δεν μπορώ να πάω να το συντηρήσω. Ναι. Λοιπόν, είναι βασικό όλο αυτό.
0: Ναι, για να θα έλεγα κάτι, αλλά θα ξεσηκώνονταν οι συντηρητές.
1: Όχι, άμα πρέπει
0: έλεγα
1: να.
0: Πώς θα γίνεται από εδώ και πέρα η δουλειά, αλλά δεν θέλω να ξεσηκώσω.
1: Η βασική προϋπόθεση να πάει συντηρητής, ναι, είναι να έχει δηλωθεί το ασανσέρ στην πλατφόρμα αυτή.
0: Εντάξει. Γιατί γίνεται αυτό?
1: Για ποιο λόγο γίνεται? Γιατί είχαμε τα τελευταία χρόνια πάρα πολλά ατυχήματα.
0: Ωραία, αν το δηλώσω, θα σταματήσει το ατύχημα?
1: Όχι. Όμως η πλατφόρμα αυτή θα ελέγχει κάθε πότε γίνεται συντήρηση. Κάθε πότε πηγαίνει ο συντηρητής.
0: Θα μπορεί δηλαδή μία αρχή να βλέπει
1: να
0: αν
1: βλέπει
0: εγώ το συντηρώ ή όχι?
1: Βεβαίως. Βεβαίως.
0: Άρα όταν το δηλώσω, όλες οι συντηρήσεις
1: όλες οι συντηρήσεις περνάνε από το συντηρητή και θα βλέπει αυτή η αρχή ποιος το συντήρησε. Γιατί αν τη χτυπάω ξύλο, συμβεί κάτι.
0: Ποιος θα είναι υπόλογος?
1: Να ξέρει η ανεξάρτητη αρχή ποιος πήγε και το έφτιαξε. Επίσης, κάτι ακόμα. Δηλώνεται και τους ανελκυστήρες που είναι εκτός λειτουργίας, δηλαδή ακόμα και αυτός που δεν χρησιμοποιείται από τους 3 μήνες και πίσω και παλιότερα. Άρα λοιπόν και αυτοί οι ανελκυστήρες πρέπει να δηλωθούν άσχετα εάν δεν χρησιμοποιούνται.
0: Καμία παράταση τελευταία στιγμή?
1: Δεν υπάρχει. Ο νόμος όριζε μία παράταση, γιατί η αρχική δήλωση στην πλατφόρμα ήταν μέχρι τέλος Νοεμβρίου. Πήγε το Υπουργείο και έδωσε μέχρι το τέλος Ιουνίου. Μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεύτερη παράταση δεν γίνεται βάσει της νομοθεσίας.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Γιώργος Κεραμιτσόγλου. Αυτά συμβαίνουν και με τα ασανσέρ. Καλό θα είναι αν προλαβαίνετε, νομίζω, να τα δηλώσετε όσοι δεν το έχετε κάνει ήδη. Δηλαδή, ο κύριος Βλασόπουλος είναι αντιπρόεδρος βιοτεχνών εγκαταστατών ανελκυστήρων εδώ στην Αθήνα και μίλησε στην ΕΡΤ.
7: Αν δεν απογραφεί ο ανελκυστήρας, δεν μπορεί να λειτουργήσει νόμιμα, δεν μπορεί να συντηρείται. Είναι για την ενίσχυση της διασφάλισης σωματικής ακεραιότητας των επιβατών. Η πλατφόρμα θα κλείσει, η νέα ανεξάρτητη αρχή θα κάνει ελέγχους από αύριο. Όποιο φορολογικό παραστατικό δεν γράφει επάνω το μοναδικό αριθμό που προκύπτει από την απογραφή, θα έχει πρόστιμο και η συντηρήτρια εταιρεία.
0: Συνεχώς υπάρχουν ανατροπές. Έτσι συμβαίνει όταν με ένα τέτοιο συμβάν βρίσκεται σε εξέλιξη. Σας είπαμε πριν ότι 4 άνθρωποι που είχαν δηλωθεί από μάρτυρες τους πυροσβέστες ως αγνοούμενοι, ως εγκλωβισμένοι σε αυτή την πολυκατοικία που κατέρευσε στα Πετράλωνα, έδωσαν σημεία ζωής. Επικοινώνησαν τηλεφωνικά, οπότε υπήρχε μια καθησυχαστική εξέλιξη σε ό,τι αφορά την έρευνα για εγκλωβισμένους. Πριν από λίγο βγήκε ότι πιθανό να υπάρχει μια ηλικιωμένη στο κτίριο που κατέρευσε. Είναι πιθανό. Αλλά και πάλι δεν είναι απολύτως σαφές το τι γίνεται. Οι δημοσιογράφοι του Sky είναι στο σημείο και θα μας μεταδώσουν σε λίγο όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Οι πυροσβέστες με τα ειδικά σχοιλιά έχουν αναπτυχθεί στα συντρίμια. Βάσει ενός σχεδίου προσπαθούν να βρουν διόδους προκειμένου να εξακριβώσουν εάν ευσταθεί αυτή η πληροφορία που έφτασε στο αρχηγείο του πυροσβεστικού σώματος, ότι δηλαδή μια ηλικιωμένη είναι εγκλωβισμένη εκεί. Έχουν γίνει και προσαγωγές από την αστυνομία. Ο Νίκος Μαλιαράκης είναι στο σημείο εκεί όπου έπεσε η πολυκατοικία.
8: Αν πυροσβέστη αυτή τη στιγμή, δεν γνωρίζω τον λόγο, προσπάθησε να ενδεχομένως να εισέλθει στο διπλανό κτίριο. Προσπαθούν, βλέπετε αυτή τη στιγμή τον πυροσβέστη. Προσπαθούν.
3: Ακούμε και έναν αυτόπτημα.
9: Όχι, εχθές πέρασα, το βράδυ πέρασα.
22: Χθες το βράδυ. Είδατε να γίνει η πολυκατοικία.
9: Είδα ότι δεν τα κάνουν ωραία δουλειά αυτοί που δουλεύουν, οι ξένοι. Δεν είναι Έλληνες. Συγγνώμη που το λέω. Αλλά το κατηγορώ, διότι δεν ελέγχει το κράτος, η δημοκρατία, οτιδήποτε.
0: Εντάξει, το πράγμα τώρα έχει ξεφύγει. Μιλάμε για άλλο. Το πρωτεύον είναι να διαπιστωθεί αν υπάρχει εκεί κάποιος άνθρωπος εγκλωβισμένος. Και γι' αυτό συνεχίζονται προσπάθειες των πυροσβεστών με όλα τα μέσα, τέλος πάντων, που διαθέτει αυτή η ειδική μονάδα αντιμετώπισης καταστροφών. Έχουν φορέσει και τα ακουστικά οι πυροσβέστες, προκειμένου με τα ειδικά μηχανήματα να εντοπίζουν το παραμικρό ήχο μέσα στα συντρίμια. Έχουν αποκλείσει όλη την περιοχή. Περιττό να σας πω ότι στην οδό Αλκμίνης, εκεί όπου κατέρευσε η πολυκατοικία, έχει διακοπεί κυκλοφορία. Δεν ξέρω αν μας ακούτε εκεί και είστε με το αυτοκίνητό σας να αποφεύγετε την περιοχή. Ο Νίκος Μαλιαράκης, επιστροφή στο σημείο.
8: Το συγκεκριμένο σημείο είναι αυτό που σας έλεγα, ότι θέλουν να έχουν μια εικόνα από κάθε γωνία του κτηρίου, θέλουν να αποσαφηνίσουν το τι ακριβώς έχει συμβεί και είναι πολλές παράλληλες έρευνες σε εξέλιξη. Μία είναι αυτή που βλέπουμε, αυτή που μας μεταδίδει.
0: Είναι η έρευνα σε εξέλιξη για οτιδήποτε εννοείται το μεταδίδουμε, αλλά μέχρι τότε να ακούσουμε και τις διεθνείς εξελίξεις με τη βοήθεια των συναδέλφων από την Deutsche Welle.
23: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
24: Σοκ, απογοήτευση και αυτοκριτική στη Γερμανία μετά τον αποκλεισμό της Εθνικής στο Μουντιάλ. Κρίσιμη συνάντηση Ευρωπαίων στην Τουρκία εν ώψη της Συνόδου του ΝΑΤΟ. Οριακή αλλά και απροσδόκητη μείωση των ανέργων στη Γερμανία για το μήνα Ιούνιο. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Βαρύ το κλίμα στη Γερμανία μετά τον πρόωρο αποκλεισμό της χώρας από το Μουντιάλ. Ο Μάνουελ Νόιερ ανακοίνωσε οριστικά το τέλος της διεθνούς καριέρας του. Την ίδια ώρα, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς συνεχάρει μέσω της πλατφόρμας X την Εθνική Γερμανία για την προσπάθειά της, κάνοντας λόγο για μια ομάδα η οποία ενθουσίασε τη χώρα, προκαλώντας έτσι έντονες αντιδράσεις και επικρίσεις, με ορισμένους να σχολιάζουν ότι βρίσκεται εκτός πραγματικότητας. Αλλάζουμε θέμα. Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ συναντήθηκε στην Ουάσιγκτον με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο, επαναβεβαιώνοντας τη σημασία της διατλαντικής συνεργασίας εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και των τελευταίων εξελίξεων στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Μετά τη συνάντηση και επίσης μέσω πόστο X, ο Βάντεφουλ τόνισε την ανάγκη να διασφαλιστεί η ελεύθερη και ασφαλής ναυσιπλοεία στα στερνά του Ορμούζ.
0: Και επιστροφή στο στούντιο με Νίκο Σταματέλο. Καλώς ήρθες.
25: Γεια σας, Σπύρο.
0: Είχαμε την πρώτη έκπληξη. Ξέρω εγώ.
25: Το Γερμανία-Παραγουάη.
0: Θα το χαρακτήριζε.
25: Ναι, θα το χαρακτήριζε. Ναι.
0: Όχι, θέλω να πω από την εξέλιξη.
25: Από την εξέλιξη, ναι. Εντάξει, οκ. Okay. Δεν θα το έλεγα έκπληξη. Ναι, ναι. Αλλά πριν τον αγώνα, πριν τη σέντρα, έλεγες μεγάλο φαβόρη την Γερμανία. Θα μου πεις, ξανήγω, με είχε μαγέψει τα πλήθη. Όχι. Ατετράκησε, ναι, ναι, πρωταθλήτρια κόσμο απέναντι στην Παραγουάη, που και η Παραγουάη δεν είχε δείξει κάτι το ιδιαίτερο. Αλλά κατάφερε, προηγήθηκε, πήγε στα πέναλτι με το 1-1 και εκεί ο Χιλ έγραψε τη δική του ιστορία. Πήρε η Παραγουάη την πρόκριση απέναντι στην Γερμανία. Δεν είναι ότι πιο συνηθισμένο στη φάση των 32 να αποχωρεί η Γερμανία. Τέσσερις φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια.
0: Βέβαια. Σωστό.
25: Και ακολούθησε μετά και το Μαρόκο-Ολλανδία, επίσης παιχνίδι με suspense. Αλλά εκεί ποιοτικά νομίζω ήταν χειρότερο από το Γερμανία-Παραγουάη. 1-1 και εκεί με τους Ολλανδούς κόντρα στη ροή της αναμέτρησης να προηγούνται και στις καθυστερίες να ισοφαρίζει το Μαρόκο. Και στα πέναλτι φτάσαμε στο σημείο να χαθούν τα μισά από τα 10. Και μάλιστα το ένα από τα 5 που μπήκε γκολ, δεν ξέρω αν τα έχεις δει, το βάζει ο τερματοφύλακας κατά λάθος που μπλοκάρει την μπάλα. Περνάει κάτω από το σώμα του και από την κίνηση που έχει το σώμα τη βάζει με το πόδι μέσα. Πέρασε το Μαρόκο, πέρασε η Παραγουάη και νωρίτερα στο πρώτο παιχνίδι χθες του προγράμματος η Βραζιλία βρέθηκε να χάνει από την Ιαπωνία και όλοι ετοιμάζονταν για παράταση και ήρθε ο Μαρτινέλη στο 95, έκανε το 2-1, πέρασε η Βραζιλία. Φοβερές οι αντιδράσεις των Ιαπώνων που κλαίνε πραγματικά, δεν πιστεύουν τον τρόπο που έχασαν και ας αντιμετώπιζαν την Βραζιλία και παρόλα αυτά κατά την προσφυλή του συνήθεια καθάρισαν το κομμάτι της εξέδρας στο οποίο βρίσκονταν στο γήπεδο. Σήμερα έχουμε στις 8 ακτήλεφαντος του Νορβηγία, τα μεσάνυχτα Γαλλία-Σουηδία και 4 το πρωί για τους μερακλείδες σαν και σένα Μεξικό-Εκουαδόρ.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
10: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
11: Αμέ.
10: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
11: Αμέ.
10: Θα έρθει από μένα.
11: Αμέ.
10: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
11: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κάποτε φτάσαμε στο τέλος του μαγκαζίνου. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Εννοείται πως τα παιδιά της αλλαγής μαζί με ό,τι έχουν προγραμματίσει να κάνουν και είναι πολλά και σήμερα θα σας κρατούν ενημέρωση και για αυτή την ιστορία με την κατάρρευση της πολυκατοικίας και αν υπάρχει κάποιος εγκλωβισμένος εκεί που είχαμε στα Πετράλωνα. Καλό υπόλοιπο εύχομαι.
12: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: Time out για Θράκων.
14: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
13: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
14: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
13: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
15: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
26: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίζει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
27: Έλα, μπαίνω τώρα σας ανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
28: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
27: Ποιος μίλησε?
28: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
27: Στον δεύτερο.
28: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
27: Τι?
28: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
27: Μπήκα σωστά.
28: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
29: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
27: Όπου θέλω.
29: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
30: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα.
2: Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές Αγγλικής Φιλολογίας σε ένα από τα 15 κορυφαία προγράμματα της Αγγλίας. Διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών με σύγχρονα μαθήματα και εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση άμεσα συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας με έμφαση σε 4 άξονες. Γλώσσα και λογοτεχνία, παιδαγωγική επιστήμη, ψυχολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreens.gr, Ιπποκράτους 33.
16: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
17: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
16: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
17: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
16: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
17: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
16: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
18: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
16: Σιγά μη τάφινα.
18: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky Sis 3, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Συναγερμός έχει σημάνει επί της οδού Αλκμίνης στα Πετράλωνα μετά την κατάρρευση πολυκατοικίας λίγο πριν τη 1:30 μετά το μεσημέρι, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σε γειτονικό κτίριο. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος αναζητούσαν αρχικά 4 άτομα, 3 άνδρες και 1 γυναίκα, τα οποία ωστόσο εντοπίστηκαν μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν μαζί τους. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στο οδό Φυλασίων από την οδό Ιούς και στην οδό Κυριαδών από τη γέφυρα Πουλοπούλου. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το κτίριο φέρεται να κατέρευσε όταν κατά τη διάρκεια των εργασιών που γίνονταν σε παρακείμενη οικοδομή, κόπηκε βασική κολόνα στήριξης του κτιρίου. Έχουν προσαχθεί 5 εργάτες, καθώς και ο ιδιοκτήτης της οικοδομής όπου γίνονταν οι εργασίες, ενώ έχει κληθεί αρμόδιος της πολεοδομίας προκειμένου να διαπιστωθεί το νόμιμο της διαδικασίας. Στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 8 οχήματα και ειδικό διασωστικό όχημα με 2 σκύλους έρευνας και διάσωσης της πρώτης ΕΜΑΚ. Σε ετοιμότητα βρίσκονται 3 ασθενοφόρα, 1 κινητή μονάδα και 1 μηχανή άμεσης ανταπόκρισης, καθώς και τα εφημερεύοντα νοσοκομεία Γεώργιος Γεννηματά, Σωτηρία και Τζάνιο. Για την πορεία των ερευνών ενημερώθηκε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος λαμβάνει και εικόνα σε πραγματικό χρόνο από το σημείο. Τον μέχρι σήμερα αντιπρόεδρο Παναγιώτη Λιμπερόπουλο επέλεξε το Υπουργικό Συμβούλιο ως πρόεδρο του Αρείου Πάγου. Ο μέχρι σήμερα αντιεισαγγελέας Ευάγγελος Μπακέλας επιλέχθηκε για τη θέση του εισαγγελέως. Οι δύο δικαστικοί λειτουργοί διαδέχονται την πρόεδρο Αναστασία Παπαδοπούλου και τον εισαγγελέα Κωνσταντίνο Τζαβέλα, οι οποίοι αποχωρούν από το δικαστικό σώμα. Η ακρίβεια ήταν και συνεχίζει να είναι η βασική μας προτεραιότητα. Έχουμε εθνικό χρέος να υψώσουμε ρεαλιστικά αναχώματα, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στη σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Έκανε λόγο για συνεννόηση με την αγορά με στόχο το πάγωμα των τιμών για το επόμενο δίμηνο. Για τα καύσιμα ανέφερε ότι αναμένεται περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην Αντλία, σημειώνοντας ότι θα υπάρχουν αυστηροί έλεγχοι από τις αρχές σε συνεργασία με τους παράγοντες της αγοράς. Στη σημερινή του εισήγηση, ο κ. Μητσοτάκης επιχείρησε για μία ακόμη φορά να παρουσιάσει μία εικονική πραγματικότητα για τη χώρα, παραμένοντας στη θέση του σχολιαστή, μακριά από τα πραγματικά προβλήματα που βιώνει καθημερινά η κοινωνία, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. Σαφές μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατεβάζει ρολά, δεν αναστέλει τη λειτουργία του, έστειλε σήμερα ο Σωκράτης Φάμελος κατά την τοποθέτησή του στο εκτελεστικό γραφείο του κόμματος. Τόνισε ότι σέβεται την πορεία και την προσφορά του Αλέξη Τσίπρα, προσθέτοντας ότι ο αριστερός κόσμος ζητά συνθέσεις, ενότητα και άθρηση δυνάμεων. Την παρέτηση του Σωκράτη Φάμελου και την επαναφορά του στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ζητεί ο Παύλος Πολάκης με ανάρτησή του. Παράλληλα, ζητά να εκκινήσουν άμεσα οι συνομιλίες με τις όμορες πολιτικές δυνάμεις αλλά και τις προσωπικότητες που θέλουν να πιστεύουν στο σχηματισμό ενός ευρύτερου προοδευτικού μετόπου. Διαψεύδει το Κατάρ, μία από τις μεσολαβήτριες χώρες, στη σύγκρουση μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, τη διεξαγωγή κάποιας συνάντησης υψηλού επίπεδου ή απευθείας συνομιλιών τις επόμενες ημέρες στην Ντόχα, όπου η Ουάσιγκτον έχει στείλει απεσταλμένους για συναντήσεις. Ποινή ισόβιας κάθειρξης και επιπλέον 23 έτη και 9 μήνες επιβλήθηκε στη μητέρα του μικρού Άγγελου που κακοποιήθηκε μέχρι θανάτου στην Κρήτη. Στο 45χρονο πρώην σύντροφό της επιβλήθηκε επίσης ισόβια κάθειρξη και επιπλέον 24 έτη και 3 μήνες. Τα αιτήματά τους για αναγνώριση ελαφρυντικών απορρίφθηκαν. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε ξερά χόρτα στο Δερβαίνη Θεσσαλονίκης κοντά σε ξενοδοχείο, το οποίο μέχρι στιγμής δεν απειλείται. Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Συνελήφθη 48χρονη στη Βάρη, η οποία εχθές το μεσημέρι άφησε το σκύλο της κλειδωμένο μέσα στο αυτοκίνητο, ενώ επικρατούσαν υψηλές θερμοκρασίες. Το ζώο φαινόταν να είναι χωρίς τις αισθήσεις του, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να χρειαστεί να σπάσουν 2 τζάμια του οχήματος για να το απεγκλωβίσουν. Ο σκύλος μεταφέρθηκε σε κοντινό pet shop για τις πρώτες βοήθειες, ενώ με εντολή εισαγγελέα αφαιρέθηκε οριστικά η κυδαιμονία του από τη 48χρονη, η οποία συνελήφθη. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη βόρειο, βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα εκμαλθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θερμοκρασία έως 36 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Οι βόρειοι άνεμοι στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
3: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
2: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
2: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

0: στην κατάρρευση πολυκατοικία στα Πετράλωνα και στις έρευνες που είναι σε εξέλιξη για τυχόν εκλοβισμένους. Έχουμε κάποια καλά νέα τα τελευταία λεπτά και πρέπει να το πούμε ότι έχουν βρεθεί οι αγνοούμενοι, ωστόσο υπάρχουν κάποιες έρευνες που εξελίσσονται για μία γυναίκα για την οποία υπάρχουν μαρτυρίες ότι βρισκόταν μέσα στο κτίριο, μία γυναίκα μεγαλύτερης ηλικίας. Όλοι προσπαθούμε να καταλάβουμε τι έγινε.
1: Το είπες πολύ σωστά. Γιατί είπε στην αρχή για το δεν συμβαίνουν αυτά. Δεν συμβαίνουν αυτά. Γιατί συνάντησα την αλεύθερη και λέμε τι άλλο θα μας συμβεί. Αυτό δεν συμβαίνει. Δεν το ξαναδεί.
0: Δεν συμβαίνει.
1: Χωρίς σεισμό εννοώ.
0: Γιατί... Και θυμίζει ακριβώς εικόνες που έχουμε διαχειριστεί στο παρελθόν μετά από πολύ ισχυρές σεισμικές δονήσεις. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος και της πρώτης ΕΜΑΚ. Είναι και οι δύο ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι έρευνας και διάσωσης οι οποίοι συνδράμουν την επιχείρηση. Είμαστε στην οδό Αλκμίνης 22 στα Πετράλωνα, στο κέντρο της Αθήνας.
1: Κέντρο Αθήνας και τεκαρά κέντρο που λένε.
0: Μία πολυκατοικία που αποτελούνταν από 7 διαμερίσματα, όταν μιλάμε για κατάρρευση στην περίπτωση που δεν έχετε δει την εικόνα, είναι ακριβώς η λέξη όπως την έχετε στο μυαλό σας. Δεν έχει μείνει τίποτα. Έχει κυριολεκτικά πέσει όλο το κτίριο και το μόνο που βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι χαλάσματα. Η κατάρρευση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών στη διπλανή οικοδομή, λένε πληροφορίες. Κατά την εξκαφή φαίνεται πως πείραξαν τα θεμέλια της οικοδομής που έπεσε. Εκεί έγινε δηλαδή το λάθος, το εξαιρετικά σοβαρό λάθος. Έχουμε 5 προσαγωγές, 4 εργάτες και τον ιδιοκτήτη από τη διπλανή οικοδομή.
1: Καλά, οι εργάτες δεν φταίνε σε τίποτα προφανώς, απλά πρέπει να πούν τι κάνουν εκεί.
0: Οι εργάτες προφανώς μπορεί να φταίνε, γιατί εκείνοι προκάλεσαν.
1: Αν έκαναν αυτό, ναι. Αλλά οι εργάτες συνήθως ακολουθούν εντολές του εργολάβου και τους λέει ο εργολάβος πηγαίνει εκεί και κάντε αυτό. Δεν κάνει μόνο ο εργάτης και σκάβει. Μπορεί να έχει κάνει όμως, δεν μπορεί.
0: Μπορεί. Κατά την εκτέλεση των εργασιών να έγιναν λάθη μετά την υπόδειξη του εργολάβου και του ιδιοκτήτη της εταιρείας. Αυτά είναι εκείνα που ερευνώνται προφανώς αυτή τη στιγμή. Από τις εικόνες που μεταδίδει ο Sky από τα πρώτα λεπτά και με drone βλέπουμε από ψηλά όλα όσα έχουν γίνει και φυσικά τώρα έχουν πολύ μεγάλη σημασία οι μαρτυρίες που ήδη υπάρχουν και θα ακούσουμε κάποιους από τους αυτόπτες μάρτυρες που άκουσαν, είδαν και περιγράφουν όλα όσα έγιναν.
2: Λέει μια κοπέλα ότι ήταν μέσα σε μια κοπέλα. Πρέπει να είναι εγκλωβισμένη μέσα. Άκουσε το θόρυβο, αφού εδώ δίπλα. Το θόρυβο και το που έφυγε πάνω το. Δύο που ήσασταν μέσα, φύγανε και ξέραν τι. Και δεν πρόλαβε να φύγει η κοπέλα, λέει. Το μόνο που είπαν τα παιδιά που το γνωρίζονταν. Γι' αυτό μου το. Αυτή όταν έγινε, άκουσε το θόρυβο. Αφού περνώντα από εκεί και το πάνω το αυτό, το καπνό και όλα, φύγανε τα παιδιά. Δεν προλάβανε, ήταν τρομένοι. Το μου λέει πρέπει να είναι και μια κοπέλα κάτω. Και δεν πρόλαβε.
3: Κάποια στιγμή αυτοί που μέναν εδώ πρέπει να είχαν αντιληφθεί κραδασμού και τέτοια. Γιατί λίγο πιο πριν είχε έρθει ένα τεράστιο όχημα, πολύ μακρύ όχημα, και ήταν από το σημείο που είναι το συνεργείο στη γωνία με ένα τεράστιο σωλήνα και ακριβώς στο τέλος του μηχανήματος ήταν μια πολύ μεγάλη μπετονιέρα. Αυτή η μπετονιέρα ήταν στο φουλ, έδινε στροφές και έδινε τα μπετά.
1: Αυτό άκουσα και εγώ και αυτή την μπετονιέρα που έδινε τις πολλές τροφές. Κοίτα, προφανώς ένας εργολάβος έχει πει να κάνετε αυτές τις εργασίες εκεί πέρα. Οι εργάτες έκαναν τις εργασίες. Γι' αυτό είναι και όλο το αστυνομικό τμήμα αυτή την ώρα. Το θέμα είναι να δούμε όντως γιατί έπεσε μια τέτοια πολυκατοικία στο κέντρο της Αθήνας. Μέχρι τώρα μπορούμε και μιλάμε γι' αυτό, γιατί δεν έχουμε τις αναφορές. Έχουμε έρευνες για τυχόν εγκλωβισμένους τώρα. Δηλαδή αυτό που πες και εσύ για μια γυναίκα που ίσως να είναι μέσα. Ίσως να είναι μέσα. Απλά δεν έχουμε την εικόνα. Ξέρετε ότι είναι το κλασικό αποτύχει. Πραγματικά αποτύχει. Δεν περνούσε κάποιος άνθρωπος από εκεί.
0: Ναι. Δεν μπορώ να σκεφτώ αν ήταν άλλη ώρα της μέρας και όχι μεσημέρι που πολλοί άνθρωποι προφανώς ήταν στις δουλειές τους. Ενδεχομένως κάποιοι να έχουν φύγει και για διακοπές. Τα παιδιά δεν πηγαίνουν σχολείο. Άρα δεν θέλω να σκεφτώ κάτι χειρότερο.
1: Να τα νύχτα, πούμε, λες εσύ.
0: Το ότι είμαστε εδώ και κατά πάσα πιθανότητα δεν έχουμε ούτε τραυματισμό είναι το καλύτερο δυνατό σενάριο που θα μπορούσαμε να φανταστούμε. Βλέπω κάποιες φωτογραφίες που έχουν έρθει στη δημοσιότητα. Γιατί ίσως να προκύψουν και βίντεο τις επόμενες ώρες από κλειστά κυκλώματα ασφαλείας στην περιοχή και βλέπω στιγμές μετά την κατάρρευση του κτηρίου ποια είναι η εικόνα. Μιλάμε για ένα τεράστιο σύννεφο σκόνης που έχει υψωθεί μετά την κατάρρευση του κτηρίου. Ο Νίκος Μαλιαράκης μαζί με τον Βαγγέλη Κοκολάκο βρίσκονται στο σημείο. Πάμε να ακούσουμε όσα μεταδίδει τώρα και περιγράφει ο Νίκος.
4: Συνεχίζουν να βρίσκονται στο σημείο πολύ ισχυρές δυνάμεις, τόσο της ΕΜΑΚ όσο και της ΕΜΗ.

0: Αστυνομίας και της πυροσβεστικής, υπάρχουν σε επιφυλακή, σε ετοιμότητα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ αλλά και ο ΔΔΙΑ. Ήταν θετικό το γεγονός ότι είδαμε τους πυροσβέστες να απομακρύνονται νωρίτερα από το σημείο στο οποίο φαίνεται ότι είχαν επικεντρώσει την έρευνά τους. Ενδέχεται κάτι να είχαν μυρίσει και ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι του πυροσβεστικού σώματος. Να πούμε ότι στο σημείο βρίσκεται ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, αντιστράτηγος Αναστάσιος Παπάς, ο οποίος και συντονίζει τις επιχειρήσεις. Βλέπετε τους κατοίκους ανάστατοι όλες αυτές τις ώρες. Προσπαθούν φυσικά και οι ίδιοι να πιστέψουν,
1: βέβαια,
0: να καταλάβουν τι ακριβώς έχει συμβεί.
1: Και από τις εικόνες που εσύ...
2: Λοιπόν, ακούμε όσα μεταδίδει τώρα ο Νίκος Μαλιαράκης στο Δελτίο Ειδήσεων της τηλεόρασης με την Έλλη Κασόλη. Υπάρχουν κάποιες μαρτυρίες που λένε ότι η πολυκατοικία που άκουγαν οι άνθρωποι της εργασίας που ήταν σε εξέλιξη κλπ. Φαινόταν να έχει πάρει κλίση. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι δηλαδή που λένε ότι η ζημιά μπορεί να είχε γίνει νωρίτερα και αυτό βεβαίως μένει να εξεταστεί. Εμείς λέμε τώρα όσα περιγράφουν οι άνθρωποι που μένουν στην περιοχή. Παναγιώτης Σπυρόπουλος με τα νεότερα τώρα. Ακούμε την Έλλη Κασόλη. Δεν ακούμε τον Παναγιώτη Σπυρόπουλο. Σε λίγο φαντάζομαι. Τώρα πάμε.
3: Οι πραγματικοί του περιοριστικού σώματος, ακόμα και της αστυνομίας, αναφέρουν ότι μετά από μια τέτοια κατάρρευση στο κέντρο της πόλης, σε τόσο κεντρικό σημείο και προς το παρόν, ενδεχομένως και προς το μέλλον, να μην υπάρχουν εγκλωβισμένοι, είναι κάτι το οποίο το χαρακτηρίζουν θαύμα. Μιλάμε για μια πολυκατοικία τετραόροφη με 7 διαμερίσματα, όλα κατοικούνταν. Δεν ξέρουμε κατά πόσο έπαιξε ρόλο η προειδοποίηση των εργασιών στο παρακείμενο οικόπεδο και στην εξκαφή των θεμελίων νεοανεγυρώμενης οικοδομής. Γεγονός είναι πάντως ότι ο δυνατός θόρυβος που είχαν προειδοποιήσει και οι δονήσεις φαίνεται να έκαναν πολλούς από τους ενίκους, πέρα από το γεγονός ότι κάποιοι μπορεί να πηγαίναν στην δουλειά τους και να γίναγαν το απόγευμα. Κάποιοι άλλοι φαίνεται ότι θα σου έλεγα μετακόμισαν προσωρινά είτε σε σπίτια φίλων, γνωστών, συγγενών ή και δικά τους, και γι' αυτό το λόγο δεν υπήρχε τουλάχιστον προς το παρόν κάποιο δυσάρεστο αποτέλεσμα. Όσον αφορά
2: αυτό που περιγράφει ο Παναγιώτης είναι όλη η ουσία,
4: ναι.
2: Ότι από τη στιγμή που μιλάμε για μια τετραόροφη πολυκατοικία στην οποία έμεναν οικογένειες, άνθρωποι,
4: 7 διαμερίσματα.
2: Σε 7 διαμερίσματα
4: και κατοικούνταν όλα, λέει.
2: Ναι, και κατοικούνταν όλα.
4: Η εικόνα που είχαμε στην αρχή είναι ότι δεν είναι και όλοι κατοικημένοι, ότι είναι 4 διαμερίσματα, 3 ακούγαμε κτλ. Τώρα είναι όλη η εικόνα αυτή.
2: Και ότι δεν υπάρχει τίποτα από αυτή την πολυκατοικία και αυτά τα σπίτια αυτή τη στιγμή.
4: Σας περιγράφουμε...
2: Και δεν έχουμε ούτε τραυματία.
4: Έτσι όπως το περιγράφουμε και εμείς.
2: Δεν είναι θαύμα,
4: όχι,
2: είναι
4: όχι.
2: Μάλλον κάτι άλλο.
4: Ναι, γιατί όταν δείτε τις εικόνες, κάποιοι δεν μπορεί να μην έχετε δει τις εικόνες σας στον δρόμο ή στα γραφεία σας. Είναι... Πώς βλέπετε εικόνες από σεισμούς που έχει γκρεμιστεί ένα ολόκληρο κτίριο? Πώς βλέπουμε στη Βενεζουέλα τώρα αυτές τις τελευταίες ημέρες? Είναι γκρεμισμένο ένα κτίριο στη μέση μιας γειτονιάς. Γκρεμισμένο. Πώς είναι αυτό που βάζουν βόμβες και γκρεμίζεται ένα κτίριο? Αυτό ακριβώς. Αυτή την ώρα είναι και αυτή η σκύλη τσαμάκα εκεί πέρα που κάνουν τη σοβαρή δουλειά. Ίσως και συνεχίζουν τις έρευνες γιατί είναι οι μυρωδιές που έχουν. Και βλέπουν ακριβώς πού μπορεί να είναι αυτή η μυρωδιά. Αυτή η μυρωδιά μπορεί να μην είναι άνθρωπος, μπορεί να είναι κάτι που να θυμίζει άνθρωπο. Γι' αυτό είναι εκεί στην περιοχή ακόμα και κάνουν τις έρευνες. Γιατί περιμένουν να δουν αν όντως είναι κάποιος που μπορεί να είναι εγκλωβισμένος από κάτω.
2: Και γι' αυτό οι πυροσβέστες, όπως και οι άνδρες της ΕΜΑΚ, ζητούσαν νωρίτερα απόλυτη ησυχία,
4: ναι,
2: από όλους όσοι βρίσκονται στο σημείο, βρίσκονται έξω, σε αυτό το τετράγωνο, έξω από αυτήν την πολυκατοικία που κατέρευσε, προκειμένου να μπορούν να πιάσουν ακόμη και τον παραμικρό ήχο. Μέχρι κάποια στιγμή, και αυτό είναι που μας είχε ανησυχήσει περισσότερο και την πυροσβεστική το ίδιο, δεν ακουγόταν απολύτως τίποτα. Οπότε αυτό για τα πρώτα λεπτά δεν ήταν καθόλου καλό. Όμως σιγά σιγά άρχισαν να μας έρχονται αυτές οι πάρα πολύ αισιόδοξες πληροφορίες ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν βρεθεί και είναι όλοι, ναι, καλά στην υγεία τους. Υπήρχε ένας αστερίσκος για μια γυναίκα, ξαναλέμε, που έχει ακουστεί ότι ήταν μέσα στο κτίριο, μια ηλικιωμένη γυναίκα. Δεν είναι βέβαιο Τώρα προσπαθούν και οι πυροσβέστες να επιβεβαιώσουν αν αυτό ισχύει ή όχι, και φυσικά και εμείς με τη σειρά μας να σας δώσουμε εικόνα. Ο αντιδήμαρχος Αθηναίων, ο Γιώργος Αποστολόπουλος, από τα πρώτα λεπτά με το που γνωστοποιήθηκε, με το που έγινε η αναφορά πως κάτι έχει συμβεί, έσπευσε στο σημείο και θα μας δώσει τώρα εικόνα από το τι βλέπει. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
4: Γεια σας.
5: Γεια σας. Και στους δύο είναι μια σοκαριστική εικόνα που θυμίζει τους σεισμούς του 99, γιατί το κτίριο ήταν τετραόροφο και μάλιστα ανήκε σε μια οικογένεια που τυχαίνει να έχουμε και καλές, πολύ έτσι, διαχρονικά σχέσεις φιλικές. Το έμαθα όταν έφτασα εδώ πέρα και είδα τους ανθρώπους και γι' αυτό σοκαρίστηκα ακόμη περισσότερο. Οι δυνάμεις εδώ που υπάρχουν κάνουν το καλύτερο δυνατό με πολύ ψύχρεμο τρόπο. Έχουν βάλει αστυνομικά σκυλιά από αυτά τα ειδικά τα εκπαιδευμένα σκυλάκια, τα οποία ψάχνουν για τυχόν. Για τον άνθρωπο που μπορεί να έχει εγκλωβιστεί, και οι πληροφορίες λένε ότι μάλλον με κάθε επιφύλαξη δεν υπάρχει κάποιος στο κτίριο εκτός από ένα σκυλάκι το οποίο...
2: Βλέπουμε τώρα, Γιώργο, εικόνες και παρακαλώ να επικοινωνήσουμε και με τον πρόεδρο του Ερυθρού Σταυρού. Βλέπουμε εικόνες από τους ανθρώπους του Ερυθρού Σταυρού που βρίσκονται στο σημείο. Βλέπουμε ανθρώπους να αγκαλιάζονται, ενδεχομένως να είναι ένοικοι της πολυκατοικίας ή να έμεναν στη γειτονιά και αγκαλιάζονται με τους δικούς τους.
4: Τώρα για σκέψου να το σπίτι σου και να το βλέπεις να γκρεμίζεις, να είσαι στη δουλειά και να γυρνάς και να βλέπεις γκρεμισμένη όλη την περιοχή.
2: Και να έχει σωθεί.
4: Και να έχει σωθεί κυρίως.
5: Γνωρίζω τέσσερις ενίκους κατοίκους οι οποίοι απουσίαζαν.
4: Τι σας είπαν, κύριε Πουλούπλε?
5: Μου μιλήσανε για τις εργασίες που γίνονταν σε ένα διπλανό κτίριο, ναι. Ότι πιθανότατα δημιουργήθηκε από εκεί ένα θέμα. Νομίζω όμως ότι αυτό είναι καλύτερο να πιστοποιηθούν και...
4: Καλά, θα μας τα πει πυροσβεστική καλύτερα αυτά, προφανώς.
2: Τώρα βλέπουμε τους άνδρες και τις γυναίκες του Ερυθρού Σταυρού και να βεβαίως... παράσχουν τις πρώτες βοήθειες σε ηλικιωμένους ανθρώπους οι οποίοι έχουν καθίσει σε κάποια παγκάκια προκειμένου να εξεταστούν και να ευχόμαστε να είναι όλοι καλά. Προφανώς τώρα υπάρχει, κύριε Αποστολόπουλε, και το σοκ της εικόνας.
5: Είναι σαφισμένοι οι άνθρωποι, δηλαδή δεν είδα εκδήλωση έτσι ούτε... ακραίο, τίποτα. Απλά μένεις άναυδος με αυτό που σου συμβαίνει. Δηλαδή, όπως και εμείς που το είδαμε, και μάλιστα όταν γνωρίζεις ότι είναι και κάποιοι κοντινοί σου άνθρωποι, μένεις άναυδος. Πόσο μάλλον αν κατοικείς μέσα στο ίδιο το σπίτι, γιατί έχεις όλο το βιός μέσα. Δηλαδή, είναι, πώς θα το πω, η αιστεία σου, ρε παιδί μου. Και δεν υπάρχουν λόγια σε αυτές τις
2: περιπτώσεις. Πάντως, επειδή τώρα έχουμε ήδη 5 συλλήψεις, όπως είπαμε και νωρίτερα, και πρέπει να αποσαφινιστούν όλα, να ελεγχθούν η μελέτη, η επίβλεψη, τα μέτρα ασφαλείας, η τήρηση όλων των διαδικασιών στο εργοτάξιο, σε αυτή την πολυκατοικία, οι ευθύνες όλων των εμπλεκομένων. Αυτό που ακούμε, κύριε Αποστολόπουλο, είναι ότι άδεια για αυτές τις εργασίες υπήρχε.
5: Κοιτάξτε, δεν είμαι σε θέση να σου το πω αυτή τη στιγμή, να το επιβεβαιώσω ή όχι, λόγω των στιγμών βεβαίως. Αλλά ό,τι και να συμβαίνει, πάντως έχουμε ένα γεγονός, ένα συμβάν, το οποίο είναι αδιαφυσβήτητο. Τώρα, εάν αυτό προέκυψε και υπάρχουν και οι νόμιμες, μπορεί οι διαδικασίες να είναι νόμιμες, και πώς προέκυψε,
2: τι λάθος έγινε,
5: θα το δούμε τις επόμενες ώρες. Το ζήτημα είναι προφανώς πρώτα απ' όλα αυτοί οι άνθρωποι να. Οι οικογένειες να ενισχυθούν, να δούμε πώς μπορούν να βρουν ένα κατάλημα τώρα τις πρώτες μέρες, ας πούμε, αυτού του συμβάντος, και από εκεί πέρα να βρουν και έναν δρόμο διαφορετικό. Δηλαδή, τι να πω, πραγματικά, σκεφτείτε τώρα ότι μια κοπέλα η οποία μένει μέσα από το αμφίδρομο έψαχνε το καναρί.
2: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μια κοπέλα που βλέπω τώρα ότι μιλά στις κάμερες, για να ακούσουμε τι λέει.
6: Και ότι υπήρχαν κάποια προβλήματα με την αποχέτευση.
7: Πολυκατοικία δεν είχε πρόβλημα. Έφυγα το πρωί, όπως βλέπετε, ζωντανή από την πόρτα του σπιτιού μου για να πάω στη δουλειά μου. Απλά δεν έχω να γυρίσω στο σπίτι. Είναι το τελευταίο που μπορώ να σας πω. Τα υπόλοιπα στην ΕΜΑΚ και στην Ελλάδα. Ευχαριστώ πολύ.
8: Και ξαναλέμε.
2: Περιγράφει τώρα η κοπέλα αυτή ότι εγώ έφυγα, λέει, ντύθηκα το πρωί, έφυγα από το σπίτι μου και γυρνάω και δεν έχω σπίτι.
4: Άκουσε πώς το είπε.
2: Δεν υπάρχει τίποτα.
4: Είναι συγκλονιστικό αυτό που λέει. Ναι. Για σκεφτείτε το λιγάκι. Μπείτε λίγο σε αυτή τη λογική. Προφανώς χωρίς να γνωρίζεις τίποτα. Γιατί άκουσε το είπε στην αρχή. Δεν ξέραμε τίποτα. Ούτε τι έγινε πολυκατοικία κτλ. Έφυγα το σπίτι, πάω στη δουλειά απλά.
2: Και γύρισα.
4: Και γύρισα και βλέπω γκρεμίδια.
2: Και δεν βλέπω
4: συντρίμια. Τίποτα άλλο.
2: Λοιπόν, στο skyradio.gr, στο κουτάκι που γράφει «Πες την άποψή σου», μας στέλνετε τα μηνύματά σας διαδικτυακώς. Ο Ηλίας, που καταλαβαίνω ότι ξέρει περισσότερο, ενδεχομένως να είναι και μηχανικός ο άνθρωπος, λέει ότι η οικοδομία έπεσε προς το πλάι και πίσω. Έχει καλύψει το σύνολο του διπλανού οικοπαίδου που ήταν μεγαλύτερο από το οικόπεδο της οικοδομής που έπεσε. Ο τέταρτος όροφος της οικοδομής που έπεσε είναι σε επαφή με το παραδίπλα κτίσμα, πέρα δηλαδή από το οικόπεδο, δίπλα στην οικοδομή.
4: Ναι.
2: Μας λέει ο φίλος μας ο Ηλίας.
4: Το ακούμε αυτό που λες, λογικά γνωρίζεις, γι' αυτό το λες.
2: Επειδή είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζουμε κάτι τέτοιο, έχουμε πάρα πολλές απορίες γι' αυτό που έχει συμβεί. Για να είμαστε ειλικρινείς. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε όταν ήρθε η ενημέρωση και ήμασταν στον αέρα στην τηλεόραση ότι έχει καταρρεύσει πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Λέμε. Κάτι δεν έχουμε καταλάβει καλά. Αποκλείεται να έχει συμβεί αυτό και πώς μπορεί να συνέβη αυτό. Μάλιστα, εκείνη τη στιγμή, πριν φτάσουν οι συνάδελφοι και δείξουμε την εικόνα από την τηλεόραση του Sky με drone που είναι αποκαλυπτική, μπήκαμε στο Google Maps για να βρούμε την πολυκατοικία και είδαμε το τετραόροφο κτίριο που υπήρχε εκεί, γιατί τώρα πια δεν υπάρχει τίποτα. Σε λίγο θα είναι κοντά μας ο πρόεδρος του Ερυθρού Σταυρού, ο κύριος Αυγερινός, γιατί για μία ακόμη φορά ο Ερυθρός Σταυρός αντιμετωπίζει και αυτή την κρίση και είναι δίπλα στους ανθρώπους. Βλέπω έχουν, τους μετρούν την πίεση, τους δίνουν τις πρώτες βοήθειες. Όλοι εκείνοι που τώρα μπορεί να επιστρέφουν στο σπίτι, όπως η κοπέλα που ακούσαμε πριν από λίγο, και δεν έχουν τίποτα, τίποτα απολύτως, δεν ξέρουν καν που θα μείνουν απόψε το βράδυ. Είναι εδώ η Σοφία Καλαβρού με την Πέρσα Μπόλια που επιμελείται δημοσιογραφικό σε αυτή την εκπομπή.
4: Ο Γιωργάκης μας εδώ πέρα, ο οποίος ακούει την πρώτη στιγμή, και ο Βραχνός εδώ πέρα εννοείται, στον πύργο ελέγχου. Εμείς επιστρέφουμε σε λίγο, σε πολύ λίγο, με όλα τα νεότερα, προφανώς και με τις συνεντεξούπες και με όλες όσους μπορούν να μιλήσουμε και από το σημείο, αλλά και όσους μπορούν να γνωρίζουν κάτι και για τα κτίρια, τη στατικότητα κτιρίων.
8: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
10: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
11: Οπα, τι κάνεις εκεί?
12: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
11: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
12: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
13: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
14: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
15: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
16: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
17: Να δω

0: Time out για Θράκων.
1: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
1: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
3: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
5: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά μη τάφινα.
5: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της πυροσβεστικής για τον εντοπισμό τυχών εγκλωβισμένων στα συντρίμμια της πολυκατοικίας που κατέρευσε το μεσημέρι επί της οδού Αλκμίνη στα Πετράλωνα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σε γειτονικό κτίριο. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Φυλασσίων από την οδό Ιούς και στην οδό Κυριαδών από τη γέφυρα Πουλοπούλου. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το κτίριο φέρεται να κατέρευσε όταν κατά τη διάρκεια των εργασιών που γίνονταν σε παρακείμενη οικοδομή, κόπηκε βασική κολόνα στήριξης του κτιρίου. Έχουν προσαχθεί 5 εργάτες, καθώς και ο ιδιοκτήτης της οικοδομής όπου γίνονταν οι εργασίες, ενώ έχει κληθεί αρμόδιος της πολεοδομίας προκειμένου να διαπιστωθεί το νόμιμο της διαδικασίας. Για την πορεία των ερευνών ενημερώθηκε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος λαμβάνει εικόνα σε πραγματικό χρόνο από το σημείο. Τον μέχρι σήμερα αντιπρόεδρο Παναγιώτη Λιμπερόπουλο επέλεξε το Υπουργικό Συμβούλιο ως πρόεδρο του Αρείου Πάγου. Εισαγγελέας ορίστηκε ο μέχρι σήμερα αντιεισαγγελέας Ευάγγελος Μπακέλας. Οι δύο δικαστικοί λειτουργοί διαδέχονται την πρόεδρο Αναστασία Παπαδοπούλου και τον εισαγγελέα Κωνσταντίνο Τζαβέλα, οι οποίοι αποχωρούν από το δικαστικό σώμα. Η ακρίβεια ήταν και συνεχίζει να είναι η βασική μας προτεραιότητα. Έχουμε εθνικό χρέος να υψώνουμε ρεαλιστικά αναχώματα, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στη σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Έκανε λόγο για συνεννόηση με την αγορά με στόχο το πάγωμα των τιμών για το επόμενο δίμηνο. Για τα καύσιμα, ανέφερε ότι αναμένεται περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην Αγγλία. Στη σημερινή του εισήγηση, ο κ. Μητσοτάκης παρέμεινε στη θέση του σχολιαστή, μακριά από τα πραγματικά προβλήματα που βιώνει καθημερινά η κοινωνία, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. Σε εξέλιξη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε ξερά χόρτα στο Δερβαίνη Θεσσαλονίκης, κοντά σε ξενοδοχείο, το οποίο μέχρι στιγμής δεν απειλείται. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Με την καλή σας διάθεση, ό,τι και αν συμβαίνει, η αλήθεια είναι ότι έχουμε πάρει μια βαθιά ανάσα όλοι μαζί, που ευτυχώς, σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα, ελπίζω πραγματικά και όλοι ευχόμαστε να μην αλλάξει.
1: Ναι.
0: Αυτό που ξέρουμε τώρα.
1: Βέβαια.
0: Δεν φαίνεται να υπάρχει εγκλωβισμένος τραυματίας. Έχει μπει ένας αστερίσκος για μια ηλικιωμένη γυναίκα για την οποία δεν έχει αποσαφινιστεί ακόμη αν έχει εντοπιστεί. Οπότε το κρατάμε ελπίζοντας ότι το θαύμα που έχει συντελεστεί κυριολεκτικά αυτό το μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας στα Πετράλωνα θα συνεχιστεί και θα παραμείνει ως έχει κατάσταση.
1: Να επαναλάβουμε τις προσαγωγές που είναι σημαντικές. Έχουμε 5 προσαγωγές, ανάμεσά τους και ο ιδιοκτήτης, ο εργολάβος και ο μηχανικός από οικοδομή. Αλλά να πούμε απλά ότι οι ίδιοι λένε ότι είχαν ενημερώσει για τις εργασίες και είχαν ενημερώσει για όλα αυτά, για όλα όσα είχαν δει. Έτσι λένε οι ίδιοι. Τώρα θα τα δούμε όλα αυτά, θα τα δούμε στη δικαιοσύνη και στο αστυνομικό τμήμα.

0: Λοιπόν, όπως οι εικόνες που βλέπουμε είναι πραγματικά συγκλονιστικές στο κέντρο της Αθήνας και σας το λέμε έτσι γιατί το έχετε ακούσει πολλές φορές τελευταίο δίωρο περίπου, ναι, σχεδόν δίωρο που ενημερωθήκαμε για αυτό που έχει συμβεί στα Πετράλωνα, στον Δό Αλκμίνης, γιατί είναι ένα κτίριο το οποίο έχει καταρρεύσει και είναι εικόνες που βλέπουμε στη Βενεζουέλα τις τελευταίες ημέρες και φέρνουμε το παράδειγμα της Βενεζουέλας που είχε 7,5 ρίχτερ και κατέρευσαν ολόκληρα κτίρια. Έτσι ακριβώς είναι και αυτό. Και βλέπουμε τις πυροσβεστικές δυνάμεις και εκεί μαζί με τα ειδικά σκυλιά τα οποία κάνουν καταπληκτική δουλειά και βοηθάνε πάρα πολλές περιπτώσεις και βοηθούν πολύ προφανώς και οι κάτοικοι της περιοχής που πρέπει να είναι σε απόλυτη ησυχία. Μαζί μας είναι και ο Γιώργος Κεραμετζόγλου. Σε λίγο θα μπορέσουμε να μιλήσουμε και με τον πρόεδρο του Ερυθρού Σταυρού να μας δώσει και αυτό η δική του εικόνα για το τι συμβαίνει εκεί. Γιώργο.
1: Εγώ ήθελα να μπήκα μέσα στο.
0: Συγγνώμη.
2: Πριν μας πει ο Γιώργος, συγγνώμη, να ακούσουμε την κάτοικο της πολυκατοικίας που ήταν συγκλονιστική η μαρτυρία της.
0: Ναι.
2: Είναι η κοπέλα η οποία ξεκίνησε το πρωί, πήγε στη δουλειά της, επέστρεψε και βρήκε μόνο χαλάσματα.
3: Για να πέσει μια πολυκατοικία που δεν έπεσε ούτε το 99 με τους σεισμούς. Δεν υπήρχαν στην πολυκατοικία κανένα πρόβλημα στατικότητας. Πολυκατοικία δεν είχε πρόβλημα. Έφυγα το πρωί, όπως βλέπετε, ζωντανή από την πόρτα του σπιτιού μου για να πάω στη δουλειά μου. Απλά δεν έχω να γυρίσω στο σπίτι.
2: Τα είπε όλα.
0: Ναι.
1: Η στατικό... Και να πούμε κάτι σε αυτό το οποίο είπε η Ένικος. Η στατικότητα μπορεί να επηρεαστεί ανά πάσα στιγμή από οποιοδήποτε κοντινό. Εργασίες κοντινού κτηρίου. Και όπως λοιπόν σε αυτές τις περιπτώσεις υπήρχε οικοδομική άδεια για ανέργεση νέας οικοδομής για να κατασκευαστεί μια νέα οικοδομή ακριβώς δίπλα στο κτίριο το οποίο κατέρευσε.
0: Εκεί καταλήγουμε τώρα ότι από τη διπλανή οικοδομή, αυτό που ακούμε από την πρώτη στιγμή, το λέγαμε και εμείς.
1: Ναι, από τις εργασίες.
0: Έχουν καταλήξει πυροσβεστική, δηλαδή.
1: Από τις εργασίες που γίνονταν στη διπλανή οικοδομή για την κατασκευή της, είχαμε αυτά τα αποτελέσματα. Τώρα,
2: μπορεί δηλαδή τα μηχανήματα που δούλευαν δίπλα να χτύπησαν κολόνες αυτής της πολυκατοικίας.
1: Ανά πάσα στιγμή. Αυτό, ας πούμε, ένα κομπρεσέρ φέρε σπίτι και θα δεις ότι θα σου δημιουργηθούν ρογμές ακόμα και στις οβάδες.
2: Ναι, εδώ όμως δηλαδή, χαμολική κατάρρευση.
1: Ολική κατάρρευση. Όλα αυτά θα διαπιστωθούν. Γι' αυτό έχουμε και τις 5 προσαγωγές ιδιοκτήτη μηχανικού και του εργολάβου και είναι λογικό να είναι συλλήψεις.
2: Να πούμε την είδηση. Με εντολή εισαγγελέα, λοιπόν, οι 5 προσαγωγές μετατρέπονται σε συλλήψεις. Ανάμεσα σε αυτούς τους 5 είναι και ο εργολάβος για τον οποίο συζητάμε.
1: Μπράβο. Λοιπόν, είναι αυτόματα αυτεπάγγελτα οι συλλήψεις σε αυτές τις περιπτώσεις. Το είχαμε δει και παλιότερα σε πάρα πολλά τέτοια αντίστοιχα περιστατικά. Όχι βέβαια με ολική κατάρρευση του κτηρίου, αλλά με πάρα πολλές φθορές που διαπιστώθηκαν. Τώρα το ζήτημα ποιο είναι. Γίνονται πολύ προσεκτικές οι εργασίες και η δουλειά από τα στελέχη της ΕΜΑΚ, διότι θα πρέπει να φτιαχτεί ένα μικρό τούνελ, μια δίωδος δηλαδή, για να εντοπιστεί εάν υπάρχει κάποιος εγκλωβισμένος εκεί μέσα. Γιατί θα πρέπει η ΕΜΑΚ να δουλέψει ακόμα και για οποιαδήποτε πληροφορία. Ακόμα και να πούν στην ΕΜΑΚ δεν υπάρχει κανείς, τα παιδιά εκεί θα συνεχίσουν τη δουλειά τους.
2: Γι' αυτό βλέπουμε και τους σκύλους να συνεχίζουν με οδηγίες των διασωστών. Βλέπουμε τους δύο σκύλους, ειδικά εκπαιδευμένους της ΕΜΑΚ, πραγματικά να χτενίζουν όλη την περιοχή. Δηλαδή πηγαίνουν τετραγωνικό-τετραγωνικό στην κυριολεξία.
1: Ναι, και μάλιστα αυτά τα ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά μπορούν να εντοπίσουν οσμές σε οποιαδήποτε κατάσταση και αν είναι, και επίσης και τα όργανα τα οποία έχουν τα στελέχη της ΕΜΑΚ, για παράδειγμα, έχουν ειδικά όργανα που εντοπίζουν ήχους. Ήχους, ας πούμε, ακόμα και τους παλμούς της καρδιάς ενός ανθρώπου. Έχουν τη δυνατότητα να εντοπίσουν αέρια.
2: Λοιπόν,
1: μέσα
2: πάμε
1: στο
2: σε ένα διασώστη τώρα. Διασώστη από τον Ερυθρό Σταυρό, ο οποίος βρίσκεται στο σημείο, ο κύριος Νίκος Παρελαγιάννης, και έχει την καλοσύνη να μας ενημερώσει για όσα συμβαίνουν εκεί. Ο Ερυθρός Σταυρός είναι από την πρώτη στιγμή στα Πετράλωνα, διαχειρίζεται και αυτή την κρίση. Φυσικά, το πρώτιστο, όπως είπαμε, προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι να μην υπάρχει κανένας άνθρωπος στα χαλάσματα. Προφανώς και άνθρωπος που να έχει τραυματιστεί. Γεια σας, κύριε Παρλαγιάννη.
4: Καλησπέρα σας.
2: Λοιπόν, είστε εκεί, είστε από την πρώτη στιγμή. Πείτε μας τι συμβαίνει τώρα.
4: Από την πρώτη στιγμή φτάσαμε εδώ πέρα και συμμετέχουμε στις έρευνες κάτω από τα συντρίμια για τυχόν αγνοούμενους ή ανθρώπους που κινδυνεύει η ζωή τους, με τους διασώστες σκύλους στην ΕΜΑΚ, τους διασώστες του Ερυθρού Σταυρού και την πυροσβεστική υπηρεσία πάντα. Αλλά είναι πολύ μεγάλος δυστυχώς ο όγκος των χωματουργικών υλικών που έχει πέσει, οπότε αυτό δυσκολεύει πάρα πολύ τις έρευνες.
2: Άρα καταλαβαίνω, κύριε Παρλαγιάννη, ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε κοντά στο τέλος της επιχείρησης. Μέχρι και την τελευταία στιγμή θα είστε εκεί για να αποκλείσετε το χειρότερο σενάριο.
4: Ακριβώς. Παρότι οι πρώτες ενδείξεις δεν δείχνουν ότι υπάρχει κάποιος άνθρωπος ο οποίος μπορεί να είναι κάτω από το συντρίμιο, γιατί το έχουμε ξεσκονίσει αρκετά, αλλά για να εξελιχθούν και η τελευταία πιθανότητα να την εξαντλήσουμε, που μπορεί να υπάρχει κάτι, είτε αφορά άνθρωπο είτε αφορά τον σκύλο που λένε ότι αγνοείται, θα πρέπει να είμαστε για να το να χρειαστεί ώρα για να φτάσουμε στο ασφαλές συμπέρασμα.
2: Για τη γυναίκα που υπάρχουν οι πληροφορίες ότι μπορεί να είχε εγκλωβιστεί, ξέρουμε αν έχει επικοινωνήσει κάποιος μαζί της ή αν ήταν εκτός κτηρίου? Γιατί καταλαβαίνω ότι ο βασικός αστερίσκος είναι μια γυναίκα για την οποία συζητάμε την τελευταία ώρα.
4: Εμείς τώρα, αναβάρδιες που μπαίνουμε μέσα και δουλεύουμε, δεν έχουμε δει το παραμικρό. Τώρα οι συγγενείς και οι ένικοι είναι από την αστυνομία λίγο πιο απομακρυσμένοι, στα 15 με 20 μέτρα από εμάς, όπου εκεί δέχονται και την ψυχολογική υποστήριξη από την τομέα κοινωνικής πρόνοιας του ελληνικού ερευνητή. Θα βρούμε ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς που είναι από πάνω τους. Εκεί ίσως να υπάρχει αυτή η πληροφορία, εάν υπάρχει.
0: Ναι. Δεν χρειάστηκε. Ναι. Δεν υπήρξε τραυματίας, κύριε Παρλαγιάννη.
4: Όχι.
0: Δεν υπήρξε κάποιο τραυματίας.
4: Τώρα αυτή, όχι.
0: Α, δεν έχει υπάρξει κάποιο τραυματίας, τίποτα.
4: Όχι, τώρα, ναι. Εντάξει, μια γυναίκα που η πίεση, που βγει, μια ένικος η οποία ήταν έτσι και η πίεση, τη συνείδαμε.
2: Και σας βλέπαμε πριν να προφανώς παρέχει.
4: Ναι, κάτι σοβαρό ακόμα, όχι, αλλά πρέπει να ολοκληρωθούν οι έρευνες για να φτάσουμε στο ασφαλές συμπέρασμα.
2: Κύριε Παρλαγιάννη, την πρώτη στιγμή, τώρα στον Ερυθρό Σταυρό είστε πάρα πολύ εκπαιδευμένοι, έχουν δει πάρα πολλά τα μάτια σας, έχετε επιχειρήσει σε πολύ δύσκολες στιγμές. Αυτό όμως που ζούμε αυτό το μεσημέρι, η αλήθεια είναι ότι είναι πρωτόγνωρο. Στην περίπτωση που τελικά, και το ευχόμαστε όλοι, δεν έχουμε κανέναν τραυματία και κανέναν αγνοούμενο, κανέναν εγκλωβισμένο, εδώ πρόκειται περί θαύματος, έτσι. Δηλαδή δεν ξέρω αν το περιμένατε βλέποντας την πρώτη εικόνα.
4: Ακριβώς, άμα το δεις τώρα θα πεις ότι δεν γίνεται να συμβεί αυτό, αλλά από ό,τι μας λένε οι ένικοι, που κάποιοι που βγήκαν ασφαλείς στις πρώτες στιγμές, μας είπαν ότι το κτίριο είχε πάρει μια κλίση ήδη και χτυπούσαν και τα κουδούνια ότι βγείτε, το κτίριο είναι, έχει πάρει μια περίεργη κλίση.
2: Πόση μετά, ώρα πριν καταρρεύσει δηλαδή?
4: Ναι, η κυρία δηλαδή που είμαστε από πάνω, γιατί την βγάλαμε, βγήκε από μόνη βασικά,
2: ναι.
4: Αλλά την... ψυχολογικά την προσφέρουμε στις πρώτες βοήθειες.
2: Ναι.
4: Μας είπε αυτό, ότι είχαν χρόνο να βγουν, γιατί είχε πάρει το κτίριο ήδη μια κλίση. Και επειδή και ο σκύλος, μάλλον από ό,τι κατάλαβα, είναι δικός της, μας είπε ότι πολύ πιθανό να βγει και με τη μία να πετάχθηκε, ήταν ανοιχτά από πίσω, να βγει και ο σκύλος και να διέφυγε.
2: Άρα είχαν κάποια δευτερόλεπτα οι άνθρωποι να βγουν, είχαν, από το κτίριο, από ό,τι
4: καταλαβαίνω. Από ό,τι μας είπαν αυτό από τις μάρτυρες οι ένικοι, είναι αυτό, ότι είχαν χρόνο να βγουν, όχι πολύ. Αλλά είχε πάρει το κτίριο μια κλίση και μετά κατέρευσε.
2: Σας είπε η γυναίκα αυτή ότι άκουγαν θορύβους ή κάποιες περιέργειες δονήσεις που τους έκαναν να βγουν?
4: Ναι, άρχισε να δονίζει και δονίζει και ο σκύλος γάβγιζε και μετά χτυπούσαν και τα κουδούνια, το κατάλαβαν μετά και έκανε κατευθείαν. Και μετά γίνει κατάρρευση του κτίριου.
2: Φανταστείτε αυτά τα δευτερόλεπτα.
0: Ναι.
2: Φανταστείτε αυτά τα δευτερόλεπτα.
0: Ναι. Τα πιο κρίσιμα δευτερόλεπτα.
2: Όχι, τα οποία ήταν, κύριε Παρλαγιάννη, τα οποία ήταν και σωτήρια από ό,τι φαίνεται.
0: Τώρα, ναι,
2: δηλαδή, αν δόθηκε αυτός ο χρόνος προετοιμασίας ή, εν πάση περιπτώσει, προειδοποίηση στους
0: άνθρωποι. Θεόσταλτο ήταν αυτό, εντάξει τώρα. Ήταν θεόσταλτο, το πήραν χαμπάρι νωρίς. Βλέπουμε ότι δίπλα θα χτιζόταν μια πενταώρευη πολυκατοικία. Πολύ σύγχρονη πολυκατοικία, γι' αυτό γινόντουσαν οι εργασίες ακριβώς. Είχαν πάρει την άδεια, την κανονική άδεια. Αλλά μάλλον οι εργασίες, δεν πήγαν καθόλου καλά, όπως είδαμε. Και από ό,τι καταλαβαίνουμε τώρα, μπορεί να κινηθούν νομικά οι ενοικοί της πολυκατοικίας κατά του εργολάβου της διπλανής πολυκατοικίας για να ζητήσουν αποζημιώσεις και ό,τι χρειαστεί. Εννοείται. Αυτό πρέπει να γίνει αυτονόητα.
1: Φυσικά.
0: Όπως και να έχει.
2: Μες στις εργασίες, πάντως, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ,
0: κύριε Παρλαγιάννη.
2: Να σας αφήσουμε, να σας αποδεσμεύσουμε να συνεχίσετε τη δουλειά σας.
0: Ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια, πραγματικά. Και συγχαρητήρια. Φάντα.
2: Γιώργο, οι μαρτυρίες και οι γείτονες πάντως λένε, επειδή προσπαθούμε να καταλάβουμε και σε ποιο σκέλος των εργασιών ήμασταν ανέγερσης του διπλανού κτηρίου, ότι έριχναν μπετό για να σταθεροποιήσουν το κτίριο. Ήμασταν σε αυτή τη φάση.
1: Είναι τα μπετά θερμελίωσης, όπως λέμε, τα τυχεία στήριξης, τα πέδιλα, όπως λέμε λαϊκά.
2: Άρα στη
1: λέμε,
2: βάση του κτηρίου είμαστε στη βάση, γίνονταν οι δουλειές.
1: Εκεί, μα, η βάση του κτηρίου είναι το 70% της αντοχής ενός μιας κατασκευής.
0: Ναι.
1: Και είναι και πιο δύσκολη φάση της η πιο δύσκολη φάση για την κατασκευή.
0: Μου λέει ο Βασίλης ο Κουφόπουλος και έχει δίκιο τώρα. Ναι. Είναι σοκαριστικό πως οι αρχές δηλαδή, δεν ενημερώνουν καν για τα ονόματα του εργολάβου, του πολιτικού μηχανικού, που ανέλαβαν τις εργασίες γενικώς. Γιατί πρέπει να τα μάθουμε αυτά.
1: Η νομοθεσία ορίζει ότι όποτε, όπου γίνεται κατασκευή ενός κτηρίου, απ' έξω γράφουμε το κωδικό της οικοδομικής
0: άδειας. Γιώργος Καραμιτζόγλου, Γιάννης Κολοκυθάς, είναι υπεύθυνη του έργου. Ναι.
1: Ο εργολάβος τάδε, αριθμός αδείας τάδε. Είναι υποχρεωτικό βάσει της νομοθεσίας. Τώρα από εκεί και πέρα...
0: Επειδή μιλάμε για το θαύμα ότι ζήσαν οι άνθρωποι και ακόμα έχουμε τις έρευνες για τυχόν εγκλωβισμένους, αλλά οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν τα σπίτια τους πια. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι από το βράδυ και μετά πρέπει να βρουν τι θα κάνουν στη ζωή τους. Και γι' αυτό το λόγο λέμε ξανά για τους εργολάβους, ιδιοκτήτες κτλ. Πρέπει να αναζητήσουν τις ευθύνες για να πάρουν χρήματα να φτιάξουν τη ζωή τους ξανά.
2: Επειδή μπήκαμε λίγο πιο βαθιά σιγά-σιγά, ας ακούσουμε τι λέει αυτός ο κάτοικος της περιοχής που λέει ότι τις τελευταίες ημέρες κάτι δεν πήγαινε καλά. Προσπαθούσαν να κάνουν ενδεχομένως κάποιες διορθωτικές κινήσεις. Ο κόσμος καταλάβαινε ότι κάτι έχει πάει λάθος. Για να τον θυμηθούμε λίγο πώς το λέει.
5: Και έγινε μπεστόλ, γιατί αυτοί είχαν φοβηθεί. Είχαν φοβηθεί για αυτό το πράγμα και δίνανε μπεστόλ για να τους σταθεροποιήσουν. Θα είχαν, από ό,τι κατάλαβα, πρέπει να είχαν ακούσει κραδασμούς αυτοί. Γιατί εμείς μένουμε εδώ και το απόγευμα που πήγαμε πάνω στο Πετινό, δουλεύανε χθες το βράδυ στο μικρό το κτίριο αυτό το, που ήταν παλιό τυπογραφείο και σκαλίζανε κάτω τα θεμέλια για να καλουπώσουμε. Και εκεί πήρε φαίνεται όλη κάποιο πέδιλο χτύπησε, με αποτέλεσμα έπεσε η δουλειά.
2: Που σημαίνει ότι το λάθος μπορεί να μην έγινε σήμερα το μεσημέρι.
1: Όχι, μπορεί να οι εργασίες έχουν ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό.
2: Ναι, δεν και αυτό μπορεί, ναι, να λειτουργήσε συσσωρευτικά.
1: Ακριβώς την ίδια λέξη είπαμε, να λειτουργήσε κάθε μέρα τις εργασίες και λίγο, πήρε μια μικρή κλίση η πολυκατοικία αυτή που κατέρευσε και ευτυχώς που άκουσαν και τους ήχους οι ένικοι, οι ιδιοκτήτες ένικοι, τώρα όποιος έμενε εκεί, τα 7 διαμερίσματα που υπήρχαν και γι' αυτό λοιπόν είχαμε τα αποτελέσματα αυτά.
0: Είναι αυτό που έλεγες Γιώργο, βλέπουμε την εικόνα τώρα για να τα δίνουμε και στον κόσμο, να ανοίξουμε ένα μικρό τούνελ οι πυροσβέστες, αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά είναι οι ήρωες πραγματικά, προσπαθούν να βρουν ανθρώπινη ζωή, αν βρίσκουν ανθρώπινη ζωή, τους οδηγούν τα σκυλιά προφανώς που ακούνε και μυρίζουν και τώρα έχουν μπει κάτω από χαλάσματα. Μάλλον προσπαθώντας, μάλλον αν έχουν καταλάβει κάτι.
2: Πάμε στον εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής. Ο κύριος Γιάννης Αρτοπιός είναι μαζί μας. Γεια σας, κύριε εκπρόσωπε.
6: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
6: Θα ήθελα από την αρχή που θα ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτηση και την ενημέρωση να σας ενημερώσω ότι οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος που κινητοποιήθηκαν από την πρώτη στιγμή και συγκεκριμένα περισσότεροι από 30 πυροσβέστες. Mm-hmm. Ένα ειδικό διασωστικό όχημα της πρώτης ΕΜΑΚ, καθώς και όπως έχουμε δει στους δέκτες μας και δύο διασωστικοί σκύλοι, επιχειρούν αυτή τη στιγμή και θα αποχωρήσουν μόνο όταν θα διασφαλίσουμε ότι δεν υπάρχει κανένας εγκλωβισμένος κάτω από αυτά τα χαλάσματα της τετραόραφης πολυκατοικίας που στις 1:07 και 7 πρώτα λεπτά μετά το μεσημέρι ειδοποιηθήκαμε για κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Η κινητοποίηση που έγινε για να καταλάβουμε λίγο το πλαίσιο το οποίο κινηθήκαμε ήταν το πλαίσιο ενεργοποίησης κατάρρευσης κτηρίου ως σαν να ήταν κατάρρευση κτηρίου μετά από σεισμό. Έχουν ακολουθεί όλα τα πρωτόκολλα προκειμένου να φτάσουμε γρήγορα και άμεσα σε όλα τα σημεία αυτού του κτηρίου που έχει καταρρεύσει και οι εργασίες που γίνονται αυτή τη στιγμή από το πυροσβεστικό σώμα έχουν να κάνουν αποκλειστικά με την έρευνα και διάσωση σε περίπτωση που υπάρχει έστω και η υποψία. Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί καμία πληροφορία. Συγκεκριμένα είχαμε πληροφορίες για 4 ενδεχομένως εγκλωβισμένα άτομα, 3 άνδρες και μια γυναίκα, με τους οποίους έχουμε επικοινωνήσει μαζί τους.
2: Οι οποίοι άνθρωποι ήταν στο κτίριο, κύριε εκπρόσωπε.
6: Υπήρχαν οι αναφορές ότι ενδεχομένως να ήταν στο κτίριο. Επαναλαμβάνω, ενδεχομένως να ήταν στο κτίριο. Εμείς επικοινωνήσαμε άμεσα μαζί τους και αυτή τη στιγμή τα επιχειρησιακά δεδομένα που έχουμε, διότι όπως σας είπα και το τονίζω αυτό, οι δυνάμεις θα αποχωρήσουν μόνο όταν θα διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει κανένα εγκλωβισμένο άτομο εκεί και το πυροσβεστικό σώμα.
2: Κύριε παρακαλώ, είχατε τις αναφορές για 4 άτομα που ενδεχομένως μπορεί και να ήταν μέσα στο κτίριο. Τελικά από την επικοινωνία που είχατε μαζί τους διαπιστώσατε ότι ήταν ή όχι στο κτίριο.
6: Δεν ήταν στο κτίριο.
2: Μάλιστα.
6: Δεν ήταν στο κτίριο. Mm-hmm. Εμείς επικοινωνήσαμε και ήταν εκτός κτίριου.
2: Σημαντικό.
6: Οπότε, ναι. Το πυροσβεστικό σώμα εκεί ήθελα επίσης να υπογραμμίσω για να μην γίνει καμία παρεξήγηση.
2: Ναι.
6: Βρίσκεται εκεί μόνο για το έργο της έρευνας και διάσωσης.
2: Σωστά.
6: Είναι πολύ σημαντικό να ακουστεί αυτό, διότι μας έχουν ερωτήσει διάφορα πράγματα. Πώς κατέρευσε το κτίριο, δεν είναι της παρούσης. Πιστέψτε με, εμείς είμαστε εκεί για το έργο της έρευνας και διάσωσης. Έχουμε ενεργοποιήσει πρωτόκολλα όσα να ήταν, σας είπα, κατάρρευση κτιρίου μετά από σεισμό.
2: Mm-hmm.
6: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν υπάρχει αναφορά για κάποιον εγκλωβισμένο.
2: Ναι.
6: Και οι εργασίες αυτές της έρευνας και διάσωσης θα συνεχιστούν μέχρι να είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι δεν υπάρχει κάποιο εγκλωβισμένο.
2: Κυρία Τοπιέ, υπάρχουν μαρτυρίες που λένε ότι οι άνθρωποι είχαν κάποια δευτερόλεπτα προκειμένου να βγουν από το κτίριο. Άκουγαν κάποιους περίεργους θορύβους, κάποιες δονήσεις, άρχισαν να χτυπούν τα κουδούνια και να τους λένε κατεβείτε. Εσείς έχετε αυτή την εικόνα?
6: Δεν μπορώ να σας το επιβεβαιώσω αυτό, διότι αντιλαμβάνεστε ότι εμείς ήρθαμε αφότου το κτίριο κατέρευσε και οι εργασίες οι δικές μας, το έργο το δικό μας ξεκίνησε από τη στιγμή που κληθήκαμε για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πολύ δύσκολο και ιδιαίτερο συμβάν μέσα στον οικιστικό ιστό.
0: Κύριε Αρτοπιέ, γνωρίζετε.
2: Είναι η καλύτερη πάντως δυνατή εξέλιξη που θα μπορούσαμε
0: προφανώς
2: να είχαμε μέχρι τώρα, βλέποντας αυτή την εικόνα, έτσι, η οποία είναι σοκαριστική στο κέντρο της Αθήνας.
0: Δεν έχουμε αντιμετωπίσει κάτι τέτοιο εκτός σεισμού. Αυτό έχουμε να πούμε μόνο. Κύριε Αρτοπιέ, καταλαβαίνω πολύ καλά. Βλέπω και από την ενημέρωση που υπάρχει τώρα και μας ενημερώνει και ο Παναγιώτης Πυρόπουλος ότι οι εργασίες σταμάτησαν νωρίς το πρωί σήμερα. Και γι' αυτό, δηλαδή, δεν έκαναν εργασίες εκείνη την ώρα.
2: Στην οικοδομή, ναι.
0: Ναι, στην οικοδομή τη διπλανή. Βλέπω ότι οι εργασίες σταμάτησαν 9 παρά. Τώρα δεν μπαίνουμε τώρα σε λεπτομέρειες μαζί σας. Απλά το βλέπουμε.
6: Αυτό που μπορώ να μεταφέρω με τα βεβαιότητας είναι ότι οι 5 εργάτες που βρισκόντουσαν στο σημείο αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και έχει ξεκινήσει μια διαδικασία έρευνας να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Τα 5 άτομα τα οποία ήταν οι εργάτες που ήταν σε παρακείμενο κτίριο βρίσκονται στο τοπικό αστυνομικό τμήμα.
2: Λοιπόν, κύριε Αρτοπιέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Για την
2: καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά.
2: Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, ο κύριος Αρτοπιός, αν χρειαστεί.
1: Πάντως, τα παιδιά αυτά είναι φοβερά εκπαιδευμένα. Γι' αυτό έχουμε.
0: Βέβαια.
1: Η ΜΑΚ έχει πολλές επιτυχίες και από τους σεισμούς της Τουρκίας. Θα φύγει και κλιμάκιο από τη Θεσσαλονίκη και να πάει Βενεζουέλα. Άρα
0: Σωστά.
1: λοιπόν την ελληνική ΕΜΑΚ την εμπιστεύονται πάρα πολλές χώρες του πλανήτη για θέματα έρευνας και διάσωσης.
0: Αυτό μας λέει ο Παναγιώτης Πυρόπουλος πάντως από την ενημέρωση που βλέπουμε εδώ πέρα, ότι οι εργασίες ξεκίνησαν το Μάιο.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα δηλαδή. Είχε πάρει άδεια κανονικά και τα λοιπά, τα έχουμε πει αυτά. Και κάποια στιγμή είδανε μαύρα χώματα κάτω, δηλαδή που είχε διαρροή. Σημαίνει ότι είχε διαρροή. Και τότε σταμάτησαν τις εργασίες.
2: Πάντως έχει κυκλοφορήσει μία φωτογραφία από ένα από τα μηχανήματα που συμμετείχαν στις εργασίες. Είναι γνωστή πρέσα, εν πάση περιπτώσει.
1: Αυτή η πρέσα, το μηχάνημα.
2: Δεν ξέρω
1: αυτό...
2: τι δουλειά κάνει η πρέσα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Σε μια οικοδομή.
1: Ρίχνει τον πετό ακριβώς πάνω στα. Εκεί στο καλούπι.
2: Αυτό που έλεγαν οι κάτοικοι.
0: Ναι, ναι, ναι. Και υπάρχει ενημέρωση ότι κάποιες ώρες από το που ξεκίνησαν τις εργασίες σήμερα το πρωί, πάλι το Μάγιο του Σπυρόπουλου το βλέπω, οι εργάτες χτυπούσαν τα κουδούνια για να βγουν από την πολυκατοικία. Γιατί θα έχει πάρα πολύ φασαρία. Αυτό τώρα είναι από τις αναφορές.
2: Α, την πολυκατοικία που κατοικούνταν.
0: Ναι, ναι, ναι. Ότι χτυπούσαν τα κουδούνια οι εργάτες από δίπλα στην πολυκατοικία. Μάλλον είχαν μυριστεί ότι κάτι συμβαίνει και τους χτυπούσαν τα κουδούνια για να βγουν ότι έχει πολύ φασαρία. Όχι, το ξανακούσε αυτό. Να ενημερώνω στην πλανήτη πολυκατοικία θα έχει πολύ φασαρία από εργασίες.
2: Όπως έβλεπαν και κάτι ακόμα.
0: Μάλλον αυτό.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, μένουμε σε αυτά και θα επιστρέψουμε σε λίγο. Γιώργο, σε περιμένουμε και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι. Όπως έχετε καταλάβει, έχουμε το τροποποιήσει εντελώς το πρόγραμμά μας σήμερα. Γιατί έχουμε πάρα πολλές απορίες και ερωτήματα που θα απαντηθούν, ελπίζουμε, μέσα στις επόμενες ώρες. Ακούσατε τι είπε ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής. Δεν πρόκειται να φύγουν οι διασώστες από εκεί μέχρι να αποκλείσουν οποιαδήποτε πιθανότητα ζωής κάτω από τα χαλάσματα. Μέχρι στιγμής δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Ευτυχώς. Γρήγορα διαφημίσεις. Μένετε στον Sky 100,3. Επιστρέφουμε με τα νεότερα.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
9: Αμέ,
8: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
9: Αμέ.
8: Θα έρθεις από μένα.
9: Αμέ.
8: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
9: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
12: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
13: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
12: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
13: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
12: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
13: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
14: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
15: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
16: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unique Athens, 21η Οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
0: Λοιπόν, να πούμε λίγο για την κίνηση. Αυτή την ώρα έχει παραπάνω από 20 λεπτά καθυστερήσει στην Αττική Οδό από Ανθούς έως Κηφισίας, έως Κόμβο Κηφισίας, το ρεύμα προς Ελευσίνα. Πάνω από 20 λεπτά από Ανθούσα έως Κόμβο Κηφισίας και έχει κλασικά 5 έως 10 λεπτά για την έξοδο για Πειραιά. Αυτή είναι η κίνηση που έχει την ώρα η Αττική Οδός, δεν έχει άλλο κομμάτι. Έχει κίνηση κατεβαίνοντας τον Κηφισό, την Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Και ανεβαίνοντας, έχει κίνηση από το ύψος του Εγάλεω, από την Λεωφόρο Αθηνών μέχρι και την Αχαρνών, ανεβαίνοντας τον Κηφισό. Το κέντρο έχει κινησούλα αρκετή, κεντρικές αρτηρίες. Κατά τα άλλα, είναι ένα καλό πρωινό. Έχει και λίγο κίνηση εδώ από το Φάληρο προς Πειραιά. Αυτό βλέπουμε τώρα, αυτή την ώρα. Επίσης, ισχυστού και την κινησούλα και από Ασπρόπυργο προς Αθήνα, όσοι έρχεστε. Και να δούμε και λιγάκι. Έχουμε εκτροπές κυκλοφορίας στα Πετράλωνα, σε πολλούς δρόμους που είναι γύρω προφανώς από την Αλκμίνη στα Πετράλωνα. Είναι πάρα πολλοί δρόμοι. Υπολογίστε από Ιούς και Φυλασίων, Κυριάδων από τη Γέφυρα Πουλοπούλου, Ιούς και Αλκμίνης, υπό Φοντιδών και Πειραιώς, Εχελίδων και Τυθώνων και Εχελίδων και Πειραιώς. Είναι ενημέρωση της τροχέας για την περιοχή των Πετραλώνων. Φεύγουμε, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
17: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
18: Κάθε μεγάλη τεχνολογική επανάσταση άλλαξε τον τρόπο που εργαζόμαστε. Αυτή ίσως αλλάξει το αν εργαζόμαστε. Στο νέο του βιβλίο «Η εκτόπιση της εργασίας», ο Θόδωρος Κυλακάκης αναζητά στην ιστορία και στην οικονομία τα εργαλεία για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ελευθερία και αξιοπρέπεια ακόμα και σε ένα κόσμο χωρίς μισθό. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Καστανιώτη.
19: Να ζήσετε!
20: Σε μένα πρώτα.
21: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
22: Πάρτε του το μικρόφωνο.
23: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
25: Plus, plus, plus.
26: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
27: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
26: Δηλαδή?
27: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
26: Plus, plus, plus.
27: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
28: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
29: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
30: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
29: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
30: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
29: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
30: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
29: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
31: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
29: Σιγά μη τα άφηνα.
31: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση. Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Συναγερμός έχει σημάνει επί της οδού Αλκμίνης 22 στα Πετράλωνα μετά την κατάρρευση πολυκατοικίας λίγο πριν από τη 1:30 το μεσημέρι κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σε γειτονικό κτίριο. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος αναζητούσαν αρχικά 4 άτομα, 3 άνδρες και 1 γυναίκα, τα οποία ωστόσο εντοπίστηκαν μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν μαζί τους. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους γύρω από το σημείο της κατάρρευσης. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το κτίριο φέρεται να κατέρρευσε όταν κατά τη διάρκεια των εργασιών που γίνονταν σε παρακείμενη οικοδομή κόπηκε βασική κολόνα στήριξης του κτηρίου. Έχουν προσαχθεί 5 εργάτες καθώς και ο ιδιοκτήτης της οικοδομής όπου γίνονταν οι εργασίες, ενώ έχει κληθεί αρμόδιος της πολυοδομίας προκειμένου να διαπιστωθεί το νόμιμο της διαδικασίας. Παράλληλα, η αστυνομία αναζητά τον εργολάβο και τον υπεύθυνο μηχανικό. Στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με 2 σκύλους έρευνας και διάσωσης της πρώτης ΣΕΜΑΚ. Πάντως δεν υπάρχει αναφορά για εγκλωβισμένους αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Για την πορεία των ερευνών ενημερώθηκε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος λαμβάνει και εικόνα σε πραγματικό χρόνο από το σημείο. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε ξερά χόρτα στο Δερβαίνη Θεσσαλονίκης κοντά σε ξενοδοχείο, το οποίο μέχρι στιγμής δεν απειλείται. Επιχειρούν επίγειες και νεαρές δυνάμεις της πυροσβεστικής με μήνυμα που εστάλει πριν από λίγο από το 112. Καλούνται οι κάτοικοι να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Τον μέχρι σήμερα αντιπρόεδρο Παναγιώτη Λιμπερόπουλο επέλεξε το Υπουργικό Συμβούλιο ως πρόεδρο του Αρείου Πάγου. Ο μέχρι σήμερα αντιεισαγγελέας Ευάγγελος Μπακέλλας επιλέχθηκε για τη θέση του εισαγγελέως. Οι δύο δικαστικοί λειτουργοί διαδέχονται την πρόεδρο Αναστασία Παπαδοπούλου και τον εισαγγελέα Κωνσταντίνο Τζαβέλα, οι οποίοι αποχωρούν από το δικαστικό σώμα. Η ακρίβεια ήταν και συνεχίζει να είναι η βασική μας προτεραιότητα. Έχουμε εθνικό χρέος να υψώνουμε ρεαλιστικά αναχώματα, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στη σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Έκανε λόγο για συνεννόηση με την αγορά, με στόχο το πάγωμα τιμών για το επόμενο δίμηνο. Για τα καύσιμα, ανέφερε ότι αναμένεται περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην Αυλία, σημειώνοντας ότι θα υπάρχουν αυστηροί έλεγχοι από τις αρχές σε συνεργασία με τους παράγοντες της αγοράς. Στη σημερινή του εισήγηση, ο κ. Μητσοτάκης επιχείρησε για ακόμη μία φορά να παρουσιάσει μία εικονική πραγματικότητα για τη χώρα, παραμένοντας στη θέση του σχολιαστή μακριά από τα πραγματικά προβλήματα που βιώνει καθημερινά η κοινωνία. Για πολιτικές παρεμβάσεις στήριξης της κοινωνίας και της οικονομίας, ούτε λόγος, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ με ανακοίνωσή του. Σαφές μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατεβάζει ρολά και δεν αναστέλει τη λειτουργία του, έστειλε ο Σωκράτης Φάμελος κατά την τοποθέτησή του σήμερα στο εκτελεστικό γραφείο του κόμματος. Τόνισε ότι σέβεται την πορεία και την προσφορά του Αλέξη Τσίπρα, προσθέτοντας ότι ο αριστερός κόσμος ζητά συνθέσεις, ενότητα και άθρηση δυνάμεων. Ο κ. Φάμελος ανακοίνωσε πως η επόμενη κεντρική επιτροπή του κόμματος θα διεξαχθεί στις 11 Ιουλίου. Την παρέτηση του Σωκράτη Φάμελου και την επαναφορά του στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ζητά ο Παύλος Πολάκης με ανάρτησή του. Παράλληλα, ζητεί μεταξύ άλλων να εκκινήσουν άμεσα οι συνομιλίες με τις όμορες πολιτικές δυνάμεις και προσωπικότητες που θέλουν να πιστεύουν στο σχηματισμό ενός ευρύτερου προοδευτικού μετώπου. Διαψεύδει το Κατάρ, μία από τις μεσολαβήτριες χώρες, τη σύγκρουση Ιράν και ΗΠΑ. Η διεξαγωγή κάποιας συνάντησης υψηλού επίπεδου, η απευθεία συνομιλιών τις επόμενες ημέρες στην Ντόχα, όπου η Ουάσιγκτον έχει στείλει απεσταλμένους για συναντήσεις. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, μιλώντας σε δημοσιογράφους, ανέφερε ότι η Αμερικανική ομάδα θα συναντήσει τους μεσολαβητές, ωστόσο δεν έχει προγραμματιστεί υψηλόβαθμη συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών. Ποινή ισόβιας κάθειρξης και επιπλέον 23 έτη και 9 μήνες επιβλήθηκε στην μητέρα του μικρού Άγγελου που κακοποιήθηκε μέχρι θανάτου στην Κρήτη. Στον 45χρονο πρώην σύντροφό της επιβλήθηκε επίσης ισόβια κάθειρξη και επιπλέον 24 έτη και 3 μήνες. Τα αιτήματά τους για την αναγνώριση ελαφρυντικών απορρίφθηκαν.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
0: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο. Ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ με τις μεσημερινές και απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Γενικά αίθριος καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα. Πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα επιρωτικά με τοπικές μπόρες και στα βορειοδυτικά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 30 με 31 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 35 με 37 και τοπικά στα επιρωτικά τους 38 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν τα παιδιά της αλλαγής, Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

0: και βλέπουμε και την. Και σας μεταδίδουμε όσο μπορούμε και εμείς από το ραδιόφωνο όλες τις εικόνες που βλέπουμε και εμείς. Μιλήσαμε και με τους ειδικούς και με την πυροσβεστική, με τον κύριο Αρτοπιό πριν από λίγα λεπτά. Και μας είπε ότι δεν θα φύγει η πυροσβεστική δύναμη από εκεί, οι άνθρωποι σε ΜΑΚ, αν δεν εξασφαλίσουν στο 100% ότι δεν υπάρχει άνθρωπος εγκλωβισμένος μέσα στην οικοδομή. Προφανώς αυτό τσεκάρεται ακόμα. Οι πληροφορίες που έχουν μέχρι τώρα και οι έρευνες που γίνονται είναι ότι δεν υπάρχουν, αλλά δεν μπορεί να μην εξαντλήσουν τις έρευνες κάτω από τα συντρίμια της πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνης 22. Έχουμε και τις 5 συλλήψεις που έχουν γίνει, προσαγωγές που έγιναν συλλήψεις για την κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Να δούμε τι θα γίνει και με τον εργολάβο, τον ιδιοκτήτη. Πριν από λίγο έκανε και μια ανάρτηση ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο Χάρης Ζούκας. Η σκέψη μας αυτές τις δύσκολες στιγμές είναι στα Πετράλωνα, όπως γράφει ο κύριος Δούκας. Παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη επιχείρησης. Επιτόπου βρίσκονται για βοήθεια η Δημοτική Αστυνομία, η ομάδα του Street Work, αλλά και η Διεύθυνση Καθαριότητας, παρέχοντας εφόσον χρειαστεί φορτηγά και φορτωτή, πάντα σε πλήρη συντονισμό με την πυροσβεστική, την ΕΜΑΚ και τις αρμόδιες αρχές. Προφανώς η πυροσβεστική και η ΕΜΑΚ συντονίζουν όλα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην οδό Αλκμίνης. Και όπως λέει και ο κύριος Δούκας, πρόθεση του Δήμου Αθηναίων να παρέχει έκτακτη οικονομική βοήθεια σε όλες τις οικογένειες που επλήγησαν, αλλά και προσωρινή φιλοξενία. Ας ευχηθούμε όλοι να μην υπάρξουν θύματα, είναι αυτό που κρατάμε. Κρατάμε και την έκτακτη οικονομική βοήθεια, γιατί είναι κάτι που θα χρειαστούν οι συζήτηση των επόμενων ωρών, όταν τελειώσουν αυτές οι έρευνες και εξασφαλίσουν στο 100% ότι δεν υπάρχει κάποιος εγκλωβισμένος. Να δούμε τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι με τα σπίτια τους, γιατί ήταν μια πολυκατοικία με 7 διαμερίσματα που κατοικούνταν όλα. Οπότε και από θαύμα δεν έχουμε μέχρι τώρα νεκρό, από θαύμα πραγματικά που δεν ήταν κάποιος μέσα, πρόλαβαν όλοι να βγούνε. Έχουμε τις μαρτυρίες αυτές ότι σου ειδοποίησαν τελευταία στιγμή. Οπότε, Γιώργο Κεραμτζόγλου, πάμε λίγο να μας πεις και λίγο τα πιο ειδικά, λοιπόν, αυτά που τα μεταδίδουμε και εμείς, αλλά προσπαθούμε και εμείς να τα καταλάβουμε πολλά από αυτά. Ναι.
1: Εάν δεν είναι σίγουρη η ΕΜΑΚ ότι δεν υπάρχει εγκλωβισμένο στο κτίριο, mm-hmm. και με τις εργασίες τώρα που γίνονται και με τις προσπάθειες που κάνουν τα στελέχη της πυροσβεστικής, εάν δεν σιγουρευτούν, δεν θα φύγουν από το σημείο. Ναι. Είναι τώρα λοιπόν μια δύσκολη φάση που θα πρέπει να περάσουν και να καταγράψουν όλα τα μπάζα αυτά, όλους τους χώρους του κτηρίου που κατέρευσε, για να σιγουρευτούν ότι δεν υπάρχει εκεί κάποια ζωή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Δεύτερον,
0: αυτό είναι το βασικό. Και πάντα προφανώς προτεραιότητα είναι η ανθρώπινη ζωή.
1: Ακριβώς.
0: Μην το συζητήσουμε.
1: Λοιπόν,
0: αυτό το ξέρουμε.
1: Αν δεν σιγουρευτούν, δεν φεύγουν. Και δεν θα σταματήσουν ποτέ οι εργασίες, αν δεν είναι σίγουροι, δηλαδή να έχουν περάσει όλους τους χώρους ή να τους έχουν εντοπίσει με κάποια συσκευή, με ήχο, με τα σκυλιά. Γιατί εκεί πέρα πραγματικά είναι μια πολύ σημαντική δύναμη, εξειδικευμένα παιδιά, στελέχη του πυροσβεστικού σώματος που ξέρουν ακριβώς να κάνουν τη δουλειά τους. Εδώ, αν θέλετε, βλέπετε ακόμα και στα πλάνα, συνεννοούνται με ψήθυρους ή με νοήματα. Mm-hmm. Θέλει απόλυτη ησυχία. Λέβαια. Απόλυτη ησυχία για να μπορέσουν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Γιατί αυτά τα μηχανήματα που χρησιμοποιούν ιδιαίτερα πολύ ευαίσθητα μπορούν να πιάσουν ακόμα χτύπους καρδιάς, μπορούν να πιάσουν ανάσα, μπορούν να πιάσουν αέρια, τα πάντα. Yeah. Όπως και τα εκπαιδευμένα σκυλιά. Με οσμές σου δείχνουν ακριβώς πού μπορεί να υπάρχει κάποιο σημείο ζωής σε αυτά τα χαλάσματα. Ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι αυτοί που είναι αυτή τη στιγμή που την πληρώνουν τη ζημιά, είναι οι ιδιοκτήτες και οι ένοικοι αυτής της τετραόροφης πολυκατοικίας. Μιλάμε για 4 διαμερίσματα. Αυτοί οι άνθρωποι από σήμερα είναι στο δρόμο. Άρα λοιπόν, σωστά ο Δήμος Αθηναίων αρχίζει να προγραμματίζει το πού θα φιλοξενηθούν πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να αποζημιωθούν για όλο αυτό το οποίο συμβαίνει.
0: Εννοείται.
1: Ακούσαμε την άλλη την κυρία, έφυγα το πρωί για τη δουλειά και τώρα γυρνάω χωρίς σπίτι.
0: Γυρνάω, ναι. Μπορώ να βάλουμε όλες τις μαρτυρίες μαζί, σε παρακαλώ πάλι, Γιώργο, να ακούσουμε τι λένε οι άνθρωποι που είναι στην περιοχή, που ήταν στην περιοχή, που είναι κάτοικοι της πολυκατοικίας και ενημερώθηκαν για αυτό που συνέβη το μεσημέρι σήμερα, νωρίς το μεσημέρι, στην οδό Αλκμίνης. Λοιπόν, ξαναλέμε ότι δίπλα χτιζόταν μια πολυκατοικία πενταόροφη. Έχουν προφανώς γίνει απόδειες, οι απαραίτητες προσαγωγές, οι οποίες έγιναν συλλήψεις με εντολή του εισαγγελέα, για να δούμε τις ευθύνες. Αλλά ξαναλέμε, όπως έγινε αυτό, είναι πρωτοφανές, πραγματικά πρωτοφανές, να βλέπεις μια πολυκατοικία να γκρεμίζεται έτσι στο κέντρο της Αθήνας, σαν τσιγαρόχαρτο, όπως το λένε οι μαρτυρίες. Μπορούμε να τις ακούσουμε. Πάμε.
2: Μια κοπέλα, ότι ήταν μέσα σε μια κοπέλα. Πρέπει να είναι εγκλωβισμένη μας. Ακούσε το θόρυβο, αφού εδώ δίπλα το θόρυβο και το που έφυγε πάνω, το δύο που είστε μέσα, φύγανε και ξέραν τι και δεν πρόλαβε να φύγει. Η κοπέλα λέει. Το μόνο που είπαν τα παιδιά που το γνωρίζονταν. Γι' αυτό μου το. Αυτή όταν έγινε, άκουσε το θόρυβο. Αφού περνώντας από εκεί και πάνω το καπνό και όλα, φύγαν τα παιδιά. Δεν προλάβαινε.

0: Ήταν τρογανή, το μου λέει πρέπει να είναι και μια κοπέλα κάτω. Yes. Και δεν πρόλαβε.
1: Κάποια στιγμή αυτοί που μέναν εδώ πρέπει να είχαν αντιληφθεί κραδασμούς και τέτοια. Γιατί λίγο πιο πριν είχε έρθει ένα τεράστιο όχημα, πολύ μακρύ όχημα, και ήταν από το σημείο που είναι το συνεργείο στη γωνία με ένα τεράστιο σωλήνα. Και ακριβώς στο τέλος του μηχανήματος ήταν μια πολύ μεγάλη μπετονιέρα. Αυτή η μπετονιέρα ήταν στο φουλ, έδινε στροφές και έδινε τα μπετά.
2: Ακούσαμε λοιπόν τις μαρτυρίες και κυκλοφορούν κάποια γραφήματα που δείχνουν μετά την κατάρρευση του κτηρίου πώς είναι τα διπλανά κτίρια ακριβώς δίπλα και το οικόπεδο στο οποίο θα σηκωνόταν η πενταόροφη καινούρια πολυκατοικία. Πριν από λίγο μας ενημέρωσε ο συνάδελφός μας ο Μάριος Γιαννόπουλος ότι αυτή τη στιγμή καταθέτουν στον αξιωματικό υπηρεσίας στο ΑΤΑΦ Ακροπόλεως, είπες Γιώργο.
3: ΑΤΑΦ Ακροπόλεως.
2: Γείτονες, και έχει κληθεί και μια ιδιοκτήτρια σπιτιού. Μόλις αποχώρησε από εκεί και κλιμάκιο της επιθεώρησης εργασίας που είχε φτάσει στο τμήμα στο ΑΤΑΦ Ακροπόλεως, προκειμένου να υπάρχει πλήρης ο φάκελος όλων των δεδομένων.
3: Ναι, είναι οι διαδικασίες που απαιτούνται. Από εκεί και πέρα όμως, μια πενταόροφη πολυκατοικία για να κατασκευαστεί χρειάζεται πολλά θεμέλια, πολλά μπετά. Ναι. Στις βάσεις στήριξης, και γι' αυτό λοιπόν ακούσαμε και το μάρτυρα, η πρέσα μαζί με την μπετονιέρα, που πάνε αυτά τα δύο πάνε μαζί. Τώρα είχαμε οικοδομική άδεια, όμως ο μηχανικός και ο εργολάβος σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία που θα κατασκεύαζε αυτή την πενταόροφη οικοδομή όφιλε να έχει και τις άδειες των διπλανών κτηρίων, για να βλέπει πού υπάρχουν κολόνες στα διπλανά κτίρια, να ξέρει ακριβώς το πού θα σκάψει και το τι θα κάνει. Όλο αυτό είναι βασικό, ούτως ώστε, γιατί μιλάμε σε μια πυκνοκατοικημένη γειτονιά, δεν υπάρχει εκεί κενό, τα σπίτια είναι ακουμπητά το ένα δίπλα στο άλλο, και άρα λοιπόν σε μια τέτοια φάση οφείλει ο μηχανικός και ο εργολάβος να ξέρει και τις άδειες και το πώς κτίστηκαν και τα γειτονικά κτίρια. Δηλαδή, πού είναι οι κολόνες τους.
4: Σωστά. Είναι μια γνωστήτερη, βέβαια, από ό,τι βλέπουμε, από τα στοιχεία. Θα τα πούνε και αρμόδιοι αυτά, θα τα δώσει η δημοσιότητα, που σημαίνει ότι έχουν κάνει και άλλα κτίρια.
3: Φυσικά.
4: Και άλλα κτίρια εντός Αττικής. Δηλαδή, θα χτίζανε μια πρισύγχρονη πενταόροφη πολυκατοικία. Έχουμε δει τα σχέδια. Αυτές οι πολυκατοικίες ξεστάθησαν πολύ σύγχρονες με τα τζάμια κτλ. Θα τις χτίζανε ακριβώς δίπλα σε αυτό το οικόπεδο το οποίο είχαν πάρει ακριβώς στην πέντε πολυκατοικία. Και ξαναλέμε, αυτό μας είπε ο Παναγιώτης Πυρόπλος νωρίτερα από τα στοιχεία που έχουμε, είναι ότι ειδοποίησαν τους ένικους πολυκατοικίες που κατέρευσε
3: εργάτες,
4: να βγουν έξω για τον θόρυβο.
3: Άρα λοιπόν κάτι.
4: Δεν το έχουν ακούσει αυτό προφανώς, για τον θόρυβο να βγουν έξω, αν είναι δυνατόν.
3: Άρα λοιπόν κάτι μπορεί να είδαν, δεν το ξέρουμε ακόμα αυτό. Θα το καταθέσουν οι πέντε εργάτες στο ΑΤΑΦ, στο τμήμα της αστυνομίας. Από εκεί ξεκινάει όλη η υπόθεση, γιατί πραγματικά δεν το συναντάς συχνά αυτό να πέφτει μια πολυκατοικία, λες και είναι από χαρτόνι. Δηλαδή,
2: πρώτη φορά το ζούμε αυτό.
3: Ναι.
2: Χωρίς κάποιο γεγονός, φαινόμενο κλπ. Πάντως ο εξκαφέας, όπως μας ενημέρωνε ο Παναγιώτης, και σε λίγο θα τον έχουμε εδώ στο στούντιο κοντά μας, γιατί έχει όλο το ρεπορτάζ με πάρα πολλές λεπτομέρειες.
4: Πάρα πολλές, ναι.
2: Έφυγε 9 παρατέταρτο το πρωί. Τώρα προφανώς επέστρεψαν και χτυπούσαν τα κουδούνια και έλεγαν φύγετε, ή το πρωί άρχισαν να χτυπούν τα κουδούνια οι εργάτες και να λένε θα έχει πολύ φασαρία, φύγετε.
4: Σωστά.
2: Ως πρόσχημα, γιατί κάτι άλλο έβλεπαν κακό.
3: Αυτό
2: να
3: το
2: συμβαίνει.
3: Θα το καταθέσουν οι ένικοι και οι ιδιοκτήτες στο ΑΤΑΦ, στην αστυνομία. Εκείνοι ξέρουν, δηλαδή έχει πολύ σημασία αυτή η πληροφόρηση, πότε βγήκαν οι εργάτες έξω, πότε ειδοποίησαν τους ενίκους αυτής της πολυκατοικίας που κατέρευσε, και κυρίως τι είδαν όταν έσκαβαν για τη νέα οικοδομή. Τι είδαν, γιατί όλα αυτά τα οποία ακούγονται περί μαύρου χώματος, το μαύρο χώμα κάτω στο έδαφος θεμελίωσης μπορεί να είναι
2: από διαρροή
3: ή αποχέτευση,
2: ναι.
3: Μπορεί να είναι κάποια αποχέτευση, μπορεί να είναι υγρασία, νερό, και εκείνο αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να εντοπιστεί. Όλα αυτά λοιπόν θα γίνουν ύστερα από τις καταθέσεις και του μηχανικού και του εργολάβου και του ιδιοκτήτη.
2: Σωστά.
3: Που, ήθελε, που ξεκίνησε να κατασκευάζει αυτή την πενταόροφη οικοδομή.
2: Το ρεπορτάζ λέει ότι θα αναζητηθούν και βίντεο από τα κινητά και των συλληφθέντων και Βεβαίως. Άλλα ιδιωτικά που ενδεχομένως υπάρχουν. Γιώργο, μείνε μαζί μας, γιατί είναι και ο Παναγιώτης.
4: Πάμε στον Παναγιώτη, ναι.
2: Κοντά μας τον ακούτε 2 ώρες τώρα να μεταδίδει όλα όσα μαθαίνει και ο ίδιος από την αστυνομία και
4: μεταφέρουμε
2: την πυροσβεστική.
4: Και εμείς πολλές πληθυντικές πληροφορίες που έχουμε σε αυτά τα κοινά γκρουπ και λέμε ότι ο Παναγιώτης Πυρόπουλος μας ενημερώνει για αυτά, για να έχει τη σφραγίδα του.
2: Πρώτα απ' όλα, επειδή ο Παναγιώτης είναι και πάρα πολύ έμπειρος σε αυτό το ρεπορτάζ, Παναγιώτη, αυτό που βιώνουμε αυτή τη στιγμή, μακάρι να μην αλλάξει κάτι, δεν μπορείς να το ονομάσεις κάτι άλλο εκτός από θαύμα, το ότι δεν έχουμε ούτε τραυματισμό, ευτυχώς.
5: Όχι, και το λέγανε και όλοι οι διασώστες, αξιωματικοί του πυροσβεστικού σώματος, ακόμα και αστυνομικοί και περίκοι που έφτασαν εκεί από την πρώτη στιγμή. 1:07 ακούσαμε, ενημερώθηκε το πυροσβεστικό σώμα. Το θετικό ήταν ότι ήταν κοντά ουσιαστικά κάποια σωστικά συνεργεία, κάποιες πυροσβεστικές δυνάμεις. Έφτασε λίγη ώρα αργότερα ο ειδικός εξοπλισμός με τα γεώφωνα, αυτά που καταγράφουν παλμούς, θερμότητα ανθρώπινης ζωής και όλα αυτά. Τηρήθηκε κατά γράμμα το πρωτόκολλο και νομίζω ότι συνεχίζει και τηρείται μέχρι και την τελευταία στιγμή. Όλα τα μηχανήματα και όλα τα ζώα, τα αξιαγάπητα τετράποδα, τα οποία δίνουν και αυτά τη δική τους βοήθεια σε όλο αυτό σε επίπεδο αναζήτησης ζωής. Το θετικό είναι, ναι, ότι δεν υπήρχε εγκλωβισμένος, τουλάχιστον προς το παρόν δεν υπάρχει εγκλωβισμένος σε αυτά τα συντρίμια της πολυκατοικίας του κτίριου που κατέρευσε.
2: Παναγιώτη, να σε ρωτήσω κάτι, επειδή βλέπαμε όλες τις πληροφορίες που έστελνες και μάθαινες ανά πεντάλεπτο. Μας έκανε φοβερή εντύπωση αυτή η πληροφορία που υπάρχει, ότι ενώ οι εργασίες είχαν σταματήσει από ό,τι φαίνεται 9 παρατέταρτο το πρωί, οι εργάτες που δούλευαν στο διπλανό οικόπεδο για την ανέγερση της νέας πολυκατοικίας άρχισαν να χτυπούν τα κουδούνια της πολυκατοικίας που κατέρευσε, λέγοντας φύγετε γιατί θα κάνουμε πολύ θόρυβο. Τώρα εδώ έχουμε αποσαφηνίσει αν οι εργάτες κάτι είχαν δει και προφανώς με αυτόν τον τρόπο ήθελαν να προειδοποιήσουν τους ανθρώπους και να τους πούν βγείτε έξω.
5: Κοίτα να δεις, επειδή κάποιοι από τους συλληφθέντες πλέον, γιατί κρατούνται και σχηματίζεται δικογραφία σε βάρος τους για παραβίαση κανόνων οικοδομικής, υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές και από ενοίκους του κτηρίου και από κατοίκους ότι οι εργασίες εξκαφής είχαν ξεκινήσει ούτως ή άλλως από το πρωί, από περίπου τις 7:30-8 παρά. Κάποιες ώρες αργότερα, κάποια ώρα αργότερα, το προσδιορίζει χρονικά, γύρω στις 9 παρατέταρτο, οι εργάτες άρχισαν και χτυπούσαν τα κουδούνια όσων βρίσκονταν μέσα στο συγκεκριμένο κτίριο. Γιατί κάποιοι από αυτούς μάλιστα είχαν φύγει και για τις δουλειές τους. Mm-hmm. Να βγουν καλύτερα, τους έλεγαν, γιατί θα υπάρχει πάρα πολύ φασαρία, δονείς κτλ. Δεν θα είναι εύκολη η παραμονή σας στο κτίριο. Και γι' αυτό το λόγο αυτή η ένδειξη αποψιάζει λίγο τους αστυνομικούς ότι ενδεχομένως θα και συνεργεία εξκαφής, γιατί ξεκινούσε ούτως ή άλλως το έργο. Mm-hmm. Κατάλαβαν ότι κάτι είχε πάει λάθος.
2: Αυτό δεν το ακούμε συχνά. Πάντως δεν έχει έρθει ποτέ κάποιος να μας πει φύγετε από το σπίτι σας γιατί θα κάνουμε πολύ φασαρία. Την κάνουν τη φασαρία και συνεχίζουμε όλες τις ζωές μας.
5: Ναι, ακριβώς. Υπάρχουν δηλαδή και άλλα στοιχεία. Δηλαδή όταν έρχονται και λένε ότι μόνο υπάρχει φασαρία, μπορείτε να φύγετε και έχουν σταματήσει οι εργασίες λίγη ώρα αφότου έχουν ξεκινήσει. Γενικώς δημιουργεί μια υποψία. Γι' αυτό το λόγο θα αναζητηθούν αυτό που είπες και εσύ, βίντεο από ενδεχομένως από τα κινητά των συλληφθέντων, αν υπάρχει και εισαγγελική παραγγελία, και άλλα ιδιωτικά, ενδεχομένως και ιδιωτικά. Να σημειώσουμε βέβαια ότι η κατηγορία που αντιμετωπίζουν τώρα θα επέσυρε και ισόβια κάθεση στην περίπτωση θανάτου. Από ό,τι λένε, επειδή οι προσαχθέντες, οι συλληφθέντες πλέον, είναι ένας στατικός μηχανικός που έχει κάνει τη στατική μελέτη του κτηρίου. Mm-hmm. Είναι άλλοι δύο μηχανικοί που λειτουργούσαν μέσα και ως εργοδικοί και συντόνιζαν τις εργασίες. Υπήρχαν εκεί και ο ιδιοκτήτης που έχει μάλλον συλληφθεί και ο ιδιοκτήτης του οικοπαίδου και μέτοχος εταιρείας που έχει αναλάβει την ανέγερση της οικοδομής. Όλα ουσιαστικά σε επίπεδο αδειοδότησης φαίνεται να είναι κανονικά, γιατί φαίνεται το Δεκέμβριο του 24 να αγόρασαν το συγκεκριμένο οικόπεδο προκειμένου να γίνει νέα ανέγερση οικοδομής. Υπήρχε κτίσμα το οποίο το κατεδέωθησαν και αυτό με άδεια από το Δεκέμβριο του 25 και από τον Μάρτιο του 26 εκδόθηκε οικοδομική άδεια. Mm-hmm. Ξεκίνησαν εργασίες τον περασμένο Μάιο με όλες τις άδειες. Δίπλα από το πενταόροφο ήταν, που έπεσε, ήταν το, υπήρχε ένα σκάμα, όπως όλα είναι χαρακτηριστικά στη δική του διάλογο, που ήταν περίπου 370-380 μέτρα ύψος. Και κάναν τυχαία υποστήριξη εκεί. Για τα διπλανά χτίρια, τα δύο διπλανά χτίρια, μεταξύ των οποίων και αυτό που κατέρευσε. Και ξεκίνησαν χθες την εξχαφή. Ουσιαστικά δηλαδή είχαν κάνει κάποιες προληπτικές ενδεχομένως εργασίες σε επίπεδο μέτρων, να μην γίνει κάτι τέτοιο.
2: Το μαύρο χώμα τώρα που πολλοί αυτόπτες μάρτυρες, πολλοί κάτοικοι της περιοχής έλεγαν ότι έβλεπαν.
5: Ναι.
2: Η πυροσβεστική αστυνομία τι λέει ότι μπορεί να είναι, γιατί μας έλεγε και ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου ότι εδώ υπάρχουν συγκεκριμένα σενάρια. Μπορεί να είναι κάποια διαρροή, μπορεί να είναι η αποχέτευση, μπορεί να είναι κάτι άλλο.
5: Οι πέντε συλληφθέντες αυτό έχουν καταθέσει, ότι κατά τη διάρκεια της εξκαφής, ότι ενώ είχε φτάσει περίπου στο μισό της εξκαφής ο εξκαφέας, είδαν κάποια μαύρα χώματα που για αυτούς σήμαινε ότι υπήρχε κάποια διαρροή από την αποχέτευση.
2: Mm-hmm.
5: Τότε είναι μάλλον και το χρονικό σημείο που αντιλαμβάνονται ότι κάτι δεν πάει καλά και ειδοποιούν και χτυπούν τα κουδούνια των ενίκων του κτηρίου που κατέρευσε.
2: Mm-hmm.
5: Τώρα, αν από δικό του λάθος έχουν χτυπήσει κάποια θεμέλαια, βασική κολόνα του κτηρίου που κατέρευσε, αν έχουν χτυπήσει κάποιον αγωγό λιμάτων ή κάτι άλλο, όλα αυτά θα τα δείξουν ουσιαστικά τα κλιμάκια της πολεοδομίας και των πραγματογνωμόνων. Και ακριβώς πότε έγιναν όλα αυτά. Αν και οι περισσότερες αναφορές λένε ότι ουσιαστικά οι εργασίες εξκαφής βασικά ξεκίνησαν σήμερα. Τώρα, αν υπήρχαν κάποιες άλλες εργασίες, προεργασίες τις προηγούμενες ημέρες που ενδεχομένως να προκάλεσαν κάτι τέτοιο, θα το δούμε τις επόμενες ημέρες.
2: Και αν φυσικά τα συνεργεία, οι εργάτες, η εταιρεία αυτή έκανε κάποιες διορθωτικές εργασίες επειδή κάτι στραβό είχε συμβεί, και αυτό μένει να αποσαφινιστεί. Παναγιώτη, έχεις ξανά διαχειριστεί κάτι αντίστοιχο με αυτό που ζήσαμε σήμερα το μεσημέρι? Ευτυχώς, ξαναλέω, χωρίς τραυματία, χωρίς.
4: Γι' αυτό και μπορούμε και το συζητάμε έτσι τώρα. Ναι.
2: Εννοείται.
5: Αν θυμάμαι καλά, μια τέτοια περίπτωση ήταν γύρω στο 1995-96 σε μια πολυκατοικία που είχε καταρρεύσει στην Καλαμάτα.
3: Μια κυρία που άπλανε τα ρούχα της πάνω στην ταράτσα και έπεσε ευτυχώς.
5: Κάπως έτσι.
3: Ναι, δηλαδή άπλανε τα ρούχα της ταράτσα και θυμάμαι και εγώ.
2: Είναι 30 χρόνια πίσω, παιδιά, αυτό, ναι.
5: Εντάξει, αυτό δεν σημαίνει ότι προσδιορίζει και την ηλικία μας, απλά
4: όχι,
5: δεν το καταγράψαμε.
2: Μπορεί και να σημαίνει και αυτό.
5: Το ζήτημα είναι
4: στη μαθητική εφημερίδα,
5: η συγκεκριμένη κατάρρευση έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός σεισμού.
2: Ναι.
5: Αυτό λέγανε και οι πυροσβέστες, φτάσαν εκεί και κάποιοι είχαν συμμετέσχει και στις έρευνες εγκλωβισμένων το 1949 στο σεισμό. Είναι κατάρρευση ακορντεόν, τη λένε έτσι, στη διαλεκτό τους, δηλαδή μια κάθετη κατάρρευση που μία πλάκα πέφτει πάνω στην άλλη και χρειάζεται συγκεκριμένο πρωτόκολλο για την ανάσυση επιζώντων εγκλωβισμένων μέσα από συντρίμια. Συγκεκριμένη διαδικασία την έχουμε δει και εμείς και εσείς όταν είχαν συμμετάσχει στις διασώσεις της Τουρκίας. Είναι αντίστοιχη, έχουν πάρα πολύ πείρα και στο εξωτερικό και εδώ. Όλα τα διασωστικά συνεργεία. Ευτυχώς σε αυτή την συγκεκριμένη περίπτωση δεν χρειάστηκε κάτι τέτοιο, τουλάχιστον προς τον παρόν, και το λέμε γιατί δεν έχει λήξει ουσιαστικά ο συναγερμός και το πρωτόκολλο.
2: Μας το είπε ο κύριος Αρτοπιός πριν από λίγα λεπτά που τον είχαμε κοντά μας. Δεν πρόκειται να σταματήσει η επιχείρηση αν δεν είναι βέβαιη 100% πως δεν υπάρχει κάτι ακόμα. Σε ευχαριστούμε, Παναγιώτη, πάρα πολύ.
4: Παναγιώτη.
2: Καλή συνέχεια.
4: Και Γιώργο, σας ευχαριστούμε. Προφανώς επανέρχεσαι με ό,τι νεότερο.
2: Τίτλοι ειδήσεων, Μαρία Γιώργαρη, για τη συνέχεια. Επιστρέφουμε εμείς σε πάρα πολύ λίγο.
6: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Hondo Center.
7: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού.
8: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
7: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
10: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
12: Τι δροσιά του να έχετε?
11: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
9: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Μητέα,
13: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
15: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
16: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
15: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
16: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
15: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
16: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
15: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
17: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
15: Σιγά μη τα άφηνα.
17: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
18: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζονται οι έρευνες της πυροσβεστικής στα συντρίμμια της πολυκατοικίας που κατέρευσε το μεσημέρι επί της οδού Αλκμίνη στα Πετράλωνα. Κατά τη διάρκεια εκτέλεση εργασιών σε γειτονικό κτίριο δεν υπάρχει αναφορά για εγκλωβισμένους αυτή τη στιγμή. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, αρχικά η πυροσβεστική αναζητούσε 4 άτομα, τα οποία ωστόσο εντοπίστηκαν μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν μαζί τους. Στο σημείο έχουν τεθεί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το κτίριο φέρεται να κατέρευσε όταν κατά τη διάρκεια των εργασιών που γίνονταν σε παρακείμενη η οικοδομή κόπηκε βασική κολόνα στήριξης του κτιρίου. Έχουν προσαχθεί 5 εργάτες, καθώς και ο ιδιοκτήτης της οικοδομής όπου γίνονταν οι εργασίες, ενώ έχει κληθεί αρμόδιος της πολυοδομίας προκειμένου να διαπιστωθεί το νόμιμο της διαδικασίας. Παράλληλα, η αστυνομία αναζητά τον εργολάβο και τον υπεύθυνο μηχανικό. Φωτιά έχει ξεσπάσει σε ξερά χόρτα στο Δερβαίνη Θεσσαλονίκης, κοντά σε ξενοδοχείο το οποίο μέχρι στιγμής δεν απειλείται. Επιχειρούν επίγειες και αέριες δυνάμεις. Με μήνυμα που εστάλει από το 112 καλούνται οι κάτοικοι να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Η ακρίβεια ήταν και συνεχίζει να είναι η βασική μας προτεραιότητα. Έχουμε εθνικό χρέος να υψώνουμε ρεαλιστικά αναχώματα, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στην σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Έκανε λόγο για συνεννόηση με την αγορά με στόχο το παγώμα τιμών για το επόμενο δίμηνο. Για τα καύσιμα, ανέφερε ότι αναμένεται περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην Αντλία. Στη σημερινή του εισήγηση ο κύριος Μητσοτάκης παρέμεινε στη θέση του σχολιαστή, μακριά από τα πραγματικά προβλήματα που βιώνει καθημερινά η κοινωνία, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ με ανακοίνωσή του. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 34 βαθμοί Κελσίου.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

0: Με τούτα και με εκείνα δεν ναι. έχω καταγγείλει. Να καταγγείλω από τώρα ή να περιμένω να έρθει και αυτός.
1: Να περιμένεις.
0: Θα τον περιμένω.
1: Να περιμένεις.
0: Τον περιμένω στη γωνία να ξέρεις.
1: Θα σε περιμένω, Ζήκο.
0: Του έχω στείλει από πολύ νωρίς το πρωί. Και δεν παραδέχεται για μία ακόμη φορά την
1: ιδέα. Εγώ επειδή είχα ένα διάλογο μαζί του, τον πέτυχα πάνω στο κηλικείο μας. Θα σου πω, θα σου αποκαλύψω όταν έρθει όμως. Γιατί θέλω να είναι μπροστά.
0: Ναι, ναι, δεν θέλω να πεις τώρα
1: όχι,
0: κάτι.
1: Θέλω να είναι μπροστά. Ωραία. Γιατί είπε πολλά πράγματα.
0: Okay.
1: Και πολλά πράγματα εις βάρος σου, Μαρία.
0: Ναι, για μένα.
1: Ναι.
0: Ωραίες, και εσύ τι είσαι, σπιούνος.
1: Δεν θέλω να στα λέω εγώ. Μην με ανακατεύετε εμένα.
0: Ρουφιάνος.
1: Μην με ανακατεύετε, βρείτε τα. Αλλά εγώ θέλω να δημιουργώ λίγο έτσι την ένταση. Λοιπόν, στην κίνηση μέχρι αυτό το Σταματέλος, ανωδικό Κηφισού είναι καλύτερα τα πράγματα από πριν. Έχει μόνο λίγο από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι και το Περιστέρι στην ουσία, μέχρι και μετά το Περιστέρι. Κατεβαίνοντας, έχει από το ύψος της Λυκόβρησης μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Είναι καλύτερα τα πράγματα και μέσα στην Αττική, εδώ που έχει κίνηση. Μόνο το κέντρο έχει κινησούλα στις κεντρικές αρτηρίες και από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Επίσης, εδώ από το Φάληρο προς Πειραιά, βλέπω και εδώ στις γέφυρες μας σταματημένα τα αυτοκίνητα πάνε προς Πειραιά, κλασικά λόγω κίνησης, και έχει και αρκετή κινησούλα για εσάς που βγαίνετε από την Περιφερειακή Αιγάλεω προς Ασπρόπυργο. Αυτά για την ώρα. Νίκο Σταματέλος στο ντουέ μαζί μας, γιατί έχουμε Μουντιάλ και συνεχίζουμε.
0: Πολύ ωραία τα λες.
1: Λοιπόν, Μαρία, εγώ δεν θέλω να πω κάτι. Ναι. Μην με ανακατεύετε εμένα, σαν δικά σας. Αλλά θα πω. Γιατί συνάντησα πριν από λίγη ώρα τον κύριο Σταματέλο.
2: Το Μακρικοστέκι και Κοντογιώργη, δεν το θυμάσαι με τον τύπο που πήγε να πάρει
1: ναι,
2: το
1: ναι,
2: παλτό
1: ναι,
2: του.
1: Ναι, ναι, ναι, ο Τζανιτάκος.
2: Εμένα, όχι, δεν ήταν ο Τζανιτάκος. Ο. Πώς.
0: Μην κολλάτε, παιδιά.
2: Λαβρέντη Διανέλος.
1: Εντάξει, ωραία.
2: Που λέει, εμένα μην με ανακατεύετε ναι. και έβαζε σπίθα από πίσω.
1: Α, μπράβο, μην με ανακατεύετε εμένα. Μην με ανακατεύεις εμένα, αλλά πάνω είπε, ευτυχώς που δεν ακούσαμε τη Μαρία, πήγαμε όλοι κουβά. Και λέει, ένα έπιασε, λέει.
2: Ψεύτη.
0: Για ποια Μαρία το από αυτό.
1: Για σένα.
2: Ψεύτη.
1: Και λέω, συγγνώμη.
0: Πώς το λέγε για άλλη.
1: Η Μαρία μόνο τη Βραζιλία πιασε και του λέω, άκουσε με λίγο. Και τη Γερμανία πιασε, είπε Παραγουάη. Και λέει, δεν είπε ποτέ Παραγουάη.
0: Συγγνώμη, χθες.
1: Δεν είπε ποτέ Παραγουάη, είπε.
0: Ακούς, μην με νευριάζει.
1: Είπε για σένα ο Σταματέλος ότι δεν είπες ποτέ Παραγουάη. Και εγώ του λέω, αφού είπε Παραγουάη.
2: Περίμενε.
0: Τι να περιμένω.
2: Πιστεύεις όλα αυτά που είπε.
0: Τα πιστεύω όλα.
1: Γιατί.
0: Λέξη προς λέξη.
1: Ωραία, εντάξει. Δεν κατάλαβα.
0: Εχθές λοιπόν. Πασόκοσεν, έτσι. Είμαστε εδώ, καθόμασταν και λέγαμε τα αποτελέσματα.
1: Τρία αποτελέσματα είπαμε.
0: Γερμανία Παραγουάη. Γερμανία Παραγουάη. Και γυρίζω και λέω εγώ.
1: Διπλό. Και σου λέμε, Μαρία.
0: Είστε όλοι πάνω μου.
1: Ναι.
0: Και διότι του οποίου, αχ, μωρέ, η άσχετη, τελικά το κέρδισα.
1: Το κέρδισες. Όχι.
0: Το όχι τι είναι.
1: Είναι χ.
0: Είπα για πρόκριση. Είπα για πρόκριση.
1: Γαμπρέ, συγγνώμη. Παραδέξου επιτέλους.
2: Πόσες φορές έχω πει ότι είναι έτοιμη για πολιτική καριέρα.
0: Έχω νευριάσει πάρα πολύ.
2: Πόσες φορές.
1: Μην το λες αυτό.
2: Ακόμα και τώρα το αποδεικνύει. Έτοιμη για πολιτική
1: εμένα,
2: καριέρα είναι.
1: Μαρία, μου ανακατεύεις, αλλά αυτός δεν θέλει το καλό σου.
0: Αντί να χαίρεσαι για τη φίλη σου.
1: Ναι, δεν χαίρεται.
0: Δεν
1: χαίρεται.
0: Τη μικρή.
2: Τη μικρή.
1: Αυτό είπα.
0: Που έχει μάθει δίπλα σας και μπορεί να παίζει λίγο πιο ανατρεπτικά.
2: Το μόνο που έχεις μάθει. Είναι να ακολουθείς τα χνάρια του Γιάννη και είσαι έτοιμη για πολιτική καριέρα.
1: Μισό λεπτό. Εγώ δεν κάνω πολιτική καριέρα πρώτον. Δεν κάνω παρέμβαση πολιτικούς άλλωστε. Λοιπόν,
2: αυτό κι αν είναι.
0: Λοιπόν, Γιάννης Τσιάπας. Οφείλω. Καλησπέρα.
1: Α?
0: Οφείλω να ομολογήσω. Με τον Τσιάπα δεν παίζεις. Μπορείς να αμφισβητήσεις σε μένα το Γιάννη όποιον θες.
2: Ναι.
0: Την Μπουπουλίδου, όποιον θες.
2: Καλά, το Θεό τον ίδιο μπορώ να αμφισβητήσω.
0: Τον Τσιάπα δεν μπορείς.
2: Γιατί, ποιος
0: είναι Τσιάπας. Θεό, ο Θεός.
2: Ο Θεός. Ο Θεός.
0: Λοιπόν,
2: ο Θεός.
0: Καλησπέρα. Οφείλω να ομολογήσω ότι μόλις μπήκε το έκτο πέναλτι των Παραγουανών, άνοιξα το ηχητικό της εκπομπής για να σιγουρευθώ πως θυμόμουν καλά ότι Μαρία μου το έπιασες. Αν έπιανες και το Μαρόκο, θα άρχισα να παίζω στοίχημα όσα λες και δεν έχω παίξει ποτέ στη ζωή μου. Γιάννη, σε ευχαριστώ.
1: Εδώ κολλάει, δεν το κάνω αυτό μόνο.
2: Ναι, ωραία. Να κάνω κι εγώ.
1: Όχι. Λοιπόν, περιμένουν οι φίλοι ακροατές. Δεν τα βρούμε τώρα μεταξύ σας.
2: Δεν έχουμε τίποτα να βρούμε.
1: Περιμένουν.
2: Υπάρχει.
1: Δεν μπορεί το παιδί.
2: Υπάρχει το ηχητικό. Όταν εδώ σου λέω, με πιάσανε σε γάμο και μου λέγανε για σένα. Εγώ δεν ασχολούμαι.
0: Έχει φύγει το παιδί.
2: Ποιο παιδί.
1: Λοιπόν, έχουμε τρεις αγώνες. Περιμένουν αποτελέσματα. Ο φίλος μου ο Κυριάκος Μπερμπεριάν περιμένει αποτέλεσμα.
2: Μπερμπεριάν, Αρμένιος είναι τον
1: αδερφός μου ο Κυριάκος. Πολύ.
2: Δεν με ενδιαφέρει. Ο άνθρωπος είναι Αρμένιος.
1: Και ο φίλος μας ο Δημήτρης Ουγγαρέζος που είναι στην παρέα μας εδώ πέρα. Λοιπόν, εδώ.
2: Ναι.
1: Πείτε.
2: Πες τα παιχνίδια.
0: Ο Ουγγαρέζος δεν έχει σχόλια.
1: Ήρεμα, Μαριγούλα. Ήρεμα, νεράκι.
0: Δεν έχει. Με φάγατε.
1: Γκουρού, ήρεμα, γκουρού. Τα πόδια, ήρεμα.
2: Βλέπεις ποιος ειρωνεύεται.
0: Ο Ουγγαρέζος δεν έχει σχολιάσει τη δεινότητα.
1: Σε επιδόσεις στο στοίχημα, ε.
0: Ναι. Δεν.
1: Όχι,
2: είναι γενικός άνθρωπος, δεν θέλει.
1: Α, Μαρία, μεγάλο μάρμαρο λέει σήμερα. Το λέει κάπως περίεργα.
2: Μεγάλο μάρμαρο.
1: Χαμός θα γίνει.
2: Νήματα, θα
1: ακούστε με λιγάκι όμως τώρα.
2: Ναι.
1: Κύριε Ουγγαρέζο, άκουσε και εγώ θα. Άμα με δει σε μερικέ μέρε με πρόσωπο κάτω, ναι, θα έχω παίξει τα στοιχήματά σου. Απλά θα το λέω, να ξέρει.
0: Ωραία, πάμε.
1: Ακτή Ελεφαντοστού, Νορβηγία, 8 το βράδυ. Μην πει background, νοκάουτ είναι όλα. Δεν παίζει ρόλο πια.
2: Δεν έχει τίποτα.
1: Αποκλείστηκε η Γερμανία, τι συζητάμε.
0: Δεν λέω.
1: Όχι.
2: Συγγνώμη, τι δεν λέει.
1: Χι.
2: Πώ δεν λέει, χι. Υπάρχει χείρε, παιδιά, στο στοίχημα. Μην με τρελαίνετε τώρα.
1: Στο στοίχημα υπάρχει.
0: Νίκο μου,
2: για στοίχημα δεν λέμε.
0: Εχθές που μας έλεγες οι Γερμανοί θα περάσουν αέρα,
2: ναι,
0: ήρθε η Μαρία,
2: είπα αέρα,
0: ήρθε το μαράκι και σου είπε Παραγουάι. Εντάξει.
2: Είπες Παραγουάι.
0: Οπότε, απλά, καλό θα ήταν να κρατάς χαμηλά την μπάλα.
1: Επειδή τυχαίνει να την γνωρίζει λίγο καλύτερα τη Μαρία.
2: Ναι. Από σένα, θα με κυνηγάμε τη ρακέτα, δεν το καταλαβαίνω.
1: Δεν γλιτώνεις ούτε μετά από 10 χρόνια γι' αυτό.
0: Ναι, τελείως.
2: Ποιο, γι' αυτό.
0: Θα σου λέω μετά από 10 χρόνια που θα είμαστε εδώ.
1: Τη Γερμανία.
0: Ναι. Θυμάσαι τη Γερμανία. Θυμάσαι με τη Γερμανία Παραγουάι το 2026.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι
2: σε 10 χρόνια θα έχει και Euro. Οπότε καλή ώρα να είμαστε εδώ. Θα λέμε προγνωστικά για το Euro και θα μου το κοπανάει.
1: Γέροντα να είμαστε. Λοιπόν, ακτή Ελεφαντοστού η Νορβηγία. Είναι νοκάουτ τα παιχνίδια. Ένα περνάει. Το χ μπορεί να υπάρξει ω αποτέλεσμα.
2: Το χ μπορεί να πει χ.
1: Θα μα μπερδέψει τώρα και τώρα.
2: Συγγνώμη στο Βραζιλία. Όχι, όχι, στη Βραζιλία υπάρχουν.
0: Μην ασχολείστε μαζί μου. Πείτε τι αποτελέσματα λέτε εσείς. Και εγώ θα πω στο
2: goal, goal.
1: Εγώ θέλω Νορβηγία.
2: Και εγώ θέλω Νορβηγία, βλέπω goal, goal.
0: Θα κερδίσει η ακτή Ελεφαντοστού.
2: Ωραία.
1: Ακτή Ελεφαντοστού.
0: Έτσι έκανε και χθες με την Παραγουάη. Το ίδιο ύφος είχες.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Έτσι έκανε.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Μην μπλέξει με αυτά.
0: Προχωράμε.
1: Ναι. Λοιπόν, να κατεβούμε.
2: Δεύτερος.
1: Γαλλία, Σουηδία. Εγώ λέω Γαλλία από εδώ. Γιατί θεωρώ ότι η Γαλλία είναι και φαβορή.
2: Και εγώ το θεωρώ φαβορή τη Γαλλία και θα συμφωνήσω. Θα
0: συμφωνήσω. Όχι, όχι.
1: Σουηδία λες.
0: Όχι.
1: Δεν έχει άλλη επιλογή.
0: Χι.
1: Τι χι, βρε Μαρία.
2: Α, τώρα το λες το χι.
0: Εδώ πιστεύω.
1: Δηλαδή πέναλτι λες.
0: Ενώ ακτή Ελεφαντοστού Νορβηγία, λέω ότι θα πάει ακτή Ελεφαντοστού με τα μπούνια.
2: Με τα μπούνια.
1: Κουρού, λες πέναλτι ή παράταση.
2: Χι σου λέει, δεν σε νοιάζει, δεν σε είπε.
0: Αυτό δεν είμαι υποχρεωμένη να το απαντήσω.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, είπε χι.
1: Στο 90 λεπτό λες χι εσύ.
2: Χι, αυτό είπε.
0: Προχωράμε.
2: Χι.
1: Ποια θα περάσει όμως λες μετά.
2: Δώσε και κάτι ακόμα.
1: Γαλλία, Σουηδία.
0: Θα περάσει η Γαλλία.
1: Η Γαλλία.
2: Ωραία. Ωραία. Άρα είναι καλό στοίχημα να περάσει η Γαλλία στην παράταση στα πέναλτι. Θα έχει καλή απόδοση.
1: Ωραία.
2: Αφού δεν περνάει στο 90 λεπτό.
1: Ναι, σε ρωτάει το.
0: Θα περάσει στην παράταση.
2: Στην παράταση. Πάμε και στο τρίτο παιχνίδι.
1: Στο ακτή Ελεφαντοστού θες ακτή εσύ, έτσι.
2: Ναι, ναι.
1: Κοντιβουά.
0: Τα είπα.
1: Αυτό
0: η ακτή Ελεφαντοστού μου σήμερα είναι όπως ήταν η Παραγουάη μου. Χθες.
2: Ωραία. Πάμε παρακάτω.
1: Και εδώ σε θέλω. Μεξικό ή σημερινός. Να υπενθυμίσω το Μεξικό παίζει στην έδρα του.
0: Στην πόλη του Μεξικού. Πού είναι.
2: Χαιρετήσαμε.
0: Κουράστηκαν.
2: Χαιρετήσαμε εύκολα.
1: Πάμε, πάμε. Μεξικό ή σημερινός. Περιμένει ο κόσμος. Θα πάει απέξει.
0: Μεξικό.
1: Η σημερινός.
0: Η σημερινός.
2: Εκουαδόρ.
1: Εκουαδόρ.
2: Όπως θες πες το.
1: Αυτό θα ξέρουν αλλιώς.
0: Να σου πω κάτι διπλό.
1: Εκουαδόρ. Πας για εκπληξή.
0: Ναι, ναι.
2: Πάει για εκπλήξεις.
1: Πας για πολλά λεφτά σήμερα.
0: Ναι. Bye bye Παραγουάη είναι σήμερα το σύνθημά μου.
1: Έχεις παίξει τρεις εκπλήξεις σήμερα.
0: Bye bye Παραγουάη.
1: Δηλαδή με τα σημερινά πάμε και διακοπές με τα λεφτά σου.
2: Ναι. Όχι, δεν πάμε διακοπές.
0: Δεν θα πάτε διακοπές, θα πάω εγώ διακοπές.
2: Δεν πάμε διακοπές εντός συνορών.
1: Όχι, ρε.
2: Πιάνουμε. Πιάνουμε μπόρα-μπόρα και δεν πιάνει και το κινητό και δεν ασχολούμαστε με τίποτα.
1: Νέα Υόρκη 10 μέρες.
2: Μπόρα-μπόρα, ποια Νέα Υόρκη. Νέα Υόρκη είναι δίπλα.
1: Πάμε ταμείο.
0: Εσείς με αυτά που παίζετε, ούτε μέχρι την Ύδρα δεν μπορείτε να πάτε.
1: Πάμε ταμείο με τη Μαρία, λέει ο Κυριάκος.
0: Ορίστε.
1: Πάμε ταμείο με τη Μαρία.
0: Κυριάκο μου.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Έχει πίστη, μόνο αυτό σου λέω. Άσε, τα παιδιά έχουν παροπίδες.
1: Τα
0: παιδιά εδώ έχουν παροπίδες μέχρι και στο Μουντιάλ.
2: Γιατί δεν λες οι άσχετοι.
0: Όταν δεν μπορούν. Όχι, δεν λέω ότι είστε άσχετοι. Δεν είστε άσχετοι. Εντάξει. Είστε όμως.
2: Είναι η πρώτη καλή κουβέντα που έχει πει για μας.
0: Όχι, δεν είστε άσχετοι. Δεν
1: είπα
0: ότι είστε και φοβερά ασχετικοί. Αλλά τέλος πάντων. Λέω ότι δεν ανοίγει το μυαλό σας. Πηγαίνετε εκεί σαν πρόβατα με τα μπούνια. Βραζιλία, Γερμανία. Δεν είναι έτσι το στοίχημα, φίλε μου.
2: Η Βραζιλία πέρασε.
0: Δεν θα κέρδιζε ο κόσμος.
2: Αν με ακούγανε χθες, όποιος με άκουσε στο Βραζιλία, το γκολ-γκολ. Βραζιλία και γκολ-γκολ. Πληρώθηκε.
1: Κουκλεμό.
2: Το χ στο Μαρόκο, Ολλανδία, πληρώθηκε.
0: Όπως λέει και ο Καλόγριας, το τα πρόβατα. Εδώ είστε εσείς.
1: Ισχύει.
0: Κατάλαβα.
1: Ήρθε και άλλος φίλος, όχι μόνο ο χλαπάτσας της, ο Γιάννης Τσιάπας. Ήρθε και ο Χάρης από τη Νέα Σμύρνη. Η Μαρία είπε Παραγουάη.
2: Είπε Παραγουάη.
1: Τέλος.
2: Είπε Παραγουάη.
0: Είπα πρόκριση. Εντάξει.
2: Ωραία, ωραία, ωραία. Όσο εσύ είπες πρόκριση Παραγουάη, πρόκριση, αλλά εγώ τρία ξενοδοχεία στη Λευκάδα.
0: Εντάξει, ο Γιάννης Τσιάπας εδώ με υπερασπίζεται. Ο Παλαιοφιλελεύθερος λέει άλλο πράγμα, το σημείο 1 χ2.
2: Αυτό λέει. Συμφωνώ με τον Παλαιοφιλελεύθερο.
0: Εσείς όμως, αν εγώ δεν έφτασα τουλάχιστον μπροστά στην πηγή και δεν ήπια το νερό, εσείς δεν την είχατε δει καν την πηγή.
2: Συμφωνώ. Το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα. Και οι δύο διψασμένοι είμαστε.
1: Πόσο δίκιο έχεις, ρε Μαρία.
0: Έλα τώρα.
1: Λοιπόν, Νίκο,
2: το αποτέλεσμα πάντα. Ότι και οι δύο διψασμένοι είμαστε. Στο στοίχημα ναι. Δεν μετράει το ποιο θα φτάσει κοντά.
0: Ναι.
1: Ωραία. Τελειώσαμε. Αύριο πάλι. Θα σε δω αύριο.
2: Εννοείται. Σερί.
0: Τι τον χαιρετά από τώρα.
1: Έχουμε διάλειμμα.
0: Έχουμε πολλά ράματα.
1: Έχουμε διάλειμμα και χαιρετάμε του άλλου εμεί.
2: Δεν θα με αφήνει.
0: Και να μην πηγαίνει να με συζητά κάθε πρωί στα εστιατόρια κλπ.
2: Εγώ.
0: Ναι, που συνάντησε στον κολοκυθά και
2: έξω να του ναι.
0: Όχι, σε κανέναν.
2: Όπου θέλω, θα
0: ό,τι θες, θα όπου λες θέλω, εδώ ό,τι θέλω.
1: Εγώ του το είπα πολύ ωραία. Το φόρεσε το μαράκι πάλι στο στοίχημα του.
2: Ούτε είναι, θα περάσει.
0: Αυτό πρέπει να σταματήσει τώρα. Θέλω να κρατήσουμε τουλάχιστον.
1: Όχι,
0: ένα επίπεδο.
1: Εγώ ήμουν προκλητικός.
2: Δηλαδή, πάντα είσαι προκλητικός. Και στο τέλος. Και στο τέλος. Ζερό ει το πηλίκον.
0: Θέλω να παίζουμε σονσόν στοίχημα.
2: Τι να παίζουμε?
0: Σονσόν στοίχημα.
1: Στοίχημα και σονσόν δεν γίνεται ορμάκι.
0: Εντάξει, θα το παλέψουμε.
2: Εντάξει, σονσόν στοίχημα.
0: Εδώ βρήκα εγώ την Παραγουάη τώρα. Πλάκα μου κάνει.
1: Αυτό πραγματικά. Τι έπαιξε εγώ την Παραγουάη, αυτό το
0: τώρα τι έχω παίξει. Έχω παίξει όμω η σημερινή.
1: Όλα εκπλήξει έχει πέσει σήμερα. Σήμερα δηλαδή, άμα βάλει 100 ευρώ, πόσα παίρνει κανονικά.
2: 100 ευρώ αγοράζει τα μπορά, δεν πα διακοπέ.
0: Λέγε πόσα.
1: Χιλιάδες ευρώ θα βγάλεις.
2: Πάω να το δω και έρχομαι.
0: Μέχρι να παίξω και ναι, ρε Νίκο. Ναι, ναι, πήγαινε, πήγαινε, σε παρακαλώ.
1: Πες ότι βάζει 100 ευρώ στα τρία παιχνίδια αυτά.
2: Ναι, με σημερινό, Γαλλία Χ και το άλλο ποιο είναι.
1: Όχι, Σουηδία πρόκριση είπε.
2: Σουηδία πρόκριση, όχι. Ναι. Και Γαλλία πρόκριση στην παράταση.
1: Α, και Γαλλία πρόκριση, είπε, συγγνώμη.
0: Αυτά είπα, δεν θυμάμαι.
2: Και το άλλο παιχνίδι ποιο είναι.
1: Το χάσα τώρα. Το Μεξικό, Εκουαδόρ, ναι. Ακτήλε φανταστού.
2: Ακτήλε φανταστού. Πάμε. Ναι.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ, Νίκο μου.
1: Λοιπόν, διάλειμμα πάμε στα Hondo Center. Εκεί μας περιμένουν αγαπημένα αρώματα μπραντς αρωμάτων Armani, Yves Saint Laurent, Prada και Mugler σε προσφορά 30%.
0: Σήμερα λέει ο Καλόγρης. Στέλνει σκουβά όλη την υφήλιο.
3: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease, με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
4: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
6: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
5: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
6: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
5: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ. Τραβιάτα. Το αριστούργημα του Τζουζέπε Βέρντι επιστρέφει σε μια κλασική παραγωγή υψηλής αισθητικής με την υπογραφή του Νίκου Πετρόπουλου. Η ιστορία ενός μεγάλου έρωτα, ματαιωμένου από τις κοινωνικές συμβάσεις, μας ταξιδεύει στη Γαλλία του 19ου αιώνα μέσα από εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια. Μουσική διεύθυνση Λουκάς Καριτινός. Από 18 Ιουλίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Χορηγός αφιερώματος στον Νίκο Πετρόπουλο, Τράπεζα Πειραιός. Μέγας δωρητής εθνικής λυρικής σκηνής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
7: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
8: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
9: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Επωφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
10: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές διερευνητικής εγκληματολογίας στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Πρακτική σύνδεση της επιστήμης με την επιχειρησιακή εφαρμογή από τη σκηνή του εγκλήματος έως την αίθουσα του δικαστηρίου. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων επιστημόνων στο πεδίο των εγκληματολογικών ερευνών. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός τελευταίας γενιάς με εργαστήρια προσομοίωσης κοινής εγκλήματος και δικαστηρίου. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr Ιπποκράτους 33.
0: Στην λοιπόν, περίπτωση που παίξετε σήμερα ότι η Γαλλία θα περάσει
2: στην παράταση,
0: ναι, ότι θα κερδίσει το Εκουαδόρ,
2: το Μεξικό,
0: και θα κερδίσει και η ακτήλεφαντος
2: την Νορβηγία,
0: δηλαδή θα κερδίσουν και το Εκουαδόρ και η ακτήλεφαντος του, τώρα που τα λέω έτσι, το έχω παρακάνει λίγο σήμερα.
2: Ναι.
0: Πόσα χρήματα θα κερδίσουμε άμα παίξουμε 100 ευρώ?
2: 14.500.
0: Τι λες τώρα?
1: Αλήθεια τώρα,
2: αλήθεια.
0: Νικόλες, αλήθεια.
2: 14.500 και κάτι ψηλά.
0: Αν πω ότι το Εκουαδόρ θα νικήσει με γκολ-γκολ.
2: Θα ανέβει κι άλλο τώρα. Δεν
1: ανεβαίνουν αυτά. Αυτά είναι ειδικά στοιχήματα μετά. Ανεβαίνουν πολύ.
0: Να το πω, ναι, είμαι εντάξει με 14.500. Είστε εντάξει με 14.500.
1: Εντάξει, Μαρία, με 100 ευρώ μπορεί να παίξει.
2: Άρα και με 10 ευρώ παίρνετε
1: 1.500. Καλά είναι. Με 10 ευρώ.
0: Δεν θα πάω να το παίξω αυτό τώρα, έτσι όπως είναι.
2: Εγώ θα το παίξω. Εγώ θα το παίξω.
1: Δεν το παίζεις. Να σου πω, δεν το παίζεις εσύ.
0: Όχι, εσύ δεν μπορείς να παίξεις τώρα, ξέρεις γιατί.
2: Γιατί?
0: Γιατί στην περίπτωση που κερδίσεις,
2: ναι,
0: δεν θα μπορέσεις να πάρεις τα μούτρα σου και να έρθεις να πεις Μαρία μου, χάρη σε σένα, πήρα ένα μάξι. Κατάλαβες, δεν μπορείς.
2: Καλά, 100 ευρώ δεν θα παίξω. Για να πάρω μάξι. Ναι, δεν θα παίξω 100 ευρώ.
1: Όχι, γιατί μπορεί να είναι και 100 ευρώ χαμένα.
0: Θα παίξει 10 ευρώ.
2: 10 ευρώ.
0: Ωραία. Μαρία μου, πήγα διακοπές. Τι να σου πω, τώρα έφυγα λίγο από τη Λευκάδα πια.
2: Κοίταξε, αυτό το στοίχημα δεν θα το παίξω. Αυτό το στοίχημα στην Μήλο έχω πάει καλοκαιριά, δεν ξαναπάω. Χώρισα.
1: Δεν πήγε καλά.
2: Πότε
1: θα ξαναπάει στη Μήλο?
2: Όχι, Μήλο και. Και ας έχω γνωρίσει εξαιρετικούς ανθρώπους. Γι' αυτό Ιόνιο.
0: Μόνο Ιόνιο,
2: Λοιπόν, θα παίξω ένα δεκάρικο και αν κερδίσω. Ή και να μην παίξω, εγώ αύριο θα σε αποθεώσω. Εγώ.
0: Όχι να με αποθεώσω, θέλω τα μισά.
2: Τρεις και
0: δεν
2: πέντε.
0: Θέλω αποθεώσω.
2: Όχι, όχι, τα μισά,
0: τα μισά θέλω.
2: Παίξε.
0: Ω, δεν είναι έτσι, φίλε μου.
2: Όχι, έτσι είναι.
0: Δεν είναι έτσι.
1: Όχι, δεν φίλε. Γιατί... έχει βάλει όλη τη δύναμή της.
0: Ναι, και βιώνω.
2: Και δεν το παίζει. Τόσο πολύ το πιστεύω.
0: Βιώνω και την αμφισβήτηση παράλληλα.
2: Ναι. Χίλια συγγνώμη, μαράκι μου, χίλια συγγνώμη που σου κάνουμε τέτοιο κακό.
1: Λοιπόν, κανονικά πρέπει να παίξει και για τη Μαρία και να μοιραστεί τα έσοδα. Τα έσοδα.
0: Θα πληρώσω κιόλα.
1: Ένα πέντε ευρώ και του δώσεις άμα.
2: Όταν σου λέω εγώ ότι έχει καριέρα πολιτικού, τα έξοδα απών, απούσα, τα έσοδα εδώ είμαι.
1: Όπως τα λες είναι. Λοιπόν, Νίκο, ευχαριστούμε πολύ. Φύγαμε τελείως. Λοιπόν, κύριε Δαχνέ, ευχαριστούμε πολύ.
0: Ναι. Αδούλευτοι άνθρωποι. Πρέπει να δουλέψετε το μέσα σας για να μπορείτε να αναγνωρίσετε το καλό στον διπλανό σας.
1: Σωστά.
0: Αν δεν μπορείς να πεις ότι εδώ, παιδιά, εγώ.
2: Αύριο εδώ θα
1: είμαι. Μαρία, πάμε λίγο. Είναι Big Win.
0: Big Win, Νίκο. Νίκο. Η ομάδα εθελοντών της Big Win, πιστή στη φιλοσοφία της για κοινωνική προσφορά, σε συνεργασία με τη Why Not, προχώρησε στον καθαρισμό της παραλίας Μαρκοπούλου στον Οροπό. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της Big Win μπορείτε να βρείτε στο www.bigwincares.gr. Νίκο, καλό απόγευμα.
2: Καλό απόγευμα, καλή θέαση, καλά κέρδη. Και αύριο πάλι εδώ θα είμαστε.
1: Σωστά.
0: Πώς θα γίνει αύριο.
1: Γεια σας.
0: Καλό απόγευμα. Γεια σας.
11: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
12: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
11: Ποιος μίλησε?
12: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
11: Στον δεύτερο.
12: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
11: Τι?
12: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
11: Μπήκα σωστά?
12: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
13: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
14: όπου θέλω.
15: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
17: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
18: Για πάντα!
17: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
19: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
17: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
19: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
20: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
21: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
20: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
21: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
20: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
21: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
20: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
22: Κάθε πρωί που κοίναγα να πάω στη δουλειά.
23: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
22: Σε πίνα κοριτσάκι σαν το κρασάκι.
24: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 5, στο μικρόφωνο η Μαρία Αλιφαντή. Συνεχίζονται οι έρευνες της πυροσβεστικής στα συντρίμμια της πολυκατοικίας που κατέρευσε το μεσημέρι επί της οδού Αλκμίνη στα Πετράλωνα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σε γειτονικό κτίριο. Δεν υπάρχει αναφορά για εγκλωβισμένους αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Αρχικά αναζητούνταν 4 άτομα, τα οποία ωστόσο εντοπίστηκαν από τις αρχές. Επικοινώνησαν μαζί τους και είπαν ότι τη στιγμή της κατάρρευσης του κτηρίου δεν βρίσκονταν μέσα σε αυτό. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το κτίριο φέρεται να κατάρρευσε όταν κατά τη διάρκεια των εργασιών κατεδάφισης που γίνονταν σε παρακείμενο διόροφο κτίσμα, κόπηκε βασική κολόνα στήριξης του κτηρίου. Έχουν προσαχθεί 5 εργάτες, καθώς και ο ιδιοκτήτης της οικοδομής όπου γίνονταν οι εργασίες, ενώ έχει κληθεί αρμόδιος της πολεοδομίας προκειμένου να διαπιστωθεί το νόμιμο της διαδικασίας. Η αστυνομία αναζητά επίσης τον εργολάβο και τον υπεύθυνο μηχανικό. Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμαρχος Αθηναίων αναφέρει ότι η πρόθεση του Δήμου είναι να παρέχει έκτακτη οικονομική βοήθεια σε όλες τις οικογένειες που επλήγησαν, προσωρινή φιλοξενία στη Λέσχη Φιλίας κάτω Πετραλώνων επί της οδού Αθηνοδόρου 61, καθώς και κάλυψη των βασικών αναγκών τους. Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της πυροσβεστικής αυτήν την ώρα στη φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα σε ξερά χόρτα στο Δερβαίνι Θεσσαλονίκης. Νέο μήνυμα από το 112 έλαβαν πριν από λίγο οι κάτοικοι της κοινότητας Λιτής για να απομακρυνθούν προς το μόνιμο γήπεδο. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι. Εκτός ελληνικού εδάφους εξελίσσεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί στη Βόρεια Μακεδονία σε απόσταση περίπου 400 μέτρων από τα σύνορα με την Ελλάδα, κοντά στην περιφερειακή ενότητα Κιλκής. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, για προληπτικούς λόγους έχουν ληφθεί μέτρα στην ελληνική πλευρά, όπου γίνονται διανοίξεις αντιπυρικών ζωνών. Οι ελληνικές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε ετοιμότητα και παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της πυρκαγιάς, ώστε να επέμβουν άμεσα εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο. Τον μέχρι σήμερα αντιπρόεδρο Παναγιώτη Λιμπερόπουλο επέλεξε το Υπουργικό Συμβούλιο ως πρόεδρο του Αρείου Πάγου. Ο μέχρι σήμερα αντιεισαγγελέας Ευάγγελος Μπακέλας επιλέχθηκε για τη θέση του εισαγγελέως. Οι δύο δικαστικοί λειτουργοί διαδέχονται την πρόεδρο Αναστασία Παπαδοπούλου και τον εισαγγελέα Κωνσταντίνο Τζαβέλα, οι οποίοι αποχωρούν από το δικαστικό σώμα. Η ακρίβεια ήταν και συνεχίζει να είναι η βασική μας προτεραιότητα. Έχουμε εθνικό χρέος να υψώνουμε ρεαλιστικά αναχώματα, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στη σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Έκανε λόγο για συνεννόηση με την αγορά με στόχο το πάγωμα των τιμών για το επόμενο δίμηνο. Για τα καύσιμα ανέφερε ότι αναμένεται περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην Αντλία, σημειώνοντας ότι θα υπάρχουν αυστηροί έλεγχοι από τις αρχές σε συνεργασία με τους παράγοντες της αγοράς. Στη σημερινή του εισήγηση, ο κύριος Μητσοτάκης επιχείρησε για μία ακόμη φορά να παρουσιάσει μία εικονική πραγματικότητα για τη χώρα, παραμένοντας στη θέση του σχολιαστή, μακριά από τα πραγματικά προβλήματα που βιώνει καθημερινά η κοινωνία, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. Σαφές μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατεβάζει ρολά και δεν αναστέλει τη λειτουργία του, έστειλε ο Σωκράτης Φάμελος κατά την τοποθέτησή του σήμερα στο εκτελεστικό γραφείο του κόμματος. Τόνισε ότι σέβεται την πορεία και την προσφορά του Αλέξη Τσίπρα, προσθέτοντας ότι ο αριστερός κόσμος ζητά συνθέσεις, ενότητα και άθρηση δυνάμεων. Την παρέτηση του Σωκράτη Φάμελου και την επαναφορά του ιδίου στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ζητεί ο Παύλος Πολάκης με ανάρτησή του. Διαψεύδει το Κατάρ, μία από τις μεσολαβήτριες χώρες, η σύγκρουση μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, τη διεξαγωγή κάποιας συνάντησης υψηλού επίπεδου ή απευθείας συνομιλιών τις επόμενες ημέρες στην Ντόχα, όπου η Ουάσιγκτον έχει στείλει απεσταλμένους για συναντήσεις. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, μιλώντας σε δημοσιογράφους, ανέφερε ότι η Αμερικανική ομάδα θα συναντήσει τους μεσολαβητές, αλλά δεν έχει προγραμματιστεί υψηλόβαθμη συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών. Τον Ευαγγελισμό επισκέφτηκε σήμερα ο Γιώργος Μιλωνάκης 2 μήνες μετά τη σοβαρή περιπέτεια υγείας του για να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. «Κάποιες μάχες δεν κερδίζονται μόνο από έναν άνθρωπο, κερδίζονται μαζί», αναφέρει σε ανάρτησή του, υπογραμμίζοντας ότι η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό και τίποτα δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ
0: έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Ανεμιβόρη, βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρωνα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα βόρειο-δυτικά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς, στα βόρεια τοπικά έως 38 και στα νησιά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός, το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και στα πελάγη τοπικά 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Τζούνος.

0: Καλό σας απόγευμα, να είστε όλες και όλοι καλά. 5 και 10 πρώτα λεπτά ακούτε Sky 100,3. Είναι τελευταία μέρα του Ιουνίου. Είναι μια μέρα πάρα πολύ περίεργη, με πολύ δύσκολα θέματα. Και δεν είναι μόνο η κατάρρευση της πολυκατοικίας που έχουμε στα Πετράλωνα, για την οποία έχετε ενημερωθεί διεξοδικά τις προηγούμενες ώρες και θα ενημερωθείτε και από εμάς, προσπαθώντας όλοι να καταλάβουμε τι έχει συμβεί, αν και περίπου το έχουμε καταλάβει λίγο τι έχει συμβεί. Περιμένουμε τους επισήμους δηλαδή να μας πούν τα απορίσματα
1: και τους ειδικούς, και τους
0: θεσμικά από τους ειδικούς. Δεν, μην το κάνουμε αυτό το κλασικό που όλοι οι δημοσιογράφοι είναι: αρχαιολόγοι, σεισμολόγοι, πολιτικοί μηχανικοί, αρχιτέκτονες, τοπογράφοι.
1: Πολεοδόμοι, πυροσβέστες, αστυνομικοί, όλα.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ο Γιώργος Βραχνός είναι εδώ μαζί μας. Γεια σου, Γιώργο, καλό απόγευμα. Στο 210-48-0-170-174 είναι η κυρία Ρούλα Βρετάκου. skyradio.gr είναι το site μας. Υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει «Πες την απόψή σου». Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια, η κυρία Σοφία Καλαβρός στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, Τζούνος Κούτρας στα μικρόφωνα για την επόμενη ώρα εδώ στον Sky. Να πούμε ότι έχουμε το εξής αυτή την στιγμή. Έχουμε μια μεγάλη πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Εκεί έχει βρεθεί σωρός ανθρώπου στο δάσος. Και υπάρχει η περιοχή που είναι στο, το χωριό Ανθού, ανθρώπου στο δάσος.
1: Μάλιστα.
0: Και

0: Ότα και να φύγουν οι κάτοικοι. Μέχρι στιγμής αυτά που ξέρουμε είναι ότι υπάρχει επιχείρηση από 57 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 16 οχήματα, ενώ υπάρχουν και εναέρια μέσα 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, αλλά παρά το γεγονός αυτό η φωτιά συνεχίζει να καίει ανεξέλεγκτη σε αυτήν την περιοχή στο Δήμο Ωραιοκάστρου. Ξέσπασε δε λίγο πριν τις 4 το απόγευμα, λίγο πριν τις 5, από ό,τι πληροφορούμαστε, εστάλει και το 112 για την εκένωση της περιοχής. Βέβαια, το πιο σοβαρό είναι αυτό που ακούσατε τώρα από τον Χρήστο, ότι στην περιοχή, στη δασική περιοχή αυτής της πυρκαγιάς, που επαναλαμβάνω και η ανεξέλεγκτη, έχει βρεθεί και η σωρός ενός ανθρώπου. Περιμένουμε να δούμε περισσότερες πληροφορίες από την πυροσβεστική, για να έχουμε και συνδέσεις, να ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει μάλλον αυτή την ώρα στην περιοχή, και αν υπάρχει ενδεχόμενο να συνεχίζουν να απειλούνται και οι οικισμοί.
1: Πάμε στον Χρήστο Νικολαίδη, ο οποίος έχει περισσότερες λεπτομέρειες από εμάς σίγουρα. Γεια σου Χρήστο, καλό απόγευμα.
2: Καλό απόγευμα. Αυτή τη στιγμή δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα εάν η σωρός του άτυχου ανθρώπου, ο οποίος έχασε την ζωή του στο χώρο στον οποίο έχει εκδηλωθεί πυρκαγιά, εάν ήταν κάτοικος της περιοχής ή οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία γύρω από αυτόν και από τα αίτια του θανάτου του. Αυτό το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή ως επίσημη ενημέρωση είναι ότι βρέθηκε η σωρός σε ένα χωράφι από το οποίο πέρασε η φωτιά, και στην προσπάθειά τους οι πυροσβέστες να κατασβέσουν τις φλόγες και κινούμενοι μέσα στο μέτωπο της φωτιάς εντόπισαν τη σωρό για την οποία, επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει ούτε ταυτοποίηση αλλά ούτε και αίτιο θανάτου. Αν δηλαδή έχασε τη ζωή του άνθρωπος αυτός λόγω της
1: ούτε πυρκαγιάς, υπάρχει κάποιος αγνοούμενος. Χρήστο, έχει δηλωθεί κάποιος αγνοούμενος?
2: Μέχρι στιγμής όχι. Ωστόσο πρέπει να σας πω ότι η πυρκαγιά στην οποία φτάνουμε και την βλέπουμε από μακριά, καθώς βγάζει πάρα πολύ μαύρο καπνό που είναι ορατός ακόμα και από τις παρυφές της Θεσσαλονίκης, πρέπει να σας πω ότι ξέσπασε λίγο μετά τις 2.30 το μεσημέρι σε μια χορτολιβαντική έκταση στην περιοχή του Δερβενίου. Από εκεί, χωρίς να απειλήσει σπίτια και ένα ξενοδοχείο που υπάρχει στην περιοχή, κινήθηκε προς την περιοχή της Λιτής. Τα τελευταία 90 λεπτά, θα πω, έχουν εκδοθεί και έχουν σταλεί 2 προειδοποιητικά μηνύματα 112. Το ένα για την περιοχή του Δερβενίου, ούτως ώστε οι κάτοικοι να βρίσκονται σε εγρήγορση.
0: Ναι.
2: Και το δεύτερο προς τους κατοίκους της Λιτής, με την οδηγία να απομακρυνθούν προς το γήπεδο του χωριού.
0: Άρα να εκενώσουν τον οικισμό.
2: Να εκενώσουν τον οικισμό, γιατί οι φλόγες πλησιάζουν την περιοχή από την κατεύθυνση του Ωραιοκάστρου. Είμαστε δηλαδή στην βόρειο-δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης, έξω από τον ορεινό όγκο του Ωραιοκάστρου, προς τη Λιτή, που είναι στην κατεύθυνση του Λαγκαδά, για τους γνωρίζοντες και για όσους μπορούν να προσανατολιστούν γεωγραφικά. Ωστόσο, έχουμε σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή μια πολύ μεγάλη επιχείρηση από την πλευρά της πυροσβεστικής. Επαναλαμβάνω ότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε πληροφορίες έγκυρες για την καταστροφή σπιτιών ή γενικότερα υποδομών. Ωστόσο, υπάρχει αυτή η είδηση για τη σωρό, που μένει βέβαια να διευκρινιστεί. Υπάρχει σε εξέλιξη μια τεράστια πυροσβεστική επιχείρηση.
0: Μάλιστα.
2: Με 3 αεροσκάφη να πετούν και περίπου 75 πυροσβέστες να επιχειρούν είτε σε πεζοπόρα τμήματα είτε σε συνεργασία με οχήματα, με πυροσβεστικά οχήματα. Φαίνεται ότι αυτό το οποίο κάνει αυτή τη φωτιά πολύ επικίνδυνη είναι ο ισχυρός άνεμος που εξακολουθεί και πνέει εδώ στην περιοχή. Έχουμε από νωρίς το μεσημέρι ένταση ανέμων εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ωστόσο, εδώ ανοιχτά, εκτός του πολεοδομικού συγκροτήματος, αυτή η ένταση γίνεται ακόμα εντονότερη.
1: Χρήστο, ολοκλήρωση, συγγνώμη.
2: Όχι, αυτό. Ναι. Από εκεί και πέρα θα έχουμε μια πληρέστερη εικόνα αργότερα. Ωστόσο, η φωτιά είναι ορατή ακόμα και από την Νεάπολη της Θεσσαλονίκης.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Χρήστο Νικολαίδη, ο οποίος φτάνει σε

0: λίγο στο σημείο εκεί στο μέτωπο της πυρκαγιάς. Να πούμε επίσης ότι εκτός ελληνικού εδάφους εξελίσσεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί στα Σκόπια σε απόσταση περίπου 400 μέτρων από τα σύνορα με την Ελλάδα κοντά στην περιφερειακή ενότητα του Κιλκής. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, για προληπτικούς λόγους έχουν ληφθεί μέτρα στην ελληνική πλευρά όπου γίνονται διανοίξεις αντιπυρικών ζωνών. Οι ελληνικές πυροσβεστικές δυνάμεις, όπως έχουμε ενημερωθεί, παραμένουν σε ετοιμότητα και παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της πυρκαγιάς, ώστε να επέμβουν άμεσα εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο. Πάμε να δούμε τα νεότερα από την ιστορία στα Πετράλωνα, από αυτή τη δραματική κατάρρευση μιας ολόκληρης πολυκατοικίας στο κέντρο της Αθήνας. Πάμε να συναντήσουμε τον Παναγιώτη Σπυρόπουλο, τον αστυνομικό μας συντάκτη. Να τον καλησπερίσουμε. Γεια σου, Παναγιώτη. Καλό
1: απόγευμα. Καλησπέρα, καλό απόγευμα. Τι να πρωτοπούμε για αυτή την περίπτωση. Το μοναδικό ουσιαστικά το οποίο είναι ενθαρρυντικό ή τυχερό ή θαύμα, όπως θέλετε πείστε το, πείτε το. Μια τετράωροφη πολυκατοικία, κτίριο με 7 διαμερίσματα, αρκετούς ενίκους, κατέρευσε στο κέντρο της πόλης. Και τουλάχιστον χωρίς προς τον παρόν να υπάρχει κάποιος εγκλωβισμένος ή κάποιος ο οποίος να απουσιάζει. Mm-hmm. Νομίζω ότι με αυτή την εξέλιξη μπορούμε να περάσουμε λίγο στις ευθύνες και το τι συνέβη για να υπάρχει αυτή η κατάρρευση. Υπάρχουν 5 κρατούμενοι πλέον υπεύθυνοι για την ανέγερση της νεανεγυρώμενης οικοδομής δίπλα ακριβώς από το κτίριο που κατέρευσε. Κρατούνται στο αστυνομικό τμήμα Πετραλώνων, σχηματίζεται δικογραφία σε βάρος για παραβίαση κανόνων οικοδομικής, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά η κατηγορία. Οι πυροσβέστικοι αστυνομικοί από τις καταθέσεις που έχουν πάρει από ενίκους, κατοίκους της περιοχής, αλλά κυρίως από τους ενίκους, είναι ότι από χθες ακούγανε θορύβους και τριγμούς και αστάθεια στην πολυκατοικία τους. Και οι περισσότεροι είχαν πάρει από μόνοι τους την πρωτοβουλία να πάνε σε φιλικά, συγγενικά, ειδικά τους άλλα σπίτια.
2: Φοβήθηκαν οι άνθρωποι δηλαδή από χθες και από είχαν χθες αποχωρήσει από τα διαμερίσματα.
1: Υπάρχει μια συνέχεια σήμερα όμως. Ναι. Από τη στιγμή που οι εργασίες ξεκινήσαν πάλι το πρωί, στις 8 παρατέταρτο, κάποια ώρα αργότερα, στις 9 παρατέταρτο, εργάτες που προβαίναν σε εργασίες στο συγκεκριμένο οικόπεδο χτυπούσαν τα κουδούνια από τους ενίκους και τους έλεγαν να βγουν καλύτερα γιατί υπάρχει πάρα πολύ φασαρία. Και αυτό δημιουργεί με την εύλογη απορία αν από χθες υπήρχε κάποιο πρόβλημα, είχε γίνει κάτι λάθος και είχαν χτυπήσει θεμέλια του παρακείμενου κτηρίου, γιατί αυτό είναι το σημαντικότερο ή τουλάχιστον το επικρατέστερο, θα σου έλεγα, ενδεχόμενο για τα αίτια της κατάρρευσης. Ναι. Δηλαδή κατά τη διάρκεια ουσιαστικά της εξκαφής των θεμελίων πειράχθηκε κάποιο, χτυπήθηκε, θα σου έλεγα συσσαγωγικά, κάποια βασική κολόνα ή θεμέλιο της του κτίριου που κατέρευσε. Γι' αυτό το λόγο και οι αστυνομικοί θα αναζητήσουν και κάποια βίντεο ενδεχομένως από τα κινητά των συλληφθέντων ή άλλα ιδιωτικά που τυχόν έχουν τραβηχθεί, πέραν από την πραγματοσύνη που θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Να σας πω η κατηγορία που αντιμετωπίζουν, θα πέσει και η ισόβια κάθεξη στην περίπτωση θανάτου. Τώρα, αυτή που μου συλληφθεί είναι ένας στατικός μηχανικός, έχει κάνει τη στατική μελέτη του κτηρίου. Είναι άλλοι δύο μηχανικοί που λειτουργούσαν σαν εργοδηγοί και ουσιαστικά συντόνιζαν τις εργασίες. Mm-hmm. Και υπάρχει ο ιδιοκτήτης του οικοπαίδου και μέτοχος μάλιστα και στην εταιρεία που έχει αναλάβει την ενέγερση του συγκεκριμένου κτηρίου. Είχαν αγοράσει το 24 το Δεκέμβριο το συγκεκριμένο οικόπεδο. Υπήρχε μέσα ένα χτίσμα του 1956, κατεδαφίστηκε και αυτό με άδεια το Δεκέμβριο του 25. Ναι. Και εκδόθηκε μια νέα άδεια τώρα το Μάρτιο του 26. Ξεκίνησαν εργασίες πριν από ένα μήνα
2: της θεμελίωσης δηλαδή της νέας
1: πολυκατοικίας. Ακριβώς, πριν από τουλάχιστον ένα μήνα, το Μάιο δηλαδή. Θεωρητικά πρέπει να φτιαχτούν κάποια υποστηλώματα προληπτικών μέτρων ασφαλείας, τα οποία φτιάχτηκαν εν μέρη και από και σε δύο διπλανά κτίρια. Μιλάμε για τυχεία γύρω στα 4 μέτρα περίπου. Mm. Οι αναφορές τώρα των συλληφθέντων είναι ότι και κατά τη διάρκεια της εξκαφής ότι είδαν κάποια μαύρα χώματα που σημαίνει ότι υπήρχε διαρροή από τη δική τους αποχέτευση, κάτι το οποίο φυσικά εξετάζεται, αλλά το δεδομένο τουλάχιστον προς το παρόν είναι ότι επλήγει το συγκεκριμένο κτίριο που κατέρευσε σε κάποιο σημαντικό στοιχείο της θεμελίωσής του. κάτι τέτοιο. Φαίνεται τώρα αν λειτουργήσε επιδραστικά, συνδυαστικά με κάποια διαρροή που υπήρχε και το χώμα είχε μαλακώσει, αυτό είναι, θα σου έλεγα, μια άλλη εκδοχή, η οποία όμως είναι δευτερεύοντα.
0: Παναγιώτη, διακινείται μια πληροφορία ότι τις προηγούμενες μέρες είχαν μεταβεί κάποιοι υπεύθυνοι, τέλος πάντων, στην πολυκατοικία και είχαν ζητήσει να γίνουν κάποια μέτρα αντιστήριξης. Έχει διασταυρωθεί κάτι τέτοιο?
1: Αυτά τα μέτρα αντιστήριξης τα εξηγούν τουλάχιστον στους ισχυρισμούς τους οι συλληφθέντες. Ότι φτιάξαν ουσιαστικά κάποια τυχεία στα διπλανά κτίρια υποστήριξης των δύο διπλανών δηλαδή κτιρίων κατά διάρκεια της εξγραφής, όπως προβλέπετε, περίπου στα 4 μέτρα το καθένα. Τώρα, αν αυτά ήταν ισχυρά, ήταν ικανά, αν δεν ευθύνονται ουσιαστικά όμως για την κατάρρευση, γιατί αν επλήγει κάποιο θεμέλιο της ζωνής πολυκατοικίας, δεν κανένα τυχείο δεν θα μπορούσε να την συγκρατήσει μια τέτοιου είδους κάθετη πτώση, κατάρρευση ακορντεών, όπως λένε χαρακτηριστικά στην πυροσβεστική διάλεκτο. Μία πλάκα, ο κάθε όροφος ο ένας πάνω στον άλλον, ένα μικρό ντόμινο. Υπάρχουν πάρα πολλές τουλάχιστον λεπτομέρειες που πρέπει να αναλυθούν στη συνέχεια. Το γεγονός είναι ότι ένα κτίριο, αυτό το κτίριο, δεν θα έπεφτε αν δεν γίνονταν εργασίες στο διπλανό. Δηλαδή κάτι έχει συμβεί εκεί. Φαίνεται ότι έχει πληγεί κάποιος, όπως σας είπα.
0: Ρε παιδί μου, το βασικό ερώτημα είναι, αυτοί που κάναν τις εργασίες δεν το καταλάβανε?
1: Η αίσθηση είναι, η αίσθηση σου λέω, αλλά είναι αίσθηση αυτή τη στιγμή,
0: είναι
1: από
0: τις
1: επικοινωνίες που
0: ναι.
1: έχω κάνει με πυροσβέστες και αστυνομικούς, είναι το γεγονός ότι από εχθές, μάλλον το ότι προβληματικό συνέβη πρέπει να είναι χθεσινό, οι εργασίες που γίνονταν σήμερα είναι για την διόρθωση του χθεσινού, ενδεχομένως λάθος, και συνέβη αυτό που συνέβη. Δηλαδή, δεν μπορεί την προηγούμενη μέρα όλοι οι ένικοι με δική τους πρωτοβουλία να φεύγουν γιατί άκουγαν τριγμούς, θορύβους, ενδεχομένως και μια μικρή κλίση, αστάθεια, κάτι τέτοιου είδους στην πολυκατοικία τους και την επόμενη ακριβώς να γίνεται η κατάρρευση.
0: Είναι θαύμα που δεν υπήρξε κάποιος
2: μέσα.
1: Δεν το συζητάμε αυτό.
0: Θαύμα.
1: Αυτό οφείλεται στην πρωτοβουλία και των ενίκων και αργότερα τις ειδοποιήσεις που είχαν το πρωί.
0: Θαύμα, πραγματικό. Να πούμε, δηλαδή, σε αυτό το χάος, γιατί έχουν, 7 άνθρωποι έχουν χάσει αυτή τη στιγμή τη ζωή τους, εντός εισαγωγικών. Τη ζωή τους εννοώ, χάσαν τα σπίτια τους, τις περιουσίες τους, χάσαν τα κοιμήλια τους. Το βασικό είναι ότι χάσαν τη ζωή τους.
1: Ναι, ακριβώς. Και δεν
0: χάσαν
1: είναι
0: τη ζωή
1: μόνο,
0: τους
1: εντός εισαγωγικών. Των σπιτιών.
0: Ναι.
1: Μιλάμε ότι υπήρχαν αρχικά αγνοούμενοι 3 άντρες, μια κοπέλα φοιτήτρια, μια ηλικιωμένη. Ναι. Ευτυχώς υπήρξαν άμεσες επικοινωνίες και εντοπιστήκαν σώοι και αυλαβείς. Τηρήθηκα βέβαια όλα τα πρωτόκολλα σε επίπεδο αναζήτησης αγνοουμένων. Από όμως και κάτι τελευταίο υποσημείωση, γιατί το ξέχασα πριν, που λέγαμε, που μου ερώτησες για τα στοιχεία της υποστήριξης, τα τυχεία κτλ. Εδώ υπάρχει μια μικρή λεπτομέρεια, ότι πολλές φορές εδώ εμείς στην Ελλάδα είμαστε ακριβείς στα λάχανα και φθηνοί στα πίτουρα. Σε τέτοια στοιχεία μπαίνει τσιμέντο ταχείας πήξης.
0: Αυτό άκουσα, πήξης, όπως το λες, αυτό ακριβώς.
1: Το οποίο είναι βέβαια ακριβότερο σύλλικο. Είναι άλλο λοιπόν να βάλεις υγρό τσιμέντο και άλλο ταχείας πήξης. Οπότε δεν ξέρουμε το τι ακριβώς έχει συμβεί και σε αυτό το ελαττωματικό ή τουλάχιστον προβληματικό στοιχείο.
0: Μάλιστα. Γεια σου Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε
2: πάρα πολύ.
0: Παναγιώτης Πυρόπουλος μας έδωσε, νομίζω, πληρέστατο ρεπορτάζ για το τι ακριβώς συνέβη στα Πετράλωνα. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, θα ακούσουμε τίτλους ειδήσεων και όλα τα νεότερα αμέσως μετά.
3: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου, αυθεντικά σεραϊκά.
4: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού, του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία, του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama.
7: Κόκκιπε, κομπάνιο,
5: Team Colleague,
8: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομέτσιο.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
10: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
13: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
14: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
13: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
14: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
13: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
14: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
13: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
15: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
13: Σιγά μη τα άφηνα.
15: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Σωρός αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε απανθρακωμένη σε δασική έκταση στην πυρκαγιά που παραμένει σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες στο Δερβαίνι, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Η φωτιά ξεκίνησε από περιοχή με ξερά χόρτα, έλαβε γρήγορα διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων και αυτή τη στιγμή απειλούνται σπίτια. Νέο μήνυμα από το 112 έλαβαν νωρίτερα οι κάτοικοι της κοινότητας Λιτή να απομακρυνθούν προς το γήπεδο της περιοχής. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Μια νέα φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο στην περιοχή Κυραβρύση κοντά στον Ισθμό Κορινθίας σε μικρή απόσταση από τον οικισμό. Μέσω του 112 οι κάτοικοι της περιοχής κλήθηκαν να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Σε επιφυλακή είναι οι πυροσβεστικές δυνάμεις για τη φωτιά που εξελίσσεται από το πρωί εκτός ελληνικού εδάφους στη Βόρεια Μακεδονία σε απόσταση περίπου 400 μέτρων από τα σύνορα με την Ελλάδα κοντά στην περιφερειακή ενότητα Κιλκής. Συνεχίζονται οι έρευνες πυροσβεστικής στα συντρίμμια της πολυκατοικίας που κατέρευσε το μεσημέρι επί της οδού Αλκμίνη στα Πετράλωνα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σε γειτονικό κτίριο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αναφορά για εγκλωβισμένους. Στο σημείο έχουν τεθεί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το κτίριο φέρεται να κατάρρευσε κατά τη διάρκεια εργασιών κατεδάφιση σε παρακείμενο διόροφο κτίριο. Έχουν προσαχθεί 5 εργάτες και ο ιδιοκτήτης της οικοδομής όπου γίνονταν οι εργασίες. Έχει κληθεί αρμόδιος της πολεοδομίας προκειμένου να διαπιστωθεί το νόμιμο της διαδικασίας. Αναζητούνται ο εργολάβος και ο υπεύθυνος μηχανικός. Η ακρίβεια ήταν και συνεχίζει να είναι η βασική μας προτεραιότητα. Έχουμε εθνικό χρέος να υψώνουμε ρεαλιστικά αναχώματα, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Έκανε λόγο για συνεννόηση με την αγορά με στόχο το πάγωμα των τιμών για το επόμενο δίμηνο. Για τα καύσιμα, τόνισε ότι αναμένεται περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην Αντλία. Στη σημερινή του εισήγηση, ο κ. Μητσοτάκης παρέμεινε στη θέση του σχολιαστή, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία. Στην Αθήνα μέχρι 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 34 βαθμοί Κελσίου.
6: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

0: Quizás, quizás, quizás.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ 25 λεπτά πριν από τις 6. Έχουμε κι άλλη πυρκαγιά. Την ακούσατε πριν από λίγο από την Μαρία Λιφαντή. Ο Γιώργος Καραμιτζόγλου έχει έρθει εδώ να τα μαζέψει όλα. Η φωτιά είναι στην Κορινθία, στον οικισμό της κυρίας Βρύσης. Αλλά μας λέει και ο Λάκης, ο Ξόφτερνος, ότι έχει μεγάλη φωτιά τώρα στις Κεχριές. Είναι το ίδιο σημείο, συνορεύουν οι κυρία Βρύση με τις Κεχριές. Είναι πάνω από τα λουτρά της ωραίας Ελένης.
2: Η Κυραβρύς είναι ο οικισμός δίπλα σχεδόν στον Ισθμό και πολύ κοντά στα πρώτα σπίτια της Κορίνθου, και γι' αυτό λοιπόν έχει γίνει η μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής με 55 πυροσβέστες και 17 οχήματα, και θα ενισχυθούν κι άλλο οι δυνάμεις εκεί. Από ό,τι μας ενημερώνουν και από την πυροσβεστική υπηρεσία, χρειάζεται προσοχή, είναι αγροτοδασική έκταση, είναι κοντά σπίτια, αλλά για την ώρα αυτή που μιλάμε δεν απειλούνται οι κατασκευές και οι υποδομές εκεί της περιοχής.
3: Μάλιστα, το 112 επομένως δεν είναι για εκένωση, είναι για εγρήγορση.
2: Το 112 που εκδόθηκε είναι να είναι σε ετοιμότητα εκεί οι κάτοικοι της περιοχής. Αυτό είναι ως τώρα. Από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτή η πυρκάγια.
1: Και για την ακρίβεια είναι στην περιοχή Άγιος Δημήτριος, όπως το έχει στείλει η πυροσβεστική υπηρεσία και το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Άγιος Δημήτριος, δώστε μου μισό λεπτό. Όχι, θα το βρω τώρα, ναι.
3: Πολύ κοντά λοιπόν στον Ισθμό. Έλα, Γιώργο.
2: Ξέρετε ότι εσείς λοιπόν που οδηγείτε από την Κόρνθο προς την Πάτρα βλέπετε αυτή τη φωτιά στο δεξί σας χέρι. Χρειάζεται λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή. Μπορείτε να κινηθείτε και αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Γιατί
3: και ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών. Ακριβώς. Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχει υπάρξει κάποιο θέμα για διακοπή κυκλοφορίας.
2: Δεν έχει υπάρξει κάποιο θέμα για διακοπή κυκλοφορίας.
3: Να δούμε αν έχει περισσότερα ο κύριος Κώστας Τσίγκας, που είναι ο πρόεδρος Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος. Κύριε Τσίγκα, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα σας. Είναι η ώρα λίγο δύσκολη. Είναι πολλά τα ζητήματα που απασχολούν το κέντρο επιχειρήσεων.
3: Προφανώς θα ξεκινήσουμε με την Κόρινθο, αυτό που συζητάμε τώρα.
4: Ναι, είναι, όλες οι πυρκαγιές είναι σε εξέλιξη παντού, σε όλες έχουν μεταβεί και ένα αέρια μέσα αλλά και πήγες δυνάμεις. Ο συντονισμός γίνεται από το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων στο Μαρούσι. Έχει κινητοποιηθεί μονάδες δασοκομάντος, πεζοπόρα τμήματα, εθελοντικές ομάδες και υδροφόρες των Δήμων για να μπορούν να σπεύσουν στην περιοχή, έτσι ώστε να μπορούν να περιορίσουν τις πυρκαγιές όλες που είναι σε εξέλιξη.
3: Μάλιστα. Οι κυριότερες είναι αυτή στην Κόρινθο και η φωτιά στο Ωραίο Καστρό, όπου εκεί υπάρχει και η ανέβρεση μιας σωρού, κύριε Τσίγκα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες.
4: Δεν έχω κάτι περισσότερο από αυτό. Περιμένουμε την επιβεβαίωση σε αυτό από τους συναδέλφους στη Θεσσαλονίκη. Δυστυχώς, αν ισχύει, είναι κάτι που μας λυπεί. Βλέπουμε ότι τα φαινόμενα όλα αυτά και η έντασή τους δημιουργούν καταστάσεις τέτοιες όπου μπορούν να εγκλωβίσουν είτε με τον καπνό είτε με τη θερμοκρασία πληθυσμό, συμπολίτες μας, οι οποίοι μπορούν να έχουν την ατυχία να βρίσκονται σε μια περιοχή η οποία ξεκινάει μια αγροτοδασική πυρκαγιά.
3: Μάλιστα. Τώρα, στο Ωραίο Καστρό είπατε ότι υπάρχουν και εκεί εναέρια μέσα, παραμένει να είναι ανεξέλεγκτη η φωτιά.
4: Υπάρχει μεγάλη ένταση σε αυτή την πυρκαγιά. Υπάρχει μεγάλη ένταση. Ξέρετε, η ιδιαιτερότητα όλων αυτών των πυρκαγιών, οι οποίες είναι κοντά σε αστικό ιστό, έχεις να διαχειριστείς δύο δεδομένα. Και το ένα το δεδομένο να μην επεκταθεί προς το δάσος, αλλά δίνουμε περισσότερη έμφαση στις κατοικίες, στους οικισμούς που είναι πλησίων, διότι και ο καθένας και από εμάς και από όλους τους πολίτες, όταν είναι σπίτι του και βλέπει ότι πλησιάζει πυρκαγιά, είναι αυτονόητο να μην θέλει να απομακρυνθεί.
1: Επειδή
4: να
1: τώρα, συγγνώμη κύριε Τσίγκα που σας διακόπτω, απλώς επειδή παίρνω απευθείας εικόνα από την Λυτή, είναι από το χωριό Λυτή στο Ωραίο Καστρο, οι φλόγες έχουν φτάσει κοντά στα σπίτια.
4: Υπάρχουν, όντως, αλήθεια είναι αυτό. Ναι. Αλήθεια είναι
1: υπάρχουν κάτοικοι οι οποίοι είναι με μάνικες και με λάστιχα πάνω στις στέγες των σπιτιών τους. Είναι
4: ακριβώς
1: πολύ κοντά η φωτιά. Είναι δίπλα στα πρώτα σπίτια του χωριού.
4: Εγώ μπορώ να σας πω ότι υπάρχουν και μπορεί να μπήκε και σε κάποια αυλή και έχουν σβήσει πυροσβέστες, έχουν μετακινηθεί οχήματα από την Ανατολική Μακεδονία Θράκη και από την Δυτική Μακεδονία και προσεγγίζουν ήδη στο σημείο, δηλαδή είναι και στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού, για να προστατευτούν όλες αυτές οι περιουσίες. Αλλά το ζητούμενο είναι να μπορεί να απομακρυνθεί έγκαιρα ο πληθυσμός, διότι έχει βγει και 112, να απομακρυνθεί από τα σπίτια, να αέρια μέσα ήδη επιχειρούν, αλλά και πεζοπόρα τμήματα και εκεί και υδροφόρα οχήματα, τα οποία ψύχουν περιοχές θερμές για να μην έχουμε καταστροφές και σε κατοικίες.
3: Άλλωστε στη Λυτή ήταν και το 112 για εκένωση και όχι για εγρήγορση.
2: Βεβαίως.
4: Ακριβώς.
3: Λοιπόν, πριν σας καλησπερίσουμε, υπάρχει περισσότερες πληροφορίες για το θέμα των πετραλώνων, διότι και εκεί η πυροσβεστική ήταν αυτή που επενέβη πρώτη.
4: Εκεί φαίνεται από πληροφορίες που συλλέχθηκαν ότι όλοι όσοι ήταν δηλώναν κάτοικοι στην πολυκατοικία φαίνεται ότι έχουμε έρθει σε επικοινωνία μαζί τους και είναι εκτός, όπως εκτός φαίνεται να είναι και το συνεργείο το οποίο εκτελούσε έργα θεμελίωσης στο διπλανό οικόπεδο. Οι μονάδες όμως της ΕΜΑΚ, οι συνάδελφοι οι οποίοι έχουν μεταβεί από την πρώτη στιγμή με μέσα και εξοπλισμό και με δύο σκυλιά τα οποία χνηλατούν για να μπορέσουν να εντοπίσουν ανθρώπινη ζωή, μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί κάτι τέτοιο. Όμως υπάρχει ένα μικρό κέντρο επιχειρήσεων που έχει στηθεί εκεί, ένα κέντρο διοίκησης που μπορεί να βλέπατε και στην τηλεόραση, που κουβαλούσαν τέσσερις συνάδελφοι κάτι μεγάλο με όγκο. Είναι η σκηνή η οποία στείνει η ΕΜΑΚ για να μπορεί να κάνει ένα δικό της κέντρο επιχειρήσεων απομονωμένο από τον πληθυσμό, για να μπορεί να συντονίσει και να μπορεί να διαχειρίζεται κάθε συμβάν. Έτσι έχει γίνει και σε αυτόν το πρωτόκολλο τέτοιο, που πρέπει από την πρώτη στιγμή σταδιακά, εφόσον αποκλείουμε την πρώτη ζώνη η οποία δεν θα πρέπει να πλησιάζει κόσμος, γιατί είναι βασική προϋπόθεση τα σκυλιά να μην έχουν έντονους ορύβους από γύρω για να μην προσανατολίζονται, το ίδιο και αν τυχόν υπάρχει ανθρώπινη ζωή κάτω από τα ερείπια, να μπορεί να ακουστεί είτε με τα γεώφωνα είτε με τους αισθητήρες παλμών και με κάποια άλλα εργαλεία που διαθέτει η ΕΜΑΚ, θερμικές κάμερες για να μπορέσουν να αποφύγουν τη ζωή κάτω από τα συντρίμια. Είναι το πρωτόκολλο που γίνεται όταν υπάρχει περίπτωση σεισμού. Αυτό πραγματοποιήθηκε και εκεί.
1: Ευχαριστούμε κύριε Τσίγκα, να είστε καλά. Απλώς να σας πω για να τοποθετηθούμε λίγο, να ξέρετε και το τι γίνεται με τις πυρκαγιές εκεί στην Κορινθία. Η κυραβρύση είναι στην Κόρινθο, όπως ανεβαίνεις για Αθήνα.
3: Ναι.
1: Είναι κοντά στον ισθμό εκεί που βυθίζει τη γέφυρα. Είναι απέναντι ακριβώς. Είναι δίπλα στην Εθνική Οδό. Αθηνών Κορίνθο. Ανεβαίνοντας προς Αθήνα, τη βλέπετε στο δεξί σας χέρι. Δεν πειράζει που θα κάνω διαφήμιση. Είναι εκεί δίπλα στα Goodies, δηλαδή απέναντι από τα Goodies, τα κλασικά που σταματάγαμε στον ισθμό. Και κατεβαίνοντας βεβαίως, είναι λίγο μετά τη στροφή για την Επίδαυρο. Όπου στρίβεις για την Επίδαυρο, Σπέτσες, Πορτοχέλια κτλ. Είναι σε αυτό το σημείο. Έχει εγκύτητα με τις κυχριές που μας έχει στείλει ο φίλος μας. Έχει κάποια απόσταση βεβαίως. Δεν ξέρω αν εννοεί ότι έχει και άλλη φωτιά στις κυχριές.
3: Ναι.
1: Αν έχει και άλλη φωτιά στις κυχριές, άλλο θέμα.
3: Μάλιστα. Είναι πευκοδάσος εκεί.
1: Είναι.
3: Επειδή ξέρεις.
1: Σε αυτό το σημείο είναι πευκοδάσος. Από ό,τι βλέπω τώρα από το Google, από τους χάρτες του Google, εκεί στην Κυραβρύση γύρω είναι χορτολιβαδικές εκτάσεις. Αν είναι από την κάτω μεριά και χριές και τα λοιπά, είναι πεύκο. Έχει καεί και πέρσι. Είναι πάνω από την Αλμυρή.
2: Η μεγάλη φωτιά της Κορινθίας.
1: Ναι, και τα λουτρά της ωραίας Ελένης. Εκεί έχει πυκνή βλάστηση. Ελπίζω ότι δεν είναι αυτό. Θέλω να πιστεύω. Έχουμε διάλειμμα, Γιώργο. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επανερχόμαστε.
5: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unic Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unic και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unic.ac.cy.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Τι παίζεις εκεί?
9: Δωροστροφό της Novibet.
8: Δωροτροχό?
9: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
8: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
10: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με γνωστές και αγαπημένες άριες. Ερμηνεύουν οι διεθνώς καταξιωμένοι λυρικοί καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρης Πλατανιάς υπό τη διεύθυνση του Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8.30. Εισιτήρια από 10 ευρώ. koa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
12: Πάπα, τι κάνεις εκεί?
13: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
12: Ευκολία σου λέω.
13: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι?
12: Θα το συστήσεις και στους γονείς σου. Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
13: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
14: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
15: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
16: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίζει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
17: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.

0: επιστρέφουμε αυτό το υπέροχο τραγούδι, γιατί έχουμε σύνδεση με τον Δήμαρχο Ρέο Κάστρου. Ο κύριος Τσακίρης είναι μαζί μας. Να τον καλησπερίσουμε, να μας πει πώς έχει κατάσταση. Γεια σας, κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα.
1: Γεια σας. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι είναι στις παρυφές του οικισμού, στα βόρεια της Λυτής. Φαίνεται ότι είναι λίγο καλύτερη η κατάσταση. 7 εναέρια μέσα επιχειρούν, υπάρχουν πήγες δυνάμεις, οι υπηρεσίες του Δήμου, οι εθελοντικές ομάδες είναι όλοι επιποδός.
0: Πάντως η εικόνα που βλέπουμε εμείς εδώ τώρα από τον Χρήστο Νικολαίδη στην τηλεόραση έχει πυκνό καπνό, πολύ πυκνό καπνό.
1: Έχει πυκνό καπνό, έχουμε ενεργοποιήσει το σχέδιο πολιτικής προστασίας, μεταφέρουμε τον κόσμο, η αστυνομία μαζί με τις υπηρεσίες του Δήμου στο γήπεδο, το οποίο είναι νότια και δεν επηρεάζεται αυτή τη στιγμή. Έχουμε συστήσει τον κόσμο να μείνει μέσα, να μετακινηθεί όσοι είναι σε πιο, σε πιο κοντινά σπίτια στην περιοχή στο γήπεδο κάτω. Φαίνεται αυτή τη στιγμή που σας μιλάω ότι είναι σε μια σχετική ύφεση, αλλά υπάρχει αέρας, υπάρχει άνεμο.
2: Και εκτός από τη σωρό που βρέθηκε, έχει απεγκλωβιστεί και μια γυναίκα.
1: Είναι μια γυναίκα 40 ετών, η οποία βρίσκεται στο Ιπποκράτειο αυτή τη στιγμή, εκτός κινδύνου. Ελέγχεται, είναι υποστενή παρακολούθηση από τους αρμοδίους. Έκανε και μια εκτίμηση η ΟΡΙΛΑ και οι παθολόγοι και οι χειρουργοί της είδαν. Επικοινώνησα με τον διοικητή του υποκρατήρου πριν από λίγο. Μου τα μετέφερε αυτά. Εκτός κινδύνου είναι. Το ΕΚΑΒ είναι εδώ, περιμένει μήπως παρουσιαστεί μια διαφορετική κατάσταση. Και για τη ΣΟΡΟ και εγώ δεν έχω επίσημη ενημέρωση από την.
0: Ούτε έχει δηλωθεί κάποιος ως αγνοούμενος.
1: Όχι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όχι. Εγώ δεν έχω τέτοια ενημέρωση.
0: Ναι. Έχετε ενημερωθεί απλώς ότι έχει βρεθεί η ΣΟΡΟΣ ή δεν έχετε καμία. Έχει βρεθεί.
1: Ότι έχει βρεθεί μια σωρό αυτή τη στιγμή στο κέντρο του, στο βουνό επάνω.
0: Στο βουνό. Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, ευχόμαστε τα καλύτερα. Τι να πούμε, ελπίζουμε να κοπάσει. Να ξέρετε, έχετε την αγάπη μας και τη στήριξή μας. Από μακριά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Γεια σας, κύριε Δήμαρχε. Ευχαριστούμε πολύ. Τον βρήκε το Δήμαρχο η κυρία Καλαβρού και μας τα είπε ο άνθρωπος.
2: Πάμε να συνδεθούμε να δούμε. Έχουμε live μετάδοση στην τηλεόραση του Sky από τον Χρήστο Νικολαίδη που βρίσκεται μέσα στην.
0: Πριν όμως, παρακαλώ τον Νίκο, το φίλο μας τον Νίκο τον Περιβολάρη, που μας λέει είναι επιβαίνουν σε ένα πλοίο από τη Μύκονο προς τη Σύρο. Να μας στείλε Νίκο το τηλέφωνο σου, σε παρακαλούμε πάρα πολύ, για να επικοινωνήσουμε. Γιατί λέει ότι έχει βλάβει το Olympic Champion Jet στον καταπέλτη και περιμένουν καμιά ώρα, λέει τώρα.
2: Μάλιστα.
0: Να τον βρούμε. Αν θέλει, στείλε με το τηλέφωνο σου, Νίκο, για να τα πούμε. Συνεχίζουμε.
2: Και υπάρχει και η δεύτερη φωτιά στην περιοχή της Κορίνθου, στην Κυραβρύση. Στην Κυραβρύση, όπου και εκεί υπάρχει, έχει αποσταλεί μήνυμα 112, όχι για εκένωση, όπως είναι στην περίπτωση του Ρεοκάστρου στη Λίτη, αλλά για εγρήγορση. Γιατί και εκεί η πυρκαγιά πλησιάζει προς τους οικισμούς ή ενδέχεται να λόγω των ανέμων. Σε ό,τι αφορά στο Ρεόκαστρο, έχουμε τη Σωρό, για την οποία κανείς δεν έχει δώσει διευκρινήσεις, ούτε όπως πολύ σωστά λες κάποιος έχει δηλωθεί αγνώμονος, και μια γυναίκα που, όπως μας είπε και ο Δήμαρχος, 40 ετών, με εγκάβματα, η οποία απεγκλωβίστηκε.
0: Ο Κώστας λέει: πρόπερσι λέγαμε τα ίδια, πέρυσι τα ίδια, φέτος τα ίδια, όπως κάθε χρόνο. Είμαι 41 ετών και δεν έχω δει έναν να παίρνει μέτρα προστασίας 3 μήνες πριν, αλλά τι ψάχνουμε. Πρέπει να πούμε ότι θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι χρειάζεται και μέτρα αυτοπροστασίας δικιάς μας. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Ξαφνικά εκεί που κάθεσαι έρχεται ένα μπουρίνι 9 μποφόρ. Ξαφνικά εκεί που την φάγανε και οι Γερμανοί και οι Γάλλοι, τους έκανε 41 βαθμούς μήνα Ιούνιο στη Γερμανία. Έχει αλλάξει το πράγμα. Είμαστε σε άλλη πίστα. Πρέπει όλοι μας να το αντιληφθούμε.
2: Επίσης, πυρκαγιές στη χώρα είχαμε. Έχουμε και θα έχουμε.
0: Σκέψω ότι είχε πυρκαγιές και στη Γερμανία. Οι Γερμανοί δεν έχουν πυροσβεστικά αεροσκάφη. Γιατί δεν έχει παραστεί ποτέ τέτοια ανάγκη.
2: Δεν έχει χρειαστεί ποτέ να τα χρησιμοποιήσουν. Ναι. Σωστά.
0: Και ευτυχώς ελπίζω ότι το έχει κάνει η κυβέρνηση. Νομίζω το έχει ανακοινώσει κιόλας. Ότι έχει δεσμεύσει αυτά τα καινούργια τύπου Καναντέρ. Γιατί καταλαβαίνεις τώρα ότι οι παραγγελίες θα πολλαπλασιαστούν.
2: Όχι, και θυμάμαι τότε που λέγονταν από την κυβέρνηση ότι θα είμαστε από τις πρώτες χώρες που θα τα πάρουμε.
0: Τι έγινε, Γιώργο μου, τι έχουμε.
3: Νέο 112 για την Πυρκαγιά στην Κορινθία. Οι κάτοικοι των οικισμών Φιλοθέη και Θημαριώνα να μετακινηθούν προς την περιοχή Ξυλοκέριζα. Επαναλαμβάνω λοιπόν, οι κάτοικοι των οικισμών Φιλοθέη και Θημαριώνα να μετακινηθούν προς Ξυλοκέριζα. Υπάρχει δασική πυρκαγιά στην περιοχή του και γι' αυτό έχουμε και το 112.
2: 112 για εκένωση, για εκένωση πια, για εκένωση. Και όχι για εγρήγορση,
3: ναι.
2: Όπως ήταν στον
3: Άγιο Δημήτριο εκεί ήταν για ετοιμότητα. Τώρα είναι για εκένωση.
0: Μάλιστα. Φιλοθέη, Κορινθία, για να δούμε. Όχι. Να το βρω που είναι και αυτό.
3: Είναι
0: τώρα.
3: Αυτή η περιοχή εκεί πέρα, όπως είπες, που στρίβουμε για Επίδαυρο και μετά για τις υπόλοιπες περιοχές.
0: Θημαριώνας λέγεται το.
3: Ναι.
2: Ποιες είναι οι περιοχές, Γιώργο,
3: Θημαριώνα. Θημαριώνα και Φιλοθέη. Είναι μικροί οικισμοί εκεί στην περιοχή της Κορινθίας.
2: Μάλιστα.
0: Θημαριώνας είναι, ναι. Είναι πάνω από τις Κεχρίες.
3: Αυτό.
0: Ο Θημαριώνας είναι πάνω από τις Κεχρίες.
3: Αυτό.
0: Άρα λοιπόν.
3: Μία είναι η φωτιά.
0: Μία είναι η φωτιά. Άρα είναι να πάνε προς τα πού.
3: Προς Ξυλοκέριζα.
0: Προς Ξυλοκέριζα.
3: Ναι. Μάλιστα.
0: Άρα η φωτιά είναι πάνω από τις Κεχρίες. Όπως μας είπε ο φίλος μας, ο Ξόφστερνος.
2: Είναι το ίδιο σημείο που είχε καεί και πέρυσι, δηλαδή.
0: Είναι σε κοντινό σημείο που είχε καεί και πέρυσι.
2: Μάλιστα.
0: Είναι μεγάλο το κομμάτι αυτό στο ενδιάμεσο και έχει και σπίτια διάσπαρτα.
3: Πάρα πολλά. Είναι και ο δρόμος
2: αρκετά σπίτια. Και γι' αυτό και το εκένωση.
0: Είναι ένα κομμάτι που είναι κοντά στην Αθήνα, είναι κοντά στην Αλμυρή, είναι κοντά στα Λουτρά της Ωραίας Ελένης. Έχει πολλή κίνηση η περιοχή εκεί και από ανθρώπους από την Κορινθία. Δηλαδή, ένας που δουλεύει στην Κόρινθο μπορεί άνετα να ζει εκεί.
2: Μάλιστα.
0: Είναι δίπλα.
2: Είναι σαν προάστιο. Δηλαδή.
0: Είναι σαν προάστιο της Κορινθού. Μάλιστα, ελπίζουμε να λήξει το θέμα εκεί γιατί είναι σοβαρό.
2: Πάντως, Γιώργο, επιχειρούν και εκεί ένα αέριο, έτσι.
0: Δεν έχει κλείσει τίποτα κανένα δρόμο.
3: Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί για κλείσιμο εθνικής οδού ή του δρόμου προς Επίδαυρο. Εκεί επιχειρούν αυτή τη στιγμή που μιλάμε δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, αλλά και πολύ ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις.
0: Μάλιστα.
3: Και από ό,τι μας είπαν από την πυροσβεστική, μπορεί και να ενισχυθούν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Γιώργος Καραμετζόγλου ενημερώνει ανά πάσα στιγμή. Η Ιώνα μας ρωτάει, με αυτό θα κλείναμε σήμερα την εκπομπή μας, έτσι και αλλιώς. Αφού σας πω ότι έχει μια μεγάλη ανάσχεση στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου, εκεί στη Χαλιβουργική, στον Ασπρόπυργο. Mm-hmm. Ότι αν φορτώνει σιγά σιγά η Αττική Οδός, η Κηφισίας άνοδος κάθοδος και η κάθοδος στη μεταμόρφωση της Κηφισού, θα κλείναμε με το γεγονός ότι είναι μια μέρα έτσι περίεργη για μας εδώ στον Sky σήμερα. Σήμερα παραιτήθηκε ο διευθυντής μας ο Βασίλης Χιώτης από το ραδιόφωνο του Sky για προσωπικούς λόγους, όπως ανακοίνωσε και ο ίδιος. Έχετε στείλει πολλά μηνύματα και θέλουμε να του πούμε και εμείς ένα μεγάλο ευχαριστώ. Γιατί είχαμε μια συγκλονιστική συνεργασία μαζί του, η αλήθεια είναι.
2: Και άριστη σχέση.
0: Άριστη σχέση. Είναι από τους φίλους μας πια ο Βασίλης, όπως και η Σία που έφυγε πριν από μεγάλο χρονικό, πριν από ένα μήνα. Ήμασταν επί μεγάλο χρονικό διάστημα μαζί εδώ σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Έχουμε περάσει πολλά, προφανώς δεν θα χαθούμε. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι μια αλλαγή για όλους μας αυτή.
2: Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα όσα προσέφερε.
0: Και με αγάπη τον αποχαιρετούμε.
2: Και καλή του συνέχεια.
0: Και καλή συνέχεια και σε εμάς δηλαδή. Ο Γιαννάκος μου εδώ, επειδή έλειπε πολλές μέρες το Πάσχα, θα είναι μόνος του τις επόμενες μέρες.
2: Το Πάσχα γεννήσανε.
0: Ναι, έτσι είχαμε συμφωνήσει. Γιατί δεν τα λες στον αέρα, να πω την αλήθεια.
2: Ναι, τι είχαμε.
0: Λέω πουθενά ψέματα.
2: Όχι, δεν λες ψέματα.
0: Τότε.
2: Ναι, αλλά δεν είναι οι μέρες του Πάσχα.
0: Τις μέρες του Πάσχα έλειπες πολύ, είπαμε. Και κρατήθηκα κι εγώ και φεύγω αύριο. Γεια σας. Τα λέμε Δευτέρα, πρώτο ο Θεός.
2: Μετά θα φύγω εγώ.
0: Θα δούμε. Αναλόγως τα γεγονότα. Λοιπόν, να είστε καλά. Γεια σας.
2: Γεγονότα,
0: Ναι.
2: Λοιπόν, καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.
4: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζομάτ.
9: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Ιζομάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγει στο executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals στις Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
13: Να ζήσετε!
14: Άσε εμένα πρώτα.
15: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
16: Πάρτε του το μικρόφωνο.
17: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Πάντως μπράβο σας. Για πότε μετακομίσατε. Για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
19: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
18: Και το κινητό πάντως, ε. Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
19: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
18: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
19: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
18: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
20: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
18: Σιγά μη τάφινα.
20: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
21: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
22: Στην Απά, στην Απά, στην Απάνω γειτονιτσα, στην Απάνω.
21: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
23: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στη μεγάλη φωτιά που καίει ανεξέλεγκτα στο Δερβένιο Ρέο Κάστρου στη Θεσσαλονίκη. Κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς εντοπίστηκε η σωρός ενός άνδρα από πυροσβέστες σε δασική έκταση. Επίσης, πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβησαν μια γυναίκα με εγκάβματα από εξωτερικό χώρο οικίας στην κοινότητα της Λιτής και τη μετέφεραν σε ασφαλές σημείο από όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Δυνάμεις της πυροσβεστικής και της ελληνικής αστυνομίας έχουν αναπτυχθεί σε όλη την περίμετρο της πυρκαγιάς, η οποία έχει περάσει στον οικισμό και δίνουν μάχη για να σώσουν τα σπίτια. Η φωτιά ξεκίνησε από περιοχή με ξερά χόρτα. Έλαβε γρήγορα διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων. Νωρίτερα έστειλε νέο μήνυμα από τα 112 στους κατοίκους της κοινότητας Λιτής να απομακρυνθούν προς το γήπεδο της περιοχής. Επιχειρούν ισχυρές πηγές και αερίες δυνάμεις. Νέα φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κυραβρύση Κορινθίας. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Μέσω του 112 οι κάτοικοι των περιοχών Φιλοθέη και Θημαριώνα κλήθηκαν να μετακινηθούν προς Ξυλοκέριζα. Ενώ με άλλο μήνυμα νωρίτερα οι κάτοικοι της περιοχής Άγιος Δημήτριος κλήθηκαν να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Συνεχίζονται οι έρευνες της πυροσβεστικής στα συντρίμια της πολυκατοικίας που κατέρευσε το μεσημέρι επί της οδού Αλκμίνη στα Πετράλωνα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σε γειτονικό κτίριο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή αναφορά για εγκλωβισμένους. Στο σημείο έχουν τεθεί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το κτίριο φέρεται να κατέρευσε κατά τη διάρκεια των εργασιών κατεδάφισης παρακείμενου διόρροφου κτίσματος. Έχουν προσαχθεί 5 εργάτες, καθώς και ο ίδιο κτήτης της οικοδομής όπου γίνονταν οι εργασίες, ενώ έχει κληθεί αρμόδιος της πολεοδομίας προκειμένου να διαπιστωθεί το νόμιμο της διαδικασίας. Παράλληλα, η αστυνομία αναζητά τον εργολάβο και τον υπεύθυνο μηχανικό. Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας αναφέρει ότι η πρόθεση του Δήμου είναι να παρέχει έκτακτη οικονομική βοήθεια σε όλες τις οικογένειες που επλήγησαν προσωρινή φιλοξενία στη Λέσχη Φιλίες κάτω Πετραλώνων επί της οδού Αθηνοδόρου 61, καθώς και των βασικών αναγκών τους. Η ακρίβεια ήταν και συνεχίζει να είναι η βασική μας προτεραιότητα. Έχουμε εθνικό χρέος να υψώνουμε ρεαλιστικά αναχώματα, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στην σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Έκανε λόγο για συνεννόηση με την αγορά με στόχο το πάγωμα τιμών για το επόμενο δίμηνο. Για τα καύσιμα, ανέφερε ότι αναμένεται περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην Αντλία, σημειώνοντας ότι θα υπάρχουν αυστηροί έλεγχοι από τις αρχές σε συνεννόηση με τους παράγοντες της αγοράς. Για επικοινωνιακό σόου του κ. Μητσοτάκη έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης από τα Δωδεκάνησα, όπου βρίσκεται σε περιοδία. Στη σημερινή του εισήγηση, ο κ. Μητσοτάκης επιχείρησε για ακόμη μία φορά να παρουσιάσει μία εικονική πραγματικότητα για τη χώρα, παραμένοντας στη θέση του σχολιαστή μακριά από τα πραγματικά προβλήματα που βιώνει καθημερινά η κοινωνία, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Σαφές μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατεβάζει ρολά και δεν αναστέλει τη λειτουργία του, έστειλε ο Σωκράτης Φάμελος κατά την τοποθέτησή του σήμερα στο εκτελεστικό γραφείο του κόμματος. Τόνισε ότι σέβεται την πορεία και την προσφορά του Αλέξη Τσίπρα, προσθέτοντας ότι ο αριστερός κόσμος ζητά συνθέσεις, ενότητα και άθρηση δυνάμεων. Τον Ευαγγελισμό επισκέφθηκε σήμερα ο Γιώργος Μιλωνάκης 2 μήνες μετά την σοβαρή περιπέτεια της υγείας του για να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Σε ανάρτησή του, ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό εκφράζει βαθιά ευγνωμοσύνη για όλους όσοι στάθηκαν δίπλα του σε αυτή τη δύσκολη διαδρομή. Κάποιες μάχες δεν κερδίζονται μόνο από έναν άνθρωπο, κερδίζονται μαζί, αναφέρει σε ανάρτησή του, υπογραμμίζοντας ότι η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό και τίποτα δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management AEDAC και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management AEDAC δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα, με τρεις αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε το πρόγραμμα των νοκάουτ αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Στις 8 θα παίξουν ακτή τηλεφαντός του Νορβηγία, τα μεσάνυχτα η Γαλλία θα αντιμετωπίσει τη Σουηδία και στις 4 τα ξημερώματα της Τετάρτης το Μεξικό κοντράρεται με το Εκουαδόρ. Τη θέση του Γενικού Διευθυντή Ποδοσφαιρικών Υποθέσεων και Διεθνούς Στρατηγικής της ΠΑΕ Ολυμπιακός ανέλαβε ο Αντώνιο Μικέλ Καρντόσο. Με 2-0 σετ επικράτησε η Μαρία Σάκαρη της Κλάρα Τάουσον στον πρώτο γύρο του Wimbledon.
0: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
0: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Μιτς Μπίλερ, Νακάμα,
4: Κόκκιπε,
0: κομπάνιο, team colleague,
5: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
0: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
6: Στην Αττική, αύριο Τετάρτη, ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειοι, βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμαλυνθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρωρινα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα βόρειο-δυτικά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς, στα βόρεια τοπικά έως 38 και στα νησιά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός, το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και στα πελάγη τοπικά 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Κατερίνα Δράκου.

Αυτό είναι το κατάλληλο τραγούδι για να αποχαιρετήσει κανείς ένα μήνα σαν τον Ιούνιο και να υποδεχθεί τον Ιούλιο, τέλος Ιουνίου, που θα πει ότι οι βουτιές με το κεφάλι όχι απλώς επιτρέπονται, επιβάλλονται. Και μήτε τσούχτρα, μήτε λαγοκέφαλος, δεν μας χοιάζει πια φοβέρα καμιά. Καλό σας απόγευμα. Στον Sky και τους 100,3 είστε συντονισμένοι και αυτές είναι οι ιστορίες του. Που αν ήταν χρώμα νομίζω θα ήταν οπωσδήποτε μπλε, σαν το εξώφυλλο του Κάπα της περασμένης Κυριακής που βρήκα πριν από λίγο στο γραφείο μου και δείχνει μια παραλία, δύο ανθρώπους, αυτό όλο και όλο, και από πάνω έχει τον τίτλο που γίνεται τέτοιες μέρες η αγαπημένη λεζάντα εκείνων που σκηνοθετούν ψηφιακά πια το καλοκαίρι τους και είναι και πολύ out of office. Μαζί με το άλλο, το βίταμιν C, C όπως η θάλασσα στο αγγλικό, και κάτι άλλα τέτοια χαριτωμένα που κυκλοφορούν και είμαι σίγουρη ότι τα έχετε δει. Και εδώ που τα λέμε μας βγάζουν και από τη δύσκολη θέση, την κρίσιμη εκείνη ώρα του ποσταρίσματος. Λοιπόν, αυτά πρέπει να είναι τα αναγνώσματά μας τέτοιες μέρες, να ξεφύλιζα το κάπα, έπασα πάνω σε εκείνο το κομμάτι για τα μικρά μυστικά των νησιών. Στην Αστυπάλαια, ας πούμε, λέει ο Τάσος, στη Μαλτεζάνα, στα Επτά Αστέρια, υπάρχει η καλύτερη αστακομακαρονάδα της γης. Και στην Αμοργό, περίπου τέτοια ώρα, γύρω στις 6:30, στην Αρκεσίνη, ανοίγει ταβέρνα Πύργος που σε ταΐζει μαγειρευτό φαγάκι και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Και στοιχείο. Στοιχείο, λέει ο Ερμής, όσοι ξέρουν, κολυμπάνε νύχτα στα λαμπυρίζοντα νερά των κάτω φανών και μετά θερινό στο Σινέ Προφήτη. Και μετά από όλα αυτά, νομίζω, καλό είναι να προσγειωθούμε κι εμείς στην πραγματικότητα αυτού του απογεύματος της Τρίτης, της τελευταίας Τρίτης του φετινού Ιουνίου. Σε μια πραγματικότητα αλόκοτη προσγειωνόμαστε. Οι εικόνες καταδαφισμένων σπιτιών λόγω του πρόσφατου σεισμού στη Βενεζουέλα, εκτός από σκληρές, έχουν γίνει δυστυχώς και οικίες, έτσι όπως το θέμα μέσα στην όλη του τραγικότητα παραμένει μέρος των ειδήσεων που διαβάζουμε, βλέπουμε και ακούμε. Η εικόνα όμως μιας καταδαφισμένης ολοσχερός τετραόροφης πολυκατοικίας στο κέντρο της Αθήνας, στα Πετράλωνα, χωρίς να έχει προηγηθεί σεισμός, αυτό πάλι δεν είναι ολοσχερός τετραόροφης πολυκατοικίας στο κέντρο της

0: ανθρώπων, των ενίκων πρώτα-πρώτα και των γειτόνων, που περιγράφουν πως έπεσε ολόκληρη πολυκατοικία σαν ένα χαρτόκουτο. You give me fever in the morning. You give me fever in the evening. Fever when you hold me. Και βέβαια αυτή η σκέψη που Μιρέα νομίζω κάναμε οι περισσότεροι. Φεύγεις το πρωί από το σπίτι σου. Φεύγεις αφήνοντας το σπίτι σου όπως το αφήνει κανείς, άλλοι τακτοποιημένο, άλλοι κάπως ανάκωτο, περιμένοντας να γυρίσεις μετά τη δουλειά. Κάποιοι γύρισαν από τις δουλειές, από τη δουλειά, από τις δουλειές τους και δεν βρήκαν τίποτα. Το οτιδήποτε. Να, είναι μια ας πούμε σκέψη που κάνουμε τώρα ακούγοντας και για τις φωτιές, που είναι το άλλο μεγάλο θέμα των ημερών. Αν και εγώ ήταν το σπίτι σου, τι θα πρώτο προλάβαινες να πάρεις από μέσα, κάποιο αναμνηστικό, φωτογραφίες, ποιος ξέρει τι. Αυτοί οι άνθρωποι δεν πρόλαβαν να πάρουν τίποτα. Το σπίτι τους ισοπεδώθηκε. Είπα φωτιές και ας ξεκινήσουμε έτσι, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε δύο φωτιές σε εξέλιξη και είναι και οι δύο σοβαρές φωτιές. Να δώσω το λόγω πρώτα στον Χρήστο Νικολαίδη, αφού κάνω και τις απαραίτητες συστάσεις. Νότης Παπαγιαννάκος απέναντι μου ρυθμίζει τον ήχο. Θανάσης Καραγιάννης ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές, διαλέγει τα τραγούδια μας. Στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Ρούλα Βρετάκου, 210-48-00-170-174. Τα τηλέφωνά μας στη διάθεσή σας πάντα για το οτιδήποτε. Στο www.skyradio.gr στέλνετε τα μηνύματά σας. Κατερίνα Δράκου στο μικρόφωνο. Δίπλα μου στο στούντιο είναι ο Γιώργος Καραμιτζόγλου, που παρακολουθεί όλα τα μέτωπα, και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ο Χρήστος Νικολαίδης, διότι έχουμε ένα νεκρό και μία γυναίκα τραυματισμένη από φωτιά που καίει ανεξέλεγκτα στο Ωραιόκαστρο, στο Δερβαίνι Ωραιοκάστρου στη Θεσσαλονίκη. Χρήστο.
1: Ναι, δυστυχώς έχει επιβεβαιωθεί ότι ένα άτομο βρέθηκε νεκρό σε μία έκταση χορτολιβαδική ανάμεσα από το Ωραιόκαστρο και τη Λυθή. Αυτή τη στιγμή που σας μιλώ βρίσκομαι ακριβώς στο μέτωπο το οποίο έχουν συγκροτήσει εδώ οι κάτοικοι και οι πυροσβέστες για να αντιμετωπίσουν τις πλόγες, οι οποίες πλησίαζαν μέχρι πριν από λίγη ώρα στο χωριό τους και είχαν ευθέως απειλήσει τα πρώτα σπίτια τους. Πρέπει να έχουν καεί και κάποια σπίτια τα οποία βρίσκονται μέσα στο λάδι, όχι σπίτια ακριβώς, σαν παραπήγματα αγροτικά που βρίσκονται μέσα στο δάσος, και μάλλον εκεί είχαμε και την τραγωδία με τον ένα νεκρό. Χωρίς ωστόσο μέχρι τουλάχιστον αυτή την ώρα να έχει διευκρινιστεί το αίτιο του θανάτου, αλλά και να έχει και ταυτοποιηθεί ένας νεκρός. Ναι. Οι πυροσβέστες έβγαλαν από μια τέτοια αγρυπνία με εγκάβματα στα χέρια μια γυναίκα και την μετέφεραν στο νοσοκομείο που νοσηλεύεται εκτός κινδύνου ευτυχώς. Η φωτιά αυτή, η οποία τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το μέτωπο της Λυθής, τουλάχιστον από αυτό το οποίο μπορώ να δω εγώ εδώ που βρίσκομαι, έχει αντιμετωπιστεί σε αυτό το σημείο ότι δεν ξέρουμε τι γίνεται προς το μέτωπο του Ωραιοκάστρου. Ωστόσο, εδώ με μια υπεράνθρωπη προσπάθεια, πυροσβέστες, εθελοντές, κάτοικοι, κυρίως κάτοικοι του χωριού, κατάφεραν να σταματήσουν τις φλόγες, οι οποίες είχαν φτάσει το άλσος του χωριού και απειλούσε τα πρώτα σπίτια του. Ναι. Μάλιστα, ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι άρπαξε μέσα στο χωριό, το οποίο είναι σε πάρα πολύ κακή κατάσταση ούτως ή άλλως. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε σε εξέλιξη μια γιγαντιαία πυροσβεστική επιχείρηση με 9 αεροσκάφη, 4 καναντέρ πετάνε πάνω τα κεφάλια μας και κάνουν ρήψεις εδώ κάθε λίγο και λιγάκι, όπως επίσης και 5 air tractor, αυτά τα μικρά αεροσκάφη, τα πυροσβεστικά, τα μισθωμένα. Υπάρχουν πάνω από 120 πυροσβέστες εδώ στο σημείο που επιχειρούν, μαζί με πάρα πολλούς εθελοντές αλλά και κατοίκους, όπως είπαμε. Επαναλαμβάνω, παρά την τραγική είδηση για την χαμένη ζωή ενός ανθρώπου, θα πρέπει να κρατήσουμε μια επιφύλαξη για το αίτιο του θανάτου.
0: Σωστά.
1: Καθώς δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από τις ΑΡΚΕΠ. Και επαναλαμβάνω αυτό που είπα και νωρίτερα, ότι τουλάχιστον στο σημείο στο οποίο βρίσκομαι, δηλαδή στο μέτωπο της Λυθής, το μέτωπο αυτό έχει ελεγχθεί.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι σημαντικό. Σε ευχαριστούμε. Το παρακολουθούμε με τη βοήθειά σου. Καλή συνέχεια, Χρήστο. Ο Χρήστος Νικολαίδης, λοιπόν, στο Δερβαίνι Ωραιοκάστρου στη Θεσσαλονίκη, μας περιέγραψε πώς έχουν τα πράγματα αυτήν την ώρα. Έχουμε όμως άλλη μια φωτιά και η αεροτοδασική έκταση έχει ξεσπάσει στην Κορινθία, στην περιοχή Κυραβρύση. Νομίζω ότι σε λίγη ώρα από τώρα, ενδεχομένως μετά τους τίτλους των ειδήσεων στις 18:30, και ο Δήμαρχος Κορινθού θα είναι μαζί μας για να μας πει πώς έχουν τα πράγματα. προσεγγίζει το σημείο. Ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου όμως έχει το ρεπορτάζ. Γιώργο, είναι σοβαρό.

0: Άραγε η φωτιά αυτή.
1: Ξεκίνησε δύσκολη πυρκαγιά, αλλά τώρα την ενημέρωση που έχω και από εθελοντές δασοπυροσβέστες και της Κορινθίας μου λένε ότι έχει περιοριστεί σημαντικά, που σημαίνει ότι αυτή η πυρκαγιά στην Κόρινθο δείχνει ότι οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν καταφέρει να την περιορίσουν, γιατί μιλάμε για πολύ ισχυρές δυνάμεις, 91 πυροσβέστες με 30 οχήματα και επίσης και 3 ελικόπτερα που κάνουν ρήψη νερού. Είχε βγει νωρίτερα και 112 για τους κατοίκους των οικισμών Φιλοθέη και Θημαριώνα να φύγουν, να εγκαταλείψουν τους οικισμούς προς Ξυλοκέριζα. Για να καταλάβετε, είναι φωτιά όπως βλέπουμε τον ισθμό της Κορίνθου. Η περιοχή Κυρά Βρύση και Άγιος Δημήτριος είναι ακριβώς στην έναρξη του ισθμού, καθώς πηγαίνουμε τον δρόμο για Λουτρά Ωραία Σελένης, για Επίδαυρο, δηλαδή παίρνουμε τον δρόμο τον μέσα, που είναι πυκνό δάσος σε πολλά σημεία.
0: Δυστυχώς.
1: Και βέβαια έχουμε και πολλές αγροτοδασικές εκτάσεις εκεί στην περιοχή. Ξεκίνησε λοιπόν από την Κυρά Βρύση, όμως αυτή τη στιγμή που μιλάμε ενημερώθηκα από εθελοντές ως πυροσβέστες ότι έχουμε μια πολύ καλύτερη εικόνα και υπάρχει ελπίδα λοιπόν ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα
0: θα
1: μπορέσουν να την περιορίσουν και να την θέσουν υπό έλεγχο. Είναι καλά τα νέα από εκεί. Και ένα άλλο στοιχείο, αν προλαβαίνω, για την περιοχή εκεί των Πετραλώνων, η ΕΜΑΚ στείνει και σκηνή, στείνει και ένα κέντρο επιχειρήσεων, γιατί θα φύγει η ΕΜΑΚ τα Πετράλωνα μόνο εάν διαπιστωθεί σε όλα τα χαλάσματα, σε όλο το χώρο από τα άμορφα μπάζα εκεί και τα χώματα που έχουν καταρρεύσει από την πολυκατοικία που κατέρρευσε, δεν υπάρχει ίχνος.
0: Ναι, είναι αυτό το οποίο είπε νωρίτερα και ο πρόσωπος της πυροσβεστικής, ο κύριος Αρατοπιός. Έχει πέψει από την πρώτη στιγμή ισχυρή δύναμη, άνδρες που ξέρουν να λειτουργούν υπό αντίξωες συνθήκες. Άνδρες και γυναίκες ενδεχομένως, έτσι
1: μην παρεξηγηθώ,
0: η ομάδα αυτή της ΕΜΑΚ και μάλιστα ένα τμήμα της θα φύγει και για Βενεζουέλα, έτσι,
1: το τμήμα της ΕΜΑΚ από Θεσσαλονίκη θα φύγει για Βενεζουέλα, έτσι είναι προγραμματισμένο, γιατί είναι αυτά τα στελέχη της ομάδας καταστροφών του πυροσβεστικού σώματος. Έχει την εμπιστοσύνη από πάρα πολλές χώρες του κόσμου. Σας θυμίζω ότι και στους σεισμούς της Τουρκίας πριν από 1,5 χρόνο τα στελέχη της ΕΜΑΚ απεγκλώβησαν πάρα πολλούς κατοίκους εκεί της περιοχής. Και επίσης η ΕΜΑΚ έχει κάνει ταξίδια σχεδόν σε όλο τον κόσμο σε τέτοιες έκτακτες καταστροφές και έχει και πάρα πολλές επιτυχίες.
0: Άρα λοιπόν
1: λειτουργούν εδώ στη χώρα μας και προσπαθούν και εκεί τα στελέχη της πυροσβεστικής να περιορίσουν όσο πιο πολύ μπορούν τις επιπτώσεις.
0: Ο κύριος Κώστας Πυράκος είναι μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Γιώργος Καραμιτζόγλου είναι καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Κύριε Σπυράκο, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, κύριε.
0: Λοιπόν, έχουν περάσει κάποιες ώρες αυτό. Ό,τι συνέβη εκεί μία και κάτι το μεσημέρι. Σας άκουγα νωρίτερα και στη δημόσια τηλεόραση. Μόλις είχε γίνει γνωστή η είδηση και φοβηθήκαμε όλοι τα χειρότερα. Φαίνονται δεν επιβεβαιώνονται. Να προσπαθείτε να μας το εξηγήσετε. Τι πήγε τόσο στραβά και κατέρευσε χωρίς να έχει προηγηθεί σεισμός μία τετραόροφη πολυκατοικία στο κέντρο της Αθήνας.
2: Βασικά, αυτό που πήγε στραβά είναι ότι δεν υπήρχε επαρκής έλεγχος πριν αρχίσουν να κάνουν τις χαθές. Δεν πήραν τα κατάλληλα μέτρα να δουν την όμορη πολυκατοικία, αν έχει υπόγεια, δεν έχει υπόγεια. Προφανώς, μάλλον δεν έχει υπόγεια η πολυκατοικία που κατέρευσε. Το δεύτερο είναι δεν είχαν κάνει τις απαραίτητες, μάλλον ελέγχους για το έδαφος, βιοτεχνική, δεν είναι υποχρεωτικό, θα μπορούσαν να το είχαν κάνει. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι δεν έκαναν κάποιες αυτό που λέμε δοκιμαστικές τομές. Δηλαδή, να ψάξουν τοπικά να δούνε πώς είναι η θεμελίωση του κτηρίου που κατέπεσε πριν προχωρήσουν να κάνουν οποιαδήποτε εξκαφή στο δικό τους οικόπεδο. Αν αυτό είχε γίνει προσεκτικά από πριν, θα είχαν καταλάβει ότι υπάρχει πρόβλημα και πάντοτε υπάρχει μεθοδολογία με την οποία μπορείς να αντιστηρίξεις. Να προστατεύσει δηλαδή το υφιστάμενο κτίριο, ώστε όταν εσύ κάνεις τις εξκαφές σου να μην συμβεί τίποτε σε αυτό. Επομένως, κάποια βιασύνη βλέπω, δεν βλέπω να έχουν ακολουθηθεί ακριβώς ό,τι έπρεπε να γίνει. Και
0: παρότι υπήρχε άδεια και υπήρχε κάποιος προφανώς επιστημονικά υπεύθυνος, ένας μηχανικός, οι εργάτες, οι οποίοι μάθαμε νωρίτερα ότι προσήχθησαν και τώρα μαθαίνουμε ότι θα συλληφθούν με εντολή του εισαγγελέα, ο οποίος παρεμβαίνει στην υπόθεση.
2: Σε αυτό να προσθέσουμε και κάτι άλλο, Γιάννη. Ότι αυτό το κτίριο είναι ένα κτίριο της δεκαετίας μάλλον του 70 από ό,τι φαίνεται. Εποχή εκείνη τα θεμέλια ήταν αυτό που λέμε μονωμένα. Δηλαδή σε κάθε κολόνα του ισογείου αντιστοιχεί ένα θεμέλιο, ένα πέδιλο. Αυτό σημαίνει ότι αν αστοχήσει ένα πέδιλο, αυτό οδηγεί στην αστοχία της κολόνας και μετά οδηγεί με τον ντόμινο, ας πούμε, επίδραση σε τοπική αστοχία και δυστυχώς μπορεί να οδηγήσει και σε ολική κατάρρευση όπως έγινε τώρα. Άρα λοιπόν, για το γεγονός ότι έχουμε μια παλιά κατασκευή με μια θεμελίωση η οποία σήμερα κατά κανόνα δεν εφαρμόζεται. Σήμερα εφαρμόζουμε άλλη θεμελίωση η οποία θα είχε αποτρέψει αυτή την κατάσταση. Αλλά δυστυχώς στην πατρίδα μας και στην Αθήνα και στα μεγάλα αστικά κέντρα, ένα μεγάλο ποσοστό, μήνυμα 80% είναι κατασκευές της εποχής της πολυκατοικίας που έπεσε. Επομένως, όταν πάει κάποιος να χτίσει δίπλα τους και μάλιστα να χτίσει ένα υπόγειο, να σκάψει ένα υπόγειο ακριβώς σε επαφή με το κτίριο το άλλο, θα πρέπει να προσέξει πάρα πολύ, να κάνει όλους τους ελέγχους που απαιτούν τους γεωτεχνικούς.
0: Θα πρέπει να γίνει ένα case study, δηλαδή, λέτε, αυτή η ιστορία η σημερινή.
2: Να επισκεφτεί επίσης το κτίριο το όμορο, διότι θα μπορούσε να είχαν επισκεφτεί την πολυκατοικία. Αν είχαν διαπιστώσει ότι είχε κάποιες δρογμές κάπου, θα είχαν καταλάβει ότι ενδεχομένως υπήρχαν και προβλήματα πριν να συμβεί αυτή η εξκαφή. Δεν θα είχαν λάβει και τα μέτρα τους. Και μάλιστα μια συμβουλή στους συναδέλφους μηχανικούς που ακούνε, όσον ακούνε, ότι όταν πάνε να κάνουν μια τέτοια εξκαφή, εκτός από τα μέτρα που είπα προηγουμένως, θα πρέπει να αποτυπώσουν και τις βλάβες των κτηρίων που υπάρχουν γειτονικά στο σημείο εξκαφής. Με αυτόν τον τρόπο τεκμηριώνουν ποια είναι η κατάσταση προτού γίνει η εξκαφή και είναι και εκείνοι ήσυχοι, αλλά και οι ιδιοκτήτες των όμορων πολυκατοικιών, ότι ενδεχόμενες βλάβες, έστω και μικρές, δεν οφείλονται στην εξκαφή. Και αν η εξκαφή προκαλέσει κάποιες μικρές βλάβες, προλαβαίνεις.
0: Ναι. Γι' αυτό
2: αλλά
0: και.
2: Δηλαδή,
0: ναι,
2: ακριβώς.
0: Κατάφεραν οι άνθρωποι και έφυγαν εγκαίρως. Αυτά τα λεπτά που χρειάστηκαν
2: αυτά
0: για να.
2: Αυτά τα λεπτά που χρειάστηκαν. Ναι. Όχι, από ναι. Πριν το κάνεις αυτό, πριν αρχίσει καν να κάνεις τις εξκαφές. Βλέπεις και τα διπλανά κτίρια. Και αν υπήρχαν και προειδοποιήσεις με αυτές τις μικρές, ας πούμε, ήχους που ακούγανε οι άνθρωποι, αν αυτό το πράγμα τις συνέβαινε, σημαίνει ότι είχαν αρχίσει και αρχίσει πλέον το κτίριο να αναπτύσσει κάποιες δρογμές. Και σιγά σιγά αυτές οι ρογμές οδήγησαν σε αυτού του είδους τα κτίρια, η αστοχία, δηλαδή η πτώση τους γίνεται ακαρία από το
0: μάλιστα. Ναι, ναι.
2: Του ρογμή και μετά πέφτει.
0: Σαν χάρδινος πύργος, όπως το περιγράφουν.
2: Ενώ στα νέα κτίρια δεν συμβαίνει αυτό. Αυτά που είναι μετά το 85.
0: Ναι.
2: Η αστοχία είναι πιο προοδευτική, σε ειδοποιεί λίγο. Έχει περισσότερο χρόνο.
0: Και μιας και αναφερθήκατε και στον κανονισμό τον αντισεισμικό, είναι εντυπωσιακό πάντως πως αυτό το σπίτι άντεξε δύο βαρβάτους σεισμούς και κατέρευσε έτσι λόγω αυτής της αστοχίας που μας περιγράψατε. Ευχαριστώ κύριε Σπυράκο.
2: Έχασε ένα πόδι του,
0: έχασε ένα πόδι του.
2: Και μετά από αυτό συνεχίζει τα υπόλοιπα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ο κύριος Κώστας Σπυράκος, καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών, ήταν μαζί μας. Διαφημίσεις, τίτλοι, επιστρέφουμε και νομίζω θα έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε και με τον Δήμαρχο Κορινθίας να μας πει πώς πάει η φωτιά που ξέσπασε σε αυτή την περιοχή εκεί και η δάσος και η αγροτική έκταση στην Κυραυρίση Κορινθίας.
3: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
4: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.

0: Ένα διβάνι.
1: Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Να το αγωνιστούν ο Άλκης και ο Στράτος.
0: Μια παιδική φιλία που κατέληξε ανθρωποφαγία στον δρόμο για την εξουσία. Τρεις νεαρές γυναίκες
1: ψάχνουν τη θέση τους στο αρσενικό σύμπαν των μίντια και της πολιτικής.
0: Και μια Ελληνίδα μάνα. Λένα Διβάνι. Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
2: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
3: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
5: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά μη τάφινα.
5: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
6: Σε κάθε φυσική καταστροφή, τα ζώα μας χρειάζονται. Μόλις δεις κάποιο ζώο να κινδυνεύει στην περιφέρεια Αττικής από φωτιά ή πλημμύρα, κάλεσε αμέσως το 1400, τη γραμμή διάσωσης ζώων. Η επιβίωσή τους είναι στα χέρια μας. Θυμήσου, 1400 για την περιφέρεια Αττικής. Τους αξίζει να σωθούν. Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων σε φυσικές καταστροφές. Όλοι μαζί μπορούμε.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στο Δερβαίνι Ωραίο Κάστρου στη Θεσσαλονίκη και λόγω των δυνατών ανέμων πήρε γρήγορα διαστάσεις. Η ισορρός του άνδρα βρέθηκε από πυροσβέστες σε δασική έκταση κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Επίσης, πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβησαν μια γυναίκα 40 ετών με εγκάβματα από εξωτερικό χώρο οικίας στην κοινότητα της Λιτής. Το μέτωπο της φωτιάς αυτήν την ώρα έχει περιοριστεί. Νωρίτερα, οι κάτοικοι της κοινότητας Λιτής έλαβαν μήνυμα από το 112 να απομακρυνθούν προς το γήπεδο της περιοχής. Σε ύφεση είναι η φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κυραυρής Κορινθίας. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Μέσω του 112 οι κάτοικοι των περιοχών Φιλοθέη και Θυμαριώνα κλήθηκαν νωρίτερα να μετακινηθούν προς Ξυλοκέριζα. Ενώ με άλλο μήνυμα οι κάτοικοι της περιοχής Αγίος Δημήτριος κλήθηκαν να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μαριολάτα του Δήμου Δελφών. Συνεχίζονται οι έρευνες της πυροσβεστικής στα συντρίμμια της πολυκατοικίας που κατέρευσε το μεσημέρι επί της οδού Αλκμίνης στα Πετράλωνα κατά τη διάρκεια εργασιών κατεδάφισης παρακείμενου διόρροφου κτηρίου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν υπάρχει αναφορά για εγκλωβισμένους. Στο σημείο έχουν τεθεί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Έχουν προσαχθεί 5 εργάτες, καθώς και ο ιδιοκτήτης της οικοδομής όπου γίνονταν οι εργασίες, ενώ έχει κληθεί αρμόδιος της πολυοδομίας προκειμένου να διαπιστωθεί το νόμιμο της διαδικασίας. Παράλληλα, η αστυνομία αναζητά τον εργολάβο και τον υπεύθυνο μηχανικό. Η ακρίβεια ήταν και συνεχίζει να είναι η βασική μας προτεραιότητα. Έχουμε εθνικό χρέος να υψώνουμε ρεαλιστικά αναχώματα, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στην σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Έκανε λόγο για συνεννόηση με την αγορά με στόχο το πάγωμα τιμών για το επόμενο δίμηνο. Για τα καύσιμα, ανέφερε ότι αναμένεται περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην Αυλία. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Barry White. Πάει με το καλοκαίρι μαζί ο Barry White. Χρόνια τώρα είναι ένα πολύ ταιριαστό ζευγαράκι. Λοιπόν, όπως και να το κάνουμε, 30 Ιουνίου σήμερα. Από αύριο το ημερολόγιο αλλάζει σελίδα, αλλάζει και μήνα. Έρχεται ο Ιούλιος. Οι ειδήσεις, έτσι όπως τις ορίζουμε, τουλάχιστον τις υπόλοιπες εποχές του χρόνου, θα αρχίζουν σιγά σιγά να αποσύρονται. Και αντί αυτών, θα συζητάμε για τις νέες πραγματικότητες των καλοκαιριών μας. Η κουβέντα έχει ήδη ξεκινήσει. Να τα λέγαμε με αφορμή αυτών των καύσωνα που επηρέασε, λένε τα στοιχεία, περισσότερους από 130 εκατομμύρια Ευρωπαίους. Περισσότεροι από 130 εκατομμύρια Ευρωπαίοι εκτέθηκαν σε θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών. Και οι επιστήμονες προειδοποιούν, εδώ και χρόνια τα λένε, άλλον κάποιοι κλείνουν τα αυτιά τους, ότι τέτοιου είδους φαινόμενα, ακραία ζέστη, δεν είναι φαινόμενα μεμονωμένα, δεν αποτελεί πλέον εξαίρεση. Ούτε οι φωτιές. Και οι φωτιές πια είναι η κανονικότητα των καλοκαιριών μας. Ο κύριος Νίκος Σταυρέλης είναι ο Δήμαρχος Κορίνθου. Έχει φτάσει στην φωτιά που καίει η αγροτοδεσική έκταση στην περιοχή Κυραυρής Κορινθίας. Να μας δώσει την εικόνα. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δήμαρχε. Καλησπέρα σας.
1: Γεια σας, κύριε Αδράκου. Είμαι εδώ στη φωτιά, στον οικισμό Αγίου Δημητρίου. Είναι απόλυτα ελεγχόμενη τώρα η φωτιά και με τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις και με τρία ελικόπτερα. Θέλω να πιστεύω πως σε λίγο θα είναι και 100%.
0: Αυτό είναι ευχάριστο που μας λέτε. Μάλιστα. Ναι. Λέτε ότι κατέφεραν οι ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής που πρώτη στιγμή επιχείρησαν να θέσουν.
1: Μαζί με τις εθελοντικές δυνάμεις και οι επίγειες, αλλά και τα πυροσβεστικά αεροσκάφη και τα ελικόπτερα που ακόμα αυτή τη στιγμή είναι εδώ στην επέμβαση. Όλα καλά.
0: Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας, κύριε Σταυρέλη. Καλή δύναμη. Γεια. Λοιπόν, ο Δήμαρχος Κορίνθου, αυτή η φωτιά φαίνεται ότι έχει τεθεί υπό έλεγχο, άρα πιθανότατα πριν βραδιάσει να έχουμε έτσι μια αισία έκβαση. Δεν ξέρω τι γίνεται στο άλλο μέτωπο, στο Δερβαίνιο Ρεοκάστρου. Εκεί έχει επιβεβαιωθεί πια ότι υπάρχει ένας άνθρωπος που έχει χάσει τη ζωή του. Δεν ξέρουμε, δεν έχει πιστοποιηθεί ότι πρόκειται για θύμα της φωτιάς. Είναι το πιθανότερο σενάριο βέβαια. Αλλά μέχρι να γίνουν οι ενημερώσεις, οι επίσημες, κρατάμε και μία επιφύλαξη. Θα πάμε αργότερα να συναντήσουμε τον Χρήστο Νικολαίδη να μας περιγράψει τι συμβαίνει και στο μέτωπο αυτό. Λοιπόν, σας έλεγα νωρίτερα για τα στοιχεία που αφορούν τον πρόσφατο καύσωνα στον οποίο εκτέθηκαν πολλοί εκατομμύρια Ευρωπαίοι. Ο άνθρωπος που ηγείται του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ο κύριος Τέντρος Γκεμπρεγέσου, είπε ότι στην περισσότερη από 1.300 θάνατοι πάνω από τα αναμενόμενα επίπεδα, οι οποίοι έχουν καταγραφεί από τις 21 Ιουνίου, συνδέονται με τις υψηλές θερμοκρασίες στην Ευρώπη. Τι θα πει αυτό? Θα πει βασικά ότι αυτό που τόσα χρόνια λέγαμε κλιματική αλλαγή και τώρα λίγο πιο εμφατικά βαφτίζουμε κλιματική κρίση, μάλλον μας βρήκε προετοίμαστος. Αλλάζουμε θέμα, πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Θάνο Τσαγκάρη, τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Αφινών. Δεν ξέρω τι γίνεται στα μαγαζιά. Ψηφιακά πάντως οι εκτόσεις έχουν ξεκινήσει, κύριε Τσαγκάρη, και μάλιστα όχι απλώς έχουν ξεκινήσει, έχουν ξεπουλήσει κιόλας. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Πραγματικά, επισήμως οι εκτόσεις έχουν ξεκινήσει τώρα στα καταστήματα?
2: Κοιτάξτε, δεν έχουμε πια περίοδο εκτόσεων. Έχουμε διαρκή περίοδο εκτόσεων. Από τότε που το 2022 ο Υπουργός Ανάπτυξης τότε κατήργησε τον νόμο των προσφορών, απελευθέρωσε δηλαδή τις προσφορές, όποια στιγμή θέλει, όποιος θέλει, κάνει ό,τι θέλει, είτε ηλεκτρονικά είτε φυσικά στο κατάστημά του. Άρα λοιπόν έχουμε μια άναρχη και διαρκή περίοδο προσφορών και εκτόσεων.
0: Και σημαίνει
2: άρα
0: και κάτι
2: δεν
0: άλλο.
2: Έχει νόημα, γι' αυτό δεν έχει νόημα, δεν έχουν πια ορμή εκτόσεις, μόνο κατέθιμο όπως τώρα συζητάμε και γι' αυτό πιστεύω ότι οι περισσότεροι συνάδελφοι την Κυριακή όταν ξεκινήσουν την επόμενη Κυριακή από τις 13 του μηνός που θα είναι ανοιχτά, δεν θα ανοίξουν.
0: Α, δεν θα ανοίξουν.
2: Δηλαδή προαιρετικά είναι να είναι ανοιχτά.
0: Προαιρετικά.
2: Εγώ πιστεύω δεν έχουν νόημα γιατί τα λειτουργικά
0: έχουν
2: περισσότερα από τις πράξεις τους.
0: Ναι. Συμβαίνει και κάτι ακόμα. Γενικώς έχει αλλάξει εντελώς η αγορά από τον COVID ιδίως που μας μίλησε όλους, λίγο περισσότερο έτσι στις ψηφιακές αγορές. Το ίδιο κατάστημα, μια μεγάλη αλυσίδα. Φανταστείτε τώρα τι μπορεί να εννοώ από αυτές τις γνωστές αλυσίδες που ψωνίζει πάρα πολύς κόσμος. Έχει εκπτώσεις στην ψηφιακή του πλατφόρμα και μπαίνει στο κατάστημα σε περίοδο εκπτώσεων.
2: Είναι άλλες τιμές?
0: Όχι, δεν είναι άλλες τιμές. Δεν ξέρω αν είναι και άλλες τιμές. Βλέπεις ότι είναι η καινούργια, ας πούμε, αγορά, η καινούργια κολεξιόν και ένα πολύ μικρό κομμάτι που είναι με εκπτώσεις.
2: Αυτό είναι η πραγματικότητα και έτσι πρέπει να γίνεται. Δηλαδή, πραγματικά, μια μικρή γωνία να είναι οι εκπτώσεις. Δηλαδή, εντάξει, μια χαρά κινείται αυτή η αλυσίδα.
0: Γιατί παλιά είχαμε συνηθίσει να μπαίνουμε και να είναι όλο το μαγαζί. Εντάξει, δεν μιλάμε τώρα για 50%.
2: Έτσι θέλει ο καταναλωτής. Δηλαδή, και οι ενδιάμεσες εκπτώσεις που υπήρχαν παλαιότερα.
0: Έτσι θέλει.
2: Και τώρα μπαίνει ο κόσμος μέσα και σου λέει όλα να είναι σε εκπτώσεις. Δεν είναι όμως έτσι, γιατί τα καταστήματα έχουν μεγάλα λειτουργικά έξοδα, τα οποία έχουν αυξηθεί την τελευταία τριετία από 50 έως 80% και δεν πάμε καλά, καθόλου καλά.
0: Δεν πάμε καλά.
2: Δεν πάμε καλά.
0: Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Τσαγκάρη, αυτά τα μέτρα τα οποία έλαβε η Ευρώπη και θα εφαρμοστούν και μάλιστα από αύριο 1η Ιουλίου θα μπαίνει ένας δασμός των 3 ευρώ σε κάθε διαφορετικό είδος στα πακετάκια αυτά που φτάνουν μαζικά από την Κίνα. Πιστεύετε ότι θα βοηθήσει λίγο τους ανθρώπους της αγοράς?
2: Κοιτάξτε, κυρία Δραγκού,
0: να ρεφάρουν.
2: Ναι. Αυτό το νέο ευρωπαϊκό τέλος, καταρχήν ποιος θα το εισπράξει? Στο τελευταίο δεν περνάνε αυτά τα θέματα. Γιατί είναι μικρότερα των 150 ευρώ. Ποιος θα το εισπράξει, οι εταιρείες courier? Θα υπάρχει απόδειξη απ' έξω που θα λέει πόσα είναι ένα, δύο, τρία προϊόντα? Δηλαδή εδώ υπάρχει μια προχειρότητα. Παρά το θετικό μήνυμα που εκπέμπει το μέτρο, είναι κυρίως εισπρακτικό για την Ευρώπη. Δεν πρόκειται να ανακόψει τη μεταφορά της κατανάλωσης προς οι ασιατικές και τουρκικές πλατφόρμες. Ένα τέλος 3 ευρώ δεν αλλάζει τις αγοραστικές επιλογές των καταναλωτών. Όταν στην Ευρώπη έρχονται 6 δισεκατομμύρια πακέτα μόνο το 2025.
0: Τα αγώνα στον ωκεανό, λοιπόν, λέτε.
2: Ναι. Γεννάται λοιπόν το ερώτημα. Αν είναι εφικτός ο έλεγχος ουσιαστικός και για την επιβολή αυτών των πρόσθετων που ακούω από χθες που λένε αν είναι ένα είδος 3 και αν είναι και δεύτερο είδος σε άλλα 3.
0: Ναι, να το εξηγήσουμε λίγο.
2: Ποιος θα κάνει
0: αυτό
2: τον έλεγχο αυτό?
0: Δεν ξέρω. Αυτό είναι καλή ερώτηση που θέτετε.
2: Ναι,
0: αν το θέμα έχει 3 ή 4 διαφορετικές κατηγορίες, πάμε.
2: Ποιος θα λέει, θα το λέει απόδειξη, από την απόδειξη?
0: Προφανώς.
2: Αν μια συνάδελφός σας μου λέει γιατί δειγματοληπτικά. Μα θα επιβάλλουν δειγματοληπτικά μόνο και τα υπόλοιπα πακέτα. Λοιπόν, αυτό λοιπόν δεν μπορούν αυτές οι πρόσθετες επιβαρύνσεις που αναφέρεται να εισπραχτούν και δεν θα τηρηθούν και οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας των προϊόντων. Κοιτάξτε, εδώ η Ευρώπη δίστασε και υπέγραψε το κλείσιμο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των ευρωπαϊκών και των ελληνικών. Δεν εξασφαλίζεται ένας ισότιμος ανταγωνισμός στην Ευρώπη, κυρία Δρακού, τίζεται ένα παράλληλο εμπόριο χωρίς κανόνες. Η Ευρώπη αυτοκτονεί, αυτοκτόνησε και αυτοκτονεί. Η Ελλάδα γιατί ακολουθεί? Η Ελλάδα έπρεπε να ερευνήσει αν μπορεί να επιβάλλει ένα τέλος 6,90 ευρώ, που με τα 3 ευρώ που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ήταν 9,90, που αυτό είναι το όριο που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά δεν το έκανε. Δεν το έκανε, εδώ επέζονται.
0: Και να μην μπαίνουν, λέτε, αυτά τα παραθυράκια τα οποία στο τέλος μας οδηγούν σε ένα μέτρο ανεφάρμοστο.
2: Εδώ παίζονται, είναι τεράστια τα συμφέροντα της Ευρώπης, οι Γερμανοί κατά βάση, οι οποίοι, κοιτάξτε, ο ανταγωνισμός δεν είναι ισότιμος όπως σας είπα. Εμείς εδώ στην Ελλάδα πληρώνουμε φορολογία, ασφαλιστικές φορές, ενεργειακό κόστος, ΦΠΑ, ενίκεια, μισθούς, μεταφορές, λογιστήρια, αποθήκες κλπ. Τι κάνει μια πλατφόρμα για να ξέρουν και οι καταναλωτές που αγοράζουν από εκεί? Αξιοποιεί τα κενά της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Όταν έκλεισε τα σύνορα της η Αμερική, όλη η δυναμική των κινέζικων πλατφορμών, αλλά και των τουρκικών, πέσανε στην Ευρώπη.
0: Να.
2: Και είτε η διαφημιστική καμπάνια, ο Έλληνας καταναλωτής είναι όμως ένας επαγγελματίας, αλλά είναι και εργαζόμενος. Κάθε αγορά που κάνει από μια πλατφόρμα, υπάρχει μια μείωση του τζίρου. Είναι το μέτρο εισπρακτικό, το επανέρχομαι και λέω. 6 εκατομμύρια πακέτο επί 3 ευρώ είναι 6 δισεκατομμύρια. Επί 3 ευρώ είναι 18 δισεκατομμύρια. Πού θα πάνε αυτά τα χρήματα, μπορείτε να μου πείτε. Αν στο Ελευθέριο Βενιζέλος έρθουν 5 εκατομμύρια δέματα, ποιος θα τα ελέγξει για αυτές τις επιπλέον επιβαρύνσεις? Λοιπόν, και αυτό είναι ένα πρόχειρο μέτρο που εφαρμόζεται από αύριο. Εγώ αύριο δεν ξέρω αν έρθει ένα δέμα σε εσάς και το πληρώσετε συν 3 ευρώ. Αυτά ποιος θα τα εισπράξει, η εταιρεία Courier? Δεν γνωρίζω τι γίνεται ακριβώς. Λοιπόν, από πρώτη εβδόμου, λοιπόν, από αύριο, και αυτό είναι πρόχειρο, γιατί η κανονική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα επιβληθεί από το 2028. Όμως τότε θα έχουν κάνει όλες αυτές οι αστικές πλατφόρμες που έχουν δύναμη, θα έχουν κάνει αποθήκες στην Ελλάδα, θα σου έρχεται το προϊόν από την Ολλανδία.
0: Ακριβώς.
2: Θα σου έρχεται από την Ιταλία.
0: Έχουν και αυτοί θωρακιστεί.
2: Θα σου έρχεται από την
0: Τσεχία. Ναι.
2: Και να ρωτήσω και κάτι άλλο. Υπάρχει ένα είδος που θέλετε να πάρετε από μια τουρκική πλατφόρμα που τη διαφημίζει και μια στάρ εδώ του τραγουδιού.
0: Ναι, υπάρχει.
2: 70 ευρώ.
0: Ναι.
2: Έτσι, είδατε ένα είδος εσείς. Τα 3 ευρώ παραπάνω που σας βάλει, τι θα αποθαρρύνουν σε εσάς να τα αγοράσετε? Και αυτά τα 3 ευρώ πού θα πάνε?
0: Να ρωτήσω όμως κάτι άλλο.
2: Παρακαλώ.
0: Κύριε, μιας και βάλατε αυτή την τουρκική πλατφόρμα. Στην τουρκική πλατφόρμα αυτή βρίσκει κανείς από προϊόντα, έτσι, όχι επώνυμα, μέχρι επώνυμα και πολύ επώνυμα.
2: Μάλιστα,
0: έτσι, για να συνεννοούμαστε. Τα οποία άλλη τιμή τα βρίσκει στην πλατφόρμα, άλλη τιμή τα βρίσκει σε ένα e-shop, έτσι ψηφιακό, άλλη σε ένα μαγαζί. Εν τω μεταξύ, μιλάμε για τεράστιες αποκλήσεις. Ενώ θα έπρεπε, ας πούμε, μια πολύ γνωστή αθλητική μάρκα πάνω κάτω να είναι στην ίδια τιμή. Αυτό πώς γίνεται, μας το εξηγείτε? Πώς λέτε ότι τυχαίνει μια
2: πολλά
0: τόσο καλή τιμή αυτές οι πλατφόρμες?
2: Ναι, πολλά προϊόντα από εκεί μπορεί να μην είναι γνήσια. Δεύτερον, αυτή η απόδειξη παίρνει στα χέρια σας είναι πραγματική. Και τρίτον, εδώ, όταν περπατάτε στη γειτονιά σας. Όταν περπατάς στη γειτονιά, υπάρχουν τα μαγαζιά που δίνουν ζωή καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου στις πόλεις. Όταν θα ερημώσουν αυτά τα μαγαζιά, εσείς θα περπατάτε σε άδειους δρόμους. Εδώ υπάρχει πρόβλημα. Κοιτάξτε, τα λειτουργικά έξοδα, σας είπα προηγουμένως, έχουν αυξηθεί κατά 80% την τελευταία τριετία. Πώς θα τα αντιμετωπίσουν? Μια πλατφόρμα που έρχεται από την Τουρκία έχει και τις εγκαταστάσεις της, έχει τις αποθήκες της. Και στέλνει σε όλη την Ευρώπη. Εντάξει, υπάρχει μια διαφορά, όχι πολύ μεγάλη. Υπάρχει μια διαφορά πάντως. Μπορεί να υπάρξει μια διαφορά. Με την έκθεση που κάνουμε και μάρκε, εμείς δεν είχαμε ΦΠΑ.
0: Πάντως, εγώ σας λέω για μεγάλες διαφορές. Γι' αυτό και στρέφεται ο κόσμος εκεί.
2: Δράκου,
0: και κάνει ψηφιακή αγορά. Έρευνα αγοράς, με συγχωρείτε.
2: Ναι, ακούστε λίγο. Εάν, ας πούμε, εμείς δεν είχαμε το ΦΠΑ, το οποίο είναι 20% στη τιμή που βλέπετε στην πώληση απάνω, και κάναμε και μια έκπτωση 20% εμείς στα καταστήματα, όπως κάνουμε στις εκπτώσεις, θα ήταν το προϊόν 40% φθηνότερο. Αυτό κάνει η πλατφόρμα. Πληρώνει ΦΠΑ ο Τούρκος? Εδώ πληρώνουμε εμείς ΦΠΑ 20% από την τιμή του προϊόντος που βλέπετε, 24% από την τιμή εκτίσεως. Έτσι. Κοιτάξτε, εδώ εάν η πολιτεία... Κοιτάξτε, υπάρχει μια απουσία διαλόγου με την πολιτεία και αυτή δημιουργεί ένα επικίνδυνο κενό. Οι θεσμικοί φορείς παραμένουν εκτός συζήτησης. Οι άνθρωποι της αγοράς που γνωρίζουν από το χέρι τα προβλήματα και τις δυσκολίες, αλλά και τις δυνατότητες, είναι εκτός συζήτησης. Οι αποφάσεις της πολιτείας είναι αποκομμένες από την πραγματικότητα. Η πολιτεία αποφασίζει μόνη της. Χρειαζόμαστε ένα τακτικό και ουσιαστικό διάλογο με την πολιτεία. Αυτή θέλουμε σύμμαχο την πολιτεία. Και ακούω τώρα εδώ στις προεκλογικές συζητήσεις όλοι μιλάνε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
0: Εμείς θα κάνουμε ένα. Επιχειρήσεις, λέτε.
2: Ναι, εμείς θα κάνουμε, ναι, ότι είναι ρακοκαλιά.
0: Κύριε Τσεγκάρη, το θέμα δεν είναι. Μιλάμε, λέμε τι, ας πούμε. Σήμερα μάθαμε πάλι ότι η ΑΔΕ, ενώ έχουμε υποτίθεται λάβει τα μέτρα με POS, με διασύνδεση, με My Data, με η χαρά του λογιστή, εν πάση περιπτώσει. Όποιος μπορεί να κλέψει, κλέβει. Φοροδιαφεύγει, αυτό εννοώ.
2: Και εδώ, στα δικά
0: αυτό
2: μας
0: δεν αφορά μόνο τους καταστηματάρχες, αφορά
2: στα δικά
0: μας και τον καταναλωτή.
2: Έχουν πιάσει την φοροδιαφύγη κατά 85%. Εδώ είναι σίγουρο αυτό, γιατί όλοι ψωνίζουν πλέον με κάρτα και όλα περνάνε μέσα από το POS.
0: Ναι.
2: Άρα για μας δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Αλλά θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Αυτά τα 3 ευρώ, για να επανέλθουμε λίγο για τις πλατφόρμες, που είναι στην Ελλάδα έρχονται 200.000 πακέτα την ημέρα. Έτσι, όλα αυτά τα ευρώ πού θα αποδοθούν? Θα τα πάρει το κράτος, θα τα πάρουν εταιρείες courier και θα τα δώσει το κράτος, θα τα δώσει το κράτος στην Ευρώπη. Εσείς έχετε ακούσει καμιά τέτοια ζήτηση να υπάρχει? Εγώ δεν έχω ακούσει.
0: Όχι, αλλά είναι
2: λένε, ακούω τους συναδέλφους σας που λένε ότι αν έχει τρία ήδη, ξέρω εγώ. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εμείς πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε με μια σοβαρότητα τα πράγματα. Υπάρχουν, εάν δεν υπάρξει μια ελληνική και ευρωπαϊκή πολιτική προστασία του εμπορίου, σε τρία χρόνια από τώρα θα έχουν κλείσει το 50% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε Ελλάδα και Ευρώπη. Mm-hmm. Καλά στην Ελλάδα, οπωσδήποτε.
0: Ναι, τα στατιστικά τι λένε δηλαδή, ότι αυτή τη στιγμή τα λουκέτα μάλλον αυτά που βλέπουμε, γιατί όλοι όσοι κυκλοφορούμε βλέπουμε μαγαζιά να κλείνουν έτσι και σε πολύ εμπορικές γειτονιές.
2: Θα κλείσουν, μα είναι, κοιτάξτε, ένα μισθωτήριο.
0: Κλείνουν και γίνονται, μετατρέπονται σε ψηφιακά.
2: Όχι, μετατρέπονται
0: σε ψηφιακά. Η οικονομία του καφέ.
2: Τα ηλεκτρονικά καταστήματα.
0: Τώρα τα λέω αυτά, θα αρχίσουν τα πράγματα.
2: Ναι, τα ηλεκτρονικά καταστήματα έχουν το ίδιο έξοδο που έχει και ένα φυσικό κατάστημα. Διότι για να, τώρα κάνεις ένα ψηφιακό κατάστημα και το έχεις στο διαμέρισμά σου. Εάν δεν το προβάλλεις, δεν ξέρουν ότι υπάρχεις. Άρα λοιπόν θέλει τόσα λεφτά που πληρώνουμε στις διάφορες πλατφόρμες, οπότε δεν συμφέρει.
0: Είναι μόνο αντίστοιχο με το νίκη, δηλαδή είναι το αντίστοιχο με, το, με ένα ενίκιο που είναι και τσουφτερά,
2: σχεδόν,
0: με λογαριασμούς, σχεδόν, πάγια κτλ.
2: Σχεδόν. Βεβαίως. Κοιτάξτε λίγο τα φυσικά καταστήματα. Όταν λήξει ένα μισθωτήριο, αμέσως έρχεται ο νοικιαστής που ακούει εδώ, αυτό, ο ιδιοκτήτης που ακούει διάφορα πράγματα και σου λέει διπλάσιο ενίκιο. Αναγκάζεσαι να φύγεις. Πας πιο πέρα, σου λέει ελάχιστο χρόνο μίσου 3 χρόνια. Δεν μπορείς να αποσβέσεις. Ψάχνεις από εδώ πράγμα που εκεί και αναγκάζεσαι μετά να κλείσεις γιατί δεν έχει νόημα. Υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι έχουν 20 καταστήματα, τα οποία τα έχουν τώρα 3, τα έχουν κάνει 3 και προσπαθούν να τα κάνουν 1. Δηλαδή, αν αυτή η πολιτική μας πάει να είμαι ο Μπαρμπαγιώργης και να είμαι πίσω από το κατάστημα στον πάγο για να μπορέσω να μην έχω τόσα πολλά λειτουργικά έξοδα. Εντάξει. Αυτό δεν είναι πολιτική. Πρέπει η πολιτεία αυτή τη στιγμή να γίνει σύμμαχος και όχι να είναι αμέτωχη στα προβλήματά μας. Καταρχήν, το Υπουργείο Ανάπτυξης δεν συνομιλεί. Εμείς 5 αιτήματα έχουμε στείλει για συνάντηση με τον Υπουργό και ποτέ δεν δέχτηκε να μας συναντήσει σαν Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών. Θα κάνουμε ένα δεκάλογο των βασικών αιτημάτων που έχουμε mm-hmm. και θα τα θέσουμε υπόψη όλων των κομμάτων. Να τα εντάξουν στο πρόγραμμά τους και να δούμε μετά αν τα πραγματοποιήσουν.
0: Έχετε αιτηθεί δηλαδή συνάντηση με τον κύριο Θεοδωρικάκο και δεν...
2: Ναι, ρε, πέντε φορές έχουμε ζητήσει. Κάθε φορά που υπάρχει ένα γεγονός, δηλαδή εκτόσεις που δεν πήγαν καλά, κάποιο άλλο, δεν έχει δεχτεί ποτέ να μας συναντήσει ο κύριος Θεοδωρικάκος. Το λέω με πάση ειλικρίνη αυτό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα.
2: Και εγώ ευχαριστώ πολύ, κυρία Δράκου, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς, κύριε Τσαγκάρη. Λοιπόν, ο κύριος Θάνος Τσαγκάρης, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών. Και κάπως έτσι πάμε στις διαφημίσεις. Επιστρέφουμε για την αποφώνηση ή το φινάλε της πρώτης ώρας εδώ στον Sky και τους 100,3.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
4: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
5: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
4: Και όταν φεύγεις.
5: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
6: Κάθε μεγάλη τεχνολογική επανάσταση άλλαξε τον τρόπο που εργαζόμαστε. Αυτή ίσως αλλάξει το αν εργαζόμαστε. Στο νέο του βιβλίο «Η εκτόπιση της εργασίας», ο Θόδωρος Κυλακάκης αναζητά στην ιστορία και στην οικονομία τα εργαλεία για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ελευθερία και αξιοπρέπεια ακόμα και σε ένα κόσμο χωρίς μισθό. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Καστανιώτη.
7: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
8: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
9: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
10: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
11: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχναστη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
0: Λοιπόν, 3 λεπτά μας χωρίζουν από το δελτίο ειδήσεων. Προλαβαίνω μόνο να σας πω ένα μήνυμα από το Πανεπιστήμιο Κιλ. Το Κιλ είναι το πρώτο παράρτημα Δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα και άλλαξε τον χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης. Είναι εδώ λοιπόν με 3 πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών, με πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα, με μοναδικές εξειδικεύσεις που συναντά κανείς για πρώτη φορά στην Ελλάδα και μια ομάδα προσωπικότητων που απαρτίζεται από ομότιμους καθηγητές και μέλη της Ακαδημίας Αθηνών δίπλα στους φοιτητές. Στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Ιπποκράτου, στον αριθμό 33, killgreece.gr, ψάξτε το λίγο, αξίζει τον κόπο. Υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα, επιστρέφουμε μετά το δελτίο.
12: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
13: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
14: Αμέ! Θα παραγγείλουμε κιόλας.
15: Αμέ.
14: Θα έρθεις από μένα.
15: Αμέ.
14: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
15: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις. Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Vogue Greece Fashion Night Out. Τρίτη, 30 Ιουνίου, στο Golden Hall από τις 7 έως τις 11 το βράδυ. Επισκεφτείτε το Golden Hall για late night shopping, exclusive εμπειρίες, live μουσικές επιλογές και τις πιο fashion forward τάσεις της σεζόν. Σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μόδα. Vogue Greece Fashion Night Out. 30 Ιουνίου στο Golden Hall.
18: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
19: Plus, plus, plus.
20: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
21: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
20: Δηλαδή?
21: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
20: Plus, plus, plus.
21: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
22: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
23: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
22: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
23: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
22: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
23: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
22: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
24: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
22: Σιγά μη τάφινα.
24: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όρη και προϋποθέσεις στο nova.gr.
25: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
26: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
27: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε νωρίς το απόγευμα στο Δερβένιο Ρεοκάστρου στη Θεσσαλονίκη και λόγω των δυνατών ανέμων πήρε γρήγορα διαστάσεις. Η σωρός του άνδρα βρέθηκε από πυροσβέστες σε δασική έκταση κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Επίσης, πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβησαν μια γυναίκα 40 ετών με εγκάβματα από εξωτερικό χώρο οικίας στην κοινότητα της Λυτής. Το μέτωπο της φωτιάς αυτήν την ώρα έχει περιοριστεί. Νωρίτερα, οι κάτοικοι της κοινότητας Λυτής έλαβαν μήνυμα από το 112 να απομακρυνθούν προς το γήπεδο της περιοχής. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κυραυρίση Κορινθίας, όπως ανέφερε στο Sky ο Δήμαρχος Κορινθίου Νίκος Σταυρέλης. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Νωρίτερα, μέσω του 112, οι κάτοικοι των περιοχών Φιλοθέη και Θυμαριώνα κλήθηκαν να μετακινηθούν προς Ξυλοκέριζα, ενώ με άλλο μήνυμα οι κάτοικοι της περιοχής Αγίος Δημήτριος κλήθηκαν να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού Κορινθίας έχει μεταβεί στο σημείο για τη διερεύνηση των αιτίων της φωτιάς. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μαριολάτα του Δήμου Δελφών. Η πυρκαγιά αυτήν την ώρα έχει περιοριστεί σε Ρεματιά, ενώ σε κοντινή απόσταση υπάρχουν καλλιέργειες. Επιχειρούν επίγειες και αέριες δυνάμεις πυροσβεσής. Συνεχίζονται οι έρευνες της πυροσβεστικής στα συντρίμμια της πολυκατοικίας που κατέρευσε το μεσημέρι επί της οδού Αλκμίνη στα Πετράλωνα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σε γειτονικό κτίριο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή αναφορά για εγκλωβισμένους. Στο σημείο έχουν τεθεί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το κτίριο φέρεται να κατέρευσε κατά τη διάρκεια των εργασιών κατεδάφισης παρακείμενου διόρροφου κτίσματος. Έχουν προσαχθεί 5 εργάτες, καθώς και ο ιδιοκτήτης της οικοδομής όπου γίνονταν οι εργασίες, ενώ έχει κληθεί αρμόδιος της πολεοδομίας προκειμένου να διαπιστωθεί το νόμιμο της διαδικασίας. Παράλληλα, η αστυνομία αναζητά τον εργολάβο και τον υπεύθυνο μηχανικό. Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας αναφέρει ότι η πρόθεση του Δήμου είναι να παρέχει έκτακτη οικονομική βοήθεια σε όλες τις οικογένειες που επλήγησαν προσωρινή φιλοξενία στη Λέσχη Φιλίες κάτω Πετραλώνων επί της οδού Αθηνοδόρου 61, καθώς και των βασικών αναγκών τους. Η ακρίβεια ήταν και συνεχίζει να είναι η βασική μας προτεραιότητα. Έχουμε εθνικό χρέος να υψώνουμε ρεαλιστικά αναχώματα, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στη σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Έκανε λόγο για συνεννόηση με την αγορά με στόχο το πάγωμα τιμών για το επόμενο δίμηνο. Για τα καύσιμα ανέφερε ότι αναμένεται περαιτέρω πτώση στην μείωση της τιμής της βενζίνης στην Αυλία, σημειώνοντας ότι θα υπάρχουν αυστηροί έλεγχοι από τις αρχές σε συνεργασία με τους παράγοντες της αγοράς. Για επικοινωνιακό σόου του κ. Μητσοτάκη έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης από τα Δωδεκάνησα που βρίσκεται σε περιοδία. Στη σημερινή του εισήγηση, ο κ. Μητσοτάκης επιχείρησε για ακόμη μία φορά να παρουσιάσει μία εικονική πραγματικότητα για τη χώρα, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ με ανακοίνωσή του. Συναγερμό σήμανε σε πτήση βουλγαρική αεροπορική εταιρεία από τη Βαρσοβία προ το Τελαβίβο, όταν ο πιλότο ενεργοποίησε κατά λάθο το σήμα αεροπειρατεία από το πιλωτήριο. Λίγο αργότερο, ο ίδιο ενημέρωσε ότι επρόκειτο για λάθο και ότι δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα στην πτήση. Ωστόσο, οι Ισραηλινέ αρχέ ενεργοποίησαν προληπτικά τα πρωτόκολλα ασφαλεία. Σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα ενημέρωση, απογειώθηκαν μαχητικά αεροσκάφη για να συνοδεύσουν το αεροπλάνο, ενώ αποφασίστηκε να μην συνεχίσει την πορεία του προ το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν. Ο πιλότος, ο οποίος μετέφερε 180 επιβάτες, ζήτησε άδεια να προσγειωθεί στην Κύπρο, όμως το αίτημά του δεν έγινε δεκτό επειδή το αεροδρόμιο ήταν πλήρες. Ως αποτέλεσμα, το αεροσκάφος κατευθύνεται προς την Σόφια της Βουλγαρίας, όπου αναμένεται να προσγειωθεί. Πραγματική μάχη για επιβίωση έδωσε 42χρονος ψαράς, ο οποίος έμεινε επί 8 ημέρες στον Ειρηνικό ωκεανό, αφού η μηχανή της μικρής αλλιευτικής βάρκας του παρουσίασε βλάβη κατά τη διάρκεια ψαρέματος. Σύμφωνα με τον Guardian, ο ψαράς διασώθηκε στις 18 Ιουνίου, όταν εντοπίστηκε από αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας της Νέας Ζηλανδίας. Όπως ο ίδιος ανέφερε, κατάφερε να επιβιώσει έχοντας μαζί του μόνο 2 μπουκάλια νερό, έναν κουβά, αλλιευτικά εργαλεία, ένα μικρό ψυγείο και ένα σεντόνι. Τρεφόταν με μικρές ποσότητες ομοψαριού και συνέλεγε νερό βροχής για να πιει. Με τρεις αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε το πρόγραμμα των νοκάουτ αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Στις 8 θα παίξουν ακτή ελέφαντος του Νορβηγία. Τα μεσάνυχτα η Γαλλία θα αντιμετωπίσει τη Σουηδία και στις 4 τα ξημερώματα της Τετάρτης το Μεξικό κοντράρεται με το Εκουαδόρ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού μας, ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σουζή.
0: Στην Αττική αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι έθριος. Άνεμοι βόρειοι, βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρωρινα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα βόρειο-δυτικά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς, στα βόρεια τοπικά έως 38 και στα νησιά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Πέμπτη γενικά έθριος καιρός, το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και στα πελάγη τοπικά 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει η Καταρίνα Δρακού.

Sky 100,3 στα ραδιόφωνα σας, 7 και 10 πρώτα λεπτά, απόγευμα Τρίτης 30 Ιουνίου. Πάει και ο Ιούνιος, αυτό ήταν. Πάμε τώρα να ποντάρουμε τα ρέστα και τις προσδοκίες μας στον Ιούλιο και να δούμε τι θα μας βγει και αυτός. Λοιπόν, από όλες τις ειδήσεις του Δελτίου, η πιο ωραία, όπως μου είπε η Μαρία Γιώργαρη, ήταν αυτή η τελευταία είδηση για έναν ψαρά, 42χρονο, ο οποίος επί 8 μέρες βρισκόταν, έδινε μια μάχη επιβίωσης, survivor έτσι για να συνεννοηθούμε, στον Ειρηνικό ωκεανό. Χάλασε, είχε μια μικρή βάρκα, ψαρευτική, αλευτική, χάλασε η μηχανή και έμεινε μονάχος του εκεί κατά μεσής του Ειρηνικού. Κατάφεραν να τον διασώσουν. Επιβίωσε έχοντας μαζί του μόνο 2 μπουκάλια νερό, 1 κουβά, αλλιευτικά εργαλεία. Ευτυχώς, μάθε τέχνη και άστινε, και αν πεινάσεις πιάστινε, εδώ κολλάει. Τρεφόταν με μικρές ποσότητες ομού ψαριού, σούσι λοιπόν, και βρόχινο νερό για να ανταπεξέλθει, και τα κατάφερε. Μετά από 8 ημέρες περιπέτειας κατά μεσής του Ειρηνικού, φαντάζομαι ότι βλέπεις τη ζωή με άλλο μάτι. Δεν ξέρω βέβαια, δεν είμαι και σίγουρη. Ξέρω ότι τέτοιου είδους ειδήσεις όμως, όσο καλοκαιριάζει, τι καλοκαιριάζει δηλαδή, τώρα μπαίνουμε στην καρδιά του καλοκαιριού, στο μισό του καλοκαιριού. Η μέρα αρχίζει και μικραίνει σε λίγες μέρες. Είναι ειδήσεις που νομίζω έτσι μας προσελκύουν περισσότερο. Νότης Παπαγιαννάκος απέναντι μου ρυθμίζει τον ήχο. Θανάσης Καραγιάννης ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές, διαλέγει τα τραγούδια μας. Και στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Ρούλα Βρετάκου, 210-48-0-170-174. Καλείτε για οτιδήποτε θέλετε. Διαφορετικά βεβαίως υπάρχει και ο άλλος τρόπος να τα λέμε. Τα μηνύματά σας πάντα καλαδεχούμενα στο www.skyradio.gr. Λοιπόν, έχουμε δημοσκοπήσεις, έχουμε καιρό να πιάσουμε το πολιτικό κλίμα. Θα το κάνουμε σε λίγο με τη Βασιλική Σιούτη. Στο μεταξύ, υπάρχει μια νέα δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για το flash.gr που δείχνει

0: δημοσκοπήσεων αυτών, τέλος πάντων, από τη στιγμή που ανακοινώθηκε και επισήμως το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, εκεί φαίνεται στη δεύτερη θέση, το Πασόκ στην τρίτη θέση με 10,4% και ακολουθεί η ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού, αλλά πέφτει η ελπίδα της κυρίας Καριστιανού και μάλιστα υπάρχει μια σημαντική πτώση από το 9,5%, είναι αυτή τη στιγμή γύρω στο 7,8%. Ενδεχομένως και αυτά τα στελέχη που αποχώρησαν από το κόμμα Παύλα Κίνημα και βγήκαν αμέσως στα κανάλια για να καταγγείλουν αδιαφάνεια στις διαδικασίες, να έπαιξαν το ρόλο τους. Η Βασιλική είναι εδώ, η Βασιλική Σιούτη, και μαζί θα κάνουμε αυτή τη συζήτηση για το πολιτικό κλίμα των ημερών, το οποίο το λες προεκλογικό. Δηλαδή εσύ είσαι βαθιά πεπισμένη ότι θα έχουμε πρόορες εκλογές ή πιστεύεις τον Πρωθυπουργό?
1: Εγώ δεν είμαι σε αυτούς, γιατί χωριζόμαστε, έχουμε χωριστεί στα δύο.
0: Εννοείται ότι έχουμε χωριστεί.
1: Θεωρούν ότι θα γίνουν πρόορες εκλογές και αυτοί. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο να πάει η κυβέρνηση σε πρόορες εκλογές, εφόσον δεν υπάρχει κάποιο σενάριο που φαίνεται ότι μπορεί να της βγει αυτή τη στιγμή. Οπότε μου φαίνεται πιο αυτονόητη και πιο λογική κίνηση αυτό που λέει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ότι θα κάνει τις εκλογές κανονικά. Εν πάση περιπτώσει, θα εξαντλήσει όσο μπορεί περισσότερο το χρόνο που έχει στη διάθεσή της η κυβέρνηση.
0: Υπάρχει και ένα τρίτο σενάριο, βέβαια. Ξέρεις, υπάρχουν πάντα στη ζωή άνθρωποι που έχουν τη μία άποψη, οι άλλοι που πάνε στην αντίθετη, και υπάρχουν και αυτοί που προσπαθούν να τα συμβιβάσουν.
1: Έχει δημιουργήσει όμως ένα κλίμα προεκλογικό, και αυτό, όπως έγραψε και στην Καθημερινή ο Λέξης Παπαχιαλάς, και είναι σωστό, έχει δημιουργηθεί ένα τέτοιο κλίμα τώρα που αυτό δεν μαζεύεται.
0: Αυτό. Ναι.
1: Και μπορεί πραγματικά να τον οδηγήσει αυτό στον αναγκαστεί να πάει σε προς εκλογές, γιατί όλο το σκηνικό είναι προεκλογικό.
0: Αυτό θα σου έλεγα. Αλλά υπάρχει και αυτό το επιχείρημα που λέει ότι εγώ δημιουργώ το σκηνικό και κάποια στιγμή το Σεπτέμβριο θα το δω. Μπορεί να αποφασίσω, μπορεί και να το αποφασίσω, να πάω πιο νωρίς, μπορεί και να μην το αποφασίσω.
1: Εντάξει, αλλά αυτή τη στιγμή έχει 150 τόσους βουλευτές και να πάει σε εκλογές για να βγάλει πολύ λιγότερους. Και αν δεν πάρει και το μπόνους, θα είναι σχεδόν οι μισοί βουλευτές. Δηλαδή, για ποιο λόγο, όταν έχεις αυτή την εκλογική δύναμη στη Βουλή αυτή τη στιγμή, να πας να κάνεις εκλογές για να μείνεις με τους μισούς βουλευτές από αυτούς που έχεις?
0: Ναι, τα μαθηματικά των εκλογών, λες.
1: Αυτό είναι, ναι. Ότι δεν βγαίνουν τα μαθηματικά ακριβώς, και γι' αυτό δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να το κάνει τώρα. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο σενάριο, δηλαδή, αυτή τη στιγμή που ευνοεί την κυβέρνηση. Θα μου πεις, αν πάει την άνοιξη θα αλλάξει αυτό. Δεν μπορεί να το ξέρει από τώρα αυτή τη στιγμή. Σίγουρα μπορεί να σκέφτεται ότι μπορεί να γίνει κάτι και να αλλάξει το κλίμα, να βελτιωθούν τα πράγματα, δεν ξέρω εγώ τι. Και εν πάση περιπτώσει, και τίποτα από αυτά να μην συμβεί και να είναι τα πράγματα έτσι όπως είναι, έτσι όπως φαίνεται δηλαδή, θα έχει κερδίσει κάποιο παραπάνω χρόνο στην εξουσία. Γιατί δηλαδή να παραδώσει την εξουσία, αν μπορεί να την κρατήσει παραπάνω. Έτσι όπως σκέφτονται οι πολιτικοί.
0: Λοιπόν. Ένα ρεκόρ, λες. Γιατί είναι και προσωπικά. Είναι πολιτικά και προσωπικά τα ρεκόρ, έτσι. Προκειμένου για τον κύριο Μητσοτάκη. Πάντως, δεν ξέρω αυτό που. Δεν ξέρουμε, κανείς δεν ξέρει πότε θα γίνουν εκλογές, και είναι και οι αστάθμητοι παράγοντες πάντα που παίζουν το ρόλο. Κανείς δεν ξέρει, μας ξημερώνει, έτσι, κρέοντας από αυτά που ακούμε και διαβάζουμε κάθε μέρα. Αλλά αντέχουν τα κομματικά επιτελεία να είναι σε τέτοιους ρυθμούς εγρήγορσης μέχρι την ερχόμενη άνοιξη? Εδώ η κυρία Καριστιανού συστήθηκε, βγήκε, έκανε ανακοινώσεις, και πριν καλά-καλά οργανωθεί πολιτικά, της φύγανε στελέχη.
1: Ναι, αλλά αυτό το πρόβλημα νομίζω ότι θα το έχει η κυρία Καριστιανού έτσι και αλλιώς, γιατί έχει αδυναμίες η ίδια, δεν είναι πολιτικός, δεν είναι έμπειρη, δεν έχει έμπειρα στελέχη δίπλα της, δεν το ξέρει αυτό το παιχνίδι, μπήκε σε ένα παιχνίδι που δεν ξέρει να το παίξει, και αυτό φαίνεται. Και από την άλλη, δεν είναι και πολύ ξεκάθαρο το τι ακριβώς θέλει, ούτε παίζει με πολύ ανοιχτά χαρτιά, δεν δημιουργεί δηλαδή κάποιους όρους, κάποιες συνθήκες να ξέρουν και οι άλλοι τι γίνεται. Οπότε είναι λίγο πολύ αναμενόμενο όλα αυτά.
0: Συνειδητά, λες, γίνεται αυτό?
1: Συνειδητά τι? Κοίτα, δεν ξέρει το παιχνίδι. Κύριε Καριστιανού, δεν ξέρει το πολιτικό παιχνίδι και δεν ξέρει και.
0: Και γι' αυτό δεν πρέπει να μάθουμε και εμείς τι πρεσβεύει.
1: Δεν εννοώ το παιχνίδι μόνο με την κακή έννοια, γιατί έτσι όπως έχει καταντήσει τώρα, η πολιτική είναι και ένα παιχνίδι με την κακή έννοια. Δηλαδή καιροσκοπικό, οπορτουνιστικό κτλ. Δεν το εννοώ μόνο με την κακή έννοια, το εννοώ και με την κανονική έννοια, ότι δεν γνωρίζει την πολιτική, τους κανόνες της, το τι πρέπει να κάνει. Δεν τα γνωρίζει. Και αυτό φαίνεται. Φαίνεται δηλαδή και η απειρία της. Το θέμα δεν είναι ότι πρέπει να είναι πάντα όλοι έμπειροι άνθρωποι και να.
0: Αυτό ξέρεις, κατά κάποιες αναλύσεις μπορεί να τις.

0: δώσει κιόλας.
1: Ναι.
0: Όχι
1: ναι.
0: μόνο να τις πάρει.
1: Ναι, ισχύει. Αλλά αν βλέπαμε ότι παίρνει κοντά τις ανθρώπους που γνωρίζουν τα θέματα, γνωρίζουν ας πούμε τα θέματα της παιδείας, της υγείας, της οικονομίας, εξωτερικής πολιτικής, έχει ανοιχτούς κανόνες, γνωστούς κτλ. Δεν το κάνει όμως ούτε αυτό. Και εγώ δεν ξέρω τώρα ποιος έχει δίκιο σε αυτά που έχουν βγει και έχουν καταγγείλει κάποιοι. Αλλά τώρα όταν φεύγουν τόσοι άνθρωποι ο ένας πίσω από τον άλλον, κάποιο πρόβλημα υπάρχει εκεί.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Τώρα τα υπόλοιπα επιτελεία που με ρώτησες νομίζω ότι αντέχουν. Ναι, μια χαρά. Δηλαδή βλέπουμε από τη μία, εντάξει, ο Αλέξης Τσίπρας κινείται κανονικά.
0: Τώρα ο Αλέξης Τσίπρας είναι και πολύ νωρίς. Η κούρσα ξεκίνησε πριν από λίγο για εκείνον. Είναι λογικό να αντέξει.
1: Ναι, ναι. Ο Σαμαράς πάλι, επειδή είναι έμπειρος πολιτικός παίκτης, ούτε τσίμπησε στο να κινηθεί πιο γρήγορα. Περιμένει να δει τώρα τι θα πετύχουν.
0: Είναι δεδομένο, πιστεύεις?
1: Έτσι θεωρείται τώρα από όλους. Την Απούκη κάνει συζητήσεις και είναι προχωρημένες συζητήσεις που κάνει και με στελέχη και για υποψηφιότητες και όλα αυτά. Τώρα μέχρι κάτι να ανακοινωθεί, εγώ δεν θεωρώ ποτέ, δεν μπορώ να είμαι σίγουρη για το μέχρι τέλους αν θα το κάνει, αν κάτι δεν αλλάξει.
0: Μπορεί να του αλλάξουν γνώμη οι δημοσκοπήσεις, να τώρα αναφέρθηκα στην πιο πρόσφατη στη δημοσκόπηση της Άλκο για το flash.gr και σε συγκεκριμένη δημοσκόπηση φαίνεται ότι δεν απειλεί και τη Νέα Δημοκρατία ακριβώς το ενδυνάμει κίνημα κόμμα Σαμαρά. Αντίθετα, παίρνει από την Ελπίδα, παίρνει από την κυρία Λατινοπούλου, παίρνει από τους άλλους, τους πιο μικρούς.
1: Οι δημοσκοπήσεις σε σχέση με τις προσδοκίες που είχε κανείς για το κόμμα Σαμαρά, δηλαδή εννοεί οι ίδιοι κυρίως, δεν είναι κακές. Γιατί από τη Νέα Δημοκρατία δεν παίρνει πολύ μεγάλο ποσοστό, παίρνει ένα μικρό ποσοστό, αλλά η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή δεν έχει την πολυτέλεια για να χάσει τίποτα. Ούτε μισό της εκατό.
0: Πρέπει
1: δηλαδή
0: να στεγανοποιηθεί.
1: Και μισό της εκατό να τις πάρει, τις κάνει μεγάλη ζημιά, γιατί δεν έχει περιθώρια για απώλειες. Από την άλλη, αν πάρει και έναν κόσμο που αυτό φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις, αν πάρει και ένα ποσοστό από τους ψηφοφόρους που είχαν ψηφίσει Νέα Δημοκρατία το 23 και δεν ξαναψήφισαν στις ευρωεκλογές για παράδειγμα, mm-hmm. και αυτό είναι απώλεια για τη Νέα Δημοκρατία έμεση, γιατί αυτό το κοινό η Νέα Δημοκρατία θέλει να προσπαθήσει να το ξαναπάρει ναι. πίσω και σίγουρα παίζει ένα ρόλο στο ότι θα μπορεί να μην την απειλεί ως βασικός αντίπαλος, σίγουρα αυτό κανείς δεν πιστεύει ότι μπορεί ο κύριος Σαμαράς να απειλήσει τον κύριο Μητσοτάκη με αυτή την έννοια. Αλλά αν συμβάλλει στο να απομακρυνθεί ακόμα περισσότερο, όχι απλώς από την αυτοδυναμία αλλά και από τον πόνους, η ζημιά είναι πολύ σοβαρή.
0: Ναι, μπορεί να φαίνεται αθώαλες στις δημοσκοπήσεις, αλλά στην πράξη ναι. θα είναι σημαντική.
1: Και ένα 5% δηλαδή ναι. να πάρει ο Σαμαράς είναι επιτυχία για τον ίδιο, γιατί θα είναι στη Βουλή και θα έχει βουλευτές και κάνει οπωσδήποτε ζημιά στη Νέα Δημοκρατία. Mm. Ακόμα και αν δεν την απειλεί όσα. Εντάξει, δεν περιμένει κανείς τώρα να πάρει 20% ο Αντώνης Σαμαράς και να απειλήσει έτσι ευθέως την Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Αλλά και 0,5% να τις πάρει, τις κάνει ζημιά.
0: Πάμε στον Αλέξη Τσίπρα. Μεταγραφές τώρα αυτή την περίοδο, είτε στο ποδόσφαιρο, είτε αν είσαι δημοσιογράφος, είτε αν θες μια θέση στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, έτσι, ο οποίος παίρνει από παντού. Τώρα δίνει νομίζω το τηλεοπτικό χτύπημα στο Πασόκ αυτή τη στιγμή Βασιλική, με την έννοια ότι δόθηκε το μάτς για την δεύτερη θέση, με μεγάλη ευκολία το κέρδισε ο κύριος Τσίπρας. Τώρα στο στελεχειακό δυναμικό τι διαβλέπεις?
1: Νομίζω ότι υπάρχει... Δεν ξέρω, νομίζω ότι κάνουν ζημιά πάντως όλα αυτά. Όλα αυτά που βλέπουμε, όλο αυτό το κλίμα των μεταγραφών, ο ένας φεύγει από εδώ, πάει εκεί κτλ. Και ένας πληστηριασμός εδρών που γίνεται, νομίζω ότι απογοητεύουν τους ψηφοφόρους, τον κόσμο, τους πολίτες, τους απομακρύνουν και νομίζω ότι συμβάλλουν στο να απαξιώνεται ακόμα περισσότερο το πολιτικό σύστημα με όλες αυτές τις κινήσεις που βλέπουμε. Τώρα, έχουμε δει οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Οι περισσότεροι περιμένουν να τους πάρει ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος δεν τους έχει δείξει αυτή τη στιγμή ότι τους θέλει, πέρα από πολύ λίγους συγκεκριμένους, στους οποίους έχει δώσει πράσινο φως. Mm-hmm. Και στην Νέα Αριστερά συμβαίνει το ίδιο. Υπάρχουν κάποιοι που θέλουν να πάνε, κάποιοι έχουν πάρει το πράσινο φως, κάποιοι δεν το έχουν πάρει. Στο Πασόκ τώρα βλέπουμε Δεν υπάρχουν βουλευτές από το ΠΑΣΟΚ που θέλουν να πάνε στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Αυτοί που...
0: Ακόμα. Δεν ξέρω αν και ο Τσίπρας έχει δει κάποιους που μπορεί να τους βάλει
1: δεν
0: στο
1: υπάρχει
0: μάτι.
1: Τέτοιο κλίμα. Όχι. Δεν υπάρχει τέτοιο κλίμα. Υπάρχουν κάποια στελέχη που πάνε, οι οποίοι είναι πολιτευτές, οι οποίοι βάζανε υποψηφιότητα με το ΠΑΣΟΚ και δεν είχαν καταφέρει να εκλεγούν. Αυτοί, επειδή βλέπαν ότι δεν μπορούν να βγουν με το ΠΑΣΟΚ, θεωρούσαν ότι δεν τους πρημοδοτεί το σύστημα εκεί, η Χαριλαίο Τρικούπη, ελπίζουν τώρα ότι μπορεί να έχουν μια δεύτερη ευκαιρία με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και να πετύχουν την είσοδό τους στη Βουλή που δεν καταφέρνουν να την πετύχουν με το ΠΑΣΟΚ. Αλλά δεν πρόκειται για γνωστά στελέχη, για στελέχη πρώτης γραμμής. Πρόκειται για πολιτευτές οι οποίοι δεν καταφέρνανε να εκλεγούν. Αυτή είναι η περίπτωση. Και κυρίως στελέχη που στηρίζανε τον Χαριδούκα.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε δεν υπάρχει κάποιο κλίμα φυγής από το ΠΑΣΟΚ προς το κόμμα του κ. Τσίπρα. Όσο για τη δεύτερη θέση που είπες ότι πολύ εύκολα κατέλαβε ο Αλέξης Τσίπρας στις δημοσκοπήσεις, πράγματι αυτό ισχύει. Αλλά να μην ξεχάσουμε ότι στις εκλογές του 23 αυτή ήταν η θέση που έδωσε ο ελληνικός λαός ψηφοφόρη στον Αλέξη Τσίπρα. Του έδωσε τη θέση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και το κόμμα του με κύριον αρχηγό ήταν δεύτερο, με ένα ποσοστό κοντά στο 18%. Οπότε έφυγε ο Αλέξης Τσίπρας, επιστρέφει τώρα και βλέπουμε, έφυγε γιατί το 18% το θεώρησε ήττα μεγάλη. Mm-hmm. Και ήταν ήττα πράγματι από το 32%
0: και
1: που
0: τώρα
1: ήταν.
0: Επιστροφή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
1: Επιστρέφει για να πετύχει κάτι καλύτερο από αυτό που τον ανάγκασε να φύγει. Όταν λοιπόν βλέπουμε ότι το ποσοστό που παίρνει στις δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή δεν είναι καν το ποσοστό που τον ανάγκασε να παραιτηθεί.
0: Δεν μπορείς να το διαβάζεις ως επιτυχία.
1: Εγώ δεν το διαβάζω ως επιτυχία. Αν καταφέρει να πάρει ποσοστό παραπάνω από 18% στις εκλογές, θα είναι πράγματι μία πρόοδος αυτή. Και μία, μπορείς να το πεις, νίκη ακριβώς δεν το λες, γιατί είχε 32 μετά την περίοδο της διακυβέρνησής του.
0: Τι θα παίξει ρόλο? Γιατί εντάξει, είμαστε ακόμα στην αρχή. Αν υποθέσουμε ότι οι εκλογές γίνονται στην ώρα τους, είναι πάρα πολύ ο καιρός. Δηλαδή, η επιλογή των στελεχών, έχω ακούσει και τις δύο υπόψεις. Το ποιους θα επιλέξει να βάλει μέσα από την παλιά του ομάδα, ποιους θα επιλέξει να βάλει μέσα από καινούργια πρόσωπα. Οι περισσότεροι συστήνονται τώρα και δοκιμάζονται σε αυτό που λέμε δημόσια έκθεση. Δεν ξέρω, ενδεχομένως και μεταγραφές από άλλα κόμματα. Έστω και σε αυτό το επίπεδο που λες και εσύ του επαγγελματία πολιτικού, του πολιτευτή. Θα κρίνει το ποσοστό του?
1: Και ναι και όχι. Δηλαδή σε μεγάλο βαθμό το ξέρουμε ότι στην Ελλάδα ψηφίζουν τους επικεφαλείς των κομμάτων. Δηλαδή ψηφίζει άλλος αν θέλει Μητσοτάκη ή όχι. Παίζει ένα ρόλο, βέβαια η Νέα Δημοκρατία είναι και ένα κόμμα μεγάλο, παλιό, με ρίζες κτλ. Αλλά είναι και προσωποκεντρικά σε πολύ μεγάλο βαθμό τα ελληνικά κόμματα. Οπότε θα παίζει ρόλο και το πρόσωπο. Παίζουν κάποιο ρόλο και τα στελέχη, ειδικά στην περιφέρεια και στις τοπικές κοινωνίες μετράει και αυτό σε ένα βαθμό. Αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ρεύμα και ενθουσιασμός, δεν υπάρχει για καμία πολιτική δύναμη.
0: Δηλαδή... Και αλλά τώρα δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει ρεύμα διότι μπαίνουμε στον Ιούλιο. Δηλαδή είναι και λίγο άχαρο όπως και το κάνεις. Πότε, δηλαδή, τώρα μας ενδιαφέρει πότε θα έρθει άδεια, πότε θα πάμε να κάνουμε κανένα μπάνιο και από Σεπτέμβρη βλέπουμε. Δεν βοηθάει και δεν βοηθούν και
1: ναι, αλλά αυτό. Πέρα και από αυτό δεν υπάρχει πάντως
0: και
1: πολιτικό
0: γενικά,
1: ρεύμα
0: ναι,
1: υπέρ καμίας πολιτικής δύναμης δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει κάποιος δηλαδή, πολιτικός που ενθουσιάζει τα πλήθη και ανυπομονούν να πάνε στις κάλπες να τον ψηφίσουν. Όλοι θα ψηφίσουν αυτό που θεωρούν λιγότερο κακό με βάση τα σημερινά δεδομένα.
0: Μάλιστα. Τελευταία ερώτηση, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Δημοφιλία ο κύριος Πολάκης για αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ έχει αρκετή. Είδα την κυρία Δούρου σαν να δυσφόρησε λίγο με αυτό το παρόν.
1: Κοίτα να δεις τώρα, ο Πολάκης έχει μια πολιτική ισχύ και μια πολιτική επιρροή και στις εσωκομματικές εκλογές που γίνανε πήρε περίπου το μισό κόμμα, 40% κάπου εκεί. Τώρα πόσοι έχει μείνει από αυτή τη δύναμη και πόσοι έχουν μείνει και στον ΣΥΡΙΖΑ και πόσοι θα μείνουν είναι ένα ζήτημα, θα το δούμε τις επόμενες μέρες.
0: Εξαρτάται τι θέλει κανένας.
1: Ναι, πάντως θα το παλέψουν όσοι μείνουν να πάρουν έστω ένα 3% να μπουν στη Βουλή και να κρατήσουν κάποιες έδρες. Τώρα βλέπεις ότι γίνεται η διάσπαση της διασπάσεως, ναι, τώρα σε αυτό το χώρο.
0: Είναι η μέρα της αριστεράς τέτοια. Σε ευχαριστώ πολύ, Βασιλική.
1: Εγώ σε ευχαριστώ
0: η
1: πολύ,
0: Βασιλική Σιούτη. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στα μηνύματα που έχω να σας πω πριν πάμε στις διαφημίσεις. Το καλοκαίρι έχει ξεκινήσει, όχι απλώς έχει ξεκινήσει δηλαδή, κοντεύει να φτάσει στη μέση. Επομένως, αν δεν έχετε οργανωθεί, να οργανωθείτε. Και η οργάνωση προϋποθέτει μια στάση στο Δημητριάδης Action Stores. Με εμπειρία 45 χρόνων στο ελληνικό καλοκαίρι θα βρείτε τον εξοπλισμό παραλίας και κάμπινγκ που θέλετε, όπως το θέλετε, οτιδήποτε και αν θέλετε. Θέλετε σκιά? Θα βρείτε ανθεκτικά σκίαστρα. Ομπρέλες, ψυγειοτσάντες. Θέλετε να πάτε κάμπινγκ με σκηνές που αντέχουν και είναι και δροσερές τώρα που πιάνουν και υψηλές θερμοκρασίες. Όλα αυτά λοιπόν θα τα βρείτε στο Δημητριάδη, δημητριάδης.gr. Μπαίνετε ψηφιακά, τα παραγγέλνετε με ένα κλικ. Διαφορετικά επισκέφτεστε τα καταστήματα στη Νέα Φιλαδέλφεια, στην Αργυρούπολη και στο Attica City Link.
2: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Aegeo Spas, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης Spas σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Go, go, go, go!
6: Διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
11: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
10: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
12: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε νωρίς το απόγευμα στο Δερβένι Ωραίο Κάστρου στη Θεσσαλονίκη και λόγω των δυνατών ανέμων πήρε γρήγορα διαστάσεις. Η σώρος του άνδρα βρέθηκε από πυροσβέστες σε δασική έκταση κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Επίσης, πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβησαν μια γυναίκα 40 ετών με εγκάβματα από εξωτερικό χώρο οικίας στην κοινότητα της Λιτής. Το μέτωπο της φωτιάς αυτήν την ώρα έχει περιοριστεί. Σε ύφεση είναι η φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κυραυρίση Κορινθίας. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μαριολάτα του Δήμου Δελφών. Ολοκληρώθηκαν οι έρευνες της πυροσβεστικής στα συντρίμμια της πολυκατοικίας που κατέρευσε το μεσημέρι επί της οδού Αλκμίνης στα Πετράλωνα κατά τη διάρκεια εργασιών κατεδάφισης παρακείμενου διόρροφου κτηρίου. Να σημειωθεί ότι έχουν προσαχθεί 5 εργάτες, καθώς και ο ιδιοκτήτης της οικοδομής όπου γίνονταν οι εργασίες, ενώ έχει κληθεί αρμόδιος της πολυοδομίας προκειμένου να διαπιστωθεί το νόμιμο της διαδικασίας. Παράλληλα, η αστυνομία αναζητά τον εργολάβο και τον υπεύθυνο μηχανικό. Πριν από λίγο δόθηκαν στην κυκλοφορία και γυροδρόμοι, η οποία παρέμεναν κλειστοί από το μεσημέρι. Η ακρίβεια ήταν και συνεχίζει να είναι η βασική μας προτεραιότητα. Έχουμε εθνικό χρέος να υψώνουμε ρεαλιστικά αναχώματα. Τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στη σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Έκανε λόγο για συνεννόηση με την αγορά με στόχο το πάγωμα τιμών για το επόμενο δίμηνο. Για τα καύσιμα, ανέφερε ότι αναμένεται περαιτέρω πτώση στη τιμή της βενζίνης στην Αυλία. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ιταλία από το κύμα καύσωνα το τελευταίο 24ωρο. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

θυμάστε τι κάνατε μια μέρα σαν σήμερα πριν από 15 χρόνια? Να σας το θυμίσω εγώ, γιατί πολλοί από εσάς πιθανολογώ ότι ήσασταν εκεί. Μας το θύμισε ο Πέτρος Κυρκυλής. Ήταν 2011. Χιλιάδες πολίτες κατακλείζουν την πλατεία Συντάγματος, συμμετέχοντας στο κίνημα των αγανακτισμένων. Η χώρα βιώνει μια πρωτοφανή οικονομική κρίση. Η Βουλή ψηφίζει ένα νέο πακέτο μέτρων λιτότητας, με ανθρώπους κάθε ηλικίας να είναι και απ' έξω, να εκφράζουν την οργή, την αγανάκτησή τους. Η πλατεία Συντάγματος έγινε ένα σημείο αναφοράς για ένα ίσως και το μεγαλύτερο κύμα διαμαρτυρίας από τη μεταπολίτευση και έπειτα. Σκηνές, συνθήματα, μαζικές συγκεντρώσεις και εβδομάδες, όλα αυτά στο κέντρο της Αθήνας. Για πολλούς οι αγανακτισμένοι ήταν ένα σύμβολο, το σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής, μιας σχεδόν ολόκληρης κοινωνίας που σημαδεύτηκε βαθιά από την κρίση, από πράγματα τα οποία μέχρι και σήμερα τα λες επίκαιρα, με την έννοια ότι τα απόνερα ακόμα τα μετράμε, τα βλέπουμε μπροστά μας να στοιχιώνουν τους αριθμούς και τις στατιστικές. Όταν οι αριθμοί και οι στατιστικές, όπως έλεγε κάποιος, ευημερούν, συνήθως δεν ευημερούν οι άνθρωποι. Λοιπόν, να σας πω ένα μήνυμα σημαντικό. Έρχεται, ακούστε το, ψάχνετε μέρες που είναι μια διαφορετική πρόταση για τις καλοκαιρινές σας βόλτες. Αξίζει να επισκεφτείτε και να ανακαλύψετε το Πολιτιστικό Κέντρο Τέχνης και Λόγου Νίκη Παπαθεοχάρη στα Αστέρια Γλυφάδας. Ένα μουσείο μοναδικό στον κόσμο, όπου η πετρογλυπτική συναντά τη ζωγραφική, την ποιήση και τη μουσική δίπλα στη θάλασσα. Το φετινό Αστέρια Culture Festival φέρνει συναυλίες, δράσεις, εμπειρίες για όλη την οικογένεια, και το Σάββατο 4 Ιουλίου, είναι το Σάββατο που μας έρχεται, φιλοξενεί τη συναυλία της Γιώτας Νέγκα σε μια μοναδική καλοκαιρινή βραδιά στο εξωτερικό χώρο, στον εξωτερικό χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου. Από τις 8 το βράδυ μπορείτε να περιηγηθείτε στο μουσείο πριν από τη συναυλία και στην τιμή του εισιτηρίου παίρνετε και ένα ποτό να σας συνοδεύει. Πληροφορίες θα βρείτε στο site του Πολιτιστικού Κέντρου culturalcenternp.gr και εισιτήρια στο more.com και στα καταστήματα public.

0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Έχω την χαρά να φιλοξενώ τον κύριο Γιάννη Ρεχοβίτσα, αντιστράτηγο ένα αποστρατή, επίτιμο επαρχηγό της ελληνικής αστυνομίας και πρόεδρο του Ινστιτούτου Πάντα για την αντιναρκωτική δράση. Και επειδή πάντα, ξέρετε, αυτά τα πράγματα δεν σταματούν, είναι μια επιστήμη που κάποιοι την εξελίσσουν συνεχώς, του ζήτησα και ανταποκρίθηκε, γι' αυτό και τον ευχαριστώ, να μας πει τι ιστορία είναι αυτό το καινούριο που μάθαμε τώρα με αυτό το κύκλωμα που εντοπίστηκε προσφάτως από την αστυνομία στη Μύκονο. Ροζ κοκαίνη. Γεια σας κύριε Ραχοβίτσα, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σε όσους μας ακούν. Τι κάνετε?
0: Καλά, εσείς?
1: Καλά κι εμείς.
0: Λοιπόν,
1: αυτό για τη Μύκονο τώρα μιλάμε. Ήταν ένα πολύ καλό χτύπημα της υπηρεσίας δίωξης ναρκωτικών του Πειραιά, να ξέρετε, η οποία υπάγεται στο ελληνικό FBI.
0: Ναι.
1: Εκεί ήταν πολύ καλή και επαγγελματική δουλειά έγινε. Υπήρξε ένα δυνατό κύκλωμα που πάσαρε στη Μύκονο, κυρίως αυτή που τη λένε ροζ κοκαίνη. Η ροζ κοκαίνη ουσιαστικά είναι ένα συνοθήλευμα ουσιών που έχει μέσα και τα μήλη, έχει άλλα δημιουργικά κλπ. Βάζουν και λίγη κοκαίνη μέσα και βάζουν και χρηστική ουσία τη ροζ. Και πουλάνε φύγια για μεταξωτές μοντέλες που ουσιαστικά και είναι κελί ανεπικίνδυνο, να ξέρετε. Γιατί αυτοί που κατασκευάζουν συνήθως είναι άνθρωποι των δυτικών προαστίων της Αττικής.
0: Των δυτικών προαστίων?
1: Ναι, γιατί παραπέμπει εκεί, στην περιοχή του Σουσγρωμά κατά κανόνα. Από εκεί ξεκίνησε αυτό. Είναι ένα παραμύθι το οποίο το πουλάνε και καλά, επειδή δουλεύετε σε Μύκονο, τριπλασιάσαν και την Δήμη και από αυτό δυσαφελής, κύριε, αφελής. Λοιπόν, δεν είναι, είναι χημεία καθαρά, και επειδή δεν ξέρουμε τους ανθρώπους που την κατασκευάζουν και τι μίξη κάνουν, είναι πάρα πολύ επικίνδυνη και είχε και παρατράγωνα πολλές φορές.
0: Μάλιστα.
1: Επικίνδυνα.
0: Καλά, εννοείται ότι είναι επικίνδυνο. Πώς, θέλω να πω... Και λέτε αυτό είναι και τα μήνυ, χρωστική, παρεστησιογόνα και το...
1: Βάζουν ό,τι θέλουν μέσα ο κάθε μυστήριος, ο άνθρωπος ο οποίος πουλάει ναρκωτικά και βάζει αυτές τις ουσίες μέσα, τις κάνει ένα συνοθήλευμα και από εκεί και πέρα βρίσκουν ανθρώπους, ας πούμε, οι οποίοι είναι στο χώρο αυτές σαν χρήστες και τους παραμεθιάζουν ουσιαστικά. Και σας λέω, είναι πάρα πολύ επικίνδυνη με την έννοια ότι... Την κοκαίνη την ξέρουμε ποια είναι, την ηρωίνη την ξέρουμε ποια είναι και το φασίστο το ξέρουμε ποια είναι. Αλλά εδώ στο συνοθήλευμα αυτό, οι άνθρωποι οι οποίοι το κατασκευάζουν και το κατασκευάζουν το άνθρωπο σε πάκι μόνο για να πουλάνε και ένα οικονομά, εκεί είναι το δύσκολο ότι μπορεί, ας πούμε, να, ο άνθρωπος να μην ξέρει, ας πούμε, τι ποσότητες βάζει μέσα και πολλές φορές έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα, ας πούμε, ανθρώπων και δίνεψα να πεθάνει και κάποιοι πεθάνανε.
0: Ναι. Κύριε Ρεχοβίτσα, είναι μόδα τώρα αυτά τα συνθετικά ναρκωτικά, θέλω να πω...
1: Είναι φαινόμενα των καιρών, να ξέρετε ότι...
0: Έχει να κάνει με την τιμή, δηλαδή, θέλω να πω, η ακρίβεια πλήττει και τα ναρκωτικά και τις πιάτσες των ναρκωτικών.
1: Όχι, κοιτάξτε να σου. Εμείς, όπως σας είπα, οι παραδοσιακοί ξέραμε τις 4-5 ναρκωτικές ουσίες. Ναι. Τώρα, επειδή με το Ινστιτούτο έχουμε απευθείας διασύνδεση με το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο, να σας πω ότι το 2023-2024 πέρασαν τις χίλιες νέες ναρκωτικές ουσίες, τα σύγχρονα ναρκωτικά, τα χημικά ναρκωτικά. Χίλια, φανταστείτε τώρα, σας λέω για χίλια τα οποία παράγουν τα ίδια σχεδόν αποτελέσματα, είναι χημεία καθαρά, δηλαδή σου βγάζουν καναβινοειδή, ιούχα, αυτά διαγετικά κλπ. Και το κακό είναι ότι επειδή προηγούνται αυτοί και κατασκευάζουν, όταν οι διοικητικές αρχές καταφέρουν, ας πούμε, να χτυπήσουν ένα κύκλωμα και να βρουν το συγκεκριμένο συνθετικό ναρκωτικό, αλλάζουν τη χημική σύσταση και το παρακάτω. Και είναι σαν την νέα ύδρα. Λοιπόν, δεν είναι μόδα. Είναι καθαρά, ας πούμε, εμπόριο. Είναι εμπόριο.
0: Ναι.
1: Και
0: πιο εύκολο εμπόριο, γιατί θέλω να πω, δεν χρειάζεται να πας να βρεις μια φυτεία με ναρκωτικά. Το φτιάχνει κανείς όπου θέλει, μέσα σε ένα εργαστήριο στην πραγματικότητα, έτσι.
1: Να σκεφτείτε ότι αυτό το σύσσα που λένε.
0: Ναι, το σύσσα.
1: Έχει πεθάνει παιδάκια.
0: Η γραμματαρία, κύριε Ρεχοβίτσα, έχει το σύσσα. Θα κάνω λάθος.
1: Εντάξει, είπα για γραμματαρία, δεν χρειάζεται. Πάλι και αυτό διαδεκτικό με τα πεταμίνες, οι οποίες τις μπερδεύουν και αυτοί με κάποιες άλλες ουσίες. Και το κακό τι είναι, ότι είναι πτηνά αυτά, δηλαδή τα παρουσιάζουν όπως είναι τα άλατα των Ιμαλάιων, κάποιες χοντρές, χοντρά άλατα, καφετή χρώμα, το οποίο το καπρέζει και πέφτουν πάνω 5-10 παιδιά, ας πούμε με 5 ευρώ. Και αυτά είναι λίγα επικίνδυνα πάλι, αυτά τα σίσα. Φανταστείτε, είχαμε θανάτους με το σίσα. Λοιπόν, θέλει προσοχή. Ουσιαστικά πρέπει να ξέρουν αυτοί που μας ακούν οι άνθρωποι ότι σήμερα είναι πολύ δύσκολο να βρουν καθαρές ναρκωτικές ουσίες. Είχαν δίωξη μια περίπτωση πριν από 5-6 μήνες έναν άλλο ηλίθιο πάνω στο νέο κόσμο, ο οποίος έλεγε ο πρίγκιπας, ας πούμε, ελάτε να σας κάνω τη μίξη και κάτι τέτοια. Και μάλιστα έχει βγάλει και ένα κατάλογο από αυτά τα χημικά ναρκωτικά. Θέλετε σίσα, ξέρω εγώ.
0: Κατάλογο, μάλιστα.
1: Είχε κατάλογο, το χρησιμοποιήσαν και κατάλογο.
0: Η δουλειά σου.
1: Και το χειρότερο από ό,τι μου λέγανε τα παιδιά της διοίκησης, τα οποία να του πιάσανε, την ώρα που τον πιάσανε, πως είχε πει μια κούπα από αυτά, δεν έβλεπε τι γίνεται. Δεν είχε συνέστηση του τι γίνεται. Και αυτός ο άνθρωπος...
0: Business κάνει με καθαρό κεφάλι, συνήθως ο κύριος δοκίμαζε το προϊόν. Καταλαβαίνετε.
1: Λοιπόν, αυτό θέλω να σας πω ότι καλώς κάνετε και το... ανάγεται σε σοβαρό αυτό το θέμα, είναι πραγματικά πάρα πολύ επικίνδυνα, ειδικά τα σύγχρονα ναρκωτικά, αυτά τα συστατικά, τα χημικά ναρκωτικά, όπως σας είπα και η ροζ κοκαίνη. Δεν υπάρχει ροζ κοκαίνη. Η ροζ κοκαίνη είναι ένα κατασκεύασμα χημίας που σας είπα, για να ξέρει ο κόσμος, βάζουν ό,τι θέλουν αυτοί οι τικάδες μέσα και βάζουν και λίγη κοκαίνη, αλλά και τα μήνυ κατά κανόνα και διηγετικά. Το παίρνει ο άλλος, ας πούμε, ο πατέρας οργανισμός και γίνεται πύραυλο.
0: Ναι. Να ρωτήσω κάτι, κυρία Ραχοβίτσα, μιας και πρόσφατα τη συζητήσαμε γι' αυτό, για αυτή την επιτυχία, όπως λέτε κι εσείς, αυτής της υπηρεσίας της ελληνικής αστυνομίας. Πώς εξαρθρώνεται ένα τέτοιο κύκλωμα? Κάποιος υποδύεται τον υποψήφιο πελάτη, μπαίνει μέσα, τους παρακολουθεί και κάπως έτσι φτάνουμε στην έφοδο και στις ανακοινώσεις.
1: Δεν θέλω τώρα να μπω σε αυτό το χωράφι, γιατί. Είναι μυστικά τα οποία παίζουν, αλλά απλά...
0: Επειδή το έχετε κάνει, έτσι δεν είναι?
1: Αλλά η ζωή μου όλη ήταν έτσι. Απλά κοιτάξτε, το να παίξει ένας, ας πούμε, ένας αστυνομικός και μόνο δεν φτάνει, γιατί εδώ αυτά τα κυκλώματα είναι πολύ δύσκολα. Και χρειάζεται υπομονή από τους διώκτες, διαρκείς με συνέχεια, δηλαδή να τους παρακολουθήσουν, να τους δουν τις επαφές τους, να απονείμουν τα τοκιάσα, δηλαδή να βρουν το πραγματικό δίλε. Και μετά τα προκάμινα παρακάτω, δηλαδή θέλει πολλή δουλειά. Θέλει πολλή δουλειά και είναι πολύ δύσκολα, και ειδικά με το, αυτή τώρα, επειδή η δικογραφία όταν γίνεται, ας πούμε, τώρα μια σύλληψη όλων αυτών, οι δικογραφίες πάνε στο δικαστήριο. Οι δικηγόροι τις παίρνουν και μετά τις δίνουν στους δημοσιογράφους και μαθαίνουν και τους τρόπους όλα. Αυτό είναι πάρα πολύ
0: επικίνδυνο, λέτε.
1: Επικίνδυνο, γιατί βλέπουν, ας πούμε, ότι πώς έγινε η κίνηση και λοιπά. Κοιτάζω και τα λέω. Την τεχνοτροπία κατά κάποιο τρόπο.
0: Ναι.
1: Όμως το βασικό είναι ότι η αστυνομία αυτή τη στιγμή έχει επαγγελματίες στον χώρο των ναρκωτικών, ξέρουν και πάντοτε θα τους πιάνουν. Τουλάχιστον δεν μπορούν να κοιμούνται ήσυχοι αυτοί.
0: Αυτό είναι σημαντικό. Τελευταία ερώτηση, κύριε Ραχοβίτσα.
1: Πότε θέλετε.
0: Τα τελευταία χρόνια από τον COVID και μετά, από όταν δηλαδή τα αλήματα άρχισαν να δείχνουν το οικό φορτίο, και το παρακολουθούσαμε εκείνες τις μέρες της αγωνίας.
1: Ναι,
0: τώρα βλέπουμε και άλλα πράγματα να αυξάνονται. Τα αντικαταθλιπτικά, τα ναρκωτικά, η κοκαίνη. Θεωρείτε ότι ο κόσμος στρέφεται περισσότερο στα ναρκωτικά σε σχέση με τα...
1: Η βία των ανηλίκων, δεν σας κάνει εντύπωση τι γίνεται? Η βία των ανηλίκων. Μια βία η οποία είναι πρωτόγνωρη. Δηλαδή,
0: βλέπετε σύνδεση δηλαδή, άμεση.
1: Όλα έχουν και λίγο ναρκωτικό μέσα. Να σκεφτείτε στην Καρδίτσα. Ναι. Επειδή η πατρίδα μου το λέω, δύο μισή μήνες, δύο πιτσιρικά 16 χρονών περίπου, έσφαξαν ένα τραγουδιστή για 2 γραμμάρια τούκα. Τον έσφαξαν. Για 150 ευρώ.
0: Στην Καρδίτσα?
1: Ναι. Ακριβώς, ναι. Πριν από 2 μήνες, δύο πιτσιρικά 16 χρονών έσφαξαν ένα γιατί τα χαλάσαν στη μοιρασιά.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτά τα παιδιά καταστράφηκαν, τώρα είναι φυλακή.
0: Άρα λέτε κυκλοφορεί πολύ ναρκωτικό ανάμεσά μας.
1: Για μένα το κακό...
0: Και να προσέχουν και οι γονείς τα παιδιά
1: τους. Όπως σας είπα, το Ινστιτούτο που έχουμε και έχει καμιά πενταριά επιστήμονες όλων των ειδών, θεωρώ πλέον ότι αυτοί που θέλουν να τα βρουν, δυστυχώς, όσοι ψάχνουν δεν βρίσκουν.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι, και επειδή βρίσκουν, εμείς τι κάνουμε, στοχεύουμε στα υγιή παιδιά, με τους δικούς μας τρόπους, να ενημερώσουμε τα ίδια.
0: Και να λειτουργήσουν ως πρεσβευτές, μάλιστα.
1: Να ενημερώσουμε τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, να μπορέσουν να ξέρουν τι γίνεται, γιατί εκεί τα παιδιά ασχολούνται για να μπορούν να πίνουν τα ναρκωτικά. Ασχολούνται με υγιή πρότυπα, να ασχολούνται με τον αθλητισμό. Έχουμε τη μέση ομάδα και πρωταθλητές, Ολυμπιονίκες και τέτοια. Μάλιστα είχαμε μια ωραία εκδήλωση προχθές στο κορυκτό Αβέρο για την Παγκόσμια Μέρα των Ναρκωτικών.
0: Ναι, ήταν και η παιδιακή μέρα, σωστά.
1: Ναι.
0: Κύριε Ραχοβίτσα, ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την κουβέντα και που μπαίνετε έτσι στον κόπο
1: καλά,
0: να μας ενημερώσετε και
1: σημαντικό.
0: Να μας ευαισθητοποιήσετε.
1: Αυτό το θέμα να το θεωρώ ότι πρέπει να το αναπαραγάγεται για να μαθαίνει ο κόσμος και κυρίως να προστατεύσει τα παιδιά του. Σήμερα η κίνδυνη είναι πολύ, πολύ μεγαλύτερη από ό,τι ήταν παλιότερα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Ο κύριος Γιάννης Ραχοβίτσας, αντιστράτηγος σε αναποστρατεία, επίτιμος υπαρχηγός της ελληνικής αστυνομίας, τα τελευταία χρόνια ασχολείται κυρίως με αυτό, με την αντιναρκωτική δράση μέσω του Ινστιτούτου Πάντα, το οποίο διευθύνει. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να σας πω πρώτον ότι ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι το πρώτο παράρτημα Δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα και είναι εδώ, κουβαλώντας στη χώρα μας, στην Αθήνα, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Ιπποκράτους 33, την ιστορία των 80 χρόνων που διαθέτει. Και σας συστήνει τρεις πιστοποιημένες σχολές: τη Σχολή Ιατρικής και Επιστημών Υγείας, τη Σχολή Νομικής και τη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα. Ακούστε αυτό. Η τεχνολογία συναντά την ιατρική, την νομική, την ψυχολογία, την εμβιομηχανική, την νευροεπιστήμη ή την εγκληματολογία. Και όλα αυτά δημιουργούν μοναδικές εξειδικεύσεις. Δίπλα στους φοιτητές, μια ομάδα προσωπικότητων, ακαδημαϊκοί, ομότιμοι, μέλη της Ακαδημίας Αθηνών, killgreece.gr, αν σας ενδιαφέρει να ψάξετε περισσότερα. Επίσης, πολλές οι απειλές δεν είναι μόνο τα ναρκωτικά, είναι και οι ψηφιακές απειλές που κάθε μέρα μας κάνουν τη ζωή δύσκολη. Αν έχετε επιχείρηση, έχετε ένα ακόμα βραχνό στο κεφάλι σας. Ξέρετε όμως ότι υπάρχουν εργαλεία και η Vodafone σας τα προσφέρει για να θωρακίσετε την επιχείρησή σας και να την κρατήσετε ασφαλή απέναντι σε κάθε ψηφιακή απειλή. Το Vodafone Business σας δίνει όλα τα απαραίτητα εργαλεία, cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη, ανά πάσα ώρα και στιγμή, είτε σε κάποιο φυσικό κατάστημα της Vodafone, είτε στο vodafone.gr /business. Μαθαίνατε περισσότερα.
2: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο Vodafone.gr /business. Vodafone Business. Together we can.
3: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
4: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
6: Μητέρα.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
2: Hondo Center, ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center, το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
9: Hondo Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
10: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη, Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
11: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

Λοιπόν, υπάρχει μια είδηση έτσι που έγινε γνωστή πριν από λίγο. Αφορά εσάς που είστε ακόμη στο δρόμο και συγκεκριμένα στην Αττική Οδό. Είχαμε ένα τροχαίο πριν από λίγο στην Αττική Οδό, εκεί στο ύψος του πολύπαθου κόμβου της μεταμόρφωσης που σας ταλαιπωρεί καθημερινά, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Καραμπόλα, 4 άτομα έχουν τραυματιστεί ελαφρά μετά από σύγκρουση 3 γιοταχή, λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Όπως καταλαβαίνετε, τον καλό καιρό έχει κίνηση η Αττική Οδός, πόσο μάλλον τώρα, και ενώ έχει προηγηθεί αυτό το οποίο σας περιέγραψα, αυτή η καραμπόλα 3 οχημάτων. Υπάρχουν καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, 10 με 15 λεπτά από Δημοκρατία έως Ηράκλειο. Αυτά γνωρίζουμε. Αν θέλετε να μας βοηθήσετε, αν περάσετε από το σημείο, αν είστε τώρα καθοδόν και μπορείτε να επικοινωνήσετε με ασφάλεια, καλέστε μας είτε στο 210-48-00-170-174 είτε μέσω ενός μηνύματος για να το ψάξουμε.

Λοιπόν, από αύριο Ιούλιος νομίζω καλύτερα θα πάνε τα πράγματα όσο προχωράμε προς τη μέση του καλοκαιριού. Πότε τελειώνει, μου λέει, να σου κρατήσει το καλοκαίρι? Αυτό τώρα ξεκίνησε με την ησημερία. Δεν είναι και ακριβώς έτσι. Θέλω να πω, όπου να είναι η μέρα θα αρχίσει να μικραίνει. Εμείς θα προετοιμαζόμαστε για το καλοκαίρι, αλλά λίγο-λίγο το φως θα στερεύει. Εντάξει, έχουμε ακόμα βέβαια καιρό μπροστά μας για να το ευχαριστηθούμε. Τα υπόλοιπα για τις φωτιές, με αυτό το απίστευτο περιστατικό, και ευτυχώς όλα πήγαν καλά ως φαίνεται, παρότι είναι εκεί και θα στρατοπεδεύσουν όλο το βράδυ οι δυνάμεις της ΕΜΑΚ στα Πετράλωνα. Θα ενημερωθείτε σε λίγο από τον Νίκο Ανδρίτσο που έρχεται με το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Εγώ έχω να σας πω ένα ακόμα μήνυμα από την Vodafone, η οποία θωρακίζει τις επιχειρήσεις σας από κάθε ψηφιακή απειλή. Hacker, κακόβουλα λογισμικά, τα πάντα ακούμε και διαβάζουμε καθημερινά. Σας δίνει όμως η Vodafone τα εργαλεία για να προστατεύσετε την επιχείρησή σας μέσω του Vodafone Business. Υπηρεσίες Cyber Security, συμβουλευτική υποστήριξη, γνωρίζετε πώς να προστατεύετε και τον εαυτό σας και την επιχείρησή σας, είτε σε ένα φυσικό κατάστημα είτε στο vodafone.gr / business. Αύριο στις 6 σας αναμένω ξανά. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Να προσέχετε. Γεια σας.

0: Τραβιάτα, το αριστούργημα του Τζουζέπε Βέρντι, επιστρέφει σε μια κλασική παραγωγή υψηλής αισθητικής με την υπογραφή του Νίκου Πετρόπουλου. Η ιστορία ενός μεγάλου έρωτα, ματαιωμένου από τις κοινωνικές συμβάσεις, μας ταξιδεύει στη Γαλλία του 19ου αιώνα μέσα από εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια. Μουσική διεύθυνση Λουκάς Καριτινός. Από 18 Ιουλίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Χορηγός αφιερώματος τον Νίκο Πετρόπουλο, Τράπεζα Πειραιός. Μέγας δωρητής εθνικής λυρικής σκηνής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων διεθνώς ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
3: Έλα στην παρέα μας φαντάρε.
2: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
4: Η ώρα είναι 8.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Ρούλα Βρετάκου. Είναι 8 και 1 πρώτο λεπτό και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στη φωτιά που ξέσπασε στο Δερβένι Ωρεοκάστρου στη Θεσσαλονίκη. Το πύρινο μέτωπο αυτήν την ώρα έχει περιοριστεί. Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της πυρκαγιάς εντοπίστηκε η σωρός ενός άνδρα από πυροσβέστες σε δασική έκταση. Επίσης, πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβησαν μια γυναίκα με εγκάβματα από εξωτερικό χώρο οικίας στην κοινότητα της Λιτής και τη μετέφεραν σε ασφαλέ σημείο από όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η φωτιά ξεκίνησε από περιοχή με ξερά χόρτα και έλαβε γρήγορα διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κυρά Βρύση Κορινθίας, όπως ανέφερε εδώ στον Sky ο Δήμαρχος Κορινθίων Νίκος Σταυρέλης. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ έχει μεταβεί επί τόπου το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Κορινθίας για τη διερεύνηση των αιτιών της φωτιάς. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μαριολάτα του Δήμου Δελφών. Η πυρκαγιά αυτήν την ώρα έχει περιοριστεί σε ρεματιά, ενώ σε κοντινή απόσταση υπάρχουν καλλιέργειες. Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις πυρόσβεσης. Ολοκληρώθηκαν οι έρευνες της πυροσβεστικής στα συντρίμια της πολυκατοικίας που κατέρευσε το μεσημέρι επί της οδού Αλκμίνης στα Πετράλωνα κατά τη διάρκεια εργασιών κατεδάφισης παρακείμενου διόροφου κτηρίου. Έχουν προσαχθεί 5 εργάτες καθώς και ο ιδιοκτήτης της οικοδομής όπου γίνονταν οι εργασίες, ενώ έχει κληθεί αρμόδιος της πολεοδομίας προκειμένου να διαπιστωθεί το νόμιμο της διαδικασίας. Παράλληλα, η αστυνομία αναζητά τον εργολάβο και τον υπεύθυνο μηχανικό. Πριν από λίγο δόθηκαν στην κυκλοφορία και οι γυροδρόμοι οι οποίοι παρέμειναν κλειστοί από το μεσημέρι. Σε ανακοίνωσή του ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας αναφέρει ότι η πρόθεση του Δήμου είναι να παρέχει έκτακτη οικονομική βοήθεια σε όλες τις οικογένειες που επλήγησαν, προσωρινή φιλοξενία στη λέσχη φιλίας κάτω Πετραλώνων καθώς και κάλυψη των βασικών τους αναγκών. Η ακρίβεια ήταν και συνεχίζει να είναι η βασική μας προτεραιότητα. Έχουμε εθνικό χρέος να υψώνουμε ρεαλιστικά αναχώματα, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του το πρωί στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Έκανε λόγο για συνεννόηση με την αγορά με στόχο το πάγωμα τιμών για το επόμενο δίμηνο. Για τα καύσιμα, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι αναμένεται περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην Αντλία, σημειώνοντας ότι θα υπάρχουν αυστηροί ελέγχοι από τις αρχές σε συνεργασία με τους παράγοντες της αγοράς. Για επικοινωνιακό σόου του κυρίου Μητσοτάκη έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης από τα Δωδεκάνησα όπου βρίσκεται σε περιοδεία. Ο κύριος Μητσοτάκης επιχείρησε για ακόμη μια φορά να παρουσιάσει μια εικονική πραγματικότητα για τη χώρα, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. Τον Παναγιώτη Λιμπερόπουλο επέλεξε το Υπουργικό Συμβούλιο ως πρόεδρο του Αρείου Πάγου και τον Ευάγγελο Μπακέλα ως εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Οι δύο δικαστικοί λειτουργοί διαδέχονται την πρόεδρο Αναστασία Παπαδοπούλου και τον εισαγγελέα Κωνσταντίνο Τζαβέλα, οι οποίοι αποχωρούν από το δικαστικό σώμα. Η επιλογή των προσώπων βασίστηκε σε πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη μετά από προηγούμενη ψηφοφορία στον Άριο Πάγο και τη Βουλή. σαφές μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατεβάζει ρολά και δεν αναστέλει τη λειτουργία του, έστειλε ο Σωκράτης Φάμελος κατά την τοποθέτησή του σήμερα στο εκτελεστικό γραφείο του κόμματος. Τόνισε ότι σέβεται την πορεία και την προσφορά του Αλέξη Τσίπρα, προσθέτοντας ότι ο αριστερός κόσμος ζητά συνθέσεις, ενότητα και άθρηση δυνάμεων. Την παρέτηση του Σωκράτη Φάμελου και την επαναφορά του στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε ο Παύλος Πολάκης με ανάρτησή του. Παράλληλα, ζητά μεταξύ άλλων να εκκινήσουν άμεσα οι συνομιλίες με τις όμορες πολιτικές δυνάμεις και προσωπικότητες που θέλουν και πιστεύουν στο σχηματισμό ενός ευρύτερου προοδευτικού μετόπου. Η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε την άρση της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου για τρεις δικογραφίες που αφορούν τη δίκη των Τεμπών. Η πρόεδρος της Πλεύς Ελευθερίας κατήγγειλε πολιτική δίωξη και προσπάθεια παρεμπόδισης του έργου της ως συνηγόρου των οικογενειών των θυμάτων. Τον Ευαγγελισμό επισκέφθηκε σήμερα ο Γιώργος Μιλωνάκης 2 μήνες μετά τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας του για να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Σε ανάρτησή του, ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό εκφράζει βαθιά ευγνωμοσύνη για όλους όσοι στάθηκαν δίπλα του σε αυτή τη δύσκολη διαδρομή. Εκτός συνόρων, 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ιταλία από το κύμα καύσωνα το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Σήμερα, 25 μεγάλες ιταλικές πόλεις βρέθηκαν στο κόκκινο σε επίπεδο ύψης της επιφυλακής. Από αύριο το απόγευμα όμως, σύμφωνα με τις προβλέψεις, σε πολλές περιοχές της Βόρειας Ιταλίας θα σημειωθούν έντονες βροχοπτώσεις, ενώ την Πέμπτη προβλέπονται νεροποντές και στην κεντρική Ιταλία. Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι σε πτήση βουλγαρικής αεροπορικής εταιρείας από τη Βαρσοβία προς το Τελαβίβ, όταν ο πιλότος ενεργοποίησε κατά λάθος το σήμα αεροπειρατείας. Λίγο αργότερα, ο ίδιος ενημέρωσε ότι επρόκειτο για λάθος και ότι δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα στην πτήση. Ωστόσο, οι Ισραηλινές αρχές ενεργοποίησαν προληπτικά τα πρωτόκολλα ασφαλείας, απογειώθηκαν μαχητικά αεροσκάφη για να συνοδεύσουν το αεροσκάφος, ενώ αποφασίστηκε να μην συνεχίσει την πορεία του προς το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν και τελικά επέστρεψε στη Σόφια της Βουλγαρίας. Στην αθλητική επικαιρότητα, με 3 αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε το πρόγραμμα των νοκάουτ αγώνων του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Αυτήν την ώρα παίζουν Ακτή Ελεφαντοστού Νορβηγία, τα μεσάνυχτα η Γαλλία θα αντιμετωπίσει τη Σουηδία και στις 4 τα ξημερώματα της Τετάρτης το Μεξικό κοντράρεται με το Εκουαδόρ. Τη θέση του Γενικού Διευθυντή Ποδοσφαιρικών Υποθέσεων και Διεθνούς Στρατηγικής της ΠΑΕ Ολυμπιακός ανέλαβε ο Αντώνιο Μίγκελ Καρντόσο. Στο τένις, με 2-0 σετ επικράτησε η Μαρία Σάκαρη της Κλάρα Τάουσον στον πρώτο γύρο του τουρνουά Wimbledon. Και πολύ σύντομα ο καιρός. Γενικά αίθριος προβλέπεται αύριο Τετάρτη εδώ στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου το θερμόμετρο στην Αθήνα, μέχρι 37 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και στο πρώτο μας θέμα απόψε και την τρομακτική κατάρρευση τετραόροφης πολυκατοικίας στην καρδιά της Αθήνας, στα Πετράλωνα. Αρχικά επικράτησε πανικός για τυχόν εγκλωβισμένους τα 7 διαμερίσματα, ωστόσο οι εργασίες θεμελίωσης και οι κραδασμοί είχαν θορυβήσει τους ενίκους που είτε απομακρύνθηκαν νωρίτερα, είτε την τελευταία στιγμή. Συγκλονιστική ήταν η επιχείρηση της πρώτης ΕΜΑΚ με τον ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο και αυτό σε συνθήκες απόλυτης ησυχίας, καθώς προσπαθούσαν να εντοπίσουν αν υπάρχουν παγιδευμένοι στα χαλάσματα. Πάμε να τα ακούσουμε αναλυτικά στο ρεπορτάζ που ετοίμασε η Έλενα Χελβατζόγλου.
1: πολυκατοικία στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα πέφτει σαν χάρτινος πύργος.
2: Όπως καθόταν η μαμά μου με τη μηχανικό, έγινε το σπίτι και έφυγε. Και έπεσε. Έτσι. Το σπίτι είμαστε από το 1974. Ήταν το πατρικό μας σπίτι, με ό,τι συνεπάγεται. Και η μαμά μου άνοιξε τα μάτια της και ήθελε και έβλεπε το σπίτι της που γκρεμιζόταν. Αλλά είδε τη ζωή της, δεν γίνεται χαλάσματα.
1: Το κτίριο καταραίει πλήρως, αφήνοντας πίσω του συντρίμμια, σκόνη και φόβο για εγκλωβισμένους.
3: Έφυγα το πρωί, όπως βλέπετε, ζωντανή από την πόρτα του σπιτιού μου για να πάω στη δουλειά μου. Απλά δεν έχω να γυρίσω στο σπίτι.
4: Και είδα ξαφνικά που έβγαλε μια σκόνη και αυτά μέσα στο σπίτι, εδώ πιο κάτω με εγώ, ας πούμε.
5: Άκουγα το θόρυβο το μεταξύ, που έπεφτε εκεί και είδα τα δύο παιδιά που φεύγανε, του γνωρίζω, γιατί μένουν εκεί. Και φύγανε και μου είπε το μόνο που δεν προλάβει, λέει μια κοπέλα, ότι ήταν μέσα σε μια κοπέλα. Πρέπει να είναι εγκλωβισμένη μέσα.
1: Η εικόνα που καταγράφει τον drone του Sky αποκαλύπτει το μέγεθος της καταστροφής. Ολόκληρος όγκος κτηρίου έχει μετατραπεί σε ένα ενιαίο πεδίο από ερείπια.
6: Η εικόνα είναι πραγματικά πρωτοφανής αυτό που συνέβη στην καρδιά της Αθήνας.
7: Εγώ ήμουν ενοικιάστρια. Δεν ενημερώθηκα για τίποτα. Για την κατάσταση του κτηρίου, το σπίτι. Ναι, εγώ δεν είμαι οικοδόμος, δεν τα ξέρω αυτά. Αλλά δεν με ενημέρωσε κανένας.
6: Δεν σας ενημέρωσε κάποιος. Είχατε και το σκυλάκι σας εκεί πέρα μαζί.
7: Το σκυλί μου ακόμα κάτω από εκεί πέρα.
1: Κάτω από τα χαλάσματα, οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για 4 εγκλωβισμένους αγνοούμενους. Κάθε λεπτό μετράει.
8: Είναι χαρακτηριστικές οι εικόνες με τους πυροσβέστες να σκύβουν πάνω από τα χαλάσματα και να προσπαθούν να ακούσουν κάτι, να ακούσουν έναν ψήθυρο, κάτι που μπορεί να τους βοηθήσει προκειμένου να φτάσουν στους εγκλωβισμένους ανθρώπους.
1: Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και η πρώτη ΕΜΑΚ ερευνούν σπιθαμή προς σπιθαμή το ισοπεδωμένο κτίριο.
6: Βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε πλήρη εξέλιξη οι ερευνές. Βλέπουμε τις πυροσβεστικές δυνάμεις αυτή τη στιγμή. Δεν έχουν σταματήσει λεπτό να βρίσκονται πάνω ακριβώς από τα χαλάσματα.
1: Διασώστες κινούνται με απόλυτη προσοχή πάνω στα συντρίμμια, αναζητώντας ίχνη ζωή.

0: Βλέπουμε εδώ είναι όλοι οι υπεύθυνοι που χρειάζονται.
1: Στο σημείο βρίσκεται επίσης η ελληνική αστυνομία, το ΕΚΑΒ, η δημόσια επιχείρηση φυσικού αερίου και ο ΔΔΕ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάρρευση φαίνεται να συνδέεται με εργασίες εξκαφής σε διπλανό κτίριο στην οδό Αλκμίνης 20. Στο οικόπεδο αυτό βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες ανέγερσης νέου κτιρίου, με εξκαφές και βαριά μηχανήματα στο σημείο. Σύμφωνα με καταγγελίες κατοίκων, η διπλανή πολυκατοικία στην οδό Αλκμίνης 22 είχε αρχίσει να εμφανίζει έντονη κλίση.
2: Είδε ότι είχε πάρει κλίση η πολυκατοικία και άρχισαν να χτυπάνε τα κουδούνια για να κατέβει ο κόσμος κάτω. Έτσι σωθήκαν οι άνθρωποι. Έτσι σωθήκαν.
1: Η τετραόροφη πολυκατοικία αποτελούνταν από 7 διαμερίσματα.
3: Όταν κατέρευσε όλο αυτό το κτίριο, μας περιέγραψαν έναν ήχο σαν να έχει πέσει βόμβα. Ήταν χαρακτηριστική η φράση που μας είπε ένας από τους κατοίκους.
1: Οι πυροσβέστες δεν σταμάτησαν να απομακρύνουν συντρίμμια σε μια προσπάθεια να φτάσουν στο τελευταίο σημείο του κτιρίου. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, η πολυκατοικία κατέρευσε τμηματικά και οι 3 από τους 4 ενίκους κατόρθωσαν να βγουν άμεσα από το κτίριο, ενώ εντοπίστηκε και η φοιτήτρια που παρέμενε για ώρα αγνοούμενη. Οι αρχές προχώρησαν σε 5 προσαγωγές, ανάμεσά τους ο ιδιοκτήτης, ο εργολάβος και ο μηχανικός από τη διπλανή οικοδομή. Στο σημείο έσπευσε και ο αρμόδιος της πολεοδομίας για να διαπιστωθεί το νόμιμο της διαδικασίας.
4: Στα Πετράλουνα ενεργοποιήθηκε σήμερα το πρωτόκολλο για συνθήκες σεισμού, καθώς στην αρχή υπήρχε η αίσθηση, μέχρι να γίνουν και οι αναγκαίες επικοινωνίες, ότι υπήρχαν εγκλωβισμένοι. Περισσότερα θα ακούσουμε από τον Νίκο Μαλιαράκη.
5: Αυτές είναι και οι εικόνες που συνεχίζουμε να παρακολουθούμε, καθώς πριν από λίγο άνοιξε και ο δρόμος, αποχώρησαν και οι πυροσβεστικές δυνάμεις και βλέπετε μια εικόνα στην οποία παρακολουθούμε από νωρίς το μεσημέρι και την οποία έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε κυρίως σε πόλεμες ζώνες με κτίρια τα οποία κατεδαφίζονται ουσιαστικά, αλλά και χώρες στις οποίες πλήττονται από πολύ ισχυρούς σεισμούς. Εικόνες πρωτοφανείς, σκηνές χάους, άνθρωποι που έμαθαν τι συνέβη, πολλοί από αυτούς και από την τηλεόραση και αναζητούσαν αγωνιωδώς τους συγγενείς τους, ιδιοκτήτες που είδαν σε μία στιγμή μπροστά στα μάτια τους το σπίτι τους να καταραίει, ενώ πρόλαβαν να το εγκαταλείψουν την τελευταία στιγμή. Αρχικά υπήρχαν λοιπόν πληροφορίες για 4 αγνοούμενους. Για πάνω από 6 ώρες βλέπαμε τους άνδρες της ΕΜΑΚ να επιχειρούν στα χαλάσματα ώστε να βρουν οποιοδήποτε σημάδι ζωής. Όλα γινόντουσαν με χειρουργική ακρίβεια. Τους βλέπαμε να ψάχνουν ακόμη και με τα χέρια κάτω από τα συντρίμμια, με τη βοήθεια ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων αλλά και θερμικών καμερών και ντρόουν. Παράλληλα, είχαμε και μία δεύτερη έρευνα όμως με τους αστυνομικούς να αναζητούν μέσω τηλεφώνου όσους δεν είχαν εντοπιστεί και όσοι φάνηκε τελικά ότι δεν βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή στην πολυκατοικία. Ευτυχώς φάνηκε ότι βρίσκονταν εκτός άλλης της δουλειές τους, ενώ μία κοπέλα, όπως ακούσαμε και στο βίντεο, ήταν η τελευταία για την οποία υπήρχε αυτή η αγωνία. Εντοπίστηκε, έκανε τις διακοπές τους και φυσικά ευτυχώς είχαμε έσει ο τέλος.
6: Ευτυχώς, και έχει σημασία που το λες, διότι είναι θαύματο ότι γλίτωσαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που βρίσκονταν εκείνη την ώρα μέσα στα διαμερίσματά τους. Και εδώ θέλω να σε ρωτήσω, Νίκο, διότι το έχεις ψάξει. Τους ενημέρωσαν οι μηχανικοί από τη διπλανή οικοδομή ότι κάτι συμβαίνει, κάτι έχει πάει λάθος, φύγετε? Οι ίδιοι οι ένικοι είδαν την πολυκατοικία να έχει πάρει μία κλίση, κατάλαβαν ότι κάτι συμβαίνει και απομακρύνθηκαν?
5: Να πούμε αρχικά ότι βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίας ανέγερσης πενταόροφης πολυκατοικίας πίσω ακριβώς από την πολυκατοικία που κατέρευσε. Συνεργεία λοιπόν, οι συνεργεία είχαν αρχίσει να σκαβούν προκειμένου να τοποθετήσουν θεμέλια στη συγκεκριμένη πολυκατοικία. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες που έχουμε μέχρι αυτήν τη στιγμή και εξετάζονται και από τις αρχές, δεν υπήρξε κάποια ενημέρωση για την επικινδυνότητα της κατάστασης.
6: Αυτό άρα από μόνοι τους οι άνθρωποι το κατάλαβαν.
5: Και αλλά και συγγενείς τους. Ναι, μια ηλικιωμένη γυναίκα, όπως μας είπε η κόρη της, αντιλήφθηκε ότι η πολυκατοικία είχε αρχίσει να παίρνει μια πολύ επικίνδυνη κλίση. Ενδεχομένως εντόπισε και κάποια ρογμή. Αμέσως επικοινώνησε με την μηχανικό της πολυκατοικίας, η οποία βρέθηκε στο σημείο. Τους είπε ότι πρέπει να εκκαινώσουν άμεσα την πολυκατοικία και τότε ξεκίνησαν οι ίδιοι ένικοι που αντιλήφθηκαν το τι συμβαίνει να χτυπούν κουδούνια. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί ενδεχομένως έσωσαν και τις ζωές

0: των γειτόνων τους, άρχισαν να τους χτυπούν τα κουδούνια και να τους ειδοποιούν ότι πρέπει να εγκαταλείψουν το κτίριο. Ναι. Όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία τίθεται επιτάπητος και από τις αρχές και αναμένεται φυσικά να δούμε τις επόμενες ημέρες το τι ακριβώς θα βγάλει έρευνα.
1: Και τα ερωτήματα σε αυτή την υπόθεση είναι πολλά. Τι πήγε λάθος, αν ήταν αστοχία στα έργα θεμελίωσης, αν η μελέτη ήταν ελαττωματική ή υπήρχε παρατυπία στην άδεια, πώς και πότε αντιλήφθηκαν ότι υπάρχει κίνδυνος και αν οι μηχανικοί ενημέρωσαν τους ενίκους. Θέμα στατικότητας πάντως δεν φαίνεται να προκύπτει, καθώς η πολυκατοικία είχε αντέξει τον σεισμό του 1999. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Γιώργο Πρωτοψάλτη.
2: Μέχρι να κατέβουν είχε πάρει 15% κλίση. Κάποιος γελώντας, βέβαια, της είπε της μαμάς μου, λέει, μην ανησυχείς, λέει, από τους μηχανικούς. Και η πίζα, λέει, γέρνει, αλλά δεν έχει πέσει.
3: Ενίκοι της πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνης περιγράφουν τις δραματικές στιγμές λίγο πριν την κατάρρευση. Επί 2-24 ώρα το τετραόροφο κτίριο εμφάνιζε αστάθεια. Οι κάτοικοι έκαναν λόγο για θόρυβο και τριγμούς, όμως όπως λένε βρέθηκαν αντιμέτωποι με την ειρωνία των αρμόδιων μηχανικών.
2: Από χθες μέχρι σήμερα σκάβανε και ο θόρυβος ήταν πάρα πολύ έντονος μέσα στο σπίτι και έτριζε το σπίτι.
3: Στο οικόπεδο δίπλα από την πολυκατοικία βρίσκονταν σε εξέλιξη από τη Δευτέρα εργασίες εξκαφής για την ανέγερση πενταόροφης οικοδομής. Σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζουν οι εργάτες, το μηχάνημα που έσκαβε σε βάθος περίπου 2 μέτρων διέκοψε τις εργασίες λίγο πριν τις 9 το πρωί, όταν διαπιστώθηκε διαρροή. Περίπου 4 ώρες αργότερα η πολυκατοικία κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος.
4: Λίγο πιο πριν είχε έρθει ένα τεράστιο όχημα, πολύ μακρύ όχημα, και ήταν από το σημείο που είναι το συνεργείο στη γωνία, με ένα τεράστιο σωλήνα, και ακριβώς στο τέλος του μηχανήματος ήταν μια πολύ μεγάλη μπετονιέρα. Αυτή η μπετονιέρα ήταν στο φουλ, έδινε στροφές και έδινε τα μπετά.
3: Πριν ξεκινήσουν οι εξκαφές για τα θεμέλια, τα συνεργεία είχαν χτίσει 2 τυχεία υποστήριξης για τα γειτονικά κτίρια. Όπως σημειώνουν αρμόδιοι αξιωματικοί που ερευνούν την υπόθεση, τα στηρίγματα ήταν από συμβατικό τσιμέντο και όχι από ταχεία σπήξης. Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αρχές θα προσπαθήσουν να διαπιστώσουν σε ποιο στάδιο των εργασιών επηρεάστηκε η στατικότητα της πολυκατοικίας και αν οι μηχανικοί είχαν αντιληφθεί τη ζημιά που είχε προκληθεί.
5: Δίπλα ακριβώς από αυτή την πολυκατοικία θα χτίζονταν κάποιο άλλο ακίνητο. Και σκάβανε μέχρι βαθιά. Όταν σκάβεις μέχρι βαθιά, το πρώτο πράγμα που κάνεις στηρίζεις το ήδη υπάρχον οργανισμό, το διπλάνο, για να μην φύγει. Αυτοί σκάψανε, βρήκαν τα πέδιλα. Και από ό,τι λέγανε τώρα, από ό,τι ακούσαμε σήμερα, θα αρχόντουσαν να βάζανε 2 στηρίγματα.
3: Το διόρροφο κτίσμα που βρισκόταν δίπλα από την πολυκατοικία είχε αγοραστεί το Δεκέμβριο του 2024 από νέο ιδιοκτήτη και περίπου ένα χρόνο αργότερα κατεδαφίστηκε αφού υπήρξε η σχετική αδειοδότηση προκειμένου να ανεγερθεί νέα οικοδομή. Η οικοδομική άδεια εκδόθηκε τον Μάρτιο και οι εργασίες στην οδό Αλκμίνης ξεκίνησαν το Μάιο.
6: Εχθές πέρασα, το βράδυ πέρασα.
7: Χθες το βράδυ. Είδατε να γίνει πολυκατοικία.
6: Είδα ότι δεν τα κάνουν ωραία δουλειά αυτοί που δουλεύουν.
3: Ο ιδιοκτήτης του οικοπαίδου, τρεις μηχανικοί και ένας μέτοχος της εταιρείας που είχαν αναλάβει το έργο οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα Πετραλώνων για να εξεταστούν από τις αρχές σε μια προσπάθεια να εξακριβωθεί εάν υπήρξαν παραλήψεις που οδήγησαν στην κατάρρευση του κτηρίου. Σε βάρος τους σχηματίζεται δικογραφία για παραβίαση κανόνων οικοδομικής.
1: Ο ρεπόρτερ του Sky, ο Βαγγέλης Κοκολάκος, βρίσκεται στο αστυνομικό τμήμα όπου έχουν προσαχθεί 5 εργάτες καθώς και ο ιδιοκτήτης της οικοδομής όπου γίνονταν οι εργασίες. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα.
8: Να θυμίσουμε, Ελένα, ότι 4 εκ των 5 συλληφθέντων πλέον, καθώς οι προσαγωγές έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις, έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος τους για παράβαση του νόμου περί οικοδομικών δραστηριοτήτων και αναμένεται να τους ασκηθεί ποινική δίωξη όταν οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Ήταν στους πρώτους αγνοούμενους. Οι πρώτες αναφορές κάναν για 4 εργαζόμενους, 3 μηχανικούς και έναν επιβλέπον, όπου ανέφεραν οι πληροφορίες ότι ήταν μέσω εγκλεβισμένους. Τελικά οι αστυνομικές αρχές τους εντόπισαν και προσήχθησαν στο αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως. Εδώ από νωρίς το μεσημέρι δίνουν εξηγήσεις. Είχαμε μια πρώτη αντίδραση από την πλευρά ενός εκ των μηχανικών τουλάχιστον. Συνομιλήσαμε με τον δικηγόρο του, ο οποίος ανέφερε ότι η πολυκατοικία, η οικοδομή έπεσε στις 1 το μεσημέρι και οι εργαζόμενοι εκεί χτυπούσαν τα κουδούνια της πολυκατοικίας από τις 10 το πρωί. με την δικαιολογία, όπως μας είπε, ότι ακούγαν θορύβους. Έτσι, όπως υποστηρίζει τουλάχιστον ο ίδιος, σώθηκαν πολλές ζωές. Βέβαια, εδώ στο αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως πέφτουν και ιδιοκτήτες διαμερισμάτων της πολυκατοικίας,
9: προκειμένου
8: να δώσουν και αυτοί τις δικές τους καταθέσεις. Προτίθονται να καταθέσουν μηνύσεις φυσικά, αλλά αυτό που μας έλεγαν και τους ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή, Λένα, είναι τι θα γίνει με τις περιουσίες τους. Έχουν μείνει στο δρόμο ουσιαστικά. Μιλάμε για τέσσερις οικογένειες οι οποίες σήμερα δεν έχουν πού να μείνουν, αναζητούν μία στέγη, είτε σε συγγενικά τους πρόσωπα, είτε σε κάποιο ξενοδοχείο. Είχαμε μία πρώτη αντίδραση από το Δήμο Αθηναίων.
9: Εταιρεία, με συγχωρείς, γιατί υπάρχει προφανώς και ο Δήμος Αθηναίων, από την εταιρεία που είχε αναλάβει το έργο και την ανέγερση αυτής της οικοδομής. Δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη, κάποια βοήθεια σε αυτές τις οικογένειες που, όπως μας είπες, είναι τέσσερις στον αριθμό και έχουν μείνει εκτός σπιτιού, γιατί δεν υπάρχει σπίτι να μείνουν.
8: Αυτό που μας έλεγαν δικηγόροι των οικογενειών που διέμειναν στην πολυκατοικία, ψάχνουν τρόπους, δεν είχαν κάποια αντίδραση από την πλευρά των ιδιοκτητών, είτε του οικοπαίδου είτε της εταιρείας που είχε αναλάβει την ανέγερση της πολυκατοικίας. Αυτό που τους ενδιαφέρει και θα το δουν το επόμενο χρονικό διάστημα, θέλουν να δουν, να έχουν στα χέρια τους όλα τα δεδομένα ουσιαστικά, προκειμένου να δουν πώς θα κινηθούν για να λάβουν τις αποζημιώσεις. Ακούσαμε και στα βίντεο που προηγήθηκαν ότι υπήρχαν κάποιες αναφορές και κάποια παράπονα ότι υπήρχε μια κλίση στην πολυκατοικία και είχαν αναφέρει αυτά τα παράπονα. Από την πλευρά του μηχανικού, ενός εκ των συλληφθέντων, δεν αναφέρθηκε κάτι τέτοιο. Είπαν ότι δεν είχε έρθει σε γνώση τους μια τέτοια πληροφορία. Και όπως είπα, από την πρώτη στιγμή, όταν διαπίστωσαν ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά, ειδοποίησαν τους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων να αποχωρήσουν από την πολυκατοικία. Και όπως είπαμε, αυτό που τους ενδιαφέρει πλέον είναι πού θα μείνουν, τι θα γίνει με τις περιουσίες τους. Είχαμε μια πρώτη αντίδραση από την πλευρά του Δήμου Αθηναίων. Έχει ανοίξει η λέσχη φύλων κάτω πετραλώνων, προκειμένου εκεί αυτοί οι άνθρωποι να βρουν μια προσωρινή στέγη. Όλα θα φανούν από αύριο, όπως μας έλεγαν και οι δικηγόροι, όταν και θα τους ασκηθεί η ποινική δίωξη από τον αρμόδιο εισαγγελέα και θα έχουν και την δικογραφία στα χέρια τους, αλλά και τις καταθέσεις των πέντε συλληφθέντων, προκειμένου να δουν τι έχει πάει στραβά. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αυτό που φαίνεται να έχουν υποστηρίξει είναι ότι είχαν λάβει όλες τις απαραίτητες άδειες.
1: Πάμε να ακούσουμε και τι δήλωσε στο μικρόφωνο του Sky ο δικηγόρος των ιδιοκτητών της πολυκατοικίας.
10: Μελέτη, η πεδάφος δεν υπήρχε, όχι. Η πεδάφος, του κτηρίου που κατέρευσε, όχι το δικό μας. Το δικό μας υπήρχε. Το δικό μας υπήρχε. Στο διπλανό ήταν το πρόβλημα. Χτυπήσαν τα κουδούνια επί ώρες και φύγαν όλοι. Ευτυχώς που συνέβη αυτό, θα είχαμε πολλά θύματα.
1: Πάμε να ακούσουμε και το σχόλιο για αυτήν την υπόθεση. Ο δημοσιογράφος της εφημερίδας Καθημερινή, ο Γιώργος Λιάλιος, πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
11: Στην περιοχή αυτή τα οικόπεδα είναι πολύ μικρά. Είναι των 100 τετραγωνικών τα οικόπεδα. Στο ένα οικόπεδο υπήρχε ένα κτίριο του 1953, ένα μικρό διόροφο κτίριο για το οποίο εκδόθηκε μια άδεια κατεδάφισης. Το κτίριο αυτό κατεδαφίστηκε και στη θέση του επρόκειτο να χτιστεί μια πενταόροφη πολυκατοικία με υπόγειο. Ακριβώς δίπλα είναι η πολυκατοικία η οποία κατέρευσε, η οποία είναι μια πολυκατοικία του 1973. Τώρα, αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι η κατεδάφιση είχε ολοκληρωθεί και ότι είχαν ξεκινήσει οι εξκαφές για την κατασκευή του υπογείου και των θεμελίων. Μιλώντας με πολιτικούς μηχανικούς, αυτό που μας λένε όλοι είναι ότι σε αυτές τις περιπτώσεις και ιδίως στα μικρά οικόπεδα, ουσιαστικά γίνεται εξκαφή στο σύνολο του οικοπέδου, δηλαδή φτάνουν ΣΥΡΙΖΑ στα διπλανά κτίρια.
9: Είναι πολύ νωρίς για να έχουμε μια πλήρη εικόνα, μια ξεκάθαρη εικόνα για το τι συμβαίνει. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες σοβαρές ενδείξεις που μας κατευθύνουν τουλάχιστον σε επίπεδο ρεπορτάζ. Εάν υπήρχαν τα μέτρα αντιστήριξης, να το πω απλά, αν υπήρχε αυτό το τυχείο που να μπορέσει να στηρίξει, να προστατεύσει την διπλανή πολυκατοικία αυτή η οποία κατέρευσε, ή αν έγινε κάποιο λάθος στην εξκαφή, εκείνη την ώρα δηλαδή. Εάν μπορούσαν να το είχαν προβλέψει ή ήταν αστοχία.
11: Αυτό που υποστηρίζουν οι περισσότεροι πολιτικοί μηχανικοί με τους οποίους έχω μιλήσει τις τελευταίες ώρες είναι ότι όλοι θεωρούν προφανές ότι δεν είχαν ληφθεί μέτρα αντιστήριξης επαρκή.
9: Γιατί είχε πάρει την κλίση.
11: Σωστά. Από εκεί και έπειτα, το να εκπονηθεί μια γεωτεχνική μελέτη δεν είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και να ληφθούν μέτρα αντιστήριξης. Ωστόσο, όλοι οι μηχανικοί με βάση την εμπειρία τους ξέρουν, βλέποντας τα εδάφη, τι πρέπει να κάνει ο καθένας και τι μέτρα πρέπει να λάβουν. Το συνηθέστερο είναι να φτιάξουν τα λεγόμενα ντουλάπια, όπως τα λέγονται στη γλώσσα των μηχανικών, τα οποία μπορούμε να τα φανταστούμε σαν βιβλιοστάτες σε μικρές αποστάσεις από τσιμέντο, από πλεισμένο σκυρόδεμα, που βρίσκονται στα σημεία τα οποία είναι πιο επικίνδυνα και στηρίζουν ουσιαστικά τα σημεία αυτά για να πραγματοποιηθεί η εξκαφή του υπολείπου οικοπαίδου.
9: Και αυτά αν δεν γίνουν είναι λόγω του κόστους ή για την ταχύτητα του έργου να περαιωθεί πιο γρήγορα.
11: Πολλές φορές είναι καταρχήν υποεκτιμάται ο κίνδυνος. Προφανώς υποεκτιμάται ο κίνδυνος. Από εκεί και έπειτα όλα αυτά γίνονται όπως καταλαβαίνετε και λίγο σε μια αγωνία να τελειώσουν γρηγορότερα οι εργασίες, να προχωρήσουν. Ίσως υποεκτιμώντας την επικινδυνότητα των εδαφών και το τι ακριβώς κτίριο βρίσκεται δίπλα.
9: Πάντως το να γίνεται ένα κτίριο να είναι κοντά στο άλλο, να μην υπάρχει καμία απόσταση, αυτό είναι νομότυπο. Δεν είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε πρώτη
11: Όχι,
9: φορά.
11: Και
9: γιατί
11: και
9: αυτό υπήρξε ως απορία, ως ερώτημα, τουλάχιστον για εμάς που δεν ασχολούμαστε πολύ με τα τις οικοδομές.
11: Στην Αθήνα είναι συνηθισμένο αυτό το συνεχές σύστημα, συνεχής δόμηση, το ένα κτίριο ακουμπάει στο άλλο. Γι' αυτό ακόμα και στην κατεδάφιση ενός κτιρίου που ακουμπάει στα διπλανά πρέπει να λαμβάνεται ειδική μέρημνα για να μην φύγουν μαζί και οι τείχοι και των δύο κτιρίων.
9: Εκ πρώτης έτσι άποψης και από την εικόνα που έχουμε, γιατί ξαναλέμε, επιτόπου δεν έχουμε βρεθεί, μετρήσεις δεν έχουμε κάνει, εικόνες βλέπουμε. Εσύ τι εκτιμάς ότι μπορεί να πήγε λάθος?
11: Θεωρώ ότι δεν είχαν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα. Δεν είχε στηριχθεί σωστά το κτίριο. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να έγινε κάτι στιγμιαίο. Πώς ακούστηκε ότι μπορεί να χτύπησε μία ο εξκαφέας.
9: Τι περιθώριο χρονικό έχεις από τη στιγμή που πάρει κλίση ένα κτίριο μέχρι τη στιγμή που ενημερώνουν οι μηχανικοί, όπως ακούσαμε, ότι είχαν ένα περιθώριο χρονικό κάποιων ωρών μέχρι τελικώς το κτίριο να καταδαφιστεί?
11: Δεν ξέρω. Αυτό εξαρτάται φυσικά από την κατάσταση του κτιρίου, εξαρτάται από τα εδάφη, εξαρτάται από 1002 παράγοντες. Ευτυχώς για τους ανθρώπους υπήρξε αρκετός χρόνος ώστε τώρα να συζητάμε μόνο για τις υλικές ζημιές.
1: Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μια διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε 2 λεπτά από τώρα.
12: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
13: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unic Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unic και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.
14: Vogue Greece Fashion Night Out, Τρίτη 30 Ιουνίου στο Golden Hall από τις 7 έως τις 11 το βράδυ. Επισκεφτείτε το Golden Hall για late night shopping, exclusive εμπειρίες, live μουσικές επιλογές και τις πιο fashion forward τάσεις της σεζόν. Σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μόδα. Vogue Greece Fashion Night Out, 30 Ιουνίου στο Golden Hall.
15: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
16: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
15: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
16: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
15: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
16: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
17: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
18: Πάντως μπράβο σας!
17: Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ότε που το κατάλαβα.
18: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
17: Και το κινητό πάντως, ε? Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
18: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
17: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
18: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
17: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
19: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
17: Σιγά μη τάφινα.
19: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
1: Εδώ είμαστε και πάλι, 8 και 34 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι και συνέχεια στο δελτίο μας. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στη φωτιά που ξέσπασε στο Δερβένι Ωρεοκάστρου στη Θεσσαλονίκη. Το πύρινο μέτωπο αυτήν την ώρα έχει περιοριστεί. Νωρίτερα όμως η φωτιά έφτασε σε απόσταση αναπνοής από τα πρώτα σπίτια, τα οποία και απείλησε με τις δυνάμεις της πυροσβεστικής να δίνουν μάχη με τις φλόγες. Στο σημείο βρίσκεται ο Χρήστος Νικολαίδης. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
20: Μόλις τώρα είχαμε μια πληροφορία ότι τελικά ένα παιδί που δηλώθηκε ότι αγνοήτο βρέθηκε σε καλή κατάσταση. Ήταν ένα παιδί το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες συνδέεται με κάποια συγγενική σχέση με τα δύο θύματα και ήταν μαζί τους. Για κάποιες στιγμές, για κάποιες ώρες έφυγε και χάθηκε κάθε επικοινωνία μαζί του, με αποτέλεσμα να υπάρξει μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Τελικά ευτυχώς πήγαν όλα καλά. Τέλος καλό, όλα καλά. Εδώ βρισκόμαστε στο σημείο λίγα μέτρα έξω από τα τελευταία σπίτια του χωριού Λιτή. Εδώ όπου κατάφεραν κυρίως οι κάτοικοι του χωριού αλλά και πάρα πολλοί εθελοντές και πυροσβέστες να σταματήσουν τις πύρινες φλόγες. Εδώ ακριβώς σε αυτό το σημείο κατόρθωσαν κυρίως οι κάτοικοι του χωριού να σώσουν τα σπίτια τους, καθώς έκοψαν το μέτωπο αυτό της φωτιάς στο σημείο στο οποίο βρισκόμαστε. Ήταν μια πάρα πολύ ύπουλη φωτιά. Μια φωτιά η οποία ήταν έρπουσα και δεν την έβλεπες. Βρεθήκαμε και εμείς εδώ σε αυτό το σημείο και πραγματικά έβλεπες μόνο κάποιους καπνούς και μικρές φλογίτσες. Ωστόσο, με το κάθε έτσι, τίναγμα του ανέμου, αυτές οι μικρές φλογίτσες γίνονταν τεράστιες εστίες πυρκαγιές, με αποτέλεσμα να κάψουν εδώ το άλσος της Λιτής και να απειλήσουν τα πρώτα σπίτια. Κάει και μόνο ευτυχώς ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι. Ήταν τεράστια η κινητοποίηση της πυροσβεστικής και των εθελοντικών οργανώσεων. Ωστόσο, η καταστροφή που έχουμε σε ένα πανέμορφο δάσος είναι μεγάλη.
1: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και οι στενοί του συνεργάτες επιμένουν ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Ωστόσο, όλος ο προγραμματισμός με νομοσχέδια μέχρι το Μάρτιο, οι περιοδίες και οι εξαγγελίες δείχνουν μία επιτάχυνση και μία εγρήγορση στα γαλάζια στελέχη. Στροφές ανεβάζουν και οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί που επιλέγουν αντίπαλο και ατζέντα σύγκρουσης. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Γιώργο Παπακοσταντίνο.
21: Και το 19 και το 23 και στις επόμενες εκλογές θα είμαστε πάλι πρώτοι.
22: Με το πολιτικό κλίμα να θυμίζει τη μάχη του Μπαλκονιού στην τελική αντιστροφή μέτρηση για να στηθούν κάλπες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιμένει σε στρατηγική εκλογές το 2027, βάζοντας μπροστά στο Υπουργικό Συμβούλιο τους στόχους για το δεύτερο εξάμηνο, αλλά θερμαίνοντας παράλληλα το δίπολο με τον Αλέξη Τσίπρα με αιχμή το φορολογικό πρόγραμμα.
23: Είναι πραγματικά άξονα πορείας προς αυτοί που έκλεισαν τις τράπεζες. Έκλεισαν τράπεζες πριν από 11 χρόνια, να έρχονται σήμερα και να εισηγούνται συνταγές που θα επαναλάμβαναν ακριβώς τα ίδια σφάλματα. Και εδώ νομίζω ότι ισχύει αυτό το οποίο έλεγε ο Ταλεϊράνδος για τους Βουρβόνους. Δεν έμαθαν τίποτα και δεν ξέχασαν τίποτα.
22: Στη φθορά της κυβέρνησης για τα ζητήματα της καθημερινότητας ποντάρει ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος από την περιοδία του στην Κάρπαθο βάζει σε πρώτο πλάνο το κυβερνητικό πρόγραμμα του Πασόκ, μεταξύ άλλων για το στεγαστικό.
24: Η στεγαστική πολιτική και τα καλύτερα εργασιακά δικαιώματα είναι δύο κρίσιμοι τομείς που η χώρα μας πρέπει να πάει μπροστά. Γι' αυτό είναι αναγκαία, το συντομότερο δυνατόν, η πολιτική αλλαγή. Και εγγυώμαι ότι αυτή η πολιτική αλλαγή θα φέρει ένα πρόγραμμα κυβερνητικό που θα βελτιώσει την καθημερινότητα όλου του ελληνικού λαού.
22: Εν μέσω ισοκομματικών αναταράξεων, το μέτωπο κατά της κυβέρνησης βάζει ως προτεραιότητα ο Σωκράτης Φάμελος.
3: Έχω πει και το έχω αποδείξει ότι θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν με όσες υπερβάσεις χρειαστεί για να υπάρχει ενωτικό, δυναμικό, προοδευτικό ψηφοδέλτιο που θα ρίξει το καθεστώς Μητσοτάκη.
22: Την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών συνάντησε ο Αλέξης Τσίπρας με τον πρόεδρο της Ελλάς να εκπέμπει το σήμα ότι οι διμερείς σχέσεις δεν μπορούν να στηρίζονται στη λευκή επιταγή και να φύγει και το ζήτημα της διαφαινόμενης εξοπλιστικής συμφωνίας Ουάσιγκτον Άγκυρας.
0: Επισήμανα στην πρέσβη την ανάγκη να σταλεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες ένα σαφές μήνυμα στην Τουρκία και ιδιαίτερα στο πλαίσιο της επικείμενης συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα για σεβασμό του διεθνούς δικαίου και τερματισμό των προκλήσεων.
22: Μέλη στο Πασόκ εξαπολύει η Ζωή Κωνσταντοπούλου βλέποντας άρωμα μετεκλογικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία στη στήριξη της Χαριλάου Κούπη για την άρση της ασυλίας της.
2: Γιατί είστε το μοναδικό κόμμα που συνέπραξε με τη Νέα Δημοκρατία σε αυτή την επιχείρηση.
22: Τα κομματικά επιτελεία περιμένουν τα ευρήματα των τελευταίων δημοσκοπήσεων για το καλοκαίρι για να καταστρώσουν την επόμενη φάση του στρατηγικού του σχεδιασμού.
1: Μέχρι να προκηρύξει τις εκλογές ο Πρωθυπουργός, όλες οι ημερομηνίες παίζουν. Σήμερα έπαιξε λίγο παραπάνω το σενάριο για κάλπες την Άνοιξη.
22: Όχι μόνο με τον τρόπο που τοποθετήθηκε δημόσια και αφού έκλεισαν οι κάμερες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε ξανά το 2027, λένε, και δεν χρειάστηκε να πει και πολλά γιατί τα έλεγαν όλα τα φύλλα πορείας που έδωσε με τις αποστολές ανά Υπουργείο για το δεύτερο εξάμηνο του 2026 και μάλιστα όπως έλεγε χαρακτηριστικά κορυφαίος υπουργός των Sky νωρίτερα στη συνομιλία μας, ο Μητσοτάκης θα πάει ψηφίζοντας νομοσχέδια μέχρι το Μάρτιο του 2027. Τώρα κακά τα ψέματα λένε, δεν θα μπορούσε να κάνει και αλλιώς γιατί υπάρχει και το κίνημα του κατεβάζω τα μολύβια. Τώρα από την άλλη είναι βέβαιο ότι όλοι βλέπουν σημάδια ή μυρίζουν άρωμα κάλπης, όπως για παράδειγμα και στη σημερινή συνάντησή του με την πρόεδρο της Βουλής της Κύπρου, όπου εκτός από τις αναφορές στο Κυπριακό συζητήθηκε τόσο η ελληνική προεδρία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όσο και το εκλογικό αποτέλεσμα στην Κύπρο με ιδιαίτερη αναφορά στις δημοσκοπήσεις.
1: Πάμε να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Πρωθυπουργός στη συνάντηση που είχε στο Μέγαρο Μαξίμου.
4: Αυτό μας δίνει και εμάς το σωστό παράδειγμα και βάζει τον πύχη των προσδοκιών για τη δικιά μας προεδρία πολύ ψηλά. Αν εκλογήσου στο αξίωμα της Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, έγινε πιο εύκολη διότι με την ιδιότητά σου ως πρόεδρος του αδερφού κόμματος του Δημοκρατικού Συναγερμού πέτυχες ένα αποτέλεσμα το οποίο ξεπέρασε τις προσδοκίες και τις εκτιμήσεις των δημοσκόπων.
1: Το θέμα των τιμών του πετρελαίου βάζει σε πρώτο πλάνο η κυβέρνηση που ενώ διεθνώς πέφτουν σε προπολεμικά επίπεδα, εδώ στη χώρα μας έχουν τη δική τους συμπεριφορά. Από το βήμα του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε εντατικούς ελέγχους στην αγορά, παραδοχή αποτυχίας, βλέπει αντιπολίτευση και αντιπροτείνει μείωση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης, περισσότερα από την Πινελόπη Γκάλιου.
5: Με την ακρίβεια να μονοπολεί την προσοχή κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, ο Πρωθυπουργός από το βήμα του Υπουργικού Συμβουλίου αναφέρθηκε στα αναχώματα για την αντιμετώπιση της, ενώ με αφορμή την πτώση των διεθνών τιμών πετρελαίου προειδοποίησε με ελέγχους, αναμένοντας να αποτυπωθεί η πτώση στην αγορά.
4: Η προσδοκία όλων μας είναι οι μειωμένες αυτές τιμές του πετρελαίου να τις δούμε και στις τιμές της βενζίνης στην Αλία. Είναι κάτι το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα συμβεί τις επόμενες μέρες και προφανώς και οι υποπτικοί μηχανισμοί του κράτους θα εξασφαλίσουν ότι η πορεία της βενζίνης και του ντίζελ θα ακολουθούν με τη μικρή χρονοκαθυστέρηση που πάντα υπάρχει τις τιμές του αργού πετρελαίου.
5: Στο περιθώριο της σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου με τους φορείς της εφοδιαστικής αλυσίδας και η δέσμευση να διατηρηθούν οι τιμές στα σημερινά επίπεδα μέχρι να μειωθούν από την 1η Σεπτεμβρίου, συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση με τον Νίκο Ανδρουλάκη από την Κάρπαθο να ζητά ελέγχους.
24: Ένα νέο επικοινωνιακό σοου. Μετά την επιστολή στην κυρία Φοντερ Λάιεν, μετά τα καλάθια, τώρα έχουμε τη συμφωνία κυρίων για να πέσουν οι τιμές. Ένα μέτρο υπήρχε, το πάγωμα στην αύξηση του κέρδους. Και αυτό πλέον δεν υφίσταται. Οι λύσεις είναι απλές. Έλεγχο στην ασυδοσία της αγοράς.
7: Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι έρχονται και ετάζουν λαγούς με πετραχίλια, μαγικές συνταγές, που είναι οι αιτίες που οδήγησαν την Ελλάδα να έχει
6: αναγκαστεί να πάρει όλα αυτά τα σκληρά μέτρα. Η δική μας λογική ποια είναι, όσο παραπάνω έσοδα έχουμε, με λιγότερους φόρους, να τα δίνουμε πίσω στον κόσμο.
5: Στη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα επιμένουν εκτός από το ΠΑΣΟΚ και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
8: Ούτε μείωση ΦΠΑ και ειδικού φόρου κατανάλωσης, ούτε ουσιαστική έλεγχη στην αγορά, ούτε πρόστιμα στην εσωκέρδεια. Αντίθετα, η κυβέρνηση αποδυναμώνει ακόμη και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς.
9: Η κυβέρνηση μιλά για πόλεμο κατά της ακρίβειας. Το μόνο χτύπημα όμως που καταφέρνει είναι ένα φιλικό χτύπημα στην πλάτη όσων θησαυρίζουν καθημερινά σε βάρος μας.
10: Απογοήτευση η εικόνα. Και αυτά που είδαμε να ανακοινώνονται μετά τη σύσκεψη. Η κυβέρνηση αιμονικά αρνείται να μειώσει το ΦΠΑ και το ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα.
5: Με βάση τη χθεσινή σύσκεψη στις αρχές Σεπτεμβρίου, αναμένεται ως προϊόν εθνικής κοινωνικής συμφωνίας μια δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα.
1: Στην Επιτροπή για τη Συνταγματική Αναθεώρηση η συζήτηση γίνεται για το άρθρο 86 που αφορά το νόμο περί ευθύνης υπουργών. Εκεί η αξιωματική αντιπολίτευση ζητά για την όποια παραπομπή να μην επιλαμβάνεται η Βουλή και να αποφασίζει ο φυσικός δικαστής. Θα μας πει περισσότερα η Άντση Κούκη.
11: Ουσιαστικά η Νέα Δημοκρατία προτείνει την κατάργηση της προανακριτικής επιτροπής και της αμελητή διαβίβασης στοιχείων στην Βουλή και ουσιαστικά η δικαιοσύνη θα είναι αυτή που θα αναλαμβάνει την διερεύνηση της υπόθεσης με την Βουλή να αποφασίζει για το αν θα ασκηθεί ποινική δίωξη ή όχι. Η διαφορά στις δύο αυτές προτάσεις προκάλεσε και την έντονη αντιπαράθεση μεταξύ της Ντόρας Μπακογιάννη και του Παναγιώτη Δουδονή όταν η πρώτη προσκάλεσε το ΠΑΣΟΚ να ψηφίσει το συγκεκριμένο άρθρο προκειμένου να στην αναθεωρητική Βουλή με αυξημένη πλειοψηφία.
1: Πάμε να ακούσουμε και τον χαρακτηριστικό διάλογο μεταξύ της κυρίας Μπακογιάννη και του κυρίου Δουδονή.
25: Να συμφωνήσουμε τουλάχιστον ότι το 86 θα αναθεωρηθεί στην επόμενη Βουλή. Εάν εγώ κύριε Δουδονή σας πω σήμερα ότι εγώ θα ψηφίσω την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, εσείς θα την ψηφίσετε?
26: Κυρία Μπακογιάννη όμως έχει αναλάβει έναν άλλο ρόλο, των πεθερικών της Επιτροπής, διότι εκτοξεύει συνεχώς κακίες εις βάρος όλων. Τα προτινόμενα άρθρα θα περάσουν με την κοινοβουλευτική πλειοψηφία και με βάση μια διαδικασία υπερπλειοψηφική θα αναθεωρηθούν στην επόμενη Βουλή.
25: Τότε θεωρώ τίτλο τιμής τον τίτλο της πεθεράς, διότι είμαι καλή πεθερά, όπως δηλώνει η νύφη μου.
1: Στον ΣΥΡΙΖΑ τώρα η βροχή παρετήσεων, ο κίνδυνος αυτοδιάλυσης χωρίς ορίζοντα και κυρίως η δημόσια απόρριψη από τον Αλέξη Τσίπρα δρομολογούν εξελίξεις. Ο Σωκράτης Φάμελος ανέκρουσε πρίμναν και φωτογράφησε αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές, ενώ ο Παύλος Πολάκης τράβηξε το χαλί, ζήτησε την παρέτηση Φάμελου και δεν απέκλεισε να μπει ο ίδιος στην κούρσα για την ηγεσία. Πάμε να ακούσουμε τη Δέσποινα Βλεπάκη.
27: Ο μήλος των ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζεται με τον Παύλο Πολάκη με ηγετική παρέμβαση να ζητεί παραίτηση του Σωκράτη Φάμελου και να δηλώνει παρόν σε ενδεχόμενη κούρσα διαδοχής.
28: Φυσικά και σε αυτή τη μάχη δηλώνω ξανά παρόν.
1: Εσάς αρχηγό?
28: Νομίζω ναι.
1: Πρέπει άμεσα να γίνουν τα εξής. Άμεση επάνωδός μου στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, άμεση παρέτηση του Προέδρου Σωκράτη Φάμελου και εκλογή νέου Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας, διαδικασία στην οποία εννοείται θα είμαι παρόν.
27: Είχε προηγηθεί η τοποθέτηση του Σωκράτη Φάμελου στη συνεδρίαση του εκτελεστικού γραφείου, όπου αποδέχτηκε τη σύγκληση Κεντρικής Επιτροπής στις 11 Ιουλίου. Έριξε καρφιά στη μειοψηφία ότι ναρκοθέτησε την απόφαση της προηγούμενης Κεντρικής Επιτροπής, ενώ άφησε αιχμές και για τη στάση του Αλέξη Τσίπρα.
29: Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί απαξιωτικά σχόλια και άρνηση συνεργασιών και σύγκλησης από την πλευρά της Ελλάς. Σέβομαι την πορεία και την προσφορά του Αλέξη Τσίπρα. Προσθέτω ότι ο αριστερός κόσμος μας ζητά συνθέσεις, ενότητα και άθρηση δυνάμεων.
27: Ο Νίκος Παπάς έστειλε μήνυμα στους συντρόφους του που επιθυμούν να αποχωρήσουν από τον ΣΥΡΙΖΑ να μην ψηφίσουν στη νέα Κεντρική Επιτροπή.
30: Επειδή ξέρω και έχω ακούσει και ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν ανακατεύεται στα εσωτερικά άλλων κομμάτων. Ναι. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι δεν επιθυμεί στελέχη τα οποία θα πλαισιώσουν την προσπάθειά τους να έρθουν στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ και να σηκώσουν το χέρι τους για να μπει ο ΣΥΡΙΖΑ στο ψυγείο.
31: Έπρεπε ο ΣΥΡΙΖΑ να τολμήσει να πει ότι δεν θα λειτουργήσει και με ψηφοδέλτιο αντιπαραθετικά
30: στο ψηφοδέλτιο του Τσίπρα. Αφού έχω αυτή την προσέγγιση, δεν θα είμαι και υποψήφιος στις επόμενες εκλογές με τον ΣΥΡΙΖΑ.
27: Τη στήριξή της στην Ελλάς δήλωσε η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου μετά την παρέτησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ.
12: Εγώ υποστηρίζω το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Mm-hmm. Είναι σαφές αυτό. Για μένα η πολιτική στήριξη είναι αδιαμφισβήτητη αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα ο νέος φορέας θα κρίνει.
27: Κατηγορηματικά απέκλεισε το όποιο ενδεχόμενο συνεργασίας με το κόμμα Τσίπρα ο Στέφανος Κασελάκης.
13: Έχω πει πάνω από το πτώμα μου και αυτό το εννοώ, διότι μετά από αυτό που έχω ζήσει, μιλάμε για... πέρα από ότι είναι αντιδημοκρατικές οι πρακτικές αυτές.
27: Η κεντροαριστερά θυμίζει κινούμενη άμμο με την κόντρα ανάμεσα στον Στέφανο Κασελάκη και τη Θεόδωρα Τζάγκρη που αποχώρησε από τους Δημοκράτες να φουντώνει.
1: Πάμε να συνδεθούμε και πάλι με το ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Έχουμε εξελίξεις αναφορικά με τη μεγάλη πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει εκεί ο Χρήστος Νικολαίδης.
14: Αγνοείται, δυστυχώς πρόκειται για το γιο της συντρόφου, της 40χρονης, η οποία είναι και εγκαυματίας και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, όταν κλήθηκε η αστυνομία και προσέγγισε στο σπίτι, το οποίο αντιμετώπιζε τρομερό κίνδυνο από τις επερχόμενες φωτιές, η γυναίκα αυτή είπε στους αστυνομικούς ότι άφησε το παιδί της στο σύντροφό της. Δυστυχώς ο σύντροφός της βρέθηκε μετά από λίγη ώρα απανθρακωμένος. Και για το λόγο αυτό υπάρχει μια τεράστια κινητοποίηση αυτή τη στιγμή σε όλη την περιοχή. Βλέπετε ότι οι προσπάθειες κατάσβεσης συνεχίζονται, ενώ υπάρχουν πάρα πολλά πεζοπόρα τμήματα τα οποία χτενίζουν αυτή τη στιγμή το λόφο προκειμένου να εντοπίσουν το μικρό παιδί. Δυστυχώς πριν από λίγη ώρα δόθηκε σε κάποιες εθελοντικές ομάδες η είδηση ότι το παιδί εντοπίστηκε. Δυστυχώς, δυστυχέστατα, αυτή η πληροφορία δεν ίσχυσε. Ακόμα και αυτή την ώρα που μιλάμε, το νεαρό παιδί, το ανήλικο παιδί θεωρείται αγνοούμενο. Υπάρχουν εκατοντάδες αυτή τη στιγμή εθελοντές και αστυνομικοί που το ψάχνουν χτενίζοντας όλη την περιοχή, αλλά δυστυχώς μέχρι και αυτή την ώρα δεν έχει εντοπιστεί. Εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι μπορεί το παιδί, σύμφωνα με τις μαρτυρίες
15: κάποιων κατοίκων, έχει πάει να κρυφτεί, να βρει ένα καταφύγιο λόγω της πυρκαγιάς, και ας ελπίσουμε.
14: Ωστόσο, υπάρχει πολύ μεγάλη αγωνία, ανίποτη αγωνία στο χωριό.
1: Αλλάζουμε θέμα τώρα. Η παραβατικότητα στην αγορά καυσίμων υποχωρεί ή τουλάχιστον γίνεται μία πρόοδος με στοχευμένες παρεμβάσεις και λουκέτα. Όλα αυτά όμως δεν έχουν ανακόψει την ορμή των αθέμητων πρακτικών όπως το κλέψιμο στην Αντλία. Όπως προκύπτει από έρευνα του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ένα στα τέσσερα πρατήρια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη παραδίδει ελλειμματικές ποσότητες καυσίμου, κοινώς βάζουν αέρα αντί για βενζίνη. Πάμε να ακούσουμε τη Βάσια Γκανάρα.
16: Πληρώνουμε για καύσιμα, αλλά η ποσότητα που μπαίνει στο ρεζερβουάρ δεν αντιστοιχεί πάντα σε αυτή που έχει μετρήσει η Αντλία.
17: Φάνηκε ότι το σύστημα αυτό ήταν διάτρητο. Δηλαδή, είχε δημιουργηθεί ένα παράλληλο λογισμικό, το οποίο πηγαίνανε οι πωλήσεις εκείνες οι οποίες δεν θέλανε οι πονηροί, σε εισαγωγικά συνάδελφοι, να φαίνονται προς την ΑΔΕ και χανόντουσαν μέσω ενός iCloud.
16: Γεμίζουμε το ρεζερβουάρ θεωρώντας ότι παίρνουμε ακριβώς την ποσότητα που πληρώνουμε. Η έρευνα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου όμως για τις πειραγμένες αντλίες είναι αποκαλυπτική. Σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια που ελέγχθηκαν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη εμφάνισε αποκλήσεις στην ποσότητα που παρέδιδε. Ενώ η ζημιά για τους καταναλωτές εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 400 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Για να περιοριστεί το φαινόμενο, η ΑΔΕ προχωρά στην εφαρμογή του νέου συστήματος εισρωών νεκρών για τον άμεσο εντοπισμό παράνομης παρέμβασης και την αυτόματη ειδοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών.
17: Ο πρατηριόχος δεν έχει ούτε την εξειδίκευση, ούτε τις γνώσεις υπολογιστή και πληροφορικής, αλλά ούτε και το λογισμικό για να μπορέσει να παρέμβει. Άρα λοιπόν, κάποιοι οι οποίοι γνωρίζουν μέσα από τις εταιρείες που εγκαθιστούν το εισρωό νεκρών, κάποιοι που γνωρίζουν αυτοί οι οποίοι παραποιούσαν το ίδιο σύστημα που ήδη δημιουργούσαν.
18: Βλέπω τα χιλιόμετρα τα οποία διανύω και δεν είναι η βενζίνη που είχα θεωρητικά στο ντεπόζιτο, να υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί οι οποίοι να δουλεύουν σωστά.
19: Πολύ συχνό, πολύ συχνό. Και νοθευμένη μου έχει τύχει. Έχει και ηλεκτρονικά το αυτοκίνητο, δείχνει πόσο υπόλοιπο της 100% έχει μείνει. Τα σύγχρονα αυτοκίνητα έχουν...
16: Σύμφωνα με την έρευνα, στην Αττική το ποσοστό των παραβατικών πρατηρίων μειώθηκε στο 23,1% το 2026 από 33,1% το 2025, ενώ και οι ελλειμματικές ποσότητες εμφανίζονται μειωμένες κατά 10%.
0: Ότι είναι πειραγμένη η αντλία, δηλαδή σε περίπτωση που δεν έχω καθόλου βενζίνη, βάλω 5 ευρώ ας πούμε, σε ένα βενζινάδικο, ξέρω ότι θα με βγάλει τόσα χιλιόμετρα. Και το αντίστοιχο σε άλλο βενζινάδικο θα με βγάλει πολύ λιγότερα. Οπότε καταλαβαίνω και ότι κάτι συμβαίνει.
16: Η εικόνα εμφανίζεται μεν βελτιωμένη λόγω των αυστηρότερων μέτρων, αλλά το φαινόμενο δεν έχει εξαλειφθεί. Κατά τους ειδικούς, απαιτεί πλήρη εφαρμογή του νέου συστήματος εισρωών νεκρών.
1: Έχουμε όμως νεότερα, κυρίες και κύριοι, από την πυρκαγιά στη Θεσσαλονίκη. Νέα σύνδεση ο Χρήστος Νικολαίδης πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
2: Δυστυχώς τα νέα δεν είναι καλά. Έχουμε αναζωπήρωση τα τελευταία λεπτά στα πρώτα σπίτια λίγο έξω από τη Λυτή. Όπως βλέπετε, οι φλόγες έχουν πλησιάσει σε πάρα πολύ μικρή απόσταση από τα πρώτα σπίτια του χωριού. Εκεί αυτή τη στιγμή επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ γίνονται συνεχώς ρήψεις νερού από ελικόπτερα. Ωστόσο, όπως βλέπετε, οι φλόγες κάθε λίγο και λιγάκι θεριεύουν και απειλούν ευθέως τα πρώτα σπίτια του χωριού. Είναι η κατάσταση εξαιρετικά κρίσιμη, καθώς υπάρχουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Αλλά σε εκείνο το σημείο είναι τόσο δύσβατο το έδαφος και τόσο πυκνή η βλάστηση, που είναι εξαιρετικά δύσκολο να γίνει οποιαδήποτε επιχείρηση κατάσβεσης.
15: Ωστόσο, είναι περιορισμένο, Χρήστο, αυτό που βλέπουμε από την εικόνα που μας δίνεται, και τα σπίτια που είναι ακριβώς από κάτω φαντάζομαι έχουν εκενωθεί, δεν υπάρχουν άνθρωποι εκεί μέσα.
2: Όχι, όχι, εκεί σε εκείνη τη συγκεκριμένη περιοχή υπάρχουν 3-4 σπίτια, έχουν φύγει οι κατοικοί τους, υπάρχουν μόνο εθελοντές οι οποίοι προσπαθούν να βοηθήσουν τους πυροσβέστες στο έργο της κατάσβεσης. Αρκετός κόσμος, αρκετοί εθελοντές, αλλά όπως βλέπετε η εικόνα δεν είναι καθόλου καλή. Υπάρχει και ισχυρός άνεμος εδώ στο σημείο, κάτι το οποίο κάνει το έργο της κατάσβεσης ακόμα πιο δύσκολο. Παρατηρούμε ότι κάθε περίπου 3-4 λεπτά υπάρχει ρήψη από ελικόπτερο, αλλά μετά από λίγα δευτερόλεπτα οι φλόγες ξαναφουντώνουν.
1: Έχοντας αρρώσει τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, ο καύσωνας μεταγεννείται προς τα Βαλκάνια, προκαλώντας αποπνικτικές συνθήκες, θα μας πει περισσότερα η Κορίνα Γεωργίου.
3: Με τις θερμοκρασίες να καταγράφουν ρεκόρ για τις αρχές του θέρους και τις συνέπειες να γίνονται ήδη αισθητές στην καθημερινότητα και τις υποδομές. Στην Αλβανία, ντόπιοι και επισκέπτες αναζήτησαν καταφύγιο στις παραλίες, καθώς ακόμη και τις βραδινές ώρες ο υδράγυρος παρέμεινε σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στο Βελιγράδιο, που οι πολίτες έσπευσαν στα δημόσια συντριβάνια αναζητώντας λίγη δροσιά. Την ίδια ώρα, οι αρχές στη Βουδαπέστη χρησιμοποίησαν κανόνια νερού προκειμένου να καταβρέξουν τους πολίτες στην πλατεία των Ηρών και βέβαια να τους δροσίσουν. Στο μεταξύ, στη Γαλλία, όπου κατεγράφησαν 1.000 επιπλέον θάνατοι από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου, τα γραφεία τελετών στο Παρίσι έχουν φτάσει στα όρια τους, με τη χωρητικότητα των ψυκτικών θαλάμων να έχει εξαντληθεί και τα αποτεφρωτήρια να καταγράφουν καθυστερήσεις στα ραντεβού έως και τις 10 Ιουλίου.

0: στην αθλητική επικαιρότητα. Με τρεις αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε το πρόγραμμα των νοκάουτ αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλου Ποδοσφαίρου. Αυτή την ώρα αναμετρώνται ακτή Ελεφαντοστού Νορβηγία, με τη Νορβηγία στο ημίχρονο να προηγείται 0-1. Τα μεσανύχτα η Γαλλία θα αντιμετωπίσει τη Σουηδία και στις 4 τα ξημερώματα της Τετάρτης το Μεξικό κοντράρεται με το Εκουαδόρ. Τη θέση του Γενικού Διευθυντή Ποδοσφαιρικών Υποθέσεων και Διεθνούς Στρατηγικής της ΠΑΕ Ολυμπιακός ανέλαβε ο Αντώνιο Μιγγέλ Καρντόσο. Και στο τένις, με 2-0 σετ επικράτησε η Μαρία Σάκαρη της Κλάουρα Τάουσον στον πρώτο γύρο του Ουίμπλεντον.
1: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
2: Αμέ!
3: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθει από μένα.
2: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
2: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μαγκαζίνο μας έφτασε στο τέλος του. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα, καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
5: Πανεπιστήμιο Κύλη στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διαεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Νευροψυχολογία. Γνωστική νευροεπιστήμη. Νευροαποκατάσταση. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής. Βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κύλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Υποκράτους 33.
6: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
7: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
8: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
7: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
8: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
7: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
8: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
7: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
9: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
7: Σιγά μη τάφινα.
9: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
10: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
11: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
10: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
12: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
13: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Μεγάλη κινητοποίηση αυτήν την ώρα πυροσβεστικής και αστυνομίας, καθώς ένα ανήλικο παιδί αγνοείται μετά τη φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα στο Δερβαίνι ωραίο κάστρου στη Θεσσαλονίκη και πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω και των δυνατών ανέμων. Πεζοπόρα τμήματα πραγματοποιούν έρευνες στον λόφο προκειμένου να εντοπίσουν το παιδί. Η 40χρονη μητέρα του παιδιού απεγκλωβίστηκε νωρίτερα με εγκάβματα από εξωτερικό χώρο οικίας στην κοινότητα της Λυτής και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, ενώ σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στους πυροσβέστες, το παιδί βρισκόταν με το της. Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα ο σύντροφός της βρέθηκε νεκρός σε δασική έκταση κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Στο μεταξύ, πριν από λίγη ώρα υπήρξε αναζωοπήρωση της φωτιάς στην περιοχή της Λυτής, με τις δυνάμεις της πυροσβεστικής να δίνουν μάχη με τις φλόγες οι οποίες απειλούν τα πρώτα σπίτια. Νωρίτερα το απόγευμα, οι κάτοικοι της κοινότητας Λυτής έλαβαν μήνυμα από το 112 να απομακρυνθούν προς το γήπεδο της περιοχής. Ολοκληρώθηκαν οι έρευνες της πυροσβεστικής στα συντρίμμια της πολυκατοικίας που κατέρευσε το μεσημέρι επί της οδού Αλκμίνη στα Πετράλουνα κατά τη διάρκεια εργασιών κατεδάφισης παρακειμένου διόρροφου κτηρίου, χωρίς ευτυχώς να εντοπιστεί εγκλωβισμένο άτομο. Στο μεταξύ, σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι 5 προσαγωγές που είχαν γίνει νωρίτερα για την κατάρρευση της τετραόρροφης πολυκατοικίας. Συγκεκριμένα συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και 2 εργάτες. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί οικοδομικών δραστηριοτήτων. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων αναμένεται να καταθέσουν μήνυση. Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας αναφέρει ότι η πρόθεση του Δήμου είναι να παρέχει έκτακτη οικονομική βοήθεια σε όλες τις οικογένειες που επλήγησαν προσωρινή φιλοξενία στη Λέσχη Φιλίας κάτω Πετραλώνων επί της οδού Αθηναδόρου 61, καθώς και κάλυψη των βασικών αναγκών τους. Κύμα καύσων να συνεχίζει και πλήττει χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Στην Ιταλία, 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον καύσωνα το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Σήμερα, 25 μεγάλες ιταλικές πόλεις βρέθηκαν στο κόκκινο, σε επίπεδο ύψιστης επιφυλακής. Από αύριο το απόγευμα, όμως, σύμφωνα με τις προβλέψεις, σε πολλές περιοχές της Βόρειας Ιταλίας θα σημειωθούν έντονες βροχοπτώσεις. Απόλυτα ρεκόρ θερμοκρασίες έχουν καταγραφεί στη Γερμανία, την Πολωνία, τη Σλοβακία, την Τσεχία και την Ουγγαρία και για μήνα Ιούνιο στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελβετία. Οι μέσες θερμοκρασίες στη Γαλλία έφτασαν σε επίπεδα ρεκόρ. Στη Σερβία, η πρωτεύουσα Βελιγράδι βίωσε την πιο ζεστή ημέρα για τον μήνα Ιούνιο χθες με θερμοκρασία 38,9 βαθμούς Κελσίου. Στην Κροατία, η πόλη Σπλίτ κατέγραψε σήμερα ρεκόρ υψηλότερες θερμοκρασίες, με το θερμόμετρο να δείχνει 39,5 βαθμούς Κελσίου, σπάζοντας το προηγούμενο ρεκόρ των 38,6 βαθμών από τον Ιούλιο του 1950. Νέα επεισόδια σημειώθηκαν σήμερα στην Αλβανία κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας για την κατασκευή πολυτελών ξενοδοχείων σε προστατευόμενες περιοχές. Διαδηλωτές που είχαν συγκεντρωθεί μπροστά από το κοινοβούλιο στα Τίρανα, όπου γινόταν συνεδρίαση της Ολομέλειας, πέταξαν αυγά σε αυτοκίνητα βουλευτών, με τις δυνάμεις της αστυνομίας να προχωρούν σε συλλήψεις. Οι διαδηλωτές ζητούν την παραίτηση Ράμα και την κατάργηση ενός νόμου που επιτρέπει την κατασκευή πολυτελών ξενοδοχείων σε προστατευόμενες περιοχές. Πραγματική μάχη για επιβίωση έδωσε 42χρονος ψαράς, ο οποίος έμεινε επί 8 ημέρες στον Ειρηνικό ωκεανό, αφού η μηχανή της μικρής αλλιευτικής βάρκας του παρουσίασε βλάβη κατά τη διάρκεια ψαρέματος. Σύμφωνα με τον Guardian, ο ψαράς διασώθηκε στις 18 Ιουνίου όταν εντοπίστηκε από αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας της Νέας Ζηλανδίας. Όπως ο ίδιος ανέφερε, κατάφερε να επιβιώσει έχοντας μαζί του μόνο 2 μπουκάλια νερό, έναν κουβά, αλλιευτικά εργαλεία, ένα μικρό ψυγείο και ένα σεντόνι. Τρεφόταν με μικρές ποσότητες ομού ψαριού και συνέλεγε νερό βροχής για να πιει. Με τρεις αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε το πρόγραμμα των νοκάουτ αγώνων του Παγκοσμίου Ποδοσφαίρου, Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Σε εξέλιξη είναι η αναμέτρηση Ακτή Ελεφαντός του Νορβηγία, 0-1 το σκορ στο ημίχρονο. Τα μέσα ανοιχτά η Γαλλία θα αντιμετωπίσει την Σουηδία και στις 4 τα ξημερώματα της Τρίτης το Μεξικό κοντράρεται με το Εκουαδόρ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σουζή.
2: Στην Αττική, αύριο Τετάρτη, ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειοι, βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρωρινα, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα βόρειο-δυτικά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς, στα βόρεια τοπικά έως 38 και στα νησιά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Πέμπτη γενικά έθριος καιρός, το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και στα πελάγη τοπικά 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαγτζόγλου με την εκπομπή «Ζούμε αληθινά».

0: Χαιρετώ, χαιρετώ. Ελπίζουμε να είστε καλά. Ένα δύσκολο απόγευμα. Βλέπω ότι υπάρχει πρόβλημα με την κίνηση στους δρόμους. Στο καθοδικό του Κηφισού, προφανώς έχει γίνει κάποιο τροχαίο και είναι και για μεγάλο διάστημα. Στην ουσία, δηλαδή, πιάνει λίγο μετά το δαχτυλίδι στην μεταμόρφωση, στην διασταύρωση, ας πούμε, με την Αττική Οδό και πάει μέχρι χαμηλά, δηλαδή μέχρι τη Λιωσίων. Οπότε, αν υπάρχουν φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές στο συγκεκριμένο σημείο, όπως επίσης στην Αλίμου Κατεχάκη επίσης υπάρχει πρόβλημα. Εκεί νομίζω ότι βλέπω δύο τροχεία. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Χαλαρώνουν λίγο τα ήθη, ίσως επειδή κάποιοι φεύγουν, νομίζουμε ότι οι πόλεις είναι πιο άδειες και γι' αυτό τρέχουμε λίγο περισσότερο. Έχουμε το κινητό στο χέρι και στέλνουμε μηνύματα. Αυτό το βλέπουμε πια μονίμως. Λοιπόν, θέλω τη βοήθειά σας. Και επειδή έχουμε και ώρες μπροστά μας, ας είμαστε λίγο χρήσιμοι τώρα στην αρχή. Και το λέω με την έννοια ότι αν είστε τώρα κολλημένοι, είτε στο καθοδικό του Κηφισού, είτε εκεί που είπα στην Αλίμου Κατεχάκη, μας δίνετε μια εικόνα τηλεφωνώντας την Ρούλα Βρετάκου στο 210-48-00-170-4 στο τηλεφωνικό μας κέντρο και βεβαίως αφήνετε αριθμό κινητού και με δική μας χρέωση τα λέμε στον αέρα. Ξαναλέω, βλέπουμε ότι έχουμε προβληματάκια σε αρκετά σημεία με την κίνηση στους δρόμους και λίγο στον Πειραιά τώρα φεύγουν τα πλοία, όπως επίσης βλέπω και στην Γρηγορίου Λαμπράκη στην Νίκαια. Αρκετή κίνηση κυρίως στο ρεύμα προς Κερατσίνη, προς Αμφιάλη, ας το πω έτσι. Ξαναλέω, 210-48-00-170-4, αφήνετε αριθμό κινητού και μερική μας χρέωση τα λέμε στον αέρα. Πριν πω οτιδήποτε άλλο, θέλω να καλωσορίσουμε τον Χρήστο Νικολαίδη, γιατί είναι στο ρεπορτάζ. Έχουμε μια μεγάλη κινητοποίηση αυτή την ώρα της πυροσβεστικής και της αστυνομίας, καθώς ένα ανήλικο παιδί αγνοείται μετά την φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα στο Δερβαίνη Ωραίο Κάστρου, στην Θεσσαλονίκη, και βεβαίως πήρε πολύ γρήγορα διαστάσεις λόγω των δυνατών ανέμων. Πεζοπόρα τμήματα πραγματοποιούν έρευνες στον λόφο προκειμένου να εντοπίσουν το παιδί, τι πώς και τα λοιπά. Ο Χρήστος έχει όλο το ρεπορτάζ και τον ευχαριστώ που είναι κοντά μας. Χρήστο μου, καλησπέρα από Αθήνα.
1: Καλησπέρα από τη Λυφή της Θεσσαλονίκης, της περιοχής του Ωραιοκάστρου. Δυστυχώς τα νέα εδώ δεν είναι καλά. Έχουμε τις έρευνες να συνεχίζονται και μέχρι αυτή την ώρα να είναι άκαρπες για αυτό το 12χρονο παιδί το οποίο αγνοείται. Αυτό το οποίο μάθαμε είναι ότι όταν ξέσπασε η φωτιά και άρχισε να απειλεί τα πρώτα σπίτια του χωριού και πιο συγκεκριμένα το σπίτι στο οποίο κατοικούσε το συγκεκριμένο παιδί μαζί με τη μητέρα του και τον σύντροφό της, ο οποίος είναι και το θύμα της πυρκαγιάς, ο 62χρονος δάσκαλος του χωριού, ο οποίος δυστυχώς αποθρακώθηκε. Αυτό το οποίο πληροφορούμαστε είναι ότι την ώρα που ανέβηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις με ζητάδες και ομάδες βίας και περιπολικά για να πούν στους κατοίκους να φύγουν από το χωριό, εκείνη την ώρα τους δόθηκε η πληροφορία ότι υπάρχει μια γυναίκα τραυματισμένη λίγο παρακάτω. Αστυνομικοί λοιπόν πήγαν στο σημείο αυτό, μέσα στο δάσος, και εκεί βρήκαν με εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια μια 40χρονη γυναίκα. Όταν την έβαλαν μέσα στο περιπολικό, αυτή η 40χρονη γυναίκα τους είπε ότι έχω αφήσει το παιδί μου μαζί με τον σύντροφό μου πάνω στο σπίτι. Τότε λοιπόν ξεκίνησε μια εναγώνια προσπάθεια και επιχείρηση από ισχυρότατες αστυνομικές δυνάμεις, από εθελοντές, από πυροσβέστες, από ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, κατοίκους του χωριού. Αλλά δυστυχώς μέχρι και αυτή την ώρα δεν υπάρχει κάποιο νέο. Ο 62χρονος, ο οποίος κατοικούσε στο συγκεκριμένο πανέμορφο, όπως το περιγράφω, σπίτι έως πριν από λίγη ώρα, μέσα στο δάσος, λίγο έξω από τη Λυτή, κάποια στιγμή προσπάθησε ο ίδιος να αντιμετωπίσει τις φλόγες και κάτω από διευκρίνησης μέχρι
0: προφανώς
1: την ώρα.
0: Προφανώς εγκλωβίστηκε, τώρα κανείς δεν ξέρει. Το αποτέλεσμα βέβαια μετράει. Αυτό είναι το ότι έχασε ο άνθρωπος στη ζωή του.
1: Τώρα δεν ξέρω, πρέπει να ακούτε τα ελικόπτερα που πετάνε πάνω.
0: Έχουμε αναζωπήρωση τώρα, Χρήστο.
1: Έχουμε μια αναζωπήρωση και αυτό το οποίο φοβόμαστε περισσότερο είναι ότι σε λίγη ώρα τα εναέρια θα σταματήσουν να πετάνε.
0: Ναι, νυχτώνει.
1: Επειδή νυχτώνει και αυτό φοβόμαστε ότι μπορεί να φέρει αναζωπηρώσεις οι οποίες δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από αέρος.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό είναι το πρόβλημά μας τώρα. Υπάρχει ισχυρότατη πυροσβεστική δύναμη στο σημείο.
0: Ωραία.
1: Υπάρχει μια μεγάλη κινητοποίηση. Από εκεί και πέρα, ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε την αναζωπηρώση που είχαμε πριν από λίγο, γιατί αυτή αντιμετωπίστηκε ευτυχώς από τις εναέριες ρήψεις. να δούμε τι μας επιφυλάσσει στη συνέχεια.
0: Αν χρειαστεί, είμαστε εννοείται σε επικοινωνία, γιατί είναι δύσκολο το βράδυ, εξ όσων αντιλαμβάνομαι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την αμεσότητα και για το ρεπορτάζ. Άσχημα λοιπόν τα πράγματα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Σε ό,τι έχει να κάνει με το 12χρονο, με το ανήλικο παιδί, που αγνοείται μετά την φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα στο Δερβαίνη, θα έχουμε συνεχή ενημέρωση. Το παρακολουθεί και ο Θανάσης Καραγιάννης, οπότε με ενημερώνει και εμένα ταυτοχρόνως. Τώρα, επειδή θέλω με μια γέφυρα να πάμε στην Φωτεινή Πιπηλή και υπάρχει λόγος που θα την έχουμε κοντά μας, νομίζω ότι με αφορμή τα γενέθλια που έχει η Λίνα Νικολακοπούλου, θα ακούσουμε αρκετά τραγούδια της. Έχει γράψει τους στίχους. Τραγούδια που σίγουρα κάτι μας λένε. Σίγουρα τα έχουμε συνδέσει με στιγμές της ζωής μας, γιατί αποκλείται να μην έχεις τραγουδήσει στίχους. Αποκλείται να μην έχεις κλάψει με κάποια από τα τραγούδια της, τις αμέτρητες επιτυχίες της. Αποκλείεται να μην λατρεύεις τη Λίνα Νικολακοπούλου.

0: κρατήστε το άνθρωπο ενέργα. Και το λέω αυτό γιατί έτσι κι αλλιώς πολύχρονα είναι πάντα. Την αγαπάμε πάρα πολύ τη Λίνα Νικολακοπούλη που έχει γενέθλια σήμερα, είναι μέρος της ζωής μας. Και δεν είναι, αν θέλετε, δεν είμαι σίγουρος αν γνωρίζει πόσο παρήγορο και λυτρωτικό είναι να λέει κάποιος με τόσο όμορφο τρόπο αυτά που σκέφτεται. Και δεν ξέρεις πώς να τα εκφράσεις. Και έρχονται οι στίχοι της και μας έχουν βοηθήσει πάρα πολλές φορές. Είτε να μιλήσουμε για την αγάπη, είτε για την απελπισία μας. Γιατί όχι. Κρατήστε το άνθρωπο ενέργα. Και ίσως είναι ο καλύτερος τρόπος για να υποδεχτούμε τη φωτεινή πιπηλή, αυτή και αν την αγαπάμε. Γιατί θέλουμε να μιλήσουμε για το Ζάπιο. Έγραψε ένα φοβερό άρθρο υπό τον τίτλο «Ζάπιο, αυλαία και φύγαμε». Και μάλιστα είδα και φοβερές αναπαραγωγές. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι πέρα από αυτό που είδαμε, δυστυχώς το Ζάπιο είναι και ένα απέραντο αυθαίρετο πάρκινγκ. Την ίδια στιγμή που συζητείται η θεσμική του θωράκιση, ένα από τα πιο προκλητικά προβλήματα της καθημερινότητας παραμένει η μετατροπή του ιστορικού κήπου σε ένα άτυπο αυθαίρετο πάρκινγκ. Στην πραγματικότητα δεν μπορεί να υπάρχει μια επίσημη άδεια για τη λειτουργία δημόσιου χώρου στάθμευσης και η παρουσία των αυτοκινήτων είναι de facto παράνομη. Τέλος πάντων, Φωτεινή μου καλησπέρα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία και έχω και λεπτομέρειες για το πάρκινγκ.
0: Αλήθεια.
1: Εκτός ότι το πάρκινγκ είναι για αξιωματούχους, δεν είναι για μας το λαό, κατάλαβες τι εννοώ.
0: Ναι.
1: Τώρα τα τελευταία χρόνια γίνεται το εξής κωμικοτραγικό. Οι ντιλιβεράδες και διάφοροι άλλοι περαστικοί από τη Λεωφόρο Αμελίας σου λέει «Γιατί να διατρέξω τώρα Αμαλίας Βασιλής Σοφίας να κατέβω η Ρόδο Αττικού, αφού έχω τον κεντρικό διάδρομο του Ζαπίου».
0: Και περνάω από μέσα.
1: Όπου βλέπεις μηχανάκια τρέχοντας, μοτοσικλέτες τρέχοντας στο διάδρομο που ανήκει μαμάδες, παππούδες, μπαμπάδες, γιαγιάδες και παιδιά. Σε αυτόν ανήκει αυτός ο διάδρομος και περιπατητές. Αυτά.
0: Μάλιστα. Τι σου έκανε εντύπωση και ασχολήθηκες τόσο αναλυτικά και καυστικά με το συγκεκριμένο θέμα?
1: Εξαγριώθηκα.
0: Ναι, το κατάλαβα γιατί... από το μήνυμά σου εχθές το βράδυ.
1: Εξαγριώθηκα γιατί. Γιατί εγώ ανήκω στη γενιά των παιδιών που γαλουκηθήκαμε αφενός ταΐζοντας τις πάπιες στον εθνικό κήπο, τις οποίες η ρίστρο εμπαρόδο πληροφορήθηκα και θα το ψάξω, τις έφαγαν οι αλεπούδες.
0: Αλήθεια.
1: Πάπιες. Ναι, είδα μία ανάρτηση όπου οι πάπιες έτσι κι αλλιώς, οι αλεπούδες πλέον είναι δικές μας. Πώς να σου πω, κυκλοφορούν, πάνε Κολωνάκι, Ρόδο Αττικού, τις έχουμε φωτογραφίσει, τις συναντάμε, δεν τίθεται θέμα. Το θέμα είναι ότι εγώ μεγάλωσα και στο Ζάπιο.
0: Ναι.
1: Ήμουνα στο ραδιοφωνικό σταθμό στη Θεία Λένα και έπαιρνα βραβεία.
0: Αλήθεια.
1: Ήμουνα νούμερο από τότε, καταλαβαίνεις, πρώτη ποίηματα, τραγούδια. Στο υπόγειο ήταν το στούντιο της ΕΡΤ, παλιά στο κτίριο το κεντρικό, ήταν τα στούντιο της ΕΡΤ και είχε εκεί η Θεία Λένα, η Αντιγόνη Μεταξά, είχε τη δική της εκπομπή που φιλοξενούσε παιδάκια.
0: Και ήσουν ένα από αυτά.
1: Κάποτε υπήρξε κι εγώ παιδάκι, όπως καταλαβαίνεις. Ήμουνα τακτική θαμώνας.
0: Α, την Πετριά πάντως την είχες από μικρή, έτσι.
1: Είναι, εντάξει, το είναι αυτονόητο, ξέρεις, ναι. Λοιπόν, γενικότερα το Ζάπιο είναι το σημαντικότερο τοπόσημο της Αθήνας, γιατί συνδυάζει την ιστορική

0: κοινωνική διαδρομή λόγω του κληροδοτήματος του Ευάγγελου Ζάπα, το εκπληκτικό κτίριο του Χάνσεν, είναι της εποχής του 1880 περίπου, τον άβλιο χώρο που η κάθε λεπτομέρειά του σε παραπέμπει στην αισθητική προηγούμενων αιώνων, το συντριβάνει το αναβρητήριο, που το μοναδικό που εκεί θα γίνονταν και όλες οι εκδηλώσεις φρίκης, το οποίο δόρισε...
1: Αυτό το φεστιβάλ εννοείς, έτσι, ναι.
0: Αυτό, ναι. Το οποίο αυτό συντριβάνει έχει τη δική του ιστορία, γιατί το εγγενίασε ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ήταν δωρεά της εταιρείας υδροδότης της περίφημης αμερικανικής εταιρείας Ούλεν. Εσύ είσαι μπορεί μικρός, μπορεί να μην πρόλαβες, που δεν λέγαμε ΙΔΑΠ, λέγαμε Ούλεν.
1: Την πρόλαβα εγώ.
0: Την Ούλεν.
1: Ναι.
0: Η Ούλεν λοιπόν, επειδή έφτιαξε το φράγμα του Μαραθώνα, έκανε δώρο, οικονόμησε εννοείται πάρα πολλά, δεν έχει σημασία, άφησε μεγαλειώδες έργο. Κατασκεύασε από μάρμαρο αυτό το υπέροχο αναβρητήριο. Όλο λοιπόν αυτό το πακέτο, λαϊκή έκφραση αλλά ταιριάζει, είναι στη μνήμη και των Αθηναίων, αλλά διαιωνίζεται διότι είναι από τους λίγους χώρους που ανήκουν στους ανθρώπους τους κανονικούς. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε, εξαγριώθηκα γιατί το κληροδότημα Ζάπα είναι αυτοδιοικούμενο ως κληροδότημα.
1: Ναι.
0: Ελέγχεται, εποπτεύεται, είναι η νομική λέξη, από το Υπουργείο Οικονομικών, και το Διοικητικό Συμβούλιο το τοποθετεί το Υπουργείο Οικονομικών.
1: Ναι.
0: Όπως και σε όλα τα ιδρύματα. Ο νεότερος τοποθετηθής, μόλις το Φεβρουάριο του 2026, πρόεδρος, συνέπεσε να έχει ένα επάγγελμα που κατά την προσωπική μου άποψη δεν συνάδει με έναν CEO, manager δηλαδή, του Ζαπίου κληροδοτήματος, να είναι σκηνοθέτης.
1: Ακριβώς.
0: Ο οποίος μάλλον δεν είναι και Αθηναίος για να συνειδητοποιήσει τη σημασία αυτού του τοπόσιμου. Αποφάσισε λοιπόν ότι θα μεταφέρει το επιτυχημένο του έργο ως σκηνοθέτης ακριβώς στο χώρο του Ζαπίου. Όπου μία συναυλία με πανσέλινο άπαξ θα ήταν ονειρική. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
1: Ναι, προφανώς.
0: Προφανώς. Το να καταλαμβάνεις όλο το Ζάπιο με μία τεράστια σιδηροκατασκευή για χίλιους καθήμενους σε μπλε πλαστικές καρέκλες επί ένα μήνα...
1: Που σου θυμίζουν και λίγο το 80 από ό,τι κατάλαβα.
0: Εξοχικά είναι οι γνωστές καρέκλες, καλύτερες, εντάξει, αισθητικά είναι καλύτερες, έχουν εξελιχθεί αυτές οι καρέκλες. Εξοχικό στο χωριό τη δεκαετία του 80.
1: Μάλιστα.
0: Όπου φαντάσου για να στηθεί μία μεγαλειώδηση επί ενός μήνα τέτοιου είδους εκδήλωση απαιτεί σιδηροκατασκευές μόνιμες για ένα μήνα, απαιτεί τεράστιες υποδομές για φωτισμό και ηχητικά μέσα σε ένα χώρο μνημιακό. Τι άλλο θέλεις να σου πω, Δημήτρη?
1: Όχι, καταλαβαίνω απόλυτα.
0: Καταλαβαίνεις απόλυτα.
1: Εγώ διάβασα το άρθρο, την άποψή σου. Κατάλαβα τον εκνευρισμό.
0: Στον Ελεύθερο Τύπο το έγραψα.
1: Στον Ελεύθερο Τύπο ακριβώς. Εγώ είδα και αναπαραγωγές.
0: Πολλές αναπαραγωγές και είχε απήχηση.
1: Πολλές αναπαραγωγές.
0: Διότι αυτό που είναι το πιο ενοχλητικό, Δημήτρη, και πρέπει να το πολεμήσουμε όλοι μαζί με την κάθε ιδιότητα που έχει ο καθένας, είναι η ιδιοκτησιακή αντίληψη των κρατικών παραγόντων. Δηλαδή, τοποθετήθηκε ο σκηνοθέτης πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο και δεν διάβασαν καν τη διαθήκη που κάθισα εγώ και διάβασα του Ευάγγελου Ζάπα.
1: Η οποία τι ορίζει?
0: Ο Ζάπας είχε μεγαλοκτήμων και ζάπλητο στη Ρουμανία, αγαπούσε πάρα πολύ την Ελλάδα και διέβλεπε σε αυτήν μία παντελή έλλειψη οργάνωσης στην ανάπτυξη και επίδειξη των τοπικών ελληνικών προϊόντων.
1: Μάλιστα.
0: Στη διαθήκη του λοιπόν λέει ότι το Ζάπιο Μέγαρο που δεν λεγόταν Ζάπιο, λεγόταν Ολύμπιο. Μετά το θάνατο του Ζάπα και το κληροδότημα ονομάστηκε Ζάπιο.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο και γι' αυτό οι αγώνες, λέω, αυτό το φεστιβάλ θα είχε αυτή την ονομασία.
0: Των Ολυμπιών. Φεστιβάλ των Ολυμπιών.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, αφενός ήθελε τις αθλητικές δραστηριότητες και πολιτιστικές που συμπεριλάμβαναν και το δημιούργημά του από κοινού με τον Αβέροφ, το Γεώργιο, το Καλλιμάρμαρο, το Παναθηναϊκό στάδιο, το δέκτηριο να φιλοξενεί εκθέσεις τοπικών προϊόντων, κρασιών, λαδιού, σταφίδας, και καπνικών υποψιάζομαι.
1: Πάντως αυτό το τοπικών προϊόντων ήταν πολύ μπροστά για την εποχή του.
0: Εννοείται, γιατί όλα αυτά τα έγραψε το 19ο αιώνα.
1: Πολύ μπροστά.
0: Και ήθελε ο άνθρωπος να γίνονται εκεί εκθέσεις τοπικών ελληνικών προϊόντων. Γι' αυτό και πάρα πολλές φορές στο Ζάπιο πηγαίνουμε σε εξαιρετικά πετυχημένες αντίστοιχες της Διαθήκης εκδηλώσεις.
1: Μάλιστα.
0: Έχει, ας πούμε, για τον Ίνο που κάνει καταπληκτικά και άλλες. Εν πάση περιπτώσει ήταν μια βέβηλη πράξη την οποία δεν τη συγχωρώ, με την έννοια καλά ούτε καν άδεια από το Υπουργείο Πολιτισμού δεν είχε πάρει.
1: Μάλιστα.
0: Θεώρησε δηλαδή το Διοικητικό Συμβούλιο ότι αυτό το μνημείο ανήκει, είναι ιδιοκτησία. Πώς βάζει τέντα μπλε στην πολυκατοικία, δηλαδή είναι δικό μου το διαμέρισμα. Αυτό ήταν το πιο εξοργιστικό.
1: Που και εκεί υπάρχει και ένα πρωτόκολλο, υπάρχει και ένα καταστατικό της πολυκατοικίας που ορίζει τη χρωμαθανή τέντα.
0: Ότι θα είναι το ίδιο χρώμα όλες.
1: Πολύ
0: βασικό δεν είναι βέβαια σε πολλές πολυκατοικίες. Είναι λοιπόν, ήταν μια πολύ βάρβαρη πράξη. Εξευτελίστηκε και εγώ στο τέλος του άρθρου μου λέω το εξής, ότι η καλύτερη συγγνώμη είναι η παρέτηση. Έχουν περάσει τόσες μέρες από τη γενική κατακραυγή που ξεκίνησε από την Καθημερινή και τον Νίκο Βατόπουλο. Έτσι το πήραμε χαμπάρι άπαντες και συνεργήσαμε όπως και οι απλοί πολίτες στο κοινώς λεγόμενο ξεφωνητό.
1: Μάλιστα.
0: Και είναι σαν να μην, ξέρεις, σαν να μην έγινε τίποτα. Τόσο οικονομικό κόστος που επιβαρύνει το κληροδότημα τώρα, γιατί ήταν και με εισιτήριο κάποιες εκδηλώσεις.
1: Νομίζω κάποιες θεατρικές παραστάσεις πρέπει να είχαν εισιτήριο, αν δεν κάνω λάθος.
0: Όπου ο κόσμος προπλήρωσε και φαντάσου τώρα όλο αυτό το άγχος, ρε παιδί μου, των διοικητικών υπαλλήλων να επιστρέφουν ηλεκτρονικά τα εισιτήρια και τον γενικό εξευτελισμό. Και να πω με την ευκαιρία, γιατί θα σε ενδιαφέρει και αυτό, σαν να ζήλεψε ο Περιφερειάρχης Αττικής, ο Νίκος Καρδαλιάς, και υπερηφάνως μας ανακοίνωσε ότι αποφάσισε ότι πρέπει να διευρυνθεί η δραστηριότητα του πεδίων του Άρεως και να γίνονται καλοκαιρινές μουσικές, πολιτιστικές λέμε πάντα, πρόσεξε, εκδηλώσεις που στο πεδίο του Άρεως, που είναι πάρκο.
1: Ωραία, ερώτηση, πάρκο. Ερώτηση. Αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε κάποια στιγμή μόνο.
0: Οπότε θέλεις.
1: Τέλεια.
0: Θα γράψω άρθρο, μην ανησυχείς, έτοιμη με.
1: Γράψε το άρθρο σου και να μας το δώσεις εδώ.
0: Λοιπόν,
1: να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ
1: μου. Να
0: είσαι
1: καλά.
0: Για
1: χαρά,
0: Δημήτρη.
1: Για χαρά. Λοιπόν, θα έρθουμε με το πεδίο του Άρεως στην επόμενη κουβέντα μας με την Φωτεινή. Πάντα μιλάμε για την Αθήνα μαζί της. Λοιπόν, δεν έχουμε κάνει συστάσεις, Νότι μου. Έχουμε Νότι Παπαγιαννάκο στη ρύθμιση του ήχου. Το ξαναλέω. Επειδή βλέπω προβληματάκια στην κίνηση στους δρόμους, η Ρούλα Βρετάκου σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο στο 210-48-00-174. Έτσι ώστε, αν έχετε διάθεση, παρατηρώντας το τι συμβαίνει με την κίνηση, να μας δώσετε τη δική σας εικόνα. Απλά αφήνοντας αριθμό κινητού και με δική μας χρέωση τα λέμε στον αέρα. Ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί επίσης σημειώνετε ό,τι θέλετε. Με χαρά εμείς εδώ θα το διαβάσουμε. Είχαμε πολύ ωραία επικοινωνία χθες. Ειλικρινά σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα καλά σας λόγια. Κρατάμε εννοείται και τις όποιες παρατηρήσεις, γιατί μέσα από αυτές μπορεί να μας δώσετε ιδέες και για θέματα. Το ξαναλέω. Το χρειαζόμαστε αυτό και γι' αυτό έχουμε αυτή την επικοινωνία στο www.skyradio.gr. Εκεί που λέει πες την άποψή σου, δεν μας τη λέτε, απλώς την σημειώνετε. Κωνσταντίνα Βαρσάμιζου, μουσικές επιλογές, Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο και Θανάση Καραγιάννης στην αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής εκπομπής. Σε λιγάκι, τίτλοι ειδήσεων, 9.30 και επιστρέφουμε παρέα εδώ στον Sky 100.3.
2: Vogue Greece Fashion Night Out. Τρίτη, 30 Ιουνίου, στο Golden Hall από τις 7 έως τις 11 το βράδυ. Επισκεφτείτε το Golden Hall για late night shopping, exclusive εμπειρίες, live μουσικές επιλογές και τις πιο fashion forward τάσεις της σεζόν. Σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μόδα. Vogue Greece Fashion Night Out. 30 Ιουνίου, στο Golden Hall.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100.3.
5: Μεγάλη κινητοποίηση αυτή τη στιγμή πυροσβεστικής και αστυνομίας, καθώς ένα 12χρονο παιδί αγνοείται μετά τη φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα στο Δερβένιο Ρέο Κάστρου στη Θεσσαλονίκη και πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω και των δυνατών ανέμων. Πεζοπόρα τμήματα πραγματοποιούν έρευνες στο λόφο προκειμένου να εντοπίσουν το παιδί. Η 40χρονη μητέρα του παιδιού απεγκλωβίστηκε νωρίτερα με εγκάβματα από εξωτερικό χώρο οικίας στην κοινότητα της Λιτής και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, ενώ σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στους πυροσβέστες, το παιδί βρισκόταν με τον σύντροφό της. Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα, ο 62χρονος συντροφός της βρέθηκε νεκρός σε δασική έκταση κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Στο μεταξύ, πριν από λίγη ώρα, υπήρξε αναζωπήρωση της φωτιάς στην περιοχή της Λιτής, με τις δυνάμεις της πυροσβεστικής να δίνουν μάχη με τις φλόγες, οι οποίες απειλούν τα πρώτα σπιτιά. Κύμα καύσωνα συνεχίζει και πλήττει χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Στην Ιταλία, 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον καύσωνα το τελευταίο 24ωρο. Απόλυτα ρεκόρ θερμοκρασίες έχουν καταγραφεί στην Γερμανία, την Πολωνία, τη Σλοβακία, την Τσεχία και την Ουγγαρία και για μήνα Ιούνιο στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελβετία. Οι μέσες θερμοκρασίες στη Γαλλία έφτασαν σε επίπεδα ρεκόρ. Στη Σερβία, το θερμόμετρο άγγιξε τους 38,9 βαθμούς Κελσίου και στην Κροατία τους 39,5 βαθμούς. Ολοκληρώθηκαν οι έρευνες της πυροσβεστικής στα συντρίμμια της πολυκατοικίας που κατέρευσε το μεσημέρι επί της οδού Αλκμίνης στα Πετράλωνα κατά τη διάρκεια εργασιών κατεδάφισης παρακείμενου διόρροφου κτηρίου, χωρίς ευτυχώς να εντοπιστεί εγκλωβισμένο άτομο. Στο μεταξύ, σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι 5 προσαγωγές που είχαν γίνει νωρίτερα. Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και 2 εργάτες. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί οικοδομικών δραστηριοτήτων. Στη Βενεζουέλα ξεπέρασαν τους 1.900 συνεκροί από τους 2 ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών που συγκλώνησαν τη χώρα στις 24 Ιουνίου σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Βέβαια, στη Γουργός λοιπόν έχει τα γενέθλιά της. Η Λίνα Νικολακοπούλου έχει συνδέσει το όνομά της με μερικά από τα πιο αγαπημένα τραγούδια του ελληνικού κοινού και νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς αποτελεί μια από τις σημαντικότερες μορφές του σύγχρονου ελληνικού τραγουδίου και μέσα από τους στίχους της κατάφερε να δώσει φωνή σε συναισθήματα που συχνά μένουν ανίποτα, να περιγράψει προσωπικές στιγμές των ανθρώπων και να μετατρέψει τις καθημερινές εμπειρίες σε ποίηση. Απλώς ήθελα να θυμηθώ μια ιστορία, Νότι μου. Το λέω στον Νότι Παπαγιαννάκο. Πρέπει να ήταν 1993. Τότε ο Άρης Πρωτοσάλτη είχε δύο εκπομπές την ημέρα. Είχε και το πρωί, έκανε και το μεσημέρι την άλλη ματιά. Στα γεγονότα. Το θυμάσαι αυτό? Δεν το θυμάσαι. Νότι, πρέπει να το δούμε αυτό, το ότι δεν το θυμάσαι. Αστειεύομαι. Λοιπόν, και τότε κάποια στιγμή μου ήρθε η ιδέα, μόλις είχε γράψει η Λίνα Νικολακοπούλου το τραγούδι «Τα Λαϊκά». Θα το ακούσουμε στην συνέχεια. Και ήμουν τότε και φοιτητής με πολιτικών επιστημών, έτσι είχαμε μια άλλη, αν θέλετε, οπτική για το τι μπορεί να σημαίνει πολιτικοποίηση, πρόσεξε, όχι κομματικοποίηση, πολιτικοποίηση. Εντάξει, ήταν και 93, ήταν χρόνια τελείως διαφορετικά. Και λέω, να ψάξω να βρω την Λίνα Νικολακοπούλου, να κάνουμε μια συνέντευξη, να αναλύσουμε τους στίχους του τραγουδιού. Γιατί το θεωρούσα ιδιαίτερως πολιτικό αυτό το τραγούδι, με την έννοια ότι είχε μια περιγραφή της μεταπολίτευσης εκείνης της γενιάς, ας πούμε. Μοσαϊκό και πάει λέγοντας. Και ήταν στο εξωτερικό, θυμάμαι. Εγώ λέω τώρα σιγά μη μου πει να αυτό και είπα αμέσως ναι. Και κάναμε μια εκπληκτική κουβέντα που την έπαιξε ο Άρης Πρωτοσάλτε τότε στη μεσημεριανή του εκπομπή. Και έτσι ήταν μια πρώτη γνωριμία. Από εκεί και πέρα βέβαια έχουμε κάνει πάρα πολλές κουβέντες. Η Λίνα Νικολακοπούλου έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στις συνεντεύξεις. Και είναι ότι όσο και αν έχεις προετοιμαστεί, η κουβέντα θα πάει αλλού. Γιατί έχει τέτοια πυκνή σκέψη και τέτοια δυνατότητα ανάλυσης των θεμάτων με τα οποία καταπιάνεται, που δεν υπάρχει περίπτωση να μην σε παρασύρει, αρκεί να είσαι έτοιμος να φεθείς. Αυτό έχει σημασία. Λοιπόν, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε. Αν μόλις ανοίξατε το ραδιοφωνό σας, να πούμε την καλησπέρα και σε έναν καλό φίλο που μας ακούει και σήμερα και μου έρθει το μήνυμα, στο Θωμά. Καλό δρόμο, να είσαι καλά. Και θα ακούσουμε και στη συνέχεια και άλλα τραγούδια της Λίνας Νικολακοπούλου, ακριβώς λόγω των γενεθλίων της. Προσέξτε τώρα, συνέβη κάτι το οποίο για έναν περίεργο λόγο είναι ένα από τα πολλά θέματα που ενδεχομένως πέρασε στα ψηλά. Αλλά έχω πολύ ξεκάθαρη άποψη για κάποια ζητήματα τα οποία πρέπει να μας αφορούν και να μην νομίζουμε τώρα για αυτό που θα ακούσετε, έλα μωρέ τώρα, ποιος ενδιαφέρεται για την αντιμετώπιση μιας εξάρτησης, για την απεξάρτηση, έτσι. Αφού εμείς είμαστε εντάξει. Όταν χτυπάω την πόρτα, όχι το τραπέζι για να φύγει το κακό, χτυπάω την πόρτα. Όταν σου χτυπήσει την πόρτα και νιώθεις ότι χάνεις τη γη από τα πόδια, τότε έλα να το συζητήσουμε. Γιατί είναι ιδιαίτερος αλαζονικό να νομίζουμε ότι όλα είναι για τους άλλους. Είναι όλα για όλους. Ξεκάθαρα. Ένας λοιπόν θάνατος ενός άνδρα, 45 ετών στην Κρήτη, την περασμένη εβδομάδα, προκάλεσε πάρα πολλά ερωτηματικά για τον τρόπο λειτουργίας του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, που θεσπίστηκε από την κυβέρνηση και λειτουργεί τα τελευταία δύο χρόνια συγχωνεύοντας όλα τα θεραπευτικά προγράμματα όπως το ΚΕΘΕΑ, ο ΚΑΝΑ, 18 άνω και πάει λέγοντας. Και προσέξτε, φταίμε και εμείς οι δημοσιογράφοι. Γιατί όταν μας έστελναν μηνύματα ότι αυτό που πάει να γίνει δεν είναι προς την σωστή κατεύθυνση, εμείς τα θεωρούσαμε ζητήματα χαμηλής πολιτικής. Το τι είναι υψηλή πολιτική και χαμηλή πολιτική είναι μια άλλη μεγάλη κουβέντα. Έτσι λοιπόν αυτός ο άνδρας βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του από στενό συγγενικό του πρόσωπο, με την ιατροδικαστική έκθεση να δείχνει ανακοπή καρδιάς, από και τις τοξικολογικές εξετάσεις να βγαίνουν λίγο αργότερα. Από το περιβάλλον του άνδρα προκύπτει πως το τελευταίο διάστημα έχει αρχίσει ξανά να κάνει χρήση ουσιών, όντας σε πολύ δύσκολη ψυχολογική και σωματική κατάσταση. Στο παρελθόν είχε παρακολουθήσει προγράμματα απεξάρτησης στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, ενώ είχε απασχολείς και τις αρχές για χρήση ναρκωτικών. Τον Απρίλιο, μαζί με τη σύντροφό του, είχαν εντοπιστεί σε διαμέρισμα μετά από χρήση ουσιών. Όταν εντοπίστηκαν λοιπόν, η σύντροφός του ήταν ήδη νεκρή, ενώ εκείνος βρισκόταν σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Προσέγγισε λοιπόν τις δομές 2 ημέρες πριν πεθάνει του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων και δεν. Το θέμα το πιάσε η Βίβιαν Ευθυμιοπούλου. Α, η αποκάλυψη έγινε από το News 247. Η Βίβιαν είναι αρθρογράφος του News 247, είναι και εκδότης του ειδησιογραφικού newsletter Fact News και συζητάμε συχνά μαζί της. Πέρα από το φοβερό κοφτερό μυαλό, είναι και φοβερή πένα. Είναι από τα πρώτα πράγματα που ψάχνω εδώ αν έχει γράψει κάτι για να το διαβάσω. Και λοιπόν είδα ότι έχει γράψει σήμερα ένα άρθρο υπό τον τίτλο «Απεξάρτηση, η απεξάρτηση αφορά όλους μας». Βίβιαν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλησπέρα.
0: Να είσαι καλά. Γερή δυνατή.
1: Θέλω να πω ότι εγώ δεν έχω δοκιμάσει το χασίς ποτέ. Είμαι από αυτά τα ούφο.
0: Και εγώ.
1: Ποτέ.
0: Και εγώ.
1: Δηλαδή δεν έχω καμία σχέση με τον κόσμο των ναρκωτικών, ούτε για πλάκα, κοκαίνες, χαπάκια. Ποτέ.
0: Τα οποία βέβαια πρέπει να σου πω, το ξέρεις, κινείσαι μέσα στην πόλη ότι
1: ναι.
0: Είναι παντού και πάντα, έτσι. Ναι. Είναι παντού και πάντα.
1: Γιατί λέμε ότι τώρα οι νέοι πίνουν λιγότερο, αλλά καταναλώνουν πολύ περισσότερα συνθετικά ναρκωτικά. Mm-hmm. Και κυρίως υπάρχει εξάρτηση από το διαδίκτυο.
0: Ναι.
1: Αυτό κανείς δεν το αρνείται, γιατί σε όλες τις χώρες προσπαθούν να πάρουν με μέτρα, ναι, να δούμε τι θα γίνει. Δηλαδή η εξάρτηση είναι μία συμπεριφορά που έχει διάφορες εκφάνσεις. Mm-hmm. Είναι αλκοόλ, είναι ναρκωτικά. Είναι διαδίκτυο.
0: Και που τα άλλα είναι και νόμιμα με κάποιο τρόπο, έτσι.
1: Απολύτως. Ναι. Απολύτως.
0: Γιατί αυτή η νομιμότητα είναι ένα τεράστιο θέμα.
1: Απολύτως. Και είναι το ίδιο θέμα. Και εμένα αυτά να είναι κατά καιρούς. Το έβλεπα από σοβαρούς ανθρώπους. Όταν είχα δει ένα βίντεο πάλι στο News 247 με την Κατερίνα Μάσα, που είναι μια θρηλυκή προσωπικότητα, ναι, στον χώρο αυτών τη απεξάρτηση. Μαγκώθηκα και λέω: ρε παιδί μου, πώς να ψάξω λίγο να το βρω. Δεν μπορεί τόσοι σοβαροί άνθρωποι να ξέρουν καλύτερα, να μιλάνε έτσι καταρχάς. Δεν έχουν λόγο. Έτσι, αυτοί έχουν μια πετυχημένη καριέρα. Μιλάμε πάντα για την απεξάρτηση, mm-hmm, την ψηρή, όπως λένε. Mm-hmm. Δηλαδή με ψυχολογική υποστήριξη, με ψυχιατρική υποστήριξη, mm-hmm, με ιατρική φροντίδα, γιατί χρειάζεται ιατρική φροντίδα σε κάποια φάση ο τοξικομανής, ειδικά αν είναι προχωρημένος. Αλλά όχι με υποκατάστατα, mm-hmm, μεθαδόνες και τέτοια. Και εκεί, ναι, ίσως υπάρχει μια διαφωνία μεταξύ ειδικών, γι' αυτό και δεν ήθελα να μπω.
0: Σε επιστημονικά πεδία, ας το πούμε έτσι. Ναι.
1: Ναι, επειδή ρώτησα όμως, άσε να ρωτώ δεξιά-αριστερά, και του είπα: γιατί αυτό τι είναι μεμονωμένο περιστατικό στο Ηράκλειο, όπως λένε.
0: Ναι.
1: Και μου είπαν ότι από τότε που ιδρύθηκε ο Εθνικός Οργανισμός,
0: πρόληψη και αντιμετώπιση εξαρτήσεων, έτσι.
1: Ακριβώς, σταμάτησαν να αυτοδικούνται οι κοινότητες. Και γιατί είναι κακό αυτό, τους λέω. Είναι κακό, μου λέει, γιατί ένα κομμάτι της, μετά την απεξάρτηση της επανένταξης, είναι εδώ κυρία Βίβιαν, τώρα που αισθάνεσαι καλύτερα, πρέπει να αναλάβεις την ευθύνη της κοινότητας που ζεις. Mm-hmm. Να λαμβάνεις αποφάσεις, να ψηφίζεις, έχεις ευθύνες. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει επανένταξη κιόλας, η ευθύνη. Αυτό που αποστρέφεται ο άνθρωπος που πέφτει στα ναρκωτικά. Την ευθύνη και την πραγματικότητα αποστρέφεται στην πραγματικότητα. Έτσι. Και τότε μου εξήγησαν το σημαντικότερο, είναι ότι κάθε τόσο κάναν κάποιες τελετές αποφύτησης. Όποιος τελείωνε το πρόγραμμα, μαζεύονταν εκεί, έβγαιναν όποιος ήθελε, δεν είναι υποχρεωτικό. Και λέγω, αυτό που λέγαμε και κολλήγαμε, με λένε Βίβιαν και είμαι καλά. Λοιπόν, και έβγαινε και μίλαγε και έλεγε για την εμπειρία του. Και το κυριότερο, ξέρανε πόσοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι κάθε φορά έβγαιναν απεξαρτημένοι από τα προγράμματα. Σήμερα δεν ξέρουμε. Δεν υπάρχει αξιολόγηση. Και αναρωτήθηκα στο άρθρο, ναι, σε μια κυβέρνηση που έχει κάνει σημαία την αξιολόγηση, είναι δυνατό να συμβαίνει αυτό? Σκέψου και το άλλο, ότι στα προγράμματα αυτά, γιατί πήρα διάφορα μηνύματα σήμερα που μου λέγανε επιτέλους έγραψες, και ξέρεις, κάποια στιγμή, ρε Δημήτρη, λες να γράψω άλλο ένα άρθρο για τη δημοσκόπηση.
0: Ναι. Είναι αυτό που είπα, ότι είναι θέμα υψηλής πολιτικής και χαμηλής πολιτικής.
1: Ναι, δηλαδή έχω κάνει. Δηλαδή,
0: αυτό γιατί δεν είναι θέμα πολιτικής, δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Ναι,
0: αλλά
1: δηλαδή,
0: το μήνυμα που περνάς. Να σου πω κάτι, Βίβιαν, ως τίτλος, γιατί αυτό έχει σημασία για μένα. Ότι η απεξάρτηση μας αφορά όλους.
1: Η Κατερίνα Μάσα στο βίντεο στο News 247 λέει ότι κάποια στιγμή κάθε οικογένεια θα έχει έναν εξαρτημένο. Mm-hmm. Είτε από διαδίκτυο, είτε από αυτά τα συνθετικά ναρκωτικά. Έτσι που παίρνουν για την πλάκα τους, θα βγαίνουν έξω. Και μετά από αλκοόλ οι νεότεροι. Εγώ δεν πίνω αλκοόλ. αλλά χαπακώνονται. Παίρνουν ό,τι βρουν. Δηλαδή, αν διαβάζεις το πρωί και μιλάω για mainstream μέσα τώρα, εγώ δεν μπαίνω να ψάχνω αυτά που διαβάζουμε όλοι.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, συνεχώς ανακοινώσεις της αστυνομίας ότι κάνει κατασχέσεις συνθετικών ναρκωτικών που είναι πολύ επικίνδυνα.
0: Τώρα λέει, προέκυψε από αυτό το ντου που έκανα στη Μύκονο και η ροζ κοκαίνη.
1: Ναι, μα είναι πάρα πολλά τα συνθετικά ναρκωτικά που τα θέλουν να είναι και φτηνά και γίνονται και οι ίδιοι. Και αυτό που μου εξήγησαν είναι ότι όταν γίνεσαι εξαρτημένος, η οικογένειά σου και η κοινωνία σου γίνεται η εξάρτηση και το εμπόριο.
0: Ναι.
1: Αποκτάς, η ζωή σου αποκτάει ένα νόημα μέσα από αυτή την παραβατική συμπεριφορά. Δηλαδή αυτό που σου έλειπε ως νόημα ζωής το βρίσκεις εκεί. Φυσικά είναι νοσηρό και σε οδηγεί πολύ συχνά και στο θάνατο.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτός είναι ένας λόγος που θέλουν να τους βάζουν στην κοινότητα, να περνάνε από μια διαδικασία και εκεί μετά να σποδικούνται να αναλαμβάνουν την ευθύνη τους.
0: Τον άνθρωπο αυτό δεν τον δέχτηκαν και πέθανε δύο μέρες μετά.
1: Ακριβώς. Και μετά βγήκε στην αρχή το Υπουργείο και είπε ότι φταίνε οι τοπικές εκεί στο Ηράκλειο και αποδείχτηκε ότι δεν ήταν έτσι καθόλου. Και γιατί να πεθάνει ένας άνθρωπος από ναρκωτικά.
0: Να σου μεταφέρω μια εικόνα. Θυμάμαι πριν λίγο καιρό στην πλατεία Αυδή. Όχι, δεν είναι λίγος καιρός. Βίβια, πρέπει να είναι και πριν τον COVID. Λοιπόν, εκεί πριν γίνει μεγάλη περιοχή λόγω της το ότι μένει εκεί η κυρία Σακελαροπούλου.
1: Α, ναι, βέβαια.
0: Σε εκείνη την πολυκατοικία που είναι
1: μήνυμα
0: αρκετά, στο μεταξουρίο, είναι ακριβώς η πλατεία Αυδή. Γιατί μετά, λόγω του ότι μένει εκεί η κυρία Σακελαροπούλου, είχε πολύ μεγάλη συνοδεία και αστυνόμευση περιοχή. Λοιπόν, ακριβώς πίσω από το σημείο που είναι το σπίτι της, μπαίνοντας στην πλατεία Αυδή, ήταν ό,τι ώρα και αν πήγαινες, 8-8.30 το πρωί, εμπόριο ηρωίνης. Και χρήση μαζί. Δεν ξεχάσω ποτέ ότι τρώγαμε με το βαφτιστήρι μου σε ένα μαγαζί εκεί στην περιοχή, στις Σεϊχέλες συγκεκριμένα, είναι πολύ γνωστό μαγαζί. Και κάνοντας μια βόλτα τα πιτσιρίκια τότε, έβρισκαν κουταλάκια, σύριγγες και τα λοιπά και μας ρωτούσαν και το μόνο που τους είπα, μην αγγίξετε τίποτα. Μόνο αυτό. Λοιπόν, να πω το εξής. Εκεί λοιπόν ένα πρωί που περπατάω, με σταματάει ένας άνθρωπος, Βίβιαν, νέος άνθρωπος, ντυμένος όπως είμαστε εμείς. Καθαρός.
1: Ναι, ναι.
0: Και μου ζητάει χρήματα. Όχι τζάγκι. Μου ζητάει χρήματα. Ήταν σε κατάσταση normal. Λέω, φίλε μου, δεν έχω ψηλά, είμαι με κάρτα, το να τάλω και τα λοιπά. Οκ. Λοιπόν, πάω στο κέντρο και γυρίζω και τον συναντώ ψηρή κάθε. Είχε ιδρώσει, Βίβιαν, προφανώς είχε αρχίσει να του λείπει. Έναν άνθρωπο που ήταν στην αρχή μάλλον. Και τον έπιασα, τον έβαλα κάτω και του μίλησα. Δεν άντεξα. Του λέω, ρε φίλε, να σε ρωτήσω κάτι. Με βλέπεις, σε βλέπω. Είσαι σαν και εμένα. Είμαι σαν και σένα. Γιατί σε βλέπω σε αυτή την κατάσταση που καταλαβαίνω ότι είσαι στην αρχή? Ούτε βρώμικος ήταν πάρα πολύ περιποιημένος, σωματότυπος κανονικός, ούτε να έχει λιώσει, ούτε τίποτα. Ο δρόμος ποιος ήταν, ρε Βίβιαν?
1: Είναι γνωστή η συμπεριφορά πάντως. Είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν χάνουν την επαφή με τον εαυτό τους σε πρώτη φάση.
0: Α, σε πρώτη φάση.
1: Δεν μπορούν να επικοινωνήσουν και με τα αισθήματά τους κυρίως. Και θέλουν να τα αποφύγουν.
0: Το σε πρώτη φάση.
1: Είναι πολύ γνωστή. Δεν μπαίνουν, καταλήγουν. Είναι γνωστή με έβρεση. Αυτοί δεν καταλήγουν ως ναρκωτικά, αλλά κάποιοι είναι αυτή η πορεία. Ξεκινάς από ένα τραύμα που δεν σε επαφήνει να έχει επαφή με τα αισθήματά σου ή δεν τα αντέχει. Είναι και παίρνει για να μην σκέφτεσαι, για να μην αισθάνεσαι.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, εγώ αυτό στην επόμενο στάδιο το βλέπει στη βάση.
0: Ναι.
1: Στην πλατεία βάση. Λοιπόν, εκεί ήταν χίλια περίοδο να δουλέψω.
0: Ναι.
1: Μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες ήρθαν ένα γραφείο. Ήταν ήμουν, έκανα την επικοινωνία σε μια διοργάνωση σύγχρονης τέχνης, μεγάλη.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό που είδα εκεί ήταν το τέλος του πολιτισμού, το είχα βαφτίσει. Εκεί ήταν η εξαχρίωση. Αυτή ήταν η ετοιμοθάνατη εκεί.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αυτή η εικόνα με έχει στοιχειώσει αυτό το πράγμα. Αλλά και πάλι, για να μπουν εκεί στις κοινότητες, πρέπει να το θέλουν, περνάνε από διάφορες διαδικασίες. Δεν είναι αστείο αυτό. Η κοινότητα δεν είναι μια αστεία κατάσταση.
0: Όχι.
1: Δεν, είναι πάρα πολύ οργανωμένοι. Έχει όρους.
0: Πάνε ακόμα και συγγενείς και γονείς, αν χρειαστεί.
1: Α, ναι, μπράβο, καλά έκανες και το είπες.
0: Ναι, βέβαια.
1: Υπάρχουν και σύλλογοι γονέων.
0: Ακριβώς.
1: Και δουλεύουν και με το περιβάλλον του τοξικόμανου. Βεβαίως.
0: Έτσι.
1: Και οι σύλλογοι γονέων έχουν διαμαρτυρηθεί για αυτή την κατάσταση τώρα. Λοιπόν, και γίνεται μια πάρα πολύ οργανωμένη και σοβαρή δουλειά και επίπονη και που χρειάζεται και χρόνο. Και τώρα δεν την έκανε κανένα άλλο, εν πάση περιπτώσει. Και έρχεται το κράτος. Εγώ πιστεύω ότι γίνεται, υπάρχει μια κόντρα με την χρήση των φαρμάκων εκεί και στην πραγματικότητα ενισχύει τον ιδιωτικό τομέα γιατί σου λέει πήγαινε στην ιδιωτική κλινική που στην ιδιωτική κλινική μπορείς να απεξαρτηθείς με φάρμακα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν θα μπω στη συζήτηση αν είναι αποτελεσματικότερο ή όχι γιατί δεν ξέρω.
0: Δεν ναι, είμαστε ειδικοί.
1: Αλλά αν δεν έχει λεφτά τι θα κάνει.
0: Ναι.
1: Αυτό ρωτάω. Δηλαδή γιατί να αποκτήσει άλλος ένας τομέας της υγείας ταξικό χαρακτήρα. Γιατί όπως ξέρεις και εσύ και εγώ λόγω οικογενειακής εμπειρίας, ξέρεις τι σημαίνει υγεία στην Ελλάδα και τι σημαίνει ιδιωτικός τομέας και γιατί καταφεύγεις στον ιδιωτικό τομέα και τι συμβαίνει εκεί αν δεν έχεις χρήματα ή αν δεν έχεις μια καλή ασφάλεια.
0: Ισχύει.
1: Το έχεις ζήσει και το ζω.
0: Ισχύει.
1: Λοιπόν, εκεί λοιπόν καταλαβαίνεις ότι η υγεία, αυτό είναι το διαφωτισμό. Θυμάμαι χαρακτηριστικά για τη Λάιφο.
0: Ναι, ναι.
1: Είχα κάνει μια συνέντευξη με έναν που ήταν ειδικός σύμβουλος τότε του Γάλλου Προέδρου για θέματα δημόσιας υγείας, ένας φιλελεύθερος, Ζαν Δε Κεσβαρντουέ. Και μου έλεγε, φιλελεύθερος οικονομικά, κοιτάξτε μου λέει, με ένα ύφος πολύ απαξιωτικό, δεν υπάρχει θέμα, μου λέει, αν η υγεία πρέπει να είναι δημόσια. Το έχουμε λύσει από το διαφωτισμό αυτό, από τον 18ο αιώνα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να πεθαίνει κανείς γιατί δεν έχει λεφτά. Αυτό μου λέει στη Δύση, είναι απαράδεκτο.
0: Ναι.
1: Έχουμε συμφωνήσει. Και το έλεγε ένας φιλελεύθερος οικονομικά. Και σου έλεγε αυτός ο τύπος που τον είχαν συμβουλεύει τον Γάλλο πρόεδρο, που έλεγε άλλα πράγματα που για τους αριστερούς είναι απαράδεκτα, αλλά για το θέμα της υγείας επέμενε στο δημόσιο χαρακτήρα της.
0: Ναι.
1: Και έλεγε ότι δεν είναι δυνατόν κάποιος να πεθαίνει επειδή δεν έχει λεφτά. Δεν γίνεται αυτό να συμβαίνει.
0: Ξέρεις τι συμβαίνει. Όταν είναι ένας δημοσιογράφος τώρα εδώ στο μικρόφωνο και σε ακούει, το σημαντικό είναι ότι καταφέρνεις να του πας το μυαλό σε άλλα μονοπάτια. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Γι' αυτό χαίρομαι κάθε κουβέντα μαζί σου. Απλώς θέλω το εξής. Επειδή καλοκαιριάζει, κάτι βρήκα στο αρχείο μου για σένα κάποια στιγμή, τις προηγούμενες μέρες.
1: Το βίσινο,
0: Θέλω να πούμε κάτι για τα γαστρονομικά σου.
1: Με χαρά. Όλο σκέφτομαι να επιστρέψω στη γαστρονομία. Να σου πει γιατί έγραφα και στον αστρονόμο.
0: Ότι βρήκα.
1: Δεν το ξέρανε.
0: Ότι βρήκα.
1: Ότι έγραφα, ναι.
0: Ότι βρήκα κάτι στο αρχείο μου για τα γαστρονομικά σου. Είναι φοβερό πράγμα.
1: Γιατί είχαμε ξανακάνει τότε μια εκπομπή τότε.
0: Ναι.
1: Που ήταν για το Βύσσινο.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, εγώ δεν το έχω ξεχάσει.
0: Σε ευχαριστώ πρώτα απ' όλα για το ότι μας μίλησες για
1: και
0: κάτι τόσο σημαντικό.
1: Να το συζητάμε.
0: Ό,τι θες, πρόσεξε να δεις. Δεν θέλω να σε ψάχνω. Μπορείς να μου στέλνεις ένα μήνυμα.
1: Βεβαίως.
0: Τέλεια. Πάντως, να ξέρεις ότι αναφερόμαστε σε σένα, οπότε βγαίνει ο Κουκουέ Κολονακίου εδώ στην εκπομπή. Λέμε κάτι για τη Βίβια, αν δεν υπάρχει περίπτωση. Εντάξει. Να σε καλά, ρε Βίβια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά είναι τα σημαντικά. Όχι, ορίστε μου εσείς τι θέλετε με την έννοια τι θεωρείτε ζήτημα υψηλής πολιτικής ή ζήτημα χαμηλής πολιτικής ή ζήτημα μη πολιτικής. Το λέω αυτό και γι' αυτό είπα το παράδειγμα με αυτό το νέο που είχα συναντήσει τότε στην πλατεία Αυδή. Ήταν ένας άνθρωπος νότιμο όπως είμαστε εμείς. Ήτανε στην αρχή όμως. Ήτανε στην αρχή. Όταν τον είδα επιστρέφοντας στον ιδρώτα, γιατί προφανώς άρχιζε να του λείπει, τότε κατάλαβα τι γίνεται. Λοιπόν, να μην ξεχάσω να σας πω, επειδή πιάσαμε το θέμα της υγείας, της δημόσιας υγείας, κοίτα τώρα σύμπτωση, πώς το ένα φέρνει το άλλο. Νότιμο, σαν σήμερα, 30 Ιουνίου του 1939, γεννήθηκε ο Γιώργος Γεννηματάς. Ο πατέρας του ΕΣΥ, πολιτικό συντηρητικό μέλος και ιδιωτικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, εμπνευστής του Εθνικού Συστήματος Υγείας και μάλιστα ένας φοβερός άνθρωπος, από ό,τι θυμάμαι, γιατί κάτι θυμάμαι, επί της θητείας του στο Υπουργείο Εσωτερικών αναγνωρίστηκε η Εθνική Αντίσταση. Ενώ το ηλικιακό όριο του εκλέγην κατέβηκε από τα 21 τότε στα 18. Κατά τη διάρκεια της θητείας του στο Υπουργείο Υγείας, επέφερε την τομή στην δημόσια υγεία με την καθιέρωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, με τον νόμο 1397 του 1983. Τον Ιανουάριο του 1992, με αφορμή ένα κρυολόγημα, υποβλήθηκε σε εξετάσεις και λίγες ημέρες αργότερα ο ίδιος ανακοίνωσε στους δημοσιογράφους ότι πάσχει από καρκίνο. Μάλιστα, είχε πει και το εξής. Υπάρχουν μερικές στιγμές που το συνέστημα ξεχυλίζει. Δεν είμαι από μάρμαρο. Είναι γνωστό ότι έχω καρκίνο, αλλά θα προσπαθήσω. Τον Απρίλιο του 1992 υποβλήθηκε σε εγχείρηση στη Νέα Υόρκη. Προσέξτε όμως, το ίδιο διάστημα η σύζυγός του υποβάλλονταν σε θεραπευτική αγωγή για την ίδια ασθένεια. Ο Γιώργος Γεννηματάς πέθανε στην Αθήνα 25 Απριλίου του 1994. Η σύζυγός του, η Κάκια Βέργου, είχε φύγει από τη ζωή 6 μήνες νωρίτερα. Και βεβαίως θυμόμαστε όλοι τι ακριβώς έγινε και με τη Φόφη Γεννηματά. Σταυρούλα μου, την καλησπέρα μου. Ειλικρινά σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σου αρέσει το τετράωρο και σένα, έτσι. Σήμερα το βράδυ είχε πανσέλινο. Είναι το φεγγάρι της φράουλας. Τυχερός και ευλογημένος, μου λέει, όποιος είναι υγιής και μπορεί να απολαύσει το ολόγιο μου φεγγάρι, έχοντας κοντά του ανθρώπους που τον αγαπούν και τον κάνουν να χαμογελά. Η ευτυχία κρύβεται πίσω από τα απλά πράγματα. Έτσι δεν είναι? Τώρα κοίταξε, για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς. Εγώ, αν δεν δούλευα, τι θα είχα κάνει, νότι μου? Θα είχα πάρει το αυτοκίνητο και θα είχα πάει μέχρι το Σούνιο μια βόλτα. Είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ. Ας είχα και ένα ωραίο αναψυκτικό. Να κάτσεις εκεί να δεις, νότι μου, το φεγγάρι που κάνει το δρόμο με στη θάλασσα. Έτσι, αυτό το λαμπύρισμα το μοναδικό. Αυτό αξίζει. Αλλά τι να κάνουμε, Τζένι Πουπουλίδη είναι αυτή. Δεν προλαβαίνω μετά τη μία να πάω. Θα πάει πάλι ξημέρωμα. Λοιπόν, ισχύει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Ευστράτη, δεν το ξέρω ότι μέρος των Βρυλισσίων είναι χωρίς ρεύμα εδώ και περίπου μία ώρα. Δεν ξέρω, μήπως είναι στη γειτονιά σου, μήπως, δεν το γνωρίζω. Πάμε μουσικά μέχρι το Δελτίο Ειδήσεων. Θα πάμε μουσικά μέχρι το Δελτίο Ειδήσεων στις 10, που θα το ακούσουμε από την Μαρία Γιώργαρη, και επιστρέφουμε να σας δώσω και μια γεύση για το τι θα κάνουμε μετά. Έχουμε καλεσμένο τον Γιώργο Τράπαλη, είναι αναλυτής δεδομένων στην Good Affairs, και θα μιλήσουμε για ωραία ζητήματα της πολιτικής, και εδώ θέλω και την άποψή σας στην συνέχεια. Οπότε θα έτσι αναφερθούμε σε τέτοιου είδους ζητήματα στην συνέχεια. Εδώ, συντονισμένοι εννοείται στον Sky 100,3.

0: αρχίσει και γεμίζουν τα social με φωτογραφίες του φεγγαριού και κυρίως όσοι τυχεροί είναι αυτή τη στιγμή σε κάποιο νησί. Είναι αυτός ο δρόμος νότιμο που σου λέω. Α, τώρα βλέπω από το Τολό Αργολίδας μια φωτογραφία. Τι ωραία φωτογραφία με το φεγγάρι σιγά σιγά να βγαίνει και να φαίνεται ήδη μέσα στη θάλασσα. Αυτά τα ολίγα.
1: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
2: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
1: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
3: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Φιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
5: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Μεγάλη κινητοποίηση αυτήν την ώρα πυροσβεστικής και αστυνομίας, καθώς ένα 12χρονο παιδί αγνοείται μετά τη φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα στο Δερβένιο Ρεοκάστρου στη Θεσσαλονίκη και πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω και των δυνατών ανέμων. Πεζοπόρα τμήματα πραγματοποιούν έρευνες στον λόφο προκειμένου να εντοπίσουν το παιδί. Η 40χρονη μητέρα του παιδιού απεγκλωβίστηκε νωρίτερα με εγκάβματα από εξωτερικό χώρο οικίας στην κοινότητα της Λιτής και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, ενώ σύμφωνα με όσα ανέφερε στους πυροσβέστες, το παιδί βρισκόταν με τον σύντροφό της. Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα, ο 62χρονος σύντροφός της βρέθηκε νεκρός σε δασική έκταση κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Στο μεταξύ, νωρίτερα υπήρξε αναζωπήρωση της φωτιάς στην περιοχή της Λιτής, με τις δυνάμεις της πυροσβεστικής να δίνουν μάχη με τις φλόγες προκειμένου να μην φτάσουν στα πρώτα σπίτια. Νωρίς το απόγευμα, οι κάτοικοι της κοινότητας Λιτής έλαβαν μήνυμα από το 112 να απομακρυνθούν προς το γήπεδο της περιοχής. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα στην περιοχή Κυραυρίση Κορινθίας. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μαριολάτα του Δήμου Δελφών. Σε 48 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε ολόκληρη τη χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, οι 40 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβέστες δίνουν μάχη για να αντιμετωπίσουν ακόμη 8. Κύμα καύσωνα συνεχίζει και πλήττει χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Στην Ιταλία, 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον καύσωνα το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Σήμερα, 25 μεγάλες ιταλικές πόλεις βρέθηκαν στο κόκκινο σε επίπεδο ύψιστης επιφυλακής. Από αύριο το απόγευμα, όμως, σύμφωνα με τις προβλέψεις, σε πολλές περιοχές της Βόρειας Ιταλίας θα σημειωθούν έντονες βροχοπτώσεις. Απόλυτα ρεκόρ θερμοκρασίας έχουν καταρριφθεί στη Γερμανία, την Πολωνία, τη Σλοβακία, την Τσεχία και την Ουγγαρία. Και για μήνα Ιουνίου, στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελβετία. Οι μέσες θερμοκρασίες στη Γαλλία έφτασαν σε επίπεδα ρεκόρ. Στη Σερβία, η πρωτεύουσα Βελιγράδι βίωσε την πιο ζεστή ημέρα για το μήνα Ιουνίου χθες, με θερμοκρασία 38,9 βαθμούς Κελσίου. Στην Κροατία, η πόλη Σπλίτ κατέγραψε σήμερα ρεκόρ υψηλότερες θερμοκρασίες, με το θερμόμετρο να δείχνει 39,5 βαθμούς Κελσίου, σπάζοντας το προηγούμενο ρεκόρ των 38,6 βαθμών από τον Ιούλιο του 1950. Ολοκληρώθηκαν οι έρευνες της πυροσβεστικής στα συντρίμμια της πολυκατοικίας που κατέρευσε το μεσημέρι επί της οδού Αλκμίνη στα Πετράλωνα, κατά τη διάρκεια εργασιών κατεδάφισης παρακείμενου διόρφου κτηρίου, χωρίς ευτυχώς να εντοπιστεί εγκλωβισμένο άτομο. Στο μεταξύ, σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι 5 προσαγωγές που είχαν γίνει νωρίτερα για την κατάρρευση της πολυκατοικίας. Συγκεκριμένα συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και 2 εργάτες. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί οικοδομικών δραστηριοτήτων. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων αναμένεται να καταθέσουν μήνυση. Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας αναφέρει ότι η πρόθεση του Δήμου είναι να παρέχει έκτακτη οικονομική βοήθεια σε όλες τις οικογένειες που επλήγησαν προσωρινή φιλοξενία στη Λέσχη Φιλίας κάτω Πετραλώνων επί της οδού Αθηνοδόρου 61, καθώς και κάλυψη των βασικών αναγκών τους. Τουλάχιστον 1.900 είναι νεκροί και πάνω από 10.000 οι τραυματίες από τους 2 ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών που συγκλώνησαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου. Ωστόσο, εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, αφού αγνοείται η τύχη περισσότερων από 50.000 ανθρώπων. Νέα επεισόδια σημειώθηκαν σήμερα στην Αλβανία κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας για την κατασκευή πολυτελών ξενοδοχείων σε προστατευόμενες περιοχές. Διαδηλωτές που είχαν συγκεντρωθεί μπροστά από το Κοινοβούλιο στα Τίρανα, όπου γινόταν συνεδρίαση της Ολομέλειας, πέταξαν αυγά σε αυτοκίνητα βουλευτών, με τις δυνάμεις της αστυνομίας να προχωρούν σε συλλήψεις. Οι διαδηλωτές ζητούν την παρέτηση Ράμα και την κατάργηση ενός νόμου που επιτρέπει την κατασκευή πολυτελών ξενοδοχείων σε προστατευόμενες περιοχές. Με τρεις αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε το πρόγραμμα των νοκάουτ αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Το εισιτήριο για τους 16 πήρε πριν από λίγο η Νορβηγία, η οποία επικράτησε 2-1 της Ακτής Ελεφαντοστού. Τα μεσάνυχτα η Γαλλία θα αντιμετωπίσει τη Σουηδία και στις 4 τα ξημερώματα της Τετάρτης το Μεξικό κοντράρεται με το Εκουαδόρ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
0: Στην Αττική, αύριο Τετάρτη, ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειοι, βορειοδυτικοί, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμαλυνθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα, στα γύρωνα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τετάρτη, αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα βόρειο-δυτικά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 36 με 37 βαθμούς, στα βόρεια τοπικά έως 38 και στα νησιά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Πέμπτη, γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και στα πελάγη τοπικά 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιαχτζόγλου με την εκπομπή «Ζούμε αληθινά».

0: Λέγαμε λοιπόν για τη Λίνα Νικολακοπούλου και την προηγούμενη ώρα. Απλώς τώρα κάποιες και κάποιοι θα ήρθαν στην παρέα μας, μόλις θα άνοιξαν το ραδιοφωνό τους. Έχει γενέθλια λοιπόν η Λίνα Νικολακοπούλου και διάβαζα ένα φοβερό κείμενο του Γιάννη Πανταζόπουλου στη Λάιφο, που έγραφε για τη Λίνα ότι σε πολλούς στίχους της κρύβονται φράσεις που πέρασαν στη συλλογική μνήμη, υπενθυμίζουν την αξία της στιγμής, συμπυκνώνουν τη διάψευση των προσδοκιών που συχνά συνοδεύει την ανθρώπινη πορεία. Δεν έγραψε ποτέ απλώς κάποια ωραία τραγούδια. Μοιράστηκε στιχουργικά τις μικρές και μεγάλες εξομολογήσεις μιας ολόκληρης κοινωνίας. Έβαλε λέξεις εκεί που κυριαρχεί η σιωπή. Μίλησε για τον έρωτα, τη μοναξιά, το χρόνο που φεύγει, τις συναντήσεις που μας αλλάζουν και τις απουσίες που μας ακολουθούν. Κάπου ανάμεσα στο «Μαμά γερνάω» και στη σωτηρία της ψυχής βρίσκεται ολόκληρος ο κόσμος της. Η αγωνία του ανθρώπου μπροστά στον χρόνο και η ανάγκη του να σωθεί από ό,τι εννοείται τον βαραίνει. Να κρατήσει κάτι καθαρό μέσα του, να μην χάσει τον εαυτό του. Πολύχρονη η Λίνα Νικολακοπούλου και εδώ ένα τραγούδι που έτσι κι αλλιώς το θεωρώ, όπως σας έλεγα νωρίτερα, με αφορμή το ότι τότε το 93 της έκανα την πρώτη συνέντευξη και εγώ πιτσιρίκι, το θεωρώ ένα βαθύτατα πολιτικό τραγούδι. Με την έννοια ότι περιγράφει με κάποιο τρόπο, πολύ γλαφυρό και ωραίο και γλυκό τρόπο, τη γενιά της μεταπολίτευσης. Πολιτικό είπα. Και να λοιπόν πως θα υποδεχτούμε με κάποιο τρόπο τον Γιώργο Τράπαλη, είναι αναλυτής δεδομένων στην Good Affairs και μου έχει στείλει και αρκετό υλικό. Τα έχουμε πει τηλεφωνικώς άλλες φορές, αλλά ευκαιρία να τον έχουμε τώρα κοντά μας, γιατί εννοείται ότι θα έχουμε μια μακρά προεκλογική περίοδο, οπότε ανατακτά χρονικά διαστήματα. Γιώργο, μιλάμε στον Νικό.
1: Μιλάμε στον Νικό.
0: Ωραία,
1: προφανώς.
0: Τέλεια. Τον ξέρεις τον δρόμο, τώρα θα έρχεσαι. Έτσι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι κοντά.
1: Παραμένω πυριώτης, εντάξει.
0: Εντάξει, εννοείται. Τράπαλης είναι ιστορικό επίθετο. Έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, εγώ πρώτα ήξερα τον μπαμπά, πρέπει να σου πω. Ως
1: ναι,
0: όνομα.
1: Αυτό δεν το ξέρω.
0: Ναι, τον ως όνομα ξέραμε. Η γενιά μου πρώτα τον μπαμπά. Κατάλαβες.
1: Λοιπόν. Εντάξει, ένας γιατρός του Πειραιά, αρκετά γνωστός, είναι μια αλήθεια.
0: Εννοείται.
1: Πάμε.
0: Λοιπόν, ας έρθουμε τώρα. Επειδή είπα για τις εκλογές. Ως προς τον χρόνο των εκλογών, είναι ένα θέμα που σέρνεται και προφανώς παγώνει και πολλές άλλες διαδικασίες, μεταρρυθμίσεις, κυβερνητικό έργο και πάει λέγοντας. Τι βλέπεις εσύ για τον χρόνο των εκλογών, έτσι, η δική σου, αν θέλεις.
1: Αίσθηση.
0: Ναι, αίσθηση.
1: Μόνο αίσθηση μπορεί να είναι, γιατί καλώς ή κακώς και μπαίνει το δικό μας κομμάτι, ο Πρωθυπουργός και ο εκάστοτε Πρωθυπουργός έρχεται και αναλύει τα δεδομένα, βλέπει τα δεδομένα, βλέπει πότε είναι ο καλύτερος δυνατός χρόνος και για το κόμμα του, αλλά και για τη χώρα αντίστοιχα, να πάει σε μια εκλογική διαδικασία. Δεν νομίζω ότι δεν θα πάμε τελικά στο τέλος της τριετίας, παρόλο που μπορώ να καταλάβω ότι ανεξαρτήτου γενικότερης στρατηγικής υπέρ της χώρας, η τακτική, που είναι δύο διαφορετικές λέξεις, δεν είναι ποτέ ίδιες, η τακτική μπορεί να λέει ότι μπορεί να πρέπει να γίνουν πολύ πιο γρήγορα εκλογές για τον ίδιο. Σε μια λογική ότι, για παράδειγμα, μπορούσε κάποιος να το είχε προτείνει να έχει κάνει ήδη εκλογές πρωτού δημιουργηθούν τα δύο νέα κόμματα. Το κόμμα ναι. της κυρίας Καριστιανού και το κόμμα Τσίπρα.
0: Έρχεται και το ενδεχόμενο του Σαμαρά.
1: Ναι. Με τη διαφορά βέβαια ότι το ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά μπορεί να είναι ένα ad hoc κόμμα, να γίνει εκείνη τη στιγμή ίσα ίσα και να πάρει ένα ποστό από τη Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Είναι μια αλήθεια από την άλλη μεριά βέβαια ότι όσο πιο μεγάλη είναι η προεκλογική περίοδος, υπάρχει μια ισχυρή πιθανότητα τα νέα κόμματα, δεν μιλάμε για το κόμμα Τσίπρα που ουσιαστικά είναι μια μετεξέλιξη του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό και αυτό φαίνεται κυρίως από τις μετρήσεις, όχι από το τι πρεσβεύει ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας και τα υπόλοιπα στελέχη του, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει μια μεταφορά του κόσμου περίπου στα 3/4 του ΣΥΡΙΖΑ των βουλευτικών εκλογών στο κόμμα Ελλάς. Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι όσο πιο αργά πάνε οι εκλογές, τόσο καλύτερο για τον ίδιο. Όλα αυτά όμως είναι δεδομένα της καθημερινότητας, το τι συμβαίνει γενικά στην Ελλάδα, στον κόσμο γενικότερα και ο καθένας θα δει πότε πρέπει.
0: Ναι.
1: Καλώς κακώς, δύο είναι κάτι με τα σλότς. Είναι αμέσως μετά τις αμέσως με τη ΔΕΘ και κανονικά στην ώρα τους. Ναι. Αυτό είναι το μόνο απλό.
0: Το μόνο κακό, επειδή το έλεγα και νωρίτερα, δεν ξέρω, είναι πάρα πολύ και κουραστικό για την κοινωνία να σέρνεται μια μεγάλη προεκλογική κουβέντα πάντα, η περίοδος, και απ' την άλλη πάνε πίσω πολλά που θα έπρεπε να γίνονται. Έτσι, γιατί κατεβαίνουν, το λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι, κατεβαίνουν τα μολύβια κάτω μόλις αρχίζει μια τέτοια κουβέντα. Δεν ξέρω τι γίνεται στα Υπουργεία. Είναι ένα θέμα. Η ακρίβεια, πιστεύεις ότι θα παίξει έναν ρόλο στις ερχόμενες εκλογές?
1: Πάντα παίζει ακρίβεια. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Το ζήτημα είναι από πού προκαλείται η ακρίβεια, πώς μπορεί και αν μπορεί να λυθεί σε διάφορες κοινωνικές ομάδες. Δηλαδή, έβλεπα πάρα πολύ πρόσφατα προεκλογικές καμπάνιες ακρίβεια, πώς μπορεί και αν μπορεί.

0: Δηλαδή κάτι το οποίο εμείς βλέπουμε, ένα ερώτημα το οποίο κάνουμε σε όλες τις έρευνες είναι ένα κομμάτι, αν είναι ποια φράση εκφράζει. Μία φράση από αυτές είναι ότι πρέπει να υπάρξει σταθερότητα και συνέχεια της κυβερνητικής πορείας. Αυτό έρχεται και δείχνει συνήθως το ταβάνι του κυβερνώντος κόμματος. Πού μπορεί να φτάσει υπό τις ιδανικές συνθήκες. Γιατί εκεί βλέπουμε ποσοστά περίπου στο 90% που στηρίζουν το κάθε κυβερνητικό σχήμα. Μετά υπάρχουν προφανώς οι ερωτήσεις αντίστοιχες που λένε ότι πρέπει να υπάρχει ολική ρήξη με το πολιτικό σύστημα που είναι όλα τα υπόλοιπα. Να υπάρξουν άλλες κυβερνητικές λύσεις. Και υπάρχει μια ακόμα ερωτησούλα η οποία λέει, καλό να τη λέμε και αυτή, η οποία ό,τι και να ψηφίσω δεν αλλάξει τίποτα. Εκεί είναι αυτό που κλείνουν το μάτι οι αναποφάσιστοι, το κλείνουν το μάτι αυτοί που δεν θα ψηφίσουν τελικά και σιγά σιγά από εκεί, από αυτούς μπορούμε να ξεκινήσουμε την ανάλυση το τι μπορεί να ψηφίζουν αυτοί οι άνθρωποι ώστε να δούμε πώς και ποιο κόμμα μπορεί να τους φέρει πιο κοντά.
1: Ωραία. Κρατάω μία λέξη από αυτά που είπες, να κάνουμε λίγο τις συστάσεις μας. Να ξαναπώ ότι είναι κοντά μας ο Γιώργος Τράπαλης, είναι αναλυτής δεδομένων στην Good Affairs. Και έχουμε κοντά μας και εμείς τον Ότι Παπαγιαννάκο στη ρύθμιση του ήχου. Ισχύει το 210-48-00-174, το τηλεφωνικό μας κέντρο πάντα στην διάθεσή σας. Η Ρούλα Βρετάκου σας απαντά αυτό το βράδυ. Ο Θανάσης Καραγιάννης στην αρχισταξία και επιμέλεια παραγωγής εκπομπής, μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιατζόκλου. Εννοείται ότι ισχύει και το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά. Εκεί που λέει πες την άποψή σου, δεν θα μας την πείτε. Απλώς θα τη σημειώσετε και εμείς με χαρά θα τη διαβάσουμε. Την καλησπέρα μου στην Φόφη. Σόφη, συγγνώμη. Έμεινα στη Φόφη γεννηματά γιατί έλεγα κάτι πριν. Στη Σόφη, γιατί μου έστειλε μια φωτογραφία, έχει μια σύσκεψη με κάτι από την Ιαπωνία. Δουλεύει σε μια πολύ μεγάλη αυτοκινητοβιομηχανία, συσκέψη με Ιάπωνες θα έχει. Είναι τα καλά τα Ιαπωνέζικα. Νότι μου δεν σπάνε, δεν χαλάνε. Έτσι. Πειράζουμε τον Νότι. Λοιπόν, ερχόμαστε τώρα στα υπόλοιπα. Είπες λοιπόν κάτι πριν για κάτι που μετράτε, Γιώργο, με την σταθερότητα κτλ. Το δίλημα όμως μεταξύ σταθερότητας και πολιτικής αλλαγής. Όταν ηλεκτριστεί το πολιτικό κλίμα, γιατί όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές, στις εκλογές αυτό θα γίνει και λίγο πιο τοξικό, ήδη το ζούμε. Μπορεί όταν διατυπωθεί ξεκάθαρα αυτό το δίλημα να αλλάξουν πολλά, το δίλημα σταθερότητα μεταξύ σταθερότητας και πολιτικής αλλαγής.
0: Η πολιτική αλλαγή το έχουμε δει και ακόμα και σε σωκοματικές εκλογές. Ναι. Μπορεί να υπάρχει ως κυρίαρχο αίτημα πάρα πολλές φορές και σε ποσοστά αντίστοιχα πάρα πολύ μεγάλα. Αλλά τελικά το θέμα είναι ότι η πολιτική αλλαγή σημαίνει αλλαγή επικεφαλής κυβέρνησης, αλλαγή κυβερνητικού σχήματος. Και εκεί δεν μετρείται το ένα κόμμα, μετρούνται όλα τα υπόλοιπα. Ναι. Δηλαδή σε μια πολύ πρόσφατη δημοσκόπηση, η οποία τρέξαμε πριν από ένα μήνα, μετρήσαμε 14 κόμματα και με τα ενδεχόμενα. Δηλαδή με τη δυναμική ενός ενδεχόμενου κόμματος Αντώνη Σαμαρά, που προφανώς βέβαια δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι όταν δεν έχει ανακοινωθεί. Παρ' όλα αυτά όμως, όταν έχεις μια τέτοια πανσπερμία κομμάτων, καταλαβαίνουμε ότι μια φορά αυτό που λέμε ως σταθερότητα αφορά ένα κόμμα. Ναι. Και από εκεί μπορούμε να μαντέψουμε με πάρα πολύ ισχυρή πεποίθηση πού μπορεί να φτάσει θεωρητικά η Νέα Δημοκρατία, γιατί μιλάμε τώρα για τη Νέα Δημοκρατία, ενώ όλο το υπόλοιπο είναι το αθρηστικό των υπόλοιπων κομμάτων. Άρα πρέπει να βρίσκουμε και πολλές και σύνθετες ακόμα ερωτήσεις, ώστε να μπορούμε να ξέρουμε πού μπορούν να πάνε τα υπόλοιπα κόμματα. Δεν αρκεί απλά να λέμε ότι υπάρχει αίτημα πολιτικής αλλαγής. Προφανώς πάντα αυτό είναι κυρίαρχο. Δηλαδή, τι εννοώ, ότι ακόμα και στο 41% της Νέας Δημοκρατίας, αν κάποιος το πάει με όρους καθαρά μαθηματικός, που είναι προφανώς λάθος, το υπόλοιπο κομμάτι είναι μεγαλύτερο. Πάντα είναι μεγαλύτερο, εκτός της εκλογής του 1974. Δεν είναι έτσι λοιπόν. Το ζήτημα είναι να βλέπουμε πόσο είναι το ποσοστό που θέλει να συνεχιστεί η κυβερνητική θητεία. Και η σταθερότητα συνήθως αντικατοπτρίζει το όλο της κυβερνητικής θητείας.
1: Ωραία. Ποιοι είναι σήμερα οι απογοητευμένοι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας από το 2023, από τις τελευταίες εκλογές? Ποιοι πιστεύεις ότι είναι αυτοί που έχουν απογοητευτεί ενώ ψήφισε Νέα Δημοκρατία?
0: Αυτοί που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία πολύ απλά το μέχρι και το 2023.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό το πρώτο κομμάτι που είδαμε ήταν αυτό που δεν ψήφισε Νέα Δημοκρατία και σε ευρωεκλογές του 2024, μόλις ένα χρόνο μετά. Όπου περίπου ένα στους τρεις ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας πήγε σε άλλα κόμματα ή απήχε. Υπάρχουν διάφορα κομμάτια μπορούμε να πούμε. Πρώτα απ' όλα υπάρχει ένας χώρος ο οποίος δεν πίστηκε σε ένα κυρίαρχο νομοσχέδιο της Νέας Δημοκρατίας. Ανεξάρτητα αν κάποιος συμφωνεί ή διαφωνεί, ήταν νομοσχέδιο το οποίο για ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της βάσης της Νέας Δημοκρατίας, ο γάμος για τα ομόφυλα ζευγάρια, ήταν κάτι αντίρροπο σε αυτό που περιμένανε.
1: Τους παραδοσιακούς ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας.
0: Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, πέρα από τις αξίες θεωρητικά της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Φυσικά, εκεί είναι και θέμα επικοινωνίας, θα έλεγα. Δηλαδή, θα έλεγα πιο πολύ η Νέα Δημοκρατία αντιμετώπισε ένα επικοινωνιακό πρόβλημα.

0: απέναντι στους βουλευτές της.
1: Δηλαδή να βγουν οι ίδιοι να μιλήσουν γι' αυτό.
0: Θα έλεγα όχι μόνο αυτό. Θα έλεγα πρώτα απ' όλα ήταν η λέξη γάμος ήταν λίγο λάθος. Κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον. Δηλαδή, είναι τελείως διαφορετικό να ορίσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα, που η προσωπική άποψη είναι προφανώς ήταν σωστό και το σύμφωνο συμβίωσης ή και ο δρόμος προς το γάμο ομοφύλων όσον αφορά το θέμα της εξορρόπησης δικαιωμάτων. Και τελείως διαφορετικό όμως να χρησιμοποιήσουμε κάποιες λέξεις. Για τον μέσο Έλληνα, και μιλάω ερευνητικά και μόνο, χωρίς καμιά προσωπική άποψη αυτή τη στιγμή, ο γάμος σημαίνει. Έχει σχέση με τη θρησκεία, έχει σχέση με την εκκλησία, έχει σχέση με αυτά τα στοιχεία. Παρόλο που προφανώς οι πολιτικοί γάμοι συνεχώς αυξάνονται. Και εγώ μιλάω όντας ένα παιδί πολιτικού γάμου. Mm. Το ζήτημα όμως είναι ότι επειδή αυτό δεν τέθηκε σωστά στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, πόσο δε μάλλον στο σύνολο της συντηρητικής κοινωνίας που υπάρχει η Νέα Δημοκρατία, αυτό προκάλεσε ισχυρούς τριγμούς στην συντηρητική παράταξη. Κάποιες μονάδες φύγανε, δηλαδή ένας κόσμος, δεν θα πω απογοητεύει, θα πω όμως ότι είτε γιατί δεν το κατανόησε σωστά, είτε γιατί πίστεψε ότι αυτό αλλάζει την βάση της Νέας Δημοκρατίας, συζητιέται πάλι τώρα. Είδαμε μία δήλωση του κύριου Φεύγα, δεν κάνω λάθος, για αυτό το ζήτημα.
1: Εχθές. Μίλησε και αυτό και για τον κύριο Σαμαρά.
0: Ακριβώς.
1: Είναι υπεύθυνος στρατηγικού σχεδιασμού, ας πούμε.
0: Είναι ακόμα ένα σημαντικό κομμάτι και θα λέγαμε ότι το κυρίαρχο θέμα της Νέας Δημοκρατίας, για να το ξαναπώ, είναι το πώς δεν κατάφερε να το περάσει στον κόσμο της, ότι αυτό ήταν μια οδηγία ευρωπαϊκή, μια οδηγία εκτός Ελλάδος και κυρίαρχα αφορούσε την εξορρόπηση δικαιωμάτων. Και δεν ήταν ότι ξαφνικά θα πηγαίνουν στην εκκλησία, για παράδειγμα, τα ομόφυλα ζευγάρια. Νομίζω αυτό δεν τέθηκε πραγματικά ποτέ. Mm-hmm. Μετά δεν είναι προφανώς μόνο αυτό. Είναι γενικότερα ότι μια κυβέρνηση μετά από. Ενώ τελειώνει η δεύτερη θητεία και θα ήθελε να κάνει και τρίτη θητεία, πάντα δεν μπορεί να έχει ικανοποιήσει το σύνολο των ψηφοφόρων της. Αυτό είναι δεδομένο. Και νομίζω ότι. Παρόλα αυτά, το ζήτημα για τη Νέα Δημοκρατία είναι ότι παραμένει πρώτο κόμμα, γιατί δεν υπήρχε ποτέ ένα αντίρροπο, ένας εναλλακτικός πόλος εξουσίας, ο οποίος μπορεί να τη χτυπήσει. Και αυτό νομίζω φαίνεται ότι ακόμα και τώρα που το δεύτερο κόμμα το οποίο ξεπετιέται είναι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού, που και αυτό όμως, παρόλο που ξεφεύγει από όλα τα υπόλοιπα, δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι πάρα πολύ ψηλά.
1: Ναι. Έκανε κακό στη Νέα Δημοκρατία το ότι ένιωθε αυτή την μοναξιά. Της πρωτιάς και της απόστασης.
0: Δεν μπορούμε να πούμε ότι έκανε κακό. Γιατί από την άλλη μεριά, αν δεν υπάρχει κάποιος να πάρει τη θέση σου, δηλαδή αν ξαφνικά χορεύει μόνη της Νέα Δημοκρατία, δεν μπορεί κάποιος.
1: Μπορεί να δημιουργεί ένα είδος αλαζονίας για την εξουσία.
0: Ναι, αλλά σίγουρα δεν μπορούσε να κάνει η Νέα Δημοκρατία κάτι γι' αυτό. Εκεί είναι το έλλειμμα της αντιπολίτευσης. Δηλαδή, από τη μια μεριά είχαμε τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μετά την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα και το πάρα πολύ κακό αποτέλεσμα του 2023 δεν κατάφερε ποτέ να ισορροπήσει. Δηλαδή. Έγιναν όλα αυτά που έγιναν νοσοκομματικά που οδηγήσανε στην σχάση του ΣΥΡΙΖΑ μετά τις ευρωεκλογές. Το ΠΑΣΟΚ αντίστοιχα έβλεπε τον χρόνο να περνάει και δεν έκανε τίποτα, δηλαδή δρούσε πάρα πολύ αργά σε ένα τόσο σύνθετο, τόσο σύμπλοκο και τόσο γρήγορο πολιτικό περιβάλλον. Mm-hmm. Τα υπόλοιπα κόμματα πέρναν, θα λέγαμε, κυρίως η Πλεύση Ελευθερίας, για παράδειγμα, έπαιρνε δανεικές ψήφους εκείνη τη στιγμή από έναν κόσμο ο οποίος είχε απογοητευτεί πλήρως από το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και πολύ δε παραπάνω από τους επικεφαλείς αυτών των δύο κομμάτων και έλεγε ότι ας ψηφίσουμε τον οποιονδήποτε άλλον και με το που εμφανίστηκε ο Αλέξης Τσίπρας παίρνει αυτόν τον κόσμο. Το ζήτημα όμως είναι ότι ακόμα και έτσι ξαναγυρνάμε σαν να λέμε ότι σαν να περάσαν αυτά τα τρία χρόνια. Σαν να μην γίνει τίποτα. Πάμε περίπου στο ίδιο εκλογικό σκηνικό με τους δύο μονομάχους, τον Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Αλέξης Τσίπρας, και οι δύο σε σχετικά χαμηλά ποσοστά. Γιατί όταν ο δικοματισμός, ο διπολισμός, θα λέγαμε, είναι τόσο χαμηλός. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι και οι δύο πέριξ του 50% και προς τα κάτω, ακόμα και μια εκτίμηση ψήφου που μπορεί να πάνε και πιο ψηλά αυτά τα δύο κόμματα, πάρα πολύ δύσκολα δεν θα φτάσουν με τίποτα αυτή τη στιγμή το 60%. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να οδηγήσει σε σκληρό διπολισμό, αλλά από την άλλη μεριά μας δείχνει ότι υπάρχει τέτοια πανσπερμία κομμάτων. 14 κόμματα, ξαναλέω, μετρήσαμε την προηγούμενη φορά. 7 κόμματα ανάμεσα στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και στη Νέα Δημοκρατία, τα οποία κάποτε ήταν ένα. Όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν. Δεν θα λέγαμε ότι μας οδηγούν συμπεράσματα ότι η Νέα Δημοκρατία έπαιζε μόνη της, άρα είχε μια αλαζονική διάθεση. Αλλά από την άλλη μεριά είναι δεδομένο ότι όταν υπάρχει μια αντιπολίτευση και ομάδες πίεσης να ελέγχουν την κυβέρνηση, να την πιέζουν, ακόμα και προς το καλύτερο πολλές φορές με παρεμβάσεις, δεν μιλάμε προφανώς για τοξική αντιπολίτευση, κάπου είναι και λογικό.
1: Και απαραίτητο για τη δημοκρατία.
0: Και η δημοκρατία απαιτεί συμμετοχή.
1: Είναι.
0: Κάτι πάρα πολύ σημαντικό επίσης.
1: Ωραία. Το κρατάμε αυτό για, για τη συνέχεια. Πώς βλέπεις γενικώς μέσα από τη δουλειά σου τις δημοσκοπήσεις? Γιατί νομίζω ότι, δεν ξέρω αν συμφωνείς, ότι η καλύτερη δημοσκόπηση είναι η κάλπη, έτσι κι αλλιώς.
0: Εκεί είναι η τελική δημοσκόπηση, η οποία μας κάνει το τελικό αποτέλεσμα.
1: Ναι.
0: Το έχουμε ξανασυζητήσει. Εμένα η άποψή μου είναι ότι ζούμε μια τεράστια ταινία, η οποία ξεκινάει από το 1974 και συνεχίζεται, mm-hmm. Και χωρίζεται σε πάρα πολλά μικρά βίντεο. Και τα βίντεο είναι όλες οι εκλογικές διαδικασίες, οι οποίες ξεκινάνε από το 23 για παράδειγμα και θα τελειώσουν στις εκλογές του 26-27, από τη γίνουν, δεν ξέρει κανείς. Αυτό, η περίφημη φωτογραφία της στιγμής, η οποία λέγεται, είναι μια πολύ ωραία φράση, η οποία έχετε να αποδείξει ότι αυτό είναι κομμάτι ενός βίντεο. Δηλαδή, ερχόμαστε και ψάχνουμε για περίπου 4 μέρες, 5 μέρες, ο καθένας κάνει διαφορετική, έχει διαφορετική δειγματοληψία και στις μέρες που ψάχνει, και αναλόγως αποτυπώνει τι συμβαίνει εκείνη τη στιγμή. Το οποίο δεν είναι απαραίτητα προβολικό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εξαρτάται, για παράδειγμα, αν εκείνη την περίοδο συμβαίνουν συγκεκριμένα ζητήματα. Δηλαδή, η περίφημη ερώτηση η οποία λέγανε πώς μπορείτε να ψάχνετε κόμματα που έχουν δημιουργηθεί ακόμα,
1: ναι.
0: Μα ίσα ίσα πρέπει να τα ψάχνεις, να έχεις μια ιστορικότητα σε απαντήσεις του καθενός, και δεν πάει να πει βέβαια ότι αυτό το οποίο βλέπεις όταν δεν έχει δημιουργηθεί κόμμα, σας είπα πριν λίγο για το κόμμα, το ενδεχόμενο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, απλά ξέρουμε περίπου το πώς, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θα θέλουν να το ψηφίσουν θεωρητικά. Θα μπορέσουμε να το έχουμε πάνω σε μια έρευνα και να το αποκαλύψουμε τη στιγμή που θα δημιουργηθεί. Μέχρι τότε όμως πρέπει να υπάρχει μια ιστορική συνέχεια. Γι' αυτό και λέω και τονίζω ότι καλό είναι να λέμε ότι είναι μια φωτογραφία της στιγμής, όμως δεν μπορείς να μην έχεις υπόψη σου όχι μόνο τις προηγούμενες δημοσκοπήσεις της ίδιας εταιρείας, κάτι πάρα πολύ σημαντικό για να συγκρίνεις, αλλά και να συγκρίνεις τα αποτελέσματα και το πόσο κοντά ή μακριά ήταν μια εταιρεία, όχι για να την ελέγξεις, αλλά για να κατανοήσει ο καθένας τι διαφοροποιήθηκε.
1: Ακριβώς,
0: στον δρόμο προς την κάλπη.
1: Εξέλιξη. Λοιπόν, ο Γιώργος Τράπαλης είναι αναλυτής δεδομένων στην Good Affairs. Συνεχίζουμε μετά. Ωραία κουβέντα κάνουμε. Νομίζω ότι βάζουμε στοιχεία σκέψης. Και πάμε μουσικά μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων, 10:30, με την Αθηνά Μαράκη. Επιστρέφουμε εδώ παρέα μέχρι τη μία. Όχι εσύ μέχρι τη μία. Εμείς μέχρι τη μία. Εντάξει.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τραγωδία στο Ρεόκοστρο Θεσσαλονίκης. Μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα, εντοπίστηκε πριν από λίγο και δεύτερη σωρός στην ίδια οικία στην περιοχή της Λυτής. Στην περιοχή οι αρχές αναζητούσαν ένα 12χρονο αγόρι. Η 40χρονη μητέρα του παιδιού απεγκλωβίστηκε νωρίτερα με εγκάβματα από τον εξωτερικό χώρο της οικίας και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, ενώ σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στους πυροσβέστες, το παιδί βρισκόταν με τον σύντροφό της. Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα, ο 62χρονος σύντροφός της είχε βρεθεί νεκρός στο ίδιο σημείο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Κύμα καύσωνα συνεχίζει να πλήττει χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Στην Ιταλία, 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον καύσωνα το τελευταίο 24ωρο. Απόλυτα ρεκόρ θερμοκρασίας έχουν καταρριφθεί στη Γερμανία, την Πολωνία, τη Σλοβακία, την Τσεχία και την Ουγγαρία και για μήνα Ιούνιο στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελβετία. Οι μέσες θερμοκρασίες στη Γαλλία έφτασαν σε επίπεδα ρεκόρ. Στη Σερβία το θερμόμετρο άγγιξε τους 38,9 βαθμούς Κελσίου και στην Κροατία τους 39,5 βαθμούς. Ολοκληρώθηκαν οι έρευνες της πυροσβεστικής στα συντρίμμια της πολυκατοικίας που κατέρευσε το μεσημέρι επί της οδού Αλκμίνη στα Πετράλωνα, κατά τη διάρκεια εργασιών καταδάφισης παρακείμενου διόροφου κτηρίου, χωρίς ευτυχώς να εντοπιστεί εγκλωβισμένο άτομο. Στο μεταξύ, σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι 5 προσαγωγές που είχαν γίνει νωρίτερα. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και 2 εργάτες, σε βάρος του σχηματιστική δικογραφία για παράβαση του νόμου περί οικοδομικών δραστηριοτήτων. Στη Βενεζουέλα ξεπέρασαν τους 1.900 νεκροί από τους 2 ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών που συγκλώνησαν τη χώρα στις 24 Ιουνίου σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Χαιρετώ και καλώς σας βρίσκουμε όπου κι αν είστε αυτό το βράδυ. Βράδυ Τρίτης, τελειώνει και ο μοίρας. Μπαίνουμε σιγά σιγά στον Ιούλιο. Μια χαρά είναι στην καρδιά του καλοκαιριού. Έχω δει στα social γίνεται πανικός με το φεγγάρι. Και καλά να είστε σε ένα νησί, το καταλαβαίνω. Αλλά βλέπω ταράτσες, βλέπω μπαλκόνια, βλέπω ό,τι είναι. Μάλλον παρέες είστε και περνάτε και καλά και πολύ καλά κάνετε. Λοιπόν. Έχουμε κοντά μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Τράπαλ, είναι αναλυτής δεδομένων στην Good Affairs και έχουμε πιάσει μια πολύ ωραία κουβέντα. Είναι η πρώτη κουβέντα που κάνουμε έτσι από κοντά και μου έχει στείλει και πολύ ωραία στοιχεία. Τώρα δεν ξέρω τι θα προλάβουμε, Γιώργο. Λοιπόν, αναφέρθηκες πριν και στο θέμα της αποχής. Μπορεί να γυρίσει πίσω η αποχή και κάτω από ποιες προϋποθέσεις πιστεύεις, δηλαδή μέσα από αυτό που και εσύ εισπράττεις?
1: Για να γυρίσει πίσω η εποχή. Πρώτα απ' όλα, είπα και πριν λίγο κάτι για το βίντεο και τη φωτογραφία της στιγμής. Το 2004, εγώ πρωτοψήφισα. Τότε είχαμε όχι το ψηλότερο ποσοστό συμμετοχής, αλλά τους περισσότερους πολίτες που ψήφισαν ποτέ σε μια εκλογική διαδικασία. Να θυμίσω ότι το Πασόκ υπό τον Γιώργο Παπανδρέου έχασε περίπου πάνω από 3 εκατομμύρια ψήφους. Mm-hmm. Τώρα, αν το πρώτο κόμμα έπαιρνε 3 εκατομμύρια. Δεν θα μιλάγαμε για σαρωτική νίκη, δεν θα μιλάγαμε για αυτοδύναμη, θα μιλάγαμε για τη μεγαλύτερη νίκη που θα έχει καταγάγει ποτέ ένα κόμμα. Των πραγμάτων λοιπόν κατανοούμε, ναι, μπορώ να ακούσω στην κουβέντα ότι υπάρχει ένα ποσοστό, δεν έχουν καθαριστεί εκλογικοί κατάλογοι κ.ο.κ. Ναι, ως ενός σημείου. Γιατί το πιο σημαντικό απ' όλα είναι να συγκρίνουμε τον πληθυσμό, ο οποίος όσο κι αν έχει μικρύνει, σίγουρα αυτό μπορεί να πούμε ότι έχει γεράσει.
0: Ναι.
1: Όταν για παράδειγμα ο μέσος ψηφοφόρος είναι κοντά.
0: Και θα γυρνάει ακόμα περισσότερο.
1: Ο μέσος ψηφοφόρος είναι κοντά, είναι στα 57 έτη. Και αν δεν είναι 57 που είναι κάτι πολύ ακριβές, είναι σίγουρα πάνω από 55.
0: Ναι.
1: Τι σημαίνει πάρα πολύ απλά αυτό? Ότι όσοι ψηφίζουν και είναι πάνω από 55 είναι ίσοι ακριβώς με όσοι ψηφίζουν και είναι κάτω από 55. Καταλαβαίνουμε λοιπόν και τα ίδια τα κόμματα έχουν μια στρατηγική η οποία αφορά αυτούς τους ανθρώπους. Γι' αυτό μιλάμε για τη συντάξη συνέχεια, γι' αυτό μιλάμε για το τι θα κάνουν κάποιες ηλικίες από ένα σημείο και μετά. Και καλό είναι να πάψουν όλοι να υποκρίνονται. Και τα κόμματα και οι πολίτες ότι ενδιαφέρονται για τις νέες γενιές, ενδιαφέρονται για την ψήφο των νέων. Αν ενδιαφερόντουσαν, θα είχαμε άλλου είδους πολιτικές. Γιατί εν τέλει, και αυτό μπορώ να το καταλάβω κοινικά για όλα τα κόμματα, όταν για παράδειγμα οι ηλικίες 17 ως 30 δεν μετέχουν παρά σε λιγότερο από 3-4% του συνολικού εκλογικού σώματος, οι 17 ως 25 για παράδειγμα στο 2%, καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ακόμα και κάπου να πάνε όλοι αυτοί μαζί, δεν μπορούν καν να βάλουν ακόμα στη Βουλή. Τώρα, αν η αποχή συνεχιστεί, η μοναδική εκλογική διαδικασία που ανέβηκε λίγο το ποσοστό της συμμετοχής το 2023, όχι κάτι δραματικό.
0: Ναι.
1: Έχει πέσει η συμμετοχή δραματικά πάρα πολύ. Δηλαδή, ξαναλέμε, τα δύο από τα κόμματα είχαν πάρει 6,5 εκατομμύρια ψήφους το 2004 και τώρα τα δύο, η Νέα Δημοκρατία πρέπει να θρήσει το 23, το 24 και το 23, το 24 και την προηγούμενη εκλογική διαδικασία για να προσεγγίσει αυτό το νούμερο. Δεν είναι καθόλου εύκολο και δεν υπάρχουν λόγοι. Δεν υπάρχουν λόγοι κάποιος να έρθει στην κάλυπα από αυτούς που δεν ψηφίζει. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν άλλα χαρακτηριστικά, δεν έχουν δεθεί με τα κόμματα. Η πρώτη ανάλυση είναι κάτι ιστορικό, ότι μετά την πτώση του τείχους αυτές οι φουρνιές των σημερινών 40-45 και κάτω, δεν έχουν καμία τεράστια ιδεολογική σχέση με έναν χώρο. Δεν έχουν την αγάπη και τη ζέση που είχαν οι προηγούμενες γενιές.
0: Τοποθέτηση, ναι.
1: Ναι. Εννοείται, ακόμα και ορίζουν τους όρους αριστερά-δεξιά με όρους δικαιωμάτων, ακριβώς, με όρους θρησκευτικούς, με όρους άλλους, όχι με καθαρά ιδεολογικούς. Τουλάχιστον για την πλειοψηφία μιλάμε. Δεύτερον, δεν υπάρχει η άμεση σχέση των κομμάτων με τους πολίτες και πώς μπορεί να τους βοηθήσει στην αγορά εργασίας, όχι το περίφημο δημόσιο μόνο, αλλά και στον ιδιωτικό τομέα. Υπήρχαν οι προτάσεις στο παρελθόν. Αυτό δεν υπάρχει. Και μπορούμε επίσης να προσθέσουμε και ακόμα ένα λόγο, ο οποίος θα λέγαμε ότι είναι ότι στο όλον της διαχείρισης εξουσίας νιώθουν ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι εκτός. Άρα, το είπα και πριν λίγο, ότι ό,τι και να ψηφίσω δεν θα αλλάξει η μοίρα μου. Άρα, είτε ψηφίσω είτε δεν ψηφίσω, το ίδιο και εμένα για το αυτό. Προφανώς εγώ διαφωνώ σε αυτό το πράγμα, αλλά απ' την άλλη, δεν είμαι πλειοψηφία και αυτό φαίνεται από όλες τις εκλογικές διαδικασίες.
0: Τώρα, η μάχη για τη δεύτερη θέση νομίζω ότι έχει κάποια χαρακτηριστικά επιβίωσης, έτσι, για τη δεύτερη θέση. Βλέπουμε ότι δημοσκοπικά κάπως πάει καλά ο Τσίπρας, ας πούμε, για τη δεύτερη θέση. Τι σημαίνει δεύτερη θέση στις επόμενες εκλογές?
1: Σημαίνει δεύτερη θέση. Πρώτα απ' όλα, μας έχουν δείξει οι πολίτες, και όχι μόνο στην Ελλάδα, ότι καλό είναι να λέμε ότι ψηφίζουν πρόγραμμα, καλό είναι να λέμε ότι στηρίζουν υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους, περιφερειακούς βουλευτές κτλ. End of the day ψηφίζουν πρόσωπο.
0: Ναι.
1: Και αυτό έχει φανεί όχι μόνο τώρα που έχει ξεφύγει ο Αλέξης Τσίπρας σε σχέση με τον Νίκο Ανδρουλάκη, γιατί μιλάμε για πρόσωπα, δεν μιλάμε για κόμματα. Αυτό έχει φανεί σε κάθε εκλογική διαδικασία.
0: Βέβαια, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά ο Τσίπρας είναι και ο μόνος που έχει υπάρξει πρωθυπουργός από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, έτσι.
1: Μα σίγουρα, μα και ο Αλέξης Τσίπρας, κάτι το οποίο είπαμε πριν λίγο και πάλι. Γενικά, η κουβέντα δεν είναι ότι κάνει κύκλους, απλά όλα εξηγούνται,
0: ναι,
1: γιατί υπάρχει
0: ναι,
1: μια φυσική ροή. Για τον Αλέξη Τσίπρα ήμασταν βέβαιο θα ήταν πάρα πολύ ψηλά και θα ήταν μάλλον και θα είχε σταθερά τη δεύτερη θέση, όπως και φαίνεται ότι μάλλον δεν μιλάμε για μάχη για δεύτερη θέση, διότι όλη αυτή την μετεκλογική διαδικασία από το 23 μέχρι και τώρα, όντας μη πρόεδρος κόμματος, είχε ένα 13-14% το οποίο τον έλεγε αυθόρμητα ως τον καλύτερο δυνατό πρωθυπουργό και το οποίο ήταν στο πρόσωπό του. Προφανώς έχει τεράστια ποσοστά αποδοκιμασίας απέναντί του, όπως και όλοι οι πρωθυπουργοί, οι πρώην πρωθυπουργοί. Αλλά εκεί πρέπει να δεις όχι το αν κάποιος συμπαθητικός ή όχι, ποιος μπορεί να φέρει το αυτόν τον κόσμο στην κάλπη. Αυτό υπήρχε για τον Αλέξη Τσίπρα. Το στίχημα όμως για τον Αλέξη Τσίπρα δεν είναι να πάρει ένα ποσοστό το οποίο θα τον κάνει καθαρά δεύτερο ή θα τον έχει στα ποσοστά που έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ την προηγούμενη φορά. Τουλάχιστον στα δικά μου τα μάτια, η επιτυχία του Αλέξη Τσίπρα είναι να πάρει ένα ποσοστό σαφώς μεγαλύτερο από αυτό που άφησε τον ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί αν τελικά κάνει τον κύκλο, καθαρίσει το κόμμα το οποίο φτιάχνει, όταν λέμε καθαρίσει, ενώ να έχει το στελεχειακό δυναμικό το οποίο θέλει ο ίδιος, χωρίς κατά τον ίδιο βαρύδια.
0: Δεν
1: υποστηρίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει βαρύδια.
0: Καταλαβαίνω τι λες.
1: Και τελικά πάρει ένα ποσοστό το οποίο ήταν ίσο με αυτό που άφησε τον ΣΥΡΙΖΑ. Το αν είναι επιτυχία ή όχι πρέπει να κριθεί μετά. Πάντως, αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι η μάχη για την δεύτερη θέση θα δείξει κάτι άλλο. Ποιος στην επόμενη μέρα, σε μια εκλογική διαδικασία η οποία θα είναι είτε μετά από ένα μήνα, ενάμιση, και εκεί θα δούμε αν αυτός ο δεύτερος πόλος μπορεί να έχει κυβερνητικά χαρακτηριστικά ή όχι. Mm-hmm. Δεν λέω απαραίτητα αν είναι πρώτος, αλλά τουλάχιστον να προσεγγίσει τη Νέα Δημοκρατία και να μην είναι αυτή η χαοτική διαφορά που υπάρχει. Και κυρίως το δρόμο προς το μέλλον, αν θα μπορέσει κάποια στιγμή να ξεπεράσει τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί κάτι αυτό έχουμε να το δούμε από το 2015 προς 2016. Mm-hmm. Κάποιος να ξεπεράσει τη Νέα Δημοκρατία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά από μόνη τη μάχη για δεύτερη θέση, εν τέλει σημασία. Έχει πιο πολύ για τον ίδιο τον χώρο της ευρύτερης προοδευτικής παράταξης, εάν τελικά μιλάμε για την προοδευτική παράταξη δεύτερη θέση, γιατί πάντα κυροφυλακτούν και άλλα κόμματα που έχουν δυναμική, δεν είναι μόνο η Ελλάς και το ΠΑΣΟΚ, και υπάρχουν και άλλα κόμματα που δεν πάνε άσχημα και θα μπορούσαν να διεκδικήσουν αυτή τη θέση, με πολύ μικρότερες πιθανότητες λοιπόν. Και από την άλλη μεριά, στον δρόμο προς τις επόμενες εκλογές του 30-31, να δούμε αν θα μπορεί να υπάρξει ένας χώρος ο οποίος δεν έχει τη βάση του στην κεντροδεξιά.
0: Τη δημοσκοπική συρρήκνωση του ΠΑΣΟΚ πώς την βλέπεις? Δηλαδή δεν,
1: γιατί το θέμα είναι γιατί μας κάνει έκπληξη. Τουλάχιστον με όρους αμιγώς μαθηματικούς και με όρους αναλύσης δεδομένων, μόνο έκπληξη δεν μπορούσε να κάνει σε κάποιον, παρά μόνο εάν. Και βάζω λίγο από Μουντιάλ τώρα.
0: Θα το κάνουμε αυτό. Πολύ ωραίο το κομμάτι αυτό.
1: Ευχαριστώ. Χθες αποκλείστηκε η Γερμανία από την Παραγουάη και η Ιταλία δεν πήγε καν. Εάν για παράδειγμα πιστεύουμε σε το TEM και πιστεύουμε σε ισχυρές φανέλες και μόνο, προφανώς μετράει η παράδοση και η φανέλα, αλλά δεν βλέπουμε το στελεχειακό δυναμικό και τις ομάδες το λέω, το οποίο παίζει αυτή τη στιγμή, είναι απόλυτα λογικό να πέφτουμε σε λάθη. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν με τελείως όρους δεδομένων είχε μια πρώτη χρυσή ευκαιρία το 2023, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ σε παραζάλι είχε φέρει το 20%, δεν το περίμενε ποτέ κανείς, και αυτό το μήνα δεν τον εκμεταλλεύτηκε καθόλου για να είναι ξεκάθαρος και να φύγει μπροστά ή τουλάχιστον να μειώσει πάρα πολύ διαφορά από το ΣΥΡΙΖΑ τότε. Mm-hmm, mm-hmm. Είχε μια δεύτερη ευκαιρία στο δρόμο προς ευρωεκλογές, που ήταν δεύτερο για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, μέχρι και το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ και μετά ο Στέφανος Κασελάκης και το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ τον περάσαν και τον περάσανε καθαρά. Και έχει και μια τρίτη ευκαιρία μετά τις κομματικές του εκλογές να παρουσιάσει ένα διαφορετικό πρόσωπο, πολύ πιο δύσκολα με την επιβεβαίωση του κόμματος στον ίδιο επικεφαλής, γιατί το λέγαμε και τότε, πριν λίγο λέγαμε για την αναλλαγή ηγεσίας. Δεν έγινε. Δημοκρατικά επανεκλέθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το ζήτημα όμως δεν είναι αν ήταν ζήτημα δημοκρατίας. Το ζήτημα είναι αν η επιλογή αυτή θα μπορούσε να δώσει στο ΠΑΣΟΚ το κάτι παραπάνω. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτό δεν γίνεται. Το ΠΑΣΟΚ θα είναι χαμηλότερα από τις προσδοκίες τις οποίες είχε και μένει να δούμε αν τελικά η τρίτη θέση θα είναι αυτή η οποία θα είναι το πλέον πιθανό για το ΠΑΣΟΚ ή θα δούμε πιθανά και όχι καλύτερα σενάρια.
0: Ανοίγουμε μια παρένθεση και πάμε στην επικαιρότητα και ευχαριστώ τον Χρήστο Νικολαίδη για αυτή την άσχημη εξέλιξη που έχουμε από το μέτωπο της πυρκαγιάς. Δεν φαίνεται ότι... Όχι φαίνεται, το ακούσαμε και στους τίτλους. Έχουμε ακριβώς και ένα δεύτερο θύμα. Χρήστο μου, καλησπέρα και πάλι από Αθήνα.
2: Καλησπέρα σας από τη Λυτή. Πράγματι, πριν από λίγο η πυροσβεστική μας ενημέρωση ότι βρέθηκε το ροφ μέσα στο σπίτι της οικογένειας που έχει και το άλλο θύμα. Κάτι το οποίο δίνει έτσι μια νέα τραγική διάσταση σε αυτή την πυρκαγιά η οποία ξέσπασε 2,5 ώρα. Πρακτικά δεν έχει ανακοινωθεί από τις επίσημες αρχές ότι πρόκειται για το 12χρονο γιο της 42χρονης που είναι τραυματισμένη ήδη και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Ωστόσο, αν επισήμως υπάρχει αυτή η πληροφορία, καθώς δεν υπάρχει άλλος αγνοούμενος την πυρκαγιά αυτή. Το παράδοξο στην ιστορία είναι ότι η σωρός βρέθηκε μέσα στο σπίτι. Δεν έγινε δηλαδή κάποια προσπάθεια από το άτομο αυτό να διαφύγει όταν αντιλήφθηκε ότι οι φλόγες πλησιάζουν, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτή την τραγική εξέλιξη. Θυμίζω ότι η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 2,5 ώρα το μεσημέρι. Δυστυχώς έχουμε έναν 62χρονο το δάσκαλο του χωριού εδώ, ο οποίος είναι νεκρός. Ο συγκεκριμένος μαζί με τη σύντροφό του διατηρούν ένα κατάλημα μέσα στο δάσος, ένα σπιτάκι εκεί δίπλα στο απέδι τους, ένα παράπηγμα ουσιαστικά. Και σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες που υπάρχουν εδώ στο χωριό, κάποια στιγμή, επειδή αντιλήφθηκαν ότι πλησιάζουν οι φλόγες, προσπάθησαν να τις αντιμετωπίσουν μόνοι τους, παρά το γεγονός ότι η αστυνομία καλούσε όλο το χωριό σε εκένωση. Κάποια στιγμή, επειδή ακριβώς είχαμε τον τραυματισμό της γυναίκας, η γυναίκα συνάντησε τους αστυνομικούς στον κάτω δρόμο, οι οποίοι τη μετέφεραν σε ασθενοφόρο, και στους αστυνομικούς είπε ότι έχει αφήσει το παιδί στο σπίτι και ότι και ο σύντροφος είναι εκεί στην αυλή του σπιτιού. Έγιναν μεγάλες προσπάθειες προκειμένου να προσεγγιστεί το σημείο. Εκείνη την ώρα η φωτιά ήταν πάρα πολύ δυνατή. Τελικά είχαμε και την αναζωπήρωση γύρω στις 8.30-9 παρά. Τώρα η κατάσταση είναι σαφώς πολύ καλύτερη, αλλά δυστυχώς τώρα
0: όμως έχουμε και το δεύτερο θύμα.
2: Έχουμε την τραγική αυτή εξέλιξη.
0: Χρήστο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι για το δυσάρεστη είδηση, αλλά σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και καλή ξεκούραση. Γεια. Λοιπόν, κοντά μας Γιώργος Τράπαλης, αναλυτής δεδομένων στην Good Affairs. Θέλω να ρωτήσω το εξής, επειδή μου έχει στείλει ένα φοβερό έτσι υλικό για το πού τοποθετείτε τον εαυτό σας στην κλίμακα, άκρα αριστερά μέχρι άκρα δεξιά και δεν ξέρω, δεν απαντώ ή δεν με εκφράζει αυτή η κλίμακα κτλ. Θέλω να μείνουμε, και έκανες καλά και μου το τόνισες νωρίτερα, συζητώντας μεταξύ μας, σε κάτι που το παρατηρείς και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ρωτάτε λοιπόν τον κόσμο κάποια στιγμή με ποια από τις παρακάτω χώρες ταυτίζονται τα συμφέροντα της Ελλάδος. Τι προκύπτει από αυτό που σου κάνει και εντύπωση?
1: Πρώτα απ' όλα, αυτό πρέπει να το δούμε στην ιστορική του συνέχεια. Πώς έχει ξεκινήσει και πώς έχουν αλλάξει. Είμαι βέβαιος, χωρίς να έχω στοιχεία προφανώς ερευνών από το μακρινό δεκαετία του 80, ότι αν για παράδειγμα θέταμε μέσα την Παλαιστίνη για παράδειγμα, ή θέταμε άλλο είδους χώρες, η Γαλλία θα ήταν πάντα ψηλά, αυτό είναι το μόνο βέβαιο, ή σίγουρα τη Σοβιετική Ένωση στην Αμερική, θα ήταν πολύ ψηλά τα ποσοστά τους. Και σίγουρα θα ήταν στον πάτο του Ισραήλ τότε. Τώρα βλέπουμε κάτι τελείως διαφορετικό. Τώρα βλέπουμε σε κάθε ερευνητική διαδικασία το Ισραήλ είναι πάρα πολύ ψηλά. Στην τελευταία που τρέξαμε, το Ισραήλ ήταν οριακά δεύτερο κάτω από τη Γαλλία. Αυτό δείχνει πρώτα απ' όλα ένα στοιχείο για τη Γαλλία και το Ισραήλ. Το γεγονός ότι οι Έλληνες αυτή τη στιγμή δεν θέλουν να σταθούν ούτε ιδεολογικά κοντά με κάποιον, Αμερική ή Ρωσία. Με Ρωσία, με ό,τι και αν σημαίνει. Ναι, ναι. Με το ιστορικό δίπολο, θα λέγαμε. Γιατί τώρα, μαδικά, η Ρωσία διαφέρει από αυτό το αριστερό, από το παλαιό κομμουνιστικό καθεστώς. Αλλά θέλουν να είναι μαζί, να εκφράζονται από χώρες οι οποίες στρατιωτικά μπορούν να βοηθήσουν τη χώρα, εάν ποτέ προκύψει κάποιο πρόβλημα. Γιατί μιλάμε για μια λεκάνη της Μεσογείου, η οποία πάντα είναι σε ανάφλεξη. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι άλλαξαν οι συμμαχίες. Το βλέπουμε ότι από το 2009 και μετά το Ισραήλ είναι σταθερός σύμμαχος της Ελλάδας. Ανεξάρτητα αν κάποιος είχε μια διαφορετική άποψη ή όχι για το τι συμβαίνει εντός Ισραήλ, γιατί μπορούμε να κάνουμε και μια παρένθεση, όταν ρωτήσαμε για την άποψη που υπήρχε για τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, ήταν πολύ χαμηλή η δημοτικά του στην Ελλάδα, με ό,τι και αν αυτό φυσικά σημαίνει, πώς μπορεί να έχει μια άποψη ένας πολίτης μιας ξένης χώρας γι' αυτό. Και επίσης κάτι που είναι πολύ σημαντικό και το κλείνω με αυτό το κομμάτι, είναι ότι οι ηλικίες είναι που αλλάζουν. Δηλαδή βλέπουμε ότι σε πολύ μεγάλες ηλικίες, από 45-50 και πάνω, προφανώς σε μια άλλη ερευνητική διαδικασία που είχαμε κάνει, στο Ισραήλ η Παλαιστίνη ήταν πολύ, πολύ υπέρ, πολύ φιλοπαλαιστινιακά, ναι, οι απαντήσεις. Λογικό.
0: Σε μεγαλύτερες ηλικίες.
1: Σε μεγαλύτερες. Ναι, γιατί έχουν ζήσει.
0: Προσλαμβάνουσες, άλλες.
1: Δηλαδή θα λέγαμε ότι ο πιο κοντινός σε απαντήσεις στην Παλαιστίνη ήταν μια γυναίκα άνω των 65, κυρίως αριστερών και κεντροαριστερών χαρακτηριστικών, ενώ το αντίρροπο ακριβώς λέμε στο Ισραήλ. Δηλαδή ένας άντρας κάτω από 40. Και κυρίως να ανήκει στο δεξιό κέντρο, δεξιό χώρο. Αυτό όμως, ξαναλέω, ότι θα μπορούσαμε να το πούμε πριν από 2-3 χρόνια. Τώρα βλέπουμε ότι υπάρχει μια ολική άνοδος του Ισραήλ και πως αυτή η χώρα, πλέον οι ίδιοι πολίτες της χώρας, τη βλέπουν πάρα πολύ θετικά.
0: Ωραία. Να πιάσουμε κανένα δύο ερωτήματα ακόμη από αυτά που βάζετε. Έχει ενδιαφέρον για το πού τοποθετείτε τον εαυτό σας, εννοείται, ιδεολογικά, πιάνοντας. Το μεγαλύτερο, τι εννοείς για το δε με εκφράζει αυτή η.
1: Επειδή προφανώς δεν μπορεί κανείς να δει τι έκαναμε τώρα, απλά του έδειξε ο Δημήτρη κάτι. Ότι
0: το ποσοστό αυτό, έτσι.
1: Αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση εμένα, ας τη διαβάσει ο Δημήτρης την ερώτηση, γιατί έχω μακριά.
0: Ναι, γιατί πρόσεξε, λες από άκρα αριστερά ένα ποσοστό 1%, αριστερά 11%, κέντρο αριστερά 20%, κέντρο ένα ποσοστό κτλ. Αλλά το δε με εκφράζει αυτή η κλίμακα.
1: Είναι κοντά στο 1 πέμπτο. 18% δεν κάνω λάθος.
0: Είναι στο περίπου τι συγκεντρώνει και η κεντροαριστερά.
1: Ακριβώς. Η κεντροαριστερά, καλό είναι να λέμε ότι είναι θεωρητικά η πρώτη απάντηση ως αυτοπροσδιοριζόμενη. Όχι με πολύ μεγάλη διαφορά από την κεντροδεξιά, για παράδειγμα. Με πολύ κοντινά ποστά. Με τη διαφορά, βέβαια, ότι στην κεντροδεξιά έχουμε μία παράταξη, η οποία παίρνει όλων της κεντροδεξιάς. Ενώ στην κεντροαριστερά βλέπουμε ότι οι πολίτες μπορούν να απαντήσουν πολλά διαφορετικά κόμματα.
0: Ναι.
1: Τώρα, ας αφήσουμε αυτό το κομμάτι. Αυτό πραγματικά μας κάνει εντύπωση, εννοώντας ότι δεν είναι ότι το περιμέναμε, αλλά καλό είναι να το τονίζουμε, διότι περίπου 1-5 πολίτες δεν εκφράζονται από καμία ιδεολογική κλίμακα. Δηλαδή, στο ερώτημα αριστερά-δεξιά, πού ανήκεις, πού αυτοπροσδιορίζεσαι, όπως πιστεύει ο καθένας ότι αυτοπροσδιορίζεται. Δεν πάμε να πει ότι ο αυτοπροσδιορισμός είναι πάντα σωστός, αλλά παρόλα αυτά, 1-5 λέει δεν με ενδιαφέρει αυτή η κλίμακα. Ούτε αριστερός είμαι, ούτε δεξιός, ούτε κεντρός, ούτω καθεξής.
0: Αυτό δεν έχει σχέση με αυτό που λέγαμε πριν, με την αποχή. Είναι άλλο πράγμα, έτσι.
1: Όχι, αυτοί συμμετέχουν.
0: Okay.
1: Αυτοί συμμετέχουν.
0: Μπράβο,
1: αλλά σίγουρα όσο μεγαλώνει αυτό, τόσο πιο εύκολα μπορεί να βρίσκεις πολίτες οι οποίοι εύκολα μπορεί να μην συμμετάσχουν. Όταν, για παράδειγμα, τα νούμερα αυτά φαντάζομαι και τα ποσοστά συμμετοχής ήταν σαφώς μεγαλύτερα, κοντά στο 70-75%, θα ήταν πολύ πιο ψηλά τα ιδεολογικά χαρακτηριστικά του αυτοπροσδιορισμού. Δεν θα υπήρχε ποτέ 1-5 δεν με ενδιαφέρει αυτή η κλίμακα. Τώρα, όταν 1-5 που πάνε να ψηφίσουν το λένε αυτό, καταλαβαίνουμε τι σημαίνει, τι συμβαίνει στον κόσμο ο οποίος δεν ψηφίζει, που είναι περίπου ισόρροπος.
0: Να ρωτήσω κάτι τώρα άσχετο. Τώρα μου ήρθε. Πιστεύεις ότι δυσκολεύεται κάποιος να απαντήσει ότι ανήκει στην άκρα δεξιά?
1: Όχι πλέον. Νομίζω όχι πλέον. Καλό είναι να λέμε ότι στην άκρα δεξιά δεν είναι, για παράδειγμα, δεν είναι όλα, θα το λέγαμε με όρους μαθηματικούς, συνεπαγόμενους. Δηλαδή, η Χρυσή Αυγή είναι στην άκρα δεξιά. Δεν πάει να πει όμως ότι η άκρα δεξιά είναι
0: μόνο αυτό.
1: Είναι χρυσαυγίτες, είναι δολοφόνοι και ούτω καθεξής. Καμία σχέση. Για πάρα πολλά χρόνια ο όρος δεξιός στην Ελλάδα, όχι ο άκρα δεξιός, ο όρος δεξιός ήταν ένας όρος ο οποίος αντιμετωπιζόταν με φόβο, αντιμετωπιζόταν άσχημα, αντιμετωπιζόταν, δεν μπορούσε κανείς να πει, ενώ υπήρχε μια απόλυτη περηφάνεια στον όρο αριστερό, στον όρο δεξιός το κρύβανε. Αυτό εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει τελειώσει. Εκ των πραγμάτων, λοιπόν, αφού έχει τελειώσει αυτό, σιγά σιγά τελειώνει και το κομμάτι της άκρα δεξιάς, της άκρα αριστεράς. Δηλαδή, το βλέπαμε για πάρα πολλά χρόνια ότι υπήρχε μια πολύ μεγαλύτερη ανοχή στον όρο ακροαριστερός από τον όρο ακροδεξιός. Και γι' αυτό και οι απαντήσεις πια, αλλά για να είμαστε ξεκάθαροι, είναι πολύ μικρές. Δηλαδή, πολύ λίγοι απαντάνε άκρο-αριστερά, άκρο-δεξιά. Πλέον είναι απαντήσεις οι οποίες θεωρούμε αρκετά φυσιολογικές.
0: Ωραία. Επειδή έχουμε μόνο 3 λεπτάκια, 3,5. Μου έστειλες ένα πολύ ωραίο κείμενο. το Μουντιάλ, τα φαβορί, οι εκπλήξεις και η ελληνική πολιτική σκηνή. Τι μπορείς να μας πεις από αυτόν τον ωραίο συσχετισμό που κάνεις?
1: Ήταν ένα κείμενο το οποίο γράφτηκε λίγο μετά, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε, αν ήταν λίγο μετά, λίγο πριν το Μουντιάλ, το οποίο θα λέγαμε ότι για να μπούμε και στο κορυφαίο αθλητικό γεγονός του κόσμου, μακράν του Δευτέρου, και ένα από τα κορυφαία οικονομικά γεγονότα, αυτό ένα μήνα τα λεφτά τα οποία γυρίζουν γύρω από το Μουντιάλ είναι τεράστια, μόνο 871 εκατομμύρια θα μοιραστούν σε ομάδες για να καταλάβει κάποιος τι συμβαίνει. Καλό είναι να δούμε με κάτι το οποίο ασχολούνται όσο με τον περισσότεροι άνθρωποι τι συμβαίνει. Εγώ λοιπόν έκανα μια αντίστοιξη κάποιων ομάδων. Για παράδειγμα, πιστεύω ότι αν κάποιος μπορούσε να πει με ποιον είναι πιο κοντά και με βάση τις απαντήσεις που δώσαν, Νέα Δημοκρατία θα λέγαμε με τη Γαλλία του Εμπαπέ. Είναι η Γαλλία η πρώτη στις.
0: Ο Μητσοτάκης είναι Εμπαπέ.
1: Μητσοτάκης, θα πω γιατί έχει στοιχεία Εμπαπέ. Γιατί είναι ο καταλληλότερος, αλλά με πάρα πολύ μεγάλο hating από τους υπόλοιπους. Κάπως έτσι και ο Εμπαπέ. Ο Εμπαπέ είναι ένας από τους κορυφαίους παίκτες αυτή τη στιγμή. Είναι βασικά στην ηλικία να είναι ο καλύτερος παίκτης. Δεν θα αφήνουμε το Μέση, ναι, για παράδειγμα, ναι, ναι, που είναι 40 χρονών, τον Κριστιανό Ρονάλντο. Δεν μπαίνω καν σύγκριση. Ο καθένας έχει μια άποψη. Αλλά ο Εμπαπέ έχει ένα από τα μεγαλύτερα ποστά hating, τόσο μεγάλο και κορυφαίο παίκτη. Χωρίς όμως κανείς να αναιρεί ότι αυτή τη στιγμή, ναι, μάλλον είναι το μεγαλύτερο ταλέντο. Μετά, η επόμενη σύγκριση ήταν μεταξύ Αργεντινής, καλή ώρα είπαμε για το Μέση, και Ελλάς, το Αλέξη Τσίπρα, γιατί εκεί μιλάμε για ένα

0: one man show ακόμα και τώρα, ενώ υπάρχει μια ομάδα πάρα πολύ ισχυρή, αλλά το αστέρι ξεπερνάει το όλον της ομάδας. Στη Γαλλία, για παράδειγμα, δεν είναι έτσι. Ο Εμπαπέ είναι ο καλύτερος παίκτης, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλη διαφορά από τους υπόλοιπους. Και νομίζω το πιο τρίκ είναι στις υπόλοιπες ομάδες. Δηλαδή, για παράδειγμα, το θέμα είναι ποια από τα καινούργια κόμματα ή από τα κόμματα που δεν είναι παραδοσιακά, όπως είναι η Ελληνική Λύση ή η Ελπίδα για Δημοκρατία, θα αποτελέσει το Μαρόκο. Το Μαρόκο που χθες απέκλεισε μια παραδοσιακή δύναμη, όπως είναι η Ολλανδία, και τα απέκλεισε δικαιότατα, όντας καλύτερη ομάδα. Το ζήτημα είναι, για παράδειγμα, το Πασόκ, αν θα μπορέσει να ξαναγίνει μια η υπερδύναμη που ήταν, γιατί αυτή τη στιγμή είναι πιο κοντά στην Ιταλία, για παράδειγμα, η οποία δεν μετέχει καν στο Μουντιάλ, ή στη Γερμανία που αποκλείστηκε πάρα πολύ νωρίς και πιο πολύ φέρει ένα πολύ σημαντικό όνομα, μια πολύ σημαντική φανέλα, αλλά δεν διεκδικεί τελικά καμία νίκη, και αυτό φαίνεται να γίνεται βίωμα στο Πασόκ, δηλαδή λειτουργεί μόνο ένα συγκυβερνητικό κόμμα. Και θα λέγαμε καλό Μουντιάλ να έχουμε, καλά ξενύχτια και ο καθένας σας χαρεί την ποιότητα της ποδοσφαίρου.
1: Λοιπόν, θα ξανάρθεις. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε και από εδώ και πέρα, εννοείται. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου. Μουντιάλ.
0: Πες και η Γαλλία σήμερα, σε λίγο.
1: Εντάξει, άντε, προλαβαίνεις, έτσι.
0: Ναι, μια χαρά.
1: Να σε καλά, σε ευχαριστώ.
0: Και εγώ.
1: Γιώργος Τράπαλης είναι αναλυτής δεδομένων στην Good Affairs. Δεν σε ρώτησα γιατί ασχολήθηκες με αυτό. Άστο. Με αυτό θα είναι το πρώτο ερώτημα που θα διατυπώσουμε όταν ξανάρθεις. Εντάξει.
0: Περιμένω.
1: Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε μουσικά μέχρι το δελτίο ειδήσεων στις 11. Έχουμε άλλες 2 ώρες εμείς. Μέχρι τη 1 θα είμαστε κοντά σας.

0: έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
1: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
0: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
2: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ. Vogue Greece Fashion Night Out. Τρίτη, 30 Ιουνίου, στο Golden Hall από τις 7 έως τις 11 το βράδυ. Επισκεφτείτε το Golden Hall για late night shopping, exclusive εμπειρίες, live μουσικές επιλογές και τις πιο fashion forward τάσεις της σεζόν. Σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μόδα. Vogue Greece Fashion Night Out. 30 Ιουνίου στο Golden Hall.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
4: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
3: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: Ήτανε.
5: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11 με την Αθήνα Μαράκη. Τραγωδία στο ωραίο Καστρό Θεσσαλονίκης. Μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα, εντοπίστηκε πριν από λίγο και δεύτερη σωρό στην ίδια οικία της, στην περιοχή της Λυτής. Στην περιοχή οι αρχές αναζητούσαν ένα 12χρονο αγόρι. Η 40χρονη μητέρα του παιδιού απεγκλωβίστηκε νωρίτερα με εγκάβματα από τον εξωτερικό χώρο της οικίας και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, ενώ σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στους πυροσβέστες, το παιδί βρισκόταν με τον σύντροφό της. Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα, ο 62χρονος σύντροφός της είχε βρεθεί νεκρός στο ίδιο σημείο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα στην περιοχή Κυρά Βρύση Κορινθίας. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μαριολάτα του Δήμου Δελφών. Σε 48 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, 40 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 8. Κύμα καύσωνα συνεχίζει και πλήττει χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Στην Ιταλία, 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον καύσωνα το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Σήμερα, 25 μεγάλες ιταλικές πόλεις βρέθηκαν στο κόκκινο σε επίπεδο ύψης της επιφυλακής. Από αύριο το απόγευμα, όπως σύμφωνα με τις προβλέψεις, σε πολλές περιοχές της Βόρειας Ιταλίας θα σημειωθούν έντονες βροχοπτώσεις. Απόλυτα ρεκόρ θερμοκρασίας έχουν καταρριφθεί στη Γερμανία, την Πολωνία, τη Σλοβακία, την Τσεχία και την Ουγγαρία και για μήνα Ιούνιο στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελβετία. Οι μέσες θερμοκρασίες στη Γαλλία έφτασαν σε επίπεδα ρεκόρ. Στη Σερβία, η πρωτεύουσα Βελιγράδη βίωσε την πιο ζεστή ημέρα για το μήνα Ιούνιο χθες, με θερμοκρασία 38,9 βαθμούς Κελσίου. Στην Κροατία, η πόλη Σπλίτ κατέγραψε σήμερα ρεκόρ υψηλότερης θερμοκρασίας, με το θερμόμετρο να δείχνει 39,5 βαθμούς Κελσίου, σπάζοντας το προηγούμενο ρεκόρ των 38,6 βαθμών από τον Ιούλιο του 1950. Ολοκληρώθηκαν οι έρευνες της πυροσβεστικής στα συντρίμια της πολυκατοικίας που κατέρευσε το μεσημέρι επί της οδού Αλκμίνης στα Πετράλωνα, κατά τη διάρκεια εργασιών κατεδάφισης παρακείμενου διόρροφου κτηρίου, χωρίς ευτυχώς να εντοπιστεί εγκλωβισμένο άτομο. Στο μεταξύ, σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι 5 προσαγωγές που είχαν γίνει νωρίτερα για την κατάρρευση της τετραόρροφης πολυκατοικίας. Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και 2 εργάτες. Σε βάρος των συλληφθέντων, σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί οικοδομικών δραστηριοτήτων. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων αναμένεται να καταθέσουν μήνυση. Σε ανακοίνωση του, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας αναφέρει ότι η πρόθεση του Δήμου είναι να παρέχει έκτακτη οικονομική βοήθεια σε όλες τις οικογένειες που επλήγησαν, προσωρινή φιλοξενία στη Λέσχη Φιλίας κάτω Πετραλώνων, επί της οδού Αθηναδόρου 61, καθώς και κάλυψη των βασικών αναγκών τους. Καλά στην υγεία τους είναι οι 2 αλλοδαποί επιβαίνοντες ιστιοφόρου σκάφους, το οποίο βυθίστηκε στη θαλάσσια περιοχή περίπου 5 ναυτικά μίλια δυτικά της Κεφαλονιάς. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, οι 2 επιβαίνοντες εγκατέλειψαν εγκαίρως το σκάφος, επιβαζόμενοι αρχικά στη βοηθητική λέμβο του ιστιοφόρου. Στη συνέχεια, περισυνελέγησαν από ιδιωτικό σκάφος που έσπευσε στην περιοχή και μεταφέρονται με ασφάλεια στην ακτή συνοδεία περιπολικού σκάφους του λιμενικού σώματος. Τα αίτια της βύθισης του ιστιοφόρου διερευνώνται από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές. Τουλάχιστον 1.900 είναι νεκροί και πάνω από 10.000 οι τραυματίες από τους 2 ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών που συγκλώνησαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου. Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου. Ωστόσο, εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, αφού αγνοείται τύχη περισσότερων από 50.000 ανθρώπων. Με τρεις αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε το πρόγραμμα των νοκάουτ αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Το εισιτήριο για τους 16 πήρε η Νορβηγία, η οποία επικράτησε 2-1 της ακτής Elephants 2. Τα μεσάνυχτα η Γαλλία θα αντιμετωπίσει τη Σουηδία και στις 4 τα ξημερώματα το Μεξικό κοντράρεται με το Εκουαδόρ. Ο 34χρονος Ολλανδός αμυντικός Στέφαν Ντεφράι γίνεται παίκτης του Παναθηναϊκού με ελεύθερη μεταγραφή. Ο πολύπυρος στόπερ ανακοινώθηκε επίσημα από τον Παναθηναϊκό μέχρι και το 2027 και παρουσιάστηκε με την πράσινη φανέλα. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική, αύριο Τετάρτη, ο καιρός θα είναι αίθριος. Ανεμιβόρη, βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα, στα γύρωνα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα βόρειο-δυτικά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς, στα βόρεια τοπικά έως 38 και στα νησιά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Πέμπτη, γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και στα πελάγη τοπικά 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιαυτόγλου.

0: Έχει μείνει στο στούντιο η Αθηνά Μαράκη και διαβάζει κάτι βιβλία που έχω φέρει. Ο άλλος έχει κολλήσει με τα ιταλικά τραγούδια. Έχουμε κάνει ωραία παρέα, έτσι. Κάτσε, παιδί μου, εδώ, περίμενε ένα λεπτό.
1: Και έχω δουλειά, βέβαια, φτιάξω.
0: Τι σου άρεσε, γιατί σου άρεσε. Τη άρεσε ένα βιβλίο του Ανδρέα Παπά, τα γλωσσίδια. Κείμενα για τη γλώσσα και όχι μόνο. Ιδέες. Έχει να κάνει πάλι το βλέπει για τη δουλειά της, να γίνει καλύτερη.
1: Καλά, λογικό δεν είναι.
0: Λογικότατο. Τι κάνεις?
1: Όλοι οι άνθρωποι έτσι θα πρέπει να είμαστε. Να είμαστε.
0: Να προσπαθούμε να βελτιωθούμε.
1: Ακριβώς.
0: Μωρέ, βελτιωθούμε ως χαρακτήρες για τα γλωσσίδια. Έτσι.
1: Όλα παίζουν ρόλο, ακόμα και στο χαρακτήρα.
0: Σήμερα, μιλάς πολύ άφτερε, γιατί?
1: Χωρίς λόγο. Χωρίς λόγο.
0: Πώς θέλεις νυχτερινή εκπομπή?
1: Όχι, όχι.
0: Παιδί μου, δεν είναι κακό να εκφράσεις τη θέλησή σου.
1: Όχι, λέω τα δελτία, νυχτερινά δελτία.
0: Είναι άλλο πράγμα να λες δελτία και άλλο πράγμα να κάνεις εκπομπή νύχτα.
1: Ναι, όχι, δεν νομίζω ότι.
0: Τα μία θα σπαγες.
1: Θα μπορούσα.
0: Γιατί?
1: Δεν ξέρω. Δεν έχω κάνει καταρχήν ραδιόφωνο ποτέ.
0: Δεν έχει σημασία, γιατί όλοι γεννηθήκαμε στο μικρόφωνο.
1: Όχι, αλλά.
0: Εσύ θα κάνεις μια πολύ ωραία εκπομπή για μητέρες.
1: Με τα μεσονύχτια.
0: Ναι, ναι, καλά. Αυτό είναι πολύ ωραία ιδέα, γιατί δεν έχει γίνει αυτό. Έχει γίνει με όλους, με όλους ό,τι μπορείς να φανταστείς.
1: Ποια μητέρα θα κάτσει να ακούσει εκπομπή ραδιοφωνική το βράδυ που η καημένη προσπαθεί να ξεκλέψει λίγες ώρες ύπνου?
0: Άσε να το προτείνουμε. Ωραίο, θα έχει πολύ ενδιαφέρον.
1: Okay,
0: δεν θα λέω μόνο μου.
1: Για πες το αυτό στο αφεντικό.
0: Πιο απ' όλα.
1: Ότι δεν θα λέω δελτία.
0: Όχι από τα αφεντικά.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, κάτσε. Θα έχει όντως μια μητέρα, σύγχρονη μητέρα, να μιλάει σε μητέρα το βράδυ.
1: Ναι,
0: αλλά
1: okay.
0: Να βάζει και τους άντρες στη διαδικασία. Θα έχει πολύ, πολύ πλάκα.
1: Ναι.
0: Ίντρικα, θα έχει πολύ ίντρικα. Θέλω το copyright. Έτσι.
1: Όχι, θα έρθει να βοηθήσει.
0: Άνετα. Αν είναι να την κάνουμε. Άνετα, έρχομαι.
1: Ωραία.
0: Δηλαδή, ας πούμε. Αν έκανες εκπομπή τώρα, ας πούμε, ποιο θέμα θα βάζεις ως πρώτο θέμα για μια μητέρα σήμερα?
1: Είναι τόσα πολλά.
0: Ένα, ρε παιδί μου, που σε καίει εσένα πάρα πολύ. Είσαι μητέρα, τι σε καίει πάρα πολύ?
1: Κοίτα, μπορεί να είναι από το πιο απλό μέχρι το πιο δύσκολο.
0: Χαίρομαι πολύ, ωραία απάντηση.
1: Το πιο δύσκολο.
0: Εντάξει.
1: Από το τι φαγητό θα φάνε κάθε μέρα μέχρι το.
0: Σου δίνω χρόνο, 12:30 που θα έχουμε το δικό σου δεκάλεπτο. Να ξεκινήσουμε από αυτό το θέμα. Δηλαδή,
1: ωραία.
0: Αν είχες εκπομπή απόψε.
1: Να βγάλουμε θεματολόγιο δηλαδή.
0: Όχι. Ένα φλέγον ζήτημα. Δεν μου κάνεις θεματολόγιο.
1: Okay,
0: ένα
1: εντάξει.
0: Φλέγον ζήτημα που αντιμετωπίζει μια μητέρα στα 40 της.
1: Ναι,
0: με τρία
1: okay.
0: Παιδιά.
1: Σε ευχαριστώ. Πάμε παρακάτω.
0: Πάρα πολύ. Γιατί φαίνεσαι παραπάνω? Όχι. Δεν ξέρω πόσο είσαι και δεν ρωτάω. Δεν με νοιάζει. Αλλά για 40 φαίνεσαι.
1: Okay.
0: Λοιπόν, οπότε να μου πεις. Α, τη 45, ρε παιδί μου.
1: Θα τα πούμε μετά.
0: Έλα,
1: γεια σας.
0: Σε περιμένω. Εσύ κανένα ιταλικό δεν έχεις άλλο? Κανένα ιταλικό άλλο δεν έχεις? Κάτι θα βρεις. Λοιπόν, το είδες αυτό το θέμα, Ρενότη? Δηλαδή τώρα πας για βενζίνη και τους βλέπεις με μισό μάτι. Προκύπτει λοιπόν από αυτό το πάρα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ σήμερα της Καθημερινής ότι η παραβατικότητα στην αγορά καυσίμων υποχωρεί. Οι καταναλωτές ωστόσο εξακολουθούν, λέει, να πληρώνουμε περίπου 400 εκατομμύρια το χρόνο για καύσιμα που δεν καταναλώνουμε. Αυτό το στοιχείο βγαίνει από υπολογισμούς που έχει κάνει ο Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας Πετρελοειδών Ελλάδος για τον ετήσιο τζίρο από το κλέψιμο στην Αντλία. Σου έχει τύχει ποτέ, Νότι, να βάλεις βενζίνη και να μην είναι αυτό που... Βάζεις από συγκεκριμένα πρατήρια. Κι εγώ. Οπότε δεν το έχουμε παρατηρήσει αυτό, έτσι. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει εσείς. Περίπου ένα στα τέσσερα πρατήρια στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη παραδίδει ελλειματικές ποσότητες στον καταναλωτή. Ένα στα τέσσερα. Είναι μεγάλος αριθμός. Ένα στα τέσσερα. Δεν ξέρω, εγώ με τις άποψες ότι πρέπει να έχουμε συγκεκριμένο πρατήριο, όπως και συγκεκριμένο κρεοπόλι και συγκεκριμένο φαρμακοποιό, να μπορούμε να ζητάμε χωρίς ντροπές, έτσι. Τι άλλο πρέπει να έχουμε, δεν ξέρω. Λοιπόν, Πριν από λίγες μέρες που τα λέγαμε με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, τον κύριο Μιχάλη Γιαναγό, του είπα κλείνοντας, ακριβώς επειδή είχαμε και την ιστορία στην Καλλιθέα με το 15χρονο. Έχω κρατήσει στο αρχείο μου ένα θέμα στο οποίο είχε αναφερθεί και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Οι γιατροί και οι νοσηλευτές προφανώς δεν κάνουν κοινωνική πολιτική. Δεν νομοθετούν. Δεν εξαγγέλνουν μέτρα. Αλλά είναι εκείνοι που καλούνται να διαχειριστούν τις συνέπειες. Αναφέρομαι βεβαίως στην βία μεταξύ ανηλίκων, εκεί όπου η κοινωνία προφανώς έχει αποτύχει, εκεί θα φτάσει το ασθενοφόρο. Και έτσι λοιπόν, η βία ανηλίκων προφανώς και έχει προβληματίσει σε επίπεδο δημόσιας συζήτησης. Και έτσι λοιπόν,

0: Πρόεδρε, τι κάνουμε?
1: Καλησπέρα κύριε Γιατζόγλου, καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο θέμα. Με αυτή η διάσταση. Δεν εννοώ ότι είναι καλό θέμα, με την έννοια, αλλά είναι μια διάσταση που δεν πάει εύκολα το μυαλό μας. Η παραβατικότητα των ανηλίκων στα νοσοκομεία καταλήγουν τα παιδιά.
1: Ναι, είναι δύο περιπτώσεις. Είναι η βία μεταξύ ανηλίκων που φέρνει πολλά παιδιά τραυματισμένα στα νοσοκομεία.
0: Ναι.
1: Έχω δώσει στοιχεία για το 2025 στα παιδιατρικά νοσοκομεία της χώρας. 1000 παιδιά προσέρχονται στα επίγοντα από, με σοβαρούς ή λιγότερο σοβαρούς τραυματισμούς από βία μεταξύ ανηλίκων. Και όταν λέμε παιδιατρικά νοσοκομεία, νοσηλεύουν μέχρι 16 χρονών. Αν βάλουμε και αυτά που είναι 17 που πηγαίνουν σε γενικά νοσοκομεία.
0: Ναι, εκεί ο αριθμός μεγαλώνει πάρα πολύ.
1: Μεγαλώνει πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ.
1: Εκ των οποίων τα 400 παιδιά εξ αυτών μεταφέρονται στα δύο παιδιατρικά, τα μεγάλα Αγία Σοφίας και Αγλαία Κυριακού.
0: Ναι.
1: Και συνήθως αυτά τα παιδιά είναι και πιο σοβαρά τραυματισμένα, γιατί εκεί είναι τα μεγαλύτερα παιδιατρικά νοσοκομεία, τα πιο εξειδικευμένα, και μεταφέρονται παιδιά από όλη τη χώρα.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα, η βία μεταξύ ανηλίκων, έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι είναι ένα πολυπαραγωγικό ζήτημα στο οποίο πρέπει να ενσκύψουν οικογένειες, σχολεία, αλλά και το κράτος κοινωνικής προστασίας για να περιοριστεί.
0: Ναι.
1: Είναι μάστιγα, είναι μείζον κοινωνικό ζήτημα. Εμείς τι κάνουμε? Όταν διαπιστώνουμε ότι να έρχονται παιδιά στα νοσοκομεία, αμέσως ειδοποιούμε την αστυνομία,
0: ναι,
1: και φυσικά τους συγγενείς, προκειμένου να επιληφθούν των περιστατικών. Όμως πρέπει να επισημάνουμε,
0: ναι,
1: και αυτό είναι λάθος κατά την άποψή μας, ότι πολλές φορές οι γονείς αποφεύγουν, πιέζουν να μην καλεστεί η αστυνομία, γιατί οι πρώτοι που διώκονται σε τέτοιες περιπτώσεις είναι οι γονείς για έκτηση ανηλίκων σε κίνδυνο.
0: Ναι.
1: Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τη λεπτή γραμμή λοιπόν του προσωπικού, όταν σε πολλές περιπτώσεις είναι αντιμέτωποι και με τους ίδιους τους γονείς, οι οποίοι δεν θέλουν να καλέσουμε την αστυνομία.
0: Ναι, είναι
1: και
0: μια πολύ σημαντική περίπτωση που είπα. Έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Και η δεύτερη περίπτωση, και μιλάμε και για παιδιά δημοτικού πια, μέσα, ναι, από σχολεία, εκβιασμοί, μαχαίρια, σιδερογοροφιές.
0: Τέτοιες ηλικίες μιλάμε και για τέτοιες ηλικίες.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: ναι.
1: Μιλάμε δηλαδή για φοβερά πράγματα. Δηλαδή, ξέρετε, είναι μέσα στο σχολείο μαχαιρώματα, σιδερογοροφιές, απειλές,
0: ναι,
1: χρήση ναρκωτικών ουσιών.
0: Mm-hmm.
1: Και η δεύτερη περίπτωση είναι η ενδοοικογενειακή βία, τα κακοποιημένα παιδιά, τα οποία έρχονται επίσης στα νοσοκομεία με πολύ σοβαρές, έτσι, με σοβαρούς τραυματισμούς.
0: Και όπως, συγγνώμη που διακόπτω, είναι κοντά μας ο κ. Μιχάλης Γιαννακός, είναι ο πρόεδρος ΠΟΕΔ, είναι Πανελλήνια Ομοσπονδία εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία. Νομίζω ότι εκεί οι γιατροί και οι νοσηλευτές παίζουν ένα καθοριστικό ρόλο, γιατί συνήθως οι γονείς θα προσπαθήσουν να κρύψουν τι έχει γίνει με τα παιδιά.
1: Ακριβώς.
0: Και εκεί θα έχει να κάνει με την, πια την εμπειρία και την παρατήρηση των γιατρών και των νοσηλευτών που θα διαχειριστούν αυτό το θέμα. Τότε θα καλέσουν πάλι την αστυνομία μόλις καταλάβουν τι έχει γίνει.
1: Το ίδιο συμβαίνει και στα κακοποιημένα παιδιά.
0: Α, ναι.
1: Όταν έρχονται.
0: Προφανώς.
1: Με σπάσιμο σε πόδια, χέρια, με γκάβματα. Να λένε δηλαδή διάφορα αστεία. Αστείες
0: επιχειρήματα.
1: Επιχειρήματα δηλαδή που δεν στέκουν. Φυσικά η εμπειρία του προσωπικού στα επίγοντα αμέσως αντιλαμβάνονται περί τίνος πρόκειται και πράττουν τα δέοντα. Αλλά το ζήτημα είναι ακόμα και στις κακοποιήσεις, και αν δείτε τι δικαιολογίες λένε οι γονείς, είναι πραγματικά δηλαδή να τρελαίνεσαι, να το πω έτσι.
0: Ναι, ναι. Αλλά είναι ένα θέμα για εσάς καθημερινό πια. Και προφανώς, πέρα από την, αν θέλετε...
1: Και νομίζω ότι είναι ο καθοριστικός παράγοντας,
0: ναι,
1: για να εξιχνιάζονται οι υποθέσεις.
0: Ναι.
1: Για να προστατεύονται τα παιδιά. Για να προστατεύονται οι γυναίκες.
0: Και βλέπετε και δηλαδή ποσοτική διαφοροποίηση. Είναι περισσότερα δηλαδή όσο περνάνε,
1: ναι,
0: τα περιστατικά.
1: Σαφώς, γι' αυτό μίλησα ότι το 2025 είχαμε μια ραγδαία αύξηση των περιστατικών. Και συνεχώς έχουμε, και σας λέω ότι υπάρχουν πολλά παιδιά τα οποία παρότι τραυματίζονται δεν τα φέρνουν στο νοσοκομείο γιατί φοβούνται την αντίδρασή μας. Θα πάρουμε την

0: αστυνομία.
1: Ναι.
0: Και θα πράξουμε τα θέματα και θα πάνε σε γιατρούς ιδιώτες ή κάπου αλλού προκειμένου να μην ανακατευτεί η αστυνομία. Γιατί φοβούνται για τους εαυτούς τους.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Μια πτυχή που δεν πάει εύκολα το μυαλό μας. Μια πτυχή που δεν πάει εύκολα. Λοιπόν, πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
0: Χρήσιμη. Βέβαια, επειδή είπαμε αυτό,
1: ναι, ναι.
0: Να αναφέρουμε ένα μείζον ζήτημα.
1: Ποιο?
0: Το παρκάρισμα των παιδιών των κακοποιημένων στα νοσοκομεία, επειδή δεν υπάρχουν προνοιακές μονάδες.
1: Α, μιλάμε για μεγάλο αριθμό, έτσι.
0: Ναι, ναι, μιλάμε για μόνο τα δύο παιδιατρικά νοσοκομεία έχουν σταθερά πάνω από 40 παιδιά και μάλιστα πολλά εξ αυτών, επειδή είναι 15 και 14 και 16 χρονών,
1: ναι,
0: λειτουργούν ως ομάδες,
1: ναι,
0: και δημιουργούν τεράστια επεισόδια και σε συνοδούς και σε νοσηλευόμενα παιδιά. Δεν φταίνε τα παιδιά γιατί ξαφνικά βρίσκονται φυλακισμένα.
1: Συγγνώμη,
0: σε ένα δωμάτιο.
1: Αυτά τα παιδιά είναι λοιπόν στα νοσοκομεία γιατί δεν υπάρχουν άλλες κοινωνικές δομές.
0: Δεν υπάρχουν.
1: Και πόσο καιρό εγώ μπορεί να μείνουν κάποια παιδιά?
0: Ένα χρόνο.
1: Ένα χρόνο.
0: Ναι. Χωρίς σχολεία, χωρίς προγράμματα κοινωνικής επανένταξης, χωρίς. Δηλαδή αυτό που πρέπει να κάνει η πολιτεία είναι να προωθήσει προγράμματα υιοθεσίας και αναδοχής, γιατί τα νοσοκομεία τέτοια δυνατότητα δεν έχουν.
1: Ναι.
0: Αυτά γίνονται από προνοιακές μονάδες.
1: Ναι, ναι. Δεν ξέρω, ειλικρινά, αυτή είναι επίσης μια πολύ σημαντική. Είναι, μου είπατε στα δύο παιδιατρικά γύρω στα 40 παιδιά.
0: Πριν,
1: έτσι.
0: Από λίγες μέρες, ναι, πριν από λίγες μέρες υπήρχαν δύο 15χρονα παιδιά, τα οποία μιλάμε τώρα ήταν 100 κιλά. Μιλάμε για ψηλά παιδιά, 100 κιλά το καθένα.
1: Ναι.
0: Και δεν αφήσανε τίποτα όρθιο. Λαμπόγιαλο τα κάνουν στο νοσοκομείο, φώναζαν οι συνοδοί, ερχόταν η αστυνομία, δεν μπορούσε να επιληφθεί. Τι να κάνει η αστυνομία, να συλλάβει τα παιδιά που είναι νοσηλευόμενα?
1: Ναι.
0: Και καλά, αντιλαμβάνεσαι.
1: Πώς μπορούν να έρθουν αυτά τα παιδιά? Είναι παιδιά που έχουν κακοποιηθεί με κάποιο τρόπο.
0: Δύο κλινικές, φανταστείτε, δύο κλινικές.
1: Ναι.
0: Στα δύο αυτά νοσοκομεία που θα έπρεπε να είναι άρρωστα παιδιά.
1: Ναι.
0: Τα καταλαμβάνουν τα παιδιά αυτά.
1: Μια άτυπη φυλακή. Να ρωτήσω, είναι παιδιά που έχουν κακοποιηθεί? Τι παιδιά είναι?
0: Ναι, είναι εγκαταλειμμένα παιδιά.
1: Μάλιστα.
0: Είναι 8 αδέρφια, παράδειγμα, σε ένα εκ των δύο νοσοκομείων.
1: Μάλιστα.
0: Τα οποία ήταν εγκαταλειμμένα.
1: Μάλιστα.
0: Είναι παιδιά τα οποία έχουν κακοποιηθεί με το χειρότερο τρόπο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι τέρατα υπάρχουν εκεί έξω,
1: mm-hmm,
0: και τι μπορούν να κάνουν σε παιδάκια τα οποία είναι ανήμπορα. Δηλαδή. Είναι. Αλλά και η παραμίληση όμως κακοποίηση είναι, πιστεύω.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Ήταν μια πτυχή πολύ σημαντική. Να είστε καλά, για χαρά.
0: Ναι.
1: Κύριε Γιώργο από τη Θεσσαλονίκη, επειδή σας έχω βαρεθεί λίγο, δεν σας το κρύβω, είστε πάντα με το γλυκό το λόγο και πάντα βρίσκετε και ψάχνετε κάτι πράγματα τα οποία ειλικρινά πρέπει να είστε λίγο άρρωστο μυαλό, τέλος πάντων. Αλλά παρόλα αυτά, ας πούμε, σχολιάστε μου κάτι για αυτό το θέμα. Για αυτό το θέμα που ακούσατε. Κύριε Μαστοράκη, επειδή χαίρομαι που είναι ο γιατρός, ο διευθύντης του ΕΣΥ, που θα τα πούμε λίγο αργότερα, είναι και μουσικός, θα μιλήσουμε και για τον Μάνο Χατζηδάκη, αλλά θέλει να μιλήσουμε και για τη βία των εφήβων. Εννοείται, και χαίρομαι πάρα πολύ που μου στείλατε το μήνυμα και θέλετε να το δείξουμε και αυτό. Δημήτρη μου, μου λες, νομίζω ότι μέσα από το σπίτι ξεκινούν όλα. Δεν διαφωνώ σε αυτό, γιατί τις προάλλες είχαμε λογοφέρει εδώ με κάποιον ακροατή που μου έλεγε: όχι, οι γονείς, αυτό το σχολείο φταίει για όλα. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Να κάνουμε συστάσεις. Νότης Παπαγιαννάκος στη ρύθμιση του ήχου. Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό μας κέντρο, το κορίτσι μας, το 210-48-00-174. Είναι ο Θανάσης Καραγιάννης στην αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής της εκπομπής. Μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιατζόγλου μέχρι τη μία. Ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου και εκεί σημειώνετε ό,τι θέλετε. Με πολύ χαρά θα το διαβάσουμε. Θα πιάσουμε μετά το θέμα των πρατηρίων. Αυτό που είχε η Καθημερινή ως θέμα, που λέει ότι το 1 στα 4 πρατήρια στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη παραδίδει ελλειμματικές ποσότητες στον καταναλωτή. Νότι μου, δικό σου. Ναι, τραγούδι.

0: Την καλησπέρα μου, κυρία Τριβιζά. Έχω μεταφέρει και στο Νότι την καλησπέρα σας. Ευχαριστώ και για το προηγούμενο μήνυμα και είπατε το εξής, ότι δίνουμε φωνή στις εκπονήτριες ειδήσεων. Δεν είναι μια μηχανική φωνή, αλλά άνθρωποι. Συμφωνώ απόλυτα. Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε και γι' αυτό έτσι τα λέμε όποτε μας δίνει τη δυνατότητα και με πολλούς από τους εκφωνητές μας και τις εκφωνήτριες. Μάλλον εκφωνήτριες είναι και ο Γιάννης το πρωί. Έτσι, δεν έχουμε κάτι άλλο. Λοιπόν, επιστρέφουμε μετά στους ήλιους των ειδήσεων.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Τραγωδία στο ωραίο Καστρό Θεσσαλονίκης. Μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα, εντοπίστηκε και δεύτερη σωρό στην ίδια οικία στην περιοχή της Λυτής. Στην περιοχή οι αρχές αναζητούσαν ένα 12χρονο αγόρι. Η 40χρονη μητέρα του παιδιού απεγκλωβίστηκε νωρίτερα με εγκάβματα από τον εξωτερικό χώρο της οικίας και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, ενώ σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στους πυροσβέστες, το παιδί βρισκόταν με τον σύντροφό της. Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα, ο 62χρονος σύντροφός της είχε βρεθεί νεκρός στο ίδιο σημείο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Κύμα καύσωνα συνεχίζει να πλήττει χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Στην Ιταλία, 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον καύσωνα το τελευταίο 24ωρο. Απόλυτα ρεκόρ θερμοκρασίες έχουν καταρριφθεί στη Γερμανία, την Πολωνία, τη Σλοβακία, την Τσεχία και την Ουγγαρία και για μήνα Ιούνιο στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελβετία. Οι μέσες θερμοκρασίες στη Γαλλία έφτασαν σε επίπεδα ρεκόρ. Στη Σερβία το θερμόμετρο άγγιξε τους 38,9 βαθμούς Κελσίου και στην Κροατία τους 39,5 βαθμούς. Ολοκληρώθηκαν οι έρευνες της πυροσβεστικής στα συντρίμια της πολυκατοικίας που κατέρευσε το μεσημέρι επί της οδού Αλκμίνη στα Πετράλωνα κατά τη διάρκεια εργασιών κατεδάφισης παρακείμενου διόροφου κτηρίου, χωρίς ευτυχώς να εντοπιστεί εγκλωβισμένο άτομο. Στο μεταξύ, σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι 5 προσαγωγές που είχαν γίνει νωρίτερα. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και 2 εργάτες. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί οικοδομικών δραστηριοτήτων. Στη Βενεζουέλα ξεπέρασαν τους 1.900 οι νεκροί από τους 2 ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών που συγκλώνησαν τη χώρα στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Την καλησπέρα μου πρώτα απ' όλα. Και θα σας πω τι εννοώ. Ξέρετε κάτι, εδώ δεν είμαι λόγω μέσου. Αξιολογούμε. Και σας το λέω γιατί έλειψα πάρα πολλά χρόνια. Έκριναν ότι μετά από πάρα πολλά χρόνια μου είπανε να, αν θέλω να επιστρέψω. Αλλά σας το ξαναλέω, δεν είστε αυθεντία. Ακροατής είστε. Αλλιώς ελάτε να κάνετε εσείς εκπομπή. Να κάνω κι εγώ τη δική σας δουλειά, που δεν ξέρω και τη δουλειά κάνετε δηλαδή. Αξιολογούμε. Και δόξα τω Θεώ, αξιολογούμε και πάρα πολύ καλά. Και από τους ακροάτρες και τους ακροατές μου, και προφανώς και από τη διοίκηση. Σας το λέω γιατί έχετε ένα ύφος αφιψηλού και μου κουνάτε συνέχεια το δάχτυλο. Αν δεν θέλετε, γυρίστε το. Σας το έχω πει 100 φορές. Και δεν θα μπω σε αυτή τη λογική. Κάντε ό,τι θέλετε, τέλος πάντων. Είναι δικαίωμά σας. Με πολύ χαρά σας το λέω να το γυρίσετε. Γιατί δεν μπορώ την τοξικότητα. Και δεν μπορώ και τον άνθρωπο που νομίζει ότι τα ξέρει όλα. Εγώ δεν έχω κουνήσει το δάχτυλο ποτέ σε κανέναν. Λέω την άποψή μου, εννοείται, τα επιχειρήματά μου, αλλά δεν κουνάω το δάχτυλο. Μην μου κουνάτε το δάχτυλο λοιπόν. Αλλιώς, αν δεν θέλετε να μπείτε σε αυτή τη λογική, γυρίστε το. Ειλικρινά, θα με υποχρεώσετε για να μην βλέπω κάτι τόσο τοξικό πια, τόσο τοξικό, στην οθόνη. Χαιρετώ. Καλώς ορίσατε αν μόλις ανοίξατε το ραδιοφωνό σας. Εδώ συντονισμένοι πάντα στον Sky 100,3. Και πρέπει να σας πω, κύριε Γιώργο μου, τώρα μου ήρθε η φλασιά, ότι είμαι από τους ανθρώπους που προετοιμάζουν πάρα πολύ καλά τις εκπομπές τους. Και αυτό δεν σας το δίνω. Αυτό το χρωστάω στον εαυτό μου. Έτσι. Το ότι σηκώνομαι πρωί για να είμαι εντάξει στην εκπομπή και να έχω στείλει τα mail μου, να έχω ασχοληθεί και με τη μουσική, να έχω κάνει τα πάντα, το κάνω με κόπο. Και γι' αυτό με έχουν εδώ και 4 ώρες. Λίγοι κάνουν αντικατάσταση 4 ώρες. Και 6. Οπότε, γυρίστε το. Και να ένα πολύ ωραίο βιβλίο που ταιριάζει και στην περίπτωση. Αυτό θα το συζητήσουμε κάποια στιγμή με τον εκδότη από τις εκδόσεις Books. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Σταμάτα να λες ναι σε όλους εκτός από έναν, από εσένα. Πώς να τους λες να πάνε ένα μπιπ ευγενικά. Αυτός είναι ο τίτλος. Κοίτα νότι. Πώς να τους λες να πάνε ένα μπιπ ευγενικά. Αυτό το βιβλίο λοιπόν κυκλοφορεί σε 35 χώρες, το προτείνουν χιλιάδες αναγνώστες και είναι best seller στην Ισπανία. Γιατί είναι τόσο δύσκολο να βάζουμε όρια? Φοβόμαστε μήπως χάσουμε τη δουλειά μας, απομακρύνουμε κάποιον αγαπημένο ή θα γελιοποιηθούμε μπροστά στους φίλους μας? Και όταν τελικά μιλάμε, η ενοχή και το άγχος μας ακολουθούν σαν σκία. Η αλήθεια όμως είναι απλή. Τα όρια στις σχέσεις είναι τόσο απαραίτητα όσο και οι κανόνες κυκλοφορίας. Χωρίς αυτά, βεβαίως όλα θα βγουν που εκτός ελέγχου. Για το πώς λοιπόν να τους λες να πάνε ένα μπιπ ευγενικά, υπάρχει μια ψυχολόγος, νευροεπιστήμονας, η Άλμπα Καρμπαλντά, και μας μαθαίνει να λέμε όχι με αυτοπεποίθηση και ενσυναίσθηση. Να αναγνωρίζουμε πότε μας πιέζουν, να διαχειριστούμε τις ενοχές και να βάζουμε τα όρια χωρίς βεβαίως να απολογούμαστε. Αυτά εδώ τα ολίγα. Θα το παρουσιάσουμε αυτό το βιβλίο, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, κάποια στιγμή τον εκδότη. Λοιπόν, για να πάμε σε αυτό που έλεγα πριν από λίγο. Ακριβώς το ότι βγήκαν αυτά τα στοιχεία από το Σύνδεσμο Εταιριών Εμπορίας Πετρελοειδών Ελλάδος, επίσημος φορέας. Έβγαλε λοιπόν τα στοιχεία σύμφωνα με τα οποία, βεβαίως, πάει καλύτερα από ό,τι ήταν παλιά. Οφείλουμε να το ομολογήσουμε. Σχεδόν ένα στα 4 πρατήρια στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη παραδίδει ελλειμματικές ποσότητες στον καταναλωτή. Οπότε ο άνθρωπός μας είναι ο Νίκος Παπαγεώργιου, πρόεδρος Βενζινοπολών Αττικής, αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Βενζινοπολών. Τι κάνουμε, καλά είμαστε?
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα κυρία Τζόγλου σε εσάς.
0: Νίκο μου, σε έχω κρατήσει μέχρι αργά πρώτα απ' όλα για να θαυμάσεις το υπέροχο φεγγάρι.
1: Έτσι. Σταματικά είναι υπέροχο.
0: Έτσι, το υπέροχο. Και αφού ήξερα ότι θα σε... πώς το λένε, θα βλέπεις το φεγγάρι, λέω, ας τα πούμε κιόλας. Τι κάνουμε, καλά?
1: Όπως ξέρεις, είμαι και πρωινός τύπος, γιατί εμείς που εμπορευόμαστε καύσιμα από τις 6 ώρες είμαστε στις επάλξεις για να μπορέσουμε να προμηθευτούμε νωρίς και ειδικά τέτοιες περιόδους όπου υπάρχει ανεπάρκεια στην διανομή.
0: Κάτσε, αυτό θέλω να το συζητήσουμε, αλλά θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Πώς γίνεται, Νίκο μου, κάποια πρατήρια να γεμίζουν μεσημέρι? Δηλαδή αυτό δεν το καταλαβαίνω ποτέ.
1: Γιατί δυστυχώς.
0: Δεν προλαβαίνουν, ναι, άλλες ώρες.
1: Το δίκτυο των εταιριών χοντρικής, ναι, δεν μπορεί να καλύψει τα πρατήρια μόνο το πρωί.
0: Ναι.
1: Και βλέπεις μέχρι το βράδυ, ειδικά το καλοκαίρι, που ένας μεγάλος όγκος από πορτηγά, από βιτία, εξυπηρετεί τα λιμάνια, την εκτοπλοεία.
0: Εγώ το καταλαβαίνω αυτό. Άλλο το βράδυ. Άλλα μεσημέρι. Τι να κλείνει, ξέρω εγώ πόση ώρα θέλει να γεμίσει, ξέρω εγώ 2 ώρα το μεσημέρι. Το βράδυ το καταλαβαίνω. Και αργά. Αυτό δεν γίνεται, δεν μπορεί να γίνει τέτοιες ώρες.
1: Δεν έχει ώρα, δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Ναι, είναι, ναι. Ξέρετε, τα βιτία πια επαρκούν για πολύ συγκεκριμένες. Δηλαδή και τρεις και τέσσερις φορές πηγαίνουν και γεμίζουν στα δελιστεία και προμηθεύουν τα πρατήρια, έχουν καυσίμων και την ακτοπλοεία ή την αεροπλοεία ή οπουδήποτε χρειάζεται.
0: Είναι και η ακτοπλοεία, έχεις δίκιο. Λοιπόν, πώς το είδες, εσύ είσαι και εκπροσωπής θεσμικό φορέα, έτσι,
1: να,
0: ότι πληρώνουμε 400 εκατομμύρια το χρόνο για αέρα στο ρεζερβουάρ και ότι σχεδόν 1 στα 4 πρατήρια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη παραδίδουν ελλειμματικές ποσότητες στους καταναλωτές.
1: Δημήτρη, είναι κάτι που με πολύ μεγάλη τόλμη το έχεις αναδείξει και εσύ μέσα από τις εκπομπές σου.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια και ειδικά με την αύξηση της τιμής της βενζίνης λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων, πολλοί επιτηδοί έχουν προσαρτηθεί στον κλάδο μας, οι οποίοι δεν είναι πρατηριούχοι, είναι καιροσκόποι, είναι άνθρωποι του υποκόσμου. Εκμεταλλευόμενοι λοιπόν τις υψηλές τιμές και τον υψηλό φόρο κατανάλωσης, αποκομίσουν τεράστια κέρδη. Κέρδη πάρα πολλών εκατομμυρίων. Και είναι κάτι που το φωνάζαμε χρόνια.
0: Ναι.
1: Ήρθε πριν από 3 χρόνια μια ανάλογη έρευνα του Πολυτεχνείου Μετσόβιου, ναι, πάλι κατ' εντολήν και σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Εμπορίας Πετρελοειδών, με τις μεγάλες εταιρείες δηλαδή. Κρατήστε το αυτό, ίσως να έχει. Εκεί υπάρχει ένα ερωτηματικό στο τι αποτέλεσματα θέλουν να βγάζουν οι μεγάλες εταιρείες προς όφελός τους. Αλλά η ουσία είναι ότι είχε αναδειχθεί τότε ότι 1 στα 3 πρατήρια παρέδιδαν ελλειποβαρές ποσότητες στους καταναλωτές.
0: Το ότι ήταν ακόμα δηλαδή περισσότερα δηλαδή, έτσι.
1: Επί της ουσίας τον καταναλωτή.
0: Ναι. Ακόμα περισσότερα, γιατί άλλο 1 στα 4, άλλο 1 στα 3.
1: Έτσι. Ναι. Έρχεται λοιπόν τώρα η νέα έρευνα. Μάλιστα εκείνη η έρευνα νομίζω ότι ήταν η αφορμή, θεωρώ, είναι η προσωπική εκτίμηση, ότι ήταν η αφορμή για την εξόρμηση της ΖΑΟΕ και της ΑΔΕ, όπου είχαμε τα πρόσφατα αποτελέσματα με, τα κλεισίματα αρκετών πρατηρίων. Το βλέπουν και οι ακροατές οι δικοί σου, περνώντας από κεντρικούς δρόμους, πρατήρια, ναι, να είναι κλειστά για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ήταν αυτά τα οποία κλέβαν επί της ουσίας τους καταναλωτές.
0: Έλεγε πάντως στο δημοσίευμα ότι τα 2 τελευταία χρόνια 92 παραβατικά τέτοια πρατήρια έχουν σφραγιστεί. Τα 2 τελευταία χρόνια.
1: Και εκκρεμεί ο έλεγχος σε άλλα 170-180 περίπου.
0: Α, μάλιστα.
1: Δεν έχει ολοκληρωθεί. Και αν αποδειχθεί ότι και αυτά κλέβανε ή νοθεύαν ή οτιδήποτε άλλο, θα κλείσουν και αυτά για 2 χρόνια και θα επιβληθεί πρόστιμο 150.000 ευρώ ως αρχικό, πέραν τους άλλους ελέγχους για ξύλο μαύρο κλιμάτου κτλ.
0: Ερώτηση, για να μην το χάσουμε τώρα στο σημείο που είμαστε. Από αυτά που κλείνουν, όντως θα έχει το σφράγισμα αυτή την διάρκεια για 2 χρόνια, πέρα από το πρόστιμο που, εντάξει, αυτό, ναι, αλλά θα κλείσουν όντως για 2 χρόνια.
1: Ναι, είναι απόλυτο αυτό. Το λέω και από το γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά και από την άλλη ιδιότητά μου, Δημήτρη, ως αντιπεριφερειάρχης νήσων, όπου αρμοδιότητά μας είναι το μεταφορών.
0: Ναι.
1: Όπου το μεταφορών γνωστοποιεί στους πρατηριούχους ότι κλείνει το πρατήριό τους για 2 χρόνια και είναι διασφαλισμένο απόλυτα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία.
1: Πάμε λοιπόν τώρα στην έρευνα. Η έρευνα έδειξε μεν ότι 1 στα 4 πρατήρια παραδίδουν ελλειποβαρή καύσιμα, όμως αν την αναλύσουμε σωστά. Και σύμφωνα με τα αποτελέσματα που έβγαλε,
0: ναι, ναι,
1: 1 στα 10 πρατήρια παραδίδουν τώρα ελλειποβαρή καύσιμα.
0: Mm-hmm.
1: Διότι τα υπόλοιπα, το υπόλοιπο 15% περίπου,
0: ναι,
1: από το 25, το 15% λοιπόν αυτό, δίνει, ναι, παραδίδει μικρότερες ποσότητες, οι οποίες δεν ξέρουμε αν είναι βάση νόμου ή όχι, δεν το αποσαφηνίζει.
0: Τι μπορούμε αυτό να το εξηγήσουμε, γιατί δεν το καταλαβαίνω.
1: Ο νόμος, ναι, λέει ότι μέχρι 0,5% είναι η αστοχία του μηχανήματος, είναι, ναι, η αστοχία της αντλίας,
0: mm-hmm,
1: ή οι διαφορές θερμοκρασίας, οι οποίες επιβαρύνουν.
0: Ναι, αυτό το καταλαβαίνω.
1: Έτσι, γιατί το καύσιμο είναι ρευστό, okay,
0: ναι, ναι, ναι,
1: και ανάλογα με τη θερμοκρασία αλλάζει ο όγκος του σε μεγάλο ποσοστό.
0: Mm-hmm.
1: Το κράτος λοιπόν επιτρέπει αυτή την αλλαγή του όγκου μέχρι 0,5%, δηλαδή μέχρι εκεί θεωρεί ότι δεν κλέβει τον καταναλωτή.
0: Mm-hmm.
1: Αντίστοιχα, και έχει αξία να το πούμε, και περισσότερο να δίνεις βενζίνη στον καταναλωτή από αυτό που πληρώνει, πάνω από 0,5,
0: ναι,
1: πάλι έχεις τις ίδιες επιπτώσεις του νόμου όπως αυτές ανέκλεβες.
0: Α, αλήθεια.
1: Ναι.
0: Δεν το ήξερα αυτό.
1: Μάλιστα πολλά βενζινάδικα τα οποία είχε χαλάσει το ο μετρητής. Είχε φύγει από τα σημεία απόκλιση που έχει. Βρέθηκαν με πρόστιμα αντίστοιχα σαν να κλέβανε παραπάνω από 0,5.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι λοιπόν το 12,3 παρουσίαζε μικρές αποκλίσεις, αναφέρει συγκεκριμένα η μελέτη. Έτσι, άρα εκεί δικαιολογούνται. Το σημαντικό λοιπόν κρατάμε ότι πια είναι στα 10 πρατήρια από τα 1 στα 3 μετά τους εντατικούς ελέγχους της ΑΔΕ και της ΔΑΟΕ και το κλείσιμο των πρατήριων. Είναι αυτά τα οποία δίνουν λιποβαρείς ποσότητες. Δηλαδή κλέγουν τον καταναλωτή. Και κοιτάξτε τώρα, εγώ
0: δεν υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες. Δεν υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες.
1: Ασφαλιστικές δικλείδες όσον αφορά τον καταναλωτή.
0: Ναι.
1: Δεν υποψιαζόμαστε πάντα τα πολύ φθηνά πρατήρια. Δηλαδή βλέπω στο δρόμο μου και αυτή την περίοδο πολλά πρατήρια, εκμεταλλευόμενοι τη μεγάλη ακρίβεια της βενζίνης, να πουλάνε ακόμα και κάτω από τις τιμές δηληστηρίου.
0: Ναι.
1: Ή ακόμα κάτω, πάνω από τις τιμές δηληστηρίου, αλλά να μην καλύπτουν τα λειτουργικά τους κόστη. Δηλαδή να αποκομίζουν ένα κέρδος πολύ ελάχιστο.
0: Εσύ ως θεσμικός φορέας, πρόσεξε τώρα, έχει λίγο ίντρικα το ερώτημα. Θα καλέσεις κάποιον φορέα να τον ελέγξει? Όσο συνδικαλιστικό όργανο, ρε παιδί μου.
1: Λοιπόν, εμάς μας γίνονται καταγγελίες.
0: Ναι.
1: Έτσι, από διάφορους καταναλωτές.
0: Ναι.
1: Τις καταγγελίες αυτές τις προωθούμε στα αρμόδια ελεκτικά όργανα.
0: Ναι, αλλά η καταγγελία, Νίκο, που θα γίνει όταν θα πάθει μια ζημιά ένα αυτοκίνητο. Θα είναι
1: όταν
0: αργά.
1: Καταλάβει ότι τον κλέβει.
0: Ναι, όταν καταλάβει ότι τον κλέβει. Εγώ, ρε παιδί μου, δεν μπορώ να καταλάβω πότε με κλέβει ένα πρατήριο. Βέβαια, βάζω σε συγκεκριμένα πρατήρια. Προσπαθώ ένα-δύο να έχω.
1: Μπορείς να το καταλάβεις μόνο αν είναι άδειο το ρεζερβουάρ σου και το γεμίσεις, γνωρίζοντας ποια είναι η ποσότητα που χωράει, ο όγκος που έχει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλάζει κάθε μέρα η τιμή της βενζίνης και αυτό δεν μπορείς να το καταλάβεις εύκολα.
1: Κοιτάξτε, δεν θέλει πολύ μυαλό, ούτε πολύ προσπάθεια.
0: Ναι.
1: Η ΑΔΕ έχει εκείνα τα εργαλεία που μπορεί απομακρυσμένα να στοχεύσει αυτά τα πρατήρια τα οποία είναι υψηλού ρίσκου, high risk.
0: Ναι.
1: Και θεωρώ ότι παρόλο που οι ελεκτικοί μηχανισμοί είναι αποστεωμένοι, δεν έχουν τον κόσμο που έπρεπε να έχουν, λόγω της κρίσης στην Ελλάδα των μνημονίων,
0: ναι,
1: πάλι μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους σωστά. Mm-hmm. Και αυτό αποδείχτηκε με την πρόσφατη εξόρμηση.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Γιατί λες ότι κάνουν τη δουλειά τους σωστά, με την έννοια ότι πάλι δειγματοληπτική θα είναι η έλεγχη. Εκτός και αν, Νίκο μου, να παρατηρούν, ας πούμε, ποιο βενζινάδικο, ποιο πρατήριο έχει φθηνή βενζίνη, άρα αυτό είναι υποψήφιο.
1: Και όχι μόνο αυτό.
0: Αυτό που λες, ότι δεν καλύπτει το κόστος, ρε παιδί μου, λειτουργίας του αυτό το πράγμα.
1: Ακριβώς. Εμείς ή μειωμένο ΦΠΑ. Γιατί ένας άνθρωπος, μια επιχείρηση, όταν αγοράζει και πουλάει στην ίδια τιμή, δεν αποδίδει ΦΠΑ στο κράτος.
0: Α, δίκιο έχεις.
1: Ότι δεν έχει κέρδη.
0: Ναι, δίκιο έχεις.
1: Και αυτό είναι, ένας δείχτης.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα ήρθε στη ζωή μας το Ισρών Νεκρών 2. Αυτό για το οποίο.
0: Τι σημαίνει αυτό? Περίμενε. Γιατί λέμε 2, το 1 πώς πήγε και γιατί βγήκε και 2? Κάτσε να το εξηγήσουμε.
1: Σωστά, σωστή, πολύ σωστή ερώτηση.
0: Ναι, κάτσε.
1: Πολύ έξυπνη. Το 2013 λοιπόν είχε μπει στη ζωή των πρατηριούχων και των καταναλωτών το Ισρών Νεκρών, το αρχικό, το 1.
0: Ναι.
1: Τότε λοιπόν μας είχαν διασφαλίσει τα συναρμόδια υπουργεία ότι αυτό θα έρθει για να καλύψει όλα τα κενά για τη λατρεμπορία, για το κλέψιμο, για την οφεία, για τα πάντα. Διότι θα ελέγχεται online 24 ώρες το πρατήριο.
0: Okay.
1: Μέχρι το 2020 περίπου, τα πρατήρια στη χώρα δεν ελεγχόντουσαν. Το σύστημα αυτό υπήρχε μόνο για τα μάτια. Το πήραν χαμπάρι επιτίδη και πήραν λοιπόν ένα λογισμικό, φτιάξαν ένα λογισμικό που προφανώς δεν το φτιάξαν οι πρατηριούχοι. Το φτιάξαν κάποιοι οι οποίοι γνωρίζαν ποιο είναι το αρχικό λογισμικό του Ισρών Νεκρών.
0: Μάλιστα.
1: Και το δώσαν στους πρατηριούχους.
0: Και?
1: Οι πρατηριούχοι ήταν συμμέτοχοι στην απαταιωνιά. Έτσι, κάποιοι αυτοί οι κακοί πρατηριούχοι. Έρχεται λοιπόν μετά από τις παρενέσεις μας στο Υπουργείο και οι παρενέσεις μας ήταν απλή λογική. Φτιάξτε εσείς σαν Υπουργείο κάποιες προϋποθέσεις στο σύστημα Ισρών Νεκρών για να μην είναι διάτριτο. Για να μην είναι διαβλητό.
0: Ναι.
1: Και έρχεται λοιπόν το Υπουργείο και λέει: πάμε στο Ισρών Νεκρών 2.
0: Okay.
1: Κάθε πρατήριο λίγο υγρό καυσίμα θα πληρώσει άλλες 6.000 ευρώ από τις 20.000 που έχει πληρώσει για να βάλει.
0: Αναβάθμιση δηλαδή.
1: Για να κάνει αναβάθμιση του συστήματος.
0: Ναι.
1: Το οποίο έχει κάποιες προδιαγραφές συγκεκριμένες,
0: ναι,
1: που θεωρείται βάσει του Υπουργείου Οικονομικών ότι οι προδιαγραφές αυτές δεν υπάρχει παρεμβολή στις προδιαγραφές αυτές. Ή αν υπάρξει, θα χτυπήσει άμεσα αλάρμα στο Υπουργείο και θα ελεγχθεί το πρατήριο.
0: Δεν σημαίνει ότι θα βγει ένα καινούργιο λογισμικό, θα έχει χτυπήσει ένα αλάρμα. Έτσι.
1: Ναι.
0: Χρήσιμο
1: μένει
0: αυτό.
1: Να επαληθευτεί αυτό, έτσι.
0: Καλά, εννοείται.
1: Γιατί ξέρεις, στην Ελλάδα, και όχι μόνο στην Ελλάδα, παγκόσμια, η πονηρή σκέψη προτρέχει της απονήρευσης και της νόμιμης.
0: Ναι. Γενικώς η δουλειά πώς πάει, τώρα που σε έχω
1: Τώρα, το τελευταίο διάστημα,
0: ναι,
1: Πάει καλά, πάει καλά, υπό την έννοια ότι έχει ξεκινήσει η μετακίνηση του κόσμου για τις θερινές διακοπές, κλείσαν τα
0: σχολεία. Και για τα μπάνια το Σαββατοκύριακο και τα λοιπά.
1: Για τα μπάνια το Σαββατοκύριακο, τις βόλτες, η ζέστη.
0: Τι φεγγαράδα τώρα στο Σούνιο.
1: Σωστό, πολύ σωστό. Ο κόσμος θέλει να ξεσκάσει, δηλαδή είναι οι λίγες στιγμές ευχαρίστησης που μπορεί να έχει ο καθένας μας. Και αυτό φέρνει μεγαλύτερες καταναλώσεις και όχι μόνο στη χώρα μας, σε όλες τις χώρες της Νοτιού Ευρώπης. Εκεί υπάρχει και το μυστικό όμως, Δημήτρη, τώρα επειδή έχουμε καιρό να το πούμε, να σου πω και αυτό. Εκεί είναι το μυστικό γιατί ενώ έχουμε 72 δολάρια το βαρέλι, όσα είχαμε πριν την έναρξη του πολέμου, τότε η μέση τιμή στην Ελλάδα ήταν 1,75 και σήμερα είναι 1,92.
0: Γιατί αυτό?
1: Είναι 17 λεπτά πιο ακριβή. Γιατί οι ποσότητες που διηλίζουν τα δηληστήρια δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες της εχώριας αγοράς.
0: Μάλιστα. Πότε περίπου θα ομαλοποιηθεί αυτό το πράγμα?
1: Αυτό θα πάρει μήνες. Θα ομαλοποιηθεί σιγά σιγά όταν η διακίνηση του αργού πετρελαίου από τις χώρες της Μέσης Ανατολής έρθει στα επιτρεπτά επίπεδα που ήταν πριν την έναρξη του πολέμου. Mm-hmm. Δηλαδή δούμε ομαλή ροή. Υπάρχουν πολλές ποσότητες που αν πέσουν στην αγορά με τη ροή που πρέπει να πέσουν, τη διακίνηση αυτή, τότε θα δούμε την τιμή πραγματικά και πιο χαμηλά από ό,τι την είχαμε στην αρχή του έτους.
0: Μάλιστα. Για να το δούμε.
1: Θεωρώ από το Σεπτέμβριο όμως θα γίνει.
0: Μια καλή τιμή για σήμερα.
1: Καλή τιμή για σήμερα. Πάνω από 1 ευρώ και 90 λεπτά.
0: Περίμενε. Πότε ξαναγεμίζεται να ξέρω πότε να παραβάλω?
1: Κοίταξε, υπάρχει μια περίοδος ομαλότητας. Okay. Και οι πολιτικές εξελίξεις έχουν βραχύχρονη διάρκεια πια. Και φαίνεται ότι τις τελευταίες 3 εβδομάδες υπάρχει μια ομαλή εξέλιξη, μια ισορροπημένη αγορά. Έτσι λοιπόν δεν θα έχουμε πολλές διακυμάνσεις, τιμές θα είναι σε αυτά τα επίπεδα. Με τη διαφορά στο πετρέλαιο κίνησης.
0: Ναι.
1: Από τις 12 η ώρα σήμερα το βράδυ, τα δηληστήρια τιμολογούν με 15 λεπτά πιο ακριβά το πετρέλαιο κίνησης.
0: Γιατί πιο ακριβά?
1: Όσοι βάλαν πετρέλαιο κίνηση μέχρι σήμερα ήταν τυχεροί. Γιατί? Από αύριο θα δουν στα πρατήρια υπογραψίμων.
0: Ωραία, τώρα το πιο...
1: 15 λεπτά πιο ακριβά.
0: Πώς εξηγείται αυτό τώρα, Νίκο?
1: Αυτό εξηγείται γιατί το κράτος επιδοτούσε την αρχή κατά 20 λεπτά μέχρι τις 31 Μαΐου το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο είναι το καύσιμο εκείνο που διακινεί όλα τα προϊόντα, θέλει να κρατήσει και τις τιμές στα ράφια πιο χαμηλά και σε όλα τα προϊόντα. Και από την 1η Ιουνίου μέχρι 30 Ιουνίου κατά 15 λεπτά.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα λοιπόν λόγω του ότι η αγορά αποσύρει αυτή την επιδότηση στην τιμή της αντλίας, τιμή του δηληστηρίου, και έτσι λοιπόν από αύριο θα υπάρχει επιβάρηση 15 λεπτών.
0: 15 λεπτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Πολύ κρίσιμη κουβέντα μας. Να τα λέμε.
1: Χάρηκα πάρα πολύ.
0: Εντάξει, να είσαι
1: καλά. Καλό μήνα, να απολαύσουν οι Έλληνες διακοπές ξεκούραστα, χωρίς να σκέφτονται.
0: Για πες κανένα ωραίο μέρος για διακοπές.
1: Εγώ θα, λόγω της θέσης μου στα νησιά, ως αντιπεριφερειάρχης νήσων, προτείνω τα νησιά του Αργοσαρονικού.
0: Ποιος αρέσει πιο πολύ?
1: Καιρός, καλές παραλίες,
0: ναι.
1: Καλές θάλασσες. Κλιματολογικές συνθήκες για να μπορέσουν να απολαύσουν τις λιγοήμερες διακοπές.
0: Ποιος αρέσει πιο πολύ?
1: Ενέργεια. Θετική ενέργεια η Αίγινα, έχει και την Αφέα που είναι σημείο πολιτισμού, έχει εκκλησιαστικό τουρισμό, έχει καλές παραλίες. Πέτσες, Ίδρα, εντάξει, top, ξεχωριστές.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι, θα είμαι απόλυτα ειλικρινής. Είναι πάρα πολύ ωραία και στις Πέτσες και στην Ίδρα. Εγώ δεν μπορώ να κάτσω παραπάνω από 5 ώρες σε καθένα. Με πιάνει μια κλειστοφοβία. Εγώ θέλω απλά στα νησιά. Δεν μπορώ αυτό το κλειστό που έχει η Ίδρα.
1: Για σένα προτείνω τα Κύθυρα.
0: Τα Κύθυρα. Φίλε,
1: είναι
0: κύθυρα.
1: Λίγο μακριά, αλλά
0: όχι, τα Κύθυρα δεν είναι πρόταση. Τα Κύθυρα είναι έρωτας. Τα Κύθυρα είναι έρωτας. Κοίτα, και η Αίγινα μου αρέσει πάρα πολύ, οφείλω να ομολογήσω. Είναι πολύ ωραία να πας και Σαββατοκύριακο χειμώνα, είναι δίπλα.
1: Έτσι.
0: Να πας και στο σκοτάδι. Έτσι. Έτσι. Να φας εκεί πέρα.
1: Πολύ σωστά.
0: Από τις καλύτερες ψαροταβέρνες στην Ελλάδα. Αλλά τα Κύθυρα. Τα Κύθυρα δεν υπάρχουν. Αντικύθυρα έχεις πάει?
1: Όχι, δεν έχω πάει.
0: Είναι
1: ένα ταξίδι που θέλω να κάνω άμεσα.
0: Να πας στα Αντικύθυρα. Για λίγο έχει, είναι, αλλά αξίζουν.
1: 25 περίπου μόνιμους κατοίκους,
0: ναι,
1: στα Αντικύθυρα. Έχει ένα οδικό δίκτυο πάρα πολύ ωραίο. Έχει ένα φάρο τρομερό. Έχει.
0: Έχω πάει Αντικύθυρα, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι.
0: Έχω πάει Αντικύθυρα, έχω πάει. Είναι τέλεια. Αλλά τα Κύθυρα. Τα Κύθυρα είναι. Δεν ξέρω γιατί τώρα. Υπάρχει ένα φορτίο εκεί στον τόπο. Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω. Είναι μαγεία τα Κύθυρα. Τι μου θύμισες τώρα. Λοιπόν, να είσαι καλά.
1: Καλό
0: και
1: βράδυ.
0: Τα λέμε. Εντάξει.
1: Καλό βράδυ.
0: Για χαρά. Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος Βενζινοπολών Αττικής, αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Βενζινοπολών. Κύθυρα έχεις πάει, Νότι? Καλά. Να πας. Δηλαδή, να πας. Είναι ένα εκπληκτικό μέρος. Εκπληκτικό μέρος. Νότι μου, Θα πάμε μουσικά. Εννοείται. Κάποιος μου πάτησε το. Τι έγινε? Την ενδοσυνεννόηση. Γιατί? Έγινε κάτι? Όχι. Λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά. Δεν πειράζει. Κόλλα και δύο, δεν τρέχει κάτι. Έχουμε μιλήσει, έχει κλείσει η φωνή μου πια. Δεν αντέχω. Ο κύριος που υπογράφει ως Κάμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Να είστε καλά. Στο www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Ιόνιο μου λέει, παιδιά. Γιατί ποιο μέρος του Ιόνιου? Από το Ιόνιο μου αρέσει πάρα πολύ η Ιθάκη. Και η Παξή ήταν πολύ ωραία κάποτε, αλλά ρε παιδί μου, έχει παραγίνει πια. Ειδικά μετά το Μαέστρο. Πρώτα απ' όλα είναι πανάκριβο νησί. Όπως μ' άρεσε κάποτε και το Μεγανήσι. Και αυτό έχει γίνει τώρα λίγο έτσι κάπως συν τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή Αύγουστο δεν πας εύκολα. Φίλε που υπογράφεις Κάμο. Πρώτα απ' όλα πες με ένα όνομα ρε φίλε. Κάμο. Τι Κάμο. Πώς το λένε. Για ποιο από τα Ιόνια νησιά μιλάς? Φύγαμε.

0: συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
1: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12 με την Αθήνα Μαράκη. Τραγωδία στο ΡΟΕΚΟ Αστρό Θεσσαλονίκης μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα. Εντοπίστηκε και δεύτερη σωρό στην ίδια οικία στην περιοχή της Λιτής. Στην περιοχή οι αρχές αναζητούσαν ένα 12χρονο αγόρι. Η 40χρονη μητέρα του παιδιού απεγκλωβίστηκε νωρίτερα με εγκάβματα από τον εξωτερικό χώρο της οικίας και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, ενώ σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στους πυροσβέστες, το παιδί βρισκόταν με τον σύντροφό της. Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα, ο 62χρονος σύντροφός της είχε βρεθεί νεκρός στο ίδιο σημείο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Σε 48 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, 40 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 8. Κύμα καύσωνα συνεχίζει και πλήττει χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Στην Ιταλία, 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον καύσωνα το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Σήμερα, χθες, 25 μεγάλες ιταλικές πόλεις βρέθηκαν στο κόκκινο σε επίπεδο ύψης της επιφυλακής. Από σήμερα το απόγευμα όμως, σύμφωνα με τις προβλέψεις, σε πολλές περιοχές της Βόρειας Ιταλίας θα σημειωθούν έντονες βροχοπτώσεις. Απόλυτα ρεκόρ θερμοκρασίας έχουν καταρριφθεί στη Γερμανία, την Πολωνία, τη Σλοβακία, την Τσεχία και την Ουγγαρία και για μήνα Ιούνιο στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελβετία. Οι μέσες θερμοκρασίες στη Γαλλία έφτασαν σε επίπεδα ρεκόρ. Στη Σερβία η πρωτεύουσα Βελιγράδι βίωσε την πιο ζεστή μέρα για το μήνα Ιούνιο χθες με θερμοκρασία 38,9 βαθμούς Κελσίου. Στην Κροατία η πόλη Σπλίτ κατέγραψε χθες ρεκόρ υψηλότερης θερμοκρασίας με το θερμόμετρο να δείχνει 39,5 βαθμούς Κελσίου σπάζοντας το προηγούμενο ρεκόρ των 38,6 βαθμών από τον Ιούλιο του 1950. Ολοκληρώθηκαν οι έρευνες της πυροσβεστικής στα συντρίμια της πολυκατοικίας που κατέρευσε χθες το μεσημέρι επί της οδού Αλκμίνη στα Πετράλωνα κατά τη διάρκεια εργασιών κατεδάφισης παρακείμενου διόροφου κτηρίου, χωρίς ευτυχώς να εντοπιστεί εγκλωβισμένο άτομο. Στο μεταξύ, σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι 5 προσαγωγές που είχαν γίνει νωρίτερα χθες για την κατάρρευση της τετραώρευσης πολυκατοικίας. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και οι 2 εργάτες. Σε βάρος των συλληφθέντων, σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί οικοδομικών δραστηριοτήτων. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων αναμένεται να καταθέσουν μήνυση. Σε ανακοίνωση του, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, αναφέρει ότι η πρόθεση του Δήμου είναι να παρέχει έκτακτη οικονομική βοήθεια σε όλες τις οικογένειες που επλήγησαν, προσωρινή φιλοξενία στη Λέσχη Φιλίας κάτω Πετραλώνων επί της οδού Αθηνοδόρου 61, καθώς και κάλυψη των βασικών αναγκών τους. Καλά στην υγεία τους είναι οι 2 αλλοδαποί επιβαίνοντες ιστιοφόρου σκάφου, το οποίο βυθίστηκε στη θαλάσσια περιοχή περίπου 5 ναυτικά μίλια δυτικά της Κεφαλονιάς. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, οι 2 επιβαίνοντες εγκατέλειψαν εγκαίρως το σκάφος, επιβιβαζόμενοι αρχικά στη βοηθητική λέμβο του ιστιοφόρου. Στη συνέχεια περισυνελέγησαν από ιδιωτικό σκάφος που έσπευσε στην περιοχή και μεταφέρονται με ασφάλεια στην ακτή συνοδεία περιπολικού σκάφου του λιμενικού σώματος. Τα αίτια της βύθισης του ιστιοφόρου διερευνώνται από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές. Τουλάχιστον 1.900 είναι νεκροί και πάνω από 10.000 οι τραυματίες από τους 2 ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών που συγκλώνησαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου. Ωστόσο, εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, αφού αγνοείται η τύχη περισσότερων από 50.000 ανθρώπων. Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στα ανοιχτά των δυτικών ακτών του Μεξικού, σύμφωνα με τη σεισμολογική υπηρεσία της χώρας. Το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε μόλις 5 χιλιόμετρα, ενώ το επίκεντρο εντοπίζεται στη θαλάσσια περιοχή 116 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης Κουασάβε στην πολιτεία Σιναλώα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή σημαντικές υλικές ζημιές. Με 3 αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε το πρόγραμμα των νοκάουτ αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Το εισιτήριο για τους 16 πήρε η Νορβηγία, η οποία επικράτησε τις 2-1 της ακτής Ελεφαντοστού. Αυτή την ώρα η Γαλλία θα αντιμετωπίσει τη Σουηδία και στις 4 τα ξημερώματα το Μεξικό κοντράρεται με το Εκουαδόρ. Ο 34χρονος Ολλανδός αμυντικός Στέφαν Ντε Φράι γίνεται παίκτης του Παναθηναϊκού με ελεύθερη μεταγραφή. Ο πολύπυρος στόπερ ανακοινώθηκε επίσημα από τον Παναθηναϊκό μέχρι και το 2027 και παρουσιάστηκε με την πράσινη φανέλα. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειο-βορειοδυτικοί, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τετάρτη, έθριο στενό καιρό στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα βόρειο-δυτικά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς, στα βόρεια τοπικά έως 38 και στα νησιά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός, το μεσημέρι και το απόγευμα όμως τα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα πελάγη βαθμία τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Γιατζόγλου.

Χαιρετώ, χαιρετώ. Την καλημέρα μου πια, έτσι. Γεια σου Κάμω, τώρα κατάλαβα. Κατάλαβα και το όνομα, κατάλαβα και το επίθετο. Οπότε να είσαι καλά φίλε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πώς και ξέμεινες από τους πρωινούς εδώ. Σε ξέρουν, μου λες ο Γιαννίρης και ο Ψάλτης. Αλλά γενικά σου αρέσει ο Sky. Πώς ξέμεινες τώρα, γιατί δεν μου έχεις ξαναστείλει μήνυμα βράδυ και βεβαίως μου λες για την Κεφαλονιά. Και η Κεφαλονιά είναι πολύ ωραία. Μ' αρέσει στην Άσο, στην Κεφαλονιά. Είναι σαν σκηνικό. Πάρα πολύ. Καλά, και το Φυσκάρδο είναι ωραία, αλλά η Άσος είναι πάρα πολύ όμορφη περιοχή. Νομίζω ότι δυστυχώς κάποια στιγμή είχε και προβλήματα με πλημμύρες εκεί. Βαλάντι μου, αν θέλεις, στείλε μου σε παρακαλώ έναν αριθμό κινητού έτσι ώστε να τα πούμε. Έτσι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν το θελήσεις, να κάνουμε τις συστάσεις μας, γιατί πια είμαστε στην τελευταία μας ώρα. Έχουμε κοντά μας Νότι Παπαγιαννάκο. Νότι, πόσες ώρες είσαι αέρα? Από τις 6. 7 ώρες, δεν είναι και λίγο. Σας έχουν καθετήρα. Εκεί. 7 ώρες αέρα, ρε φίλε, πολύ είναι. Λοιπόν, τι ακούς κι εσύ? Έχεις μέσα εδώ. Κοίτα, εγώ έχω πολύ συγκεκριμένη άποψη για τους οικολήπτες πάντως. Το γνωριζόμαστε πόσα χρόνια. Πολλά. Οι οικολήπτες είναι οι πρώτοι αποδέκτες αυτού που λέμε. Συμφωνείς? Ναι. Επίσης εγώ τους οικολήπτες τους σέβομαι. Και το αποδεικνύω αυτό πώς? Τηρώντας το χρόνο. Έτσι. Γιατί, να πω και ένα μυστικό τώρα, γιατί ο αρχηγός στο στούντιο δεν είμαι εγώ, είναι ο ηχολήπτης κανονικά. Όχι, γιατί, έχεις παράπονο? Όχι. Λοιπόν, ο αρχηγός στο στούντιο είναι ο ηχολήπτης. Εμείς έτσι έχουμε μεγαλώσει. Τώρα ήρθαν οι άλλοι εδώ και τα έχουν κάνει μαντάρα. Να το λέμε και αυτό. Γι' αυτό ουρλιάζω μερικές φορές αν αργούνε. Λοιπόν, έχουμε Ρούλα Βρετάκου, μορφή του τηλεφωνικού κέντρου. Η μαυρομαλούσα μας στο 210-48-00-174 στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ό,τι θέλετε εννοείται στην διάθεσή σας. Ο Θανάσης Καραγιάννης, αρχιτεξία και μέλη παραγωγής εκπομπής. Μουσικές επιλογές Αντί Κωνσταντίνα, Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο. Ίσχυε εννοείται το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Βαλάντι μου, ωραία. Μισό λεπτάκι να βγάλω μια φωτογραφία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σε καλέσει ο Θανάσης να συνεννοηθείτε για το πότε θα τα πούμε. Οπότε χρήσιμο είναι και σε ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Λίγο αργά θα είναι, οπότε μην μου ανησυχείς. Να, τέτοια ώρα μπορεί να είναι. Θα τα πούμε αναλυτικά. Έχω κρατήσει το κινητό σου φωτογραφία. Ίσχυε λοιπόν το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνετε ό,τι θέλετε με πάρα πολύ χαρά. Εμείς εδώ το διαβάζουμε. Κάτι που μου έκανε εντύπωση. Βγήκε μια έρευνα του ΟΟΣΑ για την εμπιστοσύνη στους θεσμούς που αφορούν εννοείται τη χώρα μας. Λένε λοιπόν μια σκληρή αλήθεια την οποία νομίζω ότι όλοι έχουν παρατηρήσει. Η συντριπτική πλειονότητα των πολιτών δεν εμπιστεύεται την κυβέρνηση, τα κόμματα, το κοινοβούλιο. Προφανώς εννοεί την κυβέρνηση γενικώς, δεν εννοεί τη συγκεκριμένη, έτσι. Εννοεί όποιος και αν είναι πάνω στο τιμόν της χώρας. Αυτό εννοεί ξεκάθαρα. Δεν λέει κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, λέει γενικώς την κυβέρνηση. Τα κόμματα, το κοινοβούλιο και τα μάσα μαζικής ενημέρωσης. Εξαιρετικό αυτό. Εξαιρετικό. Οι θεσμοί λοιπόν της χώρας μας, στην χώρα μας, βιώνουν μια πρωτοφανή κρίση. Το 64% των συμμετεχόντων δήλωσε χαμηλή ή καθόλου εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Η εικόνα έχει γίνει αν θέλετε, μελανότερη την τελευταία διετία, δηλαδή είναι πολύ πιο άσχημα τα στοιχεία που προκύπτουν αρνητικά τη διετία 2023-2025. Έπεσε από το ήδη χαμηλό 17% στο 15%. Δηλαδή, χαμηλή ή καθόλου εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση το 15%. Και η εμπιστοσύνη στα πολιτικά κόμματα, ενώ στο αντίστοιχο ποσοστό για το κοινοβούλιο υποχώρησε από 32% σε 25%, τη στιγμή που το μέσο ποσοστό του ΟΣΑ είναι 37%. Έχουμε πολύ μεγάλη διαφορά. Είμαστε πίσω. Ο μοναδικός θεσμός τον οποίο συνεχίζουν να αποδέχονται οι περισσότεροι Έλληνες είναι οι ένοπλες δυνάμεις.
Έτσι λοιπόν τα ευρήματα του οργανισμού δεν εκπλήσουν, δυστυχώς δεν εκπλήσουν. Ωστόσο, χτυπάνε ένα καμπανάκι για ακόμη μια φορά. Η απαξίωση της πολιτικής, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, είναι εξαιρετικά επικίνδυνη για την ποιότητα του δημοκρατικού πολιτεύματος. Η βαθιά κρίση αξιοπιστίας οφείλεται κυρίως στο ίδιο το πολιτικό σύστημα, μια και σημαντικοί εκπρόσωποι του ευθύνονται για τον ευτελισμό των θεσμών, στα μάτια εννοείται της κοινής γνώμης και των πολιτών. Κυβέρνηση και κοινοβουλευτικά κόμματα οφείλουν να λάβουν σοβαρά υπόψη τα στοιχεία και βεβαίως να δουν τρόπους, να βρουν τρόπους, έτσι ώστε να υπάρχει μια αντιστροφή αυτού του κλίματος. Τώρα, θεωρητικό ακούγεται αυτό, γιατί το έχουμε συζητήσει άπειρες φορές. Και βεβαίως το ίδιο ισχύει και για μας για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και εμείς είμαστε χαμηλά σε επίπεδο εμπιστοσύνης στην κοινή γνώμη. Πολύ χαμηλά. Λοιπόν, έχουμε κοντά μας τον άνθρωπό μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, τον κύριο Γιώργος Μαστοράκης. Στην κοινή γνώμη. Πολύ χαμηλά. Λοιπόν, έχουμε κοντά μας τον άνθρωπό μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, τον κύριο Γιώργος Μαστοράκης. Είναι γνάθο προσωπικός χειρουργός, διευθυντής του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

0: Ξέρω...
1: από το ίδιο το τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Ένα λεπτό.
0: Γιατί θα πάτε τώρα την ακτινοβολία. Είστε γιατρός, το ξέρετε καλύτερα από μένα. Έτσι. Αλλά εντάξει.
1: Τώρα
0: είναι τέλεια. Τώρα είναι τέλεια, κύριε. Τώρα είναι τέλεια, κύριε Μασόρακη. Μου στείλατε ένα μήνυμα νωρίτερα.
1: Ναι.
0: Που μιλήσαμε για την, με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ για το τι γίνεται στα νοσοκομεία, εκεί που καταλήγουν παιδιά, πάνε παιδιά, από την βία ανηλίκων, δηλαδή χτυπάνε το ένα, τ' άλλο κτλ. Και κακοποιημένα παιδιά.
1: Ναι.
0: Και μου είπατε ότι θέλετε να μου πείτε κάτι γι' αυτό. Σας ακούω.
1: Ναι, επειδή είχαμε σκοπό να μιλήσουμε για τον Μάνο Χατζηδάκη.
0: Θα μιλήσουμε.
1: Ναι. Θα το συνδυάσω. Εγώ, ξέρετε, είμαι... χειρουργός της πρώτης γραμμής πολλά χρόνια τώρα,
0: ναι.
1: Και δέχομαι αυτά τα παιδιά, κυρίως εφήβους,
0: ναι.
1: Οι οποίοι εμπλέκονται σε επεισόδια βίας και πραγματικά δεν υπάρχει κάποιος λόγος. Δηλαδή μου έτυχε σε μία εβδομάδα να έχω δύο τέτοια παιδιά με κατάγματα στο πρόσωπο, στις γνάθους.
0: Από χειροδικία, από
1: ναι, διότι μαζεύτηκαν πέντε παιδιά για να χτυπήσουν ένα άλλο παιδί.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή ένας έφηβος στράτευσε, ας πούμε, πέντε φίλους του και τους είπε πάμε να δίνουμε τον τάδε.
0: Μάλιστα.
1: Και σας λέω ότι αυτό συνέβη την ίδια εβδομάδα δύο φορές. Και πραγματικά δεν μπορώ να το εξηγήσω, γιατί και εμείς έφηβοι τσακωνόμασταν. Όλοι έχουμε τσακωθεί με άλλα παιδιά για κάποιο λόγο. Εδώ δεν υπήρχε κανένας λόγος. Δηλαδή εξοχιστικά τα ρώτησα τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Περίπου ανάκριση τους έκανα από καθαρό ενδιαφέρον.
0: Ναι.
1: Δεν υπήρχε κάποιος λόγος. Δηλαδή φανταστείτε τώρα ένας νέος λέει σε έναν άλλον ρε εσύ πάμε να δίρουμε τον τάδε. Και πάει ο άλλος. Δηλαδή είναι ανεξήγητο. Δεν μπορώ εγώ να το εξηγήσω τουλάχιστον. Να σας πω ότι υποψιάζομαι και το έλεγε ο Μάνος Χατζηδάκης, γιατί εγώ υπήρξα μαθητής του, ξέρετε.
0: Ναι.
1: Έπαιζα στην ορχήστρα του για κάποια λίγα χρόνια.
0: Αυτά τα πούμε αναλυτικά, αλλά
1: ναι.
0: Θέλω να ρωτήσω το εξής. Είχατε λοιπόν αυτή την εμπειρία. Και προφανώς έχετε και ξανά έχετε και τα λοιπά και τα λοιπά. Εσείς καλείτε την αστυνομία σε αυτή την περίπτωση. Τι κάνετε?
1: Δεν έχει τύχει να την καλέσω, διότι έχει ήδη επιληθεί η αστυνομία.
0: Α, μάλιστα. Οι γονείς έρχονται. Τι καταλαβαίνετε από τους γονείς? Δεν ξέρω αν έχετε μιλήσει εσείς ή οι συνάδελφοί σας.
1: Έρχονται οι γονείς, οι οποίοι είναι πραγματικά σαστισμένοι. Δεν ξέρουν γιατί μου χτύπησαν το παιδί. Ξέρετε, δεν μπορώ να.
0: Ναι, εντάξει.
1: Να αποσπάσω και πολλά πράγματα.
0: Προφανώς.
1: Αλλά. Ξέρετε, ο Χατζηδάκης μας έλεγε, θυμάστε, είχε κάνει μια συναυλία τις τελευταίες της ορχήστρας των Χρωμάτων,
0: ναι.
1: Και είχε εκφωνήσει ένα λόγο, είχε βγάλει ένα κείμενο,
0: ναι.
1: Για την αναβίωση του νέου.
0: Ναι, ναι, καλά, είναι εμβληματικό κείμενο αυτό.
1: Εμβληματικό κείμενο. Και βέβαια μέσα δεν λέει και κάποια πράγματα που μας είχε πει εμάς. Δηλαδή, ότι όλοι έχουμε ένα είδος φασιστοειδούς μέσα μας,
0: ναι,
1: άλλος
0: ναι.
1: Πολύ λίγο, άλλος περισσότερο.
0: Αυτό, συγγνώμη που σας διακόπτω, ας το αναζητήσουν πάρα πολύ εύκολα να το βρουν όσες και όσοι το θελήσουν, το κείμενο του Μάνου Χατζηδάκη για τον φασισμό, υπάρχει ολόκληρο.
1: Ναι.
0: Και ανατακτά χρονικά διαστήματα πρέπει να σας πω ότι έχω διαβάσει κάποια αποσπάσματα και στην εκπομπή. Το θεωρώ πολύ χρήσιμο.
1: Καλώς
0: και είναι και πολύ επίκαιρο.
1: Εν
0: τω μεταξύ, πιο επίκαιρο δεν υπάρχει.
1: Λοιπόν, πέρα από αυτό το κείμενο, μας έλεγε, ας πούμε, ότι υπάρχουν διάφορες εκφάνσεις του φασιστοειδούς που έχουμε μέσα μας. Παράδειγμα, ας πούμε, έλεγε ότι είναι φασισμός είναι η αυτάρεσκη επίδειξη ελαττωμάτων μας. Είναι ένας φασισμός, ας πούμε.
0: Η αυτάρεσκη
1: επίδειξη των ελαττωμάτων μας.
0: Α.
1: Αυτό είναι ένα είδος φασισμού. Ή ότι... προσπαθούμε να επιβάλλουμε, θα σας πω ακριβώς τα λόγια του,
0: ναι.
1: Τον μικρότατο και ασήμαντο εαυτό μας,
0: mm-hmm.
1: Εκεί που υπάρχει πολλής κόσμος.
0: Ναι.
1: Είναι και αυτό ένα είδος φασισμού.
0: Αυτό με τα ελαττώματα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον πάντως, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Ως τοποθέτηση.
1: Ναι, ναι. Ξέρετε, ήταν ένας άνθρωπος που ήθελε, όταν καθόσουνα μαζί του, ήθελε 20 αυτιά. Έχεις για να τον ακούσεις. Απίστευτο σε μένα μου άλλα.
0: 20 αυτιά να έχεις για να τον ακούσεις, αρκεί να ήσουν ανοιχτό μυαλό. Αλλά τώρα θα μου πεις, κύριε Μαστοράκη μου, θα είσαι με το Χατζηδάκη και θα είσαι κλειστό μυαλό, δεν γίνεται.
1: Ναι.
0: Ναι, δηλαδή. Ναι.
1: Εγώ κόλλησα σε αυτή την παρέα, γιατί

0: ένας κολλητός του φίλος ήταν φίλος των γονιών μου. Το οποίο με φώναζε κάθε φορά που ερχόταν στο Ηράκλειο. Από εκεί τον γνώρισα και έφτιαξε και μια ορχήστρα από 20 κιθάρες με τη βοήθεια του Βαγγέλη του Μπουντούνη, του κιθαρίστα. Ο οποίος μετά την εξέλιξε. Την έκανε μέχρι και, έφτασε μέχρι και 200 και έχει παίξει στο Ηρώδιο πολλές φορές με 200 κιθάρες.
1: Δηλαδή να υποθέσω, κύριε Μαστοράκη, ότι πετυχαίνατε και κουβέντες του έτσι σε παρέες και τα λοιπά.
0: Μα φυσικά, κάναμε παρέα, τρώγαμε μαζί.
1: Αλήθεια. Πείτε μου, πέρα από το... Τώρα θα μιλήσει Μάνος Χατζηδάκης, αλλά ως άνθρωπος πώς ήταν στις πιο έτσι φιλικές στις στιγμές με παρέες, που την ώρα που λέτε που τρώγατε και τα λοιπά. Φιλοσοφούσε και τότε.
0: Ναι, ναι.
1: Φιλοσοφούσε έτσι.
0: Ναι, βέβαια. Κυρίως μιλούσε εκείνος, βέβαια. Γιατί άνοιγε κάποιος ένα θέμα και μιλούσε εκείνος.
1: Ναι.
0: Του άρεσε πολύ το καλό φαγητό. Πάρα πολύ. Παραγγείλε ένα γλυκό, ας πούμε, και σου έλεγε: πάρε κι εσύ. Μα δεν θέλω, ξέρεις. Ναι. Δεν έχει δίκιο, δεν έχει δίκιο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Και το παρήγγειλε για να το φάει και αυτό. Με δύο κουτάλια έλεγε, με δύο κουτάλια παρακαλώ. Ήταν απίστευτος, δηλαδή, πραγματικά σας λέω, δεν χόρτενες να τον ακούς. Και βέβαια έζησα τους δύο μουσικούς Αυγούστους περίφημους που έκανε στο Ηράκλειο της Κρήτης, ένα γεγονός με παγκόσμιο πολιτιστικό αντίκτυπο. Ένα θα σας πω ότι γνώρισα τον Νάστορ Πιατσόλα, τον έφερε εδώ, ναι. Ήταν 2-3 χρόνια πριν πεθάνει Πιατσόλα.
1: Στην Κρήτη τον είχε φέρει δηλαδή?
0: Βέβαια, ναι, στο Ηράκλειο, είχε κάνει το μουσικό άμυστο. Φανταστείτε ότι είχε συνθέσει ο Χατζηδάκης,
1: ναι,
0: ερωτικά εμβατήρια,
1: ναι,
0: για να τα παίζει η μπάντα του Δήμου και, ναι, να περιφέρεται στους δρόμους παίζοντας τη μουσική του Χατζηδάκη.
1: Στο πλαίσιο αυτού του φεστιβάλ δηλαδή, έτσι.
0: Στο πλαίσιο, έχω όλα τα προγράμματα βέβαια. Πάλιστα στον πρώτο μουσικό Αύγουστο που έγινε 1980, έχει και ένα πάρα πολύ... Έχει βάλει τη Κικής Δημουλά ένα στίχο, ο οποίος λέει το εξής: «Εγώ όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω Αύγουστος», είπε ο Σεπτέμβριος. Έτσι αρχίζει ο μουσικός Αύγουστος του
1: Μάνου Χατζηδάκης. Αυτά τα... Να σας ρωτήσω το εξής. Προφανώς τότε ήσασταν αρκετά μικρός, ας πούμε.
0: Είναι αρκετά νεότερος, ναι, είναι 40 τόσα χρόνια.
1: Ωραία. Το αξιολογήσατε από την αρχή το ότι ήσασταν σε αυτή την παρέα με τον Μάνο Χατζηδάκη?
0: Αμέσως.
1: Ναι.
0: Εγώ πήγα προσκολιόμενος, δηλαδή.
1: Ξέρατε τι κάνατε, έτσι.
0: Ήξερα τι έκανα, ναι. Γιατί είχα σπουδάσει μουσική και η αισθητική αυτού του ανθρώπου ταιριάζει απόλυτα στη δική μου.
1: Ναι.
0: Και ήθελα να, με την καλή έννοια, να κλέψω ό,τι μπορούσα να κλέψω.
1: Να, αυτό δεν έχει καλή και κακή έννοια όταν μιλάς για να μπορέσεις να λειτουργήσεις ως φουγγάρι.
0: Ακριβώς.
1: Σε αυτή την περίπτωση. Δηλαδή μακάρι να είχαμε όλη τη δυνατότητα. Εγώ το έχω πει ότι αν κάποιον άνθρωπο ήθελα να είχα γνωρίσει, αυτό θα ήταν ο Μάνος Χατζηδάκης.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και το λέω και... Εντάξει, ίσως τώρα. Και μετά ο Μίκης Θοδωράκης. Πρώτα θα ήθελα να γνωρίσω τον Μάνο Χατζηδάκη.
0: Ακριβώς, το ίδιο και εγώ. Και όταν μιλάω για κλοπή, μιλάω. Ο μαθητής.
1: Μα ο καλός μαθητής πρέπει να κλέβει.
0: Πρέπει να. Η τέχνη κλέβεται.
1: Και μετά το κάνει δικό του. Άλλο αυτό.
0: Και όχι μόνο το κάνει δικό του, αλλά το επιστρέφει στο δάσκαλο. Τα κλοπημαία, σε εντός εισαγωγικών, τα επιστρέφει στο δάσκαλο, αλλά και στην κοινωνία. Πολύ καλύτερα.
1: Ναι. Τι ωραία κουβέντα. Κύριε Μαστοράκη, να τα λέμε, έτσι.
0: Να τα λέμε συχνά.
1: Ωραία. Όποτε, τώρα που έχω νύχτα αργά, δηλαδή, με αυτή την έννοια το λέω, θα έχω για 2 εβδομάδες μέχρι πότε. Μέχρι και την άλλη εβδομάδα. Οπότε θα έχουμε τη δυνατότητα να τα λέμε.
0: Ναι. Μακάρι να μπορούσα να σας παίξω, να κάνω μια διαφήμιση.
1: Ό,τι θέλετε.
0: Υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο CD, υπάρχει ελεύθερο στο YouTube, που λέγεται Paper Moon. Δηλαδή το χάρτινο το φεγγαράκι.
1: Από το γνωστό τραγούδι είναι?
0: Ναι, Paper Moon είναι 12 τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη, μουσική μάλλον του Μάνου Χατζηδάκη, για σόλο κλασική κιθάρα παίζει η Έλενα Παπανδρέου, εκπληκτικά, αλλά το πιο σημαντικό είναι οι διασκευές που έχει κάνει ένας εξαιρετικός μουσικός και κιθαρίστας, ο Ορέστης Καλαμπαλίκης, με μεγάλη, μεγάλη καριέρα στη Γαλλία, τον είχα φέρει στο φεστιβάλ.
1: Ωραία.
0: Βρείτε, δεν μπορείτε να το γκουγκλάρετε. Paper Moon Παπανδρέου.
1: Θα το βρω εγώ, αφού είναι ανοιχτό, θα το βρούμε. Μην ανησυχείτε.
0: Είναι εξαιρετικό, μπορείτε να τα ακούτε όλη η μέρα. Να σας σιδερώσει τον εσωτερικό σας κόσμο, να σας εξομαλύνει.
1: Τι ωραία! Να μας σιδερώσει τον εσωτερικό μας κόσμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, θα τα ξαναπούμε σύντομα.
0: Θα τα ξαναπούμε.
1: Να μου στείλετε κι εσείς μήνυμα όποτε θέλετε για το τι θέλετε να πούμε. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εντάξει.
0: Ωραία.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Για χαρά. Οπότε, Νότι μου, πάμε λίγο χάρτινο το φεγγαράκι, επειδή τώρα αναφέρθηκε ο κύριος Μαστοράκης αυτό. Εξάλλου έχουμε και φεγγάρι. Τι λες, φύγαμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τραγωδία στο ωραίο Καστρό Θεσσαλονίκης. Μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα, εντοπίστηκε και δεύτερη σωρό στην ίδια οικία στην περιοχή της Λιτής. Στην περιοχή οι αρχές αναζητούσαν ένα 12χρονο αγόρι. Η 40χρονη μητέρα του παιδιού απεγκλωβίστηκε νωρίτερα με εγκάβματα από τον εξωτερικό χώρο της οικίας και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, ενώ σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στους Σπύρος Βέστες, το παιδί βρισκόταν με τον σύντροφό της. Λίγη ώρα αργότερα, ο 62χρονος σύντροφός της είχε βρεθεί νεκρός στο ίδιο σημείο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Κύμα καύσωνα συνεχίζει να πλήττει χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Στην Ιταλία, 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον καύσωνα το τελευταίο 24ωρο. Απόλυτα ρεκόρ θερμοκρασίας έχουν καταρριφθεί στη Γερμανία, την Πολωνία, τη Σλοβακία, την Τσεχία και την Ουγγαρία και για μήνα Ιούνιο στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελβετία. Οι μέσες θερμοκρασίες στη Γαλλία έφτασαν σε επίπεδο ρεκόρ. Στη Σερβία το θερμόμετρο άγγιξε τους 38,9 βαθμούς Κελσίου και στην Κροατία τους 39,5 βαθμούς. Ολοκληρώθηκαν οι έρευνες της πυροσβεστικής στα συντρίμμια της πολυκατοικίας που κατέρευσε χθες το μεσημέρι επί της οδού Αλκμίνη στα Πετράλωνα κατά τη διάρκεια εργασιών κατεδάφισης παρακείμενου διόροφου κτηρίου χωρίς ευτυχώς να εντοπιστεί εγκλωβισμένο άτομο. Σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι 5 προσαγωγές που είχαν γίνει νωρίτερα. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και 2 εργάτες. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί οικοδομικών δραστηριοτήτων. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση διαχείρισης διαρροής επικίνδυνου φορτίου από φορτηγά οχήματα στην Εγνατή Οδό, στην Καλαμίτσα Καβάλα, στο ρεύμα προς Κήπους. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, πρόκειται για μόλυβδο. Το φορτηγό είναι ακινητοποιημένο στη λέα της Εγνατίας Οδού, ενώ επίσης ακινητοποιημένο στο ίδιο σημείο είναι και δεύτερο φορτηγό από το οποίο δεν έχει παρατηρηθεί διαρροή. Στο σημείο πραγματοποιούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την αστυνομία. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Χαίρετο, χαίρετο, καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε ήδη. Καλό μήνα!
1: Καλό μήνα, ναι.
0: Καλό μήνα, δεν είπαμε καλό μήνα. Καλό μήνα. Τετάρτη.
1: Καλημέρα.
0: Και καλημέρα.
1: Δεν το έχω συνηθίσει ακόμα.
0: Εντάξει, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Αθηνά Μαράκη κοντά μας, είναι και ο Νότης Παπαγιαννάκος. Έχει ίστρο, βάζει όλο ωραία τραγούδια. Δεν ξέρω
1: σήμερα...
0: τι έχει αυτό. Λοιπόν.
1: Παλιά τραγούδια.
0: Μου έλεγες ότι εσύ νανούριζες τα παιδιά σου με Μάνο Χατζηδάκη και το Χάρτινο το Φεγγαράκι.
1: Μάλιστα.
0: Αλήθεια.
1: Ναι,
0: με Νάνα Μουσκούρη δηλαδή.
1: Ναι. Όχι, ναι, εγώ τους το τραγούδα.
0: Εσύ.
1: Ναι, ναι, ναι, εγώ το τραγούδα.
0: Πώς και είχες αυτή δηλαδή, την ιδέα, γιατί
1: δεν ξέρω,
0: γιατί
1: άρεσε...
0: με αυτό.
1: Δεν ξέρω, όταν έπιασα τα παιδιά μου τον πρώτο τέλος πάντων να τον νανουρίσω, το πρώτο πράγμα που μου ήρθε στο μυαλό ήταν αυτό το τραγούδι.
0: Το Χάρτινο το Φεγγαράκι. Ναι. Δεν μου λες. Τους το είπες μετά ότι αυτό ήταν το τραγούδι.
1: Τους το είπα, ναι. Τους το είπα φέτος. Και μάλιστα ο Μεσαίος που ξεκίνησε φέτος να παίζει κιθάρα.
0: Ο Μεσαίος πόσο είναι, κάτσε, ο μεγάλος είναι πόσο?
1: Ο μεγάλος θα πάει δεύτερη ηλικία, είναι 16 χρονών.
0: Ο
1: Μεσαίος είναι 12, είναι θα πάει αυτός... πρώτη γυμνασίου.
0: Είχαν έρθει τα παιδιά, παραμονή Χριστουγεννών.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και έχω το βίντεο που έπαιζαν με πολύ ωραία παραδοσιακά όργανα και περάσαν πάρα πολύ ωραία εκείνο το βράδυ. Μας είπαν και ρωτόκριτο, μας είπαν... Έχω το βίντεο και είναι εκπληκτικά τα παιδιά, εκπληκτικά. Υποθέτω θα έρθουν και φέτος. Να έχουμε την υγειά μας.
1: Καλά να είμαστε.
0: Τι, επειδή μεγαλώνει τώρα, τι, δεν θα μας μιλάνε?
1: Εντάξει, ζορίζονται, η αλήθεια είναι. Τώρα είναι δευτερά λυκείου και θα προσπαθούν να διαχειριστούν το.
0: Το θέμα της σχολή και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν θα έρθουν ένα βράδυ.
1: Γιορτές θα είναι
0: τότε. Γιορτές θα είναι τότε. Λοιπόν, ο Μεσαίος της, Νότη, εδώ ήσουν, αφού είσαι έχω και χορεύεις. Τώρα το θυμήθηκα.
1: Ναι, εδώ ήταν. Ναι,
0: ήταν μαζί με την Σοφία Καλαβρού και χόρευαν. Ναι. Τα νησιώτικα.
1: Το Γλέντι.
0: Το Γλέντι, το Γλέντι χόρευαν. Μπράβο. Λοιπόν, οπότε. Βάλει το Γλέντι με τον Οικονομίδη να τα ακούσουμε. Άντε, κάνε καμιά.
1: Έχει δουλειά. Πάει ο Γιώργος τον Οικονομίδη.
0: Ναι.
1: Τον ακολουθεί πιστά. Και πριν 2 εβδομάδες πήγε στο λιμανάκι, στο Κερατσίνι είχε έρθει.
0: Α.
1: Και πήγε
0: στη ΔΕΗ.
1: Και είχε πάει και με το Μανούσο και την άλλη την κοπελίτσα, τη φίλη τους, και πήγαν εκεί μέχρι, δεν ξέρω εγώ τι, τα ξημέρωτα.
0: Έπαιζε ο Οικονομίδης,
1: ναι.
0: Τραγουδούσε εκεί.
1: Βέβαια.
0: Α, ωραία. Λοιπόν, και ο μικρός που λες, ο Μεσαίος, τους πουλάει και τους αγοράζει. Και πέτυχε τώρα το παιδί που θα πάει και αυτός μουσικό.
1: Ναι, ναι, είχε βάλει στόχο από πέρυσι. Ότι θα πάει και αυτό στο μουσικό.
0: Του άρεσε επειδή πάει ο μεγαλός?
1: Πολύ πιθανόν, ναι. Γιατί δεν είχε σχέση με τη μουσική, δεν έπαιζε κάποιο όργανο και φέτος ξεκίνησε να παίζει κιθάρα και να κάνει και την προετοιμασία για τις εξετάσεις.
0: Είναι καλός?
1: Καλός είναι. Έκατσε, γι' αυτό ήθελα με το Χάρτινο το Φεγγαράκι. Προσπάθησε να. Όχι, προσπάθησε. Έδωσε συναυλία και έπαιξε το Χάρτινο το Φεγγαράκι.
0: Επειδή τους είπες ότι με αυτό τους νανούριζες,
1: ναι.
0: Άκου τώρα τι ωραίο. Αλλά πήγε, μου είπες και εκεί θα πάει στο μουσικό γυμνάσιο. Το μουσικό γυμνάσιο που είναι και αυτό στην Τραπετσόνα?
1: Το μουσικό γυμνάσιο είναι στον Πειραιά.
0: Α, στον Πειραιά.
1: Και το γυμνάσιο και το λύκειο.
0: Α, και το λύκειο.
1: Είναι στο Πειραιά. Το καλλιτεχνικό είναι στο Κερατσίνι Τραπετσόνα. Το καλλιτεχνικό γυμνάσιο. Το καλλιτεχνικό είναι διαφορετικό από το μουσικό.
0: Α, δεν το ήξερα.
1: Είναι...
0: Εγώ ένα
1: νόμιζα. Έχουν τρεις κατευθύνσεις. Έχουν χώρο, θέατρο και ζωγραφική.
0: Και ο μικρός που πέρασε?
1: Θέατρο εκεί έδωσε και πέρασε χωρίς να κάνει προετοιμασία.
0: Τι, έτσι. Δηλαδή πώς, τι έκανε?
1: Τίποτα, του έδωσε ένας φίλος έτσι 2-3 οδηγίες. Τους βάζουν και κάνουν.
0: Αυτοσχεδιάζουν δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι, κάνουν αυτοσχεδιασμούς.
0: Καλά, είπαμε, αυτό σας, ναι. Σας πουλάει και σας αγοράζει.
1: Και γράψανε και κάποια σαν γραπτό ήτανε. Από ό,τι κατάλαβα να φτιάξουν μια ιστορία με εικόνες, κάτι τέτοιο.
0: Σα είναι ο μικρός,
1: μακάρι να...
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Ας πούμε, μπορεί να σου πει ο μεγάλος ή ο μεσαίος ότι εγώ θέλω να ασχοληθώ με τη μουσική μόνο,
1: ναι.
0: Ή με το θέατρο,
1: ναι.
0: Εσύ πώς θα αντιμετωπίσεις αυτό?
1: Μια χαρά. Κοίτα, εγώ προσπαθώ να πω και σε όλα μου τα παιδιά να κάνουν κάτι πρώτον που να τους αρέσει και δεύτερον που θα τους εξασφαλίσει τη ότι θα μπορούν να ζουν.
0: Ναι. Να ζουν από αυτό.
1: Από αυτό, ναι. Okay. Και επίσης τους λέω ότι κάποια επαγγέλματα είναι πιο δύσκολο να έχεις ένα μισθό, για παράδειγμα, όπως έχω εγώ, ο πατέρας τους και όποιος. Και πρέπει εκεί να το ρυθμίσεις κάπως στη ζωή σου. Τη ζωή σου τη ρυθμίζεις ανάλογα με αυτό. Και τα λέω όλα όπως είναι, δεν τους κρύβω τίποτα. Και επίσης τους λέω ότι πλέον, επειδή η τεχνολογία έχει προχωρήσει, καλό θα ήταν να έχουν τα μάτια τους και τα αυτιά τους ανοιχτά και να μάθουν και από εκεί κάτι, ή να εξελιχθούν, να εξελίξουν αυτό που θέλουν να κάνουν
0: και μέσα από την τεχνολογία. Μάλιστα. Να σου κάνω μια ερώτηση. Ποια ερώτηση ενός παιδιού σου έφερε σε δύσκολη θέση, σε αμήχανη σχέση?
1: Καμία δεν με έχει φέρει σε αμήχανη
0: σχέση. Συζητάτε, δηλαδή.
1: Εντάξει, ναι. Με έχουν ερωτήσει, όπως όλα τα παιδιά, πώς γεννηθήκανε.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Δεν τους είπα ότι τους έφερε ο πελαργός.
0: Αυτό εξαρτάται και την ηλικία που σε ρώτησα, ναι. Έτσι. Παίζει ρόλο και αυτό.
1: Εντάξει, επειδή έχω τρία, σε διαφορετικές ηλικίες ο καθένας. Αλλά όσο επιτοπλίστο, ναι, ήταν στις μικρές ηλικίες.
0: Αυτό
1: και οι τρεις.
0: Προσπάθησε με κάποιο τρόπο να το περιγράψεις.
1: Ναι, το περιέγραψα όσο πιο απλά,
0: ναι,
1: μπορούσα.
0: Ναι. Γιατί
1: δεν μπορούσα να μπω σε λεπτομέρειες, αλλά όχι ότι το γεννήθηκαν από τον Κρίνο ή από το τέτοιο. Του είπα ότι με τον μπαμπά μαζί.
0: Ο πελαργός με εκείνη την πετσετούλα. Που ήταν. Έκανε τον κόπο πάνω.
1: Και επίσης προσπάθησα να το πω όσο πιο ιατρικά γινόταν. Ιατρικά. Και ακόμα, δηλαδή, ιατρικά προσπαθώ να τους το εξηγήσω. Στα μικρά εννοώ.
0: Καλά, ο μεγάλος το έχει καταλάβει.
1: Στο μεγάλο τώρα προσπαθώ να του πω ότι. Γιατί πλέον η πληροφορία που έχουν τα μεγαλύτερα παιδιά είναι τόσο μεγάλη και τόσο διαφορετική από την πληροφορία που είχαμε εμείς.
0: Ξέρεις το κακό που
1: και τόσο
0: υπάρχει.
1: Τρομακτική.
0: Να σου πω ότι. Ωραία. Θα μπει κάποιο παιδί να διαβάσει το ίντερνετ κάποια πράγματα, έτσι. Είναι λίγο δίκοπο μαχαίρι το. Πού θα πέσει και θα διαβάσει τι?
1: Το καλό θα είναι να πέσει να διαβάσει.
0: Περίμενε, όχι. Έχει σημασία και το τι πληροφορία θα πάρει.
1: Πρόσεξε, άκου. Το, ναι, καλό είναι να πέσει να διαβάσει, ναι. Γιατί πλέον δεν μπαίνουν στη διαδικασία να μπουν να διαβάσουν. Πλέον μπαίνουν στη διαδικασία να δουν.
0: Να δουν.
1: Και εκεί είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, γιατί εκεί μέσα υπάρχει πάρα πολύ. Θα πω ότι είναι τρομακτικό το περιεχόμενο που υπάρχει.
0: Έχει πέσει κάτι στην αντίληψή σου και το λες?
1: Ναι.
0: Ωραία. Κράτησε αυτό και αύριο θα συζητήσουμε πώς διαχειρίζεσαι την ιστορία ίντερνετ με τα παιδιά σου. Αυτό είναι πολύ ωραίο θέμα.
1: Είναι πολύ ωραίο θέμα και πολύ δύσκολο θέμα.
0: Ωραία. Το κρατάς αυτό για αύριο. Εντάξει.
1: Ναι, με.
0: Είδες. Να, αυτό δεν θα το έβαζε σε μια εκπομπή που θα έκανες νύχτα με μητέρες.
1: Ορίστε. Ναι, με.
0: Θα το συζητήσουμε εμείς αύριο το βράδυ.
1: Ωραία.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αθήνα Μαράκη.
1: Καλή συνέχεια.
0: Πολύ ωραία κουβέντα. Να είσαι καλά. Και πάμε να υποδεχτούμε ένα φιλαράκι που, αν δεν κάνω νύχτα αργά, δεν μπορούμε να τον έχουμε κοντά μας, γιατί δουλεύει νύχτα. Είναι φύλακας εκεί στον Ασπρόπυργο. Οπότε, Αντρίκο μου, τι κάνεις?
2: Δεν είμαι σε πολύ καλή περίοδο αυτή τη στιγμή.
0: Γιατί?
2: Θα σου πω, να τα βάλω σε μια σειρά λίγο.
0: Βάλτα, γιατί
2: για
0: και μήνες να τα πούμε.
2: Τώρα, ναι. Θα αφήσω ένα μικρό bullet, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον και θα προχωρήσουμε.
0: Ωραία.
2: Εμένα η γιαγιά μου, για το θέμα που συζητούσατε, γιατί ο μπαμπάς μου πέθανε όταν ήμουν πολύ μικρός, μεγάλωσε με τη γιαγιά.
0: Και εσύ ρώτησε τη γιαγιά σου πώς γεννήθηκες?
2: Όχι, δεν ρώτησα πώς γεννήθηκα, αλλά θα σου πω τι πονηρό έκανε η γριά μου, γιατί η γριά μου ήταν μια θεότητα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, με πιάνει μια ωραία μέρα και μου λέει: άκου να σου πω κάτι. Μου λέει: άκουσε τον κύριο Γιώργο που είχε πρόβλημα με κάτι επιταγές που είχε υπογράψει. Και τη λέω: ναι, μου λέει: άκου να δεις. Και αρχίζει και μου εξηγεί ότι η υπογραφή είναι πολύ σημαντική, τι κακό μπορεί να πάθεις, αν δεν προσέξεις, αν δεν ξέρεις που κάνεις. Και αφού τελειώνει, λέει: ό,τι σου είπα. Και για το πουλί σου. Αυτό έκανα πλάκα.
0: Δεν μου λες τη γιαγιά πώς την, πώς την έλεγα.
2: Μαρίνα.
0: Πότε?
2: Μαρίνα η γιαγιούλα μου. Το 7.
0: Α, έχουν περάσει χρόνια, ε.
2: Ναι, είναι πολλά τα χρόνια.
0: Εσύ, ναι, όταν στο είπε αυτό, γέλασες, τι έκανες, πώς, ποια ήταν, ντράπηκες?
2: Καθόλου δεν γέλασα, γιατί πραγματικά μου είχε φτιάξει μια τόσο πολύπλοκη ιστορία και είχαμε και αρκετά παραδείγματα, γιατί παλιά γενικά οι άνθρωποι υπέγραφαν.
0: Ναι.
2: Οπότε ήταν, θέμα, ναι, είχα φοβηθεί.
0: Τιμούσα και την υπογραφή, βέβαια, έτσι.
2: Ναι, ναι. Αλλά σου λέω, μόλις μου είπε αυτό, λέω, πάγω στο μυαλό μου μέχρι να το συνειδητοποιήσω. Λέω, ήταν, πέρασε πολύ ωραία.
0: Ναι,
2: και ευτυχώς το πρόσεξα από το, δεν είναι η αλήθεια, και με τα δύο.
0: Μια χαρά.
2: Λοιπόν, Τώρα Δημήτρη μου, έχω διάφορα να σου πω, γιατί είμαστε εδώ από πάντα. Τι να κάνω τώρα, θα σου πω τώρα τα πρώτα αναγκαία. Πρέπει να γκρινιάξω για αρχή. Πρέπει να γκρινιάξω. Και μια και το φέρνει ιστορία τώρα, θα ξεκινήσω από τη γιαγιά πάλι, γιατί είχε ενδιαφέρον. Λοιπόν, μια ωραία μέρα έτυχε να είναι τρίτη ημέρα και κάποιο είδου αργία. Στη γειτονιά μα γινόταν η λαϊκή τη Τρίτη. Και μου λέει, έλα μαζί μου στη λαϊκή να με βοηθήσει. Θέλω να πάρω ένα χαλί να το κουβαλήσει. Λέω, ναι, πάμε. Φτάνουμε στη λαϊκή και είναι μια οικογένεια Ρωμά ήταν πάντα που λέγεται χαλιά εκεί. Και του λέει του ενό, του λέει αυτό θέλω. Πόσο κάνει, λέει αυτό 35.000 δραχμές. Του λέει γιαγιά, όχι δεν κατάλαβε, δεν σε ρώτησα πόσο σου λείπουν. Το χαλί πόσο κάνει. Λοιπόν, και θέλω να κάνω ακριβώς την ίδια ερώτηση στην τροχεία. Τι γίνεται, παιδιά, τι γίνεται εκεί πέρα, είμαστε σοβαροί.
0: Πόσα σας λείπουν, γιατί πες μου. Ωραία.
2: Γιατί...
0: Τι σε έχει κάνει έξαλλο, λέγε.
2: Λοιπόν, άκου να δεις. Θα πω πρώτα ότι εσύ το γνωρίζεις το γεγονός και να το ακούσουν οι υπόλοιποι. Έγινε ένα λάθος μου, το λέω ότι ήταν λάθος μου, έτσι. Τι γίνεται, είναι ένα φανάρι σε έναν αντιφορικό δρόμο. Και επειδή το μηχανάκι μου δεν έχει αρκετά κύβικα, απλά πέρασε για λίγο το φανάρι και σταμάτησε εκεί.
0: Ναι.
2: Σταματάω εκεί, περιμένω να ανάψει το φανάρι, κορνάρει ο πισινός μου.
0: Και λέω, νομίζω ότι έχει ανάψει. Φανάρι.
2: Ξεκινάω και με σταμάτησε περιπολικό, μου πήρε το δίπλωμα 700 ευρώ. Το...
0: Πότε έγινε αυτό?
2: Το καλοκαίρι μας πέρασε τώρα, σου μιλάω, έτσι.
0: Μάλιστα.
2: Τον Αύγουστο. Λοιπόν, καταλαβαίνω να μην θέλει να με πιστέψει ο αστυνομικός, γιατί ήταν δίπλα, σημειωτέων, ο αστυνομικός ήταν δίπλα μου στο φανάρι, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, να μην θέλει να με πιστέψει, πει όχι, ολόπεδο να περάσει. Το δέχομαι. Και δεν είπα τίποτα και το παραδέχτηκα. Ναι, το έκανα. Πέρασα όντως το φανάρι. Δεν είχα τέτοιο σκοπό, αλλά τι να κάνουμε.
0: Ναι.
2: Άλλα ρε, εσύ Δημήτρη. Από εκεί μέχρι το να σου παίρνω το δίπλωμα επειδή αναπνέεις. Πάω να φτιάξω κάτι χαρτιά που είχα υποχρέωση, τέλος πάντων για μια δουλειά. Κοιτάω όλο το δρόμο προσεκτικότατο σε επίτηδες, γιατί δεν γνωρίζω τους δρόμους στο κέντρο, δεν κινούμε. Να σιγουρευτώ ότι δεν απαγορεύεται το παρκάρισμα για να παρκάρω. Δεν βλέπω τίποτα. Παρκάρω.
0: Με το μηχανάκι όλα αυτά.
2: Με το μηχανάκι όλα αυτά.
0: Ωραία.
2: Παρκάρω. Mm. Πρόσεχε. Όλοι οι υπόλοιποι γύρω μου στο πεζοδρόμιο. Γιατί μάλλον αυτοί το ξέραν. Μόνο εγώ δεν το ξέρω, πλάκας.
0: Ναι.
2: Παρκάρω. Μέχρι να ανέβω στο σημειολογράφο επάνω, μου είχε έρθει ήδη μήνυμα στο κινητό η κλίση. Λέω, τι να κάνουμε, θα μου ξέφυγε. Κατεβαίνω κάτω, δεν βλέπω πουθενά πινακίδα. Λέω, πάρε παιδιά, παίρνω στην τροχιά. Παιδιά, λέω, βρίσκομαι εδώ και εδώ, μου έρχεται κάποιο. Δεν υπάρχει πινακίδα, γιατί έχω κλείσει. Όχι, λέει, σίγουρα υπάρχει. Μα δεν υπάρχει, υπάρχει. Λέω, θα κάνω τον κύκλο. Κάνω τον κύκλο και όντω στην αρχή του δρόμου που ανέβηκα, στη γωνία ακριβώ υπάρχει πινακίδα, αλλά. Είναι ένα ξενοδοχείο η γωνία και μπροστά από το ξενοδοχείο έχει ένα γιγάντιο δίπλο πούλμαν. Mm-hmm. Οπότε εγώ πού να τη δω. Και μου ξαναπαίνει το δίπλωμα. Κάτσε ρε φίλε.
0: Συγγνώμη, έχεις σου πήρε το δίπλωμα τώρα για το παρκάρισμα.
2: Για το παρκάρισμα, 10 μέρες.
0: Παίρνω δίπλωμα.
2: Ναι, αμέ. Και λέω, παιδιά, να σας πω κάτι. Αν παρκάρω σε κάτι που είναι αμαία, αν δίπλο παρκάρω, αν όντως κάνω κάτι κακό. Εντάξει, εκεί που εσείς επιτρέπετε, γιατί σίγουρα το πούλμαν δεν ήταν τυχαίο και θα επιτρεπόταν, θα έχει κάποια άδεια. Επιτρέπεται κάποιον να παρκάρει να κρύβει την πινακίδα που εγώ δεν μπορώ να δω τίποτα άλλο.
0: Και τι σου
2: λέει. Όλο τον υπόλοιπο δρόμο δεν έχει τίποτα. Μου λέει και τι να κάνω εγώ, ο νόμος είναι νόμος.
0: Ερώτηση. Είχε και πρόστιμο αυτό.
2: Ναι, 30, δεν ήταν τα 30 ευρώ, Δημήτρη μου. Ήταν το θέμα ότι εμένα μου δημιούργησε πρόβλημα. Δεν μπορούσα να πάω για δουλειά. Δεν μπορούν να σου παίρνουν το δίπλωμα για όποιο λόγο θέλουν. Ναι, κάνε μια παράβαση πραγματική. Κάνε κάτι επειδή είσαι παλιά άνθρωπος. Θες να ενοχλήσεις. Εγώ ήταν το άδειο το μέρος όλο. Σου λέω όλα τα μηχανάκια εδώ στο πεζοδρόμιο. Και δεν ήθελα να ανέβω στο πεζοδρόμιο, γιατί λέω για ποιο λόγο να ενοχλούν τους πεζούς. Αφού έχει χώρο.
0: Ενώ, συγγνώμη, αυτοί που είναι στο πεζοδρόμιο δεν τους γράφουνε.
2: Εγώ όταν πήγα που πήρα το μηχανάκι και την κλίση δεν υπήρχε. Όλα ήταν εκεί.
0: Ωραία, είναι το αυτονόητο. Το μεγαλείο μας.
2: Να συνονοηθούμε λίγο. Ναι, να είναι αυστηρή νόμη, αλλά μέχρι ένα σημείο. Άλλο.
0: Εγώ δεν κάνω το διαχωρισμό, τώρα κατάλαβες. Αλλά λες, γράφουν αυτό που δεν είναι την πινακίδα. Οκ, okay, το πιστεύω και αν ήταν και μεγάλο το πούλμαν. Το πούλμαν. Πάνω στη γωνία εκεί που φαίνει, δεν θα το δεις. Ειδικά όταν στρίβεις. Τι να το δεις. Αλλά και αυτούς που είναι πάνω στο πεζοδρόμιο κανονικότατα στη θέση τους, έτσι.
2: Ναι, με αυτό λέω. Και μετά πάμε στο άλλο. Κατεβάσαν το όριο στα 30 στα περισσότερα μέρη.
0: Ναι, okay.
2: Για τα περισσότερα μέρη δεν έχω κανένα πρόβλημα, είναι λογικό. Αν και όταν είσαι μηχανάκι, μιλάμε πάντα, έχεις δύο επιλογές. Είτε να πας στο κέντρο και να σε βρίζουν όλοι από πίσω που δεν τους ενδιαφέρει να πάνε με 30, είτε να πας δεξιά και να πέφτεις στις τρύπες από τις αποχετεύσεις, να σκοτώνεσαι για να γυρίσεις σπίτι σου, γιατί έτσι κι αλλιώς θα σκοτώσουν.
0: Ναι. Εγώ πρόσεξε. Ωραία. Να δεις. Με το αυτοκίνητο το τηρώ. Και μάλιστα θα σου πω τι έπαθα προχθές. Τώρα μου ήρθε στο μυαλό, τώρα που το πιάσα αυτό. Υπήρξε μια διασταύρωση κάτω από το σπίτι μου ακριβώς, που γίνονται πολλά τροχαία γενικά, όχι τροχαία άσχημα ευτυχώς, αλλά αν δεν πήγαινα με 30, είχα προτεραιότητα κανονικά, πέρασε ο άλλος τη διασταύρωση ενός δρόμου, στενού δρόμου, με 50%. Πρόσεξε.
2: Τι λίγα μπορεί να λες.
0: Αν πήγαινα κι εγώ με παραπάνω από 30, δεν ξέρω τι θα γινότανε, γιατί έτρεχε πολύ αυτός για το δρόμο το συγκεκριμένο.
2: Μα δεν διαφωνώ με αυτό.
0: Και σκεφτόμουν το εξής. Ένα παιδάκι να ήταν στο χέρι της μαμάς του, στο χέρι της, και λίγο να ξεφεύγει, γιατί σου μιλάω για έναν δρόμο τώρα, Ανδρέα μου, που δεν χωράει παραπάνω από ένα πλατή αυτοκίνητο. Πλατή.
2: Ναι, οι περισσότεροι δρόμοι έτσι είναι στις πόλεις μέσα.
0: Δηλαδή, αν είχες χάμερ, από εκεί δεν περνούσες.
2: Ναι. Μα αυτό είναι το θέμα. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα με τα 30 χιλιόμετρα. Ας είναι 30, δεν έχω πρόβλημα, δεν τρέχω.
0: Αλλά οι άλλοι είναι 30. Το θέμα, ότι το έχουν πάρει, ναι.
2: Ναι, δεν φροντίζεις να βάζεις 30 και κάπως να το ελέγχεις όμως αυτό, γιατί εμένα ή θα με σκοτώσουν ή απλά θα με βρίσουν. Καλά, τον Πινελίκη το έχω συνηθίσει πια. Μιλάμε για το σκότωμα τώρα. Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι. Και το τελευταίο, που αυτό είναι το πιο ενοχλητικό για μένα. Οι δρόμοι που έρχονται προς τα εδώ που δουλεύω εγώ, που είναι βουνό γενικά. Βάλανε 30 εδώ.
0: Τον ασπρόπυργο, έτσι.
2: Ναι, βάλανε τα μπέλη 30 χιλιόμετρων. Δεν γίνεται. Έχει αγέλες σκύλων με 30 χιλιόμετρα, σε προλαβαίνουν. Έχω χάσει ήδη ένα παντελόνι. Δεν γίνεται να είσαι μόνος στο βουνό και να πας με 30 χιλιόμετρα.
0: Τι, έχει πολλά δέσποτα. Έχει πολλά δέσποτα.
2: Άπειρα, είναι άπειρα. Ωραία. Είναι άπειρα.
0: Και τα οποία είναι και σαν αγέλη κάποια από αυτά, έτσι.
2: Μα αγέλες είναι, αλλά ποιο είναι το θέμα? Ότι όταν κίνησε μια ταχύτητα εκεί γύρω στα 40-50 χιλιόμετρα εκεί μέσα, δεν σε φτάνουν και δεν το επιχειρούν. Όταν πας με 30, ξέρουν ότι θα σε προλάβουν. Οπότε παίζουμε τώρα. Είτε να έχουμε το πόδι μας, είτε κλείσει. Κάποια στιγμή, δηλαδή κάποια πράγματα πρέπει
0: να εκεί τώρα έχει περιπολικά εκεί πάνω στα αγρίμια.
2: Δημήτρη μου, εγώ δεν μπορώ να ρισκάρω, γιατί αν πάρω το δίπλωμα,
0: την έβαψα.
2: Την έβαψα. Δεν έχω εναλλακτική εδώ πέρα. Δεν θα πάρω το λεωφορείο και θα έρθω. Αν μπορούσα να πάρω το λεωφορείο και θα έρθω, δεν θα με νοιάζε. Δεν έχω εναλλακτική. Ή έχω όχημα ή δεν έχω δουλειά.
0: Ναι. Και τι έκανε όταν σου πήραν τις πινακίδες?
2: Τι να κάνω, τις έδωσα. Ευτυχώς ήμουν πολύ, πολύ τυχερός. Ήταν ο πατέρας της γυναίκας μου στην Αθήνα, γιατί είναι ναυτικός, ταξιδεύει. Και με έφερε ο άνθρωπος τις μέρες που δεν είχα δίπλωμα και τα κατάφερα. Απλά τον βασάνιζε, γιατί έκανε 4 δρομολόγια τόσο χιλιόμετρα τη μέρα ο άνθρωπος.
0: Ναι. Και δεν είναι και εύκολη περιοχή εκεί.
2: Αυτό λέω.
0: Ειδικά αν πέσεις και στην λίμνη Κουμουνδούρου με κίνηση φεύγοντας προς τα έξω και τα λοιπά, την έβαψες το πρωί.
2: Για λίμνη Κουμουνδούρου, το πρωί εδώ πέρα, την περίοδο που με φέρνανε, γιατί εγώ δεν τη χρησιμοποιώ, έφραζε η Αττική Οδός.
0: Α.
2: Έφραζε η Αττική Οδός. Ποια Κουμουνδούρου? Δεν κινούμασταν μέσα στην Αττική Οδό.
0: Ναι.
2: Οπότε αυτό, να συνοηθούμε λίγο με την τροχιά. Ναι, κάποια πράγματα να είσαι αυστηρός, μην το παρακάνουμε. Παιδιά, να σοβαρευτούμε λίγο.
0: Ναι.
2: Εκτός να σας λείπουν τόσο πολλά, οπότε δεν μπορώ να κάνω κάτι.
0: Δεν μου λες με εκείνο το πρόγραμμα σπίτι μου, πώς το λέγαμε?
2: Το πήρα επιτέλους.
0: Έλα,
2: επιτέλους το πήρα.
0: Το σπίτι μου ένα ήταν αυτό, το δύο.
2: Το σπίτι μου δύο. Αλλά Δημήτρη, δεν μπορεί να φανταστείς γιατί μιλάμε. Είναι η Οδύση ενός ξεριζωμένου.
0: Ωραία. Μπορούμε αυτή την Οδύση να την περιγράψουμε αύριο, μπορείς?
2: Ναι, εννοείται, όποτε μπορείτε. Εδώ
0: το σπίτι μου δύο θα περιγράψουμε δηλαδή. Έτσι.
2: Ναι, άστο.
0: Το πήρε στο σπίτι.
2: Το πήρα το σπίτι.
0: Το συγκεκριμένο που ήθελες?
2: Ναι, το συγκεκριμένο, ναι.
0: Καλωρίζει, Κορέα, Αντρέα.
2: Να είσαι καλά, Δημήτρη μου.
0: Όλα τα καλά.
2: Να είσαι καλά. Θα σου πω και τα άλλα, να γελάς για 6 μήνες.
0: Πρόσεξε, αύριο θα μου πεις την περιγραφή σπίτι μου δύο.
2: Ναι.
0: Εντάξει.
2: Ναι. Εντάξει, Δημήτρη μου.
0: Άντε. Καλή βαρδιούλα. Πώς είναι εκεί τώρα, ήσυχα είναι?
2: Ναι, πάντα καλά είμαστε εδώ. Δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε.
0: Τέλεια. Να είσαι καλά. Γεια χαρά, Αντρέα.
2: Καλή συνέχεια, μου.
0: Λοιπόν, αυτά τα ωραία. Νότι μου. Μέχρι τη μία εκεί, εντάξει. Να είστε όλες και όλοι καλά. Προσέξτε τώρα. Αύριο το βράδυ τι έχουμε? Νομίζω δεν έχουμε κάποιον καλεσμένο αύριο το βράδυ. Αλλά επειδή με ρώτησε ένας ακροατής πριν από λίγο ότι κάμα μου, ναι, άσως όντως θέλει ο μέρος, πήγε να λύσει την εργασία νυχτερινή και μετά συνεχίζω την πρωινή μου. Τι δουλειές κάνεις δηλαδή, νύχτα και βράδυ και μέρα, πώς τα συνδυάζεις? Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως για την παρέα. Ένας άλλος φίλος με ρώτησε ότι δεν ανέβασαν την εκπομπή και ότι κάτι είχα πει για τον Μάικλ Τζάκσον. Πρόσεξε, την εκπομπή για τον Μάικλ Τζάκσον θα την κάνουμε την Παρασκευή το βράδυ. Θα έρθουν εδώ 3 μέλη του ελληνικού φαν κλαμπ, επειδή 25 Ιουνίου πέθανε ο Μάικλ Τζάκσον. Οπότε θα έρθουν εδώ, είναι κοντά η ημερομηνία, μέλη του ελληνικού φαν κλαμπ, και θα κάνουμε την Παρασκευή το βράδυ από τις 11 μέχρι τις 12 αφιέρωμα στο Μάικλ Τζάκσον. Και έχουν και αντικείμενά του, δεν είναι αστεία. Τι το πέρασε το ελληνικό φαν κλαμπ Μάικλ Τζάκσον, αστεία περίπτωση? Όχι. Θα τους έχουμε εδώ το βράδυ να τα πούμε. Τέλεια. Λοιπόν, να είστε όλες και όλοι καλά, καλό βράδυ. Και εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο το βραδάκι. Σήμερα το βραδάκι, Τετάρτη. Και καλό μήνα να έχουμε, έτσι. Καλό μήνα. Γεια χαρά.

0: 100,3.
1: Καλό μήνα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη μία με την Αθηνά Μαράκη. Τραγωδία στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα, εντοπίστηκε και δεύτερη σωρός στην ίδια οικία της περιοχής της Λιτής. Στην περιοχή οι αρχές αναζητούσαν ένα 12χρονο αγόρι. Η 40χρονη μητέρα του παιδιού απεγκλωβίστηκε νωρίτερα χθες με εγκάβματα από τον εξωτερικό χώρο της οικίας και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, ενώ σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στους πυροσβέστες, το παιδί βρισκόταν με τον σύντροφό της. Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα, ο 62χρονος σύντροφός της είχε βρεθεί νεκρός στο ίδιο σημείο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Σε 48 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, οι 40 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 8. Κύμα καύσωνα συνεχίζει και πλήττει χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Στην Ιταλία, 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον καύσωνα το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Χθες, 25 μεγάλες ιταλικές πόλεις βρέθηκαν στο κόκκινο σε επίπεδο ύψης της επιφυλακής. Από σήμερα το απόγευμα όμως, σύμφωνα με τις προβλέψεις, σε πολλές περιοχές της Βόρειας Ιταλίας θα σημειωθούν έντονες βροχοπτώσεις. Απόλυτα ρεκόρ θερμοκρασίας έχουν καταρριφθεί στη Γερμανία, την Πολωνία, τη Σλοβακία, την Τσεχία και την Ουγγαρία και για μήνα Ιούνιο στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελβετία. Οι μέσες θερμοκρασίες στη Γαλλία έφτασαν σε επίπεδα ρεκόρ. Στη Σερβία, η πρωτεύουσα Βελιγράδι βίωσε την πιο ζεστή ημέρα για το μήνα Ιούνιο χθες, με θερμοκρασία 38,9 βαθμούς Κελσίου. Στην Κροατία, η πόλη Σπλίτ κατέγραψε ρεκόρ υψηλότερης θερμοκρασίας, με το θερμόμετρο να δείχνει 39,5 βαθμούς Κελσίου, σπάζοντας το προηγούμενο ρεκόρ των 38,6 βαθμών από τον Ιούλιο του 1950. Ολοκληρώθηκαν οι έρευνες της πυροσβεστικής στα συντρίμια της πολυκατοικίας που κατέρευσε χθες το μεσημέρι επί της οδού Αλκμίνη στα Πετράλωνα κατά τη διάρκεια εργασιών κατεδάφισης παρακείμενου διόρροφου κτηρίου, χωρίς ευτυχώς να εντοπιστεί εγκλωβισμένο άτομο. Στο μεταξύ, σε συλλήψεις παραμετατράπηκαν οι 5 προσαγωγές που είχαν γίνει νωρίτερα χθες για την κατάρρευση της τετραώρευσης πολυκατοικίας. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και 2 εργάτες. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί οικοδομικών δραστηριοτήτων. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων αναμένεται να καταθέσουν μήνυση. Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, αναφέρει ότι η πρόθεση του Δήμου είναι να παρέχει έκτακτη οικονομική βοήθεια σε όλες τις οικογένειες που επλήγησαν, προσωρινή φιλοξενία στη λέσχη φιλίας κάτω Πετραλώνων επί της οδού Αθηνοδόρου 61, καθώς και κάλυψη των βασικών αναγκών τους. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση διαχείρισης διαρροής επικίνδυνου φορτίου από φορτηγά οχήματα στην Εγνατία Οδό στην Καλαμίτσα Καβάλας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, περίπου στις 10.30 χθες βράδυ υπήρξε διαρροή φορτίου στο οδόστρωμα από ένα φορτηγό που κινούνταν στην Εγνατία. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, πρόκειται για μόλυβδο. Το φορτηγό είναι ακινητοποιημένο στη λέα της Εγνατίας Οδού, στο ρεύμα προς Κήπους. Επίσης, ακινητοποιημένο στο ίδιο σημείο είναι και δεύτερο φορτηγό, από το οποίο δεν έχει παρατηρηθεί διαρροή. Άμεση ήταν η κινητοποίηση του πυροσβεστικού σώματος, ενώ πραγματοποιούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την αστυνομία. Ένα αγοράκι 3 ετών ανασύρθηκε χθες, 6 μέρες μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών που συγκλώνησαν την Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου από τα ερείπια κτηρίου στη Λαγουάιρα. Τουλάχιστον 1.900 είναι νεκροί και πάνω από 10.000 τραυματίες, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό που έδωσε χθες στη δημοσιότητα ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου. Ωστόσο, εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, αφού αγνοείται η τύχη περισσότερων από 50.000 ανθρώπων. Εν τω μεταξύ, σεισμική δόνηση μεγέθους 6,1 βαθμών σημειώθηκε χθες στα ανοιχτά των δυτικών ακτών του Μεξικού, σύμφωνα με τη σεισμολογική υπηρεσία της χώρας. Το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 5 μόλις χιλιόμετρα, ενώ το επίκεντρο εντοπίζεται στην θαλάσσια περιοχή 116 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης Γκουασάβες, στην πολιτεία Σιναλόα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή σημαντικές υλικές ζημιές. Με 3 αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε το πρόγραμμα των νόκαουτ αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Το εισιτήριο για τους 16 πήρε η Νορβηγία, η οποία επικράτησε 2-1 της ακτής Ελεφαντοστού. Αυτή την ώρα η Γαλλία αντιμετωπίζει τη Σουηδία με το σκορ να είναι 1-0 στο ημίχρονο. Στις 4 τα ξημερώματα το Μεξικό κοντράρεται με το Εκουαδόρ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ με αύρες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Γενικά έθριος καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα. Πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ηπειρωτικά με τοπικές μπόρες και στα βορειοδυτικά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιοσημείωτη μεταβολή. Θα φτάσει στις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 30 με 31 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 35 με 37 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 38 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στη 1:30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
5: Μοντοπέλα μου, σαν ο μαγείς που μας κάνει.
6: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
7: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς. Οπα!
8: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
9: Τούνι και καμέρες δεν μπαίνουν στις σχολές.
10: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
11: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.
12: Αυτή η γυναίκα είναι...

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλώς ήρθατε στον Sky 100,3, καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή, η οποία θα ξεκινήσει με το μείζον θέμα, όχι της ημέρας, όχι του μήνα, πιθανότατα του έτους, προκειμένου να σας καθησυχάσει, γιατί είμαι σίγουρος ότι πάρα πολλοί από εσάς έχετε, ίσως και όλοι, έχετε την αγωνία. Μην ανησυχείτε καθόλου.
1: Οι δημοκράτες θα πάνε αυτόνομα στις εκλογές.
2: Θα κατεβείτε στις εκλογές ως δημοκράτες.
1: Αυτόνομα, και το έχω πει πολλές φορές.
0: Ουφ, να έχουμε ένα παιδάκι μου κάτι να ψηφίσουμε, γιατί... Νομίζω ότι σε αυτή την προεκλογική, τη μεγάλη προεκλογική, αλλά και την επίσημη όταν αυτή θα γίνει η περίοδο, το πιο απ' τα πολλά κωμικά είναι τα διάφορα μισό, ένα, ενάμιση, τα εκατό που βγαίνουν με ύφος χιλίων καρδιναλίων και μας λένε μα τις θέσεις τους, τα προγράμματά τους, αν θα κατέβουν αυτόν. Και σε όλο αυτό ο καλύτερος τίτλος είναι... Δεν θα πω ποιος είναι ο καλύτερος τίτλος, θα πω την παράφραση του καλύτερου τίτλου. Ποιος νοιάζεται. Γιατί το σωστό είναι άλλο, αλλά δεν μπορώ να το πω. Όχι Γιώργο, να μην το πεις, κανένας δεν θα το πει. Είναι σαν τους Σιριζέους που τι θα κάνουν οι Σιριζέοι τώρα αυτό το μισό 1%. Με αρχηγό Πολάκη μπορεί να πάμε σε κανένα δύο. Μπορεί, αν και υπάρχει και η ζωή τώρα ψηφίσει, είσαι ψηφοφόρο και θες ανάμεσα σε Πολάκη και Κωνσταντοπούλου. Είδες, δεν είναι το ίδιο κοινό, απευθύνονται στο ίδιο κοινό πάνω κάτω. Εν πάση περιπτώσει θα τα πούμε αυτά. Πάμε στην κυβέρνηση, αφού λύσαμε το σημαντικό, το μεγάλο, το ουσιαστικό της αυτόνομης καθόδου των δημοκρατών, των δημοκρατών του Στέφανου με τα κολλητά ρούχα, όχι του Λοβέρδου. Ήταν, γιατί και ο Λοβέρδος είχε δημοκράτες. Λες οι δημοκράτες να πηγαίνουν όλοι στη Νέα Δημοκρατία τελικά. Θα δούμε. Θα δούμε. Λοιπόν, πάμε στην κυβέρνηση. Εκεί στην κυβέρνηση, στη Νέα Δημοκρατία πιο συγκεκριμένα, υπάρχει ένας γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού. Από το όνομα φαίνεται σοβαρό πόστο. Επειδή ξέρουμε ότι τα ονόματα δεν αντικατοπτρίζουν τα πόστα. Δηλαδή, ειδικά στις μεγάλες εταιρείες βλέπεις κάτι τίτλους και λες πω πω αυτός θα είναι, ναι. Και είναι κλητήρας. Απλώς δεν λέγεται τώρα κλητήρα, δεν είναι ωραίο. Και είναι executive, κάτι αυτό, πώς το λένε, προϊστάμενος επικοινωνίας και δεν μπορώ να φανταστώ πώς μπορεί να λέγει το κλητήρας. Αν δουλεύει κανείς σε πολυεθνική, με ενημερώνει ήδη ότι σίγουρα θα υπάρχει ένας ωραίος τίτλος. Οπότε δεν ξέρουμε και αν αυτό το γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού είναι τίποτα της προκοπής ή μια θέση που χώσανε το Φουκαρά που δεν μπορεί να εκλεγεί. Εν πάση περιπτώσει, αυτός ο Φουκαράς λέγεται Φεύγας. Τώρα. Λοιπόν, ο οποίος έστειλε μία επιστολή, την οποία δημοσιοποίησε κιόλας. Δηλαδή, δεν είναι ότι την έστειλε για να συμβουλέψει, τη δημοσιοποίησε για να κάνει ντόρο επί τούτου, στην οποία λέει η κυβέρνηση να πάρει πίσω το νόμο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και να πάρει ο Μητσοτάκης πίσω τη διαγραφή του Σαμαρά. Δηλαδή, ζητάει με λίγα λόγια από τον Πρωθυπουργό να βάλει την ουρά κάτω από τα σκέλια. Αυτός ο άνθρωπος, ο Φεύγας, παραμένει στη θέση του παρότι ασόβαρος, όπως μας ενημερώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Μαρινάκης.
3: Σε καμία περίπτωση δεν εκφράζει μια επιστολή του κύριου Φεύγα τη Νέα Δημοκρατία. Δεν την αξιολογούμε ως σοβαρή κίνηση.
0: Συγγνώμη, θέλω να πω... Δεν αξιολογείται μια σοβαρή κίνηση ενός τελέχους του κόμματος, αφού αυτό είναι, πρόκειται για μια ασόβαρη προσωπικότητα, διότι ασόβαρες κινήσεις κάνουν ασόβαρες προσωπικότητες. Δεν είναι αυτό το παραμύθι που λέει είναι βλακή αυτό που λέτε, αλλά δεν σε λέω βλάκα. Είναι κλεψιά. Με λέτε κλέφτη. Όχι, είναι κλεψιά. Αλλά δεν σας λέω εσάς κλεφτή για όνομα. Αν είναι ασόβαρο αυτό που έκανε, είναι μια ασόβαρη προσωπικότητα ο ίδιος. Φαντάζομαι ότι η Νέα Δημοκρατία, που είναι σοβαρό κόμμα για όνομα του Θεού, θα απαλλαγεί από αυτή την ασόβαρη προσωπικότητα.
3: Παραμένει γραμματέας. Από ό,τι γνωρίζω, ναι. Δεν υπάρχει κάποια αντίθετη ενημέρωση.
0: Όχι, να τον κρατήσουμε. Γιατί επειδή είναι ασόβαρος, σιγά ο πρώτος ασόβαρος είναι. Άμα ήταν να διώξουμε όλους τους ασόβαρους, θα μέναμε καμία δεκαπενταριά άτομα και οι 9 θα ήταν Πασόκοι. Οι άλλοι από το Λάος, μπορεί να ήταν και κανένας από τη Νέα Δημοκρατία 2.

0: Εν τω μεταξύ, όλη αυτή η συζήτηση, ο Φεύγας, δηλαδή πρέπει σίγουρα να φύγει από τη θέση του, διότι το παιδί δεν έχει και μυαλό. Εάν πιστεύεις ότι κάποιος που δεν θα ψηφίσει Μητσοτάκη επειδή διέγραψε το Σαμαρά ή επειδή έφερε το νομοσχέδιο για, για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και θα τον ψηφίσει άμα βάλει την ουρά στα σκέλια, πρέπει να είσαι τύπια τύπ. Δηλαδή, βάζοντας, αν προσπαθήσουμε του Φεύγα τις προτάσεις, να τις πάρουμε λίγο στα σοβαρά για να περάσει κάπως η ώρα. Αν υποτεθεί ότι ο Μητσοτάκης όντως βάζει την ουρά στα σκέλια, αυτό που θα καταφέρει θα είναι ότι καταφέρουν συνήθως οι άνθρωποι που βάζουν την ουρά στα σκέλια. Δεν θα φέρουν κανένα πίσω από τους δυσαρεστημένους, γιατί κανένας δεν θέλει να επανενωθεί με κάποιον που βάζει την ουρά στα σκέλια, και θα διώξει και κάποιους. Με λίγα λόγια, ο Φεύγας είναι για Φεύγα, και για κάποιο λόγο στη Νέα Δημοκρατία, αλλά είπαμε, άμα ήταν να διώχνουμε τους ασόβαρους. Το ασόβαρος δεν το λέω εγώ, το πω ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι είναι ασόβαρος. Αλλά θα τον κρατήσουμε, γιατί δεν πρέπει να γελάμε κάπως. Άσε που τώρα που λέει για Νέα Δημοκρατία μιλάμε και για κομμουνιστές.
1: Ακούστε, όταν μια χώρα και μια συγκεκριμένα κυβέρνηση φτάνει στο σημείο να μιλάει για πλαφόν, άρα λοιπόν ένα εντελώς σοσιαλιστικό κομμουνιστικό μέτρο, τότε καταλαβαίνετε ότι είμαστε με
2: μαθηματική... Κομμουνιστής ο Μητσοτάκης.
1: Κοιτάξτε, με αυτά που λέει, με αυτά που κάνει.
0: Κομμουνιστές. Πάντου. Είναι η πρόεδρος της Φωνής Νευρικής, η πάντα θυμωμένη και τσιτωμένη για κάπου με πολλά νεύρα, ρε παιδάκι μου. Τι διάολο, δεν περνάει καλά στην Ευρωβουλή, τόσα λεφτά παίρνει. Τι νεύρα είναι αυτά, εν πάση περιπτώσει. Φαντάζομαι να αποκτήσει και καμιά πραγματική ευθύνη. Τι θα γίνει, τέλος πάντων. Είναι ο κομμουνιστής ο Μητσοτάκης, πλαφόν, πώς το λένε. Θα φύγει το πλαφόν από τη μέση. Συμφώνησε ο Θοδωρικάκος, η κυβέρνηση, ο Μητσοτάκης, συμφώνησε με τους σούπερ μαρκετάδες, αν κάνω λάθος, για τη μέση, οι οποίες διότι για 2 μήνες και μετά από τους 2 μήνες θα πέσουν κιόλας. Και... Παιδιά, να σας πω, τα έχουμε πει 150.000 φορές, αλλά η επανάληψη είναι μητέρα της μάθησης. Μια τρύπα στο νερό. Και μια τρύπα στο νερό γιατί, όχι γιατί οι παρεμβάσεις δεν μπορεί και αυτά και τέτοια. Μια κυβέρνηση το μόνο που έχει να κάνει στην αγορά είναι έλεγχη, μην είναι κανένας απατεώνας. Να μαζεύει δηλαδή τις απατεωνίες. Να μαζεύει παραδείγματος χάρη τα καρτέλ. Τι είναι καρτέλ, είμαστε 5 σούπερ μάρκετ και συνεννόμαστε και τα 5 να έχουμε πάνω κάτω την ίδια, να έχουμε την ίδια τιμή. Μα θα μας πιάσουν άμα έχουμε την ίδια τιμή. Ωραία. Τότε εγώ θα βάζω ακριβά σε αυτό το προϊόν και εσείς το άλλο προϊόν. Γενικώς θα έρχεται μία ή άλλη. Αλλά εμείς θα φαίνεται ότι έχουμε διαφορετικές τιμές στα προϊόντα μας. Λέω άλλο ένα. Αυτό κάποιος πρέπει να το ερευνήσει. Και αυτό είναι το μόνο που πρέπει να κάνει μια κυβέρνηση. Όλα τα άλλα δεν θα έχουν μακροπρόθεσμα, μπορεί και βραχυπρόθεσμα, αλλά σίγουρα μακροπρόθεσμα, κανένα απολύτως αποτέλεσμα, όσο οι πολίτες δεν αντιλαμβάνονται αυτό που κανείς κερατάς δεν πρόκειται να τους πει ποτέ, γιατί όλοι θέλουν να κολακεύσουν το πίμνιο. Οι πολίτες έχουν ευθύνη για τις τιμές. Όχι, δεν ξέρω αν δεν πρόκειται να τους πει ποτέ, γιατί όλοι θέλουν να κολακεύσουν το πίμνιο. Οι πολίτες έχουν ευθύνη για τις τιμές. Όχι, δεν ξέρω αν είναι η μεγαλύτερη ή η μικρότερη. Σε κάποια προϊόντα είναι η αποκλειστική κιόλας. Σε κάποια άλλα είναι η μικρότερη.

0: πουλήσει και 6. Αλλά ξέρει ότι εσύ θα τα αγοράσει στις 10. 10 θα στο βάλει. Και άμα κάνει και τη διαίρεση και δει, εντάξει, δεν θα αγοράσουν όλοι στα 10, αλλά αυτοί που θα αγοράσουν στα 10 θα μου φέρουν πολύ περισσότερο κέρδος από το αν το είχα στα 6, θα το βάλει στα 10. Γιατί αφού το αγοράζουνε. Και αυτή είναι και η αιτία, έβλεπα το πρωί στο Τζούνο και τον Κούτρα στους ατέρια τους, τιμές ελληνικών προϊόντων σε ευρωπαϊκά σούπερ μάρκετ και ελληνικά. 4 προϊόντα ήταν, μια μπύρα, ένα αποσμητικό, δεν ξέρω τι άλλο, ένα ζαμπόν, ένα παριζάκι, ξέρω εγώ. Και στο ελληνικό ήταν πολύ πιο ακριβά το ελληνικό προϊόν από ότι στο ξένο σούπερ μάρκετ. Γιατί είναι αυτό? Είναι κάποιο είδους φοβερή απάτη η οποία μεσάζονται στα... Όχι. Γιατί οι Ευρωπαίοι, άμα το έχεις την τιμή που το έχεις στο ελληνικό, θα του λέγαν βάλτε στον πάτο σου. Γιατί οι Ευρωπαίοι αγοραστές δεν θα το αγόραζαν. Αντίθετα με τους Έλληνες αγοραστές που το αγοράζουν. Μη μου πει κανείς ότι η μπύρα είναι το είδος πρώτης ανάγκης και δεν μπορώ και τι να κάνω, όσο και να μου τη βάλουν θα την πάρω, να πάρεις μια φτηνότερη. Το παριζάκι το ίδιο. Εφόσον το αγοράζουμε, θα το βάζουν όσο πιο όσο το αγοράζουμε θα το ακριβένουν. Είναι τόσο απλό. Είμαστε large, θέλω να πω. Εκεί θέλω να καταλήξω. Οι άλλοι κουτόφραγκοι είναι κάτι τσιγκούνιδες, κάτι καρμύριδες. Πάνε και κοιτάνε, λέει ποιο είναι ακριβό. Βρε, δώσ' το εδώ. Πόσο είναι ακριβό. Δεν πειράζει, θα διαμαρτυρηθώ στο Sky. Θα μου βγει ένα ρεπορτάζ με ένα μικρόφωνο και θα μιλήσω για την ακρίβεια και θα εκτονωθώ. Και θα φωνάξω που είναι το κράτος. Να συγκρατήσει τις τιμές, γιατί εγώ μόνος μου δεν μπορώ να συγκρατηθώ. Όταν βλέπω κάτι θέλω να το πάρω. Τέλος πάντων, μην χαλάμε τις καρδιές να ακούσουμε ένα ωραίο ανέκδοτο.
1: Όταν λοιπόν θα μας ρωτάνε, εμείς θα τους απαντάμε. Στη δικαιοσύνη και στην εντιμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
0: Πανί με πανί, με λίγα λόγια, τίποτα άφραγγι. Ο άνθρωπος που έχει πάρει διαζύγιο με την εντιμότητα από το 13-14, αν θυμάστε, με τα παραμύθια που έλεγε και με όλο το πολιτικό βίο, είναι η εντιμότητα, είναι από τη μία πλευρά και κάπου από την άλλη βαθιά πέρα στο βάθος είναι ο Αλέξης μας. Επικαλείται την εντιμότητά του ο άνθρωπος που αρνείται να αποκαλύψει τις χρηματοδότες του, το πώς βρίσκει τα λεφτά, όχι για αυτά που λέει ότι θα κάνει, που θα τα βρει με την εντιμότητα, αυτά που κάνει τώρα, δηλαδή το ίδρυμα και το κόμμα. Άνθρωπος που εμφανίστηκε από, ξαναεμφανίστηκε μάλλον στην πολιτική στη Δευτέρα του παρουσία και δεν μας λέει πού βρίσκει τα λεφτά για δύο πολύ ακριβές δραστηριότητες που είναι το Ίδρυμα και το κόμμα. Επικαλείται την εντιμότητά του, η Κωνσταντοπούλου θα επικαλεστεί την ψυχραιμία και τη μετριοπάθειά της. Ο Ανδρουλάκης το ταλέντο του στις ξένες γλώσσες και την ηγετική του ικανότητα. Ο καθένας ό,τι έχει το επικαλείται. Τα υπόλοιπα στο δεύτερο ημίχρονο έχουν φοβερές αποκαλύψεις για τα ίσια μαλλιά των γυναικών και τι σημαίνουν. Νομίζεις ότι είναι αθώα τα ίσια μαλλιά? Α, καημένε μου. Τέλος πάντων, και έχουμε μπαλατσούκα με φορολογίες. Αυτός είναι ένας Ελασίτης καινούριο, νεοσυριζαίος. Ο οποίος λέει ότι και παλαιοσυριζαίοι, αλλά με κοστούμι. Λοιπόν, όχι γραβάνα, αλλά κοστούμι. Τέλος πάντων. Μετά και πάλι μαζί.
1: Όταν λοιπόν θα μας ρωτάνε, εμείς θα τους απαντάμε. Στη δικαιοσύνη και στην εντιμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τραγωδία στο ωραίο Καστρό Θεσσαλονίκης. Μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα, εντοπίστηκε και δεύτερη σωρό στην ίδια οικία στην περιοχή της Λιτής. Στην περιοχή οι αρχές αναζητούσαν ένα 12χρονο αγόρι. Η 40χρονη μητέρα του παιδιού απεγκλωβίστηκε νωρίτερα χθες με εγκάβματα από τον εξωτερικό χώρο της οικίας και διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Ενώ σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στους πυροσβέστες, το παιδί βρισκόταν με τον σύντροφό της. Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα, ο 62χρονος σύντροφός της είχε βρεθεί νεκρός στο ίδιο σημείο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Κύμα καύσωνα συνεχίζει να πλήττει χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Στην Ιταλία, 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον καύσωνα το τελευταίο 24ωρο. Απόλυτα ρεκόρ θερμοκρασίας έχουν καταρριφθεί στη Γερμανία, την Πολωνία, τη Σλοβακία, την Τσεχία και την Ουγγαρία και για μήνα Ιούνιο στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελβετία. Στη Σερβία το θερμόμετρο άγγιξε τους 38,9 βαθμούς Κελσίου και στην Κροατία τους 39,5 βαθμούς. Ολοκληρώθηκαν οι έρευνες της πυροσβεστικής στα συντρίμμια της πολυκατοικίας που κατέρευσε χθες το μεσημέρι επί της οδού Αλκμίνης στα Πετράλωνα κατά τη διάρκεια εργασιών κατεδάφισης παρακείμενου διόροφου κτηρίου, χωρίς ευτυχώς να εντοπιστεί εγκλωβισμένο άτομο. Σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι 5 προσαγωγές που είχαν γίνει νωρίτερα χθες. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και 2 εργάτες. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί οικοδομικών δραστηριοτήτων. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση διαχείρισης διαρροής επικίνδυνου φορτίου από φορτηγά οχήματα στην Εγνατία Οδό, στην περιοχή Καλαμίτσα Καβάλα, στο ρεύμα προς Κήπους. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, πρόκειται για μόλυβδο. Το φορτηγό είναι ακινητοποιημένο στη λέα της Εγνατίας Οδού, ενώ επίσης ακινητοποιημένο στο ίδιο σημείο είναι και δεύτερο φορτηγό, στο οποίο δεν έχει παρατηρηθεί διαρροή. Στο σημείο πραγματοποιούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία, στην Αθήνα μέχρι 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
4: Τι κάνεις?
5: Καλά, με χαρά.
4: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
6: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
7: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς.
8: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
9: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
10: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στο Sky. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή της οποίας τον ήχο ρυθμίζει ο Γιώργος Αβραχνός.

Ο Σπύρος, στις κάλες γεια σου χάσατε το πρώτο ημίωρο του μαθήματος. Έλεγα ότι στην εκπομπή ατέριαση στο Τζούνο και τον Κούτρα, δηλαδή στην τηλεόραση, είχαν ένα ρεπορτάζ. Τέσσερις τιμές είχαν έτσι ελληνικών προϊόντων που σούπερ μάρκετ της υπόλοιπης Ευρωπαϊκής Ένωσης πωλούνται σε χαμηλότερη τιμή από όσοι πωλούνται στην Ελλάδα. Δηλαδή θυμάμαι, είναι νομίζω Παριζάκι ήταν που έκανε 7,5 το κιλό στο σούπερ μάρκετ του εξωτερικού, δεν βλέπεις σε ποια χώρα, 9,5 στην Ελλάδα. Και έλεγα ότι αυτό αποδεικνύει ένα από τα βασικά προβλήματα της ακρίβειας που είναι οι ίδιοι Έλληνες καταναλωτές. Πρόβλημα. Είμαστε κυμπάριδες. Δεν είμαστε σαν τους κουτόφραγκους που είναι καρμύριδες και μετράνε και το ευρώ. Εμείς δώσε μας. Γιατί η τιμή είναι το ποσό, όχι στο οποίο πωλείται κάτι, αλλά στο οποίο αγοράζεται κάτι. Εάν δεν αγοραστεί κάτι, η τιμή του είναι μηδέν. Δεν θα το βάλει στον ποπό του αυτός που το πουλάει. Και έλεγα ότι κανένα μέτρο η κυβέρνηση πρέπει να κάνει, το κράτος αυτό πρέπει να κάνει, να φροντίζει τις απατεωνίες και να ελέγχει τις απατεωνίες, να ελέγχει τα καρτέλ. Εξήγησε ότι καρτέλ δεν είναι μόνο όταν συνεννοούμαστε και έχουμε την ίδια τιμή σε όλα τα προϊόντα. Πρόβλημα. Εκείνο το που κάνει μπαμ. Λέει, όπα, εδώ υπάρχει συνεννόηση. Καρτέλ είναι και όταν συνεννοούμαστε έτσι ώστε να έχουμε μεν διαφορετικές τιμές, αλλά τελικά να έρχεται μία ή άλλη και ο καταναλωτής να διαπιστώνει ότι δεν υπάρχει φτηνό και ακριβό σούπερ μάρκετ. Ότι τελικά στα 30 πράγματα που θα πάρεις πάνω κάτω ίδιες τιμές έχουνε. Και τέλος πάντων, αυτό είναι που πρέπει να κάνει το κράτος. Ο καταναλωτής πρέπει να φροντίζει να μην πετάει τα λεφτά του έτσι. Να βλέπει προϊόντα και να λέει: δεν θα πάρω το ακριβότερο, δεν θα πάρω το ακριβό, θα πάρω το πιο φτηνό. Δεν θα πάρω το γάλα που κάνει 2,5 ευρώ, θα πάρω το γάλα που κάνει 1,70, που θα είναι ακριβώς το ίδιο καλό γάλα, μόνο που δεν θα έχουν βάλει επάνω έξοδα marketing και δεν έχουν τρελαθεί στη διαφήμιση. Και επίσης θα αγοράζω προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Στην Ελλάδα αγοράζουμε πολύ λιγότερο. Είναι γύρω στα 40% που αγοράζονται προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Την υπόλοιπη γύρω στο 23% εδώ στην Ελλάδα. Γιατί εμείς δεν είμαστε τίποτα φτωχάτζες να παίρνουμε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Περιμένουμε από το κράτος να μας δώσει στο πορτοφόλι μας. Δεν κάνουμε εμείς κουμάντο. Εμείς είμαστε ανεξέλεγκτοι. Δεν μπορούμε να κρατηθούμε. Και θέλουμε, σαν μπρεζάκια είμαστε, θέλουμε να αγοράζουμε. Και θέλουμε το κράτος να έρθει να μας πει: παπ, κάτω, μην τα αγοράζεις αυτό, μην τα αγοράζεις αυτό. Η Καλλιόπη, δηλαδή ατομική ευθύνη. Οι καταναλωτές θα χτυπήσουν την ακρίβεια. Τέλεια. Και η κυβέρνηση θα κάθεται. Καλά, Καλλιόπη, μην την χτυπήσει την ακρίβεια. Αγόραζε ό,τι γουστάρεις. Άμα θέλεις να έρθει η κυβέρνηση να σου λέει μην αγοράζεις το ακριβότερο. Άμα σου λέει κάνε καμιά σύγκριση τιμών και μη σε πιάνουν κότσο. Όχι, μην το κάνεις μόνη σου, Καλλιόπη μου. Θα φωνάξουμε την κυβέρνηση να έρθει να σου λέει την ώρα που πάλι το χεράκι σου στο ράβι, να στο παίρνει το χεράκι και να στο βάζει στο πιο φτηνό προϊόν. Ή στο μανάβι θα σε παίρνει, θα σου λέει μη βάζεις 2 κιλά ντομάτες, θα σου σαπίσουνε. Πάρε το μισό κιλό που χρειάζεσαι τώρα και ξαναπερνάς αύριο και σε 2 μέρες και παίρνεις τα υπόλοιπα. Για να μην σου σαπίζουν. Θα φωνάξουμε την κυβέρνηση να έρθει να σε βοηθήσει, Καλλιόπη, άμα δεν μπορείς μονάχη σου. Άλλωστε το κράτος είναι και αυτό, να φροντίζει τους ανθρώπους τους ανήμπορους.

0: Κώστας, με τα λεγόμενα σου ρε βουλαρίνε, να μην αγοράζουμε τίποτα. Πλάκα μας κάνεις. Όχι, Κώστα μου, λέω να μην αγοράζουμε σαν κορόιδα. Να μην πηγαίνουμε όπου μας γυαλίζει το μάτι και να απλώνουμε το χέρι και να αρπάζουμε. Να προσέχουμε, να είμαστε οικονόμοι. Αυτό λέω. Εάν θέλουμε ρε παιδιά να παίζουν, δεν λέω για κάποιους δεν είναι πρόβλημα οι τιμές. Μπορούν, έχουμε λεφτά και αγοράζουμε. Λέω άμα έχουμε πρόβλημα, στις περιπτώσεις που έχουμε πρόβλημα με τις τιμές. Όχι, οι φτωχοί άνθρωποι έτσι κι αλλιώς αναγκαστικά παίρνουν τα φτηνότερα, οι φτωχοί. Αλλά αυτοί φαίνεται δεν είναι τόσοι ώστε να δημιουργήσουν πίεση στους πολιτές. Οι πολλοί, οι πάρα πολλοί έχουμε λεφτά. Ζοριζόμαστε, τελικά τα ξοδεύουμε. Βρίσκουμε τον τρόπο να αγοράζουμε. Αν λοιπόν φροντίσουμε όλοι να αγοράζουμε λίγο λιγότερο, λίγο πιο φτηνά, αυτός είναι ένας καλός τρόπος να παίζουν. Λέω τώρα ρε παιδί μου, να λέω καθένας κάνει τι θέλει, χαίστηκα. Δεν πάω να κλαίγομαι για τις τιμές στα ρεπορτάζ, στα τέτοια με τα μικρόφωνα, με τα ματσούκια μπροστά. Ο πιγκουίνος ένα στα τέσσερα πρατήρια βενζίνης κλέβει τους οδηγούς και κάποιοι θεωρούν ότι πρόκειται για ψηλό νούμερο, αγνοώντας επιδεικτικά ότι τρία στα τέσσερα δεν κλέβουν. Το 75% των πρατηριούχων δεν είναι κλέφτες, φίλες, φίλοι και υπόλοιποι. Να δούμε το ποτήρι μισό, τι μισό, σχεδόν γεμάτο είναι. Η πραγματική είδηση βέβαια δεν είναι ότι ένας στους τέσσερις κλέβει, είναι ότι ένας στους τέσσερις κλέβει ανενόχλητος. Διότι ο έλεγχος που έκανε το Πολυτεχνείο μπορεί να γίνει και από το κράτος, μπορεί να γίνει και από την πολιτεία, την οργανωμένη, αυτή που είναι η δουλειά της να ελέγχει. Και όταν βλέπει κάποιον να κλέβει, να του τραβάει τα ρολά και να του λέει «Γεια σου αγόρι μου, πήγαινε κάνε μια άλλη, μαμούνια, να μην έκλεβες». Οπότε η πραγματική είδηση δεν είναι ότι κλέβουν κάποιοι, είναι ότι η κυβέρνηση και αυτή η κυβέρνηση τους επιτρέπει να το κάνουν. Ο Σπύρος, σε αυτές τις διαφορές τιμών μεταξύ Ελλάδας και εξωτερικού, ποια δεοντολογία λέει ότι δεν πρέπει να αναφέρεται και η εταιρεία που παράγει τα προϊόντα αυτά? Η δεοντολογία ότι ζούμε από τη διαφήμιση, Σπύρο μου. Άκου λέει, πάμε επειδή εσείς αγοράζετε σαν να μην υπάρχει αύριο, απ' εμείς να τσοκωθούμε με τις εταιρείες. Θα αλλάξουν βέβαια όλα αυτά, θα έρθει ο Αλέξης στη Δευτέρα του παρουσία. Τα ίδια παιδιά, Μπαλατσούκας, σύντροφος Μπαλατσούκας, νέος Ιριζαίος, με την Ελλάς, την Ελλάς του Τζοκόντου, όχι του κυρίου Μιχάλη. Τον είναι καλεσμένος, το ρωτάνε ρε παιδί μου, θα μας πεις μερικά νούμερα που λες πώς θα φορολογούνται, πόσο, τόσο, το όριο ποιο είναι, ποια είναι η μεσαία τάξη, ποια είναι αυτά. Πες μας να ξέρουμε, αυτά είναι έτσι και αλλιώς αριθμητικά πράγματα, δεν είναι έκθεση ιδεών. Αν δε.
1: Έχετε αποφασίσει ποιο είναι το όριο του πλούτου που πρέπει να φορολογηθεί?
2: Εμείς έχουμε μια καθαρή γραμμή και λέμε ότι πρέπει να στηριχθούν οι μικρομεσαίοι, οι μεσαίοι, ο κόσμος της εργασίας, ο κόσμος του ΜΟΧΦ. Και ακριβώς εκεί, επειδή πλέον υπάρχει η ανάγκη να μιλήσουμε για την επανίδρυση αυτού που εμείς λέμε κοινωνικό κράτος, δηλαδή να στηριχθεί η υγεία και η παιδεία, οι άνθρωποι της καθημερινότητας που δουλεύουν.
0: Τρεις πέρδικες. Ότι οι άνθρωποι που δουλεύουν, του μόχθου και τέτοια, βρε νούμερα βρε καημένε. Κοροϊδό είναι, γιατί ξέρουν και άμα πούνε και αφήσουν κάπου άσους, λέει γενικά και αόριστα οι άνθρωποι που δουλεύουν. Επιμένει ο Λιάρος, ο Αντώνης ο Λιάρος, του λέει μα δεν μας λες, δεν μας λες.
1: Αυτό να το θεωρείτε πάνω στο ερώτημά μου.
2: Σας απαντώ και σας λέω ότι εμείς στηρίζουμε,
1: που θεωρείτε
2: στηρίζουμε
1: ότι
2: τη μικρομεσαία και τη μεσαία τάξη. Έχουμε κάνει συγκεκριμένες αναφορές, κύριε Λιάρο. Και λέμε ότι πραγματικά πρέπει το 1% το οποίο έχει υπερκέρδη, έχουν δημιουργηθεί υπερκέρδη από τη δραστηριότητα των τελευταίων 7 ετών, να συνεισφέρει πολύ περισσότερο στα βάρη όλης της κοινωνίας. Πρέπει επιτέλους να υπάρχει ένα διαφορετικό φορολογικό μείγμα.
0: Τίποτα. Με λίγα λόγια, έκθεση 15χρονου για την οικονομία 15χρονου που, επειδή έχει πάει σε ελληνικό σχολείο, δεν έχει ιδέα πώς λειτουργεί η οικονομία και τι ακριβώς συμβαίνει στην φορολογία. Τον στριμώχνει ακόμα περισσότερο τον σύντροφο Μπαλατσούκα ο Λιάρος και καταλήγουμε στο ότι η φορολογία δεν είναι ζήτημα αριθμητικό.
1: Από 1 εκατομμύριο και πάνω εισόδημα, από 2 εκατομμύρια, από 500.000, από 20.000, από πόσο?
2: Δεν είναι ζήτημα αριθμητικό, είναι ζήτημα ουσιαστικό.
0: Δεν είναι ζήτημα αριθμητικό το πόσο και ποιο θα δίνει και πώ θα φορολογείται. Δεν είναι αριθμητικό. Σωστά. Οι άνθρωποι πάνω από του αριθμού, να ξέρετε, όποιο σα λέει, οι άνθρωποι πάνω στου αριθμού είναι απαταιώνα. Γιατί οι αριθμοί είναι ο μοναδικό τρόπο που έχουμε να μετρήσουμε του ανθρώπου. Όλα τα άλλα είναι παπατζηλίκια. Για να καταλάβετε πόσο παπατζηλίκια, α πούμε, είναι αυτό που λένε οι έχοντε και οι κατέχοντε το 1% έτσι το γενικό και αόριστο. Θα σα διαβάσω από την Καθημερινή. Είναι αυτό πριν από. Δεν θυμάμαι, 2 χρόνια δημοσιεύτηκε, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Είναι το πώς, πόσοι πληρώνουν τι. Λοιπόν, το 70 περίπου, 67-68% των φορολογούμενων, όχι συγγνώμη, κάνω, συγγνώμη, λάθος. Το, περίμενε, αριθμός φορολογούμενων, εδώ είμαστε, ναι. Το 10% των φορολογούμενων, το 10%, δηλαδή άνθρωποι που δηλώνουν πάνω από 20.000. Δεν μιλάμε για πλουσίους τώρα, μιλάμε για ανθρώπους που δηλώνουν πάνω από 20.000, όχι που βγάζουν πάνω από 20.000, γιατί πάρα πολλοί από αυτούς που βγάζουν πάνω από 20.000 δεν δηλώνουν τίποτα ή δηλώνουν το τεκμήριό τους. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι πληρώνουν το πάνω από τις 10% το 64% των φόρων. Έτσι και αλλιώς αυτοί που βγάζουν περισσότερα πληρώνουν πολύ περισσότερο. Θέλετε να σας πω πόσο πληρώνει αυτό το περίφημο 1%? Γιατί βλέπουμε εδώ ότι από 50 μέχρι 100.000 ευρώ εισόδημα δηλώνει το 0,62% μόνο. Και γίνεται τρέλα φοροδιαφυγή, καταλαβαίνετε. Και πάνω από 100.000 δηλώνει το 0,16%. Δηλαδή έχουμε ένα 0,78% των συμπολιτών. Ας το πούμε 1%. Ξέρετε τι φορολογία πληρώνει αυτό? Το 25%. Αυτό το 0,8% πληρώνει ήδη το 25% των φόρων. Για να καταλάβετε πόσο μεγάλο παπατζηλίκι είναι αυτό, θα βάλουμε αυτούς που να πληρώσουν πολλά γιατί τώρα δεν πληρώνουν. Τον ποπό τους πληρώνουν. Απλώς είναι πολλοί αυτοί που φοροδιαφεύγουν. Διότι μη μου πείτε από την εμπειρία σας και από τη ζωή σας, την καθημερινότητά σας, τα αμάξια που βλέπετε στο δρόμο να κυκλοφορούν, ότι μόλις ο ένας στους 10 έχει εισόδημα πάνω από 20.000 το χρόνο. Τι να πεις, δεν είναι πιο ωραίο να λες ένα παπατζηλίκι να πληρώσουν οι πλούσιοι και αυτό? Πιο ωραίο είναι, αφού βρίσκονται κορόιδα και σε πιστεύουν, πολύ καλύτερο είναι. Λοιπόν, να πάμε στο Δημήτρη Κολιομιχάλη, αλλά πριν πάμε στο Δημήτρη Κολιομιχάλη, να σας θυμίσω ότι στις 14 Σεπτεμβρίου, Δευτέρα είναι η μέρα, έχουμε την φετινή συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Συναυλίες του Όλοι Μαζί Μπορούμε, που είναι θεσμός πια για την ελληνική μουσική. Είναι η συναυλία αυτή τη φορά αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Τα εισιτήρια δεν χρειάζεται, τα λέω κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο, ευτυχώς κάποιοι ακούνε, κάποιοι άλλοι όχι. Εγκαίρως τα εισιτήρια τα παίρνουμε κλπ. Και πού τα παίρνουμε? Στο ticketmaster.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, ό,τι θέλετε να μάθετε για το live, στο όλοι μαζί μπορούμε.gr. Προφανώς τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος, για όλα αυτά για τα οποία μας, όλα αυτά στα οποία μας έχει μάθει όλα αυτά τα χρόνια το Όλοι Μαζί Μπορούμε. Διάλειμμα για διαφημίσεις, όταν επιστρέψουμε. Η κλήρωση για το εισιτήριο της Golden Star Ferries.
3: Όταν λοιπόν θα μας ρωτάνε, εμείς θα τους απαντάμε. Στη δικαιοσύνη και στην εντιμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.

0: Λοιπόν, ο Τζοκόντος, ο Πάνος από την Πάτρα, ο Τζοκόντος λέει το σύνθημα του ΓΑΠ, λεφτά υπάρχουν αν. Εκεί τα πλάκες καλά θα περάσουμε ξανά. Βλέπω συνεργασία Νουδού, Ελλάς, Αντώνη Σαμαράς. Τώρα θα σας αξίζει αυτό. Γεια σας, πείτε μου. Πείτε μου, πείτε μου.
1: Αναρωτηθήκατε ποτέ τα ίσια μαλλιά,
0: ναι,
1: που επιδιώκουν τόσο πολύ οι γυναίκες,
0: ναι,
1: να επιμελούνται,
0: ναι,
1: τι σημαίνει?
0: Τι σημαίνει τα ίσια? Όχι, εμένα μου αρέσουν οι τρίχες κατσαρές συνήθως. Τώρα δεν ασχολούμαι με ίσα μαλλιά, αλλά για πείτε, τι σημαίνει?
1: Τα ίσια μαλλιά,
0: ναι,
1: σημαίνουν,
0: ναι,
1: ο ίσιος και κατευθυνόμενος και αληθινός, ψευτοαληθινός δηλαδή, δρόμος του σατανά. Στο αιώνιο πύρ δηλαδή.
0: Τι είναι αυτά, είστε σίγουροι, μήπως δεν άκουσα εγώ καλά? Για τι είπατε, σημαίνουν τα ίσα μαλλιά?
1: Ότι είσαι σε καλή κατεύθυνση.
0: Α,
1: πού?
0: Πού?
1: Στην μόδα.
0: Α, ναι,
1: τώρα
0: πολύ.
1: Μιλάμε για γενικευμένη μόδα.
0: Ναι, ωραία, ποιο είναι το πρόβλημα?
1: Όλο το φάσμα της μόδας.
0: Ναι, δεν καταλαβαίνω τι λέτε. Ναι, εντάξει, δηλαδή δεν μου εξηγείτε.
1: Δηλαδή είσαστε στον ίσιο δρόμο.
0: Ναι, το
1: σατανά.
0: Πα!
1: Όπως και τα τακούνια.
0: Τα τακούνια, άμα φοράς.
1: Σκοπούνε στον τράγο.
0: Δεν μπορώ να κόψω τα τακούνια, συγγνώμη.
1: Από τη μέση και πάνω,
0: ναι,
1: και το κεφάλι με κέρατα τράγου,
0: ναι,
1: και από τη μέση και κάτω,
0: ναι,
1: με πόδια τράγου
0: και με μεγάλα τράγου
1: πέλματα. Oh. Τα τακούνια που φοράνε οι σατανιστές.
0: Συγγνώμη, ο τράγος έχει μικρά πέλματα. Θέλω να πω, είναι κάτι τόσο. Είναι πολύ μικρούλικα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τώρα εσείς ξέρετε καλύτερα. Τα τακούνια δεν τα κόβω. Πάντως, αν εκεί θέλετε να καταλήξουμε. Ένα μήνυμα στείλτε για το τέλος στο ακροατήριό μας.
1: Κοπέλες.
0: Έλα.
1: Βάλτε ένα χεράκι στην προσπάθεια του σατανά.
0: Του σατανά, έτσι. Όλοι μαζί, κοπέλες.
1: Και στον ερχομό του σατανά, αντιχρίστου. Μόδα. Θα τα πούμε καλά όλοι.
0: Για τον αντίχριστο, κορίτσια! Και με αυτό το μήνυμα σας τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε το βράδυ στην τηλεόραση πριν το δελτίο ειδήσεων. Αλλιώς αύριο. Καλό μεσημέρι.
2: Όταν λοιπόν θα μας ρωτάνε, εμείς θα τους απαντάμε. Στη δικαιοσύνη και στην εντιμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μήνα. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 2 με την Αθήνα Μαράκη. Τραγωδία στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονικής. Μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα, εντοπίστηκε και δεύτερη σωρός στην ίδια οικία στην περιοχή της Λυτής. Στην περιοχή οι αρχές αναζητούσαν ένα 12χρονο αγόρι. Η 40χρονη μητέρα του παιδιού απεγκλωβίστηκε νωρίτερα με εγκάβματα από τον εξωτερικό χώρο της οικίας και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, ενώ σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στους πυροσβέστες, το παιδί βρισκόταν με τον σύντροφό της. Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα, ο 62χρονος σύντροφός της είχε βρεθεί νεκρός στο ίδιο σημείο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Κύμα καύσωνα συνεχίζει και πλήττει χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Στην Ιταλία, 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον καύσωνα το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Χθες, 25 μεγάλες ιταλικές πόλεις βρέθηκαν στο κόκκινο σε επίπεδο ύψης της επιφυλακής. Από σήμερα το απόγευμα, όμως, σύμφωνα με τις προβλέψεις, σε πολλές περιοχές της Βόρειας Ιταλίας θα σημειωθούν έντονες βροχοπτώσεις. Απόλυτα ρεκόρ θερμοκρασίας έχουν καταρριφθεί στη Γερμανία, την Πολωνία, τη Σλοβακία, την Τσεχία και την Ουγγαρία και για μήνα Ιούνιο στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελβετία. Οι μέσες θερμοκρασίες στη Γαλλία έφτασαν σε επίπεδα ρεκόρ. Στη Σερβία, στο Βελιγράδι, η πρωτεύουσα βίωσε την πιο ζεστή ημέρα για το μήνα Ιούνιο με θερμοκρασία 38,9 βαθμούς Κελσίου. Στην Κροατία η πόλη Σπλίτ κατέγραψε χθες ρεκόρ υψηλότερης θερμοκρασίας με το θερμόμετρο να δείχνει 39,5 βαθμούς Κελσίου, σπάζοντας το προηγούμενο ρεκόρ των 38,6 βαθμών από τον Ιούλιο του 1950. Ολοκληρώθηκαν οι έρευνες της πυροσβεστικής στα συντρίμμια της πολυκατοικίας που κατέρευσε χθες το μεσημέρι επί της οδού Αλκμίνη στα Πετράλωνα κατά τη διάρκεια εργασιών κατεδάφισης παρακείμενου διόροφου κτηρίου, χωρίς ευτυχώς να εντοπιστεί εγκλωβισμένο άτομο. Στο μεταξύ, σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι 5 προσαγωγές που είχαν γίνει νωρίτερα για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και 2 εργάτες. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί οικοδομικών δραστηριοτήτων. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων αναμένεται να καταθέσουν μήνυση. Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χαρίς Δούκας αναφέρει ότι η πρόθεση του Δήμου είναι να παρέχει έκτακτη οικονομική βοήθεια σε όλες τις οικογένειες που επλήγησαν, προσωρινή φιλοξενία στη λέσχη φιλίας κάτω Πετραλώνων επί της οδού Αθηνοδόρου 61, καθώς και κάλυψη των βασικών αναγκών τους. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση διαχείρισης διαρροής επικίνδυνου φορτίου από φορτηγά οχήματα στην Εγνατία Οδό στην Καλαμίτσα Καβάλας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, περίπου στις 10 χθες βράδυ υπήρξε διαρροή φορτίου στο οδόστρωμα από ένα φορτηγό που κινούνταν στην Εγνατία. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία πρόκειται για μόλυβδο. Το φορτηγό είναι κινητοποιημένο στη λέα της Εγνατίας Οδού, στην Καλαμίτσα, στο ρεύμα προς Κήπους. Είναι επίσης ακινητοποιημένο στο ίδιο σημείο και δεύτερο φορτηγό, από το οποίο δεν έχει παρατηρηθεί διαρροή. Άμεση ήταν η κινητοποίηση του πυροσβεστικού σώματος, ενώ πραγματοποιούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Εάν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις που προβλέπονται στο Μνημόνιο Συνεννόησης που υπεγράφει μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, το Ιράν δεν πρόκειται να εμπλακεί σε περαιτέρω διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ με στόχο την επίτευξη μιας οριστικής συμφωνίας και για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής και πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ. Επιδιώκουμε το διάλογο, αλλά παραμένουμε πάντα έτοιμοι για πόλεμο, επισήμανε. Επίσης τόνισε ότι το Ιράν δεν θα κάνει συμβιβασμούς στα κυριαρχικά του δικαιώματα στα στενατορμούς, ενώ επανέλαβε πως όπως προβλέπει το μνημόνιο, η δωρεάν διέλευση των πλοίων από τα στενά ισχύει μόνο για διάστημα 60 ημερών από την υπογραφή του μνημονίου. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance, αναφερόμενος στο ζήτημα του Ιράν, δήλωσε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος είναι διατεθειμένος να ρίξει βόμβες, αλλά μόνο όταν αυτό εξυπηρετεί ένα συγκεκριμένο στόχο. Μιλώντας σε εκπομπή σε αμερικανικό δίκτυο, ο Vance τόνισε ότι βρίσκει ενδιαφέρον και ταυτόχρονα απογοητευτικό το γεγονός πως η Τεχεράνη διαψεύδει δημόσια ότι βρίσκονται σε εξέλιξη ειρηνευτικές συνομιλίες την ώρα που οι τεχνικές διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζονται. Ένα αγοράκι 3 ετών ανασύρθηκε χθες, 6 μέρες μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών που συγκλώνησαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου. Τουλάχιστον 1.900 είναι νεκροί και πάνω από 10.000 τραυματίες, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε χθες στη δημοσιότητα ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου. Ωστόσο, εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, αφού αγνοείται η τύχη περισσότερων από 50.000 ανθρώπων. Με τρεις αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε το πρόγραμμα των νόκαουτ αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Το εισιτήριο για τους 16 πήρε η Νορβηγία, η οποία επικράτησε 2-1 της ακτής Ελεφαντοστού. Στους 16 και η Γαλλία, που κέρδισε τη Σουηδία 3-0. Στις 4 τα ξημερώματα, το Μεξικό κοντράρεται με το Εκουαδόρ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος, προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Για να μην θα πνέουν από βορείς διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ με αύριες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Γενικά αίθριος καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα. Πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα υπηρετικά, με τοπικές μπόρες και στα βορειοδυτικά με μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο έσω 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιοσημείωτη μεταβολή. Θα φτάσει στις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 30 με 31 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 35 με 37 και τοπικά στα υπηρετικά τους 38 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημερωσή σας στις 2.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω με τα μουσικής παρακαλώ. Όλες και όλους στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση πρωινό Τρίτης 30 Ιουνίου. Είμαστε στην εβδομάδα που ο Ιούνιος θα παραδώσει στον Ιούλιο με το καλό. Χρόνια πολλά Αποστολία, χρόνια πολλά Αποστόλη, έχετε σήμερα την ονομαστική σας εορτή. Εύχομαι με υγεία να πορεύεστε τα καλύτερα στη ζωή σας. Για εσάς που μπαίνετε φρέσκοι τώρα και φρέσκες στην παρέα μας, στη συντροφιά μας, θα υλοποιήσω αυτό, δηλαδή αυτό που ανήγγειλα ήδη από το πρωινό της περασμένης Πέμπτης, όταν χαιρέτησα τον κύριο Μιχάλη Σάλα και του είπα ότι θα, για το δεύτερο μέρος της συνέντευξης, εκ των πραγμάτων, γιατί είναι μεγάλη ύλη, μεγάλο το χρονικό διάστημα το οποίο διανύσαμε στην συζήτησή μας, θα το κάνουμε την επόμενη εβδομάδα. Σήμερα λοιπόν είναι η επόμενη εβδομάδα. Ο κύριος Σάλας με το βιβλίο του με τον τίτλο «Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί», το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Athens Bookstore Publications. Είναι εκδόσεις τις οποίες επιχειρηματικά ασχολείται ο Γιώργος Μουρούτης. Πριν ξεκινήσω την συζήτηση με τον κύριο Σάλα, ένα πραγματάκι μόνον. Έκλεισα την εκπομπή το προηγούμενο μέρος αναφορικώς με τα μερίσματα και την αύξηση του φόρου στα μερίσματα που έχει προτείνει ο κύριος Τσίπρας, φιλοξενώντας τον κύριο Τάσο Αβραντίνη. Υπάρχουν 2-3 παρατηρήσεις εδώ στην πλατφόρμα 1003. Να υπενθυμίσω για άλλη μία φορά ότι η πλατφόρμα 1003 εγώ προσωπικά δεν τη χρησιμοποιώ για κείμενα μακρινάρια. Θα σας παρακαλούσα, αν θέλετε να διαβάσω την άποψή σας, μπορεί να μην το θέλετε, μπορείτε να επικοινωνείτε με μένα στο portosalta.sky.gr. Είναι το ηλεκτρονικό μου, η διεύθυνση για το ηλεκτρονικό μου ταχυδρομείο, όπου διαβάζω όλες τις επιστολές που είναι πραγματικές και έρχονται από ανθρώπους. Δεν διαβάζω τα spam τα οποία πετιώνται αυτομάτως, αλλά όλες οι υπόλοιπες επιστολές τις διαβάζω. Θα μου πεις, είσαι βλαμμένος? Μπορεί, αλλά τις διαβάζω όμως. Λοιπόν, συνεπώς, όλα αυτά τα επειδή στην πλατφόρμα 1003 δεν σας πιστεύω, δεν μου είστε κανονικοί, είστε τρολ, είστε διάφοροι μαζεμένοι εκεί, κάνετε μια λέξη που δεν μπορώ να την πω στο ραδιόφωνο. Έχω πει πολλές κακές λέξεις, αλλά αυτή δεν μπορώ να την πω. Είναι η ώρα της άντας. Λοιπόν, οπότε επειδή δεν εμπιστεύομαι τις επιστολές, θέλω λοιπόν τον πραγματικό κόπο σας, γιατί αντιλαμβάνομαι και γιατί διαβάζω τις επιστολές σας, γιατί καταλαβαίνω ότι έχετε κοπιάσει να μου γράψετε μια γνώμη και σέβομαι τον κόπο σας, γι' αυτό κάθομαι και τα διαβάζω. Ενώ στην πλατφόρμα 1003, επειδή ακριβώς είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, γράφει ο καθένας ό,τι νομίζει εκείνη την ώρα, ως ένα γρήγορο σχόλιο το αποδέχομαι. Το κατεβατό όμως δεν το δέχομαι, οπότε αν θέλετε, πάνω, αγαπητή Γεωργία Παπαδοπούλου, παρακαλώ γράψτε την άποψή σας στο portosalta.gr. Αντιλαμβάνομαι Μπορεί να είστε φρέσκοι στην ακρόαση, αλλά έτσι δουλεύω εγώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, κύριε Σάλα, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σας, καλημέρα.
2: Μια που έβαλα αυτό το θέμα προηγουμένως, ποια είναι η γνώμη σας επί της προτάσεως του Αλέξη Τσίπρα για την αύξηση στον φόρο μερισμάτων?
3: Η αύξηση, καταρχήν την αρχική μείωση του φόρου μερισμάτων έγινε επί Τσίπρα. Το 15 έγινε 10%. Στη συνέχεια την περίοδο του COVID έγινε 5% για ευνόητους λόγους προσέλισης. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, το 5% είναι ένα μικρός για μερίσματα φόρος και ίσως είναι ο μικρότερος στην Ευρώπη. Βέβαια, οποιαδήποτε μεταβολή φόρου θα πρέπει να γίνεται πολύ προσεκτικά. Μπορεί να είναι μεν χαμηλός, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπορούμε για τον επιχειρηματικό χώρο κάθε τόσο, ανάλογα με τις ανάγκες, να πούμε ανεβοκατεβάζουμε τους φόρους. Είναι και επικίνδυνο και δημιουργεί μια αστάθεια στις επιχειρηματικές αποφάσεις. Αυτό για να ανέβουν οι φόροι, όπως και για να κατέβουν, θα πρέπει να γίνεται πολύ σοβαρή μελέτη, υπεύθυνη μελέτη και σε συνεννόηση και με τις παραγωγικές τάξεις.
2: Διατυπώνετε μια γνώμη, να κατεβάσουμε τους φόρους στην επιχείρηση, αλλά να αυξήσουμε το φόρο που έχει να κάνει με το κέρδος του επενδυτού, του επιχειρηματία, ένα. Πώς θα φορολογηθούν οι άνθρωποι που έχουν πραγματικά, συσσωρεύουν πολύ πλούτο στις ημέρες μας, όχι μόνο στο παγκόσμιο περιβάλλον, αλλά και στο ελλαδικό περιβάλλον?
3: Συμφωνώ ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να το δούμε και αυτό. Και δεν είναι τώρα, τα τελευταία 2-3 χρόνια έχει αυτή η συζήτηση διευρυνθεί πάρα πολύ σε όλο το, όχι μόνο στον ευρωπαϊκό χώρο, σε παγκόσμιο επίπεδο. Τι κάνουμε με τον υπέργο πλούτο όταν έχουμε δεκάδες ανθρώπους οι οποίοι υπερβαίνουν κατά πολύ ακόμα και τα εισοδήματα, τον πλούτο ή το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν πολλών χωρών. Ωστόσο, το πολιτικό σύστημα της χώρας μας, ιδιαίτερα της χώρας μας, θα πρέπει να ασχοληθεί κατά κύριο λόγο με την παραγωγή πλούτου. Πριν αρχίσει να λέει πώς θα διανεμηθεί ή πώς θα φορολογηθεί, το πρώτο και κύριο είναι πώς θα δημιουργηθεί προϊόν και πώς θα δημιουργηθεί πλούτος. Και σε αυτό δεν έχουμε μέχρι τώρα ακούσει να υπάρχουν προτάσεις ό,τι αφορά την αναδιοργάνωση του αγροτικού τομέα, τη δημιουργία, την ενίσχυση της μεταποίησης, την ενίσχυση των εξάγωγων.
2: Έτσι μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της συζήτησής μας. Θέλω να πω προς το ακροτήριο που δεν σας έχει ακούσει το πρώτο μέρος και ενδεχομένως κάτι έχει ξέρει για εσάς, αλλά έχει μια γεύση. Ο κύριος Μιχάλης Σάλας παραδέχθηκε στην πρώτη μας συζήτηση ότι και ο ίδιος ως διοικών την Τράπεζα Πειραιώς επί 25 χρόνια ήταν μέρος του προβλήματος που προκλήθηκε και οδηγηθήκαμε από κατευθύνσεις στη χρεοκοπία.
3: Και θύμα.
2: Ορίστε.
3: Μέρος του προβλήματος και με τη μία και με την άλλη, αλλά κυρίως ως θύμα.
2: Ως θύμα από ποια άποψη?
3: Από την άποψη ότι οι τράπεζες και η Τράπεζα Πειραιώς, που ξεκίνησε από το 0,1% της αγοράς και έφτασε στο 32%, δημιούργησε χιλιάδες θέσεις εργασίας, χρηματοδότησε και δημιούργησε θέσεις εργασίας περισσότερο από 400.000 άτομα στα 25 χρόνια που εγώ ήμουν πρόεδρος. Έφτασε από 180 εργαζόμενους στους 25.000 εργαζόμενους. Χρηματοδότησε και καθοδήγησε ελληνικές επιχειρήσεις στα Βαλκάνια και πέραν των Βαλκανίων, δημιουργώντας συνθήκες εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας. Κατά συνέπεια, και βέβαια, η εμπλοκή της στο πρόβλημα ήταν κατά κύριο λόγο του ότι κατήχε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου. Ο βασικός λόγος. Από εκεί ύστερα, αν δόθηκαν και κάποια καταναλωτικά δάνεια κλπ., έχει μεν κάποια ευθύνη στο ότι δεν έπρεπε να δίνει δάνεια. Αυτό όμως δεν θα υπήρχε η δυνατότητα να υπάρχει ανάπτυξη στη χώρα. Και κατά δεύτερο λόγο, δουλειά της τράπεζας, την οποία η Τράπεζα Πειραιώς και ο Μιχάλης Σάλας έκανε, είναι δεν υπήρξε περίοδος που να μην εντοπίζει τα ελληνικά προβλήματα και να μην δίνει είτε non-paper είτε κάποιο υπόμνημα στην κυβέρνηση.
2: Θα φτάσουμε στη συνέχεια στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας δεύτερης συζήτησης, κύριε Σάλα, στον έλεγχο της Τράπεζας Ελλάδος, αλλά το αφήνω αυτό για το έτος 2017, όπως έγινε, αλλά μισό λεπτό θα πάμε εξελικτικά. Σε αυτή τη φάση θέλω να ρωτήσω και το εξής. Ακούμε πάλι, επανέρχεται η συζήτηση για αυτόν τον περίφημο αναβαλλόμενο φόρο. Μπορούμε να ακούσουμε και εκεί τη γνώμη σας, παρακαλώ.
3: Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι ορθώς είχε γίνει και ορθώς το διαχειρίζεται η κυβέρνηση. Για να μην επεκταθούμε.
2: Τι είναι αυτός ο αναβαλλόμενος φόρος, εξηγήστε στο κοινό, παρακαλώ.
3: Οι ζημιές οι οποίες υπήρχαν στο παρελθόν, αυτές λοιπόν δημιουργούσαν ένα θετικό σε περίπτωση που ερχόταν η εποχή κερδών για τις τράπεζες να συμψηφίζουν με τις ζημίες οι οποίες είχαν στο παρελθόν. Αυτό θεωρήθηκε και ήταν στην πραγματικότητα και είναι κεφάλαιο της τράπεζας, το οποίο δημιουργούσε ενίσχυση της κεφαλαιακής της θέσης ούτως ώστε να μπορεί να λειτουργεί και να αποκατασταθεί η τραπεζική εμπιστοσύνη που έπρεπε να γίνει.
2: Είπε ο κύριος Τσίπρας προχθές, και μάλιστα το έχουμε το ηχητικό, αλλά το τρέχω τώρα για μην, ότι φέτος μοίρασαν μερίσματα οι τράπεζες, παράγουν κέρδη, ήρθε η ώρα να πληρωθεί αυτός ο αναβαλλόμενος φόρος.
3: Ναι.
2: Η γνώμη σας?
3: Η γνώμη μου είναι ότι θα πρέπει η κυβέρνηση να πει αν το χρειάζεται να το κάνει αυτό ή αν έχει υπόψη σε ένα σχεδιασμό ότι μπορεί να συμψηφιστεί στο μέλλον. Πάντως η απόφαση ήταν για συμψηφισμό σταδιακά.
2: Ναι. Αν επιβληθεί, ανατρέπει πάλι τα δεδομένα.
3: Δεν νομίζω. Πάντως η απόφαση ήταν για συμψηφισμό σταδιακά.

0: στην συζήτησή μας. Παρότι στο βιβλίο σας, επαναλαμβάνω, το βιβλίο του κυρίου Σάλα δεν είναι τι έκανε ο Σάλα στη ζωή του, είναι μια προσπάθεια καταγραφής της Ελλάδος της μεταπολίτευσης από το 80 έως και την και έως σήμερα, της χρεοκοπίας συμπεριλαμβανομένης από το 70 έως σήμερα, μαζί με δεδομένα πολύ σωστά του διεθνούς περιβάλλοντος, μαζί με κοινωνιολογικές παρατηρήσεις για το τι πήγε στραβά όλα αυτά τα χρόνια, και το συμπυκνώσατε πριν από λίγο λέγοντας γι' αυτό τώρα στο μεταξύ αξιολογείται κάθε και τα τρία μνημόνια, αυτά όλα μπορούν να διαβαστούν, πραγματικά να πάμε στις προτάσεις. Λοιπόν, είπατε προηγουμένως ότι τι δεν κάναμε που πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή οι προτάσεις και, που πρέπει να δώσει το πολιτικό σύστημα, οι ιδέες του βασισμένες στην συγκρότηση παραγωγής. Ορίστε παρακαλώ λεπτομέρειες.
1: Οι λεπτομέρειες είναι, υπάρχουν τομείς στους οποίους έπρεπε να υπάρχει επεξεργασμένη πολιτική. Δηλαδή είναι αδιανόητο, για παράδειγμα, να λέμε ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να κάνει μεταποίηση σε αγροτικά προϊόντα όπου έχει συγκριτικό πλεονέκτημα. Και κανένα κόμμα, στην κυριολεξία κανένα κόμμα, να μην έχει συγκεκριμένη και συγκροτημένη πολιτική.
0: Δηλαδή, ούτε η κυβέρνηση.
1: Ασφαλώς ούτε η κυβέρνηση. Διότι όταν δεν έχει καταφέρει να βρει κάποιον, έστω ένα, που να ξέρει από αγροτικά θέματα και να μπορεί να οργανώσει μια συζήτηση ή ένα σχέδιο αγροτικές πολιτικές, ασφαλώς δεν έχει την κυβέρνηση.
0: Βρέθηκε αυτή η Ολλανδική εταιρεία, αλλά νομίζω τελείωσε αυτή η ιστορία τώρα. Έτσι άκουσα.
1: Δεν ξέρω πού ακριβώς μπορεί να γίνει και τι μπορεί να γίνει. Εκείνο που βλέπω είναι ότι 7 υπουργοί σε 7 χρόνια σημαίνει ότι δεν υπάρχει πολιτική. Και δεν υπάρχει και ομάδα μέσα στα κόμματα, ομάδες οι οποίες να ασχολούνται με επιμέρους πολιτικές. Ούτε με τη βιομηχανία, ούτε κάποια δουλειά πρέπει να γίνει στον ενεργειακό τομέα και ιδιαίτερα την τελευταία περίοδο με τον Σταύρο του Παπασταύρου, πραγματικά.
0: Ναι. Σε ό,τι αφορά στη βιομηχανία, δηλαδή αυτά τα επιτεύγματα είναι οι ατομικές προσπάθειες των επιχειρήσεων. Ατομικές.
1: Κοιτάξτε,
0: δηλαδή είναι οι συλλογικές προσπάθειες των ξεχωριστών μονάδων ανθρώπων
1: και
0: προσωπικού και ιδιοκτητών.
1: Η βιομηχανία είναι κάτι πολύ διευρυμένο. Περιλαμβάνει και τη μεταποίηση, δηλαδή εργοστάσια κλπ. Αλλά και τις κατασκευές και τα μεταλλεύματα. Η βιομηχανία λοιπόν είναι όλο αυτό. Ένα μεγάλο μέρος επομένως όταν λέμε κινείται η βιομηχανία είναι στην ουσία η κινητήρια δύναμη από πίσω, τα κοινοτικά κονδύλια, τα δημόσια έργα κλπ. Η μεταποίηση που κάποτε ήταν γύρω στο 17-18% πριν από 25-30 χρόνια, φέτο ενδεχομένως είναι γύρω στο 8%. Υποχωρεί γενικά η μεταποίηση υπέρ των υπηρεσιών, του τουρισμού κλπ. Αλλά το γεγονός ότι
0: λάθος
1: είμαστε...
0: αυτό είναι λάθος.
1: Καθόλου, η αγορά σε οδηγεί. Χρειάζεται όμως ένα σχεδιασμός, διότι εάν αφήσεις μόνο την αγορά να λειτουργεί και η κυβέρνηση δεν μπορεί να παρέμβει ούτως ώστε, δεν λέω να παρέμβει, να εμποδίσει την αγορά, να οργανώσει ακόμα καλύτερα και να δημιουργήσει προϋποθέσεις, ας πούμε, στον αγροτικό τομέα, ούτως ώστε να αυξηθεί οι εξαγωγές των αγροτικών προϊόντων, να είναι μεταποιημένες εξαγωγές αγροτικών προϊόντων, η υπεραξία που δημιουργεί
0: δηλαδή, τον τόπο είναι... αφήστε το να το δούμε παράδειγμα. Μου αρέσει το παράδειγμα του κάμπου και του προϊόντος που λέγεται βαμβάκι. Αλλά να το κουβεντιάσουμε αμέσως μετά, μόλις γυρίσουμε από τις ειδήσεις σε τίτλους, κύριε Σάλα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τραγωδία στο ωραίο Καστρό Θεσσαλονίκης. Μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα στην περιοχή της Λιτής, εντοπίστηκε και δεύτερη σωρός στην ίδια οικία που νωρίτερα χθες πλησίον της είχε εντοπιστεί η σωρός ενός 62χρονου κατά τη διάρκεια κατάσβεσης. Στην περιοχή οι αρχές αναζητούσαν ένα 12χρονο αγόρι. Η 40χρονη μητέρα του παιδιού απεγκλωβίστηκε νωρίτερα χθες με εγκάβματα από τον εξωτερικό χώρο της οικίας και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, ενώ σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στους πυροσβέστες, το παιδί βρισκόταν με τον σύντροφό της. Κύμα καύσωνα συνεχίζει να πλήττει χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Στην Ιταλία, 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον καύσωνα το τελευταίο 24ωρο. Απόλυτα ρεκόρ θερμοκρασίας έχουν καταρριφθεί στη Γερμανία, την Πολωνία, τη Σλοβακία, την Τσεχία και την Ουγγαρία και για μήνα Ιούνιο στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελβετία. Στη Σερβία, το θερμόμετρο άγγιξε τους 38,9 βαθμούς Κελσίου και στην Κροατία τους 39,5 βαθμούς. Σε σύλληψεις μετατράπηκαν οι 5 προσαγωγές που έγιναν για την κατάρρευση της τετραώρευσης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και 2 εργάτες. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί οικοδομικών δραστηριοτήτων. Νωρίτερα και αφού ολοκληρώθηκαν οι έρευνες, αποχώρησαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, χωρίς ευτυχώς να εντοπιστεί εγκλωβισμένο άτομο. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση διαχείρισης διαρροής επικίνδυνου φορτίου από φορτηγά οχήματα στην Εγνατία Οδό, στην Καλαμίτσα Καβάλα, στο ρεύμα προς Κήπους. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, πρόκειται για μόλυβδο. Το φορτηγό είναι ακινητοποιημένο στη λέα της Εγνατίας Οδού, ενώ επίσης ακινητοποιημένο στο ίδιο σημείο είναι και δεύτερο φορτηγό από το οποίο δεν έχει παρατηρηθεί διαρροή. Στο σημείο πραγματοποιούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Άλλη μια φορά χρόνια πολλά Αποστολή Απόστολε, γερή δυνατή στη ζωή σας, αγαπημένοι φίλες, αγαπημένοι και αγαπημένες φίλες και φίλοι. Για εσάς που ενταχθήκατε τώρα στην συντροφιά μας, στη ραδιοφωνική μας παρέα, προσκεκλημένος στο Ρεδοθάλαμο είναι ο κύριος Μιχάλης Σάλας. Φαντάζομαι τον θυμόσαστε, έχει διοικήσει την Τράπεζα Πειραιώς, ήταν συνώνυμος με την Τράπεζα Πειραιώς ο κύριος Σάλας, περισσότερα από 25 χρόνια. Τελευταίως είναι ξανά στην επικαιρότητα με βάση το βιβλίο το οποίο εξέδωσε με τον τίτλο «Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί». Λοιπόν, κύριε Σάλα, καλημέρα σας και πάλι.
4: Καλημέρα.
3: Λοιπόν, ας πάρω το παράδειγμα του Θεσσαλικού κάμπου. Εκεί παράγουμε βαμβάκι και από ό,τι αντιλαμβάνομαι, δεν τα ξέρω τόσο εξειδικεύμα, αλλά από αυτά που ακούω είναι ότι θα επιμείνουμε στο βαμβάκι παρά το γεγονός ότι είναι τόσο ωραίο εκεί το υπέδαφος, θα μπορούσαμε να βγάλει άλλα προϊόντα τα οποία να τα στέλνουμε και να τα πουλάμε ακόμη και σαν μπιζουδάκια στους παραλήπτες μας στο εξωτερικό, όπως κάνουν ήδη κάποιοι συνεταιρισμοί, αλλά δυστυχώς δεν είναι ενταγμένοι όλοι οι αγρότες μας σε τέτοια σχήματα και γι' αυτό βγαίνουν στους δρόμους κάθε Δεκέμβριο που δεν έχουν και πολλή δουλειά, ζητώντας κρατικές ενισχύσεις. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πάμε ξανά στο βαμβάκι. Είναι αρκετό να παραγάγουμε ένα απλό βαμβάκι το οποίο βγάζει και η Αίγυπτος, βγάζουν και άλλα κράτη, ή θα έπρεπε αυτό το βαμβάκι να το κάνουμε με ένα εργοστάσιο, να το κάνουμε ρούχο, φερρυπίν? Δεν ξέρω, το λέω απλοποιημένα τα πράγματα.
4: Συμφωνώ.
3: Αλλά...
4: Ναι. Δεν είναι, το θέμα δεν είναι απλό και δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστεί από τον κάθε αγρότη μεμονωμένα. Όπως επίσης.
3: Δεν αναφέρουμε στους αγρότες προφανώς. Δεν, εγώ τώρα
4: ασφαλώς.
3: Λέω σαν συλλογική.
4: Ναι. Όχι ασφαλώς.
3: Κατευθυντή πολιτική.
4: Δηλαδή. Λέω όμως είναι ότι ένα μεγάλο μέρος του δυτικού κόσμου δέχθηκε του να παραχωρήσει στις χώρες χαμηλού κόστος ένα μεγάλο κομμάτι της βιομηχανικής παραγωγής.
3: Πρέπει να φάνε και αυτοί. Να ανεβάσουν και αυτοί το βιωτικό τους επίπεδο.
4: Ασφαλώς. Ναι. Απλώς δεν φρόντισαν όσο έπρεπε να διατηρηθεί κάποιο επίπεδο ζωής για αυτούς οι οποίοι θα τους εγκατέλειπε η διανομή του προϊόντος και όπως έγινε σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό έχει γίνει αντιληπτό από το 1995. Τότε στην κρίση του Μεξικού το 94-95, που η λεγόμενη κρίση της τεκίλα, είχε γίνει η σύνοδος στο Χάλιφαξ του Καναδά, στο οποίο συμμετείχε ο Κλίντον, ο Κολ και ήταν και για πρώτη φορά συμμετείχε κάποιος Ρώσος πρόεδρος όπως ήταν ο Γέλτσιν. Το αντικείμενο που τότε συζητήθηκε εκτεταμένα, όπως είδαμε από τα απόρριτα έγγραφα τα οποία δόθηκαν πριν από μία εβδομάδα στη δημοσιότητα, ένα θέμα που απασχολούσε το δυτικό κόσμο και το G7 ήταν το θέμα της μετακίνησης της παραγωγής στις χώρες του χαμηλού κόστους. Αυτό βέβαια οδήγησε όχι απλώς στο θέμα του βαμβακιού και των ρούχων, αλλά σε σειρά προϊόντων ακόμα και σε αυτοκίνητα.
5: Και έφερε τον Τραμπ πρόεδρο στη ΣΥΠΑ.
4: Και έφερε τον Τραμπ πρόεδρο στη ΣΥΠΑ και δεν ξέρω τι άλλη αναστάτωση στην υπόλοιπη Ευρώπη.
5: Θα γεννήσει μεθαύριο.
4: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτό θέλει οργανωμένη αντιμετώπιση και από τα έθνη, από τις χώρες, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση.
5: Και η υψηλή τεχνολογία.
4: Αυτό επιδεινώνει ακόμα την κατάσταση, διότι ο έλεγχος το ποιος έχει τις πλατφόρμες και την ψηφιοποίηση είναι ένα θέμα το οποίο ενδεχομένως να δημιουργεί μια νέα γεωοικονομική αναδιάρθρωση που δεν έχουμε δει ακόμα πώς θα ολοκληρωθεί. Υπάρχει και το ασταθές βέβαια περιβάλλον.
5: Και αν θέλει και κανόνες, κανόνες έτσι δεν είναι.
4: Βεβαίως,
5: και...
4: η Ελλάδα έχει ιδιαίτερες ανάγκες από τις ανάγκες που έχει για παράδειγμα το Βέλγιο ή η Ολλανδία. Η Ελλάδα σήμερα εισάγει το 90%, 85-90% του μαλακού σταριού από το οποίο γίνεται το ψωμί. Δηλαδή η Ελλάδα δεν έχει αυτάρκεια ούτε καν πάει ένα 50-60% για την παραγωγή ψωμιού σε μια κρίση που μπορεί να υπάρξει στην Ευρώπη οποτεδήποτε, και βλέπουμε ότι οι κρίσεις βγαίνουν ή μπαίνουν ανά πάσα στιγμή και απρόβλεπτα. Θα έπρεπε ορισμένα βασικά προϊόντα, ακόμα και για το βαμβάκι, αλλά ακόμα και για το μαλακό στάρι και για κάποια άλλα, να υπάρχει μια πολιτική, μια στρατηγική, διότι ενδεχομένως αυτό να στοιχίσει στη χώρα πολύ.
5: Αυτάρκειες, στρατηγική αυτάρκειες. Μάλιστα. Λοιπόν, εσείς εδώ λέτε πρέπει να στον επίλογό σας συμπεράσματα και μαθήματα της περίοδου 1970-2000. Μπορείτε σε τίτλους να πείτε αυτά τα μαθήματα.
4: Κοιτάξτε
5: τα μαθήματα που έγιναν, τα παθήματα μάλλον που έγιναν μαθήματα ή πρέπει να γίνουν μαθήματα.
4: Κοιτάξτε, νομίζω ότι σε σημαντικό βαθμό έχουν γίνει αντιληπτά. Είμαι βέβαιος και το βλέπω άλλωστε ότι έχει αλλάξει πολύ και η συμπεριφορά των ανθρώπων μετά την κρίση, διότι όλοι ήμασταν εφησυχασμένοι, ήρθε η κρίση, πέσαμε απότομα σε προβλήματα τα οποία δεν μπορούσαμε να προβλέψουμε καν, με αποτέλεσμα να συνειδητοποιήσουν οι Έλληνες ότι χωρίς παραγωγή δεν μπορεί να υπάρχει κατανάλωση ή ευζωία. Αυτό λοιπόν έχει γίνει, είναι το σοβαρότερο μήνυμα της περίοδου, το σοβαρότερο συμπέρασμα για τον ελληνικό λαό.
5: Αυτό το ισοζύγιο δηλαδή σήμερα είναι σε καλύτερη φάση από ό,τι ήταν στην περίοδο έως το 2009.
4: Ναι, νομίζω είναι σε καλύτερη, και εκείνο που με άνεση μπορώ να πω είναι ότι η δημοσιονομική διαχείριση είναι πολύ πιο συνετή από οποιαδήποτε άλλη περίοδο στο παρελθόν.
5: Έχει δίκιο, συνεπώς, ο Πρωθυπουργός που βάζει τους αντιπάλους του να τεκμηριώνουν τις ιδέες που κατεβάζουν.
4: Ασφαλώς.
5: Να τεκμηριώνουν αυτό... εννοώ με το αν μπορούν να τα κάνουμε.
4: Βεβαίως.
5: Και... αν μπορεί να υλοποιηθεί αυτή η πρότασή του.
4: Ασφαλώς είναι υποχρεωμένοι να το κάνουν. Δηλαδή τώρα ας πούμε θα πάνε στη Θεσσαλονίκη, θα δώσουν υποσχέσεις. Η δική μου άποψη είναι ότι είναι προτιμότερο να πούν παραγωγικά, αναπτυξιακά, στρατηγικά πώς θα αξιοποιήσουν ευρωπαϊκούς πόρους ή πώς θα δημιουργήσουν προϋποθέσεις και υποδομές για να υπάρξουν επενδύσεις, από το να αρχίσουν να μοιράζουν λεφτά. Η αίσθηση που δημιουργείται καμιά φορά είναι ότι υπάρχουν τα 39 ή 40 δισεκατομμύρια μαξιλάρι.
5: Μαξιλάρι, μάλιστα.
4: Νομίζω να αφαιρέσει κανείς ότι ένα μέρος αυτού του μαξιλαριού είναι δεσμευμένο για καταβολή δανείων και τόκων. Ένα άλλο μέρος ανήκει σε φορείς της γενικής κυβέρνησης, όπως είναι τα νοσοκομεία, όπως είναι τα ασφαλιστικά ταμεία, ο ΕΦΚΑ κλπ.
5: Πήραν εντολή να τα καταθέτουν, να τα βάζουν εκεί μέσα αυτόν τον κουμπαρά.
4: Ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσει η κυβέρνηση. Ανήκουν σε αυτούς. ένα σημαντικό μέρος είναι δεσμευμένο, διότι θα πρέπει να ξέρει το κράτος ότι έχει τη δυνατότητα να πληρώνει μισθούς, να πληρώνει νίκη, να πληρώνει έξοδα κλπ. Ένα μέρος επίσης είναι οφειλόμενα του δημοσίου σε ιδιώτες ή σε επιχειρήσεις. Ένα άλλο μέρος είναι επιστροφές φόρων. Ένα άλλο μέρος είναι προκαταβολές φόρων, οι οποίες γίνονται ρέπος κλπ. Επομένως, αν τα αφαιρέσει κανείς όλα, φτάνουμε να λέμε ότι ζήτημα να υπάρχουν διαθέσιμα πάνω από 4 δισεκατομμύρια. Από αυτά τα 4 δισεκατομμύρια θα πρέπει να υπάρχουν και κάποια ποσά τα οποία να κρατιώνται αμυντικά σε περίπτωση που υπάρχει, ξέρω εγώ, άλλη μια κρίση του Θεσσαλικού κάμπου, άλλη μια ζημιά από καιρικές συνθήκες. Κατά συνέπεια λοιπόν...
5: Δεν μπορείς να πειράξεις αυτά.
4: Δεν μπορείς να πειράξεις. Δηλαδή το περιθώριο
5: δεν
4: που λέμε...
5: Αυτά, ναι.
4: Το περιθώριο που λέμε δώσε και δώσε και δώσε και δώσε διένυμε χωρίς να έχεις, είναι μια επικίνδυνη συζήτηση που ακόμα και οι Έλληνες δεν το πιστεύουν. Είναι ακατανόητο γιατί το λένε κόμματα.
5: Ναι. Προηγουμένως περιγράψατε το πρόβλημα σε αυτό που λέμε στο καπιταλιστικό περιβάλλον, με την μετακίνηση των κεφαλαίων στο πλαίσιο αυτό που ονομάστηκε παγκοσμιοποίηση, που εμείς βέβαια τα ζήσαμε όλα αυτά πολύ μεταγενέστερα από ναι. την εφαρμογή τους, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα ξέρουμε πια και τα θίξατε τα αποτελέσματα. Αντιστοίχως όμως οι άνθρωποι που έρχονται, οι πολιτικοί εννοώ, που έρχονται από τον χώρο της αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας και της αριστεράς, κύριε Σάλα, αδυνατούν να βάζουν κάτω προτάσεις. Το μόνο που λένε είναι πώς θα φορολογηθούν. Προφανώς υπάρχει ένα ζήτημα φορολόγησης του υπερπλούτου.
4: Υπάρχει ένα θέμα αναδιανομής.
5: Ορίστε.
4: Υπάρχει ένα θέμα αναδιανομής.
5: Φυσικά και υπάρχει και πέραν από την αναδιανομή, με καλύτερους όρους, είναι και υπάρχει και το θέμα της φορολόγησης αυτών του υπερπλούτου αυτοτελώς. Δεν ξέρω, εκεί θα πρέπει η παγκόσμια κοινότητα να κάπου να τα κατανείμει αυτά, να φροντίσουν την Αφρική, να φροντίσουν αναπτυσσόμενες κοινωνίες.
4: Θα πρέπει
5: να πάνε στοχευμένα.
4: Να υπάρξουν μέτρα. Μην ξεχνάμε ότι και ο υπερπλούτος στην Αμερική είναι υπερπλούτος ο οποίος έχει προέλθει μέσα από τις σύγχρονες τεχνολογίες. Ο βασικός πυρήνας δημιουργίας των σύγχρονων τεχνολογιών ήταν ο Αμερικάνικος στρατός. Η NASA έδωσε τους δορυφόρους στο Musk με το αιτιολογικό ότι τις κόστισε περισσότερο. Δεν ξέρω αν είναι αυτός ή άλλος λόγος. Σημασία έχει ότι με έρευνες που έκαναν δεκάδες χιλιάδες επιστημόνων στην Ευρώπη και στην Αμερική, εξαιτίας αυτών των επιστημόνων, σήμερα ο Μάσκ έχει πολλαπλάσια από ότι η Ελλάδα εισοδήματα από ότι το εθνικό προϊόν της Ελλάδας. Αυτό κάπου δεν στέκει λογικά σε ένα σύγχρονο κόσμο και σε αυτό που παράγει όλη η υπόλοιπη παγκόσμια κοινότητα.
5: Ο καπιταλισμός να το τακτοποιήσει αυτό.
4: Δεν είναι θέμα καπιταλισμού.
5: Αλλά...
4: Δεν είναι θέμα καπιταλισμού, είναι θέμα λογικής. Δηλαδή το...
5: Η λογική μέσα στον καπιταλισμό αυτό.
4: Ασφαλώς.
5: Όπως το καπιταλιστικό περιβάλλον είναι
4: διότι
5: λογική.
4: Το φαινόμενο Musk δεν είναι καπιταλιστικό φαινόμενο.
5: Ναι. Το βγαίνει απ' έξω δηλαδή.
4: Το υπερβαίνει.
5: Ναι.
4: Γίνεται ένα υπερκράτος το οποίο υπαγορεύει συνθήκες, τρόπους ζωής.
5: Δηλαδή αυτό είναι.
4: Ασφαλώς.
5: Διάλειμμα εδώ και πάμε στο τελευταίο μέρος. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως, να μας απαντήσετε για αυτή την εμπλοκή και τον έλεγχο της Τραπέζης Ελλάδος, της Πειραιώς από την Τράπεζα της Ελλάδος. Ναι. Διάλειμμα. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο σκέλος της συζήτησής μας, κύριε Σάλα. Θέλω να ξαναπώ το εξής πράγμα. Ο κύριος Μιχάλης Σάλας έγραψε ένα βιβλίο, όχι στη λογική τι έκανα στη ζωή μου, τα καλά μου και οι αμαρτίες μου. Έγραψε ένα βιβλίο με την υπογραφή του, μια μελέτη επί της ουσίας, ένα καλό εγχειρίδιο για όλους όσοι θέλετε να ξέρετε τι συνέβη στην Ελλάδα από το 1970 έως σήμερα. Ένα καλό εργαλείο δεδομένων. Γράφει δεδομένα. Τώρα, αν αμάρτησε στη ζωή του ο κύριος Σάλας ως διοικών την Τράπεζα Πειραιώς ή έκανε ευεργετήματα, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Κάποια στιγμή δεν ξέρω, θέλετε να γράψετε τον εαυτό σας, να πάει να εξομολογηθείτε δημοσίως, στο χέρι σας είναι. Λοιπόν, σε τι συνίσταται αυτός ο έλεγχος της Τραπέζης Ελλάδος στην Πειραιώς, κύριε Σάλα, τι αφορούσε?
4: Κοιτάξτε, η Τράπεζα Ελλάδος και ουσιαστικά όχι η Τράπεζα Ελλάδος, ο SSM, που ο εποπτικός φορέας της Ευρωπαϊκής Ιδρύσης Τράπεζα, στην ουσία πραγματοποιεί ελέγχους συνεχής κάθε χρόνο. Βέβαια αυτή η συζήτηση θα ήταν πολύ χρήσιμη να ήταν παρόν και ο κύριος Τουρνάρας, διότι θα είχε πολύ ενδιαφέρον.
5: Μάλιστα.
4: Εκείνο, εν πάση περιπτώσει,
5: έχει ενδιαφέρον η πρότασή σας. Δεν ξέρω,
4: ανοιχτή είναι.
5: Ναι.
4: Λοιπόν, εγώ αποχώρησα από την τράπεζα το 2016. Το 2017 έγινε κάποιος έλεγχος, όπως είχε γίνει και το 2016, το 2015 κλπ. Και μάλιστα φεύγοντας το 2016 είχα και μία επιστολή περίπου που υμνούσε την περίοδο της 25ετίας κλπ. Η ουσία του θέματος δεν είναι η Τράπεζα Ελλάδος. Η ουσία του θέματος ήταν κατά κάποιο τρόπο, μέσα σε εισαγωγικά, η σύγκρουση που δημιουργήθηκε με την Τράπεζα Πειραιώς, με μένα προσωπικά και τον SSM. Αυτό ξεκίνησε από την εποχή που επέμεναν αυτοί να γίνεται πληστηριασμός της πρώτης κατοικίας. Τότε σαν τράπεζα εγώ, παρά το γεγονός ότι δεν μπορούσε για διάφορους λόγους η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου να βγει και να το πει, εγώ βγήκα και είπα ανοιχτά ότι είμαι αντίθετος με τους πληστηριασμούς της πρώτης κατοικίας. Και αυτό γιατί, διότι λόγω της κρίσης πολλά ζευγάρια, είτε ο ένας είτε και οι δύο, μείναν άνεργοι. Θα έπρεπε να υπάρχουν λύσεις οι οποίες να διευκολύνουν την κατάσταση και ούτε οι τράπεζες να χάσουν περιουσία, ούτε και αυτοί να βρεθούν στον δρόμο. Ήταν μια σύγκρουση που τότε είχε ζητηθεί από την κυβέρνηση, αν μπορούσε να γίνει και από μακρυσή μου. Βέβαια δεν μπορούσε να γίνει, διότι ήμουν.
5: Για κυβέρνηση είμαστε τότε.
4: Κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου.
5: Σαμαρά Βενιζέλου, μάλιστα.
4: Βέβαια δεν μπορούσε να γίνει από μακρυσή, διότι εγώ ήμουν βασικός μέτοχος της Τράπεζας Πειραιώς. Δεν ήμουν απλώς κάποιος διορισμένος πρόεδρος. Την Τράπεζα Πειραιώς την είχα στήσει και είχα φτάσει σε σημείο να είμαι ίσως και ο μεγαλύτερος μέτοχος.
5: Άρα σε εσάς ταιριάζει ο τίτλος τραπεζίτης. Ως μέτοχος, τον ως βασικός, ως ο μεγαλύτερος
4: δημιουργώντας την Τράπεζα Πειραιώς.
5: Είσαι απλώς ένας διευθύνων.
4: Όχι, ήμουν από τους βασικούς μετόχους.
5: Ενώ
4: διευθύνων σύμβουλος
5: και λοιπά. Σας έχει προσλάβει, ας πούμε, η τράπεζα να διευθύνει την τράπεζα, μάλιστα.
4: Αυτό ήταν μια περίπου κατάσταση η οποία έρχονταν σε σύγκρουση με την πολιτική που ήθελε ο SSM, την τιμωρητική αντίληψη η οποία υπήρχε. Ένας δεύτερος τομέας σύγκρουσης, για το οποίο μου είχε σταλεί και επιστολή από τον SSM, ήταν ότι ήταν λάθος στρατηγική να απορροφήσω τις κυπριακές τράπεζες, οι οποίες είχαν απορροφηθεί και μετά από απόφαση του Eurogroup, αλλά και σε σύμφωνη γνώμη και της Τράπεζας Ελλάδος, που ήταν τότε ο Γιώργος Οπροβόπουλος, και της ελληνικής κυβέρνησης. Ο λόγος για τον οποίο είχαν ενοχληθεί, η εντύπωση η οποία μου είχε δημιουργηθεί, είναι ότι θα επιχειρούσαν να έλυναν το πρόβλημα της Ελλάδας και των κόκκινων δανείων με τον τρόπο που είχαν λύσει προηγουμένως και το πρόβλημα των κυπριακών τραπεζών, όπου είχε γίνει bail-in, δηλαδή χρησιμοποιήθηκαν καταθέσεις αντί για αυξήσεις κεφαλαίου ή άλλου τύπου ρυθμίσεις, χρησιμοποιήθηκαν καταθέσεις, μετατράπηκαν σε μετοχές κλπ. Η λύση την οποία εγώ ανταποκρίθηκα στο αίτημα και απορρόφησα τις κυπριακές τράπεζες, η Ελλάδα γλίτωσε ένα bank run και ενδεχόμενα τη βέβαιη κατάρρευση του συστήματος συνολικά και τη χρεοκοπία της.
5: Δεν θα σωνόταν ούτε με την ανακεφαλαιοποίηση που έγινε με τα χρήματα που βάλαμε
4: ασφαλώς
5: οι πολίτες.
4: Ασφαλώς όχι.
5: Ναι.
4: Και άλλωστε αυτό και ο τότε πρωθυπουργός και ο αντιπρόεδρος, ναι, και λοιπά,
5: βέβαια,
4: το έχουν πει κάτι
5: επανάληψη. Υπάρχει ένα ιστορικό που μπαίνουν, δεν θα προλάβουμε.
4: Όχι,
5: υπάρχει ένα ιστορικό εταιριών που έχει δανειοδοτήσει η Πειραιώς.
4: Δεν είναι. Μία εταιρεία είναι η οποία έχει πάρει δάνειο. Το δάνειο που έχει πάρει είναι υπερκαλύπτεται από τα ενέχειρα τα οποία έχουν δεχτεί, τα οποία όμως, όπως προέκυψε και στη συνέχεια, έτσι. Το οποίο όμως δημιούργησε ένα report της Τράπεζας Ελλάδος, στην οποία κατηγορήθηκαν κάποια στελέχη γιατί δανείστηκε αυτός, ότι δανείστηκε για να συμμετάσχει στην αύξηση κεφαλαίου, ενώ δανείστηκε γιατί αγόρασε αν δεν κάνω λάθος, ενέργεια ανανεώσιμη σε φωτοβολταϊκά ή δεν ξέρω αν ήταν κάτι άλλο, και είχε δοθεί ένα μεγάλο δάνειο το οποίο ήταν καλυμμένο απόλυτα. Ναι. Στη συνέχεια βέβαια αυτό το δάνειο υποχρέωσε η Τράπεζα της Ελλάδος την επόμενη διοίκηση να τα πουλήσει, με αποτέλεσμα αυτοί να, που τα αγόρασαν χωρίς να πληρώσουν το ένα ευρώ, κέρδισαν πολλά εκατομμύρια.
5: Έχετε, υπάρχουν πρόστιμα στην Πυραιώση, υπάρχει υπόλογος, υπόλογη τράπεζα, εκείνο, πρόστιμα από την τράπεζα,
4: για την τράπεζα, για την τράπεζα δεν ξέρω. Εκείνο που ξέρω εγώ είναι ότι εξαιτίας αυτών πήγα σε 3-4 ποινικά δικαστήρια και αθωώθηκα πανηγυρικά. Δεν ήθελα να στραφώ εναντίον της Τράπεζας Ελλάδος, γιατί στρεφόμενος εναντίον της Τράπεζας Ελλάδος είναι σαν να στρέφομαι εναντίον του ελληνικού δημοσίου.
5: Εσείς δεν έχετε, λέτε, εμπλοκή με τη δικαιοσύνη?
4: Καθόλου. Επιχειρήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος, όμως έγιναν 3-4 ποινικά δικαστήρια τα οποία αθώθηκα πανηγυρικά.
5: Η τράπεζα έχει πρόστιμο, πρέπει να πληρώσει πρόστιμο.
4: Τώρα το πρόστιμο το διοικητικό, αν έχει βάλει 50.000, 30.000 ή δεν ξέρω τι η Τράπεζα της Ελλάδος, αυτά είναι και συνήθι και για πολλούς λόγους μπορούν να μπουν.
5: Μάλιστα. Κύριε Σάλα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας.
4: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ πολύ.
5: Το βιβλίο του κυρίου Σάλα με τον τίτλο «Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί». Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.
4: Και είναι ανοιχτή η πρόταση για συζήτηση με τον κύριο Στουρνάρα.
5: Την επαναδιατυπώνετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.

0: 100,3.
1: Καλό μήνα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με την Αθήνα Μαράκη. Τραγωδία στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα, εντοπίστηκε και δεύτερη σωρός στην ίδια οικία στην περιοχή της Λυτής. Στην περιοχή οι αρχές αναζητούσαν ένα 12χρονο αγόρι. Η 40χρονη μητέρα του παιδιού απεγκλωβίστηκε νωρίτερα με εγκάβματα από τον εξωτερικό χώρο της οικίας και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, ενώ σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στους πυροσβέστες, το παιδί βρισκόταν με τον σύντροφό της. Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα, ο 62χρονος σύντροφός της είχε βρεθεί νεκρός στο ίδιο σημείο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Κύμα καύσωνα συνεχίζει και πλήττει χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Στην Ιταλία, 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον καύσωνα το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Χθες, 25 μεγάλες ιταλικές πόλεις βρέθηκαν στο κόκκινο σε επίπεδο ύψης της επιφυλακής. Από σήμερα το απόγευμα όμως, σύμφωνα με τις προβλέψεις, σε πολλές περιοχές της Βόρειας Ιταλίας θα σημειωθούν έντονες βροχοπτώσεις. Απόλυτα ρεκόρ θερμοκρασίες έχουν καταρριφθεί στη Γερμανία, την Πολωνία, τη Σλοβακία, την Τσεχία και την Ουγγαρία και για μήνα Ιούνιο στο